0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε την εκπομπή αυτή σε επανάληψη της μεταμεσονύχτιας ώρας. Μου φάγατε 8 λεπτά. Θα σας φάω 6. Για να μην σας φάω το μεδούλι. Θα σας φάω 6 λεπτά, κύριε Χαραλαμπίδη. Σήμερα, στη στεντόρια φωνή των Αδιομακελάριδων, ακούστε ένα φοβερό παρασκήνιο για το πόσο Τραμπ έριξε χιλόπιτα στο Μητσοτάκη και δεν έρχεται στην Αθήνα. Δεν μας είχαν πει τα βαποράκια της ενημέρωσης ότι στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ που ξεκινάει σε λίγες ώρες, έχει ξεκινήσει ήδη, άκουσα τον κύριο Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είπε ότι έχουν κάνει, λέει, έχει κάνει 7 εστιατόρια, 7 με 8 εστιατόρια έχει μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο ο κύριος Ερντογάν για να ντερλικώσουν οι δημοσιογράφοι. Ντόνερ και γύρους και πίτες για ουρτλού και όλα τα υπόλοιπα για να φάνε και να αποκάμουμε οι δημοσιογράφοι εκεί που καλύπτουν τη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, στην οποία τα δύο πιο σημαντικά πρόσωπα αυτές τις ώρες στην Κωνσταντινούπολη είναι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Ερντογάν. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν είχαν πει ότι ο Τραμπ, η ίδια η Κίμπερλι Μπουζουξού, δεν είχε πει ότι θα έρθει στην Ελλάδα ο Τραμπ αυτές τις ημέρες, 5 με 6 Ιουλίου. Πού είναι ο Τραμπ? Εδώ είναι ο Τραμπ, εκεί είναι ο Τραμπ, πουθενά δεν είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι στην αγκαλιά του Ερντογάν, έκλεισε τη μεγάλη διακρατική συμφωνία για να δώσει ανταλλακτικά στα τουρκικά αεροσκάφη Καν, τα οποία παράγει η τουρκική κυβέρνηση. Οι Τούρκοι έφτασαν στο σημείο να παράγουν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, τα Καν, τα οποία θεωρούνται ισότιμα από τους Τούρκους βέβαια με τα F-16 τα αμερικανικά. Και το δεύτερο, ο Ερντογάν κατόρθωσε να πάρει σε συμφωνία με τον Τραμπ ανταλλακτικά για να φτιάξει τα τουρκικά αεροσκάφη. Το δεύτερο, κυρίες και κύριοι, είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες που κάνει αυτές τις ώρες ο Ερντογάν με τον Τραμπ στην Τουρκία για τα drones. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα συναφθεί εκεί και γιατί σφιχταγκάλιασε ο κύριος Τραμπ την μουστάκα του Ερντογάν. Σύμφωνα με αυτά που μεταδίδει, εγώ δεν το υιοθετώ. Εγώ λέω αυτά που μεταδίδουν τα ομογενειακά μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρο ομογενειακό μέσο και στο ερώτημα γιατί δεν έγινε το ταξίδι Τραμπ στην Αθήνα, ενώ πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα μαζικής ενημέρωσης και λοιποί εδώ στην Αθήνα θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την παρουσία του πρόεδρου Ντόναλντ The King Τραμπ στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου. Δηλαδή την προχθεσινή ημέρα που στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποκλίνονταν οι Έλληνες πολιτικοί στα φουστάνια, ποια φουστάνια, στα μίνι της κυρίας Γκυλφόιλ, στα έξοχα αυτά πόδια τα οποία σκιαγραφούνται στην υπέροχη Μαύρη Κόμη, στα υπέροχα διαγραμμένα χείλη της και στα υπέροχα μάτια της, όλα υπέροχαν επάνω της. Ξεπέρασε την υπερλαμπρότητα ακόμα και από την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη. Την ώρα λοιπόν που ο Δέν διασκαδόταν σούζα τα λογάκι μπροστά στην Κίμπερλι, όλοι περίμεναν ότι θα σκάσει μύτη ο Τραμπ, αλλά δεν ήρθε κανένας. Ομογενειακά μέσα στην Αμερική, που θεωρούσαν σίγουρη την επίσκεψη στις 4 Ιουλίου για να εκφωνήσει ο Τραμπ βαρισίμαντη ομιλία κάτω από την Ακρόπολη, και ενώ η πρέσβυρα Κιμ Γκυλφόιλ προετοίμαζε την επίσκεψη, όπως τα σοβαρά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδος και οι έγκυροι ανταποκριτές τους, οι εγκυρότατοι ανταποκριτές στις ΗΠΑ, Έλληνες ανταποκριτές, μας έλεγαν ότι θα έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα. Τελικά λέει, όπως μεταδίδει το Καλάμι, ένα από τα πιο σκοπτικά σε σημείο κινησμού όσον αφορά τον σχολιασμό μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ομογένειας, αναφέρει ότι έμαθε την αλήθεια γιατί δεν έγινε η επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο ίδιος, ο Τραμπ, τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό Κούλι Μητσοτέκη στις 21 Ιουνίου του 2026 στις 8 το βράδυ ώρα Ουάσιγκτον να τον ενημερώσει για την απόφασή του να επισκεφτεί την Αθήνα στις 4 με 5 Ιουλίου, ώστε και τυπικά να έχει την πρόσκληση. Αλλά η κλίση στις 3 ώρα Ελλάδος μετά τα μεσάνυχτα έμεινε αναπάντητη. Και έτυχε ούτε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ο κύριος Θάνος Ντόκος να βρίσκεται τέτοια ώρα χαράματα εκεί κοντά στο τηλέφωνο. Ο κύριος Ντόκος είχε με άλλα να ασχοληθεί. Είχε να ασχοληθεί να γυρνάει τις καφετέριες και τα εστιατόρια για να μιλάει με τους Ρώσους φαρσέρ. Στο ερώτημα λοιπόν, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα, δεν βρέθηκε κανένας να το σηκώσει στην κλίση του Τραμπ. Όπως αναφέρουν με σκοπτικό, χιουμοριστικό και κοινικό τρόπο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Ομογένειας. Ο Ντόκος δεν ήταν εκεί. Κανένας δεν βρέθηκε να σηκώσει το τηλέφωνο, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς δεν είχατε πει ποιος είναι αυτός που θα σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί? Εγώ! Δεν το σήκωσες, κύριε Μητσοτάκη. Και η κλίση του Τραμπ έμεινε αναπάντητη. Κύκλοι αναφέρουν. Κύκλοι του Μαξίμου και πηγές μέσα από την πρωθυπουργική κατοικία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα το πρωθυπουργικό ζευγάρι είχε κρυφή με τα μεσονύχτια σοβαρή συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας τον κύριο Παπασταύρου, που χειρίζεται και τις οικονομικές υποθέσεις, μίζες και λοιπά, αναφέρει το ομογενειακό μέσο. Μίζες και οικονομικές υποθέσεις της οικογένειας. Γι' αυτό δεν απαντήθηκε η κλίση. Μετά ο πρόεδρος Τραμπ νευρίασε και άρχισε τα καλά λόγια για τον Ερντογάν, ενώ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έμειναν εκεί που συνήθισαν. Στον πάτο και στον απόπατο. Και το ερώτημα είναι, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν ήρθε λοιπόν ο Τραμπ στην Αθήνα? Γιατί η κλίση στις 3 η ώρα το πρωί, κύριε Μητσοτάκη, έμεινε αναπάντητη. Και τελικά το τηλέφωνο δεν το σηκώσατε ούτε εσείς που καφιόσασταν. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί? Αλλά ούτε και ο σύμβουλος, ο εξευτελισμένος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ο κύριος Ντόκος, τον οποίον έκανα μπλέμα, ρε, η Ρώση Φαρσέρ. Στο πρώτο ηχητικό. Έχεις την τιμητική σου σήμερα, Θανάση Ντόκε, Στόκε. Πάμε, κύριε Καλά.
1: Η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα με τον κύριο Ντόκο. Φέρνει σαν παράδειγμα την κυβέρνηση της Φιλανδίας ή και την ίδια την Μελόνι που έπεσαν θύματα των Φαρσέρ. Θα πάμε στις Βρυξέλλες και τον Σαράντι Μιχαλόπουλο, γιατί Σαράντι, ναι μεν ισχύει ότι έπεσαν θύματα των Φαρσέρ οι αναφερόμενοι, όμως σε όλες τις χώρες που επικαλείται η κυβέρνηση υπήρξαν άμεσες κινήσεις και επιπτώσεις στους υπεύθυνους έπεσαν κεφάλια.
2: Είναι γεγονός, Δώρα, ότι έχουν γίνει απόπειρες των συγκεκριμένων Ρώσων φαρσέρ για φάρσες σε πάνω από 10 ηγέτες, Ευρωπαίους ηγέτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ωστόσο, όπως σωστά είπες, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναζητήθηκαν ευθύνες, υπήρξαν παραιτήσεις, έγιναν πειθαρχικοί έλεγχοι όπως στη Φιλανδία, είχε γίνει και απόπειρα εναντίον της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, όμως το πρωτόκολλο, το ισχυρό πρωτόκολλο ασφαλείας του Βερολίνου το είχε αποτρέψει. Και την πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν αυτή της Ιταλίδας Πρωθυπουργού το Νοέμβριο του 2023, της Τζόρτζια Μελόνι, όπου οι Ρώσοι φαρσέρ προσποιήθηκαν έναν Αφρικανό ηγέτη. Μάλιστα, σε εκείνη τη συνομιλία, η κυρία Μελόνι είχε πει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κουράσει, προκαλώντας ισχυρότατες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Αποτέλεσμα αυτού πάντως ήταν η Μελόνι να εξαναγκάσει σε παρέτηση το διπλωματικό της σύμβουλο και να λέει χαρακτηριστικά ότι η τηλεφωνική κλίση αντιμετωπίστηκε με επιπολαιότητα και εξέθεσε τη χώρα.
0: Κυρίες, κύριοι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ότι αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ας πούμε σε δύο αδρές γραμμές. Είναι δύο τύποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την τεχνολογία. Έχουν εξευτελίσει το μισό πολιτικό κόσμο της Ευρώπης. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά όταν βγήκε ο Μανολάκης ο Μακρόν, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αυτές τις ώρες στην Τουρκία, στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, όπου ο Ερντογάν θα πάρει γη και είδωρ από τον Τραμπ, τον κολλητό του φίλο, στον οποίο πήγε, αλλά δεν ήρθε εδώ. Και ο Μητσοτάκης έμεινε πάλι μπουκάλα, αντιμετωπίζοντας τα χωρατά του κύριου Σαμαρά και το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς βγήκε και στο TikTok. Βγήκε στο TikTok να μας κάνει τον νεανία σε στημένη συνέντευξη και στημένες ερωτήσεις. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα μας είναι τι κερδίζουμε εμείς από τους Αμερικανούς και τι κερδίζει η Τουρκία από τους Αμερικανούς. Εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα, η Τουρκία κερδίζει τα πάντα. Και για μια φορά ακόμα είμαστε ευτελισμένοι στον πάτο του βαρελιού. Οι Ρώσοι φαρσέρ, για να τελειώνουμε την ιστορία με τον τόκο. Καταρχήν έπρεπε ο άνθρωπος να έχει παραιτηθεί, να έχει σηκωθεί και να έχει φύγει. Του κατεβάσαν τα παντελόνια. Μην του κατεβάσαν και τίποτα άλλο. Βγήκαν σε τηλεοπτική εκπομπή και εξήγησαν οι άνθρωποι και είπαν, είναι δυνατόν να έχετε ένα σύμβουλο εθνικής? Βγήκαν, μίλησαν οι άνθρωποι. Δύο είναι. Δύο! Δύο! Βραβευμένοι! Εδώ είναι το περίεργο. Ότι είναι βραβευμένοι από το ρωσικό δημόσιο. Και το ερώτημα είναι, ο Πούτιν ήξερε για τη φάρσα των Ρώσων στον τόκο? Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν δεν ήξερε ο Πούτιν, ήξερε ο Λαυρόφ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν δεν ήξερε ο Λαυρόφ, ήξερε ο αντίστοιχος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας. Μας το κρατούσαν μανιάτικο. Μας το κρατάνε μανιάτικο και μας ξεφτύλισαν. Και βγήκαν και είπαν οι Ρώσοι σε εκπομπή της τηλεόρασης, τι λέει ο κύριος Δόκος? Η ασφάλειά σας είναι για τα πανηγύρια. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας μέσα από ταβέρνα? Πού ήσουν, ρε? Στήχας από ταβέρνα της Χασιάς? Από εκεί βγήκες? Αυτοί λένε ότι βγήκε από ταβέρνα και από εστιατόριο και από καφετέρια για να μιλήσει σε μία απλή κλίση στο Gmail. Και εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε είναι να χρησιμοποιήσουμε λίγο μακιγιάζ. Μακιγιαριστήκαμε. Φτιαχτήκαμε λίγο, βάλαμε λίγο μακιγιάζ και βγήκαμε μπροστά του. Και ο άλλος λέει, έβλεπα, λέει, τον ίδιο τον Ουκρανό σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Μα είναι δυνατόν? Λέει, ακούστε, Έλληνες, είστε και τα πανηγύρια. Ακούστε τους Ρώσους φαρσέρ που μίλησαν στην τηλεοπτική εκπομπή του ΜΕΚΑ για να λέμε και τις πηγές μας. Ενώ το ΜΕΚΑ δεν τις λέει τις πηγές του. Πάμε να ακούσουμε τι είπα, θα σας βοηθήσω εγώ στη μετάφραση. Εγώ είμαι αγγλομαθής φαρσέρ. As Mr. Umerov, did you use AI to recreate just his face or his voice as well? Or you didn't do any of this? As I answered, we used makeup and it's not AI. Να σας απαντήσουμε. Εμείς χρησιμοποίησαμε make-up, ένα απλό make-up, και δεν χρησιμοποίησαμε σε καμιά περίπτωση τεχνική νοημοσύνη ΑΙ.
3: And why do we need really to change something to prank him? The person who we have never heard about him. And why do we need to do something special with him?
4: You can see our previous works when we pranked some politicians, and you can see how we can do it in the video pranks. Or we just call on the phone, but this is it was a video conversation, yes, of course. But you can make an research about the voice, about this voice of Alexei, who was the mayor of, and
3: he also thinks that my voice was changed, and it was voice of Rustem Umerov. So you can see how it works.
4: You can make a professional expertise of this voice, and I think they can подтвердить.
0: Ομιλούν οι Ρώσοι φαρσέρ και εξηγούν οι άνθρωποι και λένε: εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε κανένα ειδικό τέχνασμα όσον αφορά την τεχνολογία, πρώτον. Δεύτερον, μακιγιαριστήκαμε για να εμφανιστούμε μπροστά του, μιλήσαμε μαζί του στο τηλέφωνο, δεν χρησιμοποιήσαμε καμία ηχητική παρέμβαση και καμία ηχητική διαμόρφωση στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε, και ο κύριος Δόκος βγήκε από μια ταβέρνα και από ένα εστιατόριο για να μιλήσει μαζί μας για εθνικά θέματα. Λυπούμαστε πάρα πολύ, αλλά στα θέματα της εθνικής ασφαλείας είσαστε στο μηδέν. Στο περίπου είπαν αυτά. Όμως υπόθηκαν και κάποια άλλα πράγματα, πάρα πολύ σοβαρά, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν ο κύριος Δόκος αποκάλυψε ότι ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τις μέρες που μίλησε με τους Ρώσους φαρσέρ, που είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είχαν μιλήσει με κάποιον υπουργό της ρωσικής κυβέρνησης, αποκάλυψε ότι ήταν στην Ουκρανία και μιλούσε με τον αντίστοιχο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας τον Ουκρανό, αλλά ότι ο κύριος Δεμίρης της ΕΥΠ μιλούσε με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Επίσης αποκάλυψε ότι σε λίγους μήνες, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες, θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, και είπε και κάτι φοβερό. Μη χρησιμοποιείτε εμάς ως στόχο, είπε ο κύριος Δόκος, με τα ντρόνς. Γιατί έχουμε μια κατάσταση τουριστικού συναγερμού στην Ελλάδα. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως στόχο έναν Ρώσο δισεκατομμυριούχο. Δηλαδή τι έκανε ο Δόκος Στόκος. Τους παρέπεψε να δολοφονήσουν. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ. Μη χρησιμοποιείτε τα ντρόνς για να μας δημιουργείτε προβλήματα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Θέλετε να βρείτε ένα στόχο. Βρείτε ένα Ρώσο δισεκατομμυριούχο που γυρίζει στα νησιά του Αιγαίου και, σαν να έλεγε, σκοτώστε τον. Μα είναι σοβαρά πράγματα να ακούγονται τέτοια πράγματα για το τι, ότι ένας Έλληνας σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού προτάσει συγκεκριμένο σχέδιο δολοφονίας Ρώσου δισεκατομμυριούχου στο Αιγαίο. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα? Δηλαδή ο Δόκος απεργαζόταν σενάριο δολοφονίας Ρώσου δισεκατομμυριούχου με τους Ουκρανούς, ή τους πρότεινε να σκοτώσουν Ρώσο δισεκατομμυριούχο στο Αιγαίο με τους Ουκρανούς? Ποιο θα ήταν το σκάνδαλο? Κανένα? Και είναι δυνατόν να συζητούν τέτοια πράγματα? Αλλά πέραν αυτού, δεν έχεις το θράσος. Δεν έχεις το θράσος ή το θάρρος να πεις ναι ρε, έκανα λάθος, παρετούμε. Ή δεν έχει το θράσος ή το θάρρος η ελληνική κυβέρνηση να το πετάξει με τις κλωτσιές από τη θέση του. Εάν σε τέτοια ζητήματα, σε καιρό ειρήνης, παρατηρούνται απίστευτες γκάφες, τι θα γίνει σε περίπτωση που η Ελλάδα μπει σε πόλεμο με την Τουρκία? Αλλά είμαστε συνηθισμένοι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε συνηθισμένοι να κατεβάζουμε τον κεφάλα μας. Είμαστε συνηθισμένοι να σκύβουμε τη βρωμοκεφάλα μας, τη μοσχαρίσκια κεφάλα, τη γουρνοκεφαλή κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών που είναι σαν τους γουρνοκέφαλους. Να λέμε ευχαριστώ, να κατεβάζουμε τις σημαίες, να αποσύρουμε τους ιστούς από τα νησιά μας, να αποσύρουμε τα εθνικά σύμβολα και να βγαίνουμε στη Βουλή και να λέμε είτε ευχαριστούμε τους Αμερικανούς, είτε ευχαριστούμε τους Γάλλους, είτε ευχαριστούμε τους Εγγλέζους. Αυτό είμαστε συνηθισμένοι να λέμε. Να σκύβουμε την κεφάλα και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος να βγαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να λένε ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Μπράβο σας. Σε περίπτωση λοιπόν πολέμου, κάτι αντίστοιχο θα γίνει. Δεν πάμε να πάρουμε τη Μπελχαρά. Δεν πάμε να πάρουμε τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Δεν πάμε να πάρουμε τα F-35. Κυρίες και κύριοι, με τέτοια πολιτική ηγεσία και με τέτοια υποτακτική στρατιωτική ηγεσία, η Ελλάδα θα έχει τη μοίρα που την θα αξίζει. Και οι Έλληνες πολίτες, τους πολιτικούς που τους αξίζουν. Να τους χαίρεστε και να τους ξαναψηφίστε. Να τους χαίρεστε και να τους ξαναψηφίστε.

σας πάω τώρα. Αυτό είναι εκτός προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν σχέση. Την είχα ανοίξει την προηγούμενη εβδομάδα αυτή την ιστορία. Είχα καλέσει τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κάνει τον Κινέζο. Για πόσο ακόμα όμως? Όταν κύριε Σαμαρά αρχίζουν να βγαίνουν τα ηχητικά ντοκουμέντα στα ραδιόφωνα, όταν αρχίζει να γίνεται παρέλαση στις εφημερίδες, είχα ρωτήσει τον κύριο Σαμαρά, τότε θα είναι αργά κύριε Σαμαρά, αφήστε τους παλικαρισμούς να βγαίνετε στο TikTok με στημένες εκπομπές με τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του γραφείου τύπου σας, να στείνετε συνεντεύξεις και να τις βγάζετε στο TikTok και να πουλάτε μούρι στην κυρία Μπακογιάννη ή στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι πολιτική μαγιά. Πολιτική μαγιά είναι να είσαι πολιτικός και να είσαι πολιτικός με εθνική πατριωτική συνείδηση. Και εσύ κύριο Σαμαρά, όσα και να έχεις πει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν μας πείθεις ότι αγαπάς και ενδιαφέρεσαι για το συμφέρον της Ελλάδος. Γιατί αν ενδιαφερόσουν για το συμφέρον της Ελλάδας, δεν θα έβαζες τη χώρα στο δεύτερο μνημόνιο και ο Τσίπρας στο τρίτο μνημόνιο. Άκουσα το πρωί. Όχι το πρωί, στις 12 το μεσημέρι. Στην εκπομπή του κύριου Βελόπουλου άκουσα δύο quiz, τα οποία για μένα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καταρχήν ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης είπε κάτι το οποίο εγώ χρησιμοποιώ, ρωτώ, μαθαίνω και στο κάτω-κάτω οι πολιτικοί αρχηγοί και τα πολιτικά στελέχη των κομμάτων βγάζουν κάποιες ειδήσεις, έχουν κάποια πληροφόρηση. Ρώτησα λοιπόν, πίεσα και έμαθα. Δεν μου είπαν ονόματα. Μου άφησαν όμως να εννοηθεί ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος έχει κάνει την ίδια άτιμη πολιτική πράξη, ανήθικη πολιτική πράξη που έκανε και η κυρία Καριστιανού στο θέμα των εισπρακτικών, των ΦΑΝΤ και των κορακιών. Δηλαδή μαθαίνω από πολιτικά παρασκήνια, ακούγοντας τον Βελόπουλο στην εκπομπή του στις 12, ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν την ίδια μεθοδολογία, λαμβάνοντας δάνειο για να ξεπλύνει το μαύρο χρήμα που έχει, αγοράζοντας δύο σπίτια σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πίεσα να μάθω. Έμαθα. Οι αποκαλύψεις θα είναι τρανταχτές. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Ρώτησα να μάθω, γιατί άκουσα πάλι το quiz το δεύτερο, ποιο πολιτικός τέλεχος που κάποτε ήταν πρώτης γραμμής και θέλει να επανέλθει στην πολιτική χτίζει βίλα μεγάλη στη Μάνη. Στη Μάνη δεν υπάρχει περίπτωση να μην μάθω, γιατί η Μάνη είναι πατρίδα μου. Εάν καταλάβω όμως, γιατί εκεί στη Μάνη, ξέρετε, είναι κουτσομπόλιδες όλοι τους. Τα παιδιά της Μάνης, τα μανιατάκια, είναι κουτσομπόλιδες και καλοί κουτσομπόλιδες και μαθαίνουν για πολλά παρασκήνια. Αν μάθω ότι χτίζει βίλα, θα ρωτήσω να μάθω και πού βρέθηκε το χρήμα για να χτιστεί η βίλα στη Μάνη. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα σε αυτό που ρώτησα τον κύριο Σαμαρά. Κύριε Σαμαρά, είχα ρωτήσει την προηγούμενη εβδομάδα, είχατε συνομιλήσει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού? Δεν μου απαντήθηκε. Το κάνανε γαργάρα όλοι. Γιατί δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη μεθοδολογία. Δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη δημοσιογραφική πρακτική μεθοδολογία. Και Σαμαρά, μιλούσατε εσείς ή στέλεχος του γραφείου σας ή αστυνομικός της φρουράς σας με έναν εκ των δύο που δικάστηκε στην υπόθεση Καραϊβάζ ως δολοφόνος του δημοσιογράφου και αθώθηκε? Μιλήσατε στο Κορυδαλό με έναν εκ των δύο? Και τι είπατε? Επίσης, σε τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες υπάρχουν σε χέρια τρίτων προσώπων, μπορείτε να μας πείτε, κύριε Σαμαρά, εάν διατηρείτε επαφές με κάποιον Δρακουμέλ. Αντώνη, ακούγεσαι σε τηλεφωνικές συνομιλίες να μιλάς
με κρατούμενο, κατηγορούμενο για συμβόλαια θανάτου. Δεύτερον, ακούγεσαι να μιλάς με κάποιον Δρακουμέλ. Ποιος είναι ο Δρακουμέλ στις τηλεφωνικές συνομιλίες που υπάρχουν? Δεύτερον, ακούγεσαι Αντώνη, εσύ ή τα φιλαράκια σου, η αστυνομική σου, τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σου, οι φίλοι σου που είναι εμπλεκόμενοι στις τηλεφωνικές υποκλοπές, Αντώνη. Είσαι υποκριτής, Αντώνη, γιατί σήμερα έκανες μια αίτηση αναφοράς για το που βρίσκεται το Predator στον Αριοπάγο. Αλλά, Αντώνη, θα πρέπει να μας πεις, κάποιοι του περιβάλλοντός σου συζητούν ή κάποιοι γνωστοί σου, κάποια πολιτικά στελέχη του Μαξίμου με τα οποία διατηρούσε εξαιρετικές επαφές? Μην ξεχνάμε, Αντώνη, ότι και επί των ημερών σου γινόντουσαν υποκλοπές. Και επί των ημερών σου γινόντουσαν υποκλοπές, Αντώνη, στο Μαξίμου. Και γυροφέρνανε τα CD φέρνοντας τα καρότσια του σούπερ μάρκετ από την ΕΥΠ στο Μαξίμου με τροχύλατες άμαξες, Αντώνη, που δεν είχαν, Αντώνη, μέσα πακέτα της Νοβάρτης, γιατί αθωώθηκες, Αντώνη. Άρα είχαν μέσα ένα κάρο CD. Και φτιαχνώσουν τη νύχτα αργά και άκουγες τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Για πες μου λοιπόν, Αντώνη, αφού άκουγες τις τηλεφωνικές συνομιλίες, ποιος είναι ο Δρακουμέλ? Ποιος είναι ο Big Boss, Αντώνη? Αντώνη, ο Big Boss ποιος είναι? Είναι κάποιος από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν για την υπόθεση των υποκλοπών, Αντώνη? Ρωτάω, Αντώνη, γιατί δεν ξέρω. Και περιμένω από εσάς να μου απαντήσετε. Ποιο λέγατε Big Boss, Αντώνη? Ποιον? Το Λαβράνο? Το Ντίλιον? Τη Χαμού? Ή τον τέταρτο της παρέας, Αντώνη? Ρωτώ, Αντώνη. Επίσης, Αντώνη, Λάζαρε! Δεύρω έξω και πες όλη την αλήθεια. Με είδες στη μάνη και χλώμιασες. Με είδες στη μάνη και χλώμιασες, Λάζαρε. Ο Λάζαρος, ο Αντώνης, ο Γιάννης, ο Γρηγόρης, ο Σταμάτης, ο Δρακουμέλ, ο Big Boss. Δεν τα λέω τυχαία. Όλοι τους μια παρέα είναι. Δεν μου λέτε κάτι, ρε παλουκάρια? Πόσες φορές είχε επισκεφτεί ο δολοφονημένος, ξέρω καλά τι λέω, ο δολοφονημένος για την υπόθεση Καραϊβάζ που αθωώθηκε, με ποιους έκανε παρέα? Ποιος του διέθετε βίλες πανάκριβες? Ποιος του διέθετε πανάκριβα τζιπ? Ποιος του είχε ελικόπτερο με οδηγό τον πιλότο ενός εκ των τεσσάρων κατηγορημένων και καταδικασμένων στις υποκλοπές? Και πείτε μου και κάτι ακόμα. Σας δείξαμε δύο φωτογραφίες τη βδομάδα. Αύριο έχω καλό ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Το έχει αστυνομικός συντάκτης που μας το έφερε. Πολύ καλό. Να δούμε ποιος είναι ο Big Boss, να δούμε ποιος είναι ο Δρακουμέλ και να δούμε αν διακινήθηκε 1.300.000 ευρώ που κάποια εξ αυτών δόθηκαν και για αμυντικούς εξοπλισμούς. Σας βάζω δύσκολα. Και δύο ακόμα φωτογραφίες. Στη φωτογραφία στο Κολονάκι, ο δολοφονηθής της Κόζα Νόστρα, της ελληνικής Κόζα Νόστρα, σε ποιο γραφείο φωτογραφίζεται, Αντώνη? Θέλω να πάμε σε ένα μικρό έτσι τραγουδιστικό διάλειμμα
για να επανέλθω μετά με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κύριε Χαραλαμπίδη.

Σας κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα φωνή της αλήθειας που μεταδίδεται κάθε μέρα 5 με 6 στο αντισυστημικό δελτίο. Σε εκπομπές μας ακούτε και σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Θα διαβάσω και κάποια μηνύματα φίλων που στέλνουν στο 6943-63-5451 και που μας τηλεφωνούν στο 217-18000, και επειδή θα πρέπει να διαβάζουμε πάντα τα μηνύματα των φίλων ακροατών οι οποίοι μας στηρίζουν. Ο Μάρκος μου λέει, ο Δημητράκης μαζί με τον Αντωνάκη επιγόντως κοινωνική εργασία στην Ψαραγορά ώστε να καθαρίζεις, να γρίζεις και τα φαγκριά που κατανάλωνε κάποτε με εκλεκτή πάρεια για τον Αβραμόπουλο, λέει ο αγαπητός κύριος. Δεν το ξέρω αυτό. Στη συνέχεια στην Τήλο μαζί με τα βραντισμένους με λαμψούς. Ελάτε τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε. Ο Σαμαράς αφουγκράζεται, είχε δηλώσει σε ομιλία του, τα άλογα της ιστορίας να καλπάζουν. Παίζει και στον υπόδρομο ο Αντώνης. Δεν το ξέρω. Ο Αντώνης πιθανότατα του έχει μείνει από το θέμα του Κωνσταντάρα στην ελληνική ταινιά που χλιμητρίζει κουνώντας και σκάβοντας με το δεξί πόδι την άμμο. Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ο Αντώνης είναι μεγάλος ψεύτης. Λέγε, σου έχω πει 10 φορές, θα το πεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αντώνη, θα έχεις πρόβλημα. Θα έχεις πρόβλημα. Διότι θα αποκαλυφθεί ως ο νουπο ότι μέλη της παρέας σου μιλούσαν με μαφιόζους της νύχτας που έφτιαχναν, καταρτούσαν και εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου. Είσαι βρώμικος. Είσαι ντέρτι Άντωνη. Είσαι ο ντέρτι Άντωνη της χώρας. Έχεις πρόβλημα, αδερφέ. Έχεις πρόβλημα. Είστε βρώμικοι, είστε ντέρτι, ντέρτι τόνιδες.

0: και ουσιαστικά χωρίς εμπάθεια σας λέω το ρεπορτάζ. Η Ελλάδα έκλαιγε για τα Τέμπη και η Καριστιανού έκανε real estate business. Έγραφα σοκ. Η υπόθεση για το σπίτι που αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού βάση του voicenews.gr, μπείτε και δείτε το σοβαρό αυτό θέμα, για λογαριασμό της εταιρείας Real Estate που έχει η Μαρία Καριστιανού με τον πρώην σύντροφό της, έχει προκαλέσει την οργή χιλιάδων δανειοληπτών που είναι αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των κορακιών των εισπρακτικών. Ποιανού κακομοίρη εργαζόμενο το σπίτι θα είναι ο επόμενος στόχος της κυρίας Καριστιανού? Αναρωτιέται αγανακτισμένος αναγνώστης και της εκπομπής μας και του voicenews.gr. Ποια είναι λοιπόν τα ένοχα ψέματα που η ίδια κυρία Καριστιανού, θέμα που δεν βγήκε από δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μας θεωρείτε μπαθείς. Εμείς αυτό που θέλουμε να λέμε εδώ είναι την αλήθεια. Αν πιάναμε οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό που έκανε νταλαβέρια με εισπρακτικές εταιρείες, θα του είχαμε πάρει το κεφάλι δημοσιογραφικά. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν χωράνε σε τέτοιες περιπτώσεις ούτε φιναφήματα, ούτε φλιαρίες, ούτε άλλες ιστορίες. Το μόνο που χωράει είναι η παρέτηση και η απομάκρυνση από το πολιτικό βίο της χώρας. Δεν μπορείς να επαγγέλλεσαι ότι είσαι εχθρός εισπρακτικών εταιριών και ειδικά σκληροπυρηνικών όπως είναι το Value, η οποία ανήκει, ελάτε, οργανικά ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς, στον κύριο Μεγάλου. Και απορώ πως ένας τόσο μεγάλος τραπεζίτης, όπως είναι ο κύριος Μεγάλος, ο Big Boss της Τράπεζας Πειραιώς, είναι ο Big Boss της μαφίας, ο Big Boss των εισπρακτικών εταιριών, ο Big Boss του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας. Γεμίσαμε Big Boss, γεμίσαμε μεγάλα αφεντικά τηλεπικοινωνιών, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, συνδρομητικών καναλιών, ποδοσφαιρικών ομάδων. Γεμίσαμε Big Boss αυτή τη χώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αναλυτικά με τα έγγραφα με την κυρία Καριστιανού. Καταρχήν, όπως αναφέρει το voicenews.gr, ισχύει ότι και οι δύο, και η κυρία Καριστιανού και ο πρώην σύντροφός, έχουν πει τα ίδια αισχρά ψέματα. Καθώς η εταιρεία το 2022 δεν ξεκίνησε με δύο ακίνητα, ξεκίνησε με χρήματα. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Whereabout Travels ήταν με το καλημέρα 300.000 ευρώ. Φέρεται να έχουν βάλει και οι δύο από 150.000 ευρώ εκαστός για να έχουν από 50%. Είναι η εταιρεία Whereabout Travels που χρησιμοποιήθηκε για τα κοράκια, για να πάρουν το σπίτι φτωχών ανθρώπων. Και φαίνεται εδώ πέρα να υπάρχουν 300.000 ευρώ, 150.000 έκαστος. Και αυτό αποδεικνύεται πάντα κατά το Voice News από το Γεμί. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί πού βρέθηκαν τα 150.000. Και ειδικά από την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, πού βρήκατε 150.000 για να βάλετε στην εταιρεία Whereabout, για να κάνετε real estate με τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων? Σύμφωνα με αποκλειστικά έγγραφα που δημοσιεύονται αυτή την ώρα, η εταιρεία είχε συνολικά 4 ακίνητα, για τα οποία η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες λένε είτε μισές αλήθειες, είτε κραυγαλαία ψέματα για το πότε περιήλθαν στην ιδιοκτησία της Whereabout Travels ήκε. Μόνο ένα ακίνητο πέρασε στην κυριότητα της εταιρείας της κυρίας Καριστιανού πριν από την τραγωδία των Τεμπών. Ισχυρίζονται η πρόεδρος και ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ότι το 2022 έβαλαν η Μαρία και ο πρώην σύντροφός της από ένα ακίνητο καθένας στη Whereabout. Είναι ψέμα ολκής κατά το ρεπορτάζ ότι μόνο ένα ακίνητο πέρασε στην κυριότητα της εταιρείας της κυρίας Καριστιανού. Τα επόμενα 3 ακίνητα είτε πουλήθηκαν είτε αποκτήθηκαν. Αυτό από τον πληστηριασμό το 2023 και μάλιστα λίγους μήνες μετά το εθνικό έγκλημα. Γεγονός που είναι τραγικό γιατί αποδεικνύει ότι την ώρα που η Ελλάδα ήταν σοκαρισμένη από την τραγωδία στα Τέμπη, η κυρία Καριστιανού με τον σύντροφό της έκαναν πιθανόν νομότυπες, αλλά με βεβαιότητα καθόλου ηθικές αγοραπολισίες ακινήτων. Θέλει λοιπόν να μας πει το ρεπορτάζ ότι την εποχή των πρώτων 6 μηνών της τραγωδίας των Τεμπών, η κυρία Καριστιανού με τον σύντροφό της, τον πρώην σύντροφό της, έκαναν real estate ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, το ακίνητο που αποκτήθηκε πριν την τραγωδία των Τεμπών πρόκειται για ένα οικόπεδο 63 τετραγωνικά στη Σύρο με ερυπωμένη οικία, το οποίο στις 19/12/22 αγοράζει η εταιρεία Whereabout δύο μήνες μετά τη σύσταση. Με τίμημα 20.000, ενώ η αντικειμενική του αξία προσδιορίζεται σε 53.000 ευρώ. Είναι μια σούπερ συμφωνία. Επιπλέον, σημειώνει το ρεπορτάζ ότι όπως προκύπτει από τη συμβολιογραφική πράξη, την αγοραπολισία υπογράφει ως διαχειρίστρια η ίδια κυρία Καριστιανού. Πάμε τώρα και στα ακίνητα που αποκτήθηκαν το 23 από την ίδια εταιρεία. Το ένα ακίνητο είναι του πρώην συντρόφου της, Γιάννη Μωυσίδη, στο Σάνι Χαλκιδικής. Πουλήθηκε στη Whereabout Travel για 125.000 ευρώ στις 6 Ιουνίου του 2023. Για όσους γνωρίζουν τι μπορεί να πει Σάνι στη Χαλκιδική, το ποσό των 125.000 ευρώ είναι αστείο. Ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με ένα ακίνητο με πισίνα σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στον οικισμό Σταυρονικήτα, συγκρότημα Φέδρα. Ούτε ο Μίδας του Real Estate δεν θα έκανε τέτοιο σπουδαίο δηλάρισμα. Το δεύτερο ακίνητο, ιδιοκτησία τη κυρία Καριστιανού στη Σύρο, το είχε αγοράσει η ίδια το 2022 για 95.000 ευρώ από 14 κληρονόμους. Τη βρίσκω εφιέστατη την κυρία Καριστιανού στο Real Estate. Πωλείται και πάλι στην ίδια εταιρεία με το ίδιο ποσό στις 7 Ιουλίου του 2023. Και φυσικά το τρίτο αποκτήθηκε στο γνωστό πλέον στο Πανελλήνιο πληστηριασμό της Ντοβάλιου το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Συνεπώς, η κυρία Καριστιανού αποδεδειγμένα πλέον ψεύδεται για τα δύο ακίνητα που δήθεν μεταβίβασε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της στην εταιρεία Real Estate που δημιούργησαν οι δυο τους. Δημοσιεύονται όλα τα έγγραφα, μπείτε, δείτε τα για να καταλάβετε ότι στην προκειμένη περίπτωση η κυρία Καριστιανού στις πρόσφατες τοποθετήσεις της ισχυρίστηκε ότι η ίδια δεν γνώριζε τίποτα για τον πληστηριασμό του ακινήτου στην Αθήνα και ότι ο πρώην σύντροφος και συνεργάτης της είχε ενεργήσει μόνος της, ενώ η ίδια από το 23 ασχολούνταν μόνο με τα Τέμπη. Τα έγγραφα όμως αποδεικνύουν ότι τόσο στην περίπτωση αγροπολισίας του ακινήτου της Χαλκιδικής τον Ιούνιο του 23, 4 μήνες μετά τα Τέμπη, όσο και σε αυτή του ακινήτου της Σύρου τον Ιούλιο του 23, 5 μήνες μετά τα Τέμπη, ήταν παρούσα στο γραφείο του συμβολιογράφου για να υπογράψει. Ήταν εκεί η ίδια. Όταν οι Έλληνες έκλαιγαν, όταν όλα τα site πατριωτικά αγωνίζονταν για να μάθουμε την αλήθεια για το μπάζωμα, το φορτίο, τις παραλήψεις, τα εκατομμύρια φαγώθηκαν, η κυρία Μαρία Καριστιανού έκανε business real estate και σήμερα βγαίνει και μας λέει κατάμουτρα ψέματα. Μπορεί η ελπίδα να πεθαίνει τελευταία, αλλά για μας η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει πεθάνει οριστικά. Έτσι καταλήγει το ρεπορτάζ του voicenews.gr. Μπείτε και δείτε το. Πάμε στο επόμενο ηχητικό, κύριε Χαραλαμπίδη, για να αποπερατώσουμε σιγά σιγά το σημερινό αντισυστημικό μας δελτίο.
1: Θα πάμε πρώτα στην Ιωάννα Μάνδρου, επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ του Μέγκα, γιατί έχουμε μία είδηση που αφορά στις υποκλοπές. Έχει βγει απόφαση. Ιωάννα,
2: ιστορική
1: καλημέρα.
2: Ιστορική απόφαση για τις υποκλοπές. Έλα, Ιωάννα μας, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό και την πολιτική επικαιρότητα και την κοινή γνώμη. Δικάστηκαν 4 ιδιώτες, ό,τι έμεινε από την αρχιοθέτηση του Αριουπάγου. Πριν από λίγο εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για την ανοχή των κατηγορουμένων. Ποια είναι η απόφαση? Η απόφαση έκρινε ότι είναι ένοχοι οι 4 ιδιώτες, 2 Ισραηλινοί υπήκοοι και 2 ελληνικής καταγωγής, οι κύριοι Μπίτσιος και Λαβράνος, για τις παραβιάσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, την παραβίαση του απορρίτου τηλεπικοινωνιών, είτε σε εγκλήματα που έχουν τελεστεί, είτε σε άλλα που έγιναν με απόπειρες. Περιμένουμε τώρα τη διαδικασία η οποία συνεχίζεται για, για τις αναστολές, για τα ελαφρυντικά. Ένα είναι ουσιώδες.
0: Είναι η απόφαση για τα 125 χρόνια κάδριξης. Που θα τους έβγαζε αθώους όλους. Που έλεγαν στον Τίλιαν. Σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχω ακούσει, παιδιά. Παιδιά, απλά λέμε αλήθειες. Το έχω ακούσει. Συζητάει ο Δρακουμέλ. Συζητάει ο Δρακουμέλ. Με τον Τίλιαν. Και του λέει. Ο Δρακουμέλ. Ποιος είναι ο Δρακουμέλ? Του Τίλιαν. Μην πας στο δικαστήριο, καθαρίζω εγώ. Και δεν πήγε στο δικαστήριο. Άλλος και φάγει 125 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, το έχω ακούσει. Το οποίο λέει ο Δρακουμέλ. Μην πας στο δικαστήριο, Τάλ. Θα σε καθαρίσω εγώ. Και το καθάρισε. Έφαγε 125 χρόνια. Ας πρόσεχες. Ευρέ! Ευρέφατσα! Ας πρόσεχες τους φίλους σου.
3: Να θεωρηθεί ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή να είναι ένα ενδεχόμενο.
2: Ιωάννα, να πούμε ότι αφορά την ιστορία του Πρέταντορ, έτσι.
0: Όχι, ρε. Αφορά την ιστορία του πηγαδιού της γειτονιάς σου. Είσαι σοβαρός, ρε. Είσαι σοβαρός. 5 λεπτά σου μιλάει. Μάλιασε το στόμα της. Η κυρία Φως είναι ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρετε γιατί λέγανε έτσι. Κυρία Μάνδρου, με σεβασμό. Όταν μιλάτε για Μάνδρου, με σεβασμό, παρακαλώ. Πρώτον για τα χρόνια της και δεύτερον για την απίστευτα αδέκαστη φυσιογνωμία της ως δικαστική ρεπόρτερ. Εγώ μόνο τη Μάνδρου εμπιστεύομαι. Και πώς να μην εμπιστευτώ τη Μάνδρου. Η Μάνδρου, η κυρία Μάνδρου, Φως νερό τηλέφωνο. Γιατί, κάποια εποχή ήταν υπεύθυνη στο γραφείο τύπου της ΔΕΗ, στο γραφείο τύπου του ΟΤΕ και στο γραφείο τύπου της ΕΙΔΑΠ. Τα είχε καπελώσει όλα. Φως, νερό, τηλέφωνο. Αλλά όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην κυρία Μάνδρου κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι είναι ο πιο καλός συνεργάτης του Μέγκα. Και πάνω απ' όλα είναι ο συνεργάτης που βγάζει πάντα τα κάστανα από τη φωτιά. Όταν η κυρία Ήμη Μαθής, κυρία Τζίμα, αναφέρει, δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ αυτό. Γιάννη στον Πρετεντέρη. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο. Γιάννη, δεν ασκήθηκαν κατηγορίες, δεν υπάρχει καμιά ποινική δίωξη. Αν την άκουγε ο Μακαρίτης ο Κούγιας, αν την άκουγε ο Μακαρίτης ο Κούγιας, θα είχε σηκωθεί από τον τάφο του. Είναι δυνατόν, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. Δημοσιογράφιστε εσείς. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, αλλά δεν υπάρχουν Γιάννη κατηγορίες. Δυνατόν, ρε, η ποινική δικονομία, λέει, το στοιχειώδες. Για να μπορέσεις να πας να συλλάβεις κάποιον στο σπίτι του, πρέπει να υπάρχει ποινική δίωξη και απαγγελία κατηγοριών που να πάρει και να με πάρει και να με σηκώσει. Για τα τόσα χρόνια που έφαγα τα νιάτα μου στη νομική και πτυχίο δεν πήρα. Και το δεύτερο. Είστε υπόλογοι εκεί στο Μέγκα. Γιατί προχτές παίξατε με συνειδήσεις. Παίξατε με την ίδια την ψυχολογία των κατοίκων στο Ρεόκαστρο. Όταν πήγατε και βγάλατε, ρε αθεόφοβοι, σε 9 το βράδυ, ότι το παιδάκι, το 12χρονο που απανθρακώθηκε μαζί με τον 65χρονο πατέρα του, ζούσε. Ζούσε. Και το παιδάκι είχε απανθρακωθεί και το ψάχναν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα εγκλήματα των καναλιών. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η τηλεόραση κινείται σε πολύ άσχημα πλαίσια, επειδή η διαφημιστική δαπάνη στην τηλεόραση έχει περικοπεί επικίνδυνα, επειδή τα κανάλια έχουν πέσει στα νούμερα τηλεθέασης και επειδή, όπως θα παρατηρήσατε εσείς οι κουτσομπολέοι των πρωινών ζωνών, κόπηκαν όλες οι πρωινές εκπομπές τηλεόρασης. Του χρόνου, ρε κακομύριδες, θα βλέπετε. Τι θα βλέπετε? Εσείς οι ηλικιωμένοι αναγνώστες και οι ακροατές. Πάνε τα μπούτια της Φέης Κορδά. Πάνε τα μπούτια της κυρίας Καινούργιου. Πάνε τα μπούτια της κυρίας, πως τη λέγανε την άλλη εκεί το Σάββατο που κάνει. Πάνε τα χάσαμε τα μπούτια, πατριώτη. Τα χάσαμε τα μπούτια, πατριώτη! Ή και τρεις αλλοί! Καταργείται η οφθαλμοπορνεία στην τηλεόραση! Τελειώσαμε! Από του χρόνου το Σεπτέμβρη μας βλέπω όλους χερογλύκανο! Χερογλύκανο που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Χαρκίν! Κάνε τα μπούτια, πατριώτη! Τα χάσαμε! Δα! Πάει και καινούριου! Πάει και τσιμψιλί! Πάνε όλες! Κόπηκαν όλες τις πρωινές εκπομπές! Όλες! Όλες!

ως αποφώνης. Κυρίες, κύριοι, δεν ξέρω αν ο κύριος Ντόκος έχει αυτές τις φοβερές πληροφορίες ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Αυτό που αποκάλυψε στους Ρος Φαρσέρ. Πολλοί αποκαλούν τους Ρος Φαρσέρ πράκτορες της FSB, της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η φάρσα που έκαναν στον Ντόκο ήταν προσχεδιασμένη από το Επιτελείο Εθνικής Άμυνας των Ρώσων. Να είστε έτοιμοι, διότι οι επόμενοι μήνες, κατά τον κύριο Ντόκο, θα είναι οι πιο θερμοί μήνες του καλοκαιριού και του φθινοπόρου. Και να είστε σίγουροι ότι θα έχει θέμα. Εντός ή άνευ εισαγωγικών. Μεταξύ των πολιτικών στην προεκλογική περίοδο. Θα βγουν τέτοια πράγματα στον αέρα. Ηχητικά, κρεβατοκάμαρες, κλειδαρότρυπες, πουλήματα, ξεπουλήματα. Πουλήματα και ξεπουλήματα. Ξεπλήματα και ξεπλήματα. Που θα μάθουμε απ' έξω όλη τη ζωή των πολιτικών. Διότι υπάρχουν τόσα πολλά ηχητικά, υπάρχουν τόσες πολλές κασέτες που λέγαμε παλιά, υπάρχουν τόσα πολλά CD και DVD που θα γίνει το κουτρούλιο γάμος. Θα είναι η πιο σκληρή, αιματηρή και κοινική προεκλογική περίοδος όλων των εποχών. Καθίστε και θα τα δείτε. Στρωθείτε στο τραπέζι, φτιάξτε καφέ και ερχόμαστε. Καλό σας ξημέρωμα.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Υπό την μουσική υπόκρουση του Αμερικανικού Εθνικού Ύμνου είμεθα όλοι βαθύτατα υποδουλωμένοι, βαθύτατα σκυμμένοι, βαθύτατα μπουσουλωμένοι. Ζήτω η Αμερικανική Εθνική Ανεξαρτησία. Ζήτω το Αμερικανικό Προτεκτοράτο των Ελλήνων Ραγιάδων. Ζήτω η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τους 3.500 υπηκόους ραγιάδες της. Ζήτω η Αμερικανική Ανεξαρτησία των 250 ετών. Ήσασταν κι εσείς εκεί χτες. Ήσασταν κι εσείς εκεί χτες. Όχι, τον ύμνο. Τον ύμνο. Τον ύμνο. Το μεγάλο εθνικό αμερικανικό ύμνο. Έτσι θα πάμε σήμερα. Προσκυνώντας με δουλοπρέπεια, όπως αρμόζει σε ένα εθνικά ανεξάρτητο έθνος, όπως είναι το ελληνικό έθνος, των Μητσοτάκηδων, των Κυρανάκηδων, των Χρυσοχοΐδηδων και όλων αυτών των υποδούλων ραγιάδων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Ήσασταν κι εσείς εχθές εκεί στο Ίδρυμα Νιάρχος. Πήγατε, φιλήσατε τα πόδια της Αμερικανίδος πρέσβυρος, φινήσατε τα χέρια των Αμερικανών διπλωματών οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν στην Ελλάδα τα F-35, φιλήσατε τα νύχια όλων αυτών στους οποίους χρωστάτε την πολιτική σας ύπαρξη. Ήσασταν κι εσείς εχθές ραγιάδες του τόπου. Η Ελλάς έχει επιστρέψει ανεπιστρεπτή αναφανδόν στο 1949. Η Ελλάς, κυρίες και κύριοι, είναι η χώρα της μεγάλης μπανανίας της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Υποδεχτείτε, φιλήστε και ασπαστείτε τον Αμερικανικό ύμνο στην Αθήνα. Ραγιάδες αυτού του τόπου, η πολιτική μας ηγεσία είναι αντάξια των δυνατοτήτων της. Ποτέ δεν πιστεύαμε, αλλά το αντικρίζουμε τώρα, ότι θα υπάρχουν σε αυτή τη χώρα τόσο μεγάλη φελή, τόσο μεγάλη υπόδουλη, τόσο μεγάλη προσκυνημένη, όπως είναι αυτή η κυβέρνηση και τα περισσότερα από τα ελληνικά κοινοβουλευτικά κόμματα. Εγώ δεν πουλάω ούτε στήρο αντιαμερικανισμό, ούτε πουλάω αντινατοϊκό αμερικανισμό. Απλώς θέτω τα πράγματα εκεί που ανήκουν, στη λαμπρή τελετή για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. 3.000 καλεσμένοι και τα F-35, η πρώτη συζήτηση στο μεγάλο αμερικανικό πάρτι με φιλοξενούμενους τους Έλληνες πολιτικούς, υπηκόους και ραγιάδες. Τραγουδίστε τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο και ξεχάστε τον ελληνικό. Διαγράψτε τον.

0: Καθίστε όλοι κλαρίνο. Κλαρίνο στην Κίμπερλι και στον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο. Και τσιμουδιά από εδώ και πέρα. Τσιμουδιά. Ήταν όλοι εκεί. Οι Μητσοτάκηδες, οι Ανδρουλάκηδες, μέχρι και την Καριστιανού κάλεσαν. Τρέχοντας πήγε. Τώρα με τις Φίνες, πώς να μην πάει τρέχοντας. Θα ζητήσει και αυτή προστασία από την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τη μεγαλύτερη έμπορο όπλων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μα αγαπητοί φίλοι και φίλες, γιατί θα πρέπει να διστάζουμε να παραδεχτούμε ευθύς εξ αρχής. Η Ελλάς είναι πια, ξαναγίνεται πια, μετά από μια πολύ μικρή αόρατη και ανεπαίσθητη ανάπαυλα σε όλα αυτά τα 50, 60, 70 χρόνια από την εποχή του Purifoy, από την εποχή του Nicholas Burns, από την εποχή όλων των μεγάλων Αμερικανών πρεσβευτών στη χώρα. Δεν δίστασαν, για όσους δεν γνωρίζετε την ιστορία της παρουσίας των Αμερικανών πρεσβευτών στη χώρα, δεν δίστασαν μερικοί να ρίξουν ακόμα και κατακέφαλους, να ρίξουν ακόμα και καρπαζιές στους υπουργούς συντονισμού της δεκαετίας του 50, της κυβέρνησης Στεφανόπουλου, Αμερικανοί πρεσβευτές, να ρίξουν κατακέφαλους, σφαλιάρες, τραμπάκουλα σε Έλληνες υπουργούς, οι οποίοι εξέφρασαν διαφορετική γνώμη. Καθήμενοι στο ίδιο τραπέζι, Αμερικανοί πρεσβευτές της δεκαετίας του 50 πλάκωσαν με τις κλωτσιές και τις καρπαζιές Έλληνες πολιτικούς που εξέφρασαν διαφορετική άποψη από αυτή που ήθελαν οι Αμερικανοί πρεσβευτές στην Ελλάδα. Υποδεχτείτε λοιπόν το νέο ελληνικό προτεκτοράτο, με τη διαφορά ότι πολύ φοβούμαι ότι εγώ τα λέω και εγώ τα ακούω. Δεν πειράζει. Ίσως να ήταν καλύτερη η ζωή μας αν και εμείς σκύβαμε το κεφάλι μπροστά στον Αμερικανικό παράγοντα. Ίσως να ήταν καλύτερη και πιο γλυκιά, πιο Dolce Vita η ζωή μας αν τα αρπάζαμε από τον Αμερικανικό παράγοντα. Ίσως θα ήταν καλύτερη και πιο γλυκιά η ζωή μας αν πουλούσαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα οποία παλεύουμε καθημερινά για την ενημέρωση του ελληνικού λαού σε Αμερικανούς επιχειρηματίες. Ίσως θα ήταν καλύτερα για όλους μας, όλοι οι εργαζόμενοι του Mach FM, του Μακελιό.gr, της εφημερίδας μας, να πήγαιναν στο τέλος του μήνα και να πληρωνόντουσαν από το Αμερικανικό payroll. Ίσως τελικά θα ήταν πιο άνετη η ζωή μας αν και εμείς χτες ήμασταν στο μεγάλο πάρτι της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν εκεί, διότι το Ίδρυμα Νιάρχος, το Ίδρυμα Ωνάσης είναι αυτοί που αγκαλιάζουν όλο το μεγάλο λαθρεμπορικό καράβι που φέρνει τους μετανάστες από τα βάθη της Ανατολής με πέρασμα την Ελλάδα και με μια καλύτερη ζωή στις χώρες της Ευρώπης. Ίσως το μεγάλο αμερικανικό σχέδιο ήταν και στα δικά μας τα όνειρα και στη δική μας πρακτική, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Αμερικανούς να κάνουν την Ευρώπη όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή η Γαλλία. Το ίμιση είναι έγχρωμη, το ίμιση λευκή. Και σε λίγο καιρό τα 2/3 της Ευρώπης θα αποτελούνται από λαθρομετανάστες. Μη μου πείτε ότι ο κύριος Τραμπ αγαπάει μια αμιγώς λευκή Ευρώπη. Δεν είναι ρατσιστικός ο λόγος μας. Είναι ελληνικός και εθνικός. Και προσπαθούμε να σας δείξουμε ότι όλη η πολιτική ζωή του τόπου πια, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι υποταγμένη στο δουλεμπόριο όπλων ναρκωτικών και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, οπλικών συστημάτων. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης με την παρουσία, εγώ δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα, συμπαθέστατη, μια συμπαθέστατη μπουζουκόβια κυρία, η οποία καλεί τους μπουζουκόβιους θαμώνες αυτής της χώρας στις ελληνικές μπουζουκλέρι του κυρίου Αργύρου και όλων των υπόλοιπων μαϊντανών της πολιτικής ζωής του τόπου. Ένας Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα κρίνεται από το λαό στον οποίο έρχεται να υπηρετήσει. Για τα πανηγύρια είμαστε, πανηγυρτζού μας στείλανε. Για τον ξεσηκωμό, αν ήμασταν, θα μας στέλνανε πιο σκληρούς. Αυτούς που μας στέλνανε τη δεκαετία του 50 και ρίχνανε τραμπάκουλα με την περιβόητη, τη φοβερή αμερικανική βοήθεια της Ούντρα. Όταν μας στέλνανε τα παντελόνια, όταν μας στέλνανε τις κονσέρβες και τις ρίχνανε με αλεξίπτωτα, κυρίες και κύριοι, για να τους πάρουν, για να τις πάρουν, να ντυθούν, να μπορέσουν να φορέσουν παπούτσια. Γιατί τότε, την περίοδο του 46-49, είχε μεσολαβήσει ο Συμμοριτοπόλεμος. Για αυτόν που μιλάει τώρα, ο κύριος Κυρανάκης. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Κυρανάκη. Αλλά θα ήθελα, για να δείτε πόσο δουλοπρεπής είναι οι Έλληνες πολιτικοί, ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, τον κύριο Χατζηδάκη, από την εκδήλωση χθες της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένας από τους πιο δουλοπρεπείς Έλληνες πολιτικούς είναι ο κύριος Χατζηδάκης, κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος σε άπτεστα αγγλικά έβγαλε ένα μικρό λογίδριο για να καλωσορίσει όλους τους προσκεκλημένους των τριών τετάρτων του πολιτικού συστήματος στη μεγάλη γιορτή των 250 ετών στην Ελλάδα. Δεν έγινε σε άλλη χώρα αυτό. Δεν έγινε στην Αμερική, ούτε στο Ιλλινόις, ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στην Ουάσιγκτον. Εδώ στην Ελλάδα έγινε. Ακούστε τον κύριο Χατζηδάκη. Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά από τα αγγλικά του κύριου Τσίπρα? Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά από τα φραγκοχιώτικα των άλλων Ελλήνων πολιτικών? Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τον. Ακούστε τον και ας γελάσουμε όλοι μαζί.
1: Ladies and gentlemen, it is a real pleasure to be here tonight to celebrate with you the 250th anniversary of American...
0: Κωστής Χατζηδάκης, σε άπτεστα αγγλικά, απευθύνεται στην κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ακούστε τον. Εγώ δεν το παίζω αγγλομάθης. Εγώ δεν είμαι αγγλομάθης. Αλλά εγώ θα μιλούσα στα ελληνικά. Όπως μιλάει στα ελληνικά ο Πούτιν, ο Ερντογάν και όλοι οι άλλοι μεγάλοι παγκόσμιοι πολιτικοί. Ο κύριος θέλει να μιλήσει στα αγγλικά. Ακούστε τον.
1: Dear friends, today we celebrate the birth of a great nation. A nation built on freedom, democracy and the belief that people should shape their own future. United States and Greece have inspired each other from the very beginning. Ancient Athens inspired the American Revolution.
0: Θα τα ακούσουμε όλο, σαν το μαρτύριο της αγώνας. Όλον θα τον ακούσουμε τον Παγάσα. Ρε μεγάλε, πώς θα βαρσάρεις έτσι ρε. Δεν τρέπεσαι ρε Κακομοίρη. Ρε Κακομοίρη, είσαι απόφυτος των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου και μιλάς έτσι αγγλικά. Ρε παλιοξεφτύλα, είσαι, που έλεγε και ο Ζήκος, χειρότερος από τον Τζίπρα είσαι ρε Χατζηδάκη. Χτες, άστονε μην το κόβεις, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Κωστής Χατζηδάκης, Δελφίνος του Μητσοτάκη. Ακούστε τον, ρε!
1: Ladies and gentlemen, it is a real pleasure to be here tonight to celebrate with you the 250th anniversary of American independence. Let me begin by thanking...
0: Ρε Τσίπρα, σώσ' την κατάσταση, ρε! Ρε Τσίπρα, σώσ' την κατάσταση, ρε!
1: Ambassador, you have brought so much energy in Athens in such a short time that some people are wondering whether you are thinking about running in our next elections.
0: Μ' αρέσει και το running. Μ' αρέσει και το running. Άστο να γελάσουμε, ρε φίλε. Παρασκευή είναι σήμερα. Να το ρίξουμε λίγο έξω.
1: A nation built on freedom, democracy and the belief that people should shape their own future. United States and Greece have inspired each other from the very beginning. Ancient Athens inspired the American Revolution, and America inspired the Greek people in their fight for freedom in 1821. History broke!
0: Πάρ' τον να μην τον ακούμε! Πάρ' τον, Ράδιο Μακελάριδες, κυρίες και κύριοι! Γι' αυτό είμαστε περήφανοι που υπηρετούμε τις αξίες ενός έθνους. Γιατί ούτε πήγαμε, ούτε απ' έξω περάσαμε. Και για να κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση, αύριο θα κάνουμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Αύριο στη Σαββατιάτικη εκπομπή, 4 με 7, που την ακούν αυτοί που πρέπει να ακούν αυτές τις εκπομπές, θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη ιστορική διαδρομή από το 1945 και μετά, για το πώς διαμορφώθηκε η σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία από την παρέμβαση του αγγλικού και αμερικανικού παράγοντα στην Ελλάδα. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και ειδικά την περίοδο του Πιούι Φόι, την περίοδο των Αμερικανών πρεσβευτών που καρπάζωναν, που πλάκωναν στο ξύλο τους Έλληνες πολιτικούς μέσα στα ίδια τους τα βουλευτικά και υπουργικά γραφεία. Πάμε όμως σε ένα άλλο καλόπεδο της πολιτικής ζωής. Στον κύριο Ντόκο. Καλά, ρε Ντόκη. Ρε Ντόκε. Εσύ λέγεσαι Ντόκος ή λέγεσαι Στόκος, για να καταλάβουμε. Εσύ λέγεσαι Ντόκος ή λέγεσαι Σοβάς. Εσύ λέγεσαι Ντόκος ή λέγεσαι Στόκος. Τον πήραν τηλέφωνο, έχει βουήξει ο τόπος. Ο σύμβουλος, ακούστε τώρα, ακούστε παιδιά, ακούστε! Ή εγώ είμαι παράφρον, ή αυτή δεν είναι στόκι, δεν είναι ντόκι, αλλά είναι κάτι χειρότερο. Είναι επικίνδυνη για τη δημόσια ζωή του τόπου και την εθνική ασφάλεια. Πήραν τηλέφωνο το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, κάτι Ρώσοι μπλόγκερ, οι οποίοι είναι φαρσέρ. Έχω κάνει και εγώ φάρσες στη ζωή μου. Πολλές τηλεφωνικές φάρσες. Τον κύριο Ψινάκη, στην κυρία Νοτοπούλου, στη Ριγίλης, στην Πειραιώς, στο γραφείο του κύριου Μητσοτάκη. Πολλές φορές. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε ρίξει άφθονο γέλιο. Στον κύριο Μπαλαούρα, στον Πύργο, που καθίβριζε τον Τογιάκο και την ελληνική δικαιοσύνη, δεν περιμένει ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ότι είναι ευάλωτος. Ξέρετε τι σημαίνει σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού? Είναι ο δεύτερος στη τάξη, ο δεύτερος στη τάξη μετά τον διοικητή της ΕΥΠ, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, Θανάσης Ντόκος. Αλλά είναι τόσο στόκος ο Ντόκος, είσαι τόσο στόκος, δεν είναι ύβρις, χαρακτηρισμός είναι, είσαι τόσο σοβάς, που δεν κατάλαβες, ρε, ότι σε πήραν τηλέφωνο και σου κάνανε πλάκα. υποδίθηκαν αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ που έχουν πάρει όλο τον κόσμο. Ότι είναι οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι. Και όταν τον ρώτησαν για συγκεκριμένα πράγματα εθνικής ασφάλειας, ο άλλος άρχισε και πάρλαρε, λες και ήταν η μεγαλύτερη κατίνα της γειτονιάς. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια σοβαρότατη γκάφα του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, του κύριου Ντόκου, ο οποίος θα έπρεπε, εάν υπήρχε ευθυξία σε αυτή τη χώρα, να έχει τώρα, χτες, να έχει υποβάλει την παραίτησή του. Είναι μια είδηση η οποία παίζει παντού. Ρώσοι φαρσέρ παραπλάνησαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης, τον κύριο Ντόκο. Και ενώ προπαλεύουν να τα μπαλώσουν τώρα, οι νεοδημοκράτες είναι κολοπιλάλα που λένε και στο χωριό μου. Τρέχουν να μπαλώσουν, τι να μπαλώσουν, τα σημάζευτα. Τον πήραν οι Ρώσοι φαρσέρ και του είπανε, Θανάση, Θανάση, είμαστε οι εθνικοί σύμβουλοι του Ζελένσκι. Μπορείς να μας πεις πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα? Και λέει αυτός, εκλογές, θα έχουμε σε λίγους μήνες. Μετά του λένε, να σου πούμε κάτι, παρεξηγήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ντρόν που στείλανε εκεί κοντά στο νησί του Ριμπολόβλεφ, στο Σκορπιό. Λέει, έχουμε πρόβλημα, λέει. Έχουμε θέμα. Μην το ξανακάνετε, ρε παιδιά, αυτό, λέει, γιατί αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα τουριστικών προβλημάτων, τουριστικών αναστολών. Έχουμε προβλήματα. Είναι δυνατόν να φιλοξενούμε τους τουρίστες στο Αιγαίο και να έχουν τα ουκρανικά ντρόν και να μας δημιουργούν πρόβλημα? Μετά, κυρίες και κύριοι, άρχισε και έλεγε ο Ντόκος, να έχετε υπόψη, λέει, ότι οι εκλογές είναι σε λίγους μήνες, οπότε ένα ατύχημα θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Τους έδωσε στεγνά όλους. Μετά, κυρίες και κύριοι, λέει ότι, ξέρετε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το ζήτημα με τον κύριο Ζελένσκι, διότι και εσείς που είστε οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας του κύριου Ζελένσκι, πείτε του, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου, να κάνει λίγο σκόντο, να πούμε. Και μετά του είπαν αυτοί, ξέρεις, λέει, έχουμε έναν υπουργό εθνικής άμυνας ο οποίος είναι παλαβός. Και λέει ο Ντόκος, παιδιά, λέει, και εσείς δεν έχετε επιρροή πάνω του, λέει, να τον μαζέψετε. Επέμειναν αυτοί εντωμεταξύ, εκλογές θα έχουμε στην. Σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Δηλαδή, τους έδωσε όλους στεγνά. Και μετά βγαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία οι κακομύριδες και αρχίζουν να λένε, δεν είπε, δεν αποκάλυψε. Δηλαδή, τι έπρεπε να αποκαλύψει? Έπρεπε να αποκαλύψει πως έγιναν οι υποκλοπές στην Ελλάδα? Έπρεπε να αποκαλύψει πόσα δισεκατομμύρια θα δώσουμε για να πάρουμε τα F-35? Έπρεπε να αποκαλύψει τους πιο απόρριτους φακέλους των Συμβούλων Εθνικής Ασφαλείας της χώρας? Κύριε Ντόκο, τώρα καλά στην έριξε ο κύριος Σαμαράς. Ο Αντώνης. Ο μεγάλος Αντώνης της καρδιάς μας. Ο σκληρός Αντώνης της δεξιάς. Ακόμα, λέει, δεν παραιτήθηκε ο Ντόκος. Γεια σου, ρε Αντώνη Σαμαρά, με τα ωραία σου. Μ' αρέσει που κάνεις και αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, ρε Αντώνη, πότε θα κάνεις κόμμα? Είμαι τόσο φτιαγμένος που κάνω κέφι, ρε παιδί μου. Σε κάνω κέφι, θέλω να σε ψηφίσω. Σε γουστάρω πολύ, να πούμε. Εδώ θα κόλλαγε και το τραγούδι του Αντίπα, σε γουστάρω πολύ. Αλλά εμείς θα σου βάλουμε ένα άλλο τραγούδι. Και θα βάλουμε ένα άλλο τραγούδι σε όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους θύλακες της πολιτικής. Σε όλα τα ξεφτυλισμένα δουλοπρεπή υποκείμενα που ήταν χθες και προσκυνούσανε και φιλούσανε και μερικοί πλύνανε από ό,τι άκουσα και τα πόδια της Κίμπερλι. Αυτή είναι η μοίρα σας. Να προσκυνάτε τους Αμερικανούς. Εγώ δεν προσκυνάω ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ρώσους, ούτε τους Κινέζους, ούτε τους Μογγόλους, ούτε τους Ούγκρους, ούτε τους Ουκρανούς. Προσκυνάω μόνο τη σημαία μου. Προσκυνάω μόνο τα εθνικά μου σύμβολα. Ενώ εσείς όλοι είστε πιαστράκηδες, είστε προσκυνημένοι, είστε δουλόφρονοι. Και μόνο ένα τραγούδι κολλάει. Μόνο ένα τραγούδι. η πατρίδα μου, του Νότι Σφακιανάκη.
2: Οι περισπούδαστοι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμουρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους,

0: στον κύριο Ντόκο το χαρίσω το τραγούδι. Ρε Ντόκε, πόσο στόκος είσαι ρε. Πόσο στόκος ρε. Έχεις δει τους μπογιατζίδες, τους άξιους μπογιατζίδες τι κάνουνε? Πρώτα στοκάρουνε, μετά ξύνουνε και μετά βάφουνε. Φεύγα, φεύγα όσον είναι νωρίς. Επικίνδυνε διοκολάπτη της κυβέρνησης. Τον κρατάτε ακόμα αντί να τον έχετε πετάξει με τις κλωτσιές? Μα τα λέει ο Νότης Φακιανάκης, τα έλεγε 10 χρόνια πριν. Στον κύριο Ντόκο το τραγούδι. Ρε Ντόκε Στόκε, αν σε πάρω εγώ από το πρωί από το... Λέει ήταν θέμα υβριδικής επίθεσης. Ποιας υβριδικής επίθεσης? Ρε ποιας υβριδικής επίθεσης ρε? Τον πήραν από ένα, από ένα Viber τον πήρανε. Του στήσανε ένα green box και του βγάλανε μια φωτογραφία και νόμισε ότι μίλαγε με το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι και τον ρωτάγανε τον Ντόκο, τον υπεύθυνο εθνικής ασφαλείας, πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Τότε να βάλω και την κόρη μου να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Θανάς, πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα ρε? Ούνα μου χαθείτε να χάνεστε. Και μισή από εσάς θες ήσασταν και προσκυνάγατε και... Μην πω τι κάνατε. Μην πω τι κάνατε. Ξυρίζατε το... τα πόδια της Κίμπεργη. Μην πω ότι ξυρίζατε και τίποτα άλλο. Και είδα και τον Άδωνη Γεωργιάδη αγκαλιά με την κυρία Κατερίνα Παναγωπούλου. Ρε γήπα, ρε άρχοντα, κάνε κράτη ρε. Κάνε κράτη ρε. Κάνε κράτη. Έχεις βουλώσει όλες τις τρύπες ρε. Όλες τις τρύπες έχεις βουλώσει. Τώρα σαν σάρκα τη γη σου. Δεν έχεις αφήσει τίποτα πια. Έβαλες το μαλλί και φαίνεται ότι έβαλες και από κάτω μαλλί και έχεις αγριέψει. Ζήτω ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Εμπνέει τους Έλληνες άντρες της εμφύτευσης μαλλιών. Και εγώ μαζί σου. Μου λείπουν λίγα στη μέση. Θα πάω να βάλω τη Δευτέρα. Δώστε το.
1: Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης. Να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Κυρίες, κύριοι, ζούμε στην Ελλάδα της τρέλας, της υποτέλειας, της δουλοφροσύνης, της απόλυτης ραγιαδίστικης νοοτροπίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Είναι πολύ, πολύ βαθύς ο προβληματισμός, ειδικά των πιο παλιών στον χώρο της πολιτικής, στον χώρο της δημοσιογραφίας, σε αυτούς που δεν τα αρπάζουν στον χώρο της δημοσιογραφίας, στον χώρο, κυρίες και κύριοι, της τέχνης και του πολιτισμού. Ο Σταύρος Χαρχάκος, ο πολύ μεγάλος Έλληνας συνθέτης, που είναι παροιμιώδης η συμπεριφορά του και δεν τα είχε ποτέ καλά με τις εξουσίες. Σταύρος Χαρχάκος, επειδή ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει και να είναι γερός και να πάει μέχρι τα 100, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το απολυφάδι. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι πολύ. Δεν θα ικανοποιήσω αριστερίστικες καταβολές και ψευτοεπαναστάτες. Ο Μίκης Θεοδωράκης μου ήταν σαν άνθρωπος εξαιρετικά αντιπαθής, σαν καλλιτέχνης μέτριος και σαν πολιτικός ένας από τους χειρότερους που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Όταν φτάνεις να είσαι αριστερός και να λες καραμαλίσει τάγκς, όταν έχεις μάθει να αγκαλιάζεις τον Τσίπρα στην πλατεία Συντάγματος, όταν έχεις μάθει, κυρίες και κύριοι, να αλλάζεις 10 φορές την πολιτική σου άποψη, είσαι φελός. Για μένα, Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας φελός. Λυπάμαι. Λυπάμαι για το έργο που άφησε πίσω του. Η στρατευμένη τέχνη και ο στρατευμένος πολιτισμός δεν αξίζουν, δεν έχουν θέση στην πολιτική. Και νομίζω ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος, πραγματικά εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμώ και τον θαυμάζω, όχι μόνο για την μουσική του παιδεία, αλλά και για την προσφορά του, την καλλιτεχνική προσφορά στο έθνος. Προχτές, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε πόσο ωφελή είναι η πολιτική, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στον προάβλιο χώρο, μαζεύτηκαν οι καλλιτέχνες του Σταύρου Ξαρχάκου και ο ίδιος για να δώσουν μια σπουδαία πραγματικά συναυλία. Και λυπάμαι πάρα πολύ που κάλεσε ο κύριος Ξαρχάκος και τον κύριο Μητσοτάκη. Τον κύριο Μητσοτάκη και έναν ακόμα αυλικό του. Το Χατζηδάκη, αυτόν που μιλούσε πριν από λίγη ώρα τα φραγκοχιώτικα, του κύριου Τσίπρα. Είχαν και δύο καλούς δασκάλους. Επειδή ο Ξαρχάκος την έχωσε στον Μητσοτάκη και του είπε για τον τζόγο. Του είπε τα παιδιά μας, κύριε Πρωθυπουργέ, μιας και είστε παρόν και μιας και ακούτε και μιας και αγαπάτε τους νέους ανθρώπους, κακός που του είπε αυτό το πράγμα, δεν αγαπάς, κύριε Μητσοτάκη, τους νέους ανθρώπους, τους μισείς. Και να σου πω γιατί τους μισείς, γιατί είσαι κομπλεξικός. Είσαι βαθύτατα συμπλεγματικό άτομο. Επειδή πέρασες άσχημα παιδικά χρόνια, επειδή όπως λένε και στο χωριό μου, χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα, χουλιάζω. Αυτό το ρήμα είναι δύσκολο ρήμα. Δεν το ξέρουν πολλοί. Είναι, λέει, γιατί με χουλιάζεις, γιατί με αγριεύεις, γιατί με αποπέρνεις, γιατί με βρίζεις, γιατί με διώχνεις. Επειδή σε χούλιαζε η μάνα σου. Είναι αυτό που λέμε στα χωριά το χουλιατό. Επειδή η μάνα σου λέγε συνέχεια «Τα πήρε τα χάπια, Κυριάκο! Κώστα, τα πήρε τα χάπια το παιδί! Κατερίνα, τα πήρε τα χάπια ο ανεπρόκοπος!» Επειδή είχες άσχημα και δύσκολα παιδικά χρόνια, δεν νομίζω ότι αγαπάς τους νέους άνθρωπους. Τους μισείς. Και ξέρεις και τους μισείς. Γιατί σπούδασες στο κολέγιο με το μέσον του πατέρα σου. Γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, που σου είχα στείλει και μια ανοιχτή επιστολή την ημέρα που ήρθαν για να με φάνε, να με σκοτώσουν. Άνθρωποι δικοί σου ήρθαν! Άνθρωποι δικοί σου ήρθαν! Αλλά τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Επειδή έχεις περάσει τραυματικά παιδικά χρόνια, μισείς τους νέους ανθρώπους. Μισείς την νεολαία. Μισείς τα νέα παιδιά. Δεν αγαπάς το μέλλον τους και το συμφέρον τους. Είσαι μισή κακός άνθρωπος. Γι' αυτό και έβαλες γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ένα άλλο μισή κακό υποκείμενο. Έναν άλλο ημιμαθή. Κομματόσκυλο του ελέους. Τον κύριο Κυρανάκη. Αυτόν τον άνθρωπο του μίσους, του διχασμού, τον άνθρωπο των εμφυλιοπολεμικών ιαχών. Ρε Κυρανάκη, ποιος νομίζω ότι είσαι? Εγώ μιλάω σε όλους σε πρώτο πρόσωπο. Και όποιος έχει πρόβλημα μαζί μου, στον εισαγγελέα. Αλλά όλα τα λέω τεκμηριωμένα. Ο άνθρωπος, ο σπόρος, ο κομματικός σπόρος του διχασμού, του εμφυλιοπολεμικού κλίματος, ο εμφυλιοπολεμικός σπόρος των ηττημένων, ο εμφυλιοπολεμικός σπόρος του κομματικού κράτους, έφτασε στο σημείο να καπηλευτεί, να σπεκουλάρει πάνω στο θάνατο, στην εγκληματική πράξη, στη δολοφονία. Ναι, ήταν δολοφονία. Μιας 72χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, που την πήραν οι ρηπές από τα καζάκια. Αυτοί που τη σκότωσαν πρέπει να κρεμαστούν ανάποδα, αναμφίβολα. Όμως, το να χρησιμοποιείς εμφυλιοπολεμικό σπόρο, το να μην έχεις διδαχτεί σωστά την ιστορία σου και το να προσπαθείς να το παίξεις ζέρβας, Ναπολέον ζέρβας, σε ένα κόμμα ημιμαθών και ανιστόρητων, είναι η χειρότερη προσφορά στην πατρίδα. Ακούστε τον κύριο Κυρανάκη και θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Κυρανάκη, που θεωρεί ότι ξέρει την ιστορία της Ελλάδος. Ο ημιμαθής, το παιδί του κομματικού σωλήνα, ο σπόρος του διχασμού. Κύριε Κυρανάκη, η μεγαλύτερη τιμωρία σου θα ήταν να σε αφήσω 2 μέρες. Επειδή έχω πάει και έχω κάνει ντοκιμαντέρ, 2 μέρες να σε αφήσω. Να ακούς τα ουρλιακτά τη νύχτα των ανθρώπων, των νεκρών που σκότωσε η κομμουνιστική αριστερά στην πηγάδα του Μελιγαλά. Ημιμαθή, ανιστόρητε, σπόρε του διχασμού, που θα μιλήσει για ιστορία. Θα το παίξεις δεξιός και εθνικόφρον, φιλελεύθερε τζογαδόρε της πολιτικής. Βάλτε τον.
1: Να το πω καθαρά. Επειδή είπατε ότι ξέρετε, έχουν ναι. να κάνουν
2: λοιπόν,
1: αυτοί
2: πριν από, λί, πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
0: Μου λέει ένας φίλος, ντοκέ, τέτοιο σπίρτο αναμένο, μην περάσεις από Βερτζινάδικο, θα πάρει φωτιά.
2: Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που λειτουργούσαν αναρχικοί...
0: Τα ίδια μυαλά έχεις και εσύ και ο Κυρανάκης. Μετά έρχεται και ο άλλος. Το άλλο το ξεφτέρι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Ξοχοίδης. Θα ακούσετε μετά και τον κύριο Ξοχοίδη. Αντισυστημικό δελτίο, δεν θέλατε? Αντισυστημικό δελτίο θα κάνουμε. Όχι, εγώ δεν είμαι κοπρόσκυλο του Μεγκά. Όχι, δεν είμαι μίσταρν όργανο της κυρίας Ρανιάς Τζίμα. Πάλι χτες στη δημοσκόπηση τον άντρα της έβγαλε έναν από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς. Πας καλά, κοπέλα μου. Πας καλά. Η νέα αριστερά του κυρίου Σακελαρίδη έχει 0,08%. Είσαι με τα καλά σου. Τι κάνετε εκεί? Άσε την γκάφα που έκανες. Έκανες την πρώτη γκάφα για το ένταλμα ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Είναι δυνατόν νομομαθέστατη? Πού τελείωσες τη βοηδοσχολή, τελείωσες κι εσύ? Απόφυτη της νομικής, σαν το Βενιζέλο είσαι. Υπάρχει ένταλμα σύλληψης, λέει, δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Μαζί με τον Πρετεντέρη. Και προχτές κάνανε κι άλλη γκάφα. Σταματήστε λίγο τον κύριο Κυρανάκη, αγαπητέ κύριε Μπαρμπαρή. Θέλω να τον ακούσουμε. Προχτές κάνανε. Α, δεν θέλω να το ξεχάσω. Αντισυστημικό δελτίο δεν θέλετε, ρε. Αντισυστημικό δελτίο θα πάρετε. Προχτές κάνανε κι άλλη γκάφα. Στις 9 ώρα το βράδυ βγάλανε μία. Ένα μουγκοθόδωρο. Από το δάσος του Ρεοκάστρου. Και είπαν, πήραν στο λαιμό τους όλη την Ελλάδα. Είπαν ότι το παιδάκι το 12χρονο το βρήκανε. Και το 12χρονο το παιδάκι ήτανε καμένο. Ήτανε καμένο μέσα στο σπίτι. Και το δελτίο του Μέγκα. Κύριε Μαρινάκη, πάρε κεφάλια. Στο διαλύσανε το δελτίο. Α, τι να περιμένει κανένας. Όταν η κυρία Παναγοπούλη φωτογραφίζεται με την κυρία

0: το έγκλημα αυτό, πήγαν στο Χαρδαλιά πριν από λίγες μέρες. Πήγαν στο σπίτι του Χαρδαλιά με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και βάψανε. Και τι είπανε μετά?
1: Μάλλον εσύ βάφεις. Μάλλον εσύ βάφεις. Μάλλον εσύ βάφεις και βάφεις με άλλο τρόπο. Από αυτά που λες, τις πολλές που λες, έχεις βάψει όλο τον τοίχο.
0: Λοιπόν, και τώρα πας και δολοφονείς, αυτό δεν γίνεται ανιαμό.
1: Πάρτε τον. Αυτός είναι ο κύριος Κυριανάκης, κυρίες και κύριοι. Ένα έμειμα αθέστατο, κομματικό, σαπρόφυτο, παράσιτο. Ένας μύκητας της Νέας Δημοκρατίας. Κυριανάκη, θα πρέπει να μάθεις πρώτα την ιστορία του τόπου. Σήμερα έχει βγει η εφημερίδα μας με ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν διχαστικές καταστάσεις. Να δημιουργήσουν νέα κατάσταση Γράμμου και Βίτση. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Και να θέλατε να το κάνετε δεν μπορείτε. Για τον απρόστατο λόγο δεν ξέρετε την ιστορία του τόπου. Δεν πήγατε να κάνετε ρεπορτάζ στην Πηγάδα. Δεν πήγατε να κάνετε ρεπορτάζ στην Τρύπα του Ταράτσα. Δεν πήγατε να κάνετε ρεπορτάζ στο Γράμμο, στο Βίτση. Έχετε το θάρρος να πάτε να καταθέσετε στεφάνι στο Γράμμο και στο Βίτση, όπως κάνανε κάποιοι άλλοι. Και μιλάω και για κεντρώους πολιτικούς. Για πολιτικούς που το παίζουν Έλληνες και πατριώτες. Γιατί αποφεύγουν όλοι, αφού το παίζετε άρχοντες της ιστορίας. Αφού το παίζετε όλοι δεξιούρες. Αφού το παίζετε όλοι της Νέας Δημοκρατίας. Για την Νέα Δημοκρατία μιλάω. Πατριωταράδες. Γιατί δεν πάτε να καταθέσετε στεφάνι στο Γράμμο και στο Βίτση? Γιατί δεν πάτε να καταθέσετε στεφάνι στην Πηγάδα του Μελιγαλά? Ταγματασφαλίτες σκότωσαν εκεί οι Ελασίτες του κυρίου Τσίπρα. Μιας και τον βάζεις στο στόμα σας. Μιας και είπατε ότι παραποίησε ή ότι μετασχημάτισε την ονομασία Έωμελας και το έκανε Ελλάς. Εσείς τι κάνετε? Για να περιφρούριστε. Αφού λέτε ότι είστε δεξιοί. Τις δεξιές καταβολές της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες δεξιές καταβολές της Νέας Δημοκρατίας, ρε? Που την κάνατε τη Νέα Δημοκρατία λινάτσα, σαν τη μούρη σας. Αφού λοιπόν εσείς όλοι είστε οι σημερινοί δεξιοί προασπιστές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που το έχετε κάνει χειρότερα από το κόμμα των ξυπόλυτων του Ελευθερίου Βενιζέλου και του συγγενή του, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διδάξτε στα σχολικά βιβλία τι έγινε στην Πηγάδα του Μελιγαλά. Διδάξτε στα σχολικά βιβλία πόσους έσφαξαν οι κομμουνιστές του Βελουχιώτη, του Φλωράκη, του Καπεταριώτη, του Ζαχαριάδη, του Μπελογιάννη, τον οποίο προσκυνούσε ο κύριος Τσίπρας στον πύργο Ηλίας, που του φτιάξε το σπίτι του, τον Αδριάντα του. Κύριε Κυριανάκη, δεν την ξέρεις καλά την ιστορία. Παίρνα μια βόλτα από εδώ να στη μάθουμε εμείς. Και πάμε στο άλλο το ξυφτέρι της πολιτικής. Τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Α, όταν μιλάμε για Χρυσοχοΐδη, το μυαλό μας πρέπει να έρθει. Εσύ είχες πάει, Μιχάλη, χτες στην Κίμπερλη. Πήγες, τις έπινες τα πόδια. Πήγες, τις έδωσες ανθοδέσμη. Γιατί ξέρεις, Μιχάλη, στην Κατεχάκη το προσωνύμιο σου είναι ο πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αγγίζει τους τρομοκράτες. Συνέλαβε τη 17 Νοέμβρη. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τις 500 δικογραφίες στην Αμασχάλη είχε πάει στην τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την Κολοβή, την κυρία Αδηλίνη. Της είχε πάει μια τεράστια δικογραφία με 500 ονόματα, λέει, όλων των Ελλήνων μπράβων και ξένων του λαθρεμπορίου καυσίμων. Με αυτούς που συναγελάζεσαι, Μιχάλη. Όλους τους πεφωτισμένους. Τους Ιλουμινάτη, Μιχάλη. Πού είναι, Μιχάλη, τα 500 ονόματα? Έχουν βγει τα βαποράκια σήμερα. Τους αγγίζουμε. Θα τους πιάσουμε. Τους γκαζάκιδες. Και δεν έχουν πάρει όσφρα, γραμμή. Και ποινικοποιούν έναν ολόκληρο χώρο. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσω. Και θα κάνω το συνήγορο και της άκρας αριστεράς και της εξτρεμιστικής αριστεράς και όλων αυτών των χαφιέδων.

0: αλλά ρωτώ, ένα απλό ερώτημα θέτω. Μήπως αυτοί οι οποίοι έριξαν τα γκαζάκια στο σπίτι της αδικοχαμένης Νέστορος, της γυναίκας που δεν έφταιγε σε τίποτα, μήπως αυτοί που τα έριξαν ήτανε σαν αυτούς που έριξαν τη Μολότοφ στη Μαρφίν και είναι ακόμα σύλληπτη, Μιχάλη? Ακούστε το Μιχάλη. Το Μιχάλη που τους έπιασε όλους.
1: Αρχή να κάνουμε από τα γεγονότα που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα.
0: Είναι χιουμοριστικό το βίντεο. Παρακαλώ να ακούσετε τις ατάκες του κυρίου Χρυσοχοίδη. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτός είναι υπουργός και θέλει να λέγεται υπουργός κυβέρνησης. Με τις κλωτσιές. Το λιγότερο.
2: Θα βρει τους ενόχους.
3: Δυστυχώς η υπόθεση Καραϊβάζ δεν εξελίχθηκε καλά. Πρέπει να εργαστούν οι υπηρεσίες από την αρχή.
0: Τους πιάσανε.
3: Ισχυρές.
0: Πήγαν στο δικαστήριο και δόθηκαν. Και τον άλλο το σκότωσαν. Στη φυλακή 25. Σαν το σκύλι στα μπέλη πήγε. Από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Και... ότι το τμήμα της κρατικής... άλλη. Βάλτε την μπατσό δημοσιογράφο, την κυρία Καραμίτρου. Αυτή δεν έπρεπε να κάνει χρέη δημοσιογράφο, κάνει χρέη μπατσίνας. Τους αγγίζουν. Τους πιάνουν. Τους ακουμπάνε. Τους ακουμπάνε, κύριε Μπαρμπαρή, τους ακουμπάνε.
4: Και πάλι το φάκελο. Να εξετάσουν βίντεο, φωτογραφίες, μαρτυρίες, κενά που μπορεί να υπήρξαν στην έρευνα της.
0: Θα κάνει και η αστυνομική αυτοψία, κυρία.
5: Τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν.
6: Επιχειρηματίες κάνουν πάρθη.
5: Επιχειρηματίες, ναι, υπάρχουν.
6: Μέσα στα πανεπιστήμια κάνουν πάρθη.
5: Εννοώ, γίνονται επιχειρήσεις.
7: Μέσα στο αρχιφυλακείο, πιστόλια, δολοφονία, τι γίνεται?
5: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο. Θέλει η.
8: Πανεπιστημιακή αστυνομία. Εδώ σας έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές, στα χαρτιά και στα λόγια με.
9: Και εγώ σας έχω πει αρκετές φορές ότι αυτό δεν χρειάζεται. Χρειάζεται η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια.
10: Κολοτούμπας.
9: Ο ρόλος της αστυνομίας.
0: Εσύ δεν την ίδρυσες στην αστυνομία του πανεπιστημιακή. Ρε πας καλά, θα μας τρελάνεις. Τι παίρνεις λιγμένα.
9: Αυστηρή τιμωρία.
5: Ιδρύσαμε μια σειρά από υπηρεσίες προς τα κάτω. Έγιναν όλα τα πρωτόκολλα για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση ενός
6: παιδιού. Δεν λειτουργήσαν όμως όλα αυτά, κύριε
0: Πρωθυπουργέ. Και
5: όχι.
0: Δεν λειτουργήσαν. Όχι, όλα λειτουργήσαν. Όλα πήγαν άψογα. Τους πιάσαμε όλους.
9: Μόνο στην Κρήτη έχουμε όπλα. Παντού υπάρχουν όπλα.
0: Στην Κρήτη γίνεται, άμα πας τώρα κατέβεις κάτω. Δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί... κυκλοφορούν μέχρι και με RPG. Άρματα, τάγκς, μπορούν να βγουν και τα υποβρύχια. Και τα υποβρύχια στους δρόμους.
9: Οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών. Κάτι άλλοι, κάποιοι με εντολή κάποιον να κάνουν κάποιες ενέργειες από κάποιους. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους. Από κάποιους. Άρα έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ελπίζω, λέω, ότι επειδή οι πρώτοι που έκαναν αυτές τις ενέργειες στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες εννοώ, μέχρι τώρα μπόρεσαν και αθώθηκαν, δεν κρίνουν τις δικαστικές αποφάσεις, ελπίζω να γίνει μια καλή δικογραφία και να καταδικαστούν. Δυστυχώς η υπόθεση Καραϊβάζ δεν εξελίχθηκε καλά. Όχι. Πρέπει να εργαστούν οι υπηρεσίες από την αρχή, να χτίσουν κατηγορίες.
0: Ρε Μιχαλάκη, εγώ θα σου το πω πολύ απλά, γιατί να σου πω κάτι. Μου είσαι συμπαθής. Είσαι ένα από αυτά τα ανθρωπάκια στις ελληνικές ταινίες. Ήταν ένα ανθρωπάκι. Ένας αυτός ο... πώς το λένε... ένας τύπος στο, με τον Κωνσταντάρα που έπαιζε, ο Μούτσιος. Ο Μούτσιος. Ένας τυπάκος ο οποίος σύγχναζε στη Δεξαμενή, στο Κολονάκι. Και ήταν ο παλιός γκόμενος της Μάρος Κοντού που τη γουστάρει ο Κωνσταντάρας, που του παίζει βρώμικο παιχνίδι αυτή βεβαίως, και ξαφνικά πάει με ένα μπουκάλι κονιάκ ο Κωνσταντάρας να πιει στο γραφείο, γιατί έχει ντέρτια από τη Μάρο Κοντού που την παράτησε, και πάει ο Μούτσιος και του παίρνει το μπουκάλι το κονιάκ από το χέρι και κάθονται μαζί και τα πίνουνε. Ρε Μιχάλη, πραγματικά δηλαδή, είσαι από τους ανθρώπους που θα μπορούσε κάποιος να κάτσει και να πιει δύο κονιάκ, τρία, πέντε και να γίνει πατούρα, τύφλα. Είσαι ένα, πρέπει να είσαι ωραίος τύπος στην παρέα. Αλλά αδερφέ μου, δεν κάνεις για υπουργός. Διότι αν δεν είχες τα σογαμπριλίκια με την οικογένεια Μητσοτάκη, Δεν θα ήσουν ούτε κλητήρας, ρε Μιχάλη. Κυρίες, κύριοι, ξέρω πολύ καλά ότι αυτή η εκπομπή είναι αντιπαθής για πολλούς. Ξέρω ότι είναι δημοκράτες, τα κομματόσκυλα οι βολεμένοι, με μουτζώνουν. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Πασόκοι μερικοί μ' ακούνε, οι οποίοι έχουν άλλη άποψη για τον Πασόκ. Ξέρω ότι μ' ακούνε και πολλοί αριστεροί, γιατί λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η πολιτική και ο πολιτικός κόσμος, τους οποίους διακομωδούμε κάθε μέρα από αυτές τις εκπομπές, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με συχαίνονται. Αλλά θέλω να ξέρουν ένα πράγμα, ότι τους συχαίνομαι κι εγώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι οι περισσότεροι από αυτούς ρυψάσπιδες, δουλοπρεπείς, φραγκοχιώτες, φαναριώτες. Πολλοί από αυτούς έχουν το σπόρο του φαναριωτισμού, είναι προδότες δηλαδή. Και πολλοί από αυτούς είναι σκυφτούλιδες. Όταν βλέπεις εικόνες που έρχονται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και επιμένω με αυτό, που τους βλέπεις όλους να κάθονται κλαρίνο μπροστά στους Αμερικανούς επιτετραμένους και να θυμίζουν τις πάλε ποτέ χείριστες εποχές που οι ελληνικές κυβερνήσεις έτρωγαν μια σφαλιάρα και γύρναγαν και το άλλο μάγουλο για να φάνε και την επόμενη. Όταν στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί διορίζονταν από τον Κυπουρό και από τη Φρυδερίκη, την οποία χαστούκιζε ο Καραμαλής, γιατί την ίδια στιγμή ξάπλωναν στο διπλανό κρεβάτι δίπλα από το σκήνομα του βασιλιά Παύλου, τότε, κυρίες και κύριοι, αυτή η χώρα με τέτοιους πολιτικούς δεν έχει τύχει. Υπάρχουν πολλοί που σας στενοχωρώ. Υπάρχουν πολλοί που είμαι καυστικός, που πολλές φορές ξεπερνάω και τα εσκαμμένα. Αλλά θα πρέπει να λέμε τις μεγάλες αλήθειες. Όταν το πρώτο κοσμικό γεγονός, και επιμένω σε αυτό, είναι, κυρίες και κύριοι, τα πρεσβευτικά καώματα της Μπουζουξούς, της Αμερικανικής Πρεσβείας, της κυρίας Γκυλφόιλ. Κάθε λαός έχει τον πρέσβη που του αναλογεί. Μπουζουξίδες και πανηγυρτζίδες είμαστε, Μπουζουξού και πανηγυρτζού μας στείλανε. Αν ήμασταν σοβαρός λαός, θα είχαμε ένα σοβαρό Αμερικανό πρεσβευτή στην Ελλάδα. Όμως η δουλειά έγινε. Και η δουλειά, κυρίες και κύριοι, είναι να πουληθούν στην Ελλάδα όσο περισσότερα αμερικανικά όπλα γίνεται μέχρι το 2030. Μέχρι να έχουν κόπανους πρωθυπουργούς και κόπανους τυχοδιώκτες και υπερφύαλους υπουργούς εθνικής άμυνας. Οι Αμερικανοί θα προσπαθήσουν να πουλήσουν στη χώρα όσα περισσότερα αμερικανικά όπλα μπορούν, να μας πασάρουν την ασπίδα του Αχιλλέα, να πληρώσουμε 3 δις τα μισά στις μίζες, να μπορέσουν να ξεπληθεί μαύρο χρήμα μέσα από τους αμυντικούς εξοπλισμούς και να πάει η κάθε μίζα στη βολή της. Κυρία Γκυλφόιλ, το μόνο που την ενδιαφέρει δεν είναι να αναβαθμίσει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, είναι να κλέψει τα πετρέλαια της Ελλάδος μαζί με τον κύριο Τραμπ. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή γίνεται τεράστιος άλλος για το πώς απέκτησε ο κύριος Τραμπ στην εποχή του πολέμου τόσο μεγάλη περιουσία. Στην Αλβανία αυτή την ώρα, οι Αλβανοί που τους κατηγορούμε, που τους μεμφόμεθα, που τους ψέγουμε για πολίτη στο λαό, έχουν βγει στους δρόμους και έχουν πάρει στο κυνήγι τους πολιτικούς και το ράμα, αποκαλώντας τον αρκέμπορο που ξεπουλάει την αλβανική γη στον Κούστνερ και στην Ιβάνκα Τραμπ. Και εμείς εδώ προσκυνάμε την Αμερικανική πρεσβεία για να μας πουλήσει όσο περισσότερα όπλα μπορεί, για να υποδουλώσει τις νέες γενιές που μισεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, και για να μπορέσει, κυρίες και κύριοι, αυτό το κράτος της μπανανίας να επιβιώσει μέχρι το 2030 με δανεικά. Έχουνε τους εκπροσώπους τους, έχουνε τους απεσταλμένους τους, έχουν τους δικούς τους πρεσβευτές οι Αμερικανοί. Χτες, κυρίαρχη εικόνα στην Αμερικανική πρεσβεία και στη γιορτή της στο Ίδρυμα Νιάρχος. Ξέρετε ποιος ήταν? Ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου με την σύζυγό του. Δεν έχω τίποτα με το ζεύγος, ίσα ίσα που είναι πάρα πολύ ταιριαστή. Την κυρία η οποία είναι υπεύθυνη της Credit Bank, της τράπεζας η οποία δημιουργήθηκε από μια τεράστια χρηματοπιστωτική απάτη. Κι όμως ο κύριος Εξάρχου αυτή τη στιγμή είναι ο διαχειριστής, ο υποδοχέας, ο φωναρτζής της πρεσβείας και των Αμερικανικών συμφερόντων για να στέλνει το LNG στην Ουκρανία με πενταπλάσιο κόστος από ό,τι το κουβαλάνε οι Έλληνες εφοπλιστές. Θέλω να κλείσω με μία υπόμνηση. Πρώτον, το θέμα του κυρίου Ντόκου είναι σοβαρότατο. Θα πρέπει να παραιτηθεί. Πρόδωσε όλα τα μυστικά σε δύο Ρώσους φαρσέρ. Τον ξεφτυλίσαν, τον κάνανε ρόμπα. Δεύτερον, ο κύριος Χατζηδάκης πρέπει να βελτιώσει τα αγγλικά του. Να πάει σε μια σχολή και αν δεν μπορεί στη βοηδοσχολή να μάθει καλύτερα αγγλικά. Τρίτον, ο κύριος Κυριανάκης πρέπει να μάθει ελληνική ιστορία. Άμα δεν μπορείς, έλα από εδώ να σε μάθουμε εμείς. Τέταρτον, 5 χρόνια φάγανε ο κύριος Μελάς και μια άλλη κυρία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 5 χρόνια κάθριξη για παράβαση καθήκοντος. Και τους πάνε για κακούργημα. Και τους αφήσαν έξω. 5 χρόνια έξω με αναστολή. Όχι. Έπρεπε να πάνε μέσα. Και επίσης, θέλω να πω, ξέρετε, εγώ δεν συμπαθώ κανέναν. Κανέναν ολιγάρχη. Γιατί όλοι κοιτάζουν το σφαίρο τους. Όμως θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινάκη, στον Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος κάνει, παρά το γεγονός ότι είμαι Παναθηναϊκός, κάνει περήφανο τον κόσμο του Ολυμπιακού, προσπαθώντας να δημιουργήσει το ναό στο στάδιο Καραϊσκάκη. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά του και είναι η πρώτη φορά που επιχειρηματίας δεν ζητάει λεφτά από το κράτος. 250 εκατομμύρια θα βάλει από την τσέπη του. Για να φτιάξει το Γεώργιος Καραϊσκάκης σε ένα μπορεί να φιλοξενεί και αγώνες για το Champions League. Και εκεί την πέταξε και το καρφί του για τον κύριο Δημητριάδη. Μια χαρά πήγε χτες. Αύριο το απόγευμα, 4, θα είμαστε εδώ. Λυπάμαι που ήμουν οξύς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ακολουθεί η ομαλή ροή του προγράμματος. Καλό σας ξημέρωμα.
10: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί και σήμερα. Μάχη FM 99,8 και Μάχη στα σπορ και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα την οποία υπάρχει και έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Από Μουντιάλ, από Super League, μεταγραφές αρκετές γίνονται από τις ομάδες. Μπαίνουμε άλλωστε και στην τελική ευθεία για κάποιες από αυτές, για την πρώτη τους ευρωπαϊκή παρουσία. Και φυσικά έχουμε και το μπασκετικό δελίριο που υπάρχει στον Παναθηναϊκό με μεταγραφές που γίνονται και άλλες που είναι πρώτο μπυλόν. Και αρκετά άλλα να ασχοληθούμε και από την Θεσσαλονίκη με φιλικό που δίνει αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία με την ΑΕΚ Λάρνακας, με μεταγραφές στον Άρη, με μεταγραφές στον Ηρακλή. Αρκετά θέματα λοιπόν και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με Μουντιάλ όπως κάνουμε κάθε μέρα και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και όσοι βλέπατε μια εύκολη επικράτηση της Αργεντινής, πλανάστε πλάνη νυκτρά, καθώς οι Αιγύπτιοι προηγούνται 1-0 και δείχνουν ότι μπορούν να φτάσουν ακόμα και στην έκπληξη, καθώς δεν είναι μόνο το γκολ το οποίο σημείωσαν, είναι η συνολική εικόνα που έχουν. Αλλά μέσα σε όλα αυτά έχει να κάνει η εξαιρετική παρουσία του Τουμπί Σουμπίρ, του τερματοφύλακα του Αιγύπτιου Πορτιέρο, που απέκρουσε πέναλτι του Λιονέλ Μέση, αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί. Είχε και άλλες καθοριστικές επεμβάσεις, διατηρώντας έτσι αυτό το 0-1 μέχρι το 47, καθώς είναι σε εξέλιξη το δεύτερο ημίχρονο, νέα προσπάθεια από τον Πάουλ, τον Πολ, και πάλι ο τερματοφύλακας Αιγύπτου δήλωσε παρόν και μπλόκαρε την μπάλα χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι σε πολύ μεγάλη μέρα ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα σε αυτό το παιχνίδι, καθώς έχουμε να θυμηθούμε το τι έγινε χθες σε δύο σημαντικά παιχνίδια. Στο πρώτο είχαμε τον ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία, σε ένα παιχνίδι όπου τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν το κύκνιο άσμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα, κάτι το οποίο μετέφερε και ο ίδιος με μεγάλη συγκίνηση στο τέλος της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε και πολλά για να το θυμόμαστε, είχε ένα πολύ καλό ρυθμό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Οι Ισπανοί όμως όσο περνούσε η ώρα ήταν αυτοί που κυριάρχησαν, έβαλαν την μπάλα κάτω, προσπάθησαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικοί. Ουσιαστικά όλα κρίθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο όταν πέτυχαν και το γκολ και μετά τα περιθώρια ήταν πολύ λίγα για να μπορέσουν οι Πορτογάλοι να αλλάξουν τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση και η Πορτογαλία ταξιδεύει σπίτι της. Εδώ τώρα η Αργεντινή βγαίνει μπροστά σε μια επίθεση, έχει προοπτικές με το Μέση, το μόνο που θα κερδίσει είναι ένα κόρνερ στο τέταρτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και μάλιστα μπορεί να είναι και out. Λοιπόν, η Πορτογαλία λοιπόν σπίτι της, η Αργεντινή συνεχίζει. Στο βραδινό παιχνίδι είχαμε μια αναμέτρηση η οποία συζητήθηκε αρκετά, όχι τόσο για το αγωνιστικό ενδιαφέρον το οποίο περιμέναμε που ούτως ή άλλως υπάρχει, αλλά για όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει με την παρέμβαση Τραμπ προκειμένου να κυρωθεί η κόκκινη κάρτα που δόθηκε ο Μπαντουγκάλ, με αποτέλεσμα να εξεσπάσει ένας θόρυβος. Γενικά ήταν το κυρίαρχο θέμα. Οι Αμερικάνοι γέμισαν το γήπεδο, άσκησαν ασφιχτική πίεση. Οι Βέλγοι όμως ήταν πραγματικά χθες πάρα πολύ καλοί. Έκαναν την καλύτερη τους εμφάνιση στο Μουντιάλ. Γκρέμισαν το αμερικανικό όνειρο έτσι όπως το είχαν φανταστεί, έτσι όπως το είχαν δημιουργήσει, θεωρώντας ότι από τη στιγμή που είναι μπροστά τους το Βέλγιο θα μπορούσαν να είχαν πάρει την πρόκληση και για πρώτη φορά στην ιστορία τους να βρίσκονταν αρκετά μακριά. Δεν το κατάφεραν αυτό, έγινε πολύ νωρίς το 0-2, ήρθε η μείωση του σκορ σε 2-1, αλλά μέχρι εκεί, μάλλον έγινε 1-1, 1-2. Αλλά μέχρι εκεί, γιατί οι Βέλγοι πολύ γρήγορα και εύκολα έκαναν το 1-3 και μάλιστα το έκαναν με έναν τρόπο εύκολο, παίζοντας απλά στην άμυνά τους προσεκτικά. Άφησαν πολύ χώρο στους Αμερικάνους, οι οποίοι προσπάθησαν με πάθος, έτσι, με ένταση να προσεγγίζουν τη μεγάλη περιοχή, χωρίς όμως να το καταφέρουν, χωρίς να κάνουν τις ευκαιρίες. Και σε μία ακόμα αντεπίθεση ήρθε ακόμα ένα γκολ του Λουκάκου και εκεί τελείωσαν τα πάντα με αυτό το παιχνίδι τρόπο. Τελείωσε το παιχνίδι σε 1-4 και η ομάδα του Βελγίου είναι αυτή η οποία βρέθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχουμε να δούμε λίγο το ταμπλό της διοργάνωσης, γιατί έχουν δημιουργηθεί πλέον τα ζευγάρια στους 8 και νομίζω ότι είναι όλα τα σημαντικά παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Γαλλία-Μαρόκο στην επανάληψη του περσινού ημιτελικού, του προηγούμενου ημιτελικού του Μουντιάλ. Η Γαλλία αντιμετωπίζει το φιλόδοξο Μαρόκο. Φυσικά το τεράστιο φαβορί πλέον είναι η Γαλλία. Και η λογική λέει ότι έχει πολλές πιθανότητες για να το καταφέρει. Το Μαρόκο, το οποίο έχει κάνει μια εξαιρετική παρουσία, απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι, απέκλεισε εύκολα τον Καναδά με 0-3. Τώρα έχει μπροστά της την Γαλλία, σαφώς πολύ πιο δύσκολη αποστολή. Στο αυτό το ζευγάρι θα διασταυρωθεί στα ημιτελικά με τον νικητή της αναμέτρησης πλέον Ισπανίας-Βελγίου. Η Ισπανία και Βέλγιο, ένα ευρωπαϊκό ζευγάρι, το οποίο θα έλεγα ότι υπάρχει εδώ ένα μικρό φαβορί, αλλά πολύ μικρό. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη μεταξύ των δύο ομάδων. Είναι η Ισπανία, η οποία δείχνει ότι όταν θέλει και το βάζει κάτω την μπάλα μπορεί να κερδίσει. Το Βέλγιο έδειξε μεταμορφωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία υπήρχαν σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν ξέρω τώρα εδώ αν θα μπορέσει να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Ισπανίας. Η λογική πάντως λέει ότι από αυτό το ζευγάρι οδηγούμαστε βάσει τον φαβορί, έτσι, και τίποτα περισσότερο, σε έναν ημιτελικό ευρωπαϊκό μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας, ή εν πάση περιπτώσει ευρωπαϊκό θα είναι ακόμα και αν πάει το Βέλγιο. Στο άλλο ζευγάρι τώρα εδώ έχουμε ήδη γνωστό το ένα παιχνίδι και αφορά την Νορβηγία με την Αγγλία, και εδώ δύο ευρωπαϊκές ομάδες. Εδώ νομίζω θα δούμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με φοβερούς σκόρερ, τον Χάρι Κέιν, τον Έρι Χάλαντ, φυσικά γνώριμοι από τις αναμετρήσεις που είχαν τα προηγούμενα χρόνια στην Premier League πριν μετακομίσει ο Χάρι Κέιν στην Bayern Μονάχου. Αλλά είναι δύο ομάδες οι οποίες νομίζω ότι θα μας χαρίσουν ένα θέαμα. Θα είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι και πολύ αμφίροπο. Και για να ολοκληρώσουμε τα παιχνίδια της οκτάδας, ο νικητής του αγώνα Νορβηγία-Αγγλία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα, το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη και έχουμε φτάσει στο 52. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1, με τον νικητή του αγώνα Ελβετία-Κολομβία, ένα παιχνίδι που θα γίνει αργότερα το βράδυ, και εδώ νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η Κολομβία είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Η Ελβετία είναι μια ομάδα η οποία δείχνει σοβαρότητα, πειθαρχία, και με αυτά τα στοιχεία της θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τους Λατινοαμερικάνους, χωρίς να είναι κάποια από τις δύο ομάδες το πολύ μεγάλο φαβορί. Κατά την εκτίμησή μου, η Κολομβία είναι αυτή η οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μπορεί να φτάσει ακόμα και πολύ πιο μακριά σε αυτή τη διοργάνωση. Γιατί όχι. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Λοιπόν, είμαστε στο 54ο λεπτό. Παραμένει το 0-1 για την Αίγυπτο. Ο Μέση και η παρέα του προσπαθούν να βρουν λύση. Οι Αιγύπτιοι κάποια διαστήματα της αναμέτρησης παίζουν ακόμα και με 6 παίχτες στην άμυνα, και καταλαβαίνετε πόσο πιο μαζικά παίζουν όταν η μπάλα πηγαίνει μέσα στην μεγάλη τους περιοχή. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα μεταγραφικά. Θα ξεκινήσω με μπάσκετ σήμερα, γιατί εκεί υπήρχαν οι πολύ σημαντικές εξελίξεις για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για μια ακόμη φορά πάει να σαρώσει τα πάντα στην Ευρώπη. Θέλει μάλλον να σαρώσει τα πάντα στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να κάνει φέτος, και μάλιστα μέσα στο σπίτι του δεν κατάφερε να έρθει στο Final Four. Έτσι αυτό κατέληξε στα χέρια του Ολυμπιακού. Θέλει να απαντήσει ο Παναθηναϊκός και ήδη προχώρησε σε μια πολύ σημαντική συμφωνία, καθώς ήταν μια από τις βόμβες που είχε προναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με αποτέλεσμα να φέρει στην Ελλάδα τον Άιζακ Μπόγκα. Ο Γερμανός φόρουαρντ φοράει πλέον την πράσινη φανέλα. Ένας αθλητής ο οποίος έρχεται εδώ για να στεριώσει, καθώς υπέγραψε τριετές συμβόλου, οι απολαβές του θα αγγίξουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι πήρε έναν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη θέση. Παίκτη τον οποίο το γνωρίζει εξαιρετικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και η λογική λέει ότι εξαιτίας του άνοιξε αυτός ο διάβλος και κατέληξε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, καθότι τον είχε παίχτη στην Παρτιζάν και ήταν ίσως ακρογωνιαίος λίθος της ομάδας τότε που είχε δημιουργήσει. Ο Μπόγκα λοιπόν ήρθε στην Αθήνα και ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό και αποτελεί έτσι πλέον νέο παίχτη της ομάδας των Πρασίνων. Ο Μπόγκα, ο οποίος είναι ένας αθλητής, ο οποίος είχε εξαιρετικές αμυντικές επιδόσεις. Θα θυμίσω ότι ήταν ίσως ο παίχτης που κέρδισε μόνος του το Ευρωμπάσκετ για την Γερμανία. Ήταν ο παίχτης που ανακοινήθηκε ο καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης του Ευρωμπάσκετ του 2025 και δείχνει ότι είναι η εξαιρετική κίνηση την οποία έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Αυτά έγιναν αρχικά με τον Μπόγκα. Η συνέχεια ήρθε με τον Μπράγκου Μπατιό. Ο Μπατιό, ο οποίος πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα και αυτός σήμερα το μεσημέρι και ασφαλώς έδειξε ότι είναι πανέτοιμος για να έρθει και να αναλάβει ρόλο και πόστο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Μπατιό, ο οποίος τον είδαμε φέτος να είναι εκπληκτικός με την Βαλένθια, παίχτες κλειδί για τον Ομπράντοβιτς, φυσικά με κλειστά μάτια έδωσε το πράσινο φως για να αποκτηθεί και αυτό και έγινε, με αποτέλεσμα πλέον να φοράει και αυτό σε λίγο καιρό την πράσινη φανέλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει, μάλλον να δώσω ένα άλλο θέμα για τον Οσμάν, τον Τζέντι Οσμάν, όπου υπάρχουν έντονα τουρκικά σενάρια τα οποία κάνουν λόγο ότι συνδέεται με την έλευσή του πλέον στην Φενέρμπαχτσε. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού, καθότι έχει και συμβόλαιο, οπότε προς το παρόν δεν υπάρχει καπνό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό όμως στο μπάσκετ πάντα δεν τελείωσαν σε αυτό το σημείο οι ειδήσεις, καθότι έχουμε και την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης λοιπόν μετά από 14 χρόνια θα συνεργαστεί ξανά με το 0-2 η Αίγυπτος. Εδώ πλέον πάμε για μια ολική έκπληξη, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Οι Αιγύπτιοι καταφέρνουν να πετύχουν στο 58 το 0-2 και αν μη τι άλλο, αν δεν αλλάξει κάτι, θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής και μάλιστα σε ένα κομβικό σημείο τη στιγμή που κρίνεται η πρόκριση για τα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ. 0-2 λοιπόν για την Αίγυπτο σε μια φάση στην οποία η Αργεντινή πίεζε και συνέχισε να πιέζει. Δεν είχα την προσοχή μου στραμμένη εδώ, τώρα ο Μέση είναι έξαλλος με αυτά που συμβαίνουν, δεν φαίνεται να το πιστεύει. Να δούμε εμείς λίγο και εδώ τη φάση. Εδώ κλέμουν την μπάλα οι Αιγύπτιοι, διαμαρτύρονται εδώ για φάουλ οι παίχτες της Αργεντινής. Η αντεπίθεση εξελίσσεται. Εδώ τώρα δεν νομίζω να το πήρε σερί, όχι. Εν πάση περιπτώσει ελέγχεται η φάση για φάουλ, το οποίο έγινε στο ξεκίνημα της προσπάθειας των Αιγύπτιων. Ο τρόπος που έκλειψαν την μπάλα εκεί από τον ποδοσφαιριστή της Αργεντινής ελέγχεται, με αποτέλεσμα να δούμε αν δεν υπάρχει τίποτα σε offside, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Εξαιρετική αντεπίδεση, πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Η ασίστ από τον Σαλάχ, έγινε το 0-2. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε όλοι να δούμε αν υπάρχει φάουλ στην προκειμένη περίπτωση. Δεν βλέπω, η άποψή μου είναι τώρα, τέλος πάντων. Τώρα θα ανακοινώσει ο διαιτητής το τι συμβαίνει, αν τελικά θα είναι έγκυρο ή όχι το goal. Ο διαιτητής που πήγε και το είδε στο VAR ανακοινώνει τώρα την απόφασή του για το αν ισχύει το δεύτερο γκολ το οποίο πέτυχε η εθνική ομάδα της Αιγύπτου ή όχι, και από ό,τι καταλαβαίνω το γκολ αυτό δεν θα μετρήσει. Ή μετράει? Δεν μετράει. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, δεν αλλάζει κάτι. Εδώ πάλι ξαναβλέπουμε εμείς την προσπάθεια. Του τραβάει τη φανέλα, του τραβάει τη φανέλα. Δεν φαίνεται. Και εδώ, αν δεν το δεις από την άλλη κάμερα, από διαφορετική οπτική γωνία, δεν μπορείς να καταλάβεις άμα του τραβάει τη φανέλα ή όχι. Αυτό όμως έγινε αντιληπτό, με αποτέλεσμα το γκολ της Αιγύπτου να μην μετρήσει, να πάρει το φάουλ και τώρα να βρεθεί και μάλιστα και σε πλεονεκτική θέση, καθώς το φάουλ είναι σαν κοντινό κόρνερ και όλη η Αργεντινή είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή της Αιγύπτου. Έπεσε από την Ακρόπολη εδώ η Αργεντινή, με τον Μέση τώρα να εκτελεί ένα φάουλ από τα αριστερά. Να δούμε λίγο και αυτή την προσπάθεια για να ξαναπάμε στο θέμα του Δαμιανή. Μεγάλη ευκαιρία εδώ και πάλι για την Αργεντινή. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Ταλιαφίγκο έπιασε μια κεφαλιά, χτύπησε πάνω σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ. Πιέζει η Αργεντινή και μας κρατάει και εμάς καθυλωμένους. Να δούμε και αυτό το κόρνερ από τον Μέση. Δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους. Τελειώνει έτσι αυτή η προσπάθεια. Λοιπόν, λέγαμε ότι μετά από 14 χρόνια ο Διαμαντίδης θα συνεργαστεί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ήταν κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή το είχε αφήσει να νοηθεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έτσι, οι δυο τους θα είναι μαζί στην προσπάθεια για να δημιουργήσουν το νέο Παναθηναϊκό. Και αυτό προκάλεσε και μια έτσι ικανοποίηση και έδωσε χαρά και στους φιλάδους αλλά και στη διοίκηση, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει ένα ποστάρισμα και να λέει χαρακτηριστικά ότι καλώς ήρθε σπίτι σου Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης απάντησε ακριβώς το ίδιο, γύρισα στο σπίτι μου, και έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Είναι σίγουρα μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή για τον Παναθηναϊκό. Μια εξέλιξη η οποία σχολιάστηκε και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκό, λέγοντας ότι τα διαμάντια είναι παντοτινά. Αυτός ήταν ο τίτλος έτσι της ανακοίνωσης του ποσταρίσματος που έκανε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει έτσι και ένα κλίμα ενότητας που υπάρχει μεταξύ της ΚΑΕ και της ΠΑΕ, γενικά της Παναθηναϊκής οικογένειας. Αυτά για τον Παναθηναϊκό όσο αφορά τον μπάσκετ. Θα πούμε λίγο αργότερα και για το ποδόσφαιρο. Για τον Ολυμπιακό τώρα, τον μπασκετικό Ολυμπιακό, υπάρχει ένα θέμα. Έχει να κάνει με τον walk-up, καθώς φαίνεται να ακούγονται πάρα πολλά πλέον για την πρόταση της Ντουμπάι, η οποία πάει να σαγηνεύσει τον παίχτη του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του ένα ηγεμονικό συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, έτσι, μέχρι το 27, αλλά καλό είναι αυτά τα πράγματα να σβήνουν πριν προχωρήσουν ή πριν φουντώσουν. Στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να ανησυχούν, αλλά είναι πάντα ένα θέμα το οποίο ακούγεται, τα λεφτά είναι πολλά και σίγουρα είναι υπαρκτά, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Επίσης, στον Ολυμπιακό υπάρχει και το θέμα του Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος και αυτός δέχεται, μάλλον ο Ντόρσεϊ θέλει ένα συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές για τη νέα σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι το αξίζει βάσει και της εικόνας που είχε. Φυσικά, σε αυτό τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα η ομάδα, η διοίκηση, η οποία κάνει το budget της, γενικά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η ομάδα. Αλλά είναι μια προοπτική την οποία θα συζητήσουν οι δύο πλευρές το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν τώρα και μεταγραφικά σενάρια. Και αυτό το τελευταίο έχει να κάνει με την περίπτωση του Νίκολα Μίτροριτς, που φέρεται να είναι σε πολύ περίοπτη θέση για τον Ολυμπιακό, όπως μεταφέρουν δημοσιεύματα από τη Γαλλία. Σίγουρα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μονακό. Η Μονακό, η οποία πλέον δεν θα αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα αλλά στο EuroCup. Και αυτό το οποίο αναφέρουν τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι ο πιθανότερος προορισμός για τον Μίτροριτς. Τώρα, εάν αυτό έχει βάση ή όχι, δεν ξέρω, δεν το έχω το ρεπορτάζ αυτό, δεν μπορώ να σας μεταφέρω κάτι περισσότερο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις περισσότερες κινήσεις του, έχει τον κορμό του, ξέρει πώς θα πορευτεί και θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα προκειμένου να φτάσει στην ομάδα την οποία θέλει, ώστε να υπερασπιστεί τον τίτλο τον οποίο είχε και στην φετινή σεζόν. Αυτά με το μπάσκετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που όπως είπαμε υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία έγιναν στη σημερινή ημέρα. Ένας Παναθηναϊκός με πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θέλει να ξεμπλέξει από κάποια πράγματα τα οποία τα βρίσκει μπροστά του. Και μιλάμε για τις περιπτώσεις του Γόκαπ. Με αυτά και με αυτά φαίνεται ότι και φέτος ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Στο παιχνίδι μας τώρα, η Αργεντινή με την ομάδα της Αιγύπτου είναι στο 0-1. Δεν μέτρησε τον γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα η ομάδα της Αιγύπτου. Παρέμεινε το 0-1. Η Αργεντινή συνεχίζει να πιέζει. Ντεπόλ, Ταλιαφίγκο περνούν στον πάγκο. Γκονζάλες, Μαρτίνες έρχονται στην εντεκάδα της Αργεντινής στο 65 της αναμέτρησης. Κόρνερ για τους Λατινοαμερικάνους. Από τα δεξιά, όπως επιτίθονται με πολύ κόσμο της Αιγύπτου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πλασαριστά από τον Μέση, η μπάλα θα έρθει ξανά στον ίδιο, προκειμένου να κάνει τον πάσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάει να βγάλει τη σέντρα. Τελικά θα αποκομίσει ένα νέο κόρνερ. Και με αυτόν τον τρόπο η Αργεντινή θα παραμείνει ψηλά για να πιέσει. Μιλήσαμε λοιπόν για το τι έγινε σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Χρωστάμε και το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πραγματικά πετάει κάτω από τα ραντάρ, όπως είχε πει ο Μάριος Ηλιόπουλος, και κάνει μεταγραφές οι οποίες ουσιαστικά δεν τις καταλαβαίνει κανείς. Βγαίνουν κατευθείαν μόνο όταν ολοκληρώνονται. Λίγο πριν πάμε σε αυτή την ανακοίνωση, να δούμε εδώ την αντεπίθεση με τον Σαλάχ. Η Αίγυπτος επικίνδυνα προσπαθεί, πάει και για δεύτερο γκολ. Καλή προσπάθεια, σέντρα. Ναι, 0-2. Αυτή τη φορά είναι κανονικό το γκολ. 0-2 για την Αίγυπτο. Πολύ καλή αντεπίθεση και αυτή την φορά, καθώς εδώ όλη η Αργεντινή είχε ανεβεί, θα ρίξει και ήταν στο 90 για το κόρνερ το οποίο είχαν κερδίσει. Η αντεπίθεση όμως έδωσε τη δυνατότητα στους Αιγύπτιους αυτή τη φορά να πετύχουν ένα κανονικό γκολ και πλέον μπαίνουν πολύ δυνατά για να πάρουν μια τρομερή πρόκριση στα προημιτελικά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα υποδεχτούμε τον Γιώργο Σιφάκη να μας βοηθήσει για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε τον κύριο Σιφάκη. Θα πάμε ξανά λοιπόν για να πάρουμε λίγο και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάντως η Αίγυπτος, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, είναι πλέον πολύ πιθανό να βρεθεί στην επόμενη φάση και να στείλει την Αργεντινή στο σπίτι της. Το αξίζει, τουλάχιστον έτσι όπως έχει παίξει μέχρι στιγμής. Όχι πως η Αργεντινή δεν προσπαθεί, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Αίγυπτος, με τον τερματοφύλακά της να είναι εκπληκτικός και αυτό να δίνει τη δυνατότητα να βγαίνουν οι αντεπιθέσεις και η Αργεντινή με αυτόν τον τρόπο να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-2. Μισή ώρα αγώνα έχουμε μαζί με τις καθυστερήσεις, να δούμε αν οι πρωταθλητές κόσμου θα μπορέσουν να διατηρήσουν το δικαίωμα αυτό και να διεκδικήσουν ξανά αυτόν τον τίτλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Σιφάκη που τον διακόψαμε για τον γκολ της Αιγύπτου. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, σε εσένα και τους ακροατές. Και εγώ τον γκολ έβλεπα.
0: Απρόβλεπτο, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, το ρου του αγώνα ήταν διαφορετικό. Η Αργεντινή πίεσε και πιέζει, αλλά εντάξει.
1: Ναι, νομίζω ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις πλέον αρχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα από το φυσικάλ. Όλες οι ομάδες έχουν γίνει πάρα πολύ δυνατές. Πάρες που δεν τις περιμέναμε, λάμπουν.
0: Να πάμε όμως στην ΑΕΚ. Ναι, πάμε στην ΑΕΚ, πάμε στην ΑΕΚ λίγο. Ήδη ανακοινώθηκαν μεταγραφές και αναχωρεί για προετοιμασία.
1: Έχει κάνει ήδη την πρώτη προπόνηση κανονικά σήμερα. Ανακοινώθηκαν δύο μεταγραφές. Η πιο σημαντική όμως μεταγραφή, να ξεκινήσω μάλλον διαφορετικά. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει η ΑΕΚ είναι μοναδικό. Έχει καταφέρει, χωρίς κανένας να πάει χαμπάρι, χωρίς καν οι δημοσιογράφοι να γνωρίζουν τι συμβαίνει, να ανακοινώνει παίχτες και μάλιστα παίχτες υψηλού επίπεδου. Παίχτες δηλαδή πανέτοιμο να τη βοηθήσουν, καλύπτει τα κενά της, χωρίς κανένας να καταλάβει πώς συμβαίνει αυτό. Αυτό
0: είναι τεράστια επιτυχία. Το είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πετάμε κάτω από τα ραντάρ.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία του Ριμπάλντα. όπως και του Νικολίτς, νομίζω ότι η τελευταία κίνηση για να πάρουν τον Καν Κάρινεν είναι μια τεράστια μεταγραφή. Είναι ένας παίχτης ακριβώς ό,τι ήθελε δηλαδή για το χώρο του άξονα ο Νίκολιτς, ένας παίκτης που ουσιαστικά θα είναι ο playmaker της ομάδας, αυτός θα παίρνει τις πρώτες, την πρώτη πάσα, αυτός θα προσπαθήσει να σπάει το αντίπαλο press, αυτός θα οργανώνει το παιχνίδι είτε από τα άκρα είτε κάθετα και θα είναι δηλαδή ο παίκτης σημείο αναφοράς τακτικά μέσα στην ομάδα. Νομίζω μια σπουδαία κίνηση. Ο Βιλανδός θα κάνει τη διαφορά και θα το δούμε και νομίζω ότι μαζί με τον Πινέδα και τον Μαρίνι θα έχει το πιο δυνατό κέντρο.
0: Και έρχομαι τώρα και ρωτάω, έχει σχέση η συγκεκριμένη μεταγραφή, λέω, με κάποιες πιθανές εξελίξεις στην περίπτωση του Πινέδα, γιατί η Μοντερέι πιέζει ασφιχτικά?
1: Εγώ νομίζω ότι έχει. Προσωπική μου όμως άποψη είναι αυτό. Πρώτα στην ΑΕΚ έχουν κάνει πρόταση για ανανέωση τριετούς διάρκειας στον παίχτη. Όμως τα πράγματα είναι απλά. Εάν η Μοντερέι και συγκεκριμένα ο Ματίας Αλμέιδα, που είναι πλέον ο προπονητής, καταθέσουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ, η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Είναι η ρήτρα.
1: Είναι η ρήτρα. Και νομίζω ότι εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, το ξέρουν άπαντες. Ο Πινέζα δεν έχει απαντήσει την πρόταση της ΑΕΚ. Είχε αφήσει να εννοηθεί ότι όλα θα το αποφασίσει μετά το Μουντιάλ. Υπάρχει ένα τεράστιο δέλεαρ που είναι η συμμετοχή στο Champions League, αλλά κανένας δεν ξέρει πώς σκέφτεται και τι επαφές έχει με τον Αλμέιδα. Γιατί όλα αυτά είναι φιλολογικά, ότι το Champions League, η ΑΕΚ, το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Καλά, εντάξει,
1: δεν ξέρουμε τη σχέση του με τον. Και πόσο έχουν προχωρήσει.
0: Πού αισθάνεται πιο άνετα, Γιώργο? Πού αισθάνεται πιο άνετα και νομίζω έκανε και κάποιες δηλώσεις τώρα ή παλιότερα λέγοντας ότι ο Αλμέιδα είναι ο πνευματικός μου πατέρας.
1: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα. Εκεί βέβαια εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστεί και άλλο παίχτη. Ίσως
0: αν φύγει ο Πινέδα,
1: ποιότητας,
0: ναι.
1: Αλλά αν χάσει τον Πινέδα, να διευκρινίσω κάτι για τον για το καινούργιο απόκτημα της ΑΕΚ, για τον Κάιρινεν. Είναι ένας παίκτης που δεν σκοράρει πολύ συχνά. Είναι ο playmaker που θα κατεβάσει την μπάλα, που θα μοιράσει το παιχνίδι, αλλά δεν είναι τόσο σκόρερ όπως ήταν ο Πινέδα.
0: Και όχι, είναι ένας παίκτης εργαλείο, θα έλεγα περισσότερο.
1: Ακριβώς. Παίκτης προπονητή.
0: Ναι, αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για τον Αλεξίου, μιλάμε για ένα νεαρό παιδί και μόνο το γεγονός ότι ήταν αρχηγός στην μικρή ομάδα της Ίντερ τα λέει όλα. Μόνο το γεγονός ότι η ΑΕΚ να τον αγοράσει πρέπει να καταβάλει 3 εκατομμύρια, αλλά και αυτόματα αν τον θέλει πίσω η Ίντερ μπορεί να τον αγοράσει με άλλα 3 εκατομμύρια, δηλαδή με το ίδιο ποσό. Δείχνει ότι και οι δύο πλευρές και οι δύο ομάδες τον πιστεύουν. Νομίζω ταλαντούχος παίχτης, για την ΑΕΚ τη συμφέρει, γιατί θα τον μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα, στο κύπελο και στο Super Cup ως Έλληνα, αλλά όχι στην Ευρώπη.
0: Ναι, και με βάση τον ηλικιακό περιορισμό που υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα το λέω έτσι για να καυχηθώ. Ο δικός μου ανιψιός, ο βαφτισιμιός μάλλον, πήγε αρχηγός στη Λάτσιο.
1: Σωστά. Έτσι,
0: μιλάμε για τον Λούκας Βερετιάνο.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Ναι, πέρα από αυτές τις περιπτώσεις, ένα θέμα που δεν ξέρω τώρα κατά πόσο καίει την ΑΕΚ, είναι το θέμα του Γιώβιτς. Τι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ του έχει κάνει πρόταση ανανέωση με αρκετά χρήματα, όμως ο παίκτης δεν έχει απαντήσει. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ υπάρχει θέμα. Όχι για φέτος, για την επόμενη χρονιά πιο πολύ. Υπάρχει πρόβλημα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Γιώβιτς είναι ένας παίκτης με τεράστια αξία. Το γεγονός ότι έχει κάνει τόσα καλά παιχνίδια με την ΑΕΚ ίσως έχουν εκτοξεύσει ξανά την αξία του στο χρηματιστήριο. Νομίζω λοιπόν ότι αν οι προτάσεις που θα δεχθεί είναι από κάποια άλλα πρωταθλήματα, νομίζω ότι και εκεί η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Και αρκετά μεγάλο, μάλιστα.
0: Ναι, αν υπάρχει πρόταση από Σαουδική Αραβία, δύσκολα. Αν είναι από Ευρωπαϊκή ομάδα,
1: εκεί είναι το
0: πρόβλημα. Δεν ξέρω.
1: αν είναι ειδικά από τα υψηλά πρωταθλήματα. Εκεί θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ, αν είναι ανάμεσα στα πέντε πρώτα. Ο Γιώβιτς είναι τεράστια η αξία του, κακά τα ψέματα. Έχει κάνει μια κοιλιά που όμως αυτή φαίνεται ότι πάβει να υπάρχει με τη φανέλα της ΑΕΚ. Το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να υπογράψει η ΑΕΚ την ανανέωση συμβολίου, πάντα είναι ένα θέμα πολύ επικίνδυνο για το αύριο.
0: Εντάξει. Εννοείται. Ισχύει. Ωραία. Με μπάσκετ ΑΕΚ έχουμε τίποτα?
1: Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Υπάρχει αυτή η σχετική φημολογία με την αύξηση του ελληνικού κεφαλαίου, με τον Ιταλό που είναι μέσα, με το 10%. Όλα αυτά μεταξύ μας είναι λίγο παλιά. Εγώ το ακούω και λίγο βερεσέ. Η ουσία είναι ότι αν κάποιος μπαίνει σε μια ομάδα, αυτό γίνεται με επίσημο τρόπο. Όχι με αυτόν τον επίσημο τρόπο, τις ψηλομετοχές και το παρασκήνιο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι η πέμπτη δύναμη αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο. Οι κινήσεις που κάνει, συγγνώμη, στο μπάσκετ.
0: Ένα τώρα που κάνει... βλέπω εδώ για τον Όλη, λέει από την Ανσή πάει να αποκτήσει. Ναι, καλώς
1: ναι, είναι ένας παίχτης, αλλά...
0: Εντάξει,
1: δεν είναι ένας παίχτης όπως είναι οι παίχτες που θα πάρει ο ΠΑΟ και θα πάρει ο Άρη. Δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Εννοείται. Ωραία Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, στη διάθεσή σας.
0: Τα κάγκελα είναι η φίλαθλη της Αργεντινής. Το 76 παραμένει το 0-2. Σούπερ έκπληξη μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ με τους Αιγύπτιους να είναι έτοιμοι να αποκλείσουν τους πρωταθλητές κόσμου. Η Αργεντινή, η οποία συνεχίζει να επιτίθεται κατά κύματα με τον Μέση να κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες ξανά στο προσκήνιο, προσπαθούν να βρουν τρόπο να σπάσουν αυτή την πολύ σφιχτή άμυνα των Αιγύπτιων και κυρίως να νικήσουν τον τερματοφύλακά τους που είναι εξαιρετικός. Πάλι εδώ βλέπουμε γεμίσματα τα οποία γίνονται, ένα σουτ, κάτι ζητούν εκεί, δεν υπάρχει τίποτα όπως ήθελαν οι Αργεντίνοι, αλλά πάλι έχουν την κατοχή. Αυτό το σενάριο υπάρχει συνέχεια. Η Αργεντινή να είναι σχεδόν μέσα στην περιοχή της Αιγύπτου και οι Αιγύπτιοι να μείνονται με κάθε τρόπο στέλνοντας την μπάλα όπου βρούνε, σε πλάγιο, σε κόρνερ, απομακρύνουν και αν μπορέσουν να βγάλουν και αντεπίθεση για να πετύχουν ακόμα ένα γκολ και πλέον να σβήσουν κάθε όνειρο για την ομάδα της Αργεντινής. Η Αργεντινή που έχει κερδίσει ένα κόρνερ τώρα στο 78 με τον Λιονέλ Μέση να είναι και πάλι έτοιμος, το εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους, καταλήγει στον ίδιο, θα πάει λογικά σε νέο γέμισμα. Αυτό κάνει, κοντράρει μπάλα σε πλάγιο out. Δεν μπορεί να βρει εύκολα πρόσβαση, δεν μπορεί να αυτή η άμυνα τώρα της Αιγύπτου για να σπάσει. Θέλει πολύ γρήγορους συνδυασμούς, είτε από τα πλάγια με σέντρες. Αλλά μέχρι στιγμής η ομάδα του Χωσάμ Χασάμ, του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και νυν προπονητή της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, να έχει παρατάξει εξαιρετικά την ομάδα. Να, η μεγάλη ευκαιρία και το γκολ. Γκολ για την Αργεντινή. 1-2. Μειώνει στο 78 και τώρα το παιχνίδι θα πάρει φωτιά. Και ο Ντιέγκο Σιμεών εδώ πανηγυρίζει στην κερκίδα. Σκόρερ για τους Αργεντίνους, διαμαρτύρονται για offside εδώ οι παίχτες της Αργεντινής. Ο Ρομέρο είναι αυτός που πέτυχε τον γκολ. Για να δούμε αν υπάρχει όντως θέμα με offside. Πολύ ωριακό. Πολύ ωριακό. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα του τερματοφύλακα, αλλά είναι εδώ χρειαζόμαστε σίγουρα 100% το VAR για να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ της Αργεντινής ή όχι, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, που ασφαλώς πλέον θα βάλει σε άλλη ρότα την αναμέτρηση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα. Είμαστε στη σέντρα, περιμένουμε να γίνει η σέντρα, να γίνει και αυτό το τσεκ από το VAR και όπως καταλαβαίνετε τα τελευταία λεπτά θα είναι πλέον τρομερά με τους παίκτες της Αργεντινής να ψάχνουν τον γκολ της ισοφάρισης για να μείνουν ζωντανοί. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν οι παίχτες της ομάδας της Αργεντινής. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Α, ωραία, ωραία. Τζάμπα, ωραία. Πάμε λοιπόν Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης είναι μαζί μας. Εντάχει να μας δώσει λίγο τα νέα από το φιλικό του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, το φιλικό του ΠΑΟΚ είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Στο 84ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία προηγήθηκε στο σκορ με τον Ιβάνοβιτς στο 18. Στο 32 ο Χατσίδης με ένα εκπληκτικό γκολ έκανε το 1-1. Στο 59 ο Γερεμέγεφ έκανε το 1-2 μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Χατσίδη. Στο 63 η ομάδα της Κύπρου ισοφάρισε με κεφαλιά του Πέτρου Ιωάννου. Και στο 74 ο Τάισον με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 3-2. Ενώ τώρα χάνεται άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ από τον Καμαρά. 3-2 στο 85 προς 86 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή του φιλικού αυτού αγώνα, που ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Η ενδεκάδα του δευτέρου ημιχρόνου είναι πολύ καλύτερη από του πρώτου, με τον Κωνσταντέλια μέσα, τον Τάισον, ο οποίος επέστρεψε και παίζει, και όλους τους υπόλοιπους παίκτες που έχει στη διάθεσή του προπονητής. Αλλά ο Χατσίδης και ο Ντούγκα, ο αριστερός μπάκο πιτσιρικάς, είναι αυτοί που έχουν κερδίσει μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις. Τώρα από εκεί πέρα για τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε μεταγραφή. Έχουμε κάποιες εξελίξεις με τις αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Εραστέχνη, όπου πρόεδρος είναι ο κ. Παρασκευόπουλος, και υπάρχει και τριμελής επιτροπή στο ποδόσφαιρο των γυναικών, στο ποδόσφαιρο των γυναικών, όπου η ομάδα αυτή θα είναι υπό τον κύριο Ισαϊάδη, που ο κ. Ισαϊάδης είναι ο νέος υπεύθυνος μαζί με τον κύριο Μπεκιάρη της ομάδας των γυναικών, ο πρώην πρόεδρος. Και επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες εσωτερικές διαμάχες όσον αφορά τον Εραστέχνη με την ΚΑΕ, με ανακοίνωση η οποία βγήκε, η ανακοίνωση η οποία βγήκε χτες το βράδυ, και επιτίθεται ο Εραστέχνης κατά της ΚΑΕ, λέγοντας ότι δεν έχει πάρει ούτε ευρώ για το ενίκιο του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ, το παλατάκι το λεγόμενο. Δεν πλήρωσε τίποτε μέχρι τώρα ο κύριος Μιστακίδης ούτε ευρώ. Από εκεί πέρα, για τα μεταγραφικά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πρέπει να περιμένουμε τι ακριβώς θα γίνει. Και μάλιστα θα ερωτηθεί σήμερα σίγουρα ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά το τέλος του αγώνα. Ο Άρης θα έχει κλείσει ένα φιλικό παιχνίδι με την ομάδα της Νάπολης στις 12 του μηνός Αυγούστου, ανακοινώθηκε σήμερα, και ξεκίνησε σήμερα, έκανε σήμερα την πρώτη προπόνηση, ενώ αύριο φεύγει για την Πτολεμαϊδα η ομάδα του Άρη, και όπως όλα δείχνουν πάει να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό, όπως λένε οι πληροφορίες, έστω και δανεικό. Έχουμε 2-2 για την Αργεντινή αυτή τη στιγμή, απίστευτο. Τον γκολ το βάζει ο Μέση. Από το 1-2 έγινε, από το 0-2 έγινε 2-2 στο 84. Ματσάρα, έτσι.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
2: Ματσάρα, πραγματικά 2-2 για την Αργεντινή, ένα φοβερό παιχνίδι. Και ο Μέση είναι αυτός ο οποίος ισοφαρίζει για την Αργεντινή, και το μάτς τώρα μπορεί να πάει παράταση, ή έτσι πως πήρανε φόρα μπορεί να βάλουν και τρίτο αυτοί. Γιατί γυάλιζε το μάτι του στην κυριολεξία. 0-2 ήτανε και έγινε 2-2 το παιχνίδι. Και δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία, γιατί το γκολ ήταν κανονικότατο από τον Λίο Μέση. Παρένθεση εδώ, και για τον Ηρακλή να πω ότι ο Ηρακλής σήμερα έκανε ακόμη μια ανακοίνωση παίκτη, κάτι το οποίο ήταν βεβαίως αναμενόμενο και το περιμέναμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ανακοίνωσε τον Ινίγκο Πίνια, ο οποίος θα είναι παίκτης του Ηρακλή, και αύριο έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος θα αναλάβει τις προπονήσεις της ομάδος και θα ξεκινήσει προετοιμασία από μεθαύριο. Οι ιατρικές εξετάσεις και όλα τα σχετικά. Και να επισημάνω ότι έγινε και μια επιτυχημένη επέμβαση του Τσάλοφ στο Λονδίνο, στο πόδι, ρίξει έξω μηνίσκου. Αυτό θα, λέει ότι θα μείνει αρκετό χρονικό διάστημα εκτός. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Η εξέλιξη στο Μουντιάλ με την Αργεντινή είναι σοφαρίζει σε 2-2. Οι δέχτες πάνω στο Σιμεώνε, ο οποίος χοροπηδάει εκεί στα VIP του γηπέδου, και στα υπόλοιπα 6 λεπτά, 5 λεπτά για την κανονική διάρκεια, αλλά βάλτε και εσείς άλλα 6-7, άρα έχουμε γύρω στα 11-12 λεπτά μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Τα έχουμε πολλά να δούμε. Πάμε όμως εμείς λίγο να ακούσουμε. Ο Όφη ξεκίνησε, ο Ευρωπαίος Όφη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του για την νέα σεζόν. Ο κύριος Κόντης, ο κυπελούχος Ελλάδος, μίλησε και έκανε

0: Εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι μια σεζόν πρόκληση που βρίσκει τον Όφη στη League Base μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ποιες είναι οι σκέψεις του Χρήστου Κόντι που αναλαμβάνει αυτό το βάρος, ένα όμορφο βάρος για τη νέα χρονιά?
1: Δεν νομίζω να είναι βάρος, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξω και σαν παίκτη και σαν προπονητή σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι ένα όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρω πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
2: Σε αυτή είχε ενδεχομένως όμως να είναι ψηλότερος από την Ευρωπαϊκή για την ομάδα. Είναι και περίπου πρέπει να διατηρήσει εδώ στην Ευρωπαϊκή. Είναι πρόκληση της Ευρώπης. Είναι το προστάζουμε να γίνει στο Playoffs.
1: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίκτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
3: Η σημερινή κίνηση σε ποιο στάδιο βρίσκεται το μεταγραφικό σχεδιασμό και αν γίνει τη στελέχωση?
1: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά. Αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.
4: Τι χαρακτηριστικά παιχτών ψάχνει ο Όφη?
1: Κυρίως ψάχνουμε παίχτες σε θέσεις. Χαρακτηριστικά παιχτών, τώρα αν κάτσω να αναλύσω τα χαρακτηριστικά των παιχτών στις θέσεις, γιατί είναι πολύ συνεργητικό. Στόπερ θέλουμε, back δεξί, σίγουρα θέλουμε winger, θέλουμε επιθετικό. Άρα, αν κάτσω να αναλύσω τι χαρακτηριστικά θέλουμε, νομίζω θα πάρουμε άλλη μισή ώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε σίγουρα παίχτες με εμπειρία, σίγουρα με φιλοδοξία μεγάλη, με καλή νοοτροπία ποδοσφαιρική. Παίκτες που θα θέλουν να πετύχουν στόχους, που έχουν όμως και στο παλμαρέ τους, έχουν παίξει έτσι ίσως και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει παιχνίδια σε μεγάλες ομάδες. Θέλουμε κάποιους παίκτες που να ενισχύσουν την ομάδα που έχουμε, ποιοτικούς παίκτες σίγουρα με χαρακτηριστικά σύγχρονων παιχτών, γρήγορους, έξυπνους, ναι, και όλα τα σχετικά.
5: Πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε αριθμητικά το στόχο στο όπλο την επόμενη αγωνιστική περίοδο σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη? Με τι θα είστε ικανοποιημένος και εσείς και κατ' επέκταση ο οργανισμός του όπλου?
1: Θεωρώ ότι πάντα σε μια χρονιά το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Άρα ο πρώτος στόχος για μας είναι να βρεθούμε πάλι στο 5-8, δηλαδή σίγουρα είναι ένα στόχος της ομάδας. Όπως το είπα και πέρσι, θυμάμαι εδώ την ίδια περίοδο. Τον Οκτώβριο που συζήτησαμε πάλι για τους στόχους και είπα το ίδιο πράγμα. Νομίζω το 5-8 είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα μια ομάδα χτίζει νοοτροπία, νικητή καθημερινά, με εβδομάδα-εβδομάδα με τα παιχνίδια που έρχονται. Άρα, πρώτος στόχος για μένα είναι να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις αυτές που είπα. Όσον αφορά το κύπελο, σαν κυπελούχοι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θέλουμε πάλι να φτάσουμε ψηλά. Εγώ θα πω να φτάσουμε ψηλά.

0: Έχουμε φτάσει πλέον στο 97 λεπτά καθυστερήσεων. Έδωσε διαιτητή σε αναμέτρηση. Αργεντινή είναι αυτή η οποία πιέζει για να πετύχει τον γκολ που θα τη δώσει την πρόκριση. Αλλιώς θα πάμε σε παράταση. Ο Μέση κρατάει την μπάλα. Στρώνει, πάει να βγει το σούτ. Όχι, επιμένουν οι Αργεντίνοι. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Πάμε εμείς να ακούσουμε όμως τώρα ξανά τον Μπουχαλάκη, ο οποίος είναι το μοναδικό νέο μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα των Κρητικών. Ο οποίος πλέον σχολιάζει και αυτός την νέα του ομάδα και τους στόχους που έχει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Θα θέσουμε νέο στόχο.

0: στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπε, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
1: Για σένα ήταν μια σεζόν πολύ καλή πέρυσι, Θανάση. Είχες και την επιστροφή στην εθνική ομάδα. Τι μπορούμε να προσδοκούμε σε προσωπικό επίπεδο για σένα για την επόμενη σεζόν?
0: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίκτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας στον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.

0: Γκολ για την Αργεντινή, 3-2 στο 92 της αναμέτρησης. Οι Λατινοαμερικάνοι έδειξαν ότι δεν χαρίζονται σε κανέναν. Κατάφεραν να πετύχουν το τρίτο τους γκολ στις καθυστερήσεις πλέον. Άλλα 5-6 λεπτά θα απομένουν για να τελειώσει πλέον η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Οι Αιγύπτιοι, οι Φαραώ, αν και έκαναν μια τρομερή εμφάνιση, προηγήθηκαν με 0-2. Φαίνεται πλέον να μένουν στο καναβάτσο, γιατί εκεί ο Λιονέλ Μέρση και η παρέα του κατάφεραν να πετύχουν ακόμα ένα γκολ. Διαμαρτυρίες τώρα εδώ από τον τερματοφύλακα, ο οποίος ζητάει να ελεγχθεί το VAR για να δουν αν θα είναι κανονικό το γκολ. Ο διαιτητής, ο οποίος έχει έντονο διάλογο εδώ με τον Σαλάχ, ανένδοτος ο ρέφερι, στέλνει τον Σαλάχ και τους παίχτες του στη σέντρα. Η Αργεντίνη είναι αυτή εδώ, η σέντρα που πέρασε από την άλλη πλευρά. Διαμαρτύρονται για φάουλ στο ξεκίνημα της, εδώ που κλέψαν την μπάλα, και μάλιστα αν είναι και φάουλ είναι και πέναλτι πάνω στο Σαλάχ. Ζήτησαν εδώ ότι υπήρχε φάουλ παύλα πέναλτι. Η αντεπίθεση τώρα της Αργεντινής, η Αιγύπτη εδώ που πραγματικά έπαιξα λίγο με ποδοσφαιρική αφέλεια, γιατί ενώ μπορούσαν να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση είτε και στα πέναλτι, έβγαιναν κατά κύματα μπροστά και αυτοί και προσπαθούσαν με αντεπιθέσεις να σκοράρουν. Ο Ρομέρο νομίζω είναι αυτός ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 3-2. Έτσι λοιπόν η Αργεντινή καταφέρνει να γυρίσει, να φέρει τούμπα το παιχνίδι, και με αυτόν τον τρόπο λογικά η λογική λέει ότι θα πάρει και την πρόκριση. Μέχρι να δούμε τι γίνεται, πάμε να ακούσουμε λίγο και τον Ανδρούτσο από πλευρά Σόφη για το τι συνέβη και τι περιμένει και αυτός για τη νέα σεζόν για τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του Όφη.
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για το καλωσόρισμα και όπως είπατε θετικός, αν και λίγο πολλά χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του Όφη και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
2: Τι σημαίνει για σένα η επιστροφή σου στην Κρήτη μετά από 12 χρόνια σε μια ιστορική σεζόν για τον ίδιο συνδυασμό αυτός?
1: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη στην ομάδα του Όφη, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα. Και αυτό. Το μόνο που θέλω να είμαστε υγιείς και να καταφέρουμε να τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο για να το χαρούμε πρώτα απ' όλα και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο αλλά και εμάς τους ίδιους και τους στόχους.
0: Λοιπόν, πάμε. Δραματικά τα τελευταία λεπτά στο Αργεντινή-Μεξικό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μείνουμε περισσότερο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται τη σημερινή μας εκπομπή. Με Θόδωρο Μπαρμπαρίνα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι δρομερών?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ!
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι!
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο Viber 69074-83-48-4. Καλημέρες και καλό πρωινό. Ξημερώνουμε με πόσο σήμερα? Ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και υγρασία στο 57%. Με 23 ξημερώνει η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και υγρασία στο 55% στην πρωτεύουσα. Αναμένουμε υψηλές θερμοκρασίες και κάποιες τοπικές βροχές, ενώ θα έχουμε ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Καλημέρα στην παρέα στο Viber, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, στον πατέρα Παναγιώτη. Την ευλογία σου να έχουμε, πατέρα Παναγιώτη. Ο Κύριος μας λέει αγαπά την Ελλάδα. Μέσα Ιουλίου και δεν καήκαμε από ζέστη. Τώρα για τις φωτιές είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Σίγουρα δεν είναι δικό σου πάντως. Μέλια και εμπρισμή. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, άμα ψάξετε και κοιτάξετε τα δεδομένα, το έχω πει και σε βίντεο που ανέβασα στα social media, σε σχέση με άλλες χρονιές έχουμε λιγότερες φωτιές. Και αυτό γιατί είναι το τελευταίο καλοκαίρι, το οποίο είναι πριν από τη λήξη της θητείας της Νέας Δημοκρατίας, και σίγουρα δεν θα θέλανε να έχουν στο κεφάλι τους έναν τέτοιο βραχνά. Ότι δηλαδή για ακόμη μια φορά καήκαμε. Τώρα κάποιες φωτιές από εμπρισμή και από αμέλεια, όπως είπε ο πατέρας Παναγιώτης. Αλλά μέχρι στιγμής ναι, δεν έχουμε καεί και από τη ζέστη. Δηλαδή μέχρι στιγμής για Ιούλιο, μέσα Ιουλίου κοντεύουμε και έχει πάει ωραία. Μακάρι έτσι να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Μεσημέρι πήγε, άργησες λέει. Τι άργησα, ένα λεπτάκι. Καλημέρα στο Στέλιο στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Αρχίζεις την εκπομπή λέει και ξεκινάς τη μέρα μας. Είδες πως είναι. Αναρωτιέμαι όταν ήσουν διακοπές δυο εβδομάδες, ρε πήγε ο Θεόφιλος. Εδώ μου έχει κάτσει αυτό. Με ποιο σου άνοιγε το μάτι. Αυτό δηλαδή το αναρωτιέμαι. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης λέει με υγεία και καλή εκπομπή. Καλημέρα στη Μαρία που καλημερίζει όλη την πρωινή παρέα των Φόκους και Μάχη. Καλημέρα στον Νίκο από το Μακροχώρι Μαθία, στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, στο φίλο μου τον Αργύρη τον Παρούτα. Καλημέρα, καλό πρωινό, γεια σου Αργύρη μου. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Καλημέρα στον Πασχάλη. Η Μαρία λέει όταν δούμε τα παγάκια μας αναβράζοντας στο φραπέ μας, τότε έχουμε καύσωνα. Ο καύσωνας, να ξέρετε, ξεκινάει τη στιγμή που σταματάει να έχει ζέστη και έχει ζέστα. Εκεί πέρα ξεκινάει ο καύσωνας. Να ξέρετε, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε πει αυτό. Καλημέρα Σουλτάνα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πόσο θα βράσουμε και αν θα βράσουμε και σήμερα και να επανέλθουμε.

κουφόβραση αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες θα περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα Τετάρτη. Το αναλυτικό δελτίο αναφέρει πως για σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί ομβροί με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, βαθμιά στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Για να μην θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, δεν θα βράσουμε πολύ, καλά θα είναι και σήμερα. Μπορεί και να βρέξει το μεσημέρι. Α, πάρουμε μια ανάσα δροσιά, ok. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει τον έφαγε στο στέλι. Κάντε ένα διαβασέ το να μην το ματιάξω. Δεν ξαναπάει διακοπές. Τον αγαπώ το Στέλιο, είναι φίλος αδερφός. Είναι πολύ καλό παιδί. Στέλιο, βλέπεις, τα καλύτερα λέω. Καλημέρα στη Μαρία, εύχομαι να κυλήσουμε καλοσύνη και ευλογία, λέει η μέρα μας με τη βοήθεια του Θεού. Η Μαρία από τις Υγιές, μακάρι Μαρία μου, αμήν. Αμήν, να κάνουμε όλοι μας από μια καλή πράξη κάθε μέρα. Ξέρεις τι καλά που θα είναι, θα φτιάξουμε ένα λίγο καλύτερο κόσμο τουλάχιστον, γιατί ο κόσμος μας έχει γίνει. Καλημέρα στο Χάρη. Από το 1/3 λέει του Λατομείου, ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Αυτό που οδηγάς τι είναι, φαγάνα, γερανός? Σπορτηγό δεν πρέπει να είναι πάντως. Μπορεί και να είναι. Καλημέρα σε εσάς που εργάζεστε κάτω από αντίξωες συνθήκες, σε εξωτερικές εργασίες, σε εργοστάσια μέσα που από πάνω βράζει η σκεπή τους. Σε εσάς που ξυπνήσατε πρωί-πρωί, πήγατε για το μεροκάματο, το δύσκολο μεροκάματο στα χρόνια της σύγχρονης Ελλάδος. Ο Σάκης λέει, ο καύσωνας ξεκινά όταν παίρνετε το μαξί μου. Θα, ναι, ναι, γιατί όχι. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό να έχουμε, με υγεία να έχουμε. Αυτό που οδηγάει ο Χάρης είναι ένα Dapper Komatsu HD465-8. Καλημέρα στον Bill the Greek. Μεγάλη αλεπούλια για αυτός ο Ιερώνυμος. Να που γίνονται και θαύματα σήμερα. 5.000 οι Άγιοι οδηγοί του Πίμνιου. Αλλά το χέρι του Θεού, ας είναι, λέει καλά ο Μητσοτάκης, θα μνημονεύεται στις κατατόπους οικίες του Θεού. Αμήν. Εντάξει, εγώ λέω ότι άλλο πράγμα η Εκκλησία, άλλο πράγμα η πίστη, άλλο πράγμα ο Θεός. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω κατά πόσο εκπροσωπούν τον Θεό. Και θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα κριθούν όταν θα έρθει εκείνη η μεγάλη μέρα που θα κριθούμε όλοι μας. Αλλά αυτοί θα κριθούν ακόμη πιο αυστηρά, διότι υποτίθεται ότι είναι εκπρόσωποι του Θεού. Αλλά δυστυχώς έχουν καταντήσει εκπρόσωποι του χρήματος, εκπρόσωποι της νέας τάξης πραγμάτων, όλων των υπολείπων εκτός από το Θεό. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Προκόψαμε και σήμερα γενικότερα και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτσι.

Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε Χίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. Σαν σήμερα το 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1851 έρχεται στη ζωή ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος ο οποίος ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Σαν σήμερα το 1876 έρχεται στη ζωή ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. Ενώ σαν σήμερα το 1934 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας Ανδρέας Λεντάκης. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1695 φεύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος, ο οποίος ανακάλυψε τους δακτύλιους του Κρόνου. Σαν σήμερα το 1822 φεύγει από τη ζωή ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, γνωστότερος για το έργο του Προμηθέας Λιόμενος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1967 φεύγει από τη ζωή η Βρετανίδα ηθοποιός Vivian Leigh, γνωστότερη για την ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» και «Λεωφορείων ο πόθος».

Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλή εργασία. Άντε σηκωθείτε, ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Θα φύγει κι αυτή, θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Θα πάτε να αλλιάσετε το κορμί σας στη Χαλκιδική. Ο άλλος μου λέει πήγε Χαλκιδική, πήρε 3 πιτόγερα, πήρε 2 αναψυκτικά, 25 ευρώ. Τζάμπα πράγμα. Τι έγινε, ξεπουλάει η Χαλκιδική. Ο Σάκης λέει ο Μητσοτάκης το ίδιο δεν έκανε με το ξέπλυμα της Τουρκίας στην Αθήνα. Τι σημείτης, τι Μητσοτάκης, ένα και το αυτό. Άλλωστε ο Μητσοτάκης την ελευθερία του αυτή τη στιγμή στο σημείτη δεν χρωστάει. Άγαλμα πρέπει να τον κάνει μέσα στο Μαξίμου και στο γραφείο του να τον έχει εικόνισμα. Μαρία αναρωτιέται τι βιασύνη είναι αυτή να περάσει εβδομάδα. Εγώ δεν βιάζομαι. Σκασίλα μου και το Σάββατο δουλεύω. Εσείς κάθεστε. Τεμπέληδες όλοι. Να αυτά βλέπουν και λένε ότι τεμπελιάζουμε σαν λαός. Να δουλεύετε ρε και Σάββατα και Κυριακές. Δεν κατάλαβα. Διασυρώμαστε διεθνώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το απαραίτητο και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Στις 110.298 εκτοξεύθηκαν οι αιτήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, πολλά υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Μαρί Λε Πέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Μονακό η μαφία πίσω από την εκτέλεση της βομβίστριας. Λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα. Παχυσαρκία, γιατί έμειναν στον αέρα 46.000 δικαιούχοι του προγράμματος. Λυρική σκηνή εναλλακτική έγινε 10 χρόνων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Τραμπ και Ερντογάν, νέες υποσχέσεις και παζάρια. Έρευνα, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές. Ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας. Τέλος στο μπλοκάκι βεβαίωση παραβάσεων με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr. Μελέτη και φήμη για την περίοδο 2023-26. Μόλις το 11,2% η νομοθετική συνένεση από την όχι σε όλα αντιπολίτευση. Αποκάλυψη Financial Times. 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια για Έλληνες εφοπλιστές από μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, υποψήφια για πρόεδρος παρά την καταδίκη η Μαρί Λε Πέν. Εφημερίδα Καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμαλόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση Αθήνα. Τελωνία, έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους. Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Με τάμπλετ θα κόβει κλήσεις η τροχέα. Θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Λιγότερος φόρους, περισσότερη ρήπη. Τη δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση επικίνδυνους δρόμους παρέμβαση στο εσωτερικό των κομμάτων ανοίγει πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 29. Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, αποζημίωση στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ουσιαστικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, πάρτα μέτρα τώρα για την φοιτητική στέγη. Μαζική φορείς Θεσσαλίας, μεγάλη σύσκεψη συντονισμού ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της περιοχής. Εθνική λυρική σκηνή, απαράδεκτη προσπάθεια απαγόρευσης της πολιτικής δράσης του ΚΚΕ. Οι μακελάριδες του ΝΑΤΟ ζητούν πολεμική βιομηχανική επανάσταση. Στο φούλι μηχανές του πολέμου, συναγερμός για το λαό. Σωματεία σε εμπόριο και δημόσιο οργανώνουν τους χώρους δουλειάς μπροστά στις κινητοποιήσεις. Ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας, σύννεφα για την οικονομία, δεδομένος ο δημοσιονομικός κορσές για τους λαούς. Εφημερίδα Κόντρα, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τη Μεσόγειο. Τα έδωσε όλα Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από τον Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα. Έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα πλουσίων και φτωχών σε θέματα υγείας. Έλα στην κυβέρνηση, δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Εξασθενή ανάκαμψη για παρατεταμένη οικονομική κρίση προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις της Ευρώπης. Τέλος, τα μπλοκάκια, οι κλήσεις της τροχέας θα γίνονται πλέον ψηφιακές. Προειδοποίηση Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Καταστροφική κίνδυνη από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εφημερίδα των Συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Σουλτανάτο, Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Γαλάζια ψηφοδέλτια κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Σκάνδαλο υποκλοπών, έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Εναλλακτική σκηνή 2026-27, ολική επανεκκίνηση με νέα φιλοσοφία. Μουντιάλ, ανατροπή πρωταθλήτριας με 3 γκολ στο τέλος, η Αργεντινή απέκλεισε την Αίγυπτο. Εφημερίδα Δημοκρατία, αν και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά το Σαμαρά, αγωγές από 8 θύματα του Predator. Στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Εκλογές έρχονται, χαριζόνται σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικές εκτάσεις που διεκδικούσε το δημόσιο. Συνεχίζεται το έμφραγμα στα αεροδρόμια, καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές και αποτυχία των αρμόδιων να βρουν λύση. Ο Κατρίνης εκτελεί για τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Όλα εναντίον του Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία. Ο ξαφνικός έρωτας του με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Έως το 2070 θα πληρώνουμε τα μνημονιακά δάνεια οι Έλληνες. Αλέξανδρος Τάρκας, ο ντόκος διαψεύδει τον Μητσοτάκη. Κραυγή συνταξιούχων δεν ισχύει για όλους, η ρύθμιση Κεραμαίος. Εφημερίδα Απογευματίνη, το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες. Την είχε παραχωρήσει στο παρελθόν και πάβει να τη διεκδικεί δικαστικά. Παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας. Κίνητρα και για τα ακίνητα. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ανεπιστημονικό πεδίο, όπως διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Attica Roots Festival, κέφι τραγούδι χορό στη Δραπετσόνα με την Τζαλιγοπούλου. Εφημερίδα One Voice κόντεινε την Ελλάδα. Πάνω Λεθρία Μητσοτάκη στην Άγκυρα μας εκδικείται η σωστή πλευρά της ιστορίας. Μέτλε, ένα σπίδα Μυτιλινέου στη μετοχή, αποκρούει τις συνεχείς κερδοσκοπικές επιθέσεις. Εθνική Ασφαλιστική βάζει υψηλούς στόχους για το μέλλον με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ παραγωγή έως το 2030. Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, άμεση αντίδραση της Λαζαράκου μετά το δημοσίευμα της One Voice. Ανάλυση, έκαναν μειώσεις στη χονδρική για να αγοράζουν φθηνά τα σούπερ μάρκετ. Συντάξεις χειρίαση, κεραμέως πετάει έξω 100.000 συνταξιούχους. Εφημερίδα Μανιφέστο, Παύλος Μαρινάκης, η Δημοκρατία απαιτεί μηδενική ανοχή στη βία. Διαπλοκή παίζει τα ρέστα της για μη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα, αρχισκευωρός της Νοβάρτης, πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Τοξική αντιπολίτευση με το Predator τα βάζουν, με το ξυλόλιο τα βάζουν, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Παράταξη Χαριδούκα, καταγγελία ότι έταξαν γραφείο σε Χρυσαυγίτη για να ψηφίσει δάνειο στο Δήμο. Εφημερίδα Political, σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποσχέσεις και ασφάλεια, τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν, αυτοκριτική υποδοχή του πλανητάρχη από το Σουλτάνο, η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδος. Στρατηγική αναβάθμιση, ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για Άμυνα και Ασφάλεια στην Ελλάδα. Νέα εποχή για την τροχέα. Τα ροσμπλοκάκια φεύγουν, οι ψηφιακές βεβαιώσεις παραβάσεων έρχονται. Ιστορική ανατροπή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η κυβέρνηση παραχωρεί 350.000 στρέμματα σε 20.000 αγρότες. Εφημερίδα Εστία, υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Αγωγές από 9 θύματα των υποκλοπών. Έχει ο καιρός γυρίσματα, πως οι υποκλοπές εξουδετέρωσαν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνένεσε στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας άμενεφ ανταλλαγμάτων. Αξίζει να διαβάσετε. Μαρί Λεπέν θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Μυστική αμυντική συμφωνία Τουρκίας και Βρετανίας. Μέχρι τέλους του 2027 παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, Bulk Carrier, συγκρίξει το 24% των παραγγελιών και το 25% των παραδόσεων. Νέες επιθέσεις, το Ιράν δοκιμάζει τις αντοχές ΗΠΑ και ναυτιλίας στα στενά του Ορμούς. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων. Πόρια 6,25 δισεκατομμυρίων διαθέσιμη για ιδιωτικές επενδύσεις. Euronext Athens, ιστορικό ρεκόρ των ξένων επενδύσεων στο 68,60% της κεφαλαιοποίησης. Εισαγωγές αερίου, άλμα συμμετοχής του LNG στο 64,2% με αύξηση κόστους 11,5%. Donald Trump, υπόσχεση για F-35 και άρση κυρώσεων στην Τουρκία, γιατί το ΝΑΤΟ πέφτει στα πόδια του Ερντογάν. Διαστημική βιομηχανία περνά σε επόμενη φάση ανάπτυξης με νέο κύκλο επενδύσεων. Eurogroup και Ecofin, προϋπολογισμοί και ρήτρα διαφυγής στην ατζέντα των υπουργών. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ενεργοποιείται άμεσα το νέο Μητρό Ακινήτων. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η τραπεζική ενοποίηση θα αυξήσει το ΕΠ της Ευρωζώνης.
1: Focus FM 103,6.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα. Τετάρτη 8 του Ιούλη του 2026. Ήρθαμε στα μέσα και αυτής της εβδομάδας και πλησιάζουμε και προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. 69-074-83-484 το Viber, όπου μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Τώρα όλοι από χθες ασχολούνται με το παραλήρημα του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24, που αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Αλέξη του Τσίπρα και μάλιστα σε κάποια στιγμή τον ακούω να λέει ότι επειδή εγώ είμαι και ο λίγον παλαβός ο λίγον θέλω να σας βάλω λίγο να ακούσετε το ηχητικό, γιατί πραγματικά για κάποιο λόγο ο άνθρωπος ήταν εκτός αυτού.
1: Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ.
0: Εδώ τι έφτυνε μπορεί να μου πει κάποιος.
1: Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Που μας φτύνει, τι. Εκεί που μιλάει αρχίζει. Ρίξε και μια ροχάλα ρε αγόρι μου εκεί πέρα, κάνε χου εκεί πέρα. Έπιασε την αριστερά στο στόμα του και συχάθηκε με. Τι σε έπιασε ρε αγόρι μου με τον Τσίπρα τώρα, τι σε έπιασε. Λέει εντάξει, θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως, τον πιο έντιμο πολιτικό. Να σας πω λίγο κάτι, τι σημαίνει εντιμότητα στην πολιτική, έτσι. Γιατί τα έχουμε μπερδέψει λιγάκι τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Με το έντιμο και το ανέντιμο. Γιατί κύριε Γεωργιάδη, να σας πω κάτι, από εκεί από εσάς πώς είναι έντιμο. Γιατί εντιμότητα σημαίνει κατά πρώτον να κρατάω το λόγο μου και να είμαι σταθερός στα πιστεύω μου και σε αυτά τα οποία λέω, αυτά τα οποία υποτίθεται ότι πρεσβεύω. Αν σήμερα κάθομαι και παραμυθιάζω τον ελληνικό λαό και του λέω αυτά μια αλφα γραμμή και αύριο κάνω κολοτούμπα και είμαι ακριβώς αντίθετος με αυτά τα οποία έλεγα, αυτό δεν είναι έντιμο. Αν βγαίνω και λέω ότι ξέρετε τι, ψηφίστε με και θα κοιτάξω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τη χώρα μου και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τους ολιγάρχες και τα καρτέλ, ούτε αυτό είναι έντιμο. Επίσης να σας πω κύριε Γεωργιάδη, έντιμο δεν είναι να μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο για έναν πολιτικό σας αντίπαλο, όποιος και αν είναι αυτός. Μπορείτε να μιλήσετε με επιχειρήματα, μπορείτε να μιλήσετε με όμορφο τρόπο, μπορείτε να τον χτυπήσετε πολιτικά, αλλά κόσμια τουλάχιστον. Δηλαδή εντάξει τώρα, αυτό το πράγμα μετά από το... από το γεγονός με το Στέλιο το Ρόκο που φαγώθηκες με το κράνος που δεν φορούσε τη μηχανή, τώρα σε έπιασε ας πούμε με τον Τσίπρα. Εντάξει, δεν είναι έτοιμος πολιτικός. Ξεκάθαρα έτσι. Άλλα είπε και άλλα έκανε. Μας πρόδωσε. Είναι δεδομένο ότι μας πρόδωσε. Από εκεί και πέρα όμως, οφείλουμε να έχουμε και μια στάση. Πώς να το πω. Μια κόσμια στάση, ρε παιδί μου. Ναι, να τον κρίνεις φυσικά. Αλλά το να βγαίνεις και να τσιρίζεις έτσι στα κανάλια και να σου πω και κάτι. Να ήσασταν κι εσείς έντιμοι και να πω ότι ναι ρε παιδί μου, εντάξει, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σκίζει από εντιμότητα. Και παρεξηγήθηκαν από εντάξει ρε παιδί μου, okay, έχουν και ένα δίκιο. Αλλά να είστε τρεις χειρότεροι και να παρεξηγέστε και να βγαίνετε και να φωνάζετε. Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα ειλικρινά. Αλλά μ' άρεσε το βίντεο το οποίο έκανε το Λούμπεν. Ναι, δεν μπόρεσε να το αφήσει αυτό ασχολίαστο και πάμε λίγο να το ακούσουμε. Έχει και αυτό την πλάκα του.
2: Δόθηκε σήμερα μια συνέντευξη τύπου της Ελλάς που σας χαρακτήρισαν την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Τι είπατε!
3: Την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
1: Είστε έτοιμοι! Ήρθε η ώρα! Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός που τα βάλει τώρα ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυβίχησε ο Μητσοτάκης. Έλεος. Και άμα θέλει να μου κάνει μίμηση. Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί.
4: Τι να ξανακάνει.
1: Τι κάνει. Τι κάνει. Η χώρα είναι μικρή. Σε τα ακούω, τα ακούω. Λέει, Άδωνη, δες το προσεργεί. Άδωνη, δες το μέλλον. Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ. Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Ο αρχιδιαφθαρμένος. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ νίκη. Θα μας μιλήσει για ετοιμότητα ο Τσίπρας. Αν θα τα κόψει αυτά, Αλέξη μου, σε ποδοβιό, σταμάτα τα.
4: Σταμάτα!
1: Γιατί εγώ δεν αστείευομαι. Έχει βγει ο Κασελάκης και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Του κάνε μήνυση! Του κάνε μήνυση! Και αν πεις εσύ τώρα σε μένα, του πει απάνω, να σου κάνω μήνυση.
3: Θα σου κάνω μήνυση και δεν στο δει καλά.
1: Θα μας πει για ετοιμότητα, Αλέξη Τσίπρας. Και εγώ μετά από του μήνυση θα δεν μιλάω ξανά και μετά ξανά θα σου κάνω μήνυση. Δεν θα ξανακούσω από τα χείλη του, είμαι ο πιο έτοιμος πρωθυπουργός μετά από λίγο. Ο Τσίπρας, κραμοβουλής για ετοιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Τολμήσω και τους αδακούς να το λένε. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο έτοιμος αν είναι δυνατόν. Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πηλώ, θα πουλήσει ετοιμότητα. Αν είναι δυνατόν. Ο Βρωμιάρης, συγχαμένος. Σύγχαμα.
0: Ειλικρινά, αν ήξερα ότι αυτή τη στιγμή με ακούει ο Άδωνης, θα έλεγα τόσα καλά λόγια για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έτσι, έτσι, για να τον τζιγκλίσω λίγο, ρε παιδί. Αχ, πραγματικά, δηλαδή, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Γιατί είστε πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον. Πραγματικά είστε πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον. Να πω ότι είναι έντιμη η σημερινή κυβέρνηση και παρεξηγείται. Να πω ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Έχουν κάνει τόσα καλά για τον ελληνικό λαό που είναι άδικο να λέει ο άλλος τον εαυτό του ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός που πέρασε. Αλλά να είσαι ρε παιδί μου μια κυβέρνηση που πραγματικά είσαι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση τουλάχιστον και μετά. Που είσαι μια κυβέρνηση και ένα κόμμα βουτυγμένο μέσα στα σκάνδαλα. Που ο αρχηγός του κόμματος κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με φυλάκιση λόγω του θέματος των υποκλοπών. Που έχουν γίνει τόσα οικονομικά εγκλήματα. Που έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα. Τα έλεγα εχθές και δεν τα είπα όλα. Δεν μπορώ. Θέλω 7 εκπομπές για να τα πω όλα τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Και να κατηγορείτε τώρα με αυτόν τον τρόπο. Κανονικά πρέπει όλοι σας να σκύβετε το κεφάλι. Όχι ένα μεταξύ σας. Τον ελληνικό λαό πρέπει να σκύβετε το κεφάλι. Και να ζητήσετε συγγνώμη. Είναι το λιγότερο το οποίο μπορείτε να κάνετε για όλα αυτά τα οποία του προκαλέσατε.

Θέλετε να το κάνει ο Τσίπρας. Γιατί εκεί πάει το μυαλό μου. Γιατί ο Τσίπρας, όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και ανέλαβε τα ηνία της χώρας, από το 3% στο 33% ανέβηκε σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή βλέπαμε ότι συνέχεια ανέβαινε. Γενικότερα το σύστημα τον προωθούσε. Και γιατί τον προωθούσε? Γιατί ο Τσίπρας πέρασε το μακεδονικό, το κόψιμο των συντάξεων, το χρηματιστήριο ενέργειας, πράγματα τα οποία, και άλλα πόσα, έτσι, πράγματα τα οποία εάν τα περνούσε η Νέα Δημοκρατία θα γινόταν σφαγή εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε, τι με κάνει εμένα σαν πολίτη να πιστεύω ότι δεν ήταν μιλημένο όλα αυτά που έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ? Ότι άσε να δώσουμε τόπο σε ένα υποτιθέμενο αριστερό κόμμα που μόνο αριστερό δεν ήταν, να ανέβει προς τα επάνω, να το ψηφίσει ο κόσμος, να περάσει να γίνει κυβέρνηση, ούτως ώστε να ψηφίσει αυτά τα οποία εμείς δεν τολμάμε να ψηφίζουμε, γιατί τότε ο Σαμαράς έλεγε ότι εγώ δεν θα υπογράψω κανένα άλλο μνημόνιο και δεν υπάρχει περίπτωση, είχαν στριμώξει και τα πράγματα με το μακεδονικό και όλα αυτά. Και σου λέει ας ανέβει ένας δίθεν αριστερός πολιτικός να τα περάσει όλα αυτά, να τα ψηφίσει και από εκεί και πέρα μετά τον ρίχνουμε και συνεχίζουμε εμείς. Τι με κάνει με έναν Έλληνα πολίτη να πιστεύω ότι δεν ήταν στημένο όλο αυτό το πράγμα? Γιατί ξαφνικά, ας πούμε, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που ήταν στο 3% ανέβηκε, τσούπ, έγινε κυβέρνηση. Πώς το επιτρέψατε αυτό και έγινε? Άρα λοιπόν θέλατε να περάσετε όλα αυτά, και αναρωτιέμαι τώρα, επειδή οι δημοσκοπήσεις με το που ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη ο Τσίπρας, αντιπολίτευση τον κάνανε. Και ο ισχυρός, λέει, αντίπαλος του Μητσοτάκη. Πόθεν πώς, από πού και ως πού. Εδώ τα ποσοστά του όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ πέφτανε μέρα με τη μέρα. Αν δεν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός υποδιάλυση είναι, αλλά τέλος πάντων, άμα δεν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν τώρα στο 3%, μη σου πω, δεν θα μπαινε και μέσα στη Βουλή αν συνέχιζε να ήταν ο Τσίπρας αρχηγός του κόμματος. Και ξαφνικά έφυγε ο Τσίπρας, ήρθε ο Κασελάκης, ο Κασελάκης φυτευτός κι αυτός, γιατί έπρεπε να περάσει όλο αυτό εδώ πέρα το νομοθέτημα με τους γάμους των ομοφυλόφιλων, με την τεκνοθεσία, γιατί έπρεπε να πάρουμε και από εκεί ψηφαλάκια. Βέβαια, έπρεπε να πάρουμε ψήφους από τους ομοφυλόφιλους. Και τι κάνουμε? Κάνουν στα χατήρια, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Ας πηγαίνει κόντρα στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας, δεν έχει να κάνει. Κάντο εσύ για να καθίσουμε στην εξουσία. Και μετέπειτα, όταν χρησιμοποίησαν τον Κασελάκη, τι έγινε? Τον σουτάραν. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα βρίσκεται υποδιάλυση. Το βλέπετε πως πάει το κόμμα. Πολλοί φεύγουν βέβαια από εκεί πέρα για να πάνε στο κόμμα του έντιμου, του πολιτικού του Τσίπρα. Και ούτω καθεξής αυτό το πράγμα γίνεται. Οπότε λοιπόν είναι πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον. Καλό θα είναι όλοι σας να σκύψετε το κεφάλι απέναντι σε έναν λαό ο οποίος τυραννιέται, σε έναν λαό ο οποίος καθημερινά δοκιμάζεται για να ζείτε εσείς και οι αυλικοί σας και τα μεγάλα αφεντικά σας πλουσιοπάροχα να μπορούν να έχουν κάποιοι φθηνά εργατικά χέρια, να χτίζουν περιουσίες και ο μέσος Έλληνας να έχει ένα σπίτι και αυτό να το χρωστάει σε δάνειο και να έρχεται η τράπεζα ή το φαν για να το παίρνουν για να τον πετάνε έξω στον δρόμο. Αυτό το μεγάλο κακό έχετε δημιουργήσει στην κοινωνία, να κάνουμε 2 και 3 δουλειές και να μην φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει κάποιος. Γιατί κάποτε δουλεύαμε και μπορούσαμε και δημιουργούσαμε, τώρα δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Τώρα δουλεύεις για να ζει ο Μητσοτάκης και η παρέα. Για αυτούς δουλεύεις. Για να ζουν οι σούπερ μαρκετάδες πλουσιοπάροχα, για να ζουν οι εταιρείες ενέργειας πλουσιοπάροχα, για να ζει η εφορία πλουσιοπάροχα. Και εμείς στην πείνα. Και μια συγγνώμη δεν έχουμε ακούσει από όλους εσάς. Μια συγγνώμη. Ασχοληθήκατε τέλος πάντων χθες προχθές με το κράνος του Στέλιου του Ρόκου, κύριε Γεωργιάδη, που δεν φορούσε μάλλον στο βίντεο κλιπ με τη μηχανή. Και αναρωτιέμαι τι είναι πιο επικίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Ο Στέλιος ο Ρόκος χωρίς κράνος πάνω στο κεφάλι του ή ο Άδωνης ο Γεωργιάδης χωρίς μυαλό μέσα στο κεφάλι του? Τι μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο για τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε?

Και ξέρετε κάτι, ούτε ο Ρόκος, ούτε κανένας Ρόκος δεν αποτελεί πρότυπο για την κοινωνία ή για τα νέα παιδιά. Η ίδια η κοινωνία αποτελεί πρότυπο. Ένα πρότυπο καχέκτυπο. Ένα πρότυπο το οποίο θέλει τους νέους να περιορίζονται στο... να βγούμε να πιούμε έναν καφέ και μια χαρά είμαστε. Να μην έχουν όνειρα, να μην έχουν φιλοδοξίες. Να μην μπορούν να κάνουν κάτι, να σπουδάζουν και να μην ξέρουν αν θα βρουν αύριο δουλειά. Αυτά είναι δυστυχώς τα πρότυπα τα οποία δημιουργεί η κοινωνία, την οποία κοινωνία τη διαχειρίζεστε όλοι εσείς. Η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας, η άλλη εγκληματική συμμορία του Πασόκ, ο ΣΦΥΡΙΖΑ και όλοι εσείς που το παίζετε τάχα μου δήθεν ότι είστε με το μέρος του λαού. Δεν είναι το πρόβλημα της χώρας ο Ρόκος που δεν έβαλε κράνος στο βίντεο κλιπ. Αλλά το πρόβλημα είναι εσείς που έχετε διαλύσει μια ολόκληρη χώρα. Και να σας πω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, εάν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ για τα τροχαία ατυχήματα, για τις χαμένες ζωές στην άσφαλτο, εκτός από το να κόβετε πρόστιμα, γιατί δεν κάνετε κάτι άλλο? Δεν εκπαιδεύετε τους νέους οδηγούς? Δεν εκπαιδεύετε γενικότερα τους νέους για το πώς θα συμπεριφέρονται στο δρόμο? Δεν βάζετε το μάθημα της οδηγικής παιδείας από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο? Γιατί? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί δεν σας συμφέρει? Γιατί από την αμάθεια κονομάτε. Αυτό είναι το θέμα. Από την αμάθεια του κόσμου έχετε κονομήσει τα λεφτά. Αυτό που σας νοιάζει είναι να βγει η τροχέα στους δρόμους, να κόβει πρόστιμα και άλλα πρόστιμα, και έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι τα πρόστιμα δεν μειώνουν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Η παιδεία όμως θα μπορούσε να τα μειώσει. Αλλά κανείς σας, ούτε το δικό σας το κόμμα, ούτε το κόμμα του Πασόκ, ούτε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα κόμμα δεν ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό το θέμα. Κανένα κόμμα δεν ήθελε να διδάξει στα παιδιά πως αύριο μεθαύριο αυτό το οποίο θα κρατούν στα χέρια τους είναι ένα εργαλείο και μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε φωνικό όπλο. Δεν το φροντίσατε αυτό, ούτε η δικιά σας η κυβέρνηση, ούτε καμία. Το μόνο που θέλετε είναι να κόβετε πρόστιμα για να βάζετε στην τσέπη σας λεφτά, τίποτα άλλο. Να εκμεταλλεύεστε την ανοησία του Έλληνα, ο οποίος νομίζει ότι είναι λίγο παραπάνω από τον Σουμάχερ και μπαίνει στο αυτοκίνητο και θεωρεί ότι πιλωτάρει μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν έχουμε παιδεία, όχι. Και το χειρότερο δεν είναι ότι δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε παιδεία γενικότερα. Δεν ξέρουμε να συμπεριφερθούμε. Έχουμε χάσει το μέτρο, έχουμε χάσει το σεβασμό. Και όλο αυτό το κακό ξεκινάει από επάνω. Γιατί όταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις παίρνουν διχόνοια, δυστυχώς αυτό θα θερήσουμε μετά εμείς όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Όταν ένας λαός καταπιέζεται, όταν ένας λαός έχει κουραστεί, όταν έναν λαό τον έχουν κάνει να μην πιστεύει στη δύναμή του, είναι λογικό ότι και θα ξεσπάσει άσχημα και θα ξεσπάσει εκεί που δεν πρέπει και θα έχουμε πολλά περιστατικά βίας και μάλιστα ενδοοικογενειακής βίας και όλα αυτά τα ωραία τα οποία ζούμε επί καθημερινής βάσεως. Κάνατε κάτι για αυτά, κύριοι υπουργοί και κύριοι εσείς της κυβέρνησης και των προηγούμενων των κυβερνήσεων? Γι' αυτό λοιπόν βγάλτε λιγάκι το σκασμό όλοι σας, σκύψτε το κεφάλι μπροστά σε 11 εκατομμύρια Έλληνες που τους έχετε διαλύσει τις ζωές και ζητήστε έστω μία συγγνώμη, έστω αυτό. Να βγείτε δημόσια και να πείτε ναι, σας κλέψαμε, ναι, σας διαλύσαμε, φταίμε. Ποτέ δεν άκουσα κανένα να λέει ότι φταίει. Ποτέ. Πάντα φταίνε οι άλλοι. Όλη την ώρα φταίνε οι άλλοι. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι φταίει το Πασόκ, το Πασόκ λέει ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία και οι δυο τους μαζί κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κατηγορεί τους εξωγήινους. Και όλο αυτό εδώ πέρα το πραμπαλάκι ευθύνες από εδώ και από εκεί. Κανείς δεν βγήκε να πει ότι ρε παιδιά, φταίμε, ναι. Ναι, είμαστε διεφθαρμένοι.
Αλλά βέβαια σε αυτό δεν βοηθάει και η δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι αμήλικτη και να εκτελεί το ύψιστο αυτό έργο όπως πρέπει. Αλλά όταν η δικαιοσύνη είναι τυφλή, είναι κουφή, είναι κουτσή και μπορεί να παίρνει και κανένα επίδομα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που οι πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Τι να εμπιστευτείς όταν βλέπεις μεγάλα σκάνδαλα να συγκαλύπτονται? Όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκληματίσει κατά ενός ολόκληρου λαού να μην πηγαίνουν φυλακή? Ποια δικαιοσύνη? Α, πάρε παράδειγμα τα Τέμπη. Μια δικαστική διαμάχη η οποία θα διαρκέσει 3 χρόνια. Ποια δικαιοσύνη? Ο Καραμαλής ελεύθερος είναι και κυκλοφορεί. Φυλακή θα έπρεπε να είναι. Ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι φυλακή. Αλλά ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι φυλακή από παλαιόθεν, αλλά... Πολλά τα εγκλήματα, πολλά. Και τα σκάνδαλα πολλά. Η δικαιοσύνη δυστυχώς δεν λειτουργεί. Γιατί αν λειτουργούσε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Θα υπήρχε και κάποιος φόβος από τους κυβερνώντες. Αλλά δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, τα έχουν πάρει όλα με το μέρος τους. Τι να φοβηθούν, ότι θα πάνε φυλακή? Σιγά τα αυγά. Ποιος από δάφτους θα πάει φυλακή?

0: Α, όσο για την εντυμότητα που έλεγα προηγουμένως. Θυμήθηκα τον κύριο Κυρανάκη, άλλος έντιμος πολιτικός και αυτός, τι έλεγε το 2018 για την ομάδα αληθείας ή ομάδα αλητείας, εγώ θα την έλεγα. Τι έλεγε το 2018, που τότε ο κύριος Κυρανάκης ήταν επικεφαλής των νέων μέσων της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι είπε τώρα σχετικά πρόσφατα σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε. Θέλετε να ακούσετε έναν έντιμο πολιτικό? Γιατί το 2018 ο Κυρανάκης πουλούσε ψέματα για την ανεξάρτητη ομάδα αλητείας, ενώ ήταν ο ίδιος κομμάτι του μηχανισμού. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ένα εργοστάσιο ψεμάτων, λάσπης και διαφθοράς. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε το 2018 ο κύριος Κυρανάκης και τι έλεγε τώρα προχθές.
1: Η ομάδα αλήθειας δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια ανεξάρτητη σελίδα στο Facebook. Διατηρεί, από όσο ξέρω, και ένα account στο Twitter. Είναι ανεξάρτητη όμως. Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση.
2: Θες να τοποθετηθείς για την ομάδα αλήθειας και για την εμπλοκή σου και ίσως μια έμιστη υπονοείται, εννοείται, έχει, δεν ξέρω, σχέση.
1: Τι θα ήθελες να ρωτήσεις.
2: Ισχύει.
0: Τι μπορεί να θέλει να σε ρωτήσει.
1: Τι να ισχύει. Ποια είναι η ερώτηση? Αν ήμουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση, όταν ήμουν και πολιτικός τέλεχος, ναι, φυσικά ισχύει. Ήμουν κανονικά με ένσημα, πλήρωνα φόρους μου κανονικά, ήμουν εργαζόμενος κανονικά. Είναι ανεξάρτητη όμως, εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση. Εγώ αυτή τη στιγμή, όποιος με βλέπει και λέει, αυτός ο άνθρωπος, ειλικρινής μου φαίνεται, λέει την αλήθεια, πρέπει να το ψάξει.
0: Ευτυχώς το ψάξαμε. Πάρτε εντυμότητα στη Νέα Δημοκρατία, πάρτε άλλον έναν έντιμο πολιτικό. Όχι τίποτα άλλο, αλλά επειδή σκούζεται εκεί πέρα για εντυμότητα.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Ιμποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok και όλα τα σχετικά μέσα μαζικής, όχι μέσα μαζικής ενημέρωσης, social media είναι στην διάθεση του κοινού. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε εκεί πέρα. Χαρίστε μας και μια κοινοποίηση για να μεγαλώσει η παρέα μας. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Και μας ακούτε εντελώς δωρεάν στην εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, αρκεί να την κατεβάσετε από το Play Store ή από το App Store. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Έλα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, το πρωινό της Τετάρτης, 8 του Ιούλη του 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες είχαμε ένα περιστατικό με έναν κουκουλοφόρο ο οποίος πήγε να ληστέψει ένα ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Νίκαιας, αλλά η τύπησα εκεί πέρα δεν μασούσε, τσάκωσε τη σφουγγαρίστρα του, την έφερε στο κεφάλι και την έφαγε από εκεί που δεν το περίμενε ο τύπος. Και μετά έδωσε και συνέντευξη και πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να την ακούσουμε.
1: Λίγο τη σακούλα και έρχομαι προς το ταμείο όντως να του δώσω τα λεφτά, γιατί έτσι και έτσι και ο ιδιοκτήτης έχει πει ότι ό,τι και να γίνει δώστε τα να φύγουν, να μας πειράξει. Τη στιγμή που έρχομαι εδώ πέρα μπροστά, γυρνάει το κεφάλι του προς την πόρτα για να δει αν μπαίνει κάποιος. Εδώ δεξιά έχω κουμπί πανικού. Εκείνη τη στιγμή μπόρεσα, το πάτησα και έσκυψα κάτω από τα ψυγεία, έτσι ώστε, γιατί κράταγε το όπλο, μέχρι στιγμής δεν ήξερα ότι είναι ψεύτικο. Όταν μπήκα πίσω από τα ψυγεία, άρχισε και πυροβολούσε στον αέρα. Εκεί κατάλαβα ότι είναι καψούλια, γιατί κάνα πατ πατ πατ, πήρα τη σφουγγαρίστρα και ήρθε εδώ πέρα και γιατί είχε γυρίσει το ταμείο και είχε ξεκινήσει και έπαιρνε τα χρήματα, άρχισαν και το φάραγα.
0: Την θέλω για υπουργό δημόσιας τάξης. Πραγματικά, τη θέλω υπουργό αυτή την τύψη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πήρε τη σφουγγαρίστρα, ο άλλος κρατούσε όπλο, δεν μάσησε όμως και μόλις κατάλαβε ότι το όπλο είναι ψεύτικο, τσάκωσε τη σφουγγαρίστρα από εκεί πέρα και άρχισε να τον βαρέσει. Τι θέλω για υπουργό δημόσιας τάξης. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι είναι μάχημη η κοπέλα, πώς να το κάνει. Να ξέρετε ότι η τροχιά περνάει σε ψηφιακή εποχή. Ναι, γιατί πλέον δεν θα πηγαίνετε στο αυτοκίνητο και θα βρίσκετε αυτά τα ροζ χαρτάκια τα οποία είχαμε. Θα έχουμε, θα έχει ο κάθε αστυνομικός τάμπλετ. Ελπίζω να είναι φορτισμένα τουλάχιστον. Και θα βεβαιώνει παραβάσεις μέσα από το τάμπλετ. Έρχεται σε τροχιά ψηφιακού εξυγχρονισμού και η τροχιά μετά από πολλά χρόνια. Γιατί ως γνωστόν κυνηγάνε να γράψουν συνέχεια κλήσεις. Και εντάξει, δεν αντιλέγω, και okay, να κόψεις κλήσεις, το παιδί. Αλλά σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα οι κλήσεις για παρκάρισμα, έτσι, άντε να καταλαβαίνω να παρκάρεις κάποιο, να παρκάρει κάποιος σε κάποιο πεζοδρόμιο πάνω, να κλείσει κάποια ραμπάνα πύρων, να κλείσει καμία στάση λεωφορείου. Εν τω μεταξύ, τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν έρχονται. Ναι, ναι, έχει κλείσει ο άλλος το πεζοδρόμιο, επειδή μου έχει βάλει το αυτοκίνητο του Αρντάμ πάνω στο πεζοδρόμιο, σου λέει δεν με νοιάζει τίποτα εμένα. Παίρνεις την τροχιά τηλέφωνο, δεν έρχονται ποτέ. Τους παίρνεις τρεις φορές, τέσσερις, πέντε. Κάποια στιγμή αγανακτής, λέει εσά, στα κομμάτια. Δεν πρόκειται να έρθουν με τίποτα. Δεν έρχονται, δεν είναι. Τώρα λεφτά θα πάρετε, βέβαια, θα το κάνετε τζαμπ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η νέα διαδικασία για την τροχιά και για το πώς θα κόβονται οι κλήσεις παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην Γαδά. Και αυτό είναι κάτι που σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τροχονομικοί έλεγχοι και εξυπηρετούνται οι πολίτες. Μέχρι σήμερα οι παραβάσεις καταγράφονταν χειρόγραφα από τον τροχονόμο και συνέχεια καταχωρούνταν από το προσωπικό της υπηρεσίας μέσα στα πληροφοριακά συστήματα. Η διαδικασία αυτή προκαλούσε καθυστερήσεις, γίνονταν λάθη, επιπλέον γραφειοκρατία, ενώ οι πολίτες έπρεπε να πάνε στην τροχιά για την υποβολή ενστάσεων και σε δήμους, ταχυδρομεία, για να πάνε να εξοφλήσουν τα πρόστιμα. Τώρα αυτό αλλάζει, δεν είναι. Τώρα μέσω τάμπλετ θα κόβονται οι κλήσεις της τροχέας. Και οι αστυνομικοί έχουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία, όπως αν είναι ασφαλισμένο το όχημα, αν ισχύει το κταίο, αν ισχύει άδεια οδήγησης του οδηγού. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται ταχύτεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και παράλληλα προβλέπεται και η ψηφιακή δέσμευση της άδειας οδήγησης στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Ενώ οι κλήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην λεγόμενη θηρίδα πολίτη, όπου θα γίνεται και σχετική ενημέρωση μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τώρα, μια ακόμη σημαντική αλλαγή αποτελεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβόλησης ενστάσεων και αιτημάτων για κλήσεις της τροχιάς. Γεγονός το οποίο αναμένεται να περιορίσει σημαντικά, όπως λένε, την ταλαιπωρία των πολιτών. Βέβαια, εκεί πέρα θα πρέπει να βγάλεις φωτογραφίες, να στείλεις, να δείξεις, να. Άστο να πάρει. Προσέχετε γενικότερα να μην σας γράψουν, εκεί είναι το ζητούμενο, γιατί και τα πρόστιμα είναι βαρύτερα. Αλλά και είναι κρίμα να πετάτε τα λεφτά σας έτσι. Να περνάτε το όχημά σας, χθέω. Να βγάζετε και κάρτα καυσαερίων. Κρίμα είναι για 10-15 ευρώ. Πόσο έχει κάρτα καυσαερίων, τέλος πάντων, να πληρώνετε του τρελού τα πρόστιμα. Μη σας τα τρώει ο Μητσοτάκης, δηλαδή. Κρίμα είναι. Είναι τα πιο άχρηστα λεφτά που μπορεί να δώσει κανείς σε μια κλίση της τροχέας. Να δίνεις σαν να παίρνεις τα χρήματά σου από την τσέπη σου και να τα πετάς από το παράθυρο. Κυριολεκτικά είναι πεταμένα λεφτά. Πώς είναι στην εφορία που είναι πεταμένα λεφτά, το ίδιο πράγμα. Αλλά όπως είπε και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής, μας στέλνουνε δούλους, μας στέλνουνε σκλάβους. Να μην μπορούμε να κάνουμε κιχ.
2: Θέλουν τον Έλληνα εργαζόμενο δούλο. Θα μας κάνουνε Ταϊλάνδη. Θα μας κάνουνε Μπαγκόνγκ. Θα μας κάνουνε μαύρους που δουλεύαν στα χωροκάλαμα. Ο Έλληνας δεν είναι δούλος. Σταματήστε να τον κάνετε δούλο.
0: Βέβαια, γίναμε δούλοι από μόνοι μας, γιατί το θέλαμε, ρε παιδί μου. Το τραβούσε η ψυχή μας να γίνουμε δούλοι. Ειλικρινά, δηλαδή το θέλαμε. Λέγαμε, ρε παιδί μου, πάμε να γίνουμε ένας δουλοπρεπής λαός. Πάμε να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ψηφίσουμε Πασόκ. Πάμε να ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι μας έχουν υποτάξει. Γιατί, και συνεχίζουμε εκεί. Το αστείο είναι ότι συνεχίζουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι μας έχουν κάνει όλα όσα μας έχουν κάνει. Είναι ότι συνεχίζουμε. Δηλαδή είμαστε εντελώς ντύπια ντύπ. Δεν. Κάποιοι λένε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός βάζει και τα δυο τα χέρια και μας μουτζώνει. Λέει, δεν γίνεται να έχω δημιουργήσει τόσο ηλίθιο λαό. Δεν μπορεί. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το πράγμα που δεν αλλάζουμε ρότα είναι απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν για να καταλάβουμε ότι εντάξει, φτάνει. Μας αξίζει κάτι καλύτερο. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε, άμα φύγουν μέσα από τη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, όλοι οι Σαμαράδες και όλοι αυτοί, άλλος έντιμος πολιτικός Σαμάρας, μια χαρά θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Δεν θα πικρίσει η μερέντα, να ξέρετε. Ναι, δεν θα βγει ο ήλιος από τη Δύση. Μια χαρά θα είμαστε. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα, μη σας πω ότι μπορεί να είμαστε και καλύτερα. Εν τω μεταξύ, πήγε ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τους υποδέχτηκαν, λες και ήταν ο φτωχός συγγενής, ρε παιδί. Έφτασε από τους τελευταίους και το μόνο το οποίο πούλησε έτσι από την προπαγάνδα ήταν οι ανθοδέσμες που έδωσαν κάτι κοπέλες που ήταν εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, οι οποίες φορούσαν και κάτι ιδιαίτερες φορεσιές, αν δεν κάνω λάθος ήταν έτσι τοπικές. Ίσα ίσα για να πούμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, υποδεχτήκαμε και το Μητσοτάκη στη χώρα.

0: ξεφτιλίκια πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή, διεθνώς ρεζίλ. Τίποτα. Δεν μας υπολογίζει κανένας. Δεν μας φοβάται κανένας. Σου λέει η Ελλάδα είναι ό,τι θέλουμε την κάνουμε, όπως θέλουμε την πάμε. Άμα θέλουμε να διεκδικήσουμε και το μισό Αιγαίο, θα το κάνουμε. Μη σας πω ότι σε λίγο θα διεκδικήσουν και την Αθήνα. Και εκεί στην Τουρκία. Και εμείς θα είμαστε σαν τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα σκύβουμε το κεφάλι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ από τον Focus FM 103,6 ανέφερε ότι είναι έγκλημα να μας θεωρεί δεδομένους η Αμερική. Είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παίζει ένα σκληρό παιχνίδι και τον βολεύουν οι πολιτικοί που συμπεριφέρονται ως δούλοι. Και πάμε λίγο να ακούσουμε την τοποθέτησή του.
1: Η Αμερική, ο Τραμπ και η Κίμπερλι θέλουν να είναι στα τέσσερα οι Έλληνες πολιτικοί και να θυσιάζουν την αξιοπρέπειά τους, γιατί έχουν ενοχικό σύνδρομο, γιατί βρίζαν τον Τραμπ, ήταν υπέρ του λοατκισμού, ήταν υπέρ της παγκοσμιοποίησης, ήταν υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία, ήταν υπέρ όλων αυτών, να θέλει να τους έχει στα τέσσερα για να τους έχει σαν κατοικίδια 20 τετράποδα. Δεν είναι κορόιδο Τραμπ. Θέλει τέτοιους δούλους. Του είναι χρήσιμη αυτή η χρήσιμη δούλη. Η ελληνική λύση μιλάει για ισότιμη σχέση. Γι' αυτό και είπα στον Χατζή, εμείς θα πάμε καλά και με τον Πούτιν και με τον Τραμπ. Αλλά θέλουμε ίση συμπεριφορά και ισότιμη συμπεριφορά.
0: Έχουμε καταντήσει να είμαστε η χρήσιμη λύθη του συστήματος. Δηλαδή, εκεί κατάντησαν κάποιοι τη χώρα μας, δυστυχώς. Είναι τραγικό, πραγματικά. Μια χώρα σαν την Ελλάδα, μια χώρα η οποία θα μπορούσε να ήταν κορυφή σε πολλά πράγματα στην παγκόσμια κατάταξη, δυστυχώς έχει φτάσει να είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά και να μην μας υπολογίζει κανένας και για κανένα λόγο. Κανένα. Να μας λιδωρούνε, να μας περιφρονούνε, να μας βρίζουνε ενίοτε. Αυτά έχουν καταφέρει οι κυβερνήσεις έως τώρα και πόσο μάλλον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα που έρχονται εκλογές, άρχισε το τάξιμο. Αρχίσανε να τάζουν από εδώ, να τάζουν από εκεί. Κάτι στρέμματα, λέει, τάζουν στους αγρότες να τους δώσουν. Κάτι στρέμματα τα οποία τα διεκδικούσε το ελληνικό δημόσιο, λέει, θα σταματήσει να τα διεκδικεί και όλα αυτά. Βέβαια, έχουμε μια μεγάλη βόμβα εδώ στην Ελλάδα που ονομάζεται πραγματικός μισθός. Ο μισθός ο οποίος παίρνει κάποιος στο τέλος του μήνα, στις 15 πρώτη, ανάλογα. Και δυστυχώς οι πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες υπάρχουν στην χώρα με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις σε ενέργεια, τρόφιμα, ενίκεια και άλλες υπηρεσίες δίνουν ένα γερό ψαλίδισμα συνεχώς στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Και δυστυχώς ο Έλληνας έχει καταντήσει να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Να εργάζεται για να πληρώνει φόρους, για να πληρώνει ολιγάρχες, για να πληρώνει σούπερ μαρκετάδες, μόνο να πληρώνει. Και για μας δεν μας μείνει τίποτα. Παρά την αύξηση των πραγματικών μισθών από το 2019, αυτές τις πενιχρές αυξήσεις που έδωσε η κυβέρνηση, οι πραγματικές μισθολογικές αποδοχές εδώ πέρα στη χώρα μας δυστυχώς παραμένουν μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, ο διαμέσως ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα το 2024 ήταν περίπου 18.000 ευρώ. Σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπου είναι 39.808 ευρώ. Δυστυχώς, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, οι υπέρογκοι και άδικοι φόροι ροκανίζουν τους μισθούς. Και είμαστε και μια χώρα η οποία έχει και μειωμένη ανάπτυξη. Γιατί η έκθεση της Eurostat χαρακτηρίζει την περίοδο μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως την μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων ετών. Γιατί θα κριθεί εάν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία πήρε η χώρα μας θα οδηγήσουν σε αύξηση της ανάπτυξης. Ναι, υπάρχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ την φετινή χρονιά, ο οποίος θα κινηθεί σχεδόν στο 2% έναντι της αρχικής πρόβλεψης που ήταν 2,4. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η υψηλή ανεργία στη χώρα μας, ιδίως των νέων ανθρώπων, η χαμηλή παραγωγικότητα και βέβαια το υψηλό εξωτερικό χρέος. Ενώ μέσα σε όλα αυτά επιβαρυντικά λειτουργούν και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η οποία και αυτή πιέζει έτι περαιτέρω τις καταστάσεις. Το θέμα είναι όμως ότι η χώρα μας δυστυχώς εκτός του ότι δεν παράγει τίποτα και περιμένουμε να εισάγουμε χρήμα μόνο από τον τουρισμό και δεν ξέρω πόσα χρήματα, αν είναι ικανοποιητικά αυτά τα χρήματα τα οποία εισάγονται, δεν έχουμε κάτι άλλο να μας φέρει χρήμα μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει κάτι, οι μεγάλες βιομηχανίες έχουν κλείσει τα πάντα. Και όσες δεν βάλανε οριστικό λουκέτο, φύγανε από τη χώρα. Πήγανε στη Βουλγαρία, στα Σκόπια. Γιατί σου λέει εκεί πέρα η φορολογία είναι διαφορετική, είναι μηδαμινή. Εδώ πέρα στην Ελλάδα πληρώνουμε τρελή εφορία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν καταφέρει να διώξουν μεγάλες επιχειρήσεις ή ακόμη και να τις κλείσουν, να βγουν ζημιογόνες και να κλείσουν. Και έτσι η χώρα να μην παράγει απολύτως τίποτα. Και μονίμως να εισάγει προϊόντα. Εδώ εισάγουμε προϊόντα από τον πρωτογενή τομέα που θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι παγκόσμιοι. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις όταν η χώρα κυβερνάται από προδότες και από πλέον ακατάλληλους ανθρώπους, αυτά θα γίνονται.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάω να πω ότι είχαμε αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, είχαμε γενικότερα νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια σειρά επιθέσεων σε τουλάχιστον 80 εγκαταστάσεις και μέσα των ιρανικών δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς και μάλιστα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχηρία. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις, ραντάρ και δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυράβλων. Καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα αλλά και κοντά στα στενά του Ορμού. Μάλιστα, Ιρανός αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε μέσω Telegram, η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, η ΡΥΜ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις συνέπειες οι οποίες θα έχουν οι ενέργειές της. Και ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα λάβει αποκλειστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της αλλά και την εθνική ασφάλειά της. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30 και εντός ολίγου πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά. Είμαστε ακόμη εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-07-4-83-4-84 το Viber. Και όπως παρακολουθώ όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, δεν είναι καλά τα πράγματα. Για να τα κάνουμε έτσι μία σούμα, οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον περισσότερων από 80 ιρανικών εγκαταστάσεων και μέσων στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Η επιχείρηση αυτή έχει πραγματοποιηθεί ως μία απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν, όπου επιτέθηκε κατά τριών εμπορικών πλοίων, τις οποίες η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως παραβίαση της εκεχηρίας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συστήματα εράμινας, δίκτυα ελέγχου, παράκτια ραντάρ, αντιπλοϊκούς πυράβλους και δεκάδες σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μετά τα πλήγματα αυτά, οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ αλλά και οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν αναφέρει εχθρικές επιθέσεις και ενεργοποίησαν τα συστήματα εράμινας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την προστασία της εθνικής του ασφάλειας, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου σημείωσε άνοδο. Δυστυχώς έχουμε ένα νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η Αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις είχαν στόχο κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Η CENTCOM αναφέρει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτησε εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυράβλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα και κοντά στα στενά του Ορμού. Από την άλλη, και οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έχουν ανακοινώσει ότι έβαλαν στο στόχαστρο συνολικά 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ. Και αυτό έρχεται ως απάντηση σε αυτό το οποίο χαρακτήρισαν παραβίαση της εκεχηρίας μετά τον παράζ των αμερικανικών πληγμάτων στο νότιο Ιράν. Βέβαια, νωρίτερα να πούμε ότι είχε γίνει γνωστό ότι τόσο το Μπαχρέιν όσο και το Κουβέιτ είχαν ενεργοποιήσει σιρήνες προειδοποίησης για πυραυλικές επιθέσεις, ενώ μάλιστα οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είχαν προειδοποιήσει για συντριπτική απάντηση στα αμερικανικά χτυπήματα. Πάντως η CENTCOM υποστηρίζει ότι πριν από τα αμερικανικά πλήγματα οι ιρανικές δυνάμεις είχαν επιτεθεί σε συνολικά 3 εμπορικά πλοία τα οποία διέσχιζαν εκείνη την ώρα τα στενά του Ορμούς. Πρόκειται για το δεξαμενόπλιο Ρεκαγιάτ, το οποίο έχει σημαία νήσων Μάρσαλ. Επίσης το δεξαμενόπλιο Γουέιντιαν, όπου έχει σημαία Σαουδικής Αραβίας. Και το πλοίο Σάιπρους Προσπέρτη, που φέρει σημαία Λιβερίας. Η Αμερικανική διοίκηση έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Ιράν ως αδικαιολόγητη επιθετικότητα και τόνισε ότι αποτελούν μια σαφή και επικίνδυνη παραβίαση της εκεχηρίας και βέβαια απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Η CENTCOM υπογραμμίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και όπως σημειώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι προετοιμασμένες να καταστήσουν το Ιράν υπόλογο σε περίπτωση που η συμφωνία δεν τηρηθεί ή υπάρξει νέα παραβίαση. Η νέα στρατιωτική επιχείρηση αυξάνει την ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκεί που είπαμε ότι κάτι πάει να γίνει. Βέβαια η εκεχηρία φαινόταν εξ αρχής ότι ήταν αρκετά εύθραυστη, αλλά πολλοί κόσμος πίστευε ότι ίσως ήρθε και το τέλος του πολέμου, αλλά βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει όλη αυτή η ανάφλεξη με την Αμερική να δέχεται πλήγματα σε 80 να...
να ρίχνει βόμβες 80 ιρανικούς στόχους. Και θα δούμε τώρα πώς θα είναι η όλη εξέλιξη. Γιατί άντε το να χτυπήσει το Ισραήλ ή τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ανεξάρτητα κάποιος σας συμφωνεί ή διαφωνεί με όλο αυτό, θα μπορούσε να το δικαιολογήσει. Αλλά το να χτυπήσει κάποιος άοπλα εμπορικά πλοία και μάλιστα από χώρες εντελώς άσχετες με τον πόλεμο, νομίζω ότι αυτό είναι πέρα από κάθε λογική. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δειλή τρομοκρατία ίσως. Κάτι στο οποίο έχουν πάρει μάστερ οι φρουροί της Επανάστασης ή γενικά το συγκεκριμένο κράτος. Όχι τίποτα άλλο, αλλά είχαν αρχίσει να μας περισσεύουν και χρήματα από την πτώση της βενζίνης και δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Οπότε τώρα με ξανανεύει η βενζίνη, θα τα ξαναδώσουμε εκεί. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις, οι οποίες φαίνεται ότι θα είναι μάλλον ραγδαίες. Και βέβαια να δούμε και τι συνέπειες θα υπάρξουν στο παγκόσμιο.

Στα εγχώρια τώρα είχαμε ισχυρές σεισμικές δονήσεις τα ξημερώματα στην Κρήτη. Είχαμε δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες και, όπως είναι λογικό, προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές. Οι ισχυρότερες δονήσεις σημειώθηκαν στις περιοχές του Κισάμου Χανίων και του Γούδουρα Λασιθίου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είχαμε και μικρή μετασεισμική ακολουθία. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στη 1 και 18 μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κισάμου των Χανίων. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίκεντρό του ήταν 9 χιλιόμετρα δυτικά των Φαλασσάρνων και το εστιακό του βάθος ήταν στα 10,7 χιλιόμετρα. Αρχικά, βέβαια, η δόνηση είχε καταγραφεί από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ως σεισμός 3,9, ωστόσο τα στοιχεία αναθεωρήθηκαν στη συνέχεια. Και είχαμε και νέα δόνηση 3,7 βαθμών νότια του Γούδουρα, λίγη ώρα αργότερα, στις 2 και 27 τα ξημερώματα, στην περιοχή εκεί του Λασιθίου, όπου με βάση την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα και εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρων. Μάλιστα, μετά την κύρια σεισμική δόνηση καταγράφηκε και μικρή μετασεισμική δραστηριότητα στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν σεισμοί μεγέθους 3 Ρίχτερ στις 2:40, όπου είχε επίκεντρο 23 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα και εστιακό βάθος μόλις 6,5 χιλιόμετρα, καθώς και 2,7 Ρίχτερ στις 3 και 24 με επίκεντρο 21 χιλιόμετρα νότια νότιο

Λοιπόν, να πάω και στα μηνύματά σας στο Viber, στο 69074-83-484. Η Μαρία μου λέει: η καθομολογία είναι ο λίγος παλαβός. Ο λίγον παλαβός μου θύμισε το είπε ο Γάιδαρος στον Πετεινό Κεφάλα. Και αναφέρεται σε αυτά που έλεγα το πρωί για τον Υπουργό Υγείας και για όλο αυτό το σόου το οποίο έδωσε στο Action 24. Καλημέρα στη Δέσποινα. Φωνάζει, λέει, ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Έτσι κάνει, λέει, ο Μπουμπούκος, γιατί ξέρει μετά τις εκλογές τι τον περιμένει. Το λατρεμένο κελί. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει με φυλακή ο Άδωνης. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά άμεσα τουλάχιστον δεν κινδυνεύει. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι δύσκολα τα πράγματα. Ιδιαίτερα αν η κυβέρνηση του πάρει κάτω από 25% στις εκλογές, τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τον Κυριάκο. Καλημέρα στη Χριστίνα. Με ιδιάζει, λέει, που ακούω πρωί-πρωί τον Άδωνη. Αναγκαίο κακό, τι να κάνω, με συγχωρείτε για την κακοποίηση των αυτιών σας, αλλά την χάνει να είναι υπουργός αυτής εδώ της σοβαρής χώρας, οπότε. Καλημέρα στον Αποστόλη από την όμορφη Ρόδο. Ο Μπουμπούκος λέει είναι ο σεφερλής της πολιτικής, χωρίς να θέλω να προσβάλλω το φοβερό σεφερλή που περνάω πολύ καλά όταν το βλέπω. Και ο σεφερλής τουλάχιστον είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, κάνει μια έντιμη δουλειά, πολύ καλή δουλειά, προσφέρει κάτι στον κόσμο. Ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι να ξεχνάς έστω για 2-3 ώρες πόσο διαρκεί μια παράσταση του σεφερλή, τα προβλήματά σου, να πας να γελάσεις λίγο, να ξεχαστείς. Όλοι αυτοί τι μας προσφέρουν? Ο Άδωνης τι μας προσφέρει, ο Μητσοτάκης τι μας προσφέρει, ο Πλεύρης, ο Κυρανάκης, όλοι. Και κάτι ακόμα μου λέει ο κύριος Δένδιας, αλήθεια, δέσμευσε ελικόπτερα ΝΙΤΑ 90 για το Σαββατοκύριακό του στο εξοχικό στους Παξούς, τελικά είναι βασιλιά. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αν όντως έχει δεσμεύσει ελικόπτερα στο εξοχικό του. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά από αυτούς βέβαια όλα να τα περιμένεις. Είναι άκρος επικίνδυνο. Καλημέρα στο Διονύση. Ωραία η διαφήμιση για την υγεία όμως, και μετά λέει λες για τον Άδωνη. Κοίταξε Διονύση, κάποιες διαφημίσεις οι οποίες παίζουν από το Υπουργείο είναι υποχρεωτικά να παίξουν, δεν είναι πληρωμένες διαφημίσεις, οπότε και ξέρεις, άμα δεν τις βάζεις μετά υπάρχει και πρόστιμο και πάει και ούτω καθεξής. Ο Σάκης λέει τους τιμένους γκαζάκηδες τους βρήκανε και ούτε πρόκειται να τους βρούνε. Παιδιά, δεν ξέρω, πολλοί μου έχετε αναφέρει το γεγονός του να είναι προβοκάτσια όλο αυτό το πράγμα. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εγκληματίες, δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε επίτηδες όλο αυτό. Τώρα για το αν θα τους βρουν ή δεν θα τους βρουν, δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι δεν ήταν προβοκάτσια. Γιατί άμα φτάσανε σε σημείο να βάζουν γκαζάκια σε σπίτια δικών τους ανθρώπων για να κερδίσουν ψήφους και μάλιστα να έχουμε και μία νεκρή γυναίκα στα καλά καθούμενα, τότε τι να πω. Όχι φυλακή πρέπει να πάνε, πρέπει να τους κρεμάσουν στην πλατεία Συντάγματος και να περνάει ο κόσμος και να τους φτύνει αν έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί από όλη αυτή την κατάσταση έχουμε μία νεκρή γυναίκα

η οποία δεν ευθύγει και σε τίποτα, έτσι. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στο Σπύρο από την ηλιόλουστη Αλόνσο. Είναι σίγουροι, λέει, ότι δεν θα το χακάρουν και αυτό και να κόβουν κλίσεις όπου να είναι? Έλατε στην Ελλάδα. Όπως το φιάσκο που έγινε με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Μας ζάλισανε τα φρύδια με αυτές τις κάμερες. Και κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και θα κόβουν πρόστιμα και θα κάνουν. Και τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Ο άλλος έξινε το αυτί του και τον έπιανε ότι μιλούσε στο κινητό. Ο άλλος μπορεί να είχε κάτι στην μπλούζα του πάνω, ένα σχέδιο, και να φαινόταν ότι δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Κατέγραφαν οδηγούς οι οποίοι περνούσαν με κόκκινο, ενώ πίσω από το φανάρι υπήρχε τροχονόμος που τους έκαμνε νόημα να περάσουν με κόκκινο. Δηλαδή μιλάμε, το 80-90% των παραβάσεων ήταν λανθασμένοι. Πόσο τραγικό πια αυτό, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο δοκιμάζεται. Ακόμα είναι σε διαδικασία δοκιμής και δεν έχει τελειοποιηθεί ούτως ώστε να μπορείς να την εμπιστευθείς πλήρως. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει το θέμα ότι γίνεται και διπλή δουλειά, γιατί απασχολείται δυναμικό της τροχέας για να κάθεται να βλέπει χιλιάδες παραβάσεις καθημερινά στις κάμερες και να δει αν όντως ήταν η παράβαση ή αν ήταν λάθος από την τεχνητή νοημοσύνη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στο Βασίλη από την Νίκαια καλημέρα, καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, στο φίλο μου τον Αποστόλη από τον Βόλο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ρε Κώστα, λέει, κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, λες ο Σπύρος να είναι χαζός? Όχι, χαζός δεν είναι, αυτό να το ξέρετε. Πανέξυπνος είναι και ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χαζός άνθρωπος. Απλά δυστυχώς την εξυπνάδα την οποία διαθέτει τη χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο. Τη χρησιμοποιεί για την καρέκλα. Τη χρησιμοποιεί για το διεφθαρμένο κόμμα το οποίο υπηρετεί. Για κανέναν άλλο λόγο. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μαρκόπουλο Αττική σήμερα. Γεια σου Βασίλη μου, καλό πρωινό. Καλό πρωινό και καλά και ασφαλή χιλιόμετρα. Ο Γιώργος, για κάντε λέει μια έρευνα για ποιο λόγο άλλος έδωσε τα 300 στους Ουκρανούς, βρώμισε τον τόπο και μόλις το κατάλαβαν οι Ρώσοι τα χτυπήσανε και μας άφησε γυμνούς και η Τουρκία παίρνει F-35 και Ερντογάν μόνο στο στόμα δεν φιλιέται με τον Τραμπ. Ο Τραμπ με τον Ερντογάν, ο δικός μας ο Καραγκιόζης δεν τα βλέπει αυτά. Μην προσβάλλεις τον Καραγκιόζη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έδωσε στην Ουκρανία όπλα και τα λοιπά και δημιουργήθηκαν μάλιστα και κενά ασφαλείας στην χώρα μας. Κάτι το οποίο ήταν μια εθνική προδοσία αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μονίμως σε αυτή τη χώρα πρέπει να είμαστε με την λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν το έχω καταλάβει. Τώρα τι κέρδος μπορεί να έχουμε εμείς από τον εγκληματία τον Ζελένσκι και να γίνονται όλα αυτά? Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Τέλος λέει, κλέφτες και προδότες, τι να θυμηθώ και τι να μην ξεχάσω, ότι οι πιο άχρηστες κυβερνήσεις σκότωσαν τα όνειρά μας και τα όνειρα των παιδιών μας. Πάμε δυνατά, τίναξε τη βρώμα από πάνω σου και δώσε δύναμη στην ελληνική λύση, λέει, να δούμε ξανά ελεύθερη από τα λαμόγια την όμορφη Ελλάδα μας. Μου στέλνει και ένα σκίτσο, κυρία Ελισάβετ, έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει στα επίγοντα περιστατικά και λέει έχω έντονους πόνους, επόμενο ραντεβού του λέει η κοπέλα Αύγουστος του 26, μπορεί να έχω πεθάνει λέει μέχρι τότε ο άνθρωπος, και η κοπέλα λέει τότε σας παρακαλώ να το ακυρώσετε. Είναι μια αλήθεια η οποία υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που δημιούργησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Στον Άκη καλημέρα από τον Νεοφάλιρο. Σε αυτά λέει είμαστε πρώτοι, σε χρόνο μηδέν μπήκαν οι κάμερες. Άμα είναι να κόψουμε πρόστιμο και άμα είναι να φάμε και χρήματα, πόσο μας κόστησαν αυτές οι κάμερες AI οι οποίες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά? Πόσα χρήματα μας κόστησαν μια κάμερες AI, μια έξυπνες διαβάσεις? Πάρε χρήμα.
Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Που άνθρωπο λέει που χρειάζεται υποβολέα να του πει τι να κάνει σε ένα δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους. Τον έχω ικανό για όλα, ακόμη και για προβοκάτσια. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω αυτό το πράγμα ειλικρινά, γιατί θεωρώ ότι είναι παρατραβηγμένο να έχει γίνει προβοκάτσια. Αλλά θα μου πεις, τόσα και τόσα εγκλήματα κάνανε και προκειμένου να μείνουν στην εξουσία μπορεί να κάνουν τραγικά λάθη που κάνουν, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουν μέχρι εκείνο το σημείο να σκοτωθούν δηλαδή οι άνθρωποι. Στη Βέρα, καλημέρα. Αυτό το τελευταίο λέει ότι είμαστε μονίμως με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Μπορείς να το εξηγήσεις λίγο, γιατί δεν καταλαβαίνω. Μα όταν είμαστε με την πλευρά του Ζελένσκι, δεν είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Με τι είμαστε? Όταν έχουμε εναντιώσει τη Ρωσία που ήταν ένας ισχυρός σύμμαχος της Ελλάδος, δεν είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Όταν μέχρι πρότινος βρίζαμε τον Τραμπ και τώρα γλύφουμε τον Τραμπ, δεν είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Τι είμαστε? Καλημέρα στο Θάνο. Τι γίνεται, λέει, με τη φορολοταρία? Να είμαστε όλοι γεροί. Δεν ξέρω, δεν έχω κερδίσει ποτέ. Καημό το έχω, έτσι να μου σκάσει ένα χιλιαρικάκι από τη φορολοταρία να πάω διακοπές. Ξέρω εγώ κάτι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάποιον που να έχει κερδίσει. Κάποιοι μου λένε ότι έχουν κάποιους φίλους, κάποιους γνωστούς που έχουν πάρει χρήματα. Εγώ τόσα χρόνια, τόσα μου έχει φάει η εφορία, μια φορά δεν μου δώσανε. Έστω στη φορολοταρία. Εν τω μεταξύ λένε εκεί πέρα ότι κερδίζεις και αυτοκίνητα πολυτελείας, τα οποία είναι κατασχεμένα κτλ. Τι είναι να κάτσει να κερδίσουμε μια Ferrari δηλαδή? Να έρθω αύριο το πρωί στο στούντιο με Ferrari. Φανταστικά, δεν θα την παρκάρω εδώ πέρα κάτω. Αυτός που έχει το πάρκινγκ θα σαλέψει, θα πει πώς θα παίρνει αυτός από το φόγκος. Δεν θα το πω ότι είναι από τη φορολοταρία. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής, που καλημερίζει όλη την ομαδάρα του Focus με υγεία. Καλημέρα στο Θανάση. Αν είχες ηγέτη θα ήσουν στη σωστή μεριά. Άμα αυτό είναι για... Αυτό είναι. Καλημέρα στον Ηράκλητο από το Λάντσκου της Γερμανίας. Καλημέρα και στην Αριάδνη. Σε ακούω κάθε μέρα, λέει. Γεια σου Αριάδνη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος στο Βόλο, μέχρι και οι ίδιοι λέει το πιστεύουν, προβοκάτσια ήταν, κι όμως δεν ξέρω, δεν θέλω να προτρέξω να πω κάτι. Θα φάνει, γιατί ουδέν κρυπτών υπό του ήλιου. Θα φάνει τελικά τι ήταν και τι δεν ήταν. Εύχομαι να μην είναι προβοκάτσια. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά 1,5 λεπτό περίπου και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ακόμη ένα πρωινό ήσασταν εδώ μαζί μας. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί, ημέρα Πέμπτη, θα είμαστε στις 6 ώρα εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα και όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα της ημέρας. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Κάντε λίγο υπομονή, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Θα έρθει ξανά και το Σαββατοκύριακο, που δυστυχώς για ένα Σαββατοκύριακο ζούμε. Εκεί έχουμε καταντήσει να αφήνουμε τις ημέρες να περνάνε και να ζούμε για ένα Σαββατοκύριακο και τίποτα παραπάνω. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 9,8. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε ένα κρίσιμο διπλωματικό σκάκι με τον πρόεδρο Τραμπ να εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμός για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και τη σύσφιξη των σχέσεών του με τον Ταγίπ Ερντογάν παρά τα υφισταμένα αναχώματα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή ξανά μετά τα σφοδρά νυχτερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον περισσότερων από 80 ιρανικών στόχων στο στενό του Ορμούς και την εκ νέου επιβολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Τεχεράνης ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον τριών δεξαμενόπλων. Η Αμερικανική επιχείρηση προκάλεσε την άμεση άνοδο της τάξης το 2,63% στη τιμή του αργού πετρελαίου WTI και έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις αεράμινες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Το Ιράν προειδοποιεί ήδη για τη λήψη αποφασιστικών αντιμέτρων. Στο πάγο μπαίνει εκ νέου ο μεγάλος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, καθώς η ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας. Η εμπλοκή αυτή σημειώνεται μετά από νέες προδικαστικές προσφυγές των εταιριών Micon και Actor, παγώνοντας για δεύτερη φορά το οδικό έργο διάρκειας 6 ετών και συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Το οποίο έχει επαναπροκηρυχθεί μόλις στις αρχές Ιουνίου μετά από προηγούμενη ματέωση. Παρά τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση του εφετείου για την υπόθεση υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε μέσω της γαλλικής τηλεόρασης την επίσημη υποψηφιότητά της για τις επερχόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει άμεσα στο ακυρωτικό δικαστήριο. Η νομική αυτή κίνηση αποσκοπεί στην αναστολή της εκτέλεσης της ποινής της για κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι, επιτρέποντάς της να διεξάγει κανονικά την εκλογική της εκστρατεία. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η κυκλοφορία στους κεντρικούς άξονες της Αττικής. Ο Κηφισός αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς σημειώνονται ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς το Πειραιά από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το ύψος Εγάλεο. Ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας προς το κέντρο, στο κέντρο της Αθήνας, στο ύψος της Βασιλής Σοφίας αλλά και το Κολονάκι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, στην Αττική Οδό παρουσιάζονται καθυστερήσεις της τάξης των 10 έως και 15 λεπτών στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το κόμβο Μεταμόρφωσης έως το κόμβο Κηφισίας, καθώς και αναμονές της τάξης των 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους προς τη Λαμία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται έθριος και θερμός, σταδιακά πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι πνέουν με νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 βρίσκεται η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι από νωρίς το πρωί στον Μάχη FM στους 99,8. Καλημέρα και σε όσους τώρα συντονίζονται. Τα λέω τώρα γιατί έρχομαι φτιαγμένος. Άκουγα Ερμέ όπως ερχόμουν, έχω έρθει φτιαγμένος όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που στέλνουν τα μηνύματά τους πριν καλά ξεκινήσει η εκπομπή. Και δεν είναι μόνο Ερμές, έχω φτιαγμένους, παρακολουθούσα χτες ΝΑΤΟ, συνόδους εκεί πέρα, Τραμπ, Ερντογάν. Καταλαβαίνεις, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, τι θα σε βρει. Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, το σωτήριον έτος. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Και για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, πλέον χωρίς γυαλιά. Έγιανε το ματάκι του. Στο μικρόφωνο. Στο άλλο μικρόμενο ο υποφαινόμενος Δημήτριος Παπαγεωργίου. Ενώ άρχοντης κονσόλας, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μουσικές επιλογές, ποιότητα ήχου, ποιότητα broadcasting που λένε και στο χωριό μου, διότι εκτός από τα ραδιοκύματα στους 99,8 μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, ψηφιακά. www.machefm.gr. Μπαίνετε, ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και έχει και ένα κουμπάκι πάνω δεξά που λέει ακούστε ζωντανά. Το πατάτε και μαντέψτε τι γίνεται. Μας ακούτε ζωντανά. Μας ακούτε ζωντανά από τον υπολογιστή σας, από το λάπτοπ σας, από το desktop σας, από το tablet σας, από το κινητό σας, δεν ξέρω κι εγώ από τι άλλο. Μόνο από τις κάμερες AI δεν μας ακούτε ζωντανά που δεν θα μπουν τελικά, ε. Αυτές που έχουν ήδη μπει δεν παίζουν ραδιόφωνο, νομίζω. Κοίτα, τώρα μιλάμε ότι έχουν βάλει 8 και είναι να βάλουν άλλες 1000 και σε αυτό το διαγωνισμό με τις 1000 κάμερες όλο κάτι πάει στραβά, όλο κάτι βραχυκυκλώνει, όλο κάτι μπερδεύεται, όλο κάτι αλλάζει, ακυρώθηκε ξανά λέει ο διαγωνισμός. Θα περιμένουμε μέχρι να μας γράφουν, ξέρω εγώ, να κάνουμε παραβάσεις, κάθε είδους παραβάσεις. Ξέρεις τώρα, αυτό είναι παράβαση, ο άλλος έξινε ταυτή του και του ήρθε πρόστιμο. Δεν κάνει να ξύνεις ταυτή.
1: Ακριβώς τότε τα στοιχεία δείχνανε ότι κατά 90%, μπορεί και παραπάνω, κατά 99%, 90-99% έβγαζε λάθη συνέχεια, διότι καταμετρούσε διάφορα πράγματα τα οποία τα θεωρούσε ως παραβάσεις. Γι' αυτό είχαν πει ότι και ο κάθε αστυνομικός πριν να επιβληθεί το πρόστιμο θα χρειαστεί παρέμβαση από ανθρώπινο χέρι προκειμένου να ελέγχει από μόνος του.
0: Αυτό μας το πουλάνε εδώ πέρα ως πρωτοβουλία, να ξέρετε, στο παντού στο εξωτερικό και όπου χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το ονομάζουν το ανθρώπινο χέρι, το ονομάζουν human in the loop. Human in the loop σημαίνει ότι δεν μπορεί ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να παίρνει μόνο του αποφάσεις που έχουν συνέπειες στην πραγματική ζωή. Πρέπει πάντοτε να είναι ένας άνθρωπος να το τσεκάρει, το κάνει, το φτιάχνει. Εμείς εδώ πέρα λογικά τραβήξαμε τους τροχονόμους για να τους από τους δρόμους. Για να τους βάλουμε μέσα στα γραφεία να κοιτάνε τι και πώς. Θα τα πούμε όμως αυτά. Έχει πολύ και επικαιρότητα σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Έχει και Μουντιάλ. Δεν ξέρω ποιοι υποστηρίξατε την Αργεντινή χτες. Έγινε ματσάρα. Τους φάξανε μεταξύ μας λίγο τους Αιγύπτιους, ε. Τους φάξανε. Ναι. Αλλά εντάξει. Αναμενόμενο. Όταν καταφέρνει και βάζει από 0-2-3-2, τώρα τα παράπονα για τη διαιτησία δεν είναι και πολλά. Λοιπόν, μέχρι τις 9 θα είμαστε, μέχρι τις 10, συγγνώμη, γιατί ήθελα να φύγω πιο νωρίς, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής είστε μαζί μας και εσείς. Πώς? Στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber. 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ όλη μια φορά. 6943-63-54-51. Είναι το Viber της εκπομπής. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε αν είχατε ρεύμα χτες το βράδυ, γιατί εμείς τα δυτικά δεν είχαμε. Ξέρεις, όλο το βράδυ χτες τα δυτικά ήμασταν χωρίς ρεύμα. Περιστέρι, Ανθούπολη, Αιγάλεο κτλ. Μεγάλες περιοχές. Πήγαινα με τη μηχανή όπως γύρναγα το βράδυ από τη δουλειά στο σπίτι και πήγαινα και ήταν λες και ήσουν, ξέρω εγώ, σε. Τι να σου πω, στο Κίεβο όταν έχουν συσκότης για να μην τους κάτσει κανένας πύραυλος. Τα κατάφερε τώρα, ΔΔΕ είναι εκεί, ΑΔΜΙΕ είναι υπεύθυνοι τίποτα ρωμάδια μεσολαβητές, δεν ξέρω πραγματικά. Κάποια βλάβη λέει είναι και είχε μείνει οι περιοχές αυτές είχαν μείνει χωρίς ρεύμα. Καθόμασταν και κάναμε γιόγκα μέσα στη ζέστη, διότι ούτε κλιματιστικό δεν είχαμε όπως καταλαβαίνεις, και μπορεί να πεις και από αυτό λογικά, ξεσανάψαν όλοι και κλιματιστικά. Και τσουπ, έπεσε το ρεύμα, τόση ανανεώσιμη ενέργεια πήγε χαμένη, δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε χτες το βράδυ. Και προφανώς δεν ήταν μόνο τα σπίτια που δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν και στο δρόμο ο κόσμος. Οι κολόνες, περπάταγες μέσα στη νύχτα, ήμουν εγώ με τη μηχανή και έβλεπα τύπους με τα κινητά να κάνουν σήμα για να περάσουν τα παιδιά τους. Σε κάτι πλατείες πρέπει όταν έπεσε το ρεύμα να ήταν έξω με τα παιδιά και να παίζανε. Και έπεσε μαύρη μαυλή και ψάχνανε. Είχαν βγει με τα κινητά και ψάχνανε. Γιωργάκη, Γιωργάκη. Προετοιμαστείτε, διότι τα σύγχρονα δίκτυα που ακριβοπληρώνουμε θα μας αφήνουν συνεχώς χωρίς ρεύμα. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στη Ζαχαρούλα, καλημέρα στην Τίνα. Έχει χάσει τα πρωτεία η Τίνα, πια δεν είναι η πρώτη που στέλνει μήνυμα, δεν ξέρω τι και πώς. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας στέλνει τώρα τη θέα του σε μια έτσι πολύ wide φωτογραφία. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα στον Άκη, μου έχει στείλει και κάτι κομμάτια, θα τα ακούσουμε σήμερα, θα τα ακούσω σήμερα, συγγνώμη. Εμείς λέει ο Σάββας σας προλάβαμε, στην Πετρούπολη δεν είχαμε την Κυριακή ρεύμα. Ναι, αλλά δεν κάνατε χαμό, χτες έπαιζε παντού. Βλέπεις ότι έμεινε το Περιστέρι χωρίς ρεύμα, έπαιξε παντού, εσείς το περάσατε στον Τούκου. Καλημέρα στο Βασίλη.

Λοιπόν, πάμε να μπούμε σιγά σιγά, διότι χτες είχαμε τρομερές εξελίξεις και όχι, δεν αναφέρομαι στο ότι πήγε ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα. Μετά το Γεραπετρίτη πήγε ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα. Δεν ξέρουμε το μοναδικό νέο που υπάρχει για όσους έκαναν ρεπορτάζ για την ελληνική αποστολή στην Άγκυρα. Στην Τουρκία, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ήτανε τι κανα παιδάκια, ξέρω εγώ, έφαγε ο Μητσοτάκης κατά τη δεξίωση. Έφαγε βίγκαν ο Πρωθυπουργός, τι ήτανε το μενού.

Πήγε ο Μητσοτάκης, πήρε μαζί του τη διπλωματική του σύμβουλο, την κυρία Κατερνά Νασίκα, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον κύριο Ευθυμίου, την κύρα Κάπη, τη διευθύντρια επικοινωνίας, τον Αριστοτελία Πελώνη, πρώην συνάδελφο νυν διευθύντρια του γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας. Δεν ξέρω ποιος τον υποδέχτηκε.

Άργησε νομίζω λίγο να φτάσει, έτρεξε κατευθείαν να πάει στη δεξίωση. Έτρεξε να πάει στην δεξίωση, μην τυχόν και χάσει τις επαφές τις σημαντικές με τους ηγέτες. Εντάξει, μέχρι να φτάσει το αεροπλάνο του Μητσοτάκη στην Άγκυρα, ο Ερντογάν τα έχει πάρει όλα. Ό,τι ήθελε, τα έχει πάρει έτσι. Δώσε F-35, είχε βγει ο Τραμπ εκεί πέρα, πάρε κινητήρες. Εγώ το λόγο μου τον κρατάω, εσύ το λόγο σου τον κρατάς. Τι ωραία, τι καλοί φίλοι που είμαστε. Τι σκουπίδια πάνω κάτω, είπε, είναι οι Ευρωπαίοι και όλα τα υπόλοιπα.

Θα τους δώσουμε, λέει, μου υποσχέθηκε τα 5-6 F-35, είπε ο Ερντογάν. Αυτό ξέρεις τι, αυτά είναι τα F-35 που έχει ήδη πληρώσει η Τουρκία και τους τα έχουν κρατήσει. Και το έχει ο Ερντογάν, το έχει κρατήσει, μανιάτικο ρε παιδί μου, ότι θέλει να τα πάρει αυτά επειδή τα έχει πληρώσει.

ότι θα βγει από τις κυρώσεις, υποσχέθηκε άρση των κυρώσεων Κάτσα, είπε ότι ναι βεβαίως θα το σκεφτούμε για τα F-35, ουσιαστικά έχει να ξεπεράσει κάτι εμποδιάκια που θα του βάλει το Κογκρέσο. Τώρα να σας πω τώρα μεταξύ μας, εμείς ελπίζαμε στο Ισραηλινό λόμπι, το Ισραηλινό λόμπι έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα μετά τη διετία του πολέμου στη Γάζα, τριετία, συγγνώμη. Χίλιες μέρες έκλεισαν προχθές. Και είχε πλάκα, μπήκα χτες στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να δω πώς το αντιμετώπιζαν αυτοί το ζήτημα με τα F-35. Και στη Jerusalem Post, που είναι ένα από τα πιο μεγάλα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ, ξέρεις τι γράφανε? Έχει πρόβλημα η Ελλάδα, λέει, με τα F-35 που δίνει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Δηλαδή, εμείς λέμε θα μας σώσουν οι Ισραηλοί και οι Ισραηλοί λένε θα μας σώσουν οι Έλληνες. Είναι μια τέτοια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Βγήκε και ο Νετανιάχου, είπε κάτι ότι ναι, η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και δεν είναι φιλική χώρα η Τουρκία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο άλλος, στο μεταξύ, ο Τραμπ μόνο γλωσσόφιλο δεν έριξε με τον Ερντογάν εκεί πέρα στη συνέντευξη τύπου. Ήτανε τόσο μονιασμένοι, τόσο αγαπημένοι, μόνο γλωσσόφιλο δεν έριξαν. Κάνανε και κάτι γυμνάσια στο δικό μας, κάνανε κάτι γυμνάσια, δηλαδή αφιλόξενοι οι Τούρκοι. Έχεις δει, ξέρεις, που τους βάλανε ένα μπλε χαλί και περπατάγανε όλοι πάνω στο μπλε χαλί οι ηγέτες των κρατών για να πάνε στη δεξίωση, να φάνε τα καναπεδάκια, τα φοντάν που τους κέρασε ο Ταγίπου Ερντογάν. Και βάλανε μια Μεχτέρ Μπάντ, Μεχτέρ, έτσι τη λένε, Μεχτέρ Μπάντ, είναι η μπάντα, το συγκρότημα των Γενίτσαρων. Πώς έχουμε εδώ πέρα τη φιλαρμονική Κέρκυρας, ξέρω εγώ, και παίζει στην Τουρκία. Έχουν την μπάντα των Γενίτσαρων. Δεν ξέρω αν είναι Γενίτσαροι original, δεν νομίζω. Αν και στατιστικά είναι, διότι ένας μεγάλος πληθυσμός Τουρκίας ξέρουμε ότι προέρχεται από ανθρώπους που δεν είναι τουρκικής καταγωγής. Είναι Έλληνες, είναι Αρμένοι, είναι Κυρκάσοι, Τσερκέζοι, τους έλεγε η γιαγιά μου. Είναι από διάφορα. Γι' αυτό ο μεγάλος εχθρός του Τούρκου είναι το DNA test. Τέλος πάντων, ήταν η μπάντα των Γενίτσαρων. Και ενώ υποδεχότανε το Μητσοτάκι, έπαιζε ένα τραγουδάκι, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, εσύ που ξέρεις και από αυτά. Τσεντίν τεντέν, το λένε το τραγούδι. Έτσι το λένε, τι να κάνω εγώ. Τσεντίν τεντέν. Το βγάζουνε, λέει ότι έπαιζε τσεντίν τεντέν. Έβγαλε ένα κάτι τουρκικά, έπαιζε το τσεντίν τεντέν ενώ έμπαινε ο Μητσοτάκης. Λέει ότι είναι το τσεντίν τεντέν και γιατί το γράφουνε, λέω. Αυτοί τώρα κάτι θέλουν να πούνε. Για να λένε τα τουρκικά τα site. Είχαμε μία έκπληξη στο Μητσοτάκι. Έτσι το λέγε, μια έκπληξη περίμενε το Μητσοτάκι, του παίξαν το τσεντίν τεντέν. Λέω, εντάξει, τώρα με ζώσαν τα μαύρα φίδια, κάτι είναι το τσεντίν τεντέν. Και μπήκα στον πειρασμό και έψαξα τους στίχους του τσεντίν τεντέν. Ωραία γλώσσα τα τουρκικά, ρε παιδί μου, όμως, τσεντίν τεντέν. Λογικά, άμα μπεις, δεν ξέρω τώρα με τους συναδέλφους στην Τουρκία που κάνουν ραδιοφωνό, αλλά άμα πιάσεις τουρκικό σταθμό, μια φορά που ήμουν σε ένα νησί και έπιανα. Γιατί άμα πας σε νησί, πιάνεις τουρκικό σταθμό. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει εδώ πέρα με τις κεραίες, τι κανονισμοί υπάρχουν κτλ. Εκτός από το ότι σου έρχεται μήνυμα, ξέρω εγώ, κατεβαίνεις στην Go. Σου έρχεται μήνυμα, καλώς ήρθατε στην Τουρκία στο κινητό. Στο ραδιόφωνο πιάνεις τουρκικούς σταθμούς. Στην Πελοπόννησο πιάνουμε Αιγυπτιακούς. Άλλο αυτό. Λογικά πρωινή εκπομπή εκεί πέρα θα είναι σαν αγκαζόνι 90 παλιό Honda Astra, να πούμε. Ακούστε τώρα τους στίχους, να μην σας κρατάω σε αγωνία, που του τραγουδίου δεν τους τραγουδάγανε, είναι η αλήθεια, το παίζανε συμφωνικό. Αλλά οι στίχοι του τραγουδίου είναι: ο πρόγονός σου είναι ο παππούς σου, η καταγωγή σου είναι ο πατέρας σου, πάντα ηρωικό το τουρκικό έθνος. Οι στρατοί σου για πολύ καιρό απολάμβαναν τη δόξα σε όλο τον κόσμο. Το τουρκικό έθνος, το τουρκικό έθνος. Αγάπα τον εθνικισμό με πάθος, κατέστρεψε έθνος μου τον εχθρό σου. Ας τους να υποφέρουν μέσα στο ανάθεμα. Με αυτά τα λόγια αγάπης, φιλίας, υποδέχθηκαν τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη στο Λευκό Παλάτι. Έτσι λένε το Προεδρικό Μέγαρο. Λευκό Παλάτι δεν το λένε. Του Ερντογάν, Λευκό Παλάτι, ναι. Χαμογέλα, γι' αυτό εντάξει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ό,τι και αν του παίξεις, χαμογελάει. Προφανώς δεν υπήρχε κανένα στο Υπουργείο Εξωτερικών που να αναλάβει το πρωτόκολλο να πει: παιδιά, μη μας παίξετε, ξέρω εγώ τίποτα.
για τη γενοκτονία των ποντίων, να τη γιορτάζετε, ξέρω εγώ. Αυτά τώρα είναι λεπτομέρειες. Είμαστε πρώτοι φίλοι με τον Ερντογάν. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, έχουμε τις συμφωνίες μας και τα λοιπά. Γιατί να μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή, να στεναχωριόμαστε και να συζητάμε από πριν, όπως κάνουν άλλοι σοβαροί ηγέτες, για το τι θα παίζει, τι μουσική θα παίζει, καθώς θα περπατάει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Τσεντίντεντεν, πάμε τα μυαλά στα κάγκελα, να το βρούμε, να το παίξουμε, να το παίζουμε και εδώ πέρα. Αφού το δέχτηκε ο πρωθυπουργός, δεν είπε κουβέντα. Το ηρωικό τουρκικό έθνος, του στρατού του και αγάπα τον εθνικισμό με πάθος. Ο αντινατιβιστής ο Μητσοτάκης ούτε εκεί πέρα. Προφανώς ο Μητσοτάκης ασχολείται μόνο κατά του ελληνικού εθνικισμού. Δεν του αρέσει ο ελληνικός εθνικισμός. Είναι αντινατιβιστής. Δεν του αρέσουν αυτοί που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των Ιθαγενών. Είναι με τους άπικους. Το έχει πει ο ίδιος άλλωστε.

Και μου γράφει ένα σχόλιο από κάτω ο φίλος ο Νίκος Αρβανίτης, ο συνάδελφος από τη Θράκη, που δίνει το δικό του αγώνα πάνω. Όταν υποδέχονται, λέει, έτσι τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σκέψου τι συμβαίνει στη Θράκη, τι έχει παίξει στη Θράκη.

Θα μου πεις τώρα και που πήγε ο Μητσοτάκης, τι νόημα έχει. Έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα. Στο μεταξύ, δεν ξέρω πραγματικά αν έχει κάτι να κάνει ο Μητσοτάκης. Θα γυρνάει σαν την άδικη κατάρα εκεί πέρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι. Και θα ψάχνει κανένα να βγει καμιά φωτογραφία να μας πει ότι έκανε συνάντηση. Διότι επίσημο πρόγραμμα δεν έχουμε δει. Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις. Χτες γινόταν ο χαμός, παιδιά. Χτες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ γινόταν ο χαμός. Βγήκαν τουρκικά μέσα. Α, δεν μας φτάνουν αυτά. Θυμάστε που λέγαμε εδώ πέρα χτες με τους Γάλλους, τα τάτσι μιτσικότσι που έχουν πιάσει οι Τούρκοι. Τα ωραία για την πόλη των αντιεροπορικών, το ΣΑΜΠΙΤΗ και κάτι πυράβλων. Στο μεταξύ μου μιλάω χτες με έναν συνάδελφο και μου λέει: το έπεσε εσύ, Παπαγεωργίου, για τα ΣΑΜΠΙΤΗ που θα δώσει η Γαλλία στην Τουρκία. Δεν έπιαζε, μου λέει, το πιο σημαντικό. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, Αγιαννητόπουλε? Ότι αυτά τα γαλλικά αντιεροπορικά, ιταλογαλλικά είναι, έχουν προφανώς ενσωματωμένη όλη την τεχνολογία που έχουν και τα Ραφάλ. Και λέει αυτά είναι πολύ πιθανόν να ακυρώνουν επί της ουσίας στον αέρα, την παρουσία στον αέρα των Ραφάλ. Πήγαμε, χρυσοπληρώσαμε τους Γάλλους να πάρουμε γαλλικά αεροπλάνα, ρε, για να κάνουμε τη διαφορά. Αυτό δεν μας λέγανε οι Γάλλοι, είναι παραδοσιακοί φίλοι μας, δεν δίνουν τα όπλα στους Τούρκους, δεν πουλάνε, είναι ωραίοι τύποι, Μακρόν, συμμαχία, Ελλάς, Γαλλία, πάμε παραπέρα κτλ. Και πήγαν οι Γάλλοι και δώσανε αντιεροπορικά. Πουλάνε σε εμάς αεροπλάνα και στους Τούρκους πουλάνε αντιεροπορικά, παιδιά. Είναι να παίρνεις φόρα και να κοπανάς το κεφάλι στον τοίχο απέναντι. Έχει και μαξιλαράκια εδώ πέρα, δεν θα πάθει ζημιά. Είχαμε λοιπόν, πάει ο Τραμπ, δίνει F-35, πάρτε παιδιά κινητήρες, πάρτε, τα πουλάω όλα, είμαστε οι καλύτεροι φίλοι με τον Ερντογάν. Τι έλεγε εκεί πέρα, είπαμε, έρωτας μεγάλος. Το οποίο μεταξύ μας το καταλαβαίνω, τι θα πάει με αυτά εδώ πέρα που τον ευρίζανε, που λέγανε τραμπισμός τους πολιτικούς τους αντιπάλους που θέλανε, ήτανε, πηγαίνανε και οι δικοί μας κάνανε γλωσσόφυλλα με αυτούς που θέλανε να κλείσουν τον Τραμπ στη φυλακή πριν. Μου φαίνεται λίγο νορμάλ. Άλλο που τώρα έχουν κάνει κολοτούμπα και προσπαθούν να επανορθώσουν, μπας και τους λυπηθεί. Πήγε λοιπόν ο Τραμπ, τους τα έδωσε όλα. Ο Μακρόν τους τα έδωσε όλα πριν καν πάει, γιατί ήταν στη Συρία εκεί πέρα που πέφτανε μπόμπες. Με το γυαλάκι του, ωραίος ο Μακρόν. Δεν μάσαγε. Και πάνε και οι Άγγλοι, παιδιά. Σήμερα, να ξέρετε, θα υπογραφούν συμφωνίες. Θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Αγγλίας και Τουρκίας, η οποία θα είναι ίδια με την συμφωνία που έχουμε υπογράψει εμείς με τους Γάλλους, ρε. Αμυντική συνδρομή και τέτοια. Πρόσεξε. Οι Άγγλοι που έχουν βάσεις, τους έχουμε παραχωρήσει, τους έχουμε δώσει εμείς βάσεις στην Κύπρο. Αυτές τις βάσεις που έτρεχαν τα ελληνικά F-16 να τις προστατεύσουν, θυμάστε, που στείλαμε και τα πλοία γιατί δεν δουλεύαν τα δικά τους τα καράβια. Θα πάνε λοιπόν αυτοί οι Άγγλοι, θα πάει ο Κιρ Στάρμερ που έχει ήδη παραιτηθεί από πρωθυπουργός, θα πάει να υπογράψει σήμερα συμφωνία αμυντική με την Τουρκία, γενικότερα δηλαδή, εξοπλισμού, τα πάντα όλα, και θα έχει αυτή η συμφωνία και ρήτρα αμυντικής συνδρομής, λέει, όπως έχουμε εμείς με τους Γάλλους. Δηλαδή οι αγγλικές βάσεις στην Κύπρο θα είναι έτοιμες να βοηθήσουν την Τουρκία σε περίπτωση που γίνει κανένα περίεργο μπράφο. Δηλαδή οι αγγλικές βάσεις είναι στο ελεύθερο έδαφος της Κύπρου, δεν είναι στο τουρκικό, έτσι. Είναι στο ελεύθερο. Είναι εκεί πέρα, είναι στο ελληνικό. Αυτές λοιπόν οι βάσεις οι αγγλικές θα κάνουν αμοιβαία συνδρομή στους Τούρκους σε περίπτωση που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα οι Τούρκοι από ελληνικό έδαφος. Δηλαδή παίζει να έχουμε, ξέρω εγώ, άμα γίνει τίποτα περίεργο, κάνουν νέο Ατίλα οι Τούρκοι. Θα σηκώνονται οι Βρετανοί να μας βομβαρδίσουν από το έδαφος μας. Είναι καταπληκτικό στη σύλληψή του, παιδιά, αυτό το σχέδιο. Από τις βάσεις που εμείς προστατεύαμε, μη φάνε κανένα ντρόν από τη Χεζμπολάχ. Μιλάμε, είναι σατανικό το σχέδιο της ελληνικής πολιτικής που ξετυλίγεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα διδάσκεται μελλοντικά ως παράδειγμα προς αποφυγήν. Και αν λίμωνο, φυσικά μην πούμε τίποτα για τις αγγλικές βάσεις. Τώρα θα έχουν και συμφωνίες και. Εντάξει. Μην είστε κι εσείς τώρα τίποτα βασιβουζούκι.

0: είναι από όλα αυτά, σας λέω, όλα αυτά γίνανε πριν καν πατήσει τον πρώτο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Πριν φτάσει.
1: Και πέρα από αυτό, καλά, μιλώντας για βάσεις, είναι και δύο βάσεις που είχαν συμφωνήσει να φτιαχνούν Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Τουρκίας παραπάνω και χειροπιαστά.
0: ΝΑΤΟ είναι στα στρατηγία, όχι βάσεις. Δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ που είναι να γίνουν.
1: Για δύο ευρωπαϊκών προδιαγραφών ήξερα. Πάντως σε κάθε περίπτωση και ο Μάρκο.
0: Τι σημαίνει ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
1: Πόσο έχουμε αντίστοιχα στην Κύπρο για ένα στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα ακούσει ότι θέλουν
0: Δεν έχουμε, θέλαμε να φτιάξουμε.
1: Ναι, ένα τέτοιο αντίστοιχο για δύο τέτοια στρατηγεία είχα ακούσει τουλάχιστον από τα χθεσινά ρεπορτάζ διαβάζοντας για την Τουρκία. Και είχα δει ότι αποτελεί και ως μοχλός πίεσης επίσης άλλο ένα διπλωματικό χαρτί. Διότι είχαμε και την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η οποία προσπαθούσε. Καλά, με τι να πάει και αυτή. Αυτή είχε πάει εκεί πέρα, δελεάζοντας τον Ερντογάν ότι θα εντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE των 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Από την άλλη, και ο Μαρκ Ρούτε με το καλημέρα, με την πρώτη στιγμή εκεί πέρα, πριν καταφτάσει και ο Πρωθυπουργός, έχει πει ότι θα εντάξει τη Τουρκία σε ένα πρόγραμμα για αντιδρόν συστήματα ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων επίσης. Πιο χειροπιαστό, όπως και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα με τα μεταγωγικά πολεμικά αεροσκάφη, τα Airbus.
0: Δεν θα μείνει τίποτα, ξέρεις. Έχουν βγει οι τουρκικές εταιρείες και υπογράφουν από χτες. Παίζει να τους έχουν τελειώσει τα στυλό από τις υπογραφές που κάνουν οι συμφωνίες. Οι Τούρκοι και οι Ουκρανοί υπογράφουν συμφωνίες. Χθες η Ουκρανία υπέγραψε με την Ολλανδία, υπέγραψε με τον Καναδά, υπέγραψε με την Εσθονία για συμπαραγωγή ντρόνς κτλ. Γίνεται της κακομοίρας. Και όπως πολύ σωστά σημειώνει η Άννα, της κακομοίρας γίνεται, λέει. Ο Μακρόν εχθές φύλαγε τον Τζολάνι. Τα είχαμε και αυτά, τους είδες. Α, βγάλανε κάτι εκπληκτικές φωτογραφίες. Μακρόν με γυαλί. Έχει αράξει και υπογράφει συμφωνίες με τον Τζολάνι. Άκου τώρα να δεις τι πήγε και θυμήθηκε ένας διαδικτυακός φίλος, ο αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Ολικόπουλος. Λέει, ο Τζολάνι, όταν είχε γίνει η επίθεση στο Μπατακλάν, θυμάσαι με τους εκατοντάδες νεκρούς που είχαν μπει μέσα στη συναυλία και σκοτώναν όποιον βρίσκανε, και ταυτόχρονα κάνανε επιθέσεις γύρω-γύρω στο Παρίσι, σε καφετέριες, έξω από γήπεδα. Που είχε εκατοντάδες νεκρούς, η μεγαλύτερη τρομοκρατική μάλλον επίθεση στην Ευρώπη τα τελευταία με πυροβολισμούς και τέτοια. Ο Τζολάνι που χτες φιλιόταν εκεί πέρα με το Μακρόν, γλωσσόφυλλα και αυτή, τότε ήτανε στο Ισλαμικό κράτος. Ήταν στο Ισλαμικό κράτος, δηλαδή παίζει να ήταν, και επειδή ήταν και αρχηγικός τέλεχος, να ήταν από αυτούς που είχαν οργανώσει και σχεδιάσει την επίθεση στο Μπατακλάν στη Γαλλία. Και χτες είχαν πάει, επειδή οι Σύριοι, οι Γάλλοι θέλουν τα τάτσι μίτσι κότσι με τη Συρία και προφανώς αποδέχτηκαν την καινούρια κατάσταση, είχε πάει ο Μακρόν χτες και χαργεντιζόταν εκεί πέρα με τον Τζολάνι, παιδιά. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Τότε ο Τζολάνι, ναι, ήταν μαζί με τον Αμπού Μπακ Αλ Μπαγκδάντι, που τον εφάγανε μετά οι Αμερικάνοι, αν δεν κάνω λάθος. Το μακρινό 2015 αυτά, πριν από 11 χρόνια.

0: Πραγματικά δεν ξέρω από πού να το πιάσω με τα χτεσινά. Δηλαδή τώρα τι. Δεν ξέρω αν έχει καν νόημα να μιλάμε για το τι κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Η Ελλάδα έχει πάει εκεί πέρα ως τουρίστα στο ΝΑΤΟ. Και περιμένουμε μπας και γίνει κανένα. Καμία καραμπόλα σε κανένα κογκρέσο με τίποτα με τα Ισραήλ, ένα λόμπι, κανένας χριστιανός αντιδράσει που τους Ισλαμιστές τους έχει χρυσώσει ο Τραμπ. Να λέμε τώρα την αλήθεια, έτσι. Θέλει, λέει, να τραβήξει την Τουρκία προς το ΝΑΤΟ, μην τυχόν και τους ξεφύγει το κελεπούρι και πάει και τα βρει με την Κίνα. Είχε και ένα ωραίο σκηνικό χθες με το Μακρόν. Αυτό μιλάμε τώρα, ο Μακρόν είναι τραγωδία, παιδιά. Όπου πάει είναι τραγωδία. Χθες είχαμε τις βόμβες στη Συρία, εκεί πέρα κοντά στο ξενοδοχείο που έμενε. Δεν φταίει ο Μακρόν, τι να κάνει, ρε παιδί μου. Είχαμε τις φωτογραφίες σκηνοθετημένες με τον Τζολάνι, που πιθανώς είχε διατάξει την εκτέλεση Γάλλων πολιτών. Δουλειά δικιά τους των Γάλλων. Τι κάνανε, τον βγάλανε τον Μακρόν, ας το λουστούνε. Το ρεζιλίκι το είδες χθες, το μεγάλο. Έχει σκάσει ο Μακρόν. Περπατάει ο Μακρόν, ρε παιδί μου. Εκεί πέρα ανεβαίνει προς το Λευκό Παλάτι. Αγκαλιάζεται εκεί πέρα με τον Ερντογάν. Φιλιούνται τι ωραία, τι καλά. Δεν του πιάσε το χέρι αυτή τη φορά ο Ερντογάν να του κάνει τα δικά του. Φιλιέται με τον Ερντογάν. Φιλιέται δίπλα η Μπριζίτ. Πώς τη λένε, η Μπριζίτ Μακρόν με την Εμινέ την Ερντογάν. Και μετά πάνε να αλλάξουν. Και πάει ο Μακρόν και βουτάει το χέρι της Εμινέ της Ερντογάν να της το φίλει, να της κάνει χειροφίλημα. Σου λέει, θα δείξω εγώ, ήρθα εδώ πέρα να δείξω γαλλική κουλτούρα. Η άλλη είναι με τη μαντήλα εκεί, είναι μουσουλμάνα. Κανονικά δεν δίνει ούτε καν χέρι σε άντρα. Δηλαδή έχεις δει που δεν δίνουν. Ειδικά οι άντρες δεν δίνουν χέρια σε γυναίκες. Και οι γυναίκες αντίστοιχα δεν δίνουν. Και ο άλλος της το αρπάζει να της το φιλίζει μπροστά στις κάμερες. Και το τραβάει αυτή το χέρι, προσπαθεί μία την πρώτη να το βουτήξει, να το φιλήσει ο Μακρόν, η άλλη κερδίζει στο μεταξύ. Του το φιλάνε οι Ερντογάν, δες κάτι, το Μακρόν το χέρι του δεν το αφήνουν. Και έγινε σούσουρο διεθνές, αποτυπώθηκε το Ενσταντανέ με το Μακρόν να προσπαθεί να κάνει χειροφίλημα στην Εμινέ και η άλλη να του ρίχνει χιλόπιτα σε ζωντανή μετάδοση, ξέρεις τι βλέπανε. Σε όλο τον κόσμο. Δεν του κάθεται καθόλου καλά με τις γυναίκες, παιδί μου, αυτού του Μακρόν. Δεν ξέρω. Μήπως να δοκιμάσει κανένα άλλο σπόρο, δεν ξέρω. Δεν του βγαίνει με τις γυναίκες. Τι να πω, η Μπριζίτ τον εμπουφλώνει σε ζωντανή μετάδοση. Η άλλη τραβάει τα χέρια, ενώ θυμάσαι εκείνη την ωραία φωτογραφία που είχε βγει με κάτι μαύρους, πόσο ωραία ήταν όλοι μαζί στη τέτοια. Δεν του πάει με τις γυναίκες. Κρίμα ο Σωτήρας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, τους οδηγούς που μου στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στα φορτηγά, στους οδηγούς. Καλημέρα στα λεωφορεία. Καλημέρα στα ταξί. Που πίζουνε τώρα, ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Τρέχουνε. Θα μου πεις πριν δεν τρέχανε. Και πριν τρέχανε και τώρα τρέχουνε. Και πάντα θα τρέχουμε όλοι εμείς. Για να μπορούν κάποιοι να πίνουν τον καφέ τους στον Ντακάπο, στο παρακράτος του Κολονακίου. Και μιας και αναφέρει, καλημέρα και στο Γιάννη, καλημέρα. Πάει αυλώνα ο Γιάννης. Μην ξεχάσεις να πληρώσεις το διόδιό σου, να κάνεις λίγο πιο πλούσιο τον διοδιατζή. Η μοναδική σίγουρη επένδυση στην Ελλάδα, παιδιά, αγοράστε διόδια, μπάσκε. Και μιας και είμαστε εκεί, για πάμε Ιωάννη, να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει, αφού η ώρα είναι 8.30, 9 παρά 25 πήγε, τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, όσο μπαίνουμε στις ώρες αιχμής, τόσο περισσότερο είναι και η κίνηση που παρουσιάζεται στους δρόμους. Αυτό ισχύει περισσότερο όσο αφορά την κατάσταση στην Αττική Οδό, όπου από το τέταρτο αρχίζουμε και αγγίζουμε τα 20 λεπτά καθυστερήσεων στους κυριότερους κόμβους της Αττικής Οδού, από το ύψος της Μεταμορφώσεως σήμερα κυρίως, όπου είναι το δύσκολο κομμάτι, αλλά και στο κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Ημιτού. Ως προς τη λεωφόρο Κηφισού, τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι επικρατούν συνθήκες μποτιλιαρίσματος από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Εγάλιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επομένως, συνίσταται η υπομονή για το σημείο αυτό. Κίνηση έχουμε και στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ήλιον. Έχουμε κίνηση στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, στη λεωφόρο Αθηνών. Κυρίως από το κέντρο του Χαϊδαρίου έως και την περιφερειακή Εγάλεο, εκεί που γίνεται η συμβολή των δύο δρόμων. Ως προς τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Έχουμε κίνηση κατά τόπου στη λεωφόρο Θηβών, έχουμε κίνηση στην Ιερά Οδό, έχουμε κίνηση κατά τόπου στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, κατά τόπου σε όλους τους μητροπολιτικούς δρόμους της κεντρικής Αθήνας. Έχουμε κίνηση στην Κηφισίας από το ύψος του κέντρου έως και το Χαλάνδρη, ενώ μετά τα προβλήματα ξεκινάνε από το Μαρούσι έως τη Νέα Ερυθρέα. Έχουμε κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, ήδη από πολύ νωρίς. Στην Αλυπαίδου και σε προέκταση και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, τα πράγματα είναι χειρότερα στο ύψος των γηπέδων. Και μετά γίνονται ακόμη χειρότερα στο ύψος του πάρκου Φλίσβου και στο ύψος Αλίμου, όπως πάμε προς το Ελληνικό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή είναι η Vulcom. Εάν κουραστήκατε από τη μεσημεριανά τηλεφωνήματα που σας υπόσχονται δήθεν την καλύτερη τιμή για το ρεύμα, την καλύτερη τιμή για το φυσικό αέριο, ελάτε, ελάτε, κάνετε μαζί μας ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας. Ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι δουλεύουν για τις εταιρείες, τις μεγάλες, δουλεύουν αποκλειστικά για την τάδε εταιρεία, για τη ΧΙ την εταιρεία ή την ΨΙ την εταιρεία και βγάζουν τα λεφτά τους πουλώντας σε εσάς το προϊόν της εταιρείας, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση στο να επικοινωνήσετε μια εταιρεία η οποία δουλεύει για εσάς. Και τι κάνει, ψάχνει όλες τις εταιρείες, είτε αφορούν το ρεύμα, είτε το φυσικό αέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, όπως κινητά τηλέφωνα, ψάχνει όλες τις εταιρείες προκειμένου να δώσει σε εσάς την καλύτερη πρόταση, να σας πει τι σας βολεύει. Τα λεφτά της δηλαδή, η εταιρεία αυτή τα βγάζει από την πλευρά του καταναλωτή. Λειτουργεί ως ο δικός σας κατάσκοπος στην αγορά αυτή. Χωρίς να πληρώσετε τίποτα, κάντε ένα τηλέφωνο στη Vulcom 231 020 88 08, προκειμένου να δείτε τις καλύτερες, τις φθηνότερες προτάσεις στο πακέτο που εσάς σας βολεύει, είτε για ρεύμα, είτε για φυσικό αέριο, είτε για κινητό τηλέφωνο. Και μάλιστα τώρα που μιλάμε, τρέχει, μας στείλανε οι άνθρωποι, ένα ειδικό πρόγραμμα, ένα φοιτητικό πακέτο. Εάν έχετε φοιτητή στο σπίτι σας ή φοιτήτρια, μεταπτυχιακό, όχι μόνο σε προπτυχιακό ή οτιδήποτε άλλο, ή ακόμα και αν φιλοξενείτε φοιτητή στο σπίτι σας, υπάρχει ένα πακέτο με πάγιο μόλις 5 ευρώ και για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες τιμή 0,095 λεπτά. Όταν είναι η μέση τιμή της κιλοβατόρας στην υπόλοιπη αγορά, είναι στα 0,16 πάνω κάτω. Τεράστια διαφορά. Οπότε, εάν έχετε έναν φοιτητή, εάν είστε ο ίδιος φοιτητής, κάντε ένα τηλέφωνο στη Vulcom 231 020 88 08, προκειμένου να μιλήσετε με τον Δημήτρη τον Βούλσιο και να ενημερωθείτε για το τι προσφορές υπάρχουν.

0: Άμα βρούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μου και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική. Να τους σώσω τουλάχιστον να μας φάξουν μέρος, φάξουν μέρος, φάξουν τα παιδιά μου. Και εγώ έμεινα γιατί λέω είμαι βουλευτής, θα δώσω τη μάχη. Από την Ελλάδα αυτή του Τσίπρα του 15. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου να παίρνουμε τον καφέ μας, να παίρνουμε το τέντι μας και γελάμε. Αυτή είναι η φορά που για να τα ξέρουμε όλα. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου να παίρνουμε τον καφέ μας, να παίρνουμε το τέντι μας και γελάμε.
1: Εντάξει, πλέον δεν υπάρχουν ωραία για να συνοηθείς.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Να δούμε εδώ, είναι κανονικά τώρα, τον έχετε χρήσει αντίπαλός σας. Αυτός είναι ο αντίπαλός σας, ο Τσίπρας.
0: 11 χρόνια πριν την ίδια μέρα, 11 χρόνια πριν, σαν χθες, 5 Ιουλίου.
3: Για πες.
0: Την ίδια μέρα, είχα πάει το πριν να ψηφίσω το δημοψήφισμα.
4: Ναι.
0: Ψήφισα ναι φυσικά.
5: Άιρε.
0: Και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική.
6: Όχι ρε Αντράκο, τι λες τώρα ρε φίλε.
2: Γιατί.
0: Γιατί σκεφτόμουν ότι θα βγούμε, ήμουν αφέβρος, θα χάσουμε.
2: Συμβουργία.
0: Και λέω άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει, άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα.
6: Όχι ρε εσύ.
2: Ναι.
0: Εγώ με μωρό παιδί ένας ετών δεν μπορώ να τη... θα με σφάξουν, θα με σκοτώσουν.
7: Τώρα που είμαι μεγάλος το παιδί είναι έτοιμο ζαράμπο να βγει. Στο μεταξύ Κυριακή. Πείτε μου εσείς, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Πώς πήγε το τέννις την Κυριακή το πρωί. Ξυπνήσατε όλοι και πήγατε το καφεδάκι σας και πήγατε για τέννις. Και αν παίξατε κι εσείς με τον Στέφανος, τον Κασελάκης. Τι, παιδιά, έχει γίνει χαμός έτσι με Άδων Γεωργιά. Δεν ξέρω γιατί τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η δήλωση, ξυπνάμε όλη την Κυριακή και πάμε για τέννις. Πρέπει να μην, δηλαδή, πώς έχουνε... Στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρεις, που έχει κάτι αψίδες όπως μπαίνεις μέσα στο πανεπιστήμιο που λέει, ξέρω εγώ, κάποιο αρχαίο ελληνικό ρητό. Υπάρχουν πολλά και διάφορα. Μηδής αγεωμέτρητος εισίτο ήταν η επιγραφή, λέει, που υπήρχε στην είσοδο της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Και το έχουν πάρει από τότε... Και το έχουν βάλει διάφορα ρητά ελληνικά στις εισόδους από πανεπιστήμια. Θέλετε να μιμηθούν. Εμείς λέω να βάλουμε αυτό. Ξυπνάμε την Κυριακή το πρωί, πίνουμε το καφεδάκι μας και πάμε για τένις.

Αλλά το πιο ωραίο, αυτό που δεν πιάσατε, που δεν πιάσανε πολύ, γιατί μην... αυτά που είπε ο Γεωργιάδης περί τα περνάμε ζάχαρη στην Ελλάδα και τι ωραία που είναι εδώ πέρα στο Μητσοτακιστάν και τα λοιπά. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, έχετε χρήσει αντίπαλό σας τον Αλέξη Τσίπρα και δεν λέει τίποτα, το προσπερνάει. Το δέχεται, το παραδέχεται. Καλά τώρα για την... για την Αμερική, το ότι μάζεψε τα παιδιά του και τα πήγε στην Αμερική για να μην έχουν πρόβλημα, λέει, επειδή θα γίνει εμφυλίωση. Είπε και κάτι άλλο στην συγκεκριμένη συνέντευξη. Έβγαλε και το σχέδιο αυτό του εμφυλίου, ρε. Λέει ότι θα μας πετάγανε τρόφιμα με αεροπλάνα. Έλεγε κάτι τέτοια. Νομίζει δηλαδή ότι ήταν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, Καμπούλ, Αφγανιστάν, ούτε δεν ξέρω, Σουδάν. Και έκανε αυτό που έκανε κάθε Έλληνας, μάζεψε την οικογένειά του και την έστειλε στην Αμερική και βγαίνει και το λέει, ρε παιδιά. Το βγαίνει και το λέει, δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Στην Αμερική που είναι η πρωτεύουσα του παγκόσμιου καπιταλισμού, ο οποίος υποτίθεται ότι αρέσει στο Γεωργιάδη κτλ. Αυτό το λένε ότι δεν έχει stakes in the game, ότι δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, διότι εσύ έχεις εξασφαλιστεί. Πετάει μετά μια παρόλα, ναι, εντάξει, εγώ θα έμενα εδώ πέρα γιατί είμαι βουλευτής κτλ. Αλλά στο μεταξύ δεν μας λέει ποιοι θα τον σκότωναν. Ποιοι. Ποιοι είχαν αυτή την εντολή να δολοφονήσουν το Γεωργιάδη. Έκαναν στο μεταξύ, λέει, κάναμε το δημοψήφισμα, ήξερα ότι θα χάσουμε. Έγινε το άλλο όμως. Ανατράπηκε. Δεν πειράζει. Χάρη στον Τσίπρα, που τώρα έρχεται και αυτός να μας σώσει ξανά. Η ετιμιγορία, η απόφαση του ελληνικού λαού ανατράπηκε, αλλά αυτό πολύ λίγη σημασία έχει. Η ρακέτα ενώνει, μου γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Εντάξει, ο καθένας τι κάνει τις Κυριακές του, παιδιά, είναι αλπανεκκλησία. Θα περίμενα εγώ στην Αμερική, δηλαδή οι συντηρητικοί πολιτικοί βγαίνουν και λένε ότι την Κυριακή να πηγαίνουμε εκκλησία. Ο Άδωνης, εντάξει, σηκώνεται, πίνει τον καφέ του και πάει για τέννις. Θα μου πεις το πολιτεία στο πολιτεία, δεν πάει στο Εκάλι. Δεν ξέρω, είναι και δύο διαφορετικά, δεν τα ξέρω. Είναι το ίδιο. Για πληροφορήστε εσείς εδώ πέρα, έχουμε τίποτα τενίστες. Που πάνε και παίζουν τένις και άλλα τέτοια όμορφα πράγματα αντί να πάνε στην εκκλησία. Που πάνε οι απλοί. Πολιτεία, μου γράφει ο Θανάσης. Κάτι θα ξέρεις. Εγώ δεν τα ξέρω. Ευτυχώς γλιτώσαμε τον εμφύλιο. Γιατί έγινε αυτό που ήθελε ο Γεωργιάδης, διότι αλλιώς ποιοι θα έκαναν τον εμφύλιο. Είναι ερωτήματα αυτά προκύπτουν. Ας μείνουμε στο τένις.

Περιμένουμε να δούμε σε ποιο κανάλι θα ξεχυθεί σήμερα πάλι ο Γεωργιάδης να κάνει νέες δηλώσεις, να ξαναπαίξει, να επιτίθεται στον Τσίπρα. Βγήκε και αποκάλυψε χθες κιόλας μεταξύ άλλων ότι λέει ο Τσίπρας λέει πήρε λεφτά για να κάνει τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες. Ευτυχώς βγήκε χθες και ο Βελόπουλος εδώ πέρα και τον είχε ξεμπροστιάσει. Είπε ότι ποιους τι αλλαγές έκανε στους ποινικούς κώδικες, ποιους βιαστές άφησε ελεύθερους. Γιατί το λένε χθες ότι άφησε ελεύθερους βιαστές ο Τσίπρας. Εγώ δεν λέω δεν το έκανε. Αλλά μας έλεγε εδώ πέρα ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη συχνότητα του Μάχη ότι ανάμεσα προφανώς στους άλλους ήταν και ο κύριος Γεωργιάδης, λέει. Όχι ο Άδωνης, ο Νίκος Γεωργιάδης που είχε το πρόβλημα με τους παιδοβιασμούς στη Ρουμανία, δεν τον είχαν πιάσει. Και τη γλίτωσε τώρα εδώ πέρα με αυτές τις αλλαγές στο νόμο, λέει.

Θα έχουμε πολλά να πούμε, διότι έχουμε και άλλου είδους εξελίξεις. Είχαμε χτες στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, είχαμε ξανά μπαμπούμ, έτσι. Να τον ακούτε τον Παπαγεωργίου που σας λέει, δεν θα πάει αυτό, δεν θα πάει ήρεμα. Είχαμε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η συμφωνία που είχε κάνει ο Μητσοτάκης με τους σούπερ μαρκετάδες πάει.

Και ότι το Σεπτέμβριο και καλά θα είχαμε φτηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Βρήκανε μια πολύ καλή δικαιολογία, όπως θα βρούνε και οι λαθρέμποροι πετρελαίου, όπως θα βρούνε και όλοι οι υπόλοιποι, να το πάνε να κρατήσουν τις τιμές στα ύψη. Επιτέθηκε, λέει, το Ιράν σε 3 δεξαμενόπλια χτες. Το ένα μετά το άλλο. Με πυράβλους επιτέθηκε, με drones επιτέθηκε και σηκωθήκαν οι Αμερικάνοι μέσα στο βράδυ και έκαναν χτυπήματα σε 80 περίπου, έτσι διάβαζα, μπορεί να είναι και ο αριθμός διαφορετικός, κάνανε χτυπήματα σε 80 στόχους στρατιωτικούς στο Ιράν. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έκαναν και αυτοί πλήγματα σε 85 στόχους που σχετίζονται με συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στα διάφορα κράτη της περιοχής. Τσουπ, ΝΑΤΟ, πήδηξε η τιμή του πετρελαίου. Μη άμα προλάβατε και φύγατε, καλά κάνατε. Εάν έχετε προγραμματίσει τις διακοπές σας να πάτε και να πάρετε τα αμάξια, γιατί εντάξει, τώρα άμα μπείτε και σε ακτοπλοϊκά, τα θέλει ο ποπός σας, να σας πω την αλήθεια, έτσι, να πληρώσετε και ακτοπλοϊκά. Τσίμπησε το πετρελαιάκι, θα κάνουν άλλους 3 μήνες εδώ πέρα. Ήμασταν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λέγανε, θα πέσουν τιμές στην Αγγλία. Τώρα μετά το χτεσινό θα πάει Νοέμβριο-Δεκέμβριο και βλέπουμε. Άμα σκάσει και κανένα πυροτέχνημα στο στενό του ορμού, θα πάμε από του χρόνου το καλοκαίρι. Είχαμε τα μπαμ-μπούμ εν μέσω συνόδου του ΝΑΤΟ. Άνοδο 2,7%. Για το Brent. Το αμερικάνικο αργό ανέβηκε 3%. Και η εξέλιξη, η πολιτική που είχαμε ήταν 2. Γιατί είχαμε και από την πλευρά του Ιράν και από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με ένα χαρτί που υπέγραψε ο Σκοτ Μπέσεντ, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, χθες το βράδυ, ουσιαστικά τι έκανε, επανέφερε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο. Δηλαδή, επί της ουσίας ξανά τώρα το πετρέλαιο του Ιράν που υποθέτω κυκλοφορούσε ελεύθερα τόσο καιρό μπαίνει στο ψυγείο. Δεν θα μπορούν π.χ. οι Έλληνες εφοπλιστές να αγοράζουν ιρανικό πετρελαίο. Τώρα και γελάω, έτσι, καταλαβαίνετε, γελάω. Βγήκε χτες ένα δημοσίευμα των Financial Times. Οι Έλληνες εφοπλιστές μετέφεραν δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια έβγαλαν από το ρωσικό πετρέλαιο, που ήταν επίσης σε κυρώσεις τα τελευταία χρόνια. Το παίζανε πρώτο θέμα οι Financial Times. Θα έχει ξανά λοιπόν κυρώσεις το ιρανικό πετρέλαιο. Η απάντηση του Ιράν ήταν ότι βγήκε ο Μοτσταμπά Καμενεΐ, ο γιος του original Καμενεΐ, και μας ενημέρωσε ότι δεν επιτρέπει, λέει, στο κράτος του, δεν επιτρέπει στο Ιράν να συνεχίσει τις συνομιλίες για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ όσο γίνονται τέτοιου είδους χτυπήματα.

0: πεις Ιωάννη και σε διέκοψα.
1: Ότι φτάνει τα 4 δισεκατομμύρια αυτό που έλεγες με τους Financial Times. Αυτό με το...
0: Εγώ σου λέω ότι είναι παραπάνω. 4 δισεκατομμύρια είναι τα επιβεβαιωμένα. Γιατί λαμβάνουν υπόψη τους οι Financial Times π.χ. αυτό το πετρέλαιο, πόσο από αυτό μπορεί να διοχετεύτηκε μέσω λαθρεμπορίου εδώ πέρα και τα κέρδη από 4 δισεκατομμύρια, αν υπολογίσεις τους φόρους και τα λοιπά, να πήγανε στα 8 για τους εφοπλιστές. Εντάξει. 4 δισεκατομμύρια είναι λίγα, πολύ λίγα, παραπάνω είναι. Δεν μάθαμε και πολύ σωστά λέει ο Σπύρος. Λέει τελικά τι έγινε, λέει. Σώθηκε η οικογένεια του Γεωργιάδη που έφυγε διακοπές. Σώθηκαν. Να ξέρετε, αυτή τη στιγμή που γράφω το μήνυμα μου έχει φύγει ένα δάκρυ από το μάτι, συγκινήθηκα. Δεν μάθαμε πόσο καιρό κάτσαν. Άμα πήγανε 5 Ιουλίου στην Αμερική, πότε γυρίσανε, 15 Ιουλίου, 25 Αυγούστου, 8 Σεπτεμβρίου, πόσο καιρό πήρε του Γεωργιάδη, πού μένανε, ποιος πλήρωνε. Δημιουργούνται απορίες, ρε παιδί μου. Πολλές απορίες. Και τώρα υπάρχουν και κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, διότι λένε στην Αμερική ζουν και κάποιοι άλλοι συγγενείς, ξέρω εγώ, μακρινοί ενδεχομένως ή κοντινοί, δεν ξέρω, της οικογένειας που δεν μπορούν να έρθουν και αυτοί στην Ελλάδα. Οπότε είναι ευκαιρία να δούνε. Δεν μπορούν να έρθουν για δικαστικές. Έχουν δικαστικές εκκρεμότητες. Εντάξει, να συναντηθούν, να συναντιούνται στην Αμερική. Πρέπει τι να κάνεις, πας σε ένα ταξίδι μακρινό. Να προειδοποιήσουμε, διότι η ώρα πάει 9 σήμερα. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική. Μη σκιαχτείτε, δεν είναι τα καινούργια F-35 των Τούρκων, δεν τα έχουν πάρει ακόμα, δεν μας βομβαρδίζουνε. Από τις 9 μέχρι τις 10 υπάρχει μια τελετή. Είναι η τελετή της ορκομοσίας των νέων σμηνιών και λοχιών της 7ης σειράς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών της Αεροπορίας. Τη ΣΜΙΑ. Και θα πετάξουν αεροπλάνα στο πλαίσιο της τελετής ορκομοσίας τους. Από τις 9 μέχρι τις 10. Μπορεί να δείτε σχηματισμούς αεροσκαφών. Άμα σας αρέσουν τα αεροπλάνα, κοιτάζετε προς τα πάνω. Είναι χόμπι. Πάνε και βλέπουν αεροπλάνα. Τα φωτογραφίζουν. Ναι, ρε. Εδώ πάνε και βλέπουν πουλιά αεροπλάνα. Δεν τα βλέπουν. Πάει οικοδομή. Σηκώνει και σταματάει. Εγώ σταματάω να δω. Τι εργασίες κάνουν. Κάνα δύο λεπτά κάθομαι να τις δω. Οπότε θα δείτε σχηματισμούς αεροσκαφών να πετούν πάνω από συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, δεν μας λένε ποιες, κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 9 με 10. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος εσηκώθη όρθιος, άρα είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αγωγή συνολικού ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσαν στο Πολυμελές πρώτο δικείο Αθηνών 8 θύματα του παράνομου λογισμικού Predator, οι οποίοι στρέφονται δικαστικά κατά της εταιρείας Intellexa και 13 φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των Τάνελ Ντίλιαν, Γιάννη Λαβράνου, Φέλιξ Μπίτζιου και Σάρα Χάμου, για την πλήρη αστική αποκατάσταση της ηθικής βλάβης τους από την παράνομη παγίδευση των επικοινωνιών τους. Στο κοινό μέτωπο των εναγόντων συμμετέχουν δημοσιογράφοι, πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η περίπτωση της οποίας επαναφέρει στο κάδρο το αδίκημα της κατασκοπίας, πρώην στέλεχος της ΜΕΤΑ, δικηγόροι καθώς και δύο στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τις 7 Απριλίου του 2027. Με τη χρονική συγκυρία της προσφυγής να χαρακτηρίζεται στοχευμένη, καθώς πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την αφυπηρέτηση του εισαγγελέα Κωνσταντινού Τζαβέλα. Τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια αποκόμισαν ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες την τελευταία τριετία από τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times, που αποκαλύπτει ότι 8 από τις 20 πιο ωφελημένες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως είναι ελληνικές. Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ήδη από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Οι λοφόρους Κηφισού είναι αρκετά επιβαρημένοι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το Γάλλιο έως και τη Μεταμόρφωση, ενώ στο ρεύμα καθόδου οι ταχύτητες είναι εξαιρετικά χαμηλές από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι και το Περιστέρι. Την ίδια ώρα, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, χωρίς ωστόσο ακραία προβλήματα, καταγράφεται και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Στην Αττική οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο φτάνουν τα 15 με 20 λεπτά από το κόμβο Μεταμόρφωσης έως το κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς την Ελευσίνα στο ύψος της περιφερειακής Ημιτού η αναμονή αγγίζει τα 5 έως 10 λεπτά. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε ένα κρίσιμο διπλωματικό σκάκιμο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμός για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και τη σύσφιξη των σχέσεων του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρά τα υφιστάμενα αναχώματα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή ξανά μετά τα σφοδρά νυχτερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον περισσότερων από 80 ιρανικών στόχων στο στενό του Ορμούς και την εκ νέου επιβολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Τεχεράνης ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον τριών δεξαμενόπλων. Η αμερικανική επιχείρηση προκάλεσε την άμεση άνοδο της τάξης του 2,63% στη τιμή του αργού πετρελαίου WTI και έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις αεράμινες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Στον πάγο μπαίνει εκ νέου ο μεγάλος διαγωνισμός για την προμήθεια και την εγκατάσταση χιλίων έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, καθώς η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας. Η εμπλοκή αυτή σημειώνεται μετά από νέες προδικαστικές προσφυγές των εταιριών Maicon και Actor, παγώνοντας για δεύτερη φορά το οδικό έργο διάρκειας 6 ετών και συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο έχει επαναπροκηρυχθεί μόλις στις αρχές του Ιουνίου μετά από προηγούμενη ματέωση. Η χθεσινή καταδικαστική απόφαση του εφετείου για την υπόθεση υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε μέσω της γαλλικής τηλεόρασης την επίσημη υποψηφιότητά της για τις επερχόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει άμεσα στο ακυρωτικό δικαστήριο. Η νομική αυτή κίνηση αποσκοπεί στην αναστολή της εκτέλεσης της ποινής της για τον κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι, επιτρέποντάς της να διεξάγει κανονικά την εκλογική της εκστρατεία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμός, σταδιακά πρόσχερα συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νόμου. Οι άνεμοι πνέουν με νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 βρίσκεται η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 6670 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 6670 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Για την επόμενη ώρα θα είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Και επειδή ξέρω ότι ο καλεσμένος μας στην άλλη γραμμή του τηλεφωνικού, έτσι, της τηλεφωνικής γραμμής έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις, θα μπω γρήγορα, θα πούμε μετά τα διαδικαστικά, διότι θέλω να ακούσω την άποψή του για αυτά που συνέβησαν χτες. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστρατηγός εν αποστρατεία, γεωπολιτικός αναλυτής με έντονη παρουσία σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, διαδίκτυο κτλ. Και θέλω τις πρώτες του εντυπώσεις από τα όσα διαδραματίστηκαν χτες στην Άγκυρα, αλλά και είδα, το ανέφερα κιόλας την πρώτη ώρα της εκπομπής, το σχόλιο γιατί για αυτές τις θερμές τους εναγκαλισμούς, θερμές χειραψίες, εναγκαλισμούς, συμφωνίες μεταξύ Μακρόν και Τζολανή, Γκολανή, όπως θέλει τον λέει ο καθένας. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τα ευγενικά σας εισαγωγικά σχόλια.
0: Είδα ένα σχόλιο που κάνατε για τον Μπατακλάν, για τον Γκολανή, για όλα αυτά και μου... Λέω τι πάει και θυμάται ο κόσμος, δεν είμαστε σε νέα εποχή.
1: Ενδιαφερόμενος για τους σχολιασμούς μου, έτσι. Σας ευχαριστώ. Κοιτάτε να δείτε. Εντάξει. Είμαι από αυτούς ο οποίος και σε εσάς το έχω πει και σε πολλούς συναδέλφους σας ότι καλός ή κακός, κακός βέβαια, αλλά οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από έναν έντονο και διάχυτο κινησμό. Είναι τα συμφέροντα αυτά τα οποία τις καθορίζουν, τις διαμορφώνουν και το νόμισμα, το ισχυρό νόμισμα που περνάει είναι ίσχυς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το έχει πει και ο Πάλμερστον, ο Λόρδος Πάλμερστον, σαν υπουργός εξωτερικών στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, το ξέρει τώρα και στο κομμωτήριο, στο κουρίο που πάω εγώ, ότι δεν υπάρχουν, πώς το είπαμε, αιώνιοι φίλοι και αιώνιοι εχθροί, υπάρχουν αιώνιοι συμφέροντα που πρέπει να διασφαλιστούν. Εδώ όμως είναι διαφορετικό το θέμα, ξέρετε γιατί. Διότι η Γαλλία επλήγη το 2015, ήταν η χώρα η οποία επλήγη περισσότερο από το Ισλαμικό κράτος και την Ισλαμιστική τρομοκρατία ή αν θέλετε και Ισλαμική τρομοκρατία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Από εκεί και πέρα, από το να φτάσουμε, το να θέλει η Γαλλία μια χώρα η οποία είναι ισχυρή, είναι μεγάλη δύναμη, δεν είναι μικρή δύναμη, να διεισδύσει στο Λεβάντε όπως λέγεται και να αυξήσει την επιρροή της, άλλωστε ξέρετε με την συμφωνία Sykes-Picot ήταν, το λέμε τώρα και για τους αγαπητούς ακροατές, έτσι, ήταν περιοχή ενδιαφέροντός της.
0: Βεβαίως, είχε μετοχές, να το πούμε έτσι, είχε μετοχές.
1: Είναι θεμητό. Από εκεί και πέρα, προσέξτε, οι εναγκαλισμοί, τα πολλά πολλά και αυτό, είναι ξεφεύγει. Γι' αυτό έγραψε και μάλιστα την, αν είδατε, το έγραψα και στα γαλλικά και το έστειλα σε πολλούς Γάλλους φίλους οι οποίοι συμφώνησαν σε αυτό το θέμα. Συμφώνησαν όταν είναι η μοναδική φορά που επικαλέστηκε, αν θυμάστε, ήταν ο Ολάν τότε.
0: Ναι.
1: Το άρθρο 42 παράγραφος 7 που σημαίνει αλληλεγγύη και το επικαλέστηκε τότε. Τώρα ξέρετε δεν έχουν, είναι 11 χρόνια.
0: Για, πείτε να ακούσουν και οι ακροατές όμως.
1: Είναι ηλίθιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει να κρατάμε. Γι' αυτό κιόλας έκανα αυτό το σχόλιο.
0: Πείτε να ακούσουν και οι ακροατές ποιο ήταν το σχόλιο. Δηλαδή, μπορεί να μην το έχουν ακούσει τι ήταν ο Γκολάνη, ο Τζολάνη τότε. Πείτε, λέω, να ακούσουν οι ακροατές και τι ήταν ο Γκολάνη τότε. Πού ήταν, για ποιον δούλευε και τι σχέση έχει με τη Γαλλία. Διότι δεν το έχουν διαβάσει όλο το σχόλιο σας. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην επικοινωνία, να επικοινωνήσουμε, να ξανακαλέσουμε τον κύριο Λουκόπουλο, διότι έπεσε, θα το επαναλάβω εγώ, το 2015, όταν έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία, στο Μπατακλάν, με τους εκατοντάδες νεκρούς, ο νυν κυβερνήτης της Συρίας, de facto κυβερνήτης, μεταβατικό πρόεδρο τον λένε τώρα για να το ωρεοποιήσουν τέλος πάντων, ήτανε στο Ισλαμικό κράτος μαζί με τον Αλ Μπαγκδάντι. Δουλεύανε εκεί πέρα, όχι Big Daddy, όχι ντάντι, του ΝΑΤΟ, Μπαγκδάντι. Από το Βαγδάτι. Μην γελάς, ρε, μην γελάς. Ήτανε, τότε δούλευε για τον Αμπού Μπάκρ Αλ Μπαγκδάντι, ο Τζολάνι, ο σημερινός ηγέτης Συρίας. Και τώρα ο άνθρωπος που οι Γάλλοι ψήφισαν πήγε και έκανε μόνο γλωσσόφυλλο, δεν δώσανε. Κύριε Λουκόπουλε, σας έχουμε ξανά.
1: Ακούσατε, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Ναι, ναι, το μετέφερα εγώ.
1: Α, εντάξει, με ακούσατε δηλαδή, έτσι.
0: Το μετέφερα εγώ γιατί είχατε χαθεί, δεν ακούστηκατε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και δεν ξέρω για ποιο λόγο, ξέρετε, οι ζωντανές εκπομπές, έτσι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, να πάμε λίγο και στα όσα όμως διεμήθησαν στην Άγκυρα. Πώς τα είδατε τα χτεσινά?
1: Το πρώτο πράγμα, εξ αρχής είχα πει και σε μία άλλη συνέντευξη που είχα δώσει στον Βάρη τον Καρβουνόπουλο στο Μίλτερ, ότι πρόκειται για ένα σόου ή αν θέλετε για ένα παιχνίδι δύο ανδρών, του Τραμπ και του Ερντογάν. Αναφυσβήτητα ο Ερντογάν αναδεικνύεται, αν θα μπορούσαμε να πούμε, ο νικητής, δηλαδή ο κερδισμένος, χωρίς ακόμα να έχει ξεκινήσει, απλά μόνο με το γεγονός της σύναξης της Συνόδου Κορφούς. Σήμερα είναι η κυρία Σύνοδος και ξέρετε πόση ώρα, επειδή μιλάμε γι' αυτό, ούτε καν 90 λεπτά. 90 λεπτά maximum, ξέρετε, εκεί μην πει και τίποτα ο Τραμπ και αρχίσουμε και πιαστούμε και ούτω καθεξής. Αποθέωσε ο κύριος Τραμπ τον Ερντογάν. Αποθέωσε και την Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό με όλα όσα γίνονται, ενώ υπάρχει η σύνοδος και υπάρχουν πολλά πράγματα, δηλαδή το πώς θα αναδιαμορφωθεί το ΝΑΤΟ, πόσο ευρωπαϊκό χαρακτήρα θα έχει, τις αμυντικές δαπάνες που επηρεάζουν, αναδεικνύει λοιπόν την τεράστια, αν θέλετε, εντός ή εκτός, διότι χωρίς την Ελλάδα δεν είναι τίποτα η Τουρκία, έτσι, την τεράστια γεωπολιτική αξία που έχει σε αυτό το χρηματιστήριο, όπως το λέμε, γεωπολιτικών αξιών, επιτρέψτε μου την έκφραση. Άρα λοιπόν επέβαλε ένας παίκτης τον εαυτό του ως παγκόσμιο ηγέτη, τη χώρα του ως αναντικατάστατο μέλος του ΝΑΤΟ και κυρίως έναν άνθρωπο που μπορεί να γεφυρώσει Ανατολή, Δύση, Βόρα, Νότο. Φανταστείτε ότι η Τουρκία ασκεί μια διαπεριφερειακή επιρροή στο Νότιο Κάυκασο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Στην Βόρεια Αφρική, προσέξτε, και στη Συρία. Δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα. Ενώ θυμάστε που ήταν σε μια ταινία που έλεγε εγώ να τρουπώσω, είδα να τρουπώσω. Τρούπωσε λοιπόν και στην οποιαδήποτε, όπως λέγεται, διαμεσολάβηση
0: της Ουκρανίας.
1: Της κρίσης με το, και, το, ναι, και, του, και της Ουκρανίας και το Ιράν. Ναι, εντάξει. Θα μου πει κάποιος, ναι, είναι τα μεγέθη. Βεβαίως είναι τα μεγέθη. Βεβαίως είναι τα μεγέθη. Αλλά από εκεί και πέρα, τον είχε δίπλα του στη Νέα Υόρκη ο Τραμπ όταν προετοιμαζόταν η συμφωνία, ποια συμφωνία τώρα, για τη Γάζα, υπέγραψε μαζί του, μαζί με το Κατάρ και την Αίγυπτο, στο Σάρμ ελ Σεϊχ. Τα θυμάστε τα πλάνα, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και το λέμε τώρα.
0: Είχαμε πάει και εμείς, λέγαμε ότι ήμασταν πολύ σημαντικοί.
1: Κοιτάτε να δείτε, εμείς, ο Μέρτς, ο Μακρόν, όλοι αυτοί ήταν το απαραίτητο ντεκόρ σε αυτή τη συμφωνία, έτσι, να σας το πω.
0: Χτες τους στόλισε πάντως, όλους αυτούς.
1: Καλά τους, από μια άποψη, καλά τους έκανε. Από μια άποψη. Αλλά για να πάμε πάλι για την Τουρκία, θα σας πω, αφού μου το είπατε αυτό, δεν έχει όμως δίκαιο ο Τραμπ καθόλου να διαμαρτύρεται γιατί δεν πήγαν μαζί στο δικό του πόλεμο κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ είναι ένας αμυντικός οργανισμός, έτσι, και όχι ένας οργανισμός για να κάνει τα, να το πω έτσι, τα κέφια εντός εισαγωγικών ή του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Τραμπ ή του κυρίου Ερντογάν. Γιατί ο κύριος Ερντογάν, αν θυμάστε, δύο φορές, τρεις μάλλον, προσπάθησε να εμπλέξει το ΝΑΤΟ στη Συρία. Το θυμάστε, όταν προσευλήθη από το Συριακό πυροβολικό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, το... τα φέρνω πίσω για να δούμε. Άρα λοιπόν, ο μεγάλος κερδισμένος, χωρίς να έχει ξεκινήσει λοιπόν η σύνοδο, είναι ο Ερντογάν. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για αυτά τα οποία του τάσει. Παρόλο ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, έτσι, για τα F-35. Νομοθετικές.
0: Αυτό πώς το βλέπετε να πηγαίνει, διότι ακούμε τώρα από εκεί πέρα που προχθές είχαμε το Γεραπετέ να λέει δεν θα πάρει η Τουρκία F-35. Χτες γύρισε στο ότι εμείς θα πάρουμε πρώτοι. Πώς το βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό με τα F-35, με τους κινητήρες για τα CAN, τι βλέπουμε εκεί πέρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει, είπε το δουλεύουμε, έτσι δεν είπε ο Τραμπ?
0: Ναι.
1: Το δουλεύουμε μαζί με τον κύριο Τραμπ, Ρούμπι, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός. Το πρόβλημα εκεί, το ένα είναι κινητήρας, έτσι, αλλά το μεγάλο θέμα δεν είναι η κατσά που μπορεί να, δηλαδή τα μέτρα που λαμβάνονται για τις ενέργειες κατά των αντιπάλων της Αμερικής,
0: ναι,
1: αυτός ο νόμος, γιατί μπορεί να αλλάξει με διοικητική πράξη. Το μεγάλο θέμα είναι πώς θα περάσει το νόμο 1240, νομίζω, ή 1245, όπως λέγεται, περί αμυντικής, είναι μια τροπολογία. Δεν θα κάνουν και αυτοί τροπολογίες, όχι εμείς μόνο.
0: Βέβαια, οι τροπολογίες παντού δουλεύουν.
1: Το 2020 στον αμυντικό προϋπολογισμό,
0: ναι,
1: τότε, στον οποίο μάλιστα μαζί με το Μενέντες είχε πρωτοστατήσει, ποιος λέτε?
0: Ο Ρούμπιο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ο Ρούμπιο. Εκεί είναι το όλο θέμα. Πώς αλλάξει λοιπόν αυτό, γιατί είναι νόμος. Αυτός αλλάζει με νόμο. Ενώ η κατσά λέει ότι μπορεί να αλλάξει με διοικητική πράξη του Πρόεδρου. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι πολύ πιθανό, και εκεί εξέφρασε την πολιτική βούληση. Ο Τραμπ έχει στο Κογκρέσο έχει την πλειοψηφία.
0: Έχει την πλειοψηφία.
1: Βέβαια,
0: και με εκλογές όμως να έρχονται, στις οποίες όποιον δεν έχει δώσει στήριξη δεν έχει βγει, έχει χάσει την έδρα του, έτσι.
1: Εκτός νομίζω από μία περίπτωση. Εκτός από μία περίπτωση.
0: Μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει κάποια εξαίρεση,
1: ναι, okay. Εκτός από μία περίπτωση. Και, εντάξει, αρχή γενομένες από τη Warren, με τον άλλον, πώς το έλεγανε, τον Mace, ο οποίος εκεί υποστηρίχθηκε από ο αντίπαλος από το, όπως λέγεται, σιωνιστικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Που κατεβάσανε, ναι, πολλά χρήματα.
1: Ναι, ναι. Πολλά. Πάρα πολλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι. Είναι δύσκολο, δηλαδή δεν τον εμποδίζει τίποτα να το κάνει μέχρι το τέλος του έτους.
0: Δεν τον εμποδίζει, δηλαδή θεωρείται ότι θα προχωρήσει αυτό μετά.
1: Ναι, ναι, κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Και βέβαια, τώρα έχω μία απορία.
1: Τους συσχετισμούς, τώρα είναι η Μαρία Μαλιωτάκης, είναι 2-3 άλλοι ρεπουμπλικάνοι,
0: Νικόλ, έτσι. Ναι, ναι, Νικόλ,
1: που,
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε, αλλά αρκούν αυτοί?
0: Εγώ λίγο που μια ματιά που έριξα και το λέω τώρα για να τα ακούνε και οι ακροατίες, από ό,τι φαίνεται είναι πολύ σφιγμένοι, γιατί φοβούνται ότι άμα πάνε αντίθετα δεν θα έχουν την υποστήριξη Τραμπ στις εκλογές τις ενδιάμεσες και μπορεί να βρεθούν και εκτός. Αυτό
1: πολύ
0: άκουγα.
1: Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, τόσο σε διμέρειες επίπεδο, όσο πιο σε μεγαλύτερο, φανταστείτε ότι εχθές έγινε το λεγόμενο βιομηχανικό φόρουμ στην Άγκυρα.
0: Ναι.
1: Το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τις μεγάλες εταιρείες, τις οποίες εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε στο ΣΕΙ. Άσχετα αν έχουν μπει, έτσι. 27.
0: Έχουν μπει, έτσι.
1: Τις εταιρείες συνεργάζονται με ευρωπαϊκές. Ας το κρατήσουμε αυτό. Πραγματικά δηλαδή.
0: Πόσες μου είπατε? Πόσες εταιρείες, 27 είπατε?
1: 27. Δεν είναι μόνο οι 4-5 μεγάλες που οι οποίες είναι. Είναι 27 πραγματικά. Είτε μέσω γερμανικών εταιρεών, είτε μέσω των μεγάλων εταιρεών, είτε μέσω μικροτέρων εταιρεών που έχουν μπει μέσα. Είναι ένας δανεισμός ο οποίος ευκολύνει. Δεν είναι κάτι, δεν είναι πανάκια το ΣΕΦ, έτσι, γιατί,
0: ναι,
1: έχει αποδοθεί. Αλλά βλέπετε ότι θα είναι και η Κάλλας. Πάει η Κάλλας, η οποία δεν είναι ΝΑΤΟ, αλλά είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάει για τον τεράστιο στρατηγικό εταίρο και για τον τεράστιο στρατό. Αυτά λοιπόν που έχουν πει όλοι, όντως έχουν αναβαθμίσει τη Τουρκία. Μία Τουρκία η οποία απειλεί ένα γειτονικό κράτος μέλος της συμμαχίας, θεωρητικά σύμμαχό της. Εδώ θα σας πω, θα ξαναθυμίσω, είπε η Φρεντέριξεν, η πρωθυπουργός της Δανίας.
0: Μέτε. Είδα χτες τον Υπουργό Άμυνας του Βελγίου, μια φωτογραφία, έναν Ινσταντανέ, να είναι κάτω από ένα πορτρέτο του Κεμάλ και να με σχόλιο ο παλιός μου φίλος ο Κεμάλ και κάτι τέτοια. Δηλαδή έχουν κόψει άλυσο οι Κεντροευρωπαίοι.
1: Έτσι όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Ή όπως το έλεγε η γιαγιά μου από το. Πώς προερχόταν από τα από την ορεινή φωκίδα του πατέρα μου, έλεγε έκοψε καπίστρι.
0: Ναι, ναι, το ίδιο είναι.
1: Αν ξέρετε, ναι, ναι, ναι, την έκφραση. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα και ο Τραμπ, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Πόσοι ηγέτες τώρα, Γερμανοί, τον έχουν το Τραμπ. Ξέρω τι θα μου πείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει, μη πει τίποτα, να τονίσουν λίγο γιατί είναι ναρκισσιστής. Γιατί να το κρύψουμε που έλεγε ο πατέρας του πρωθυπουργού, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι, όλοι τον έχουν από κοντά και κυρίως περιόρισαν σε 90 λεπτά την κυρία Σύνοδο. Είπε και κάποια ψεματάκια βέβαια, χθες ο Τραμπ για τον Ερντογάν, είπε και κάτι γενικότερα, δεν υπάρχει ποτέ σύνοδος που να μην πάει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Ναι, αυτό το ότι πήγα για τον Τραμπ, αυτό το ότι πήγα για τον Ερντογάν λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί τώρα μου βάλε ψήλους ένας φίλος που έτσι το συζητούσαμε. Μου λέει, πρόσεξε, μου λέει, ο Ερντογάν δεν ζήταγε γενικά F-35 κτλ. Αναφερόταν στα 5, στην πραγματικότητα μου λέει είναι 6 βέβαια, στα 5 F-35, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι αυτά τα οποία έχει ήδη πληρώσει η Τουρκία μέσω της συμμετοχής της εξ αρχής στο πρόγραμμα.
1: 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, να σας πω τι μου είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσω να μου πείτε αν αληθεύει ή όχι. Η Τουρκία λέει δεν θέλει να μπει στην ουρά να πάρει, όπως λένε εδώ πέρα, το 2030, το 2031 F-35 που θα ήταν η ουρά της αν έμπαινε τώρα. Θέλει, ξεκινώντας με αυτά τα 5-6, να τα πάρει, μου λέει, ή, μάλλον ήδη είναι Τούρκοι, εκπαιδεύονται κανονικά εδώ και καιρό στην Αμερική στα F-35 τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι παρκαρισμένα σε μια συγκεκριμένη βάση. Και θέλει έτσι να μπει και πρώτη, δηλαδή να τα, είναι έτοιμα. Φέρτε τα μας απλά. Ισχύει αυτό.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει.
0: Δηλαδή αυτά που ακούμε ότι η Ελλάδα νομικά, είναι μπροστά δηλαδή, στα αεροπορικά και τα λοιπά, μπορεί να ανατραπεί πλήρως μέσα στους επόμενους μήνες. Διότι αυτό είναι game changer που αρέσει και το λένε και στρατιωτικοί και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι είναι. Έχει ζημιωθεί η Τουρκία. Είχε ξεκινήσει και έναν νομικό αγώνα, διότι είχε καταβάλει και βάσει του πρωτοκόλλου συνεργασία. Όταν λέμε μπήκε στο πρόγραμμα, σημαίνει ότι κατασκεύαζε και μέρη για τη Lockheed, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν θέλαμε Ελλάδα, τότε. Είχαμε πάει, τι είχαμε πάει εμείς.
1: Χωρίς να κατασκευάσει. Γιατί ακούμε τον κύριο Πρωθυπουργό και λέει είμαστε στο πρόγραμμα το 1935.
0: Δεν είμαστε.
1: Όχι. Είμαστε, έχουμε υπογράψει να προμηθευτούμε F-35 για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, έτσι. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό που λέτε όμως είναι ακριβές.
0: Δηλαδή μπορεί στο τέλος του χρόνου να έχουν F-35.
1: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Δηλαδή μπορεί τέλος του χρόνου να έχουν F-35 οι Τούρκοι.
1: Στο χειρότερο σενάριο. Είναι το τέλος του χρόνου, μπορεί να είναι αρχές του 2027.
0: Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα.
1: Πιθανότατο, είναι πιθανότατο. Ναι, μιλάει για αυτά τα 5. Και εκεί είναι το όλο θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα διάφορα αφηγήματα. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε αφηγήματα ότι η Ελλάδα πάει γεωπολιτικά αναβαθμισμένη, η Τουρκία εντάξει, μόνο είναι στριμωγμένη. Όταν βλέπετε, παίρνει από το χέρι, παίρνει τον Τραμπ. Ή πάει χεράκι χερά, την είδατε και την άλλη φωτογραφία του Ρούτε, έτσι.
0: Βεβαίως. Όλους τους πήγε χέρι-χέρι, να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Αυτό, εντάξει, είναι και βλέπετε, του ξεφεύγει μερικές φορές το Οθωμανικό μεγαλείο. Αλλά και ο τρόπος που υποδέχθηκε τους ηγέτες για το βραδινό δείπνο, εχθές το βράδυ,
0: ναι,
1: με τα Οθωμανικά εμβατήρια και τα λοιπά. Δείχνει.
0: Τους διαβάσατε προσέγγιση... τους στίχους, κύριε Λουκόπουλε.
1: Είπατε?
0: Τους στίχους από το Τσεντίν Τεντέ, τους είδατε.
1: Πέστε το. Ναι, ναι.
0: Τους είδατε, το και λέγαμε ποιο, εδώ πέρα και την προηγούμενη ώρα.
1: Και κάτω από, αυτό, από αυτά τα εμβατήρια, τι γινόταν και το 15 και το 18 και το 19, ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Πέστε το,
0: και το είπατε. Να τους ξαναπώ, τους είπαμε την πρώτη ώρα. Ο πρόγονός σου είναι ο παππούς σου, η καταγωγή σου είναι ο πατέρας σου. Αυτό έπαιζε ενώ πήγαινε ο Μητσοτάκης, έτσι, να μπει στην είσοδο. Πάντα ηρωικό το τουρκικό έθνος, οι στρατοί σου για πάρα πολύ καιρό απολάμβαναν τη δόξα σε όλο τον κόσμο. Ο τουρκικό έθνος αγάπα τον εθνικισμό με πάθος. Κατέστρεψε έθνος μου τον εχθρό σου, άστους να υποφέρουν με στην καταραμένη του ντροπή ή στο ανάθεμα, κάτι τέτοιο.
1: Του το είπε ο σύμβουλος ειδικής ασφάλειας που είναι μαζί του κ. Μητσοτάκη ότι αυτό ήταν.
0: Δεν ξέρω. Εκεί πέρα υπάρχουν και πρωτόκολλα, εγώ ξέρω, αλλά αυτά μάλλον είναι σε άλλες πολιτείες και σε άλλα μέρη. Δεν μετράνε για μας. Εμείς πάμε με ανοιχτά. Τώρα, μια και το θέσατε, ξέρω ότι βιάζεστε, αλλά έχουμε ένα λεπτό, νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Ένα σχόλιο για τον κύριο Ντόκο.
1: Εγώ τουλάχιστον έχω 4-5 λεπτά.
0: Ωραία. Ένα σχόλιο για την υπόθεση με τον κύριο Ντόκο που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η ουσία της φάρσας είναι ότι ο κύριος Ντόκος είναι σε αυτή τη θέση, έτσι.
0: Α, λέτε ότι αυτό είναι η φάρσα, μάλιστα.
1: Αυτό είναι η φάρσα και όχι τίποτα άλλο, διότι έχει τοποθετήσει, γνωριζόμαστε με τον κύριο Ντόκο και δεν φοβάμαι να το πω, και έχουμε ανταλλάξει και ανοιχτές επιστολές.
0: Ναι.
1: Από τότε που ως αναπληρωτής έβαλε ένα άρθρο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο περί του τρόπου που μπορεί να γίνει η ειρήνευση εντός εισαγωγικών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας μέσω της εκμετάλλευσης ή συνδιαχείρισης, όπως ανέφερε, αρκετών θεμάτων. Παρ' όλα αυτά, τι θέλω να σας πω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όλοι είπανε για την τεχνολογία, για την artificial intelligence κτλ. Το όλο θέμα, κανείς, μάλλον η κυβέρνηση προσπάθησε να το πάει εκεί, στη φάρσα, στον τρόπο που... Μα δικό της δεν ήταν το πρόβλημα ότι δεν τηρήθηκαν πρωτόκολλα ασφαλείας. Αλλά πάση περιπτώσει, το πήγε εκεί και για να φύγει η κουβέντα από αυτά τα οποία είπε.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα οποία είπε. Δηλαδή, εδώ είπε δεν βρίσκεται κανέναν, πώς το είπε, Ρώσο Μεγιστάνας η Τουρκία.
0: Έτσι να του είπε, την ανάψετε.
1: Ενώ ο Μεγιστάνας, προσέξτε, ο Ρώσος, ήταν κοντά στον Σκορπιό που βρέθηκε στη Λευκάδα το ντρόουν.
0: Και να σας πω κάτι που δεν το έχει πει κανένα στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό του κυρίου Ντόκου έγινε τη στιγμή που είχαμε τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό. Δηλαδή γίνεται 24-48 ώρες μετά, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει γίνει αυτό το οποίο του λέει πηγαίνετε. Έχει γίνει, είναι τρομακτικό.
1: Από τότε, που, μάλλον τρεις ημέρες πριν, είχε, να τονίσω κι εγώ κάτι άλλο. Τρεις ημέρες πριν είχε παιχτεί σε ρωσικά μέσα και σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Και εκεί η ελληνική πρεσβεία δεν πήρε είδηση.
0: Δεν πήρε είδηση, εντάξει.
1: Το έβγαλε εδώ στην Ελλάδα, το αναδημοσίευσε, το έφερε ένας φίλος, ο Παναγιώτης ο Παύλος, και το πιάσανε μαζί όλοι και το βάλανε από εκείνο το πρωί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αχ, κύριε Λουκόπουλε, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, μας κάνατε την καρδιά περβόλη πρωί-πρωί.
1: Το ήθελα, λέτε.
0: Όχι, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια.
1: Πολλές φορές, και κλείνω, πολλές φορές λέω κάτι, ας μην μιλήσω τώρα, επειδή ξέρετε παρακολουθούμε ένας τον άλλον, να μην μιλήσω λίγο να πούμε, μήπως δεν είναι έτσι, πραγματικά σας, ειλικρινά σας το λέω, πολλές φορές λέω, κάτσε λίγο να δω τι έγινε. Και για το θέμα του κυρίου Ντόκου, μια και το είπατε, περίμενα λίγο, δεν ήταν από το πρωί, κάτσε να δω τι ακριβώς έγινε. Και βγήκε λοιπόν ξανά και τα λοιπά, λέει όχι, εκεί θα πιστέψουμε τους πουτινιστές ή τον δικό μας.
0: Ναι, λέτε, είναι και αυτά τα διλήμματα, δηλαδή άμα κοιτάς να βρεις την αλήθεια παίζει να σε βγάλουν και πουτινιστή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας ημέρα κύριε Λουκόπουλε, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Λοιπόν, επιστρέφουμε όμως και στα της επικαιρότητας της καθημερινότητας. Περίμενε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, περίμενε. Έχουμε πριν από λίγο επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος. Οδηγός εμβόλυσε περιπολικά, τραυματίστηκε από πειρά αστυνομικών. Έχουν γίνει συλλήψεις από την ΟΠΚΕ. Αλλά έχουν γίνει και συλλήψεις της ΟΠΚΕ. Επειδή πυροβόλησαν, έχουν συλληφθεί από ότι συλλάβανε δύο άντρες της ΟΠΚΕ. Ήταν αυτοί μάλλον που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον οδηγό. Πριν από λίγο συμβαίνει αυτό στο Άργος.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, οι πληροφορίες για αυτές τις ώρες που είμαστε στις ώρες αιχμής λένε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα ως προς τα δυτικά. Δηλαδή σε οδικούς άξονες, κυρίως στην περιοχή του Περιστερίου, στο Ήλιον, στην Θηβών, συνεπώς στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, σε αυτές τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν κλασικά οι πολίτες στη Λεωφόρο Κηφίσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου η κίνηση εκτείνεται από το κόμβο της Μεταμόρφωσης, από το ύψος δηλαδή της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τόπους κίνηση υπάρχει σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Μητροπολιτικής Αθήνας, είτε αφορά την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, είτε αφορά την Λεωφόρο Αρδιτού, είτε αφορά την Λεωφόρο Αλεξάνδρες, τη Βασιλή Σοφίας, το Μεταξουργείο, την Ομόνια, τη Σταδίου, την Ακαδημία, την Πατησίων, την Αχαρνών. Όλοι οι δρόμοι εμφανίζουν κατά τόπους καθυστερήσεις. Έχουμε έντονη κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ήδη από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι. Θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι και τα πιο δύσκολα. Στη Μεσογείο επιμένει η κίνηση στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Τώρα, ως προς τους οδικούς χάρτες, επιβεβαίνεται ότι υπάρχει και έντονη συμφόρηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και ευρύτερα από το λιμάνι στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, στο ύψος από το πάρκο Φλίσβου έως και το ύψος Αλίμου. Όχι για πολύ, σε αυτό το τμήμα. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται. Οι καθυστερήσεις τώρα στην Αττική Οδό επιμένουν στα 15 με 20 λεπτά στους κυριότερους κόμβους. Δηλαδή, ως προς το ρεύμα ανόδου προς το αεροδρόμιο, τα προβλήματα είναι περισσότερα στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην έξοδο Κηφισίας, ενώ στην περιφερειακή Μητού και στην έξοδο για τη Λαμία είναι τα προβλήματα ως προς το ρεύμα προς την Ελευσίνα.

Και μιας και πιάσαμε το Άργος που περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί εκεί, τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, να δούμε πώς θα πάει και για τους αστυνομικούς, τους οποίους από ό,τι καταλαβαίνω προσπάθησε να τους σκοτώσει αυτός ο τύπος, τους εμβόλησε. Τι έπρεπε να κάνουν, να σηκώσουν, μιας και είμαστε σε κλίμα Μουντιάλ, να τους δώσουν ένα σημαιάκι offside, ρε. Άμα τους εμβολίζει κάποιος, να σηκώνουν το σημαιάκι. Να περιμένουν με καμία κάμερα AI να τον συλλάβει τον ύπνο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Υποθέτω ότι είναι πρωτόκολλο, δηλαδή τους συλλαμβάνουν ό,τι και να γίνει, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και θα τους αφήσουν. Θέλω να πιστεύω, αλλά βέβαια ζούμε σε μια χώρα. Χτες, ειδήσεις, παγκόσμιο, όλος ο κόσμος, σύνοδος του ΝΑΤΟ, η τάδε τουρκική εταιρεία κατασκευάζει αυτά τα όπλα, τα πουλάει εκεί, 27 εταιρείες, πόσες μας είπε ο κύριος Λουκόπουλος, συνεργάζονται, φτιάχνουν ντρόνς. Εμείς χτες, η επιστημοσύνη μας, η επιστημοσύνη του ελληνικού έθνους, με τι ασχολείτο, χτες, τι κάναμε. Κάναμε νεκροψία, νεκροτομή στη γάτα που έγινε το τροχαίο, που χτύπησε ένα αυτοκίνητο μία γάτα, δεν ξέρω, το είδες. Συλλάβανε την κυρία αυτή που χτύπησε τη γάτα, λέει ότι δεν το είδα αυτή. Καταγράφει, λέει, κίνηση αποφυγής πριν το περιστατικό, πριν χτυπήσει τη γάτα. Σας το διαβάζω τώρα ακριβώς όπως το λέει το ΑΠΕ. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέα φέθηκε η κυρία αυτή που οδηγούσε ελεύθερη. Η κύρια ανάκριση όμως συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται τα ευρήματα από την νεκροτοψία νεκροτομή που διενεργείται στη γάτα. Στην κτηνιατρική κλινική του Άπουθου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε το ζώο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο χτύπησε μια γάτα και κάνουμε νεκροψία. Κάνουμε νεκροτομή. Να δούμε τι, αν ήταν πιωμένη γάτα. Αν έπαιρνε φάρμακα που είχαν δολώσει την κρίση της. Να δούμε αν πέθανε. Τη χτύπησε αυτοκίνητο και ψάχνουν να δούμε τη σκότωση τη γάτα, παιδιά. Δηλαδή, σοβαρά τώρα. Είναι αυτά τα μέτρα για τους. Να δεις. Αυτός που εμβόλησε τους αστυνομικούς θα τη βγάλει πιο ελαφριά. Καλύτερα να χτυπήσεις δία, σόπια και τα λοιπά, παρά γάτα, παιδιά, να ξέρετε. Αυτή με τη γάτα την έχει πατήσει χειρότερα από αυτόν στον Άργος. Έτσι όπως είναι οι νόμοι, άμα βγουν κακά αποτελέσματα από την νεκροψία, νεκροτομή που κάνουμε στη γάτα χτες, επαναλαμβάνω, οι Τούρκοι φτιάχνουν όπλα, ξέρω εγώ, ο Τραμπ φιλιέται με τον Ερντογάν εκεί πέρα, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει που ένα αυτοκίνητο χτύπησε μία γάτα και τη σκότωσε. Τη κάνουμε νεκροψία της γάτας. Την πήρανε το τέτοιο και το πήγανε στην κτηνιατρική κλινική να κάνουν νεκροψία της γάτας. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, Πριν πέσει η πόλη. Η Βυζαντινή ήταν σε μια κατάσταση παρακμής, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή και για τους παλαιολόγους που λέμε ο τελευταίος μαρμαρωμένος βασιλιάς κτλ. Ο παλαιολόγος αυτός σώζει τους παλαιολόγους. Διότι αν υπήρχε αντικειμενική. Ψάχναμε την ιστορία των παλαιολόγων γενικά, θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι ήταν να τους πάνε μέσα. Δηλαδή είχαν κάνει τρομερά εγκλήματα. Μόνο ο τελευταίος αυτός, ο Κωνσταντίνος, έσωσε την τιμή όλης της οικογένειας. Και εκείνη την εποχή λοιπόν, ενώ. Ερχόσανται, οι Τούρκοι ερχόντουσαν, τους περικυκλώνανε, ρε. Είχαν καταλάβει τα πάντα. Είχαν στήσει τις καλωσιές, τα τείχη του Βυζαντίου. Είχαν φέρει τα κανόνια, τα είχαν στήσει. Μέσα στο Βυζάντιο ήταν οι διάφοροι αμπελοφιλόσοφοι, οι οποίοι είχαν ερωτήματα όπως πώς οι άγγελοι χωράνε στο κεφάλι μιας καρφίτσας. Αυτά συζητάγανε. Για το φύλο των αγγέλων. Παρόμοια δεν συζητάμε κι εμείς. Εμείς βέβαια λέμε και το πόσο πρόστιμο μπορεί να ρίξουμε στο γατοκτόνο. Γι' αυτό κάνουνε νεκροτομή, νεκροψία στη γάτα. Για να δούνε τι πρόστιμο θα τις ρίξουνε. Εμένα προχτές πήγαμε με τα μάξι, χτυπήσαμε κάτι κουνούπια και είχαμε πανικοβληθεί. Μην έρθουν να μας σταματήσουν, να μας κάνουν αλκοτέστ, να πούμε, επειδή χτυπήσαμε το κουνούπι. Που ζούμε, ρε παιδιά, λέει ο Αλέξανδρος, να κάνουμε νεκροψίες και στα μυρμήγκια, λέει, τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Άλλη μια ταπείνωση, λέει, χτες για την Ελλάδα, δεν μπορούσε χτες ο δικός μας να σηκωθεί να φύγει όταν άκουσε το εμβατήριο που έπαιζε. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, ήξερε, Σάμπος ήξερε κι αυτός. Θα μου πεις, πρωθυπουργός είναι, δεν έπρεπε κάποιος να ξέρει πού πάει και τι κάνει και τι παίζει, τι παιανίζουν οι μπάντες ενώ περνάει. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Ας ρωτήσουμε τον Τόκο αν είχε μιλήσει με τους Τούρκους για το τι εμβατήριο θα παίζει, ξέρω εγώ. Εμείς έχουμε πιο πιεστικά, δεν προλαβαίνουμε, έχουμε νεκροψίες να κάνουμε τώρα, λέμε στη γάτα.
Θα δείτε, κρατήστε το, πιο αυστηρή ποινή θα φάει αυτή η κυρία που χτύπησε τη γάτα, αν και έκανε λυγμό, λέει, αποφυγής, παρά αυτός που εμβόλησε τους αστυνομικούς στο Άργος. Βλέπω να την πατάνε, θα κάνουν παρέα οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν με την κυρία αυτή με που χτύπησε τη γάτα, στην Μπουζού, στη φυλακή. Έχουμε παλαβώσει τελείως έτσι σαν κράτος, καταλαβαίνεις. Έχουμε παλαβώσει τελείως σαν κράτος. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, παιδιά.

είχαμε και στο Αίγιο τον άλλον, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ο Ιταλός αυτός, που τον είχαν, γιατί τον είχαν βάλει μέσα. Εδώ πέρα είχαν βγει και κάτι τηλεσχολιαστές, αστυνομικοί, κάτι τέτοιο, τον είχαν σταυρώσει αυτόν. Αυτό, του σκότωσε και μας πουλάει τρέλα. Ακούγαμε κάτι τέτοιο ότι είχε μπει με χλωρίνη και είχε καθαρίσει τα πάντα και κάτι. Δεν ισχύει τελικά τίποτα, ρε, από ό,τι λένε. Ανατροπή μεγάλη. Ο Ιταλός ο καημένος όντως κοιμόταν. Είχε πάρει τα φάρμακά του, είχε κάνει και τέτοια και κοιμόταν. Δεν πει, σφαζόντουσαν οι άλλοι. Από ό,τι λένε, μάλλον τώρα, εκτός αν είναι τίποτα που τα βγάζει η αστυνομία, ξέρω εγώ, για να μπερδέψει. Αλλά τι να πω. Φαίνεται ότι ο τύπος κοιμόταν ενώ η μητέρα έσφαξε το γιο και αυτοκτόνησε. Αυτό που βγαίνει ως είδηση, βγήκε χτες ο ένας εκ των αναλυτών, βγήκε σε ένα κανάλι και είπε: οι περιφερειακές, λέει, υπηρεσίες μπορεί να έχουν τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δεν έχουν την εμπειρία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το ανθρωποκτονείο να αναλαμβάνει από την αρχή τέτοιες υποθέσεις. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει, Ανδρέα Γιάννητοπουλε? Ότι έγινε ένα διπλό φωνικό, δεν ξέρω ποιο σκότωσε. Τι βρήκαν σε ένα σπίτι και πήγε ο τοπικός τροχαίος να το λύσει. Δεν πήγε το ανθρωποκτονείο, δεν το είχε αναλάβει εξ αρχής το ανθρωποκτονείο. Είχε πάει δηλαδή ο Άργος, αυτός, ξέρω εγώ, ο αστυνομικός που είναι. Όχι στο Άργος, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Στο Αίγιο και ασχολείται, ξέρω εγώ, με μηνύσεις, ασχολείται με τέτοια. Πάρε ξαφνικά να λύσεις μια διπλή δολοφονία. Και δεν πήγε εξ αρχής το ανθρωποκτονείο. Δεν είναι τρομερό? Καλά, θα μου πεις, δεν σκοτώσαν και καμιά γάτα. Μην τρελαθούμε. Μην τα θέλετε όλα στο πιάτο, να μάθει κι αυτός.

Στο μεταξύ, ξέρεις τι θυμήθηκα, ε? Μιλάγαμε πριν με τον κύριο Λυκόπουλο για τις, που λέει, ο ντόκος πήγαινε να σκοτώσετε, ξέρω εγώ, Ουκρανούς, Ρώσους στην Τουρκία ή όπου να είναι. Έχεις δει την εξέλιξη στην υπόθεση αυτή στο Μονακό, που βρήκανε αυτή την τύπισσα που έβαλε τη βόμβα, τη βρήκανε θαμένη. Τη βρήκανε θαμένη στην Ουκρανία. Στο Κίεβο. Πότε πρόλαβε αυτή και έφτασε, σκέψη τώρα τι διαδρομή έκανε αυτή. Έφυγε από το Μονακό, έφτασε στο Κίεβο και δεν την πήρε χαμπάρι κανένας. Και μετά περιμένουν εδώ πέρα στην ουρά, άμα είσαι τουρίστας.

0: Έφτασε Κίεβο, τις βρήκανε λέει και κάτι κρυπτονομίσματα σε κάτι τραπεζικούς λογαριασμούς, την καθαρίσανε εκεί, τη θάψανε. Αλλά είναι αυτό το υπόγειο, είναι λες και βγαίνει από θρίλερ. Θυμάσαι κάτι παλιά θρίλερ που πριονίζανε πόδια και κάτι τέτοια σε κάτι υπόγεια. Γνωστός μου λέει ο Θανάσης με μηχανή μεγάλου κυβισμού που αποχρόνια σε περιστατικό με γάτα, είχε ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό του και χρόνια σε κέντρα αποκατάσταση, αλλά αυτό έζησε, ευτυχώς έζησε, αλλά με προβλήματα. Έπρεπε να τον συλλάβουν, άραγε. Βεβαίως. Έπρεπε να τον συλλάβουν, να τον πάνε μέσα να πληρώνει κιόλας. Εκτός αν ήταν, ξέρω εγώ, κάνουν κανένα αλκοτέστ στη γάτα και είχε πιει, δεν ξέρω. Τι να πω. Και έχει γίνει τώρα ένα story εκεί με αυτή την κυρία την Μπερεζόφσκα. Θεός χωρέστη να τώρα, Θεός χωρέστη να μπόμπα έβαλε τώρα, τι να πεις. Που δεν ξέρουν ποιος τελικά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο πρώην αστυνομικός, επειδή της έβαζε και λεφτά, την βασάνισε, τη σκότωσε κιόλας, μάλλον λειτουργούσε για κάποιον και ψάχνουν τώρα να βρούνε ποιος το έκανε. Τώρα για να είναι στο Κίεβο, εμένα πάει σε διάφορα το μυαλό μου, αλλά τώρα τι να συζητάμε, παιδιά. Έχουμε τις νεκροψίες μας εδώ εμείς να κάνουμε στα γατιά. Τι μας ενδιαφέρει, τι κάνει ο Τραμπ, τι κάνει ο Ερντογάν, τι κάνει ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι χθες υπέγραψε συμφωνίες με τη μισή Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρετε, για ντρόνς, για συμπαραγωγή ντρόνς. Εκτός από εμάς. Έχουμε δηλώσει Μητσοτάκη πριν από λίγο. Για τα F-35 λέει πρέπει ο Μητσοτάκης να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για σκληρή γλώσσα. Ακούστε τώρα. Αν και αρχικά είπε δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια καλή συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Μιλάμε τώρα, τους έχει κάνει τη μούρη κρέας. Κλείνοντας την αναφορά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε: είναι πάντα χαρά να επισκέπτομαι την Άγκυρα. Ήμουν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο κρατών. Σκληρές δηλώσεις. Βγει ο Νετανιάχου χτες και τους λέει: δεν είναι φίλοι σας η Τουρκία. Χτυπιέται εκεί πέρα ο Νετανιάχου. Λέει: απειλεί την Ελλάδα. Έχει καταλάβει την Κύπρο. Θέλει να βομβαρδίσει το Ισραήλ. Ξέρω εγώ, να πάρει τον έλεγχο της Ιερουσαλήμ. Χτυπιέται. Και ο Μητσοτάκης λέει: πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες μας. Είμαστε ευαισθητούλιδες. Είμαστε ευαισθητούλιδες με τα F-35. Στο μεταξύ, ο Τραμπ πρέπει να αλλάζει πεζοδρόμιο όταν βλέπει το Μητσοτάκη, ρε παιδιά. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ούτε φωτογραφία πια. Ούτε φωτογραφία πια. Που στο μεταξύ, ο Μητσοτάκης είναι ένας από τους πολύ λίγους, νομίζω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε πετύχει τον Τραμπ και από την πρώτη του θητεία. Είδατε χτες τι έλεγε ο Τραμπ για τον Ερντογάν, ότι εμείς από την πρώτη μου θητεία τα πηγαίναμε καλά, άσχετα που οι κυρώσεις και αυτά που λέμε τώρα κάτσα, όλα αυτά τα έχει βάλει ο Τραμπ. Τα είχε βάλει και τότε με τον Μπάστορα και με τα S-400. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να τον αντιπαθούσε από τότε ο Τραμπ, το Μητσοτάκη, πριν πει όλα αυτά. Αλλά είπαμε, τουλάχιστον είπαμε, ότι έχουμε ευαισθησίες. Είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Δεν πειράζει, έχει άλλες προτεραιότητες τώρα ο Μητσοτάκης. Έχει να κουλαντρήσει μαζί με τον Άδων τον Γεωργιάδη, να κουλαντρήσουν τον Κασελάκη. Για να τον κερδίσουν. Να τον πάρουν με το μέρος τους. Έχουν να πάρουν τηλέφωνο το Βυσκαδουράκι, παιδιά. Θα το ξαναπαίξω, σήμερα θα το ξαναπαίξω. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Όταν δέχτηκα το τηλέφωνο του Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου. Και λέω, εγώ νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Και μετά κοίταξα μετά τη γυναίκα μου, κοίταξα το Θεό. Να σου πω γιατί. Γιατί λέω, πήγε η ζωή μου πίσω. Εν έτη 26, δηλαδή που δραπετεύω το 86, χτυπάει ένα σημαντικό τηλέφωνο από το νούμερο 1 κτίριο της χώρας μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.

0: Είναι θείο δώρο για μένα. Εκεί κοίταξε το δω και είπαν ευχαριστώ.
1: Δεν ξέρω, να σου πω κάτι.
0: Ασχέτως ιδεολογίας τώρα.
1: Ασχέτως. Δεν ξέρω αν η πιθανή εμπλοκή με την πολιτική μπορεί να είναι θείο δώρο ή όχι. Μπορεί να είναι θείο δώρο.
0: Για μένα είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι. Εγώ κοίταξα το Θεό και του είπα να ευχαριστώ ότι ένα παιδί από το πουθενά, το πεζοδρόμιο από τον αγώνα του, να σε καλεί το νούμερο ένα δημόσιο κτίριο της χώρας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα.
2: Ενώ ο Ερντογάν, ενώ ο Τραμπ έπαιρναν τηλέφωνο ο ένας τον άλλον, ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έπαιρνε τηλέφωνο τον κύριο Θανάση Βουσκαδουράκη. Σε περίπτωση δεν τον ξέρετε, ο κύριος Θανάσης Βουσκαδουράκης είναι Έλληνας ηθοποιός και παρουσιαστής. Και παρά το ότι το όνομά του τελειώνει σε Άκης, που ξέρεις, Μητσοτάκη, όλα τώρα Ανδρουλάκης, χάσουμε Λάκης, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό, έχει καταγωγή λέει από την Καρδίτσα. Και τον πήρε τηλέφωνο, όχι να του πει συγχαρητήρια, έπαιξες πολύ ωραία ηθοποιία ή παρουσίαζες πολύ καλά τέτοια, τον πήρε τηλέφωνο να του πει, να κατέβει υποψήφιος. Σου λέει τώρα για να με πάρει ο Μητσοτάκης εμένα από το μαξί μου να κατέβει υποψήφιος. Πολύ καλά το λέει ο Βουσκαδουράκης. Είναι δώρο από το Θεό. Σωθήκαμε, αδέρφια. Όχι, θα το σκεφτώ. Μπορώ να αναλάβω ευθύνες, το βάρος να προστατεύσω τον ελληνικό λαό. Σωθήκαμε, αδέρφια. Θα βγούμε στη σύνταξη, λέει παιδιά. Θα βγούμε στη σύνταξη. Αυτό λέει. Στιγμή για τον Θανάση Βουσκαδουράκη που τουλάχιστον ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Το λέει για μένα είναι μεγάλο δώρο. Μέσος ο Θεός, παιδί μου. Θα τρέχω τώρα σε παραστάσεις, να τρέχω στα βλαχοθέατρα, να τρέχω παραστάσεις το καλοκαίρι, να μην έχει ερκοντή κτλ. Όπα! Ήρθε, με πήραν τηλέφωνο από το μαξί μου. Γίναμε. Έγινα. Έχτισα το προφίλ μου, το έφτιαξα. Είμαι έτοιμος να βάλω κι εγώ τον ποπό μου που έλεγε ο Πανούσης στη Βουλή στα έδρανα. Δεν το λέει έτσι ακριβώς, το λέει κάπως διαφορετικά, αλλά τώρα μη μας κυνηγάνε από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Έχει παίξει στο Αυτή η νύχτα μένει, έκανε το Μίλτο, στον Μπραζιλέρο, έκανε τον Οδυσσέα, έκανε τον Πιτσαδόρο στην καρδιά του κτίνους ο Θανάσης Βουσκαδουράκης, έκανε τον Πέτρο στον Ακάλυπτο, εκεί ήταν η μεγάλη του επιτυχία, και έχει παίξει στα Μπάτσελορ ως Ρένος. Αυτή είναι η φιλμογραφία. Εγώ δεν έχω δει καμία από αυτές τις ταινίες. Τον έχω δει νομίζω στον Ακάλυπτο, μόνο που ήταν σειρά στην τηλεόραση. Ναι, είναι περιφερειακό σύμβουλο στην Αττική. Ναι. Τώρα είναι, πάει για Μαξίμου, παιδιά, σώθηκε. Το λέει ο άνθρωπος, σώθηκα. Σήκωσα το κεφάλι μου και ευχαρίστησα το Θεό. Θα μου πεις που δεν έχει να μιλήσει με τον Τραμπ, θα μιλάει με το. Θα παίρνει το Βουσκαδουράκη. Που μπορεί ο άνθρωπος να είναι και καλύτερος από άλλους, έτσι δεν ξέρω. Αλλά αυτή η ειλικρίνειά του εμένα με σόκαρε. Δηλαδή αυτό το ότι σωθήκαμε, παιδιά, μας πήραν τηλέφωνο το Μαξίμου να κατέβουμε βουλευτές. Σωθήκαμε, γίναμε. Μου κάνει εντύπωση.

Τώρα μου στέλνετε link με το Βυσκανδουράκι για τη ζωή την. Εντάξει ρε παιδιά, δεν το έχω. Άμα γίνει βουλευτής θα το ξεκοκαλίσουμε. Αλλά τώρα εντάξει. Δεν είναι να μείνεις και πολύ στο συγκεκριμένο θέμα. Κάνεις ένα σχολιασμό ρε παιδί μου, τι σου έκανε εντύπωση.

Έχουμε τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε. Όσοι δεν έχουν παραιτηθεί για να πάνε στο Τζίπρα, θα επιχειρήσουν να πάρουν το μαγαζί. Πολάκης Παπάς Δούρου λέει θα τα δώσουν όλα για να ανατρέψουν τους συσχετισμούς και να σταματήσει η στήριξη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα. Η ουσία βέβαια είναι τι θα γίνει με το ζεστό το χρήμα, το μαρούλι των επιδοτήσεων. Τι θα γίνει με τα ακίνητα που ανήκουν στο κόμμα, με τα μέσα που ανήκουν στο κόμμα. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Ψήνεται, λέει ο Πολάκης, να είναι απέναντι στο Τζίπρα. Να είναι αυτός ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Τζίπρα. Θα έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον, θα το έχει φιλολογικό βέβαια, διότι στις κολοτούμπες όλοι μαζί ήτανε, τη Μακεδονία όλοι μαζί την πουλήσανε, οπότε απλά το ενδιαφέρον μας ήταν να τους παρακολουθούμε από μακριά. Τι ώρα είναι? Έλα ρε. Δεν το πήρα χαμπάρι. Και δεν είπαμε και για το ευρωβαρόμετρο, ρε παιδιά, που το 40% των Ελλήνων εκτιμά ότι το βιωτικό του επίπεδο θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη θεωρούν ότι είναι, στο 20, είναι το 20 κάτι αυτοί που θεωρούν ότι θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια. Και έχουμε επίσης τη χαμηλότερη ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα. Γιατί? Αφού ο Γεωργιάδης λέει ξυπνάς την Κυριακή πρωί, πίνεις καφέ και πας για τένις. Είσαστε αγνώμονες να ζητήσεις ένα συγγνώμη από τον Γεωργιάδη που πιστεύετε, που έχετε άγχος. Λέει κυρίαρχα συναισθήματα είναι η αβεβαιότητα, το άγχος και η απογοήτευση. Είσαστε, πώς το λέει ο Γεωργιάδης, έμποροι της μιζέριας. Είσαστε έμποροι της μιζέριας που τα λέτε αυτά στο ευρωβαρόμετρο με μοναδικό σκοπό να μειώσετε το έργο της κυβέρνησης και του Αδόνιδος. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα πρέπει εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, θεωρείται ελίξασα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Εμείς θα είμαστε εδώ, να είστε και εσείς, και σας αφήνουμε στα χέρια Βλάχου Καψαμπέλη, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. 10 με 12. Μένετε συντονισμένοι. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια της γραμμής 3 του μετρό προς κατεύθυνση δηλαδή Δουκής Πλακεντίας λόγω έκτακτου ιατρικού περιστατικού με επιβάτη εντός ενός σειρμού. Μεγάλες πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η παθητική στάση της ελληνικής κυβέρνησης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς η κυβερνητική αντιπροσωπεία επικρίνεται ότι παρέμεινε άφωνη μπροστά στην ενορχιστρωμένη τουρκική πρόκληση να υποδεχθεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό με την ανάκρωση του Οθωμανικού στρατιωτικού εμβατηρίου Τσεντίν Ντεντέν. Το διπλωματικό πλήγμα για την Αθήνα μεγιστοποιήθηκε μάλιστα από τη δημόσια αποθέωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε την άρση των κυρώσεων Κάτσα, ενώ εμφανίστηκε και ιδιαίτερα θερμός για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 παρά τα υφιστάμενα αναχώματα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Όταν έχεις μια κατάπαυση του πυρός και το Ιράν βασικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, πιστεύω ότι έχει εντελώς κρίσιμη σημασία οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν στεναρά, δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους κατά τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν σε απάντηση για ιρανικά πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σήμερα τα αντίπεινα της Τεχεράνης, η οποία δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Αγωγή συνολικού ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 8 θύματα του παράνομου λογισμικού Predator, οι οποίοι στρέφονται δικαστικά κατά της εταιρείας Intellexa και 13 φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των Tal Dillian, Γιάννη Λαβράνου, Φέλιξ Μπίτζιου και Σάρα Χάμου, για την πλήρη αστική αποκατάσταση της ηθικής βλάβης τους από την παράνομη παγίδευση των επικοινωνιών τους. Σε κοινό μέτωπο των εναγόντων συμμετέχουν δημοσιογράφοι, πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η περίπτωση της οποίας επαναφέρει στο κάδρο το αδίκημα της κατασκοπίας, πρώην στέλεχος της ΜΕΤΑ, δικηγόρη καθώς και δύο στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τις 7 Απριλίου του 2027, με τη χρονική συγκυρία της προσφυγής να χαρακτηρίζεται στοχευμένη, καθώς πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την αφυπηρέτηση του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Τη μετατροπή της λεωφόρου Κηφισού σε κλειστό αυτοκινητόδρομο στα πρότυπα της Αττικής Οδού με σταθερά 4 λωρίδες κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της από την παραλιακή, προτείνει ο συγκοινωνιολόγος Ευάγγελος Ματσούκης για την αντιμετώπιση του οξέως κυκλοφοριακού προβλήματος της πρωτεύουσας. Ο ομότιμος καθηγητής υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης αναβάθμισης του οδικού άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα, γεγονός που θα ανακουφίσει άμεσα το λεκανοπέδιο, εκτρέποντας τα βαρέα οχήματα τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν το 22 με 25% της συνολικής κυκλοφορίας. Τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια αποκόμισαν ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες την τελευταία τριετία από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με έρευνα του Financial Times, που αποκαλύπτει ότι 8 από τις 20 πιο ωφελημένες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως είναι ελληνικές. Πάγο μπαίνει εκ νέου ο μεγάλος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση χιλίων έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, καθώς η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας. Η εμπλοκή αυτή σημειώνεται μετά από νέες προδικαστικές προσφυγές των εταιριών Micon και Actor, παγώνοντας για δεύτερη φορά το οδικό έργο διαρκείας 6 ετών και συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο είχε επαναπροκηρυχθεί μόλις στις αρχές Ιουνίου μετά από προηγούμενη ματέωση. Παρά τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση του εφετείου για την υπόθεση υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε μέσω της γαλλικής τηλεόρασης την επίσημη υποψηφιότητά της για τις επερχόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει άμεσα στο ακυρωτικό δικαστήριο. Η νομική αυτή κίνηση αποσκοπεί στην αναστολή της εκτέλεσης της ποινής της για τον κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι, επιτρέποντάς της να διεξάγει κανονικά την εκλογική εκστρατεία της. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμό, σταδιακά πρόσκαιρα συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι πνέουν με νότιες διευθύνσεις 4 μποφών, ενώ σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές επίπεδου 3 βρίσκεται η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. 8 Ιουλίου. Πέρασε η πρώτη εβδομάδα, μπήκαμε στη δεύτερη του Ιουλίου. Πλησιάζουμε προς τα μέσα. Τώρα όταν λέω εγώ μέσα Ιουλίου, γιατί μου έρχεται στο μυαλό 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου, έχουμε καμιά επέτειο 15 Ιουλίου. Όχι, όχι, έχουμε, πώς δεν έχουμε. Κυρία Γεννητόπουλε, εσείς που είστε μελετητής της ιστορίας.
1: Επέτειο,
0: όχι. Όχι, αυτά κάνει και το αναφήνω μεταξεταστέω. Διότι ενώ είναι αλφα-αλφα ο κύριος Ανδρέας Αγιαννητόπουλος σε όλα τα άλλα, τα τεχνικά, τα ακουστικά, τα κλιματολογικά, τα μεταφορικά, σε όλα, όταν του λες για επαιτίους, διότι ως νέος άνθρωπος, και τον αντιλαμβάνομαι, έχει μια κόπωση, μια αποστροφή με την κλασική πολιτική. Λέω λοιπόν, κυρία Γιαννητόπουλε, 15 Ιουλίου είναι μια άλλη αποφράς επέτειος, για να την έχετε υπόψη σας, τα Ιουλιανά, η αποστασία του 1965. Τι σου λέω τώρα εσένα, τι σε νοιάζει τώρα, εσύ λες, εδώ θα βγάλουμε το μήνα κύριε, θα τελειώσει ο μήνας, θα μπορέσουμε να πάμε 5 μέρες να ξεκουραστούμε. Γιατί, στο Φάλιρο, δεν θα πας. Τι, ξέρεις ότι παλαιά, κυρία Γιαννητόπουλε, παλαιά, το Φάλιρο, στο οποίο αρνείσαι να πας, γιατί τα πάγω στο Φάλιρο τώρα, λες τι είμαι εγώ, καλά σπάνκτοχος που λέει και ο Άδωνης να πάω στο Φάλιρο. Το Φάλιρο ήταν, πώς να το πούμε, όχι το επίνιο, ήταν το θέρετρο των Αθηνών. Ξεκινούσαν από τας Αθήνας και κατέβαιναν στο Φάλιρο, το παλαιό, τέλος πάντων εκεί στις παραλίες, και έκαναν τα μπάνια τους, οι λουόμενοι της εποχής, καετίες προκατό ετών. Αλλά δεν τα ξέρετε αυτά. Οι πλούσιοι, οι έχοντες της εποχής, επήγαιναν στο Φάλιρο, κυρία Γιαννητόπουλε, για να κάνουν τη βόλτα τους με την άμαξα, να κάνουν το μπάνιο τους, την εκδρομή τους και να επιστρέψουν. Πώς να το πω τώρα, οι πάντοχοι της εποχής ούτε μέχρι το Φάλιρο δεν πήγαιναν. Και τώρα που έχετε αυτό το μοναδικό προνόμιο, εμείς οι νεοέλληνες, να πηγαίνετε εις το Φάλιρο, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, το απαξιείτε. Αυτό δηλαδή, εσείς οι νέοι δεν αντιλαμβάνεστε τίποτα. Λοιπόν, τι να κάνω, κυρίες και κύριοι, λίγο το προσπαθώ να το δροσίσω το θέμα, διότι τον βλέπω τσιτωμένο και τον φίλο μου τον κύριο ΑΑ, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, και να τον βοηθήσω λίγο να εγκληματιστεί με την καλή έννοια, όχι να καεί, να μπει στο κλίμα των ημερών, διότι και ζεστικάνει και τα προβλήματα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Και εγώ βλέπω κίνηση στους δρόμους, για να είμαι ειλικρινής, όχι για να είμαι ειλικρινής, το βλέπετε κι εσείς, που σημαίνει ότι θα μου πείτε τι, μετά τον Αύγουστο, ποιον Αύγουστο, τον Αύγουστο θα φύγουν, πόσοι θα φύγουν, εντάξει, λίγες μέρες, για να είμαστε τώρα δίκαιοι, λίγες μέρες, όποιος δεν φροντίζει να ξεκουράζει το σώμα του και το πνεύμα του για λίγες μέρες, το κάνει χειρότερο και επιβαρύνει, επιδεινώνει όλη αυτή την ψυχική, ας το πούμε, γκριζάδα που υπάρχει γύρω γύρω. Βλέπουμε κάθε μέρα ο ένας χτυπάει τον άλλον, τσακώνεται, σκοτώνονται, δέρνονται οι άνθρωποι. Αποτελέσματα, διαρκή αποτελέσματα μιας ψυχικής επιβάρυνσης που έχω ξαναπεί ότι έχει ξεκινήσει από την εποχή των μνημονίων, υποτροπίασε όταν είχαμε την πανδημία και τους εγκλεισμούς κλπ. Και κλιμακώνεται τώρα που η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια μέσα στην ακρίβεια, μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας, τα εργασιακά, όλα αυτά που δεν υποχωρούν, ούτε το περίφημο αυτό success story. Διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, αλλά θα την πούμε σε λίγο, θα την πούμε σε λίγο, για τα καταστήματα εστίασης, ξέρετε, τα καφέ, τα φαγάδικα κλπ. Κλπ. Με στοιχεία που με συγκλώνησαν. Θα τα πούμε σε λίγο τώρα μαζί και με άλλα, λόγω του ότι έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουμε πολλά. Να έχουμε χρόνο να τα πούμε σήμερα.

Να μην με αφήσει μόνο ποτέ. Αυτό τώρα είναι υπόσχεση που μου δίνετε, κυρία Γιαννιτόπουλε, ή είναι έτσι λάχαμε να λέγαμε? Λοιπόν, πριν πάμε στα βαριά της ημέρας, γιατί εντάξει και αυτό που θέλω να πω βαρύ είναι, σοβαρό είναι, οι άνθρωποι της αγοράς, οι άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι από το φθινόπωρο, μόλις περάσει δηλαδή, ας το πούμε, η τουριστική σεζόν, η οποία μην ακούτε τώρα τους παπαγάλους, τις δικαιολογίες, το ένα, το άλλο, όλα αυτά, ό,τι ξέρετε, ο τουρισμός κλπ. Γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι και αυτές οι πράξεις που έρχονται από τον τουρισμό, δεν θα τις κατηγοριοποιήσω εγώ τώρα έτσι κι αλλιώς, πώς πάνε από εδώ από εκεί, όμως ακριβώς λόγω της διαμόρφωσης του μοντέλου του τουριστικού στην Ελλάδα με τη μονοκαλλιέργεια που έχει γίνει κλπ. Πηγαίνουν σε λιγότερα χέρια, σε λίγους. Δηλαδή, επειδή είναι τα οργανωμένα, πώς να το πούμε, από το εξωτερικό group που έρχονται, πτήσεις, tour operators κλπ. Οι χοντρικοί, να το πούμε έτσι, κλεισμένα πακέτα, έξοδα κλπ. Σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όλα τακτοποιημένα, όλα προεξοφλημένα, τα έσοδα πάνε σε λίγους. Λίγοι παίρνουν τη μερίδα του λέοντος. Οι πολλοί, αυτοί οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν, πώς να το πούμε, οι επαγγελματίες του τουρισμού, της εστίασης, όλα αυτά, οι οποίοι είχαν ακολουθήσει μια τροχιά συγκεκριμένη τουριστική, έπαιρναν ένα κομμάτι της πίτας, μικρότερο ή μεγαλύτερο, έπαιρναν όμως ένα κομμάτι της πίτας και επιβίωναν. Τώρα βλέπουν ότι αυτό το κομμάτι που τους αναλογεί μικραίνει. Μπορεί να μην μικραίνουν, ας πούμε, να μην μειώνονται οι εισπράξεις, τα έσοδα που μας βομβαρδίζουν από τον τουρισμό στο σύνολο, και να λένε, α, ξέρετε, οι εισπράξεις από τον τουρισμό είναι στα ίδια επίπεδα ή και παραπάνω. Ποιοι καρπώνονται αυτές τις εισπράξεις έχει σημασία, έχει τεράστια σημασία. Λοιπόν, ποιοι καρπώνονται αυτές τις εισπράξεις, γιατί επειδή ακριβώς γίνεται πλέον, ανοίγει αυτό το χάσμα, μεγαλώνει αυτό το χάσμα μεταξύ των λίγων και των πολλών του χώρου, έτσι, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να οδηγούνται στο κλείσιμο πολλά μαγαζιά, πολλά καταστήματα, καφέ, εστίαση, μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες ζουν από τον τουρισμό. Ζούσαν από τον τουρισμό. Και γι' αυτό εκτιμάται ότι το Σεπτέμβριο, από το Σεπτέμβριο, θα έχουμε ένα κύμα λουκέτων στην εστίαση. Στα καφέ και στην εστίαση. Ποιοι θα επιβιώσουν? Γίνεται μάχη πραγματική. Γιατί το λέω τώρα αυτό, θα μου πείτε, που τις έπιασε και στέκομαι σε αυτό. Γιατί ξέρετε, όταν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, που είναι αυτή, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι επαγγελματίες, κλονιστεί κι άλλο, που θα κλονιστεί κι άλλο, το ρήγμα θα μεγαλώσει. Και αυτό το οποίο νομίζει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης ότι θα τον διασώσει, δηλαδή η προπαγάνδα και η θεωρία του ότι πάμε καλά, των οικονομικών δικτών, δηλαδή των οικονομικών δικτών, όταν
ευημερούν οι άνθρωποι, δυστυχούν οι αριθμοί. Μια ιστορική πραγματικότητα. Ανέκαθεν. Θα καταπέσει και αυτό. Και επειδή τελειώνει και το ταμείο της τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, τελειώνει το οι ζωές, που και αυτές σε λίγους εκλεκτούς πήγαν και χάθηκε άλλη μια ιστορική ευκαιρία. Αλλά και αυτά, εν πάση περιπτώσει, που έρχονταν ή ήταν να έρθουν όπως ήταν να έρθουν και σταματούν, θα επηρεάσουν ακόμη πιο καταλυτικά, πιο αρνητικά την ψυχολογία. Και η οικονομία είναι σε μεγάλο βαθμό, όπως ξέρουμε, ψυχολογία. Πώς θα βγάλει το χειμώνα? Διότι μπορεί σήμερα που είναι υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να σου λέει, έλα μωρέ, και ποιος νοιάζεται τώρα για τις υποκλοπές? Και όντως μπορεί σε βαθμό ενδιαφέροντος στην κοινή γνώμη να είναι χαμηλά υποκλοπές, όντως. Έλα μωρέ, ποιος νοιάζεται? Ή να βλέπουμε τι γίνεται στην Άγκυρα δίπλα μας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αυτό τον διεθνή ευτελισμό της χώρας εξαιτίας του κυρίου Μητσοτάκη, περιθωριοποίηση αν μη τι άλλο της χώρας. Δεν θέλω να πάω πιο βαθιά, γιατί δεν θέλω, επειδή ακριβώς είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία, να γίνω μάντης κακών. Θα έχουμε το χρόνο, φαντάζομαι, να τα πούμε. Σου λέει, εντάξει, αυτά τα αμπαλώνουμε. Τη τσέπη του Έλληνα που πώς θα βρει τρόπο να την παλώσει που δεν έχει τα λεφτά, και τα λεφτά που έχει μέσα του φεύγουν, χάνονται και δεν φτάνουν? Ή του επαγγελματία που θα δει. Προχθές εκεί στο Παγκράτη μπήκα να πάρω από ένα κατάστημα που έχει τεχνικό σούπερ μάρκετ, δηλαδή εργαλεία, ένα κατσαβίδι. Χρειαζόμουν δηλαδή ένα κατσαβίδι, ένα κατσαβιδάκι. Ένας κύριος ο οποίος επαγγελματία, σε απελπισία, μου είπε το εξής. Πλέον το πρωί δεν θέλω να ξυπνάω να έρχομαι στο μαγαζί του. Έρχομαι με ηρεμιστικά. Γιατί και που έρχομαι και μου λέει, να σου πω κάτι. Πλέον κάθε Σάββατο που κάνω ταμείο της εβδομάδας, τι σπράξαμε, τι πληρώσαμε, τι χρωστάμε, κάθε Σάββατο είμαι μείον. Πλέον, το πλέον το λέω εγώ, δεν ξέρω ο άνθρωπος πόσο πίσω πάει αυτό, που λέει, κάθε Σάββατο είμαι μείον, είμαι μέσα. Να, ελπίζω, μου λέει, περιμένω ότι, τι θα αλλάξει δηλαδή από το Σεπτέμβριο, τι? Έρχονται, μου λέει, παραγγελιοδόχοι, δηλαδή άνθρωποι της χοντρικής, για να πάρουν, τους δώσουμε παραγγελίες, παρακαλώντας, οικετεύοντας, να δώσουμε παραγγελίες. Που, τι παραγγελίες, μου λέει, να δώσω? Απελπισία. Κυριολεκτικά είδα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας, του, αυτό που λέγαμε παλιά, του εμποράκου, του ανθρώπου, του επαγγελματία, σε απελπισία. Αυτό, κύριε Μητσοτάκη, ό,τι παπατζηλίκη πολιτικό και επικοινωνιακό και να επικαλεστείτε και να επιστρατεύσετε, δεν σώζεται. Ούτε υποκλοπές είναι, ούτε Τουρκία είναι, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Και αν σας βλέπει και ο άλλος να γίνεται ο κακός χαμός αυτός, να πηγαίνετε στο Γουίμπλετον για να δείτε τον αγώνα της μέλουσας νύφησας, να είναι καλά και αυτή και ο γιος σας, κατά τα άλλα, σου λέει, άντε εσύ είσαι αλλού γυαλού, στη βάρκα του γυαλού.

Λοιπόν, ο Θωμάς θέλει να πάει στη Χαβάη. Εμείς θα πάμε μέχρι την Άγκυρα. Νοητικός τουλάχιστον. Διότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολιτικά αξιοθρύνητος ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά το θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι όλο αυτό το αντανακλά πάνω στη χώρα, πάνω σε εμάς. Εμείς το πληρώνουμε ως χώρα, εμείς το υφιστάμεθα. Όλο αυτό το, τη συντριβή, διότι μια συντριβής με εθνικά χαρακτηριστικά πρόκειται ή πάει να διαμορφωθεί. Δεν ξέρω, δεν θέλω ξαναλέω να γίνω να βιαστικά μάντης κακών. Προσερχόμενος, λέει ο κύριος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου, είπε και τρόμαξε τώρα ο Ερντογάν, έτσι, δηλαδή το έχει βάλει στα πόδια και ο Τραμπ, ότι λέει πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το θέμα των F-35. Πρέπει, λέει, να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλη. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Συγκρατημένος είμαι και οφείλω να είμαι. Γιατί αυτά είναι θέματα, ξαναλέω, που αφορούν τη χώρα, την πατρίδα, το έθνος, μας αφορούν όλους. Και περισσότερο εμάς, τους απλούς πολίτες, παρά την πολιτική ελίτ, την κυβερνητική ελίτ. Παίρνει το αεροπλανάκι ο κύριος Μητσοτάκης και πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο να παρακολουθήσει το τένις της μέλουσας νύφης του. Α, πού θα κάτσει να σκάσει? Άλλοι μόνο σε εμάς. Όταν λέει ότι δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλη, τι πρέπει να καταλάβουμε εμείς? Αυτό που θέλει να περάσει και να προωθήσει και αυτό θα κάνει η κυβερνητική προπαγάνδα, ότι πήγε εκεί και τους έτρεξε τα δόντια. Κολοκύθια με τη ρίγανη, συγγνώμη δηλαδή. Πιο δεδομένος, πιο πρόθυμος δεν έχει αποδειχτεί έως τώρα από τον κύριο Μητσοτάκη. Με αυτό το λάθος κιόλας θεώρημα της σωστής πλευράς της ιστορίας. Το δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλη. Εγώ να μείνω σε αυτό. Να απομονώσουμε το θέμα του κάζους μπέλη και να μην το βάλουμε συνολικά τη μεγάλη εικόνα. Οι παλιοί λέγανε ότι όταν ακούσετε το κύριε Γιαννητόπουλο, γιατί σας ενδιαφέρουν αυτά, επειδή, πώς το λένε, εμπεδώνεται σιγά σιγά την ιστορική γνώση. Σας είπα για την επέτειο της 15ης Ιουλίου προηγουμένως. Οι παλιοί λέγανε ότι όταν τραβάς το περίστροφο και απειλείς, ή θα πυροβολήσεις, ή αν δεν πυροβολήσεις, κινδυνεύεις να το βάλεις στο περίστροφο εκεί που δεν μπορώ να πω. Αυτό συμβαίνει με τον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Δεν νοείται, μας λέει, συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλη. Αλλά αφού δεν νοείται όντως συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλη, εσείς τι κάνετε, κύριε Μητσοτάκη? Δεν αναφέρομαι στο τι δεν έχετε κάνει ίσα μετά τώρα και που οφείλατε ή έπρεπε να έχετε κάνει ή. Ω, γέγονε. Δεν παραγράφεται αυτό που έχει γίνει.
Τώρα λοιπόν που λέτε ότι δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Έχετε τραβήξει μεταφορικώς κατά κάποιο τρόπο το περίστροφο. Απλώς για να το πείτε, να ακουστεί, να τσιμπήσουν κάποιοι που δεν τσιμπάνε πια, παρά μόνο ένας πυρήνας περιορισμένος, εκλογικός και δημοσκοπικός, και να βγάλετε τη μέρα. Επικοινωνιακή διαχείριση. Αυτό συμβαίνει ετούτη τη στιγμή, την επαύριο του χθεσινού υπερθεάματος. Τι να επαναλάβει κανείς, τα είδαμε, τα ακούσαμε, δηλαδή σφίγγεται και καρδιά σου κιόλας τώρα, δηλαδή τι να πεις. Μέχρι και εκεί στα τουρκικά, το χειρότερο δε, δηλαδή το πιο ντροπιαστικό είναι ο ευτελισμός που επεφύλαξαν οι ίδιοι οι Τούρκοι στον κύριο Μητσοτάκη κατά την άφιξη με τη σύζυγό του για τη σύνοδο. Προσέξτε, πραγματικά αυτό είναι θλιβερό. Τον υποδέχτηκαν εκεί στο Λευκό Παλάτι, το λεγόμενο, υπό τους ήχους Οθωμανικής πάντας, η οποία πεάνιζε ένα πολεμικό τραγούδι. Παραδοσιακό Οθωμανικό εμβατήριο. Το εμβατήριο των Μεχτέρ. Ο τίτλος αποδίδεται κυριολεκτικά στην κυριολεξία του «Ο παππούς σου, ο πρόγονός σου». Και εξυμνεί την ιστορική δόξα του τουρκικού έθνους και των Οθωμανικών στρατών. Πεανίζοντας αυτό το εμβατήριο το πολεμικό, έγινε υποδοχή του κυρίου Μητσοτάκη, καθόλου τυχαία. Και όχι απλώς καθόλου τυχαία, έγινε αντικείμενο πολλών και βεβαίως υποτιμητικών σχολείων από τα τουρκικά μέσα και το διαδίκτυο το τουρκικό και το τουρκικό σε βάρος βεβαίως του κυρίου Μητσοτάκη και κάτι επέκταση, διότι το Μητσοτάκη εντάξει. Το Μητσοτάκη εντάξει. Σε βάρος της Ελλάδας. Και έρχεται και μας λέει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και περιμένω εγώ τουλάχιστον ως αφελής καλοπροαίρετος να δούμε τι εννοεί όταν λέει ότι δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι, κύριε Μητσοτάκη.

Γι' αυτό αγαπάω Ανδρέα Γιαννητόπουλο, διότι με συγκίνησε. Δηλαδή, όταν κάνει τέτοιες επιλογές. Λοιπόν, κύριε Γιαννητόπουλε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μην κουνάτε το κεφάλι σας, γιατί θα σας ζητήσω κάτι πάρα πολύ δύσκολο ίσως. Τα επόμενα τραγούδια να είναι όλα νότις. Όχι. Καλά, εντάξει. Τι να είναι, ωραία, μην το παρακάνουμε. Μην το παρακάνουμε. Έτσι. Δίκιο δεν έχω. Δίκιο. Γι' αυτό. Α-α είναι κατά κυριολεξία και κατά μεταφοράν α-α ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Λοιπόν, όντως, εγώ πάντως, επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως στο θέμα της υποδοχής του κυρίου Μητσοτάκη με Οθωμανική Πάντα που έπαιζε πολεμικό τραγούδι

Λοιπόν, αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το πολεμικό τραγούδι, το εμβατήριο, το Οθωμανικό εμβατήριο, με το οποίο έγινε η υποδοχή του κυρίου Μητσοτάκη εχθές στο Λευκό Παλάτι. Ξαναλέω ότι πρόκειται για το παραδοσιακό εμβατήριο των Οθωμανών, είναι το εμβατήριο των Μεχτέρ. Η ελληνική του μετάφραση στην κυριολεξία είναι «Ο παππού σου, ο προγονός σου». Αντιληπτό. Εξυμνεί την ιστορική δόξα του τουρκικού έθνους και των Οθωμανικών στρατών, οι οποίοι κατέσφαξαν και λοιπά και λοιπά. Μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα και ξύνουμε πληγές. Και ήταν ένας συμβολισμός για το πώς ήδη είχε αντιμετωπιστεί, γιατί όταν έφτασε ο κ. Μητσοτάκης, συγγνώμη, παράληψή μου, στην αντιπροσωπεία η οποία κατέφτασε υπό τον κύριο Γεραπετρίτη για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ποιος ήταν πρώτος και καλύτερος? Δεν ήταν μόνο οι παρατρεχάμενοι διευθυντές γραφείων τύπου, επικοινωνιακοί σύμβουλοι, υπουργοί, υφυπουργοί, και ο κύριος Ντόκος. Ήταν και ο κύριος Ντόκος. Ναι, ο κύριος Ντόκος, ο οποίος θα έπρεπε να είναι σπίτι του κυρία Βέρα μου γράφει, σχολιάζοντας αυτό που είπα για το εμβατήριο, ότι ένα ντέφι έλειπε και μια αρκούδα με τον αρκουδιάρη. Δεικτικό το σχόλιο. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκος, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού, που θα έπρεπε να έχει φύγει, θα τολμήσω να πω, με τις κλωτσιές, η Μελώνη, τον αντίστοιχο δικό της, όταν του κάνανε τέτοια φάρσα, τον έδιωξε σε χρόνο ντετέ. Δεν είναι τώρα το επιχείρημα τι, αν είπε ή δεν είπε και μετέφερε ή δεν μετέφερε απόρριτες πληροφορίες, λέει, που δεν μετέφερε και έτσι έγινε και έγινε αλλιώς, και όχι ακριβώς και μου πες και σου είπα όλα αυτά τα καραγκιόζηλικια. Αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Η ίδια η πράξη, το ίδιο το γεγονός. Όταν δηλαδή ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, όχι ο θυρωρός του Υπουργείου Ξηρών Καρπών και Ανατινάξεων, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας που είναι επιφορτισμένος με την ασφάλεια της χώρας, πιάνεται, εγώ θα το πω επίκως, κορόιδο από Ρώσους φαρσέρ και τον γλεντάνε, πάει σπίτι του. Θυμίζει αυτό, κυρία Γιαννητόπουλε, αλλά αυτό ήτανε, πώς να το πούμε, χιουμοριστική εκπομπή που, εν πάση περιπτώσει, είχε κάψει ανθρώπους, όντως. Θυμίζει όλο αυτό τις παλιές καλές εποχές του ραδιοφώνου.

Τα κακά παιδιά τα θυμάστε, κύριε Γιαννητόπουλε? Α, τα θυμάστε, τα θυμάστε. Όχι, όχι. Στο Sky, ταγματάρχης, Λάμπης ταγματάρχης και Λάλας. Από εκεί γίνανε γνωστοί. Από εκεί ξεκίνησε η άνοδός τους. Τέτοιες φάρσες κάνανε ραδιοφωνικά. Πολλές εκ των οποίων ήταν, ας το πούμε, και αθώες. Αλλά υπήρχαν και ορισμένες που γινόταν ο χαμός και γεννούσαν και θέματα και παρενέργειες και είχε γίνει πολλή ζημιά τότε δημοσιογραφικά, διότι λοιπόν, όταν σε πιάνουν κορόιδο, κύριε Ντόκο, κύριε Σύμβουλε Εθνικής Ασφαλείας, φεύγεις, πας σπίτι σου. Ο κύριος Μητσοτάκης τον νομιμοποίησε, άρα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη πλέον, τον έχει μαζί του στο ΝΑΤΟ και αναρωτιέμαι, επειδή ο κύριος Ντόκος προέρχεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ, ακριβώς όταν λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλη, συμφωνεί και ο κύριος Ντόκος, ο οποίος ως απόφυτος του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι της σχολής «Μη μου τους κύκλους τάρατε προς την Τουρκία, μην ενοχλείτε την Τουρκία, μην ενοχλούμε την Τουρκία, να τα βρούμε, να τα μοιράσουμε», στη γραμμή Σιμίτη δηλαδή. Πώς συντεριάζουν όλα αυτά? Πολύ απλά, πολύ απλά, ο κύριος Μητσοτάκης στην περιθωριοποίηση και στην απομόνωση, που δυστυχώς, ξαναλέω, έχει αντανάκλαση πάνω στην ίδια τη χώρα, στην πατρίδα, στο έθνος. Η δική του προσωπική απομόνωση ποσός θα μας απασχολούσε. Αλλά προκαλεί αντανάκλαση σε όλους εμάς. Όταν λέει λοιπόν δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλη, επικοινωνιακό πυροτέχνημα, όπως για τα F-35. Τι λέγανε μέχρι προχτές, ποιο ήταν το κυβερνητικό αφήγημα? Και η Ντόρα Μπακογιάννη βγήκε και είπε δεν. Εγώ βλέπω ότι δεν. Μόλις το δεν έγινε όχ, αλλάξαν το ποίημα και λένε ναι, αλλά εμείς ξέρετε πρώτοι. Γι' αυτό λέω, μόνο επικοινωνία, νομίζοντας ότι 7 χρόνια μετά, διότι από σήμερα είμαστε στο 8ο έτος της διακυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, το κουτόχορτο, κατά το λαϊκός λεγόμενο, έχει πέρασει ακόμα. Έχει πέρασει ακόμα. Δεν έχει. Δεν έχει. Λοιπόν, για να δούμε και τη συνέχεια, κύριε Μητσοτάκη, πόσα πίδια πιάνει ο σάκος, που λέγανε στο χωριό μου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο Συγκρού στο ρεύμα προς το Πειραιά, στο ύψος της Αμφιθέας. Αμέσως σήμανε συνεγερμό στην πυροσβεστική δύναμη, της οποίας έσπευσε για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό. Στην περιοχή της Καλλιθέας έφτασαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν 6 πυροσβέστες. Σε εμφανή αμηχανία και σε θέση άμυνας βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιλέγοντας να αποφύγει μια ευθεία τοποθέτηση για το αμερικανοτουρκικό παζάρι των F-35 και καταφεύγοντας σε γενικόλογες αναφορές περί καλής γειτονίας, την ίδια ώρα που αναγκάστηκε να παραδεχτεί τη διαρκή απειλή πολέμου από την πλευρά της Τουρκίας. Μεγάλες πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει και η παθητική στάση της ελληνικής κυβέρνησης στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς η κυβερνητική αντιπροσωπεία επικρίνεται όλο και περισσότερο ότι παρέμεινε άφωνη μπροστά στην ενορχιστρωμένη τουρκική πρόκληση να υποδεχθεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό με την ανάκρουση του Οθωμανικού στρατιωτικού εμβατηρίου Τσεντίν Ντεντέν. Το διπλωματικό πλήγμα για την Αθήνα μεγιστοποιήθηκε από τη δημόσια αποθέωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε την άρση των κυρώσεων γνωστών ως Κάτσα, ενώ εμφανίστηκε και ιδιαίτερα θερμός για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 παρά τα υφιστάμενα αναχώματα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Σκηνές άγρες καταδίωξης εκτελήχθηκαν στο Άργος όταν ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε έλεγχο της ΟΠΚΕ και επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολήσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα προτού εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, στο οποίο εντοπίστηκε μάλιστα και ένα αεροβόλο όπλο για να διαφύγει πεζός. Το περιστατικό κατέληξε στον τραυματισμό του οδηγού από υπηρεσιακά πυρά. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 2 εμπλεκόμενων αστυνομικών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, κάτι το οποίο εγείρει σοβαρά ερωτήματα δημόσιας ασφαλείας. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Όταν έχεις μια κατάπαυση του πυρός και το Ιράν βασικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, πιστεύω ότι έχει εντελώς κρίσιμη σημασία οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν στενερά, δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους κατά τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν σε απάντηση για ιρανικά πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, προκαλώντας σήμερα τα αντίπεινα της Τεχεράνης, η οποία δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Αγωγή συνολικού ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 8 θύματα του παράνομου λογισμικού Predator, οι οποίοι στρέφονται δικαστικά κατά της εταιρείας Intelexa και 13 φυσικών προσώπων. Στο κοινό μέτωπο των εναγόντων συμμετέχουν δημοσιογράφοι, πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η περίπτωση της οποίας επαναφέρει στο κάδρο το αδίκημα της κατασκοπίας, πρώην στέλεχος της ΜΕΤΑ, δικηγόροι, καθώς και 2 στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τις 7 Απριλίου 2027, με τη χρονική συγκυρία της προσφυγής να χαρακτηρίζεται στοχευμένη, καθώς πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την αφυπηρέτηση του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Τη μετατροπή της λεωφόρου Κηφισού σε κλειστό αυτοκινητόδρομο στα πρότυπα της Αττικής Οδού με σταθερά 4 λωρίδες κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της από την παραλιακή, προτείνει ο συγκοινωνιολόγος Ευάγγελος Ματσούκης για την αντιμετώπιση του οξέως κυκλοφοριακού προβλήματος της πρωτεύουσας. Ο ομότιμος καθηγητής υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης αναβάθμισης του οδικού άξονα της Ελευσίνας προς Ινόφυτα, γεγονός που θα ανακοφήσει άμεσα το λεκανοπέδιο, εκτρέποντας τα βαρέα οχήματα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν το 22 με 25% της συνολικής κυκλοφορίας. Του Τουλάχιστον 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια αποκόμισαν ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες την τελευταία τριετία από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times, που αποκαλύπτει ότι 8 από τις 20 πιο ωφελημένες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως είναι ελληνικές. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμός, σταδιακά πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν με νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 βρίσκεται η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Πρεπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: είδαμε κυρίες και κύριοι, μάχη 99,8. Εκπομπή Μάχη Περπίσεως και Πατρίδος. 8 Ιουλίου, ξαναλέω, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Μητσοτάκη, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και εντός και εκτός Ελλάδας. Ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων πως διαμορφώνεται το σκηνικό εκεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά, όπου πραγματικά δηλαδή αυτή η θεαματική και αναμενόμενη αλλαγή των ισορροπιών στο ΝΑΤΟ από τον Τραμπ αγκαζέ τον μπήκε μέσα ο Τραμπ από τον Ερντογάν. Πολύ καλός μου φίλος, πώς τον είπε, πολύ καλός μου φίλος. Και αντιθέτως είπε αυτούς τους Ευρωπαίους δεν τους υπολογίζω. Και τρέχει τώρα ο Ρούτε να πει ότι ναι, εντάξει, δεσμευμένος στο ΝΑΤΟ ο Τραμπ και έτσι και αλλιώς και λοιπά. Τα συμφέροντα της χώρας του και τα δικά του και της χώρας του, με όποια σειρά θέλετε βάλτε εδώ, ο Τραμπ κινείται στο γεωπολιτικό και μάλιστα εκεί που μας είχαν ζαλίσει ότι θα έρθει. Από την άποψή μου, το ξαναλέω, είχα πει ότι φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες, φοβού τον Τραμπ και δώρα φέροντα, είχα πει ότι αν έρθει σε αυτή τη συγκυρία ο Τραμπ, αν ερχόταν στην Ελλάδα, θα ήταν πολύ χειρότερα, όχι απλώς χειρότερα, πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν ξέρω πραγματικά. Έχουμε τον φίλτατο κύριο Αυγολέμωνο που μας κάνει την τιμή. Κύριε Αυγολέμωνε, καλή σας ημέρα. Πώς είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Καψαμπέλη. Εδώ μεταξύ χωματικά σας. Κύριε Καψαμπέλη, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός. Και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες είναι ο Μητσοτάκης, οι σούπερμαρκετάδες και οι τραπεζίτες. Θα σας δώσω, κύριε Καψαμπέλη, ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω να το ξέρετε. 2 Ιουλίου έρθε το Μαξίμο Μαναφόρτ. Αυτός ήταν Αμερικανός σύμβουλος και του Μπάιντεν και του Τραμπ.
0: Ωχ, Παναγία μου, γιατί μου το κάνετε αυτό τώρα, γιατί με βάζετε σε αυτή τη δοκιμασία, γιατί έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Καλός εκλογικός μάγειρας. Ναι. Όπως ξέρετε ότι αυτή η αμαρτωλή εταιρεία, η Σούκυρα Λότση που κάνει τις εκλογές, είναι και κάποτε ο Βιεννόπουλος. Μετά την πήρε η Τράπεζα Πειραιώς με το θανάτο. Θυμάσαι ποιος ήταν σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς? Τότε. Ο συγχωρεμένος ο Καριάτοπλου που βρέθηκε με μια σφαίρα στο Δόξα Πατρί. Ύστερα την πήρε ένα εβραϊκο-αμερικάνικο φαν. Δίνουν 41% στο Μητσοτάκη. Και μετά που λέγεται στη Space Ελλάς Μανολόπουλος, το 50% και άλλα 50% ο Πάχτας. Θυμάστε ποιος ήταν ο Πάχτας? Που ήταν δήμαρχος της Υπουργές, που δώσαν το χρυσό στην Ελντοράντο.
0: Και υπουργός του Σιμίτη.
1: Ακριβώς. Και η Σπέση Ελλάς Μανολόπου, που καλές δουλειές έκανε ο συγχωρεμένος ο πατέρας του Μητσοτάκη με τον πατέρα Μανολόπουλο τα 300 εκατομμύρια τότε. Γι' αυτό, κύριε Καψαμπέλη, όπως έλεγε και ο Νίτσε, δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό περιμένοντας την ελπίδα. Μια ελπίδα που δεν θα έρθει ποτέ. Ατού τα λέ.
0: Ατού τα λέ, Αυγολέμωνος και πάλι αυγολέμονος. Τα είπε όλα με λίγα λόγια. Θα κυρία Γιαννητόπουλε, να διδάσκεστε από τη Σοφία. Σεμινάρι. Αγαπώ Ανδρέα Γιαννητόπουλο, ο οποίος, ξαναλέω, οι μουσικές του επιλογές, δηλαδή αυτό που έκανε με τον βρήκε Νότι Σφακιανάκη. Πω. Τι βρήκες τώρα, λέμε. Είσαι έτοιμος και για το επόμενο? Ωραία, πάμε.

Και επειδή είναι όλα συγκοινωνούντα δοχεία, κυρίες και κύριοι, και στην, όπως και στη ζωή άλλωστε, και στην εσωτερική και στην διεθνή σκηνή, μην νομίζετε ότι δεν φτάνει στο εξωτερικό ο απόϊχος της εσωτερικής κατάστασης, της εσωτερικής ανυποληψίας που διακρίνει πλέον τον κύριο Μητσοτάκη, της πλήρους αποδυνάμωσης η οποία παρατηρείται, εν μέσω μάλιστα συνεχών σκανδάλων διαφθοράς, με αιχμή το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα μου πείτε τι είναι, Παρθένες ή ξένοι, τι είναι, Όσοι. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, με τις εντυπώσεις. Και αυτοί κινούνται, τις πολιτικές εντυπώσεις, τις επιρροές και τις επιδράσεις από όλα όσα συμβαίνουν. Βλέπουν δηλαδή ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι πλήρως αποδυναμωμένος, η εικόνα του έχει θρηματιστεί, το κύρος του εντός της Ελλάδας έχει καταπέσει και δεν ξέρουμε, το λέω έτσι κομψά, πόσο ευάλωτος είναι από τα σκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν, με πολλά εκ των οποίων, πολλά εκ των οποίων έχουν πρωταγωνιστεί τον ίδιο ή δικούς του ανθρώπους. Και στο θέμα των υποκλοπών η αιχμή είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι αν μη τι άλλο στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και αλλαχού, όταν σκάνε τέτοια σκάνδαλα υπάρχει λογοδοσία, υπάρχουν κυρώσεις, υπάρχουν ποινές, υπάρχουν παρετήσεις. Κάτι γίνεται τέλος πάντων. Εδώ είδαμε στη Γαλλία, παρακαλώ πάρα πολύ, η δικαιοσύνη πώς λειτουργήσε. Μπορεί να το κρίνει κανείς όπως θεωρεί ότι πρέπει να το κρίνει. Αλλά αναφέρομαι στη Λεπέν. Αναφέρομαι τις προάλλες στον Σαρκοζή. Λειτουργήσε η δικαιοσύνη. Λειτουργεί η δικαιοσύνη. Λέει, έλα εδώ. Υπάρχει θέμα. Εδώ απολύτως τίποτε. Η αποδυνάμωση αυτή λοιπόν, η ευαλωτότητα, για να χρησιμοποιήσω έναν νεολογισμό που χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, αδυνατίζει περαιτέρω τη θέση της χώρας. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατ' εμέ είναι το πιο σοβαρό θεσμικό πρόβλημα, η μεγαλύτερη δυσλειτουργία που υπάρχει σήμερα στην πατρίδα μας, διότι αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται και τούτες τις ώρες που χρειαζόταν μια πολιτική ηγεσία με στένος στη βαρότητα να έχει προλάβει, και αν δεν είχε προλάβει όλα όσα συμβαίνουν, αντί να πηγαίνει στο Γουίμπλετον να παρακολουθήσει το τένις της κυρίας Σάκαρη, εν πάση περιπτώσει να έχει κινηθεί τούτες τις ώρες με μεγαλύτερη στιβαρότητα και αποφασιστικότητα, όλα αυτά λοιπόν επιβεβαιώνουν αυτή τη δυσλειτουργία και επιβεβαιώνουν ότι μπορεί να είναι στον 8ο χρόνο της πρωθυπουργίας του ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δυστυχώς για αυτόν, δεν ξέρω, δυστυχώς για τη χώρα, δυστυχώς για όλους εμάς, δεν κατάφερε να γίνει ηγέτης της χώρας. Έχει μεγάλη διαφορά. Άλλο εκλέγομαι πρωθυπουργός, γατζώνομαι στην καρέκλα, και άλλο γίνομαι ηγέτης.
γιατί πραγματικά ο ηγέτης, ο πραγματικός ηγέτης, οι πραγματικοί ηγέτες κρίνονται, ξέρετε, όχι μόνο από την κατάκτηση, τη διατήρηση της εξουσίας πάση θυσία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά και από το πολιτικό ανάστημα που διαθέτουν και που τους επιτρέπει ή δεν τους επιτρέπει να καταλάβουν πότε πραγματικά η παρουσία τους βλάπτει, επιβαρύνει, παραωφελεί τη χώρα. Και νομίζω ότι είμαστε ακριβώς σε μια τέτοια κρίσιμη και οριακή συγκυρία. Διότι αν ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί την εξουσία ως προσωπική ιδιοκτησία, είτε ως οικογενειακό κοιμήλιο και κληρονομιά, κάνει τεράστιο λάθος. Αν ο κ. Μητσοτάκης βάζει την προσωπική πολιτική του επιβίωση πάνω από τα συμφέροντα της χώρας, αυτό, να το πω όπως το καταλαβαίνω, μπορεί να μην το κρίνει τελικά κανένα, ας το πούμε, δικαστήριο, επειδή μιλάμε για τιμωρίες, για λογοδοσίες κλπ. Κλπ. Μπορεί μέσα στις εκλογικές μηλόπετρες να διαμορφωθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Όμως δεν θα μπορέσει να αποφύγει την ετιμιγορία της ιστορίας. Η ιστορία, ξέρετε, είναι αμήλικτη. Και το, όπως το λέω εγώ, το ειδικό δικαστήριο της ιστορίας, βάλτε το συσσαγωγικά, μην το βάζετε συσσαγωγικά, όπου θέλετε, το ειδικό δικαστήριο της ιστορίας είναι και αμήλικτο και δεν χωρατεύει με επικοινωνιακά κόλπα και δεν αθωώνει και δεν παραγράφει. Αποδίδει αργά ή γρήγορα τις ευθύνες. Μπροστά σε αυτό βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης και όσο είναι καιρός, αν υπάρχει πλέον καιρός, οφείλει να αντιληφθεί ότι πάνω από το δικό του προσωπικό μέλλον υπάρχει το μέλλον της χώρας και να πράξει αναλόγως.

Φοβερό τραγούδι Αγιαννητόπουλου, ο οποίος πρέπει να πω ότι είναι αφιερωμένο στον κύριο Θεοδόση. Κύριε Θεοδόση, με πολύ χαρά, αγάπη και σεβασμό το αφιερώνουμε σε εσάς, γιατί μας γράψατε πόσο σας αρέσει. Και ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος δεν έχασε χρόνο, το εντόπισε και ειδού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Ναι, πράγματι, πράγματι, εντάξει, το είπα περιφραστικά. Το είπα περιφραστικά, κύριε Μάνο, ότι ύστερα από αυτό το οποίο συνέβη από χθες ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας, έπρεπε να έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένη κίνηση. Εσείς λέτε να έχει αποχωρήσει. Σε συγκεκριμένη κίνηση εκδήλωσης της, πώς να το πούμε, της αντίδρασης της Ελλάδας σε σχέση και με τον ΝΑΤΟ, το είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το λέω, το θυμίζω, γιατί ξέρετε, μπορεί από καταβολές πολλοί όλοι μας να προερχόμαστε από διαφορετικούς, να προερχόμαστε, εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν εσωτερικές καταβολές από διάφορους χώρους. Αλλά επειδή έχουν πέσει, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, οι κλασικές διαχωριστικές γραμμές, απεδείχθη όλα αυτά τα χρόνια ότι οι κλασικές διαχωριστικές γραμμές δεν υφίστανται πλέον σε σχέση, ας πούμε, με τα μεγάλα θέματα, τα εθνικά, τα διπλωματικά, τα θέματα που αφορούν τη χώρα, την πατρίδα. Το κλασικό δεξιός, αριστερός, κεντρός, για μένα η κορυφαία στιγμή αυτής της, η κορυφαία στιγμή αυτής της εγκατάληψης των παλαιών διαχωριστικών γραμμών ήταν η στιγμή που ο Μίκης Θοδωράκης ανέβηκε, αν και σε δύσκολη κατάσταση λόγω της ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που είχε, με τον Επιρικό Καροτσάκη στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για την Μακεδονία κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, και είπε, κάλεσε τους πάντες και είπε, ελάτε όλοι, σηκωθείτε, αριστεροί και ντρόοι, δεξιοί, ακροδεξιοί, φασίστες, κομμουνιστές, αναρχικοί, πρεζόνια, οι πάντες, όταν πρέπει να ανταποκριθείς στο καθήκον απέναντι στην πατρίδα, οι κομματικοί διαχωρισμοί κατά τη γνώμη μου πάνε στην άκρη, όπως και δυστυχώς συμβαίνει αντίστροφα. Ρυψάσπιδες, έχει αποδειχτεί ότι υπάρχουν ή προέρχονται από όλο το κομματικό φάσμα. Μη κοροϊδευόμαστε. Έχει γίνει δηλαδή οριζόντιο το πράγμα. Έχει γίνει οριζόντιο το πράγμα. Ναι. Και δυστυχώς οι εποχές που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, για να πάω στους τεθνεώτες, να μην φτάσουμε στους ζώντες, ή ο Ανδρέας Παπανδρέου, ακόμα και όταν έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου βυθίσατε το χώρα ως αντιπολίτευση στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τι ήταν? Μια συνεννόηση εθνικού συμφέροντος της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, η οποία τότε αντιπολίτευση με την τότε κυβέρνηση ήταν σε οξύτατη πολιτική σύγκρουση στα εσωτερικά θέματα, βεβαίως, οξύτατη, δομικής φύσεως αντιπολίτευση έκανε το ΠΑΣΟΚ, με όσα του καταλογίζονταν και όσα δεν του καταλογίζονταν απέναντι στην Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, με όσα τις καταλογίζονταν και όσα δεν τις καταλογίζονταν. Χάσμα, γαλάζια και πράσινα καφενεία υπήρχαν στη χώρα εκείνες τις περιόδους. Αυτό δεν εμπόδιζε και δεν εμπόδισε τους ηγέτες εκείνης της εποχής να έχουν κώδικες επικοινωνίας και συνεννόησης για την υπεράσπιση, με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους, με τα προβλήματά τους, έτσι, ουδής Άγιος, με την κριτική που μπορεί και πρέπει να κάνει κανείς. Και αυτό λέω και η ιστορία είναι αμήλικτη. Δεν χαρίζεται. Δεν φοράει φακούς παραμορφωτικούς η ιστορία. Και αν τους φοράει, μάλλον τις φοράνε κάποιοι παραμορφωτικούς φακούς, φεύγουν αυτοί με το χρόνο. Γι' αυτό η ιστορία γράφεται και ξαναγράφεται, εμπλουτίζεται, συμπληρώνεται διαρκώς. Είναι διαρκής η ετοιμιγορία της. Και ξαναλέω, είναι αμήλικτη. Καραμαλής και ο Παπανδρέου της μεταπολιτευτικής περίοδου, λοιπόν, με τα κουσούρια τους, με τα προβλήματά τους, με τις αδυναμίες τους, είχαν αίσθηση του εθνικού καθήκοντος από το 1974 και μετά. Δεν θα πάω πίσω. Είχαν αίσθηση του εθνικού καθήκοντος πώς να κάνουν ό,τι έπρεπε, ακόμα και ως πολιτικοί αντίπαλοι ή αξιοποιώντας το στοιχείο ότι ήταν πολιτικοί αντίπαλοι, να βγει ο Παπανδρέου να πει βυθίσατε το χώρα για να το πάρει διαπραγματευτικά ο Καραμαλής και να πει όπ, εδώ ξέρετε με πιέζει ο άλλος. Εδώ! Εδώ! Μη χαρακτηρίσω, μη πω τι γίνεται εδώ, τα είπα προηγουμένως και για τον κύριο Μητσοτάκη και ξαναλέω πώς τώρα θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, τι θα φέρει αυτή η ιστορία, γιατί η ιστορία του ΝΑΤΟ, του Συνόδου του ΝΑΤΟ, θα επηρεάσει και θα προσδιορίσει τις ισορροπίες, αν όχι για τις επόμενες δεκαετίες, σίγουρα για μακρύ χρονικό διάστημα, στην περιοχή και παγκόσμια. Και σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το επίπεδο, ο ρόλος της Τουρκίας προδιαγράφεται αναβαθμισμένος. Και ο δικός μας ως χώρα, και ξαναλέω, μην τα απομονώνουμε, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Σήμερα στη Βουλή, για παράδειγμα, σήμερα στη Βουλή, νομίζετε ότι οι ξένοι και ακόμα και σε αυτά που είναι εκεί, στο ΝΑΤΟ, στα πηγαδάκια, στις συζητήσεις, δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο ότι γίνεται εδώ, που ανά πάσα στιγμή, εγώ δεν πάω στο παρασκήνιο, το ότι τεκταίνεται στο παρασκήνιο, αλλά στο προσκήνιο. Τι μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψει ή να αποκαλυφθεί καινούριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων και όλων αυτών των εγκλημάτων που συμβαίνουν. Τι θα γίνει στη Βουλή, επί παραδείγματι, όπου σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα πρέπει να αποφασιστεί εάν, όχι εάν, υπάρχει το αίτημα. Υπάρχουν τα 2/5 που προβλέπει. Δεν μπορούν, έχουν καταφέρει να το καταργήσουν τυπικά, μάλλον ουσιαστικά, τυπικά πάνε να κάνουν την ερμηνεία ότι «Α, ξέρετε, δεν μπορεί να έρθει ο Ντιλιάν, γιατί δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, είναι ιδιώτης, διότι εκείνο, διότι το άλλο, διότι και διότι, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε». Πώς το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης στις προάλλες, πλειοψηφία έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, για να σας δούμε τώρα στα δύσκολα. Τι έχουμε, κύριε Γιαννόπουλε? Λοιπόν, πάλι Νότης Φαγιανάκη, παρακάλεσα εδώ το φίλο μου τον κύριο Γιαννόπουλο. Θέλει, πώς τον είπατε, Νότης Φαγιανάκη στο τραγούδι «Πατρίδα μου». Για να τα ακούσουμε.
1: Περισπούδας τι πίσω πατήσαν Στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και αντριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμουρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μην δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο.

Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν οι ηγέτες?

συγκλονιστικό τραγούδι. Κύριε Σάκη, έχετε δίκιο. Το αφιερώνουμε μαζί με εσάς στην κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο στην κυβέρνηση. Σε όλους, αναλογικά και με το μερίδιο της θεσμικής θέσης που έχει κάθε πλευρά, σε όλο το πολιτικό σύστημα. Πραγματικά. Διότι όση ώρα ακούγαμε το τραγούδι αυτό, το ανεπανάληπτο Νότης Φακιανάκη, ο οποίος έχει αποσυρθεί αηδιασμένος από αυτά τα οποία συμβαίνουν, είχαμε δηλώσεις του κυρίου Τραμπ καινούργιες. Νέες δηλώσεις περιπτύξεις με τον Ερντογάν. «Μου αρέσει», λέει ο Ερντογάν, είπε ο Τραμπ με το τρόπο και το ύφος και το στυλ το οποίο έχει. Στη διάρκεια κοινών δηλώσεων που έκανε εκεί με το Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο κύριος Τραμπ είπε ότι βεβαίως θέλει να αγοράσει τα F-35, δηλαδή έκλεισε πάλι το μάτι. Έκλεισε πάλι το μάτι στον Τραμπ, στον Ερντογάν, και την ίδια ώρα, ναι, ακριβώς έχω βρει τη δήλωση την οποία έκανε αναφερόμενος στις συμπάσεις του. «Μου αρέσει», λέει ο Ρούτε, για τον γραμματέα του ΝΑΤΟ, «μου αρέσουν άλλοι άνθρωποι. Μου αρέσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Μου αρέσει ο Μπίμπι», αναφέρεται στον Νετανιάχου, «πρωθυπουργός εν καιρό πολέμου. Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα. Έχει εκατομμύρια στρατιώτες. Η Τουρκία είναι στρατιωτική δύναμη, αλλά θέλει να αποκτήσει F-35. Η Κίνα μας αντιμετωπίζει καλά, παρότι το 50% του πετρελαίου της περνά από τα στενά του Ορμούς. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του ΣΥ, του Κινέζου». Αυτά είπε πριν από λίγη ώρα ο Τραμπ, πλέκοντας για πολλωστή φορά το εγκόμιο του Ερντογάν. Τώρα θα μου πεις, κύριε Γιαννητόπουλε, κράτα βρε μικρό καλάθι, γιατί απλώς μπορεί να τα λέει. Μαζί σου είμαι. Μακάρι να έχεις δίκιο. Αλλά

ΝΑΤΟ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμπόριο μαζί τους. Δεν θέλω να έχουμε άλλο εμπόριο μαζί τους, είπε. Εντάξει, κάντε το αμέσως. Μην τους μιλάτε καν. Είναι απελπιστικοί, είναι κακοί άνθρωποι. Πώς το πες? Είναι απελπιστικοί, κακοί άνθρωποι. Φαντάζομαι τώρα τι αναφέρεται στην κυβέρνηση. Σε όλους τους Ισπανούς. Ξέρω εγώ. Γιατί επανέφερε και το θέμα της Δανίας, της Γρυλανδίας παρακαλώ. Κατηγορώντας το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη Γρυλανδία. Δεν είμαι ευχαριστημένος, λέει, με το ΝΑΤΟ. Για το θέμα της Γρυλανδίας, την οποία αποκάλυψε μεγάλο πρόβλημα για εμάς. Επίσης, τα έχωσε κατά το κοινό λεγόμενο στα μέλη του ΝΑΤΟ επειδή δεν παρήχαν υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ήταν απρόθυμοι να μας βοηθήσουν, αλλά δεν χρειαζόμασταν βοήθεια. Στην πραγματικότητα έκανα ένα τεστ. Ήθελα να δω αν θα ήταν εκεί ή όχι. Οκ, αυτό το εκλαμβάνει κανείς όπως θέλει, αν τους χρειαζόταν ή όχι, αν χρειαζόταν, αν γενικώς χρειαζόταν. Και ξανά για την Γρυλανδία είπε ότι όταν η Δανία τους κατέλαβε σε μια μέρα, τους Γρυλανδούς εννοεί, εμείς τότε είχαμε καταλάβει τη Δανία και την επιστρέψαμε χωρίς λόγο. Είναι πολύ σημαντική η Γρυλανδία για τις ΗΠΑ. Δηλαδή, τι θέλει να πει, ότι τελειώνοντας με τη Μέση Ανατολή θα επανέλθει τώρα εκεί. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής. Δεν ξέρω τι θέλει να υπονοήσει, αλλά πάντως, όπως και να το δει κανείς, το πράγμα πολύ μπερδεύεται, γιατί ακόμα και στη Μέση Ανατολή, τις ώρες τούτες που μιλάμε και διαρκούσεις της συνόδου του ΝΑΤΟ, γίνεται πάλι ο κακός χαμός. Κυριολεκτικά ο κακός χαμός. 80 στόχους, λέει, χτύπησαν οι Αμερικανοί στη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανική βάση. Το πετρέλαιο φυσικά εκτινάχθηκε στα ύψη. Επανήλθαν οι αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, όπου βέβαια ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων παρεμπιπτόντως πώς ακονόμησαν, διότι περί κονόμας πρόκειται, εφοπλιστές και μεταξύ των οποίων Έλληνες σε πολύ καλή σειρά στη διάρκεια των προηγούμενων ετών από το ρώσικο πετρέλαιο. Τα καλά και συμφέροντα. Κατά τα άλλα, ο κ. Μητσοτάκης με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ναι, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά τα συμφέροντα και οικονόμα των δικών μας, κονόμα. Τώρα λοιπόν, που έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι όπως φαίνεται, τι θα γίνει? Η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά, η σημερινή ημέρα θα είναι κρίσιμη από πολλές πλευρές. Και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, πώς θα βγουν οι πρώτες εντυπώσεις, μηνύματα, συμπεράσματα. Ήδη έχουμε πάρει μια πάρα πολύ ανησυχητική πρώτη γεύση από τις δηλώσεις που σας μετέφερα και εγώ, που είναι των τελευταίων λεπτών της τελευταίας ώρας και προϊονίζεται τη συνέχεια, όπως επίσης, και είναι κρίσιμη ημέρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί ήδη χθες

ακούσαμε και στις ειδήσεις, κατατέθησαν και 8 αγωγές για το Predator, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το οποίο σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα πρέπει να πάψουμε να το συνδέουμε ως παρανομαστή, ως στοιχείο σύνδεσης με την συνολικότερη κατάσταση, το στάτους περί τον κύριο Μητσοτάκη και εντός και εκτός Ελλάδας, διότι σας έλεγα και τις προάλλες ότι ακόμα και η απόπειρά του να βρίζει έξοδο προς τις Βρυξέλλες, να πάρει τη θέση της Ούρσουλας Φόρντε Λάγεν εφόσον αυτή τον προσεχή Ιανουάριο μετακινηθεί στη θέση της Προέδρου της Γερμανίας για τη λίγη θητεία του Σάιν Μάγερ, του είπανε οι φίλοι του οι Γερμανοί, οι ίδιοι ο Μέρτς και ο Βέμπερ, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι σε συνοδεύει η σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών, δεν μπορεί να είσαι υποψήφιος αν ήθελε προκύψει τέτοιο θέμα για τη θέση της Ούρσουλας. Και εκεί ο κύριος Μητσοτάκης προσγειώθηκε σε μια οδυνηρή για αυτόν πραγματικότητα, η οποία τον έκανε, κατά το ρεπορτάζ τουλάχιστον, να ενεργοποιήσει τους προεκλογικούς μηχανισμούς. Από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε να ανεβάζει προεκλογικές στροφές, τις οποίες δεν έχει σταματήσει επί της ουσίας, γιατί πραγματικά το πότε θα γίνουν οι εκλογές μπορεί και να μην εξαρτάται πια από αυτόν, όσο και να θέλει να το πάει πίσω. Από τη στιγμή που έκλεισε η δίωδος προς το εξωτερικό, έχουμε το τραγουδάκι που σας είπα, κύριε, το οποίο επίσης νομίζω ότι θα αρέσει σε φίλους μας εδώ, σε καλούς φίλους. Κύριε Σάβα, ναι, ο κύριος Αγιαννητόπουλος έχει βρει και αυτό το τραγούδι, με το οποίο σιγά σιγά θα πάμε ακολούθως στο δελτίο ειδήσεων και μετά εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με Κυριάκο Βελόπουλο. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με ιδιαίτερα σκληρά λόγια κατά του Ιράν προχώρησε σε νέες δηλώσεις ο πρόεδρος Τραμπ, δηλώνοντας πως πιστεύει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει και αποκαλώντας τους Ιρανούς άρρωστους ανθρώπους, απατεώνες και αποβράσματα που έκαναν μια ψεύτικη συμφωνία στον αντίποδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θερμή συμπάθειά του για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο Τούρκος ομολογός του είναι σαν αυτόν και ότι του έστρωσε το κόκκινο χαλί. Παράλληλα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Τουρκία σημαντική στρατιωτική δύναμη με εκατομμύρια στρατιώτες που επιθυμεί να αποκτήσει τα μαχητικά 35, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά του για το ΝΑΤΟ λόγω της απροθυμίας των συμμάχων να παράσχουν υποστήριξη. Ο Τραμπ εμφανίζεται θετικό στην αναζήτηση μιας λύσης που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Σκηνές άγριας καταδίωξης εκτελήχθηκαν στο Άγρος όταν ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε έλεγχο της ΟΠΚΙ και επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολήσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα προτού εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του, στο οποίο εντοπίστηκε και αεροβόλο όπλο για να διαφύγει πέζος. Το περιστατικό κατέληξε στον τραυματισμό του οδηγού από υπηρεσιακά πυρά και οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο εμπλεκόμενων αστυνομικών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στον Πάγο μπαίνει εκ νέου ο μεγάλος διαγωνισμός για την προμήθεια και την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, καθώς η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας. Η εμπλοκή αυτή σημειώνεται μετά από νέες προδικαστικές προσφυγές των εταιριών Maicon και Actor, παγώνοντας για δεύτερη φορά το οδικό έργο διάρκειας 6 ετών και συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο είχε επαναπροκηρυχθεί μόλις στις αρχές Ιουνίου μετά από προηγούμενη ματέωση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμός, σταδιακά πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν με νότιες διευθύνσεις εντάσσεως 4 μποφόρ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 βρίσκεται η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Γίνεστε αύριο πρωθυπουργός. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις? Ποιες είναι οι πρώτες αποφάσεις που θα παίρνατε?
1: Flat tax 15%. Οριζόντιος φόρος.
0: Πρώτη κίνηση.
1: Πρώτη κίνηση. Η χρησιμοποίηση των χρημάτων που υπάρχουν στην αγορά και είναι εκτός τραπεζικού συστήματος για να κάνω μια κρατική τράπεζα επιτέλους, για να μπορέσω να δώσω κίνηση στην οικονομία. Τρίτον, στεγαστικό.
0: Τι θα τους λέγατε, δηλαδή, φέρτε τα χρήματα.
1: Ναι, ναι, δεν φορολογούνται τίποτα.
0: Αφορολόγητα.
1: 3%-4%
0: για να τα βάλετε.
1: Για να τα βάλετε εκεί, για να έχω εγγύηση τα χρήματα, για να μπορώ να κάνω αυτό που λέω εγώ. Να χρησιμοποιήσω χρήματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που από ταμεία ανάκαμψης δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. 100 δις.
0: Θα μαζεύατε επομένως ό,τι είναι στα σεντούκια και
1: έτσι
0: κάτω από τα στρώματα.
1: Έτσι ακριβώς. Και υπάρχει και άλλη με το μαύρο χρήμα. Το φορολογίζουμε 15%, 20% για να τελειώσει. Δεν μπορεί τον Τούρκο, το μαφιόζο, να τον φέρνει εδώ χωρίς έλεγχο, να φέρνει τα ναρκωτικά, να κάνει χρήμα και να παίρνει ακίνητα και να μην το κάνει τον Έλληνα. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι χάσαμε 100 δις, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό που δεν θα κάνουμε, δεν θα κλέβουμε λεφτά εμείς. Δεν θα κλέβουμε λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε χάσει 100 δις όταν ένα δις έκανε το Terra Factory του Musk στο Τέξας. Ένα δις. Και έκανε το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων, Tesla, στο Τέξας με ένα δις. Και χάσαμε 100 δις. Και δεν φτιάξαμε τίποτα στη χώρα. ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, πού πήγαν τα λεφτά, να σου πω εγώ, σαν ομογεννήτριες. Που δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις, δεν δίνουν θέσεις εργασίας, δεν δίνουν ψωμί στον Έλληνα, δίνουν πολύ ψωμί και παντεσπάνι και ό,τι θέλετε στους παρόχους ενέργειας, όχι στον Έλληνα. Και το αυτό που θέλω να κάνω για να καταλάβει ο Έλληνας είναι ότι, και είναι σημαντικό για μένα, το ξεχνάμε, το στεγαστικό. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. 700.000 Έλληνες πήραν ακίνητο από τον ΟΕΚ. Χωρίς να πληρώνουμε τίποτα, ξέρετε, με ένα μικρό ενίκιο 100-200 ευρώ. Θα έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας. Ο Έλληνας πολίτης δικαιούται να έχει σπίτι. Θα του δώσει ελληνική λύση σπίτι. Θα το λύσουμε, είναι εύκολο. Παράδειγμα, γιατί να φορολογώ 45% και 50% όταν νίκαι, κύριε Χατζηνικολάου μου. Όταν έχω ένα σπίτι που τον νοικιάζω 2.000 και μου πέτει το κράτος ένα χιλιάρικο. Συνιδιοκτήτη στο σπίτι μου είναι. Δεν κατάλαβα. Όχι. Δώσ' τα ακίνητα ώστε να πάρει το χιλιάρικο και να πάει από τα 2.000 το ενίκιο στο 1.000. Να η λύση. Αλλά τι θέλουν, επειδή μπορούν να παράγουν πλούτο και να αυξήσουν την παραγωγικότητα, αυξάνουν φόρους. Υπερφορολόγηση. Παντού υπερφορολόγηση. Ό,τι κινείται. Έμεση και άμεση φόρη.

Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα πολύ μεγάλο ιστορικό γεγονός. Για τα χρονικά του τουλάχιστον ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Το οποίο αφορά τους Μύριους. Και λέω ιστορικό γεγονός, ξέρετε, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί στα παγκόσμια χρονικά κάτι τέτοιο. Γιατί η παγκόσμια ιστορία είναι παγκόσμια ιστορία. Αλλά μία ομάδα ανθρώπων μέσα από ξένο έδαφος να μπορέσει να περάσει πεζοπορώντας χιλιάδες χιλιόμετρα ή πολλά χιλιόμετρα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Οι Μύριοι λοιπόν ήταν ένα σώμα, και θέλω να καταλάβετε γιατί διαφέρει ο νεοέλληνας από εκεί τους Έλληνες. Ελλήνων μισθοφόρων, οι οποίοι υπηρέτησαν υπό τις διαταγές του Κύρου, του νεότερου στην Περσική Αυτοκρατορία. Θα μου πείτε, μισθοφόροι Έλληνες που πήγαν να πολεμήσουν στην Περσία? Ναι παιδιά, γιατί είναι γνωστό ότι μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο η Ελλάδα ρημάχθηκε. Πολλοί στρατιώτες που επέστρεψαν από τις μάχες ζωντανοί δεν είχαν εργασία. Είχαν αφαιθεί τα χωράφια, τα αμπέλια, τα ελαιώνες, τα ιοπορώνες, όλα τα εδάφη, κτηνοτροφία στο έλεος του πολέμου. Καταστράφηκε όλη η Ελλάδα από την ανοησία των Αθηναίων και των Σπαρτιατών εκεί της περίοδου και των υπολείπων ελληνικών πόλεων. Ρήμαξε δηλαδή, ερήμωσε η αρχαία Ελλάδα, ερήμωσε στην Ήπεθρο, εννοώ σε επίπεδο καλλιέργειας. Με συνέπεια να ψάχνουν να βρουν δουλειά οι Έλληνες. Ήταν ένα επάγγελμα οι μισθοφόροι και παραμένει επάγγελμα ακόμη και τώρα στις μέρες μας. Οι Wagner, οι BlackRock έχουν ιδιωτικούς στρατούς, υπάρχουν πολλών ειδών ιδιωτικοί στρατοί. Α, το λέω για να το καταλάβετε ότι από τότε ίσχυε, αφήστε που και πολλοί στην αρχαιότητα ελληνικές πόλεις κράτη είχαν μισθοφόρους. Στο σώμα αυτό λοιπόν συμμετείχε ο Ξενοφώντας, αυτός που έγραψε, ο οποίος κατέγραψε τη μοναδική λεπτομέρεια και ήταν λεπτομερέστατη η καταγραφή του για τη μάχη στα Κούναξα και τη θρηλυκή επιστροφή των Ελλήνων στην πατρίδα. Πρέπει να πω ότι ο Ξενοφώντας συμπτωματικά έγινε στρατηγός. Δεν ήταν στρατηγός. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή, δείτε, ένας άνθρωπος συγγραφέας βέβαια, αλλά όχι στρατηγός. Η συγκυρία τον έφερε να γίνει στρατηγός. Η συγκυρία. Καμιά φορά λέω ότι ο στρατιωτικός, ο υπαξιωματικός ή ο στρατιώτης μπορεί να είναι καλύτερος από τους στρατηγούς. Πολύ καλύτερος. Καλύτερος. Γιατί? Γιατί είναι ο μαχητής, είναι αυτός που είναι στη μάχη, στο πεδίο, την ώρα που γίνεται ο πόλεμος. Η στρατηγική είναι επιτελική. Βάλτε εδώ τα γαλόνια, τα μοστράρουν εδώ, άστα να πάνε. Παράδειγμα ο πλαστήρας, παράδειγμα πολλοί υπαξιωματικοί που στην πορεία έγιναν ανώτατοι ήρωες για την ελληνική ιστορία. Ειδικά ο πλαστήρας και πολλοί άλλοι βέβαια. Υπαξιωματικοί που δεν ήταν στρατηγοί, γιατί από στρατηγούς χορτάσαμε. Από στρατιώτες έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Και στην πολιτική αυτό ισχύει. Η μάχη λοιπόν στα Κούναξα υπήρξε η κρίσιμη σύγκρουση ανάμεσα στον Κύρο και τον αδερφό του, τον Αρταξέρξη τον Β'. Ο Κύρος ήθελε να εκθρονήσει τον αδερφό του, τον Αρταξέρξη τον Β' και να πάρει τον θρόνο των Περσών. Ο Κύρος λοιπόν στρατολόγησε, μισθοδότησε τους Έλληνες μισθοφόρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και ο Αρταξέρξης δεν είχε Έλληνες μισθοφόρους, είχε και αυτός. Όλοι είχαν. Απλά οι μισθοφόροι του Κύριου ήταν από την υπηρετική Ελλάδα. Οι μισθοφόροι του Αρταξέρξου ήταν από Μικρά Ασία και από άλλες περιοχές. Κατανοητόν. Μπράβο. Η σύγκρουση αυτή δεν ήταν μια απλή σύγκρουση. Έγινε το καλοκαίρι του 401, φίλες και φίλοι. Στην περιοχή Κούναξα, περίπου 70 χιλιόμετρα από τη Βαβυλώνα. Βόρεια από τη Βαβυλώνα. Τώρα μιλάμε για Ιράκ, παιδιά, έτσι. Η σύγκρουση δεν ήταν μια απλή διαμάχη. Ήταν ένας αγώνας για την δυναστική πορεία και την εξουσία της αυτοκρατορίας. Ο Αρταξέρξης ανέβηκε στον χρόνο, ενώ ο Κύρος, φιλόδοξος και δυναμικός, επιδίωκε να ανατρέψει τον αδερφό του. Πρέπει να πω ότι ως προσωπικότητα ο Κύρος ήταν καλύτερος του Αρταξέρξου. Ως προσωπικότητα, ως άνθρωπος. Απλά ο Αρταξέρξης είχε τον πλούτο, είχε πάρα πολλά λεφτά σε σύγκριση με τον Κύρο. Η μητέρα τους, η Παρισάτιδα, ευνοούσε τον Κύρο. Αγαπούσε περισσότερο τον Κύρο, δημιουργώντας εντάσεις στην αυλή. Ο Κύρος συγκέντρωσε λοιπόν μεγάλη στρατιωτική δύναμη, πολύ μεγάλη, και αυτή η μεγάλη δύναμη
στηρίχθηκε στους Έλληνες μισθοφόρους, οι οποίοι είχαν τη φήμη του πειθαρχημένου και ανδρείου σώματος. Γι' αυτό και η μοίρη του ξενοφόντος, αλλά και το εξατευτικό αυτό σώμα ήταν εκπληκτικό. Μια μηχανή θανάτου, μια μηχανή πολέμου. Περίπου 10.000 οπλίτες. 10.000 οπλίτες. Ήταν ο κύριος στρατός του Κύρου, συμπληρωμένος με ελαφρύτερες δυνάμεις από διάφορες περιοχές Ασίας και λίγους από Ελλάδα. Απέναντί ήταν ο Αρταξέρξης, ο αδερφός του, ο οποίος διαθέτει τεράστιες αρτιμητικές δυνάμεις, εκατοντάδες χιλιάδες πεζικού και υπηκού, καθώς και δρεπανηφόρα άρματα. Κατά τη διάρκεια της πορείας, λοιπόν, προς την καρδιά της αυτοκρατορίας, ο Κύρος κρατούσε τις πραγματικές του προθέσεις κρυφές από πολλούς στρατιώτες του. Με το πρόσχημα των τοπικών συγκρούσεων, τι έκανε? Πήγαινε προς τον Αρταξέρξη, δηλαδή έλεγε έχουμε εντάσει σε μια περιοχή και έφευγε από την περιοχή που ήταν σατράπης ή κυρίαρχος και κόντευε, πλησίαζε στη Βαβυλώνα. Μόνο όταν η εκστρατεία είχε πλέον προχωρήσει βαθιά στη Μεσοποταμία, αποκαλύφθηκε ο σκοπός της. Οι Έλληνες οπλίτες, οι Μύριοι, ήταν υπό την ηγεσία του Σπαρτιά, του στρατηγού Κλεάρχου. Αποτελούσαν την αιχμή του δόρατος αυτού του στρατού του Κύρου. Ένα στρατός πολύ μικρότερος αριθμητικά από το στρατό του Αρταξέρξου. Αλλά επειδή είχε τους 10.000 οπλίτες που ήταν μάχημοι στο πεδίο, είχαν πολεμήσει τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ήξεραν από την τέχνη του πολέμου, ήταν μια ισχυρή μηχανή. Η πειθαρχία, η φάλαγγά τους και όλα αυτά που τους διέκρινε, ο οπλισμός τους, έδινε ένα πλεονέκτημα απέναντι σε οποιονδήποτε εχθρό. Και αυτό απεδείχθη μεταξύ την περίοδο του 5ου αιώνα, Σαλαμίνα, Μαραθώνας, Πλατεές, τόσες μάχες που νίκησαν οι Έλληνες οπλίτες, κατενίκησαν τους Πέρσες. Ο Αρταξέρξης ήταν ενήμερος και ενημερωμένος. Έβλεπε τι έρχεται. Προετοίμασε λοιπόν στα κούναξα το δικό του στρατό και περίμενε τη σύγκρουση. Η διάταξη των δυνάμεων ήταν σε ένα βαθύ σχηματισμό, πολύ βαθύ σχηματισμό, με τον ίδιο στο κέντρο και ισχυρό υπηκό στα άκρα. Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν τα περσικά δρεπανιοφόρα άρματα επέλασαν πρώτα, χωρίς όμως να καταφέρουν να διασπάσουν ποιους, την ελληνική φάλαγγα. Τι έκανε ο Αρταξέρξης, γνωρίζοντας ότι το ισχυρό όπλο είναι οι 10.000 μύριοι του Κύρου, έδωσε εντολή στους ολετήρες σωμάτων, σε αυτούς που κοβατιάζουν σώματα οπλιτών, να επιτεθούν στους Έλληνες οπλίτες, εκεί που ήταν Έλληνες οπλίτες. Δηλαδή, έστειλε τα άρματα μάχης εναντίον των πεζικάριων εντός αγωγικών των στρατιωτών, των Ελλήνων. Μόνο των Ελλήνων. Γιατί ήξερε, αν νικήσει αυτούς, τελείωσε ο πόλεμος. Πολλά από αυτά όμως, επειδή η τέχνη του πολέμου ήταν τέχνη για τους Έλληνες, την ώρα που έβλεπαν οι Έλληνες να έχονται τα άρματα, άνοιγαν αυτόματα τις γραμμές τους, περνούσαν τα άρματα ανάμεσα και πετσόκοβαν και τους υπείς, τους αρματοδρομείς, τους σημειώχους, εν πάση περιπτώσει, και αυτούς πάνε επάνω. Και έπαιρναν και τα άλογα. Είχαν δημιουργήσει και πίσω ακριβώς από τις γραμμές τους ειδικές λακκούβες. Γνώριζαν ότι θα επιτεθούν οι Πέρσες σε αυτούς με τα άρματά τους. Λακκούβες ώστε με το προχώρα το άρμα να έσπαγε. Δηλαδή, δείτε τώρα, δεν ήταν απλά οπλίτες, ήταν μηχανές πολέμου. Οι πρόγονοι μας, οι αρχαίοι Έλληνες, ήταν μηχανές πολέμου. Και ο ελληνικός στρατός κατενικήθηκε από ένα μοιραίο λάθος, τον φθόνο και τη φιλονικία. Από τους Ρωμαίους οι Έλληνες κατενικήθηκαν γιατί τους διέρεσαν οι Ρωμαίοι και μία-μία τις πόλεις κράτη τις κατενίκησαν. Αν ήταν ενωμένοι όπως με τους Πέρσες οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι δεν θα έκαναν το παραμικρό. Αλλά είπαμε, το κουσούρι μας. Στη συνέχεια λοιπόν, τα ελληνοπερσικά μέτωπα συγκρούστηκαν με τους Έλληνες να επιδεικνύουν ένα απίστευτο συντονισμό, απίστευτη οργάνωση. Σε ένα σημείο της μάχης, το αριστερό τμήμα του Κύρου, εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, προχωρά υπερβολικά. Δηλαδή, έφυγε η αριστερή πλευρά και άφησε το κενό στο κέντρο της σύγκρουσης. Ο Κύρος, βλέποντας, και εδώ είναι το μεγάλο σημείο, την ευκαιρία, επιτέθηκε ο ίδιος με την προσωπική του φρουρά κατά του αδερφού του. Έφυγε δηλαδή από τη διάταξη που του είπαν οι Έλληνες, ο Κύρος προήλασε και πάει και χτυπάει να βρει τον Αρταξέρξη, του σκοτώσει. Σου λέει να γίνω βασιλιάς κατευθείαν εγώ. Αυτό όμως τον οδήγησε στο θάνατο. Πέφτει νεκρός. Οι Έλληνες κερδίσανε. Δείτε τώρα. Πύριος νίκη. Χειρότερη. Γιατί νικάνε οι Έλληνες
Πέφτει ο κύριος νεκρός και τότε όλοι οι υπόλοιποι στρατιώτες που ήταν με το μέρος του κύρου σταματάνε να πολεμάνε, αρχίζουν και λιποψυχούν. Διότι ο στρατηγός έχασε τη ζωή του. Έτσι μύρι βρέθηκαν οι ίδιοι βαθιά μέσα κάπου στη Βαβυλώνα, στην Περσική επικράτεια, αποκομμένοι χωρίς ηγεσία, περικυκλωμένοι από τον εχθρό Αρταξέρτσι. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει η θρυλικότερη πορεία που έγινε ποτέ μιας ολόκληρης μηχανής 10.000 ανθρώπων χωρίς διοικητική μέρημνα, χωρίς εφόδια, για να φτάσουν στο θάλατα στον Εύξεινο Πόντο. Ο Ξενοφόνος αναλαμβάνει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Του έλαχε η μοίρα για να οργανώσει την επιστροφή μέσα από τα εχθρικά εδάφη και μάλιστα αυτή η πορεία έμεινε γνωστή η κάδος των μυρίων. Πώς έγινε αυτό? Στην αρχή ο Αρταξέρξης λέει στους Έλληνες, ελάτε μαζί μου. Οι Έλληνες λένε, είναι ατιμωτικό από τη στιγμή που ήμασταν από την πλευρά του κύρου να έρθουμε τώρα σε σένα ως πληρωμένοι μισθοφόροι. Θα θέλαμε να αποχωρήσουμε ησύχως και ηρέμως, χωρίς συγκρούσεις και μάχη, να πάμε στις πατρίδες μας. Ο Αρταξέρξης τους λέει ναι, και την επόμενη μέρα αφού τελειώνει η μάχη, ο πόλεμος, λέει, θέλω οι στρατηγοί σας να έρθουν να μιλήσουν μαζί μου, να συνονοηθούμε για την αποχώρησή σας, να φύγετε ήρεμα και να σας βοηθήσω κιόλας να πάτε στην πατρίδα σας. Εκεί λοιπόν πείθεται ο Αρταξέρξης, λέει μία πηγή, η άλλη λέει ότι ο ίδιος το έδωσε εντολή, από τους συμβούλους του να αποκεφαλίσει όλους τους στρατηγούς, όλους. Πήγαν οι Έλληνες στρατηγοί, τώρα έδωσε εντολή αυτός, τον έσφαξαν ο εκπρόσωπός τους, του Αρταξέρξου έδωσε εντολή και τους φάξαν, δεν έχει σημασία, εσφάγισαν όλοι οι στρατηγοί, όλες οι κεφαλές των 10.000 μυρίων, οι αρχηγοί τους δηλαδή, εσφάγισαν, οι στρατηγοί. Εκεί ακριβώς φανταστείτε τον στρατό με 10.000 Έλληνες στρατιώτες να μην έχουν ηγεσία. Και εκεί ακριβώς βγαίνει ο Ξενοφόντας. Λέει μία πηγή, άλλη λέει ότι έγινε ειρηνικά η διαδικασία, δεν σφάθηκε κτλ. Εγώ σας λέω τι ακριβώς λένε. Και εκεί ακριβώς γίνεται αυτό που λέμε το γύρισμα και ο Ξενοφόντας ηγείται ενός ολόκληρου στρατού 10.000 ανδρών. Δεν είχαν αυτοκίνητα, δεν είχαν φορτηγά, δεν είχαν αεροπλάνα και φεύγουν από εκεί και από τη Σάρδης πήγανε, από τη Μικρά Ασία πήγανε μέχρι τη Βαβυλώνα και από τη Βαβυλώνα επέστρεψαν 10.000 και πήγαν στην Τραπεζούντα, παιδιά. Με τα πόδια. Από εκεί στο Βυζάντιο, απικία των Μεγαραίων, η μετέπειτα με Κωνσταντινούπολη. Αυτοί οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, στο Ξενοφόν, στο έργο Ανάβασης, αν το διαβάσετε προσεκτικά, θα καταλάβετε τι μεγαλείο είχαν. Δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει. Θα καταλάβετε πόσο μεγαλειώδης ήταν η παρουσία των Ελλήνων, τα μυαλά τους, η συμπεριφορά τους, η τακτική τους, η στρατηγική τους. Κάτι που δεν έχουμε σήμερα είναι ο Έλληνες. Το λέω έτσι με πικρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και θέλω να γίνει η επανελλήνιση. Δεν το λέω τυχαία. Και όταν μιλάμε για επανελλήνιση, μιλάμε για μια κυβέρνηση στιβαρή, ελληνική, πραγματική, που να αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το έχω πει και άλλη φορά και το ξαναλέω, δεν αγαπάνε τους Έλληνες, δεν αγαπάνε την Ελλάδα οι ηγέτες της χώρας. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Την μισούνε με κάθε τρόπο. Παράδειγμα αυτό που κάνα στην Κοζάνη. Αυτό που έγινε στην Κοζάνη, φίλες και φίλοι, ήταν έγκλημα. Θα μπορούσε, π.χ., λένε, να συνεχίσει να δουλεύει η Πτολεμαΐδα 5. Θα μπορούσε να μετατραπεί σε μονάδα αερίου, λέει η κυβέρνηση. Κρίνει λοιπόν μετά από 3 χρόνια λειτουργίας η καλύτερη μονάδα που διέθετε η χώρα. Πληρώσαμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για αυτή τη μονάδα και αυτή η μονάδα την κλείνουν. Γιατί λέει στηριζόταν στον Ιγνίτη. Αλλά το υψηλό κόστος ρήπων, περίπου 80 λέει, ευρώ, τον καθιστά ασύμφορο. Και η ηλεκτροπαραγωγή που προέρχεται, λένε, από ΑΠΕ, είναι, λέει, φθηνότερη. Φίλες και φίλοι, αν δείτε πώς καθορίζεται η τιμή της μονάδος, θα δείτε ότι πληρώνουμε 15 λεπτά πιο ακριβά το ρεύμα σε σχέση στο φυσικό αέριο, είτε από τις ΑΠΕ. Έχουν κάνει εγκλήματα. Είναι αυτό που έχω πει. Έστησαν παντού ανεμογεννήτριες χωρίς να έχουν αποθήκες για να αποθηκεύσει το ρεύμα. Με συνέπεια, είναι σαν να έχει αυτοκίνητο και δεν έχει λάδια και βενζίνη. Και στη μηχανή. Αγόρασαν αυτοκίνητο χωρίς λάδια, χωρίς βενζίνη, χωρίς ελαστικά, χωρίς ζάντες και πήραν αυτοκίνητο αυτοί. Βάλαν ανεμογεννήτριες χωρίς να έχουν χώρους αποθήκευσης. Με συνέπεια, το ρεύμα που παράγει η Ελλάδα να το στέλνει στη Βουλγαρία, το στέλνει τζάμπα. Γιατί έχουμε υπερπαραγωγή
να το αποθηκεύει η Βουλγαρία, η έξυπνη, και να μας το πουλάνε οι Βούλγαροι σε εμάς πιο ακριβά. Τους δίνουμε τζάμπα το ρεύμα και μας το πουλάνε ακριβά σε εμάς. Θεωρώ, φίλες και φίλοι, ότι ήταν ένα λάθος, όχι τυχαίο. Θα σου πω γιατί. Πείτε ότι κάτι συμβαίνει και δεν έχουμε φυσικό αέριο αύριο το πρωί. Πείτε και κάτι συμβαίνει και δεν έχουμε πετρέλαιο. Οι λιγνίτες είναι μια μορφή ηλεκτροπαραγωγής που σε μια δύσκολη στιγμή θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Εγώ βέβαια έχω άλλη άποψη, αλλά το λέω για να το καταλάβετε. Δηλαδή θεωρώ ότι οι λιγνίτες πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Με φίλτρα συγκεκριμένα, με νέες τεχνολογίες και να δουλεύουν εκεί στη Δυτική Μακεδονία 20.000 άνθρωποι, να αναπτυχθεί η περιοχή, στη Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία, να δουλεύουν τα φουγάρα με ειδικά φίλτρα που υπάρχουν για μείωση των ρήπων. Αλλά είπαμε, θέλουν να ισοπεδώσουν τη χώρα. Όπως με τη λαθρομετανάστευση. Το έχω πει κι άλλη φορά. Να σας πω ότι ποινές υπάρχουν σε άλλες χώρες. Σιγκαπούρη, λαθρομετανάστες. Μπαίνεις παράνομα, 6 μήνες φυλακή, δεν βγαίνεις. Φυλακή, όχι σε χαϊδεύω, σε δίνουν επιδόματα. Φυλακή. Ρωσία, έως 2 χρόνια σοφρονιστική εργασία, παρακαλώ. 2 ολόκληρα χρόνια σοφρονιστική εργασία. Ινδία, 8 χρόνια φυλακή. Πακιστάν, 10 χρόνια φυλάκιση. Είπα και Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη, πρόσβαση σε στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες. Και λέω το εξής. Άντε ρε παιδί μου, μπαίνει μέσα κάποιος. Βάλ το να δουλέψει σε δρόμους, να δουλέψει στα χωράφια, να δουλέψει κανονικά. Όχι να τον τάζω και τον ποτίζω. Και αυτό μου το είπε ένας φίλος καθηγητής Πανεπιστημίου που μου λέει: ξέρεις κάτι, να μην σμουλιάζουμε. Τι λέτε ρε εσείς? Δεν θα μπαίνει κανένας. Αυτοί που είναι εδώ, που μείναν εδώ και έχουν άσυλο, θα βρουν δουλειά. Αν δεν βρουν δουλειά, θα σκοτώσουν να φύγουν. Τους δώσατε άσυλο. Το δικαιούνται, λέει, νομότυπα. Ωραία. Θα δουλέψουν στα χωράφια στη Μανολάδα. Θα δουλέψουν στα χωράφια στο Ραδάκινα. Θα δουλέψουν στα Ροδάκινα, στην Καρπούζια, οπουδήποτε. Θα δουλέψουνε. Για αυτή τη χώρα δουλέψαμε όλοι μας. Σε αυτή τη χώρα έχουμε εργαστεί όλοι. Για να υπάρχει οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας. Όχι έρχονται αυτοί. Αράζουν σπιτάκια, τους παίρνουν και τα επιδοματάκια, τους παίρνουν τα τηλεφωνάκια, τους παίρνουν και την υγεία του τζάμπα και πληρώνω εγώ σε ένα σύστημα που καταραίει. Αλλά οι επόμενες εκλογές θα είναι οριακές. Θα είναι κρίσιμες για το μέλλον της Ελλάδος. Γι' αυτό και σας λέω ότι είπε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών και το κρύψαν όλα τα κανάλια. Είπανε ότι η επιστολική ψήφος εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς ως προς την αποτελεσματική διασφάλιση της μυστικότητας ψήφου και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Αυτή είναι η επιστολή τους. Κανένα κανάλι δεν κάθισε να το πει αυτό. Όλοι το έκρυψαν. Γιατί? Όταν βγαίνουν οι ίδιοι δικαστές και λένε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα νοθείας στις εκλογές με βάση την επιστολική ψήφο, όλοι το κρύβουνε. Γιατί εκεί το σύστημα θα παίξει τα ρέστα του. Γι' αυτό και ζητάω από όλους σας βοήθεια, εκλογικούς αντιπροσώπους. Θέλω ανθρώπους να έρθουν εκεί τη μέρα, μία μέρα στις εκλογές, να στηρίξουν την προσπάθεια, ρε παιδιά. Στηρίξτε μας. Πάρτε στη Θεσσαλονίκη ένα τηλέφωνο στα κεντρικά γραφεία και πείτε: θέλω να γίνω εκλογικός αντιπρόσωπος.

0: Για να πάμε λίγο σε κάτι που οι Ευρωπαίοι, οι πολιτισμένοι, θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, δεν λέτε? Ωραία. Να δούμε λοιπόν τους Ευρωπαίους τους πολιτισμένους, τους οποίους απεχθάνομαι εγώ γιατί τους λέμε πολιτισμένους, συχαίνομαι που τους λέμε πολιτισμένους, γιατί ουδέποτε ήταν πολιτισμένοι. Μια ζωή ανθρωποφάγοι κανίβαλοι ήταν αυτοί. Μια ζωή δουλέμποροι ήταν μέχρι το 1870-60. Ήταν δουλέμποροι αυτοί με συνεργάτες εχθρόμους της Αφρικής. Δουλέμποροι, Ευρωπαίοι, αυτό κάνα. Είχαν αφεμάξει όλη την Αφρική από ανθρώπινο δυναμικό, θέλετε. Από ορυκτά, ακόμη και συνεχίζουν και τώρα. Δεν σταματάει ο δουλέμπορος να δουλεύει με άλλο προσωπείο. Δείτε λοιπόν τι είχαν κάνει από το 1810 μέχρι το 1958. Ανθρώπινους ζωολογικούς κήπους. Οι πλούσιοι. Στις επαύλεις τους έφεραν εχθρόμους. Έτσι, και τους έβαζαν σε κλουβιά για να τους βλέπουν οι γηγενείς Ευρωπαίοι, οι πολιτισμένοι.
1: Κρατάτε ένα εισιτήριο για τη μεγάλη έκθεση. Περιμένετε να δείτε εξωτικά πουλιά. Αντί γι' αυτό, βλέπετε ανθρώπους. Ανθρώπους πίσω από σιδερένια κάγκελα. Αυτό δεν είναι δυστοπία. Είναι η ιστορία μας. 1810, Λονδίνο. Μια γυναίκα, η Σάρτζη. Της υποσχέθηκαν μια νέα ζωή. Βρήκε ένα κλουβί στο Πικαντήλι Σίρκους. Την ονόμασαν Αφροδίτη των Χοντεντότων. Την άγγιζαν με ραβδιά για να δουν αν είναι αληθινή. Πέθανε μόνη στο Παρίσι, στα 26 της. Αλλά η επιστήμη δεν είχε τελειώσει μαζί της. Το σώμα της θεμαχίστηκε. Ο σκελετός της έγινε έκθεμα σε μουσείο. Έμεινε εκεί για 160 χρόνια. Επέστρεψε στην πατρίδα της μόλις το 2002. Ήταν επιχείρηση. Από το 1870 έως το 1940, 35.000 άνθρωποι στηβάχτηκαν σε πλοία. Λονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Βαρκελόνη. Ολόκληρες οικογένειες μέσα σε περιφραγμένα χωριά. Επιστήμονες μετρούσαν τα κρανία τους. Παιδιά τους πετούσαν φιστίκια. Οι εφημερίδες το ονόμαζαν εθνολογικό θέαμα. Η πραγματικότητα ήταν ένα τσίρκο τρόμου. 1897, Βρυξέλλες. Ο βασιλιάς Λεοπόλδος Δεύτερος θέλει επίδειξη ισχύως. 267 Κονγκολέζοι μεταφέρονται με τη βία. Ένα ψεύτικο χωριό δίπλα σε ένα παλάτι από γυαλί. 7 από αυτούς δεν άντεξαν. Πέθαναν από το κρύο μέσα στη λάσπη. Την ίδια ώρα, οι επισκέπτες έπιναν σαμπάνια λίγα μέτρα πιο πέρα. 1906, ζωολογικός κήπος του Μπρόνξ. Ένας άντρας, ο Ότα Μπέγκα, έχασε την οικογένειά του σε μια σφαγή. Τώρα μοιράζεται το κλουβί του με έναν ουρακοτάνκο. Σκόρπισαν κόκαλα στο πάτωμα για να φαίνεται κανίβαλος. 40.000 άνθρωποι την ημέρα τον κοιτούσαν να υποφέρει. Χρόνια μετά, ο Ότα σημάδεψε την καρδιά του με ένα όπλο. Δεν μπορούσε να επιστρέψει σπίτι. Το σπίτι του δεν υπήρχε πια. Νομίζετε πως αυτό ανήκει στο μακρινό παρελθόν. Κοιτάξτε το 1958. Βρυξέλλες. Παγκόσμια έκθεση. Το ατόμιουμ λάμπει ως σύμβολο προόδου. Και ακριβώς από κάτω, ένας ανθρώπινος ζωολογικός κήπος. Λευκοί επισκέπτες ταΐζουν μαύρα παιδιά πίσω από φράκτες. 1958. Η χρονιά που ιδρύθηκε η NASA, 2 χρόνια πριν την ανεξαρτησία του Κονγκό. Αυτές οι εκθέσεις ήταν το Netflix της εποχής.
0: Αυτά πληρώνουμε σήμερα, αλλά εμείς τι φταίμε, οι Έλληνες. Αυτά έκαναν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Αυτά πληρώνει ο πλανήτης σήμερα. Το μίσος των ανθρώπων δεν είναι τυχαίο. Είναι DNA-ική προέκταση πλέον. Ακόμη και αυτούς που μετέφεραν στην Αμερική οι δουλέμποροι, οι μαύροι δουλέμποροι, οι έγχρωμοι δουλέμποροι που συνεργάστηκαν με λευκά, μην πω κανένα κουβέντα τώρα, τέρατα, που έμειναν στην Αμερική, το μεταφέρουν DNA-κά αυτό το μήνυμα. Και δεν σταμάτησε ποτέ, ρε παιδιά. Είναι αυτό που λέω. Ο φτωχός είναι πυλός στα χέρια του πλουσίου και του ισχυρού. Τον κάνει ό,τι θέλει. Αυτή η φτώχεια θέλει να σπάσει η ελληνική λύση. Να μην υπάρχουν πανφτωχοί Έλληνες. Να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Μια διαβίωση ανθρώπινη, όχι επιβίωση σαν τα ζώα.

0: Άρα λοιπόν δεν έχουμε 12 ναυτικά μίλια. Σας λέω, ακούστε, άρα μου λέτε δεν έχουμε στα πρακτικά της Βουλής 6 ναυτικά μίλια η κόκκινη γραμμή του κύριου Υπουργού. Έλεος πια. Ήθελα να είναι ο Πρωθυπουργός εδώ για να μας απαντήσει. Και θέλω να μου απαντήσει αυτό. Κύριε Υπουργέ, ακούστε λίγο, γιατί μπορεί να μην ακούσει ο Πρωθυπουργός. Θέλω εσείς να μου απαντήσετε. Κύριε Πρώην Υπουργέ Άμυνας. Α, να περιμένω εγώ εσάς. Ωραία, περιμένω εγώ εσάς. Τελειώστε, κύριε Υπουργέ. Μα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πώς έλα, είναι ευγενές αυτό, κύριε. Είστε ευγενής, κύριε Υπουργέ. Για τον κύριο Υπουργό λέω. Τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας λέω. Λέω το έξω συνεχίζει. Άσε να κάνω την ερώτηση και περίμενε ένα λεπτό. Ο Χριστός, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.
1: Το συντονίσατε, κύριε Βέλο.
0: Δεν το συντονίσω εγώ, όμως δεν γίνεται.
1: Και ο κύριος λοιπόν, Γεραπετρίτης αμέσως ανταποκρίθηκε, όπως και ο κύριος Παναγιωτόπουλος.
0: Λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ωραία.
0: Φαάρουν το κάζους μπέλι. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με το safe. Πέραν το ότι δεν έχουν λόγο και μπέσα οι Τούρκοι. Το προσφέρουν αυτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, να σε ολοκληρώσω, ρε παιδιά. Λέω, να άρει το κάζους μπέλι η Τουρκία. Δεν μπορεί η Ελλάδα να συνενίκη και απόλυτο δίκιο όταν μια χώρα αφισβητεί την εθνική κυριαρχία τη δική μας και έχει και το κάζους μπέλι προσταμένο, δεν μπορεί να συνενέσει η Ελλάδα. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Αν άρουν το κάζους μπέλι στα 6 ναυτικά μίλια που εσείς είχατε πει ότι μέχρι τώρα εκεί είναι τα ναυτικά μας μίλια, η φαλακτορπίδα μας. Θα συμφωνήσει. Υπάρχει η συνέντευξή σας που λέει 6 ναυτικά μίλια ή 8. Φέρτε μου τη συνέντευξη, παρακαλώ.
1: Ωραία, επειδή δεν γίνεται ζωντανά ο διάλογος, αντιλαμβάνεστε.
0: Μπορεί, θα φέρω τη συνέντευξη και θα πείτε εσείς ποιος έχει δίκιο. Θα ανακαλέσετε αν έχω άδικο. Επειδή έχω δίκιο και θα άδικο, θα ανακαλέσετε εσείς. Μπορεί να μην το είπατε, περιμένετε, δεν είναι. Θα το δούμε τώρα. Ξέρετε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο νομικά. Είναι και ψυχή. Είναι και ψυχή. Είναι και πατριωτισμός. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός σας, είναι και ο πατριωτισμός. Δεν είναι μόνο τα νομικά. Περιμένετε λίγο. Φέρε το χάρτη, σε παρακαλώ. Εντάξει, φτάνει πλάκα εδώ μέσα. Φέρε το χάρτη. Καθημερινή. Στα πρακτικά της Βουλής. Δεν το γράφω εγώ. Ο τίτλος είναι. Στα 6 μίλια η κόκκινη γραμμή.
2: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Τα πάμε καλά. Τα πάμε αρκετά καλά έως πολύ καλά. Και τιμούμε τους ψηφοφόρους μας. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Τάκτος ο κύριος Βελόπουλος, ναι, ναι. Ο ελληνικής λύσης, γιατί το άκουσε στις 6 που λες σε λίγα λεπτά στις 6 λεπτά, που πες μαζί μας.
1: Και ήρθε ο άνθρωπος. Και σηκώθηκε άρον, άρον, πήρε την ομάδα του και ήρθε. Πάμε, πάμε στο Open League.
0: Το τρέιλερ που σας κάνει η κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε από το πρωί κολοκυθά σε λίγα λεπτά μαζί λίγα μας λεπτά. Ο κύριος Βελόπουλος. Από τις 6 ώρα το πρωί πέρασαν 3 ώρες.
2: Σας έλεγα από τις 6 το πρωί, ας κι εγώ.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ
1: πολύ. Πολύ καλή επιλογή κάνετε.
2: Ξέρετε ότι είμαι φαν της εκπομπής.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, τιμή μας.
0: Λοιπόν,
1: να ξεκινήσουμε από το κλίμα των τελευταίων ημερών. Γιατί με την δολοφονία, τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που σκοτώθηκε η μητέρα της, μετά προέκυψε και μια πολιτική σύγκρουση. Την άνοιξε η Νέα Δημοκρατία, την άνοιξε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λίγες ώρες μετά το θάνατο.
1: Λίγες μετά, ότι η αριστερά δείχνει ανοχή στην τρομοκρατία και όλα αυτά στην ουσία. Η αριστερά σε όλα αυτά έχει κλείσει το μάτι όλο αυτό το διάστημα.
2: Δεν μίλησαν για αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή βολεύεται με τον κύριο Τσίπρα και ανοίγουν σαμπάνιες
1: από τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα στοχοποίησε, ναι.
2: Μα δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Με την Κίλφο όλοι μαζί ήταν προχθές. Αγκαλίτσα. Αριστερός. Εντάξει.
1: Το κόμμα του λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Λέγεται και Ελλάς, αλλά από εδώ στη Μακεδονία.
1: Και Ελλάς.
2: Δεν υπάρχει λέξη Ελλάς όταν αποδίδεται στη Μακεδονία. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να δημιουργήσω το σύστημα αναδίπολο γιατί πνέει τα αλήθεια. Είναι δεδομένο αυτό. Εγώ θα το πω και το συζητάω και με φίλους ότι θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές. Θα κλάψουν μανούλες με αυτά που θα δουν. Όσο και να επιχειρεί το σύστημα αναδίπολο φτιαχτό, θα καταρρεύσει αυτό. Είναι δεδομένο. Γιατί όταν εσύ είσαι μακριά από την κοινωνία και δεν είσαι κοντά στην κοινωνία, παίρνεις και τα επίχειρα.
0: Λέτε ότι βολεύει το.
2: Βεβαιότατα. Δικολο... Βολεύει το Μαξίμου. Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας. Για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς. Να σα πω κάτι πολύ απλό. Όταν είσαι ένα πρωθυπουργό που είναι διχαστικός βαθιά. Και ένα κόμμα που είναι διχαστικό, όπως η Νέα Δημοκρατία, να θυμηθώ τους ψεκασμένους, να θυμηθώ τους πατριώτες της φακής, να θυμηθώ τους τζαμπατζίδες που λέει, έλεγε η Νέα Δημοκρατία για τους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτή η Νέα Δημοκρατία βρίζει και διχάζει τον ελληνικό λαό και στο τέλος λέει ότι φτιχάζουν οι άλλοι.
1: Δεν είναι βάρη αυτό που λέτε, εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
2: Το εργαλειοποιεί. Να σου πω, αποδείξω γιατί. Δεν ήταν έντιμη η στάση του Πρωθυπουργού. Καθόλου έντιμη. Γιατί αν πραγματικά, γιατί πήγαν μια μπλουζάκια οι βουλευτές κτλ. Αν πραγματικά ο Πρωθυπουργός αγαπούσε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο τους κομματικά νεκρούς, γιατί είχε μία νεκρή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και σαφώς καταδικάζουμε την τρομοκρατική ενέργεια, θα πήγαινε και στο Ρεόκαστρο. Ένα 12χρονο παιδάκι, την ίδια ώρα που ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός, κάηκε στη φωτιά μαζί με τον πατέρα του. Και η μάνα χαροπαλεύει. Ένα 12χρονο και δεν πήγε, 5 χιλιόμετρα μακριά ήταν. Γιατί πήγε μόνο στην κομματική του νεκρό και δεν πήγε και σε εκείνο το νεκρό το παιδάκι. Πάντως, να δει το παιδί, τους γονείς, ή έπαστε τους να δει.
0: Η μία ανάγνωση είναι ότι βολεύει το δίπολο Νέα Δημοκρατία Τσίπρα, όπως το λέτε.
2: Απόλυτα.
0: Υπάρχει μία δεύτερη ανάγνωση.
2: Υπάρχει όμως και άλλο πρέπει. Ακούστε, να το ολοκληρώσω. Ναι. Γιατί το λέω υποκριτή τον Πρωθυπουργό και
0: αργότερα. Πείτε το, γιατί θέλω να θέσω το ερώτημα.
2: Το απόγευμα που ήταν ο Πρωθυπουργός, σε δείπνο με την Κυλφόη. Τόσο πολύ πένθησε η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι είναι υποκριτικά αυτά που κάνουν.
0: Μάλιστα.
2: Σκυλεύουν πάνω σε νεκρούς και δεν ντρέπονται.
0: Ελάτε να θέσω το ερώτημα. Η δεύτερη ανάγνωση, μία άλλη μάλλον ανάγνωση μπορεί να κάνει κανείς, γιατί γράφτηκε και ακούγεται, είναι ότι θέλω να πάω πιο δεξιά, να αντιμετωπίσω τις διαρροές μου προς Σαμαρά, αλλά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και τις διαρροές μπορεί να έχω και στο Βελόπουλο.
2: Να έχει.
0: Και προς το Βελόπουλο.
2: Χθες η Καθημερινή είχε ένα άρθρο. Για να δείτε πόσους βρίζουν ακόμη και τώρα, το είπα στη Βουλή. Είχε ένα άρθρο στο οποίο έλεγε το εξής. Ότι φεύγουν, ακούστε να δεις, πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία κατά χιλιάδες και πηγαίνουν στο Βελόπουλο. Τώρα, χθεσινό άρθρο. Ναι. Και αυτούς ήταν ψεκασμένους. Δηλαδή, όσο ήταν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σόφρονες πολίτες. Τώρα που έρχονται στην Ελληνική Λύση, τους θεωρεί η Καθημερινή και ο Ορθογράφος ψεκασμένους πολίτες. Αυτά, όταν βρίζεις τους πολίτες έτσι και δείχνεις μια απέχθεια για τους πολίτες, τους ψηφοφόρους σου, σε ψήφισαν, σημαίνει ότι δεν είσαι έντιμος απέναντι στους πολίτες. Είναι ανέντιμη και η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός απέναντι στους ψηφοφόρους της. Γι' αυτό και φεύγουν κατά χιλιάδες και έρχονται στην Ελληνική Λύση και γι' αυτό θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές. Σας το λέω από τώρα.
1: Το οποίο στείνεται το δίπολο όμως αυτό δεν σημαίνει, δεν στείνεται τυχαία και ο Τσίπρας δεν βρήκε τυχαία χώρο, βρήκε χώρο στην αντιπολίτευση.
2: Όχι, δεν βρήκε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε διαδύναμη.
2: Ακούστε λίγο.
1: Είχε ο ΣΥΡΙΖΑ 16%, 17%.
2: Είχε στις τελευταίες εκλογές. Ο αποτυχημένος Τσίπρας έφυγε με
1: 17%. Αλλά στις τελευταίες
2: δημοσκοπίες
1: ήταν στο
2: 5%. Είχε με 13%. Είναι. Ναι. Ακούστε λίγο την αντίφαση.
1: Ναι.
2: Ο αποτυχημένος με 17% έφυγε και ο πετυχημένος με 13%
1: απολογή. Αυτά τα λέγει ο Γεωργιάδης.
2: Ποιο το λέγε?
1: Ο Γεωργιάδης τα λέει αυτά. Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα έχει.
2: Δεν δίνω βάση στα σχόλια Γεωργιάδης. Γιατί αύριο θα λέει κάτι άλλο. Ναι. Το θεωρεί και καλό αντίπαλο και ωραίο το αντίπαλο. Μα τους αρέσει ο Τσίπρας.
0: Πάντως η
2: Νέα Δημοκρατία βολεύονται με τον Τσίπρα.
0: Η διαρροή στη Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται δημοσκοπικά, θα πω. Έχετε διατυπώσει την αποσοχή της δημοσκοπήσεις.
2: Γελάω.
0: Αλλά δίνουν μια αίσθηση.
2: Ακούστε,
0: δεν φαίνεται να.
2: Θα σου πω κάτι.
0: Να φεύγουν
2: γιατί
0: τα χιλιάδες.
2: Γιατί γελάω με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί μιλάω με τον κόσμο. Χθες ήμουν στη Λαϊκή στην Νίκαια. Mm-hmm. Εγώ πηγαίνω στις Λαϊκές. Πήγα χθες στη Λαϊκή στην Νίκαια. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις συντάξεις του. Ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του. Όχι απλά να διαβιώσει, γιατί αγωνιζόμαστε για να διαβιώσει ο Έλληνας, όχι να επιβιώσει. Επιβίωση σημαίνει τα βγάζω τσίμα-τσίμα. Διαβίωση σημαίνει ζω καλά. Εγώ αγωνίζομαι για τους φτωχούς, αλλά και για τους πλουσίους και για τους μικρομεσαίους να διαβιώνουν καλά, πλουσιοπάροχα. Θέλω να πω το εξής. Δεν τον νοιάζει ούτε η δημοσκόπηση, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Βελόπουλος. Τι μπορεί να του δώσει καθής πολιτικός αρχηγός. Δοκιμάστηκε ο Τσίπρας, απέτυχε. Δοκιμάστηκε ο Μητσοτάκης, απέτυχε. Φτωχοποίησε τους Έλληνες. Ξέρετε ότι από το 2010, για τους ταξιούχους που έλεγα προηγουμένως, σας άκουγα, έκλεψαν 160 δις από το 2010 από τις τσέπες των συνταξιούχων. Με τη 13η και 14η σύνταξη που τους κλέψανε. 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η Νέα Δημοκρατία τώρα κλέβει με τα ρέπος 62 δισεκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δανείζεται λεφτά από εκεί. Δεν θα έχουμε να δώσουμε συντάξεις. Καταληστεύουν τους πολίτες, καταληστεύουν τους συνταξιούχους.
0: Απάντηση έχετε σε αυτό.
2: Βεβαιότατα. 900 ευρώ η σύνταξη κατώτατη. Αυτά για να ζει καλά ο συνταξιούχος.
0: Πού θα τα βρει,
2: από πού. Μπορούμε να τα βρούμε. Τα είχα αναλύσει
1: το
2: πάρα πολλές φορές.
1: Τώρα,
0: ναι, γι' αυτό
1: τα το ερώτημα είναι φορές. Αυτό. Τα δηλαδή, κοστολόγια και τα λοιπά.
2: Η οριζοντοποίηση του 15% οριζόντιος φόρος θα έχει μεγαλύτερα έσοδα. 2-3% αύξηση του ΑΕΠ. Το έχω πει χίλιες φορές. Οριζόντιος φόρος 15%. Θα σου πω κάτι. Είναι τέτοια σπατάλη του δημοσίου. Τέτοια σπατάλη. Διασπάθηση δισεκατομμυρίων ευρώ γίνεται. Δεν θα πω και το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ. 100 δις πήρε η Ελλάδα σε 6 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας. Πού είναι τα 100 δις, ρε παιδιά. Ποιος τα μασούλησε όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Είναι αυτά που λέμε. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεις χρήματα. Δηλαδή, έχω πει και μες στη Βουλή και συμφώνησαν πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των υπόλοιπων κομμάτων. Να ανοίξει ο ΟΕΚ για να έχει σπίτι ο Έλληνας. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, αν ανοίξει αύριο το πρωί, γιατί ο ΟΕΚ δεν δούλευε με κρατικό χρήμα, με εισφορά 1,5% από τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπράβο. Έδωσε σε 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια ο ΟΕΚ, το ξέρετε. Υπάρχουν 700.000 ακίνητα κλειστά. Τι θα έκανα εγώ. Θα δίνω ακίνητα στον ιδιώτη, θα του δίνω δωρεάν. Του δημοσίου είναι. Κλειστό. Υπάρχουν χιλιάδες ακίνητα. Έλα, πάρτο, κάνω το ανακατασκευή και δίνω μου 200 ευρώ το μήνα. Και τελείωσε ιστορία. Αλλά ΦΠΑ, όχι 24%. 10-12% στην ανακατασκευή. Να μην υπάρχει μαύρο χρήμα στις ανακατασκευές εκείνη, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι. Δώσε κίνητρα. Δώσε λύσεις.
0: Δεν περνάει αυτό.
2: Ποιος?
0: Δεν μπορεί να περάσει στην αγορά.
2: Ποιος
0: η μείωση του ΦΠΑ.
2: Ο κύριος Πεταλάς, αν δεν κάνω λάθος, ειδικά για τα σούπερ μάρκετ, είπε ότι περνάει.
0: Ναι.
1: Θα μας το είπε.
2: Μπράβο.
0: Μην το μπερδεύουμε. Όλη η αγορά, σας το λέμε από τα ρεπορτάζ,
1: αγορά...
0: λέει ότι περνάει.
2: Στην αγορά είναι.
0: Όλη η αγορά.
1: Η αγορά δεν περνάει.
2: Ποια είναι η διαφορά του Βελόπουλου από τον Τσίπρα, ξέρετε, και από τον Μητσοτάκη? Ότι εγώ κάθε μέρα είμαι στην αγορά. Εργάζομαι.
1: Και στο δίπολο
2: αυτό είναι πλεονέκτημα.
1: Και εσείς στο δίπολο φτιάχνετε τώρα.
2: Όχι. Ο Βελόπουλος.
1: Τσίπρα Μητσοτάκη λέτε.
2: Ναι, γιατί αυτή είναι το δίπολο. Οπότε θέλω να καταδείξω στον ελληνικό λαό γιατί είναι οι αποτυχημένοι και γιατί πολύ απλά δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να παράγω πλούτο. Mm-hmm. Δηλαδή η αύξηση παραγωγικότητας που είναι ο στόχος της ελληνικής λύσης γίνεται με συγκεκριμένο και συγκροτημένο σχέδιο. Όταν λέω οριζόντιο φόρο 15%, χτυπά τη φοροδιαφυγή.
0: Mm-hmm.
2: Τι πιο απλό. Λέγατε, είχατε εδώ την κυρία, την υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, τα Βεζινάδικα. Πώς τη λέγατε. Πολύ εύστοχα, είπε αυτό που λέει ελληνική λύση όμως. Πιάνουν ένα βενζινά, ο οποίος σε σκροκερδεί.
0: Δεν το λέει κομματικά παντός, παρενταξιακά. Όχι. Έχει περάσει.
2: Συμφωνεί με την ελληνική λύση, λέω, ναι. Νέα Δημοκρατία.
1: Πρόεδρος των Πατριούχων, ναι.
2: Μισό λεπτό. Λέω, πολύ απλά πράγματα. Σε πιάνω να κλέβεις και σούπερ μάρκετ, όχι μόνο βενζινάδικο. Δεν το κλείνουν το βενζινάδικο.
1: Όχι, αλλάζει αφημί.
2: Αλλάζει διαχειριστή, προστινό.
1: Έχει το βέλο, έχει το κολοκυθά και τελείωσε.
2: Τι λέει ελληνική λύση? Κλειστός ο χώρος επί 3 χρόνια. Δεν θα ξανανοίξει. Σε 5 αν το κάνεις αυτό, δεν θα ξανακλέψει κανένας. Δρακόντια μέτρα την εσκοκέρδεια, έτσι τη χτυπάς.
0: Ναι.
2: Όπως και το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Τους βάζουν πρόστιμο 1 εκατομμύριο, πηγαίνουν στο δικαστήριο, πληρώνουν 5.000 στο τέλος. Κλείνεις το σούπερ μάρκετ και δεν θα ξανακλέψει κανένας. Κόβεις χέρια. Αυτό σημαίνει χρηστή διοίκηση. Και
0: κύριε
2: το λέω συνεχώς.
0: Επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής. Στην τελευταία μας συνέντευξη. Πρόσφατα σας ρωτήσαμε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κυβέρνηση και τα λοιπά. Είτε ήταν ξεκάθαρος, κάθετος, δεν μπορώ να συνεργαστώ με το Μητσοτάκη, δεν μπορώ να συνεργαστώ με την Δημοκρατία. Εδώ υπάρχει γενικότερα μία συζήτηση στο πολιτικό σκηνικό. Όλοι ψάχνουν να βρουν το ενδεχόμενο συνεργασίας προγραμματικών συγκλήσεων. Αλήθεια, δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα εντός του ελληνικού κοινοβουλίου με το οποίο θα μπορούσατε να έχετε μια προγραμματική σύγκληση. Δεν λέω για μια συμφωνία σε κάποια βασικά θέματα. Στα εθνικά θέματα, για παράδειγμα. Στα θέματα οικονομίας. Δεν υπάρχει κανένα
1: κομμάτι.
0: Τα βασικά.
2: Όχι. Θα σε εξηγήσω από τα εθνικά. Έχετε ακούσει κανένα θέμα να λέει αυτό, κανένα κόμμα, από όλα τα κόμματα, αριστερά και δεξιά, δίθεν κεντρό κτλ. Να λέει ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα που είναι μονομερές δικαίωμα. Όχι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει κάτι. Πάμε στην οικονομία.
1: Αυτό λένε πάντως όλοι οι στρατηγοί και όλοι οι ναύαρχοι που έχουν το σωστό, αυτό μας λένε.
2: Για κόμματα.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Οι ναύαρχοι λένε λέω... και σωστά αυτά που λέω εγώ. Λένε ανακήρυξη ΑΟΣ, είναι μονομερές δικαίωμα. Επίσης, και κάτι σημαντικό, έχετε ακούσει κανένα να λέει μέτρα και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας τώρα. Κανένα κόμμα το λέει. Μόνο η ελληνική λύση το λέει. Για να μπορέσεις να δείξεις ότι έχεις και μια στάση πατριωτική, ρε παιδί μου. Πάμε στην οικονομία. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί άλλο. Ότι είναι ανέντιμη η πολιτική αρχική. Άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη χθες με τις 2 το πρωί. Να. Τον άκουγα. Και είναι δυνατόν πρόεδρος κόμματος να λέει τόσο ομά ψέματα. Να λέει ότι τα εξοπλιστικά τα στήριξε μόνο το Πασόκ. Που τα Μπελαρά και τα Ραφάλ τα πρότεινα εγώ στο Μητσοτάκη τηλεφωνικά. Εγώ του τα πρότεινα, παιδιά. Και υπάρχει δήλωσή μου στη Βουλή μέσα. Και να λέει δεν ψηφίσαμε.
0: Το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ψήφισατε?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Γιατί μέσα δεν λέει το εξής το ψήφισμα. Ακούστε λίγο. Ναι. Ότι θα συνεχίσει να παίρνει χρήματα η Τουρκία και θα συνεχίσει να μπει στην άμυνα της Ευρώπης. Πώς θα ψήφισω κάτι τέτοιο εγώ? Δηλαδή, καταδικάζω τον μάνα τον Ιφλή γιατί είναι κλέφτης, απατεώνας, λοποδίτης στο Βελόπουλο, αλλά θα του δίνω και λεφτά και τον βάζω και στο πρόγραμμα να παίρνει από το Save κάποια κονδύλια ή να πουλάει όπλα. Αυτά δεν γίνονται. Mm-hmm. Δεν γίνεται και καλό και κακό μαζί στο ίδιο. Είναι αυτά τα περίεργα ψηφίσματα που θριαβολογεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι εθνικές ήττες που μαζεύονται μία-μία. Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις με πολιτικούς οι οποίοι ανέντιμα λειτουργούν και δρούν, δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέση. Πού να συμφωνήσω, με ποιον? Τους λέγα το στεγαστικό. Να δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολιτικό.
0: Αυτό δεν έχει πρόγραμμα, δεν το στεγαστικό.
2: Δεν έχει. 20 σελίδες είναι, παιδιά. Αυτό με θλίβει. 20-30 σελίδες πρόγραμμα. 400 έχουμε εμείς. Φωνάξτε οικονομολόγους όλων των κομμάτων, όχι δικηγόρους. Εκπροσώπους, οικονομολόγους, να πούν το πρόγραμμά τους μια μέρα. Θα γελάτε. Πράγματα απίστευτα. Δεν ξέρουν τα βασικά σας, λέω, και αυτό με ενοχλεί. Ληξιπρόθεσμα των Ελλήνων. Τα λέγατε το πρωί. Ναι. Μικρό μεσαίοι, κροστάει έως 50 χιλιάρικα. Κάντε του 120 δόσεις. Σβήστε τις προσαυξήσεις τσοκοκλειφικές. Δεν μπορεί τα 100 ευρώ να γίνουν 300 για το δημόσιο. Και όταν το δημόσιο μου χρωστάει λεφτά, να μην πληρώνω τόκο, να μην μου δίνει τόκο. Δεν γίνεται. Κάνε ένα κούρεμα συνολικό για να πάρει από τα 5 δις, 10 δις, 100 δις, 70 δις, να πάει στα 30-40, να κινηθεί η διαδικασία. Σας λέω, δεν ξέρουν να ασκούν διοίκηση. Είναι ανεπάγγελτοι, είναι άργοι, λυπάμαι που το λέω, και όταν εγώ πρότεινα με στη Βουλή πριν μήνες, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να καταθέσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν έχουν πάρει από φαν σπίτια, ήξερα τι έλεγα. Γιατί υπάρχει πολιτικός αρχηγός, από ό,τι κατήγγειλε και ο κύριος Γιώργος Βλάχος, ο δημοσιογράφος, που έχει πάρει από φαν βίλα. Βίλα, το ακούτε? Πολιτικός αρχηγός. Και αυτός τώρα θα κλείσει τα φανς. Γιατί σ' άκουγα το πρωί που λέγατε θα κλείσουν τα φανς. Mm-hmm. Τα φανς δεν πρέπει να λειτουργούν. Δεν έχουν αφημί.
0: Ναι.
2: Λειτουργούν. Μισό λεπτό. Είμαστε με τον νόμο. Δεν μιλάει για νομιμότητα η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Ρωτάω το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Μπορεί να λειτουργήσει μια εταιρεία, ένα νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα χωρίς αφημί? Μα απαντάει το Υπουργείο, όχι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και επανέρχομαι και ρωτάω. Τα φανς που δεν έχουν αφημί πώς λειτουργούν? Δεν απαντάει ο Υπουργός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή λειτουργούν παράνομα και παίρνουν
0: σπίτια Ελλήνων. Ως επενδυτικά σχήματα.
2: Παρακαλώ.
0: Δεν τα υπερασπιζούμε, αλλά λειτουργούν ως επενδυτικά σχήματα σε όλο τον κόσμο.
2: Αφημί.
0: Τι θέλω να πω.
2: Οποιαδήποτε...
0: Μήπως λέμε πράγματα, κύριε Πρόεδρε, που ισχύουν διεθνώς και εμείς θα ερχόμαστε να προωθήσουμε στην Ελλάδα.
2: Η λειτουργία το φαν στην Ελλάδα, έτσι όπως λειτουργούν, ναι, πειρατικά, mm-hmm, είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και επιμένω στην ίδρυση κρατικής τράπεζας. Κρατική τράπεζα, μία τράπεζα, ώστε να χτυπήσει και τις προμήθειες, να τελειώσει την ψαλίδα επιτοκίων χορηγήσεων καταθέσεων και το κυριότερο, εδώ είναι το σημαντικό, να μπορεί να τελειώσει τη λειτουργία των φανς. Η κρατική τράπεζα, η οποία μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Ξέρετε ότι έχουμε κρατική τράπεζα, έτσι. Mm-hmm. Η επενδυτική Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι κρατική.
0: Να κλείσουν τις τράπεζες.
2: Όχι, δεν θα κλείσουν. Ναι. Η κρατική τράπεζα θα είναι πυλώνα της εθνικής οικονομίας μας. Αυτή η τράπεζα θα δίνει και στους μικρομεσαίους, αλλά και σε οποιοδήποτε Έλληνα θέλει να κάνει αναπτυξιακό έργο, δάνεια χαμηλότοκα. Και θα αναγκάσει τις ιδιωτικές τράπεζες που ληστεύουν τον πολίτη με τις προμήθειες να κατεβάσουν τη ληστεία. Έτσι λειτουργεί ο ηγέτης που θέλει να λύσει προβλήματα και δεν δημιουργεί μόνο προβλήματα ή δεν υπηρετεί τα φανς. Αν δείτε πώς η πολιτική τα τελευταία 5 χρόνια αύξησαν τα κινητά τους. Θα τρομάξετε. Mm-hmm. Από πού?
1: Με τα 5,5
2: όχι, με τα 5,5 χιλιάρικα το μήνα.
1: Αυτό λέμε, τα βλέπουμε.
2: Δεν βγαίνει.
1: Ξαφνικά 30 κινητά πάνω.
2: Δεν βγαίνει.
1: Ναι.
2: Ξέρω υπουργούς.
1: Άρα πώς γίνεται?
2: Ξέρω υπουργούς και πολιτικούς αρχηγούς που πήραν από φάνη σαν τα κοράκια. Ναι. Κοράκια λίσταρχοι.
1: Παίρνουμε 10 χιλιάρικα σπίτια.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Και τα νοικιάζουν μετά.
2: Βέβαια. Τα κάνουν Airbnb.
1: Πάρα πολύ.

0: σοφροσύνη, θα λυθούν πολλά από τα προβλήματα που είναι παθογένειες εδώ και δεκαετίες. Γιατί μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει. Δεν χρειάζομαι ούτε παρατρεχάμενους ούτε συμβούλους. Μπορώ να διοικήσω. Σύμβουλός μου είναι το καλό του ελληνικού λαού και κάποιοι άνθρωποι που είναι δίπλα μου. Ναι. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Ναι. Δηλαδή σήμερα τηλεφωνήθηκα, με τηλεφώνησαν από τις Βρυξέλλες, ανώτερο στέλεχος των Βρυξελών, και στο διαβάζω αυτούσιο το μήνυμα που μου στείλε, παιδιά. Για να καταλάβετε τι βρωμοκράτος έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία. Το λέει τσαμά. Μιλάμε για κλέφτες κανονικούς. 57 άτομα ελεύθερα με τον οποίο και παίξατε. Για την εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική οργάνωση, 57 άτομα ελεύθεροι. Λοιπόν, ο ΠΚΠ δεν έχει αναρτήσει ακόμα τα στοιχεία των ακροτικών επιδοτήσεων του 25 κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κανόνων. Κάθε χώρα που λαμβάνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αγροτικές ενισχύσεις είναι υποχρεωμένη να αναρτά μέχρι 31 Μαΐου. Ακούστε, μπορεί κανείς να μπαίνει στο site και να δει ονοματεπώνυμο τι έχει λάβει για ποσά πάνω από 1.250 ευρώ. Στην Ελλάδα δεν έχουν αναρτηθεί ούτε το 23 ούτε το 24. Το ακούτε αυτό? Αυτό όχι μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και τώρα γίνεται πιάτσικο.
1: Μάλιστα.
0: Το λέει ο κ. Σαρόπουλος. Όχι, το έχει πει ο Σαρόπουλος. Αυτό το τηλεφώνημα έγινε το πρωί και μου στείλε μήνυμα ο άνθρωπος. Είναι ανώτερος στέλεχος στις Βρυξέλλες. Και μου λέει ακόμη και τώρα κλέβουνε. Όλες οι χώρες θα αναρτούν, η Ελλάδα όχι. Και ξέρετε γιατί το αναρτούν?
1: Μα δεν έχει αλλάξει κάτι, μα πήγε κ. Βελόπουλε. Το λέμε κάθε μέρα εμείς.
0: Κλέβουν τώρα.
1: Δεν έχει αλλάξει.
0: Εσείς το λέτε.
1: Ούτε καν οι υπάλληλοι δεν έχουν φύγει, ούτε οι εργαζόμενοι δεν έχουν φύγει.
0: Οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, από γαλάζιες ακρίδες γίνανε γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Κατασπαράσουν χρήματα ακόμη και τώρα δισεκατομμυρίων ευρώ των αγροτών, των κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλλιέων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι δισεκατομμύρια ευρώ. Και μου λέγατε που θα βρουν τα κλεμμένα. Τα κλεμμένα. Δεν θα κλέψουμε εμείς. Θα ασκήσουμε χρηστή διοίκηση. Δεν θα κλέψουμε.
1: Εκλογές πότε λέτε?
0: Εγώ βλέπω ότι πολλή παραχολογία ακούω τώρα με συντάξει κυρίας και τα λοιπά. Βλέπω ότι
1: καλά δίνει. Είναι αυτά.
0: Μια χαρά είναι. Αρκεί να μην είναι προεκλογικού χαρακτήρα μόνο.
1: Εντάξει, σωστό. Όχι. Είναι αυτό.
0: Να μην είναι προεκλογικού χαρακτήρα μόνο και μετά τα φορτώνει στον επόμενο ή τα φορτώνει μετά και θα γύρισει και θα κάνει κουτσούρεμα.
1: Πότε βλέπετε εκλογές?
0: Βλέπω ότι το φθινόπωρο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε εκλογές. Πολύ μεγάλη πιθανότητα.
1: Αντέχετε προεκλογική περίοδο μέχρι το Μάιο μετά, το Μάρτιο.
0: Εδώ, ακούστε, είμαστε το μόνο κόμμα που άντεξε τόσες εκλογικές αναμετρήσεις και δεν εξαφανίστηκε. Γιατί κάθε φορά πριν τις εκλογές είτε αμολύνονται παλιοί δίθεν εθνικοπατριώτες, είτε, το τονίζω, δημιουργούνται νέα κόμματα. Γιατί θέλω να γίνει ανάκομα στην ελληνική λύση αυτή η διαδικασία. Και όλα τα κόμματα, δείτε αυτά, όλα και τα καινούργια τα παλιά, κάνουν αντιπολίτευση σε εμάς. Λέτε και κυβερνάει η ελληνική λύση. Η ελληνική λύση δεν κυβερνάει. Του το είπα χθες στη Βουλή, δεν κυβερνάμε εμείς.
1: Με το Σαμαρά δεν εργαζόταν.
0: Εγώ δικάζομαι με τον νόμο του Σαμαρά, ρε παιδιά. Η μήνυση που μου έκανε το ναυάγιο της, συγγνώμη, ο κ. Σακελαρίδης, το ναυάγιο της πολιτικής πήγα να πω, για τον αντιρατσιστικό, είναι νόμος του Σαμαρά. Είναι αυτός ο νόμος που μπορείς να βρίζεις, άκου, χριστιανισμό, Θεό, Παναγία, Χριστό, αλλά αν πεις κάτι για τον Αλλάχ ή για τους λαθρομετανάστες ή για την ομοφιλοφιλία, δικάζεσαι για ρητορική μίσο. Εγώ δικάζομαι τον νόμο του Σαμαρά.
1: Κύριε
0: Πρόεδρε, αυτό με τον Σαμαρά. Για να μην πω τα υπόλοιπα που έχει κάνει, σύμφωνα συμβίωση και όλα αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Απλά θα πω το εξής. Θέλω οι Έλληνες να καταλάβουν. Θέλω οι Έλληνες να καταλάβουν ότι οι επόμενες εκλογές είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για την άσκηση σοβαρής οικονομικής πολιτικής και εθνικής πολιτικής. Είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να κυβερνήσουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
0: Εποφελία των Ελλήνων, κύριε Νιφλή. Όχι των ολιγαρχών και των καναλαχών, όπως ήταν χθες εκεί στο Νιάρχο, στα Κίτς. Το κιτσαριό που πήγαν όλοι, διαπιστευτήρια, έτσι μικρομέγαλοι επαρχιώτες στην κυρία Γκυλφόη.
1: Να είστε
0: ντροπή
1: καλά.
0: Ντροπή για την Ελλάδα είναι αυτή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γιατί οι ξένοι μας λένε Γκρις και όχι Ελλάς? Ερώτημα. Για ποιο λόγο μας αποκαλούν Γκρις και όχι Ελλάς? Τι σημαίνει και πώς επικράτησε? Να κάνουμε μια ενδοσκόπηση στις λέξεις, γιατί διαβάζω πολλούς που διαμαρτύρονται κτλ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ως λέξη το Γκρις, ο Γρεκός δηλαδή, είναι προγενέστερο του Ελλάς και του Έλληνα. Γρεκός σημαίνει πλημμυροπαθής, δηλαδή μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος οι πρώτοι κάτοικοι εδώ στην Ιππωνική Ελλάδα λεγόταν Γρεκοί. Υπάρχουν παραπομπές και αναφορές. Ενώ το Ελλάς, το έχουμε κάνει και σε άλλη εκπομπή ανάλυση, αναφερόταν σε κατοίκους Σελλάς, Σελλήνης, Έλληνες, Έλληνες που έγιναν αργότερα από την Ήπειρο. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο λαοί ξεκίνησαν από την Ήπειρο, όπως και όλα τα ελληνικά φύλλα. Οι φίλοι λοιπόν αναφέρονται στο λαό μας με διαφορετικούς τρόπους. Όλοι οι φίλοι. Αλλά οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν εφάμιλους με

0: Το αγγλικό τίτλο Greece. Greece. Έτσι μας ξέρουν. Γρεκός δηλαδή. Γρεκοί. Εκεί ξύπνησε και τον Γκρέκο, το λατινικό. Από εκεί το δανείστηκαν οι γλώσσες. Από τον Γκρέκο. Να δώσω μια πληροφορία για να ξέρετε. Στην Ιταλία υπάρχουν 4.000 τοπονύμια όπου συναντώνται, που συναντάται η λέξη Γκρέκο. Στην Ιταλία. Από τη Βόρεια Ιταλία μέχρι τη Νότια Ιταλία. Δεν είναι μόνο η Νότια Ιταλία, είναι και η Βόρεια Ιταλία. Τοπονύμια με τον Γκρέκο. Έλληνας. Και είναι και λογικό. Εξ αρχής η λέξη Έλληνας δεν ήταν και ένας καθολικός όρος. Αφού, αν διαβάσουμε τα ομηρικά έπι, οι πρόγονοί μας λεγόταν Άχαιοι, οι Δαναοί, Αργοί, όπως αναφέρει ο Όμηρος. Δηλαδή, αν δείτε, δεν λέει, λέει Αχαιούς, μας λέει και Δαναούς, μας λέει και Αργίους. Ήτανε αυτό που λέμε Μυκηναϊκοί πολιτισμοί. Αν και ο όρος είναι λάθος, επαναλαμβάνω. Οι Μυκήνες είναι μια τοποθεσία. Δεν ήταν Μυκηναϊκός ο πολιτισμός, γιατί Μυκηναϊκό πολιτισμό συναντάμε και στη Μακεδονία. Παρεμφερεί ίδιο τελετουργικό, ταφές, τολωτούς τάφους κτλ. Άρα λοιπόν ήταν ένας πολιτισμός ενιαίος από τη Μακεδονία μέχρι την Νότια Ελλάδα. Απλά επειδή βρέθηκε ο πρώτος τάφος στις Μυκήνες, τον αποκάλυψαν Μυκηναϊκό πολιτισμό. Όπως πληροφορούν λοιπόν τα έργα του Ομήρου, τα ονόματα ήταν αυτά. Ο όρος Γρεκός, από τον οποίο προέρχεται το Γκρις, καθιερώθηκε κυρίως στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κυρίως τότε. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, το Γκρις διαδόθηκε ως ετυμολογική ρίζα μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία προερχόμενο από το λατινικό Γκρέκους. Έτσι. Από το όνομα Γρεκοί. Που είχαν λάβει οι πρώτες ελληνικές φυλές που πήγαν στην Ιταλία. Δηλαδή, οι Ετρούσκοι. Και θα κάνω μια υπέρβαση τώρα. Οι πρώτοι κάτοικοι της Ιταλίας, όπως λένε κάποιοι, οι Ετρούσκοι, πριν τον Ρωμαϊκό πολιτισμό, πριν τους Ρωμαίους, ήταν ένα ελληνικό φύλο, Μυκηναϊκό, αν το ψάξετε, που άνθησε από το 1000 π.Χ. μέχρι το 9ο, 8ο, 7ο αιώνα, όταν άρχισε να αναδύεται η Ρώμη αργότερα. Ήταν Έλληνες οι Ετρούσκοι. Και η γραφή τους ήταν οι πανομοιότυποι με τη δική μας, των Ελλήνων εδώ στην περιοχή, και η τεχνοτροπία τους και η ναυσιπλοεία τους. Ήταν ένα πρωτοφύλλο Μυκηναϊκό. Κάποιοι λένε πελασγικό. Ανελήφθησαν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι επέβαλαν τον Γκρέκους ως όνομα και το μετέφεραν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως μέρος της Μεγάλης Ελλάδος, Magna Grecia. Ο όρος προέρχεται ξεκάθαρα από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα Γκέρκ, που σημαίνει γέρνο ή γερνό, αλλά θα σας πω το εξής. Καθίστε λίγο εδώ. Εδώ. Ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Αρχίζουν τα παραμύθια τώρα. Η συμβατική ιστορία το λέει αυτό. Τι λέει η συμβατική ιστορία? Προέρχεται, λέει, από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Γιατί λέτε Ινδοευρωπαϊκή ρίζα, όταν η λέξη Γρεκός, πλημμυροπαθής, υπάρχει σε προγενέστερο χρόνο και σε οριοθετείται Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία? Γιατί το κάνουν αυτό, ρε παιδιά? Γιατί το κάνουν αυτό? Αφού βγαίνει ο Αριστοτέλης ο ίδιος, ο μέγας Αριστοτέλης, όχι ο Φουφουτίδης και ο Πουθενίδης. Το λέει ξεκάθαρα. Από πού προέρχεται η λέξη αυτή? Ο Μέγας Αριστοτέλης θεωρούσε παλαιότερη στην εποχή πόλη της ελληνικής φυλής τη Γραία. Αλλά τι έλεγε ο Αριστοτέλης? Η πρώτη πόλη που δημιούργησαν οι Έλληνες ήταν η Γραία. Η Γραία. Και από εκεί προήρθαν οι Έλληνες άπικοι της Νάπολης. Δηλαδή βγαίνει ο Αριστοτέλης, το λέει αυτό και άλλοι παίρνουν μια θεωρία. Ινδοευρωπαϊκή, γερνό, γέρνο, κάνω, ράνω. Όχι να μην πω την άλλη κουβέντα και παρεξηγούν και ορισμένοι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ούτε γέρνο, ούτε γερνό, τίποτα. Από το Γραία πρόκειται ο Αριστοτέλης. Και αν στην τελική θέλετε, αυτό που λέμε ετυμολογικά, το Γρεκό συναντάτε στο λεξικό Σουήδα, αν δεν κάνω λάθος, ως πλημμυροπαθής. Και όσοι γνωρίζουν λίγο το κατακλυσμό του Δευκαλίωνος, έχουν και γίνει και άλλοι κατακλυσμοί, του Ογίγου, δηλαδή αρχαία ελληνική ιστορία, αναφέρεται σε κατακλυσμούς. Και Ογίγου και Δευκαλίωνος έγιναν άπειροι κατακλυσμοί, άπειροι, πολλοί κατακλυσμοί, πλημμύρες. Τα γράφαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τα γράφουμε και εμείς, τα παρά το υποτιμάτο μας είναι ο Έλληνες. Ινδοευρωπαίοι λέει. Και όταν τους ρωτάς πού είναι αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι, πού άφησαν ευρήματα, κτερίσματα, αρχίζουν τα φιλαλθήματα. Δηλαδή, ύπαρξη ενός πολιτισμού χωρίς κτερίσματα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Μόνο στο μυαλό των Ελλήνων εδώ είναι. Που την ειδοευρωπαϊκή θεωρία την ξεκίνησε η αρία φυλή των Ναζί. Και τη μεταλαμπάδευσε σε ολόκληρο τον κόσμο αργότερα. Και την αποδεχτήκαμε μετά. Τι να συζητάω τώρα. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες καλά μυαλά.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οργή, απειλές για εμπορικό αποκλεισμό και γεωπολιτικά τελεσίγραφα σύνθετουν το εκρηκτικό σκηνικό που διαμόρφωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τους Μαρκ Ρούτε και Ταγίπ Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έβαλε οικονομικό μπλόκο στην Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την απέσιο έτερο που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις στη συμμαχία. Ο Τραμπ έδωσε επίσης εντολή στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ για την πλήρη διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής με τη Μαδρίτη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν δεν ισχύει πλέον, παρομοίασε την ηγεσία της Τεχεράνης με καρκίνο και κατηγόρησε ανοιχτά τους συμμάχους ότι άφησαν μόνες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη 19η συνεδρίαση της δίκης για τη τραγωδία των Τεμπών, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για την περαιτέρω ανάκριση, ενώ επιφυλάχθηκε να αποφασίσει στην πορεία για την αναβάθμιση των κατηγοριών και την κλίση νέων μαρτύρων. Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ανέτοιμοι να αναπτύξουν σήμερα τις ενστάσεις και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους, την ώρα που η πλευρά των θυμάτων εκφράζει έντονους φόβους για το ενδεχόμενο αίτημα διαχωρισμού της υπόθεσης από τα στελέχη της Εργοσέ. Λόγω της εξέλιξης αυτής, η ουσιαστική τοποθέτηση της υπεράσπισης μετατίθεται για την επόμενη προγραμματισμένη δικάση, η οποία ορίστηκε για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξετάζει το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για την κλίση του επικεφαλής της Ιντελέξα Ταλντίλιαν, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Μυρλή και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η διαδικασία δρομολογήθηκε μετά τους ισχυρισμούς του Ντίλιαν ότι διαθέτει αποδείξεις για τη σχέση του κακόβουλου λογισμικού Predator με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών ως προς την συνένεση των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Παρά τη δρυμία κριτική για τη συμπεριφορά τους, ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγήθηκε την ενοχή μόνο του ενός κατηγορουμένου για το πλημέλημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς βιντεοσκοπούσε κρυφά τη σεξουαλική επαφή στα αποδυτήρια του τμήματος. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμός, σταδιακά πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα του νόμου. Οι άνεμοι πνέουν με νότιες διευθύνσεις εντάσσεως 4 μποφόρ, ενώ σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 βρίσκεται η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους, που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Εγώ είμαι αλάνη, άστο,
7: ναι. Είσαι και παραμένεις.
6: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω πόμως την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλια.
7: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που συγκινεί.
6: Η απλότητα, ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
8: Ο Γρηγόρης ο Βαρ...

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

ακολουθείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στους κομπλεξικούς. Καλησπέρα στους αδυπνισμένους. Καλησπέρα σε αυτούς που μας παρακολουθούν και δεν το παραδέχονται. Γιατί είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Δύσκολες ημέρες για αντικειμενική δημοσιογραφία, για έστω μια αντικειμενική άποψη. Βρε τι πάθαμε, βρε τι πάθαμε. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν special guest, έναν σπάνιο καλεσμένο, ο οποίος όχι απλά θα ρίξει το διαδίκτυο, όχι απλά θα γκρεμίσει τη νέα τάξη πραγμάτων, έρχεται για να σαρώσει η δεύτερη ώρα. Ο σημερινός καλεσμένος της δεύτερης ώρας έρχεται για να σαρώσει. Μόνο αυτό σας λέω.

0: τρίτη ώρα φυσικά μαζί μας ο Δημητρής με τις δικές του μοναδικές αναλύσεις. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί εδώ πέρα έχουμε κάτι καινούριο. Έχουμε κάτι καινούριο, παιδιά. Ο Τσίπρας λέει θα γίνει TikToker και θα κάνει και podcast. Το μόνο που μας έμεινε τώρα του Τσίπρα είναι να βγει κάνα βίντεο του και να τρέχει μαζί με την Τούνη στα δικαστήρια. Μόνο αυτό έμεινε να δούμε για τον Τσίπρα. Την Τούνη την αναφέρω διότι και αυτή έτρεχε στα δικαστήρια με όλα αυτά τα βίντεο. Για κανέναν άλλο λόγο, έτσι. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω κάτι. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε αναγούλες. Κάποιοι δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Κάποιοι δεν μπορούσαν να το χωνέψουν. Δεν μπορούσαν να τα αποδεχθούν, φίλοι μου. Και μιλάω για τις υπογραφές. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Ο δικηγόρος είναι έτοιμος. Από εβδομάδα θα συλλέξουμε υπογραφές, συγκεκριμένα για Δήμο, ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά του. Ο οποίος αφήνει ακαθάριστα τα χωράφια και κάπως έτσι κινδυνεύουν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Δήμος δεν έχει καταλάβει ότι είναι υποχρεωμένος με βάση τον νόμο και τον ποινικό κώδικα να πηγαίνει να κάνει έλεγχο, να καθαρίζει, να στέλνει το κόστος και το πρόστιμο σε όλους αυτούς τους ανεύθυνους. Γιατί σήμερα έχω καταγγελία ότι πήγε άνθρωπος και είπε στο Δήμο: «Ρε, ο γείτονάς μου δεν καθαρίζει το χωράφι του». Τον έχω πει 5 φορές το καθαρίζει και δεν το καθαρίζει. Και αν πάρουμε καμιά φωτιά θα καούμε ζωντανή. Και τους λέει ο πρόεδρος της κοινότητας: «Πηγαίνετε να του κάνετε μήνυση». Όχι! Σε εσάς θα κάνουμε μήνυση. Σε όλους εσάς τους υπαλλήλους μας που σας πληρώνουμε για να είστε στην κοινότητα και στο Δήμο και στην περιφέρεια και δεν κάνετε τη δουλειά σας. Η σωστή εξέλιξη των πραγμάτων μετά από μια καταγγελία ενός Έλληνα πολίτη για κάτι παρόμοιο είναι: αναλαμβάνει ο πρόεδρος της κοινότητας μαζί με ένα συνεργείο να καθαρίσει το χωράφι αυταπάγγελτα, να στείλει το κόστος στον ιδιοκτητή μαζί με ένα πρόστιμο για να συμμορφωθεί». Αυτή είναι η σωστή εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά ξέρετε γιατί δεν το κάνουν αυτό? Για να μην χάσουν συμφαλάκια. Γιατί μετά αυτός που έχει το χωράφι δεν θα ξαναψηφίσει αυτόν τον πρόεδρο της κοινότητας. Δεν θα ξαναψηφίσει αυτόν τον δήμαρχο, γιατί έβαγε πρόστιμο και έτσουξε. Καταλάβατε, θα ψηφίσει κανέναν άλλον που έχει μάθει να του επιτρέπει να μην καθαρίζει το χωράφι του. Δεν καταλάβατε καλά? Δεν θα τρέχουμε εμείς στους δικηγόρους και στα δικαστήρια και θα περιμένουμε σε ουρές με αναβολές, γιατί εσείς δεν κάνετε τη δουλειά σας? Πλέον θα πάτε εσείς στα δικαστήρια. Ξεκινάω εγώ, μπαίνω μπροστά για τους υπόλοιπους, γιατί οι άλλοι είναι δειλοί, και συλλέγω υπογραφές από εβδομάδα για να σας έρθει ένα κουστούμι και ένα χαρτάκι για την αμέλειά σας. Για να σας έρθει μία μινισούλα σε όλους εσάς εκεί στο Δήμο και στις κοινότητες, για να τρέχετε και να μην φτάνετε, γιατί δεν παρέχετε πολιτική προστασία. Εντάξει, και να δούμε μετά τι παραμύθι θα πείτε πάλι στον κόσμο. Στον κόσμο και τι κονέ θα βάλετε για να σωθείτε από την εισαγγελία. Εγώ θα πάω στον εισαγγελέα με τον δικηγόρο μου και με τις υπογραφές που θα συλλέξω. Διότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν κάνουν τη δουλειά τους. Απλά πράγματα. Αφού δεν βγάζουμε άκρη μαζί σας και μας λέτε να πάμε να κάνουμε μηνύσεις στο γείτονα και κάτι τέτοιες τρέλες για να μην πιάσετε εσείς δουλειά και για να μην χαλάσετε εσείς τις σχέσεις σας, που είναι η αρμοδιότητά σας αυτή. Να δω μετά τι θα κάνετε. Να δω τι θα κάνετε. Έρχεται, περιμένετε. Ξεκινάω. Θέλει λίγο χρόνο. Αλλά θα τα καταφέρω, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεστε. Θα σας έρθει το κουστούμι. Για να δούμε μετά ποιοι θα πάνε μέσα. Στη Λυτή συγκεκριμένα χάθηκαν 3 ανθρώπινες ζωές. Και θα ρίξουμε όλη την ευθύνη σε ένα τσιγάρο? Χάθηκαν στο Ρεόκαστρο ολόκληρες περιουσίες και θα ρίξουμε όλη την ευθύνη πού? Σε έναν μεθυσμένο παππού που αφέθηκε ελεύθερος γιατί σπίνιαρε με το αυτοκίνητο? Τι είναι αυτά που μας λέτε, ρε? Στην περιοχή που κατοικώ εγώ γίνεται χαμός από ακαθάριστα αγροτεμάχια και οικόπεδα και από ακαθάριστες περιοχές. Αν πάρουμε καμιά φωτιά θα καούμε. Δεν μου παρέχετε ασφάλεια. Το καταλαβαίνετε. Είστε υποχρεωμένοι. Και εφόσον δεν ακούτε κανέναν και μας το παίζετε και ταΐδες και μάγκες, και εφόσον μας λέτε κιόλας, μας δίνετε και οδηγίες να πάμε να κάνουμε μηνύσεις σε όλους τους γείτονες και κάτι τέτοιες τρελές, ωραία, θα κάνουμε μηνύσεις σε εσάς και πηγαίνετε εσείς να βγάλετε άκρη. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες για τη μαθημένη ανυμπορία, για τον Έλληνα πολίτη ο οποίος δεν ξέρει τα δικαιώματά του, ο οποίος ανέχεται μια διεφθαρμένη, άργη, ανίκανη εξουσία που μας φέρετε λες και είμαστε σκυλιά. Που μας φέρετε λες και πρέπει εμείς να κάνουμε τα πάντα και αυτοί τίποτα, ενώ εμείς τους πληρώνουμε. Από τα δικά μας λεφτά ζούνε. Όλοι οι συνταξιούχοι και οι απόστρατοι οι οποίοι πήραν μια απόφαση τώρα που δεν δουλεύουνε να μας το παίξουν ευεργέτες. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν ανεχόμαστε πλέον αυτήν την διεφθαρμένη εξουσία, αυτήν την εξουσία η οποία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Ξεκινάω εγώ με το δικηγόρο μου και με τις υπογραφές. Και θα πάω από χωριό σε χωριό να μαζέψω από όλους. Όποιος έχει τα κάκαλα θα υπογράφει μαζί μου. Να πάω να καταθέσουμε στον εισαγγελέα ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και ότι εξαιτίας αυτονών των επιλογών, αυτών των επιλογών που κάνουνε, θα κάνουμε εμείς ζωντανοί. Και δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος, είναι πολλοί οι Δήμοι. Και θα δώσω εγώ το παράδειγμα. Και άμα θέλετε, σας δίνω εγώ και την φόρμουλα που έχουμε συντάξει για να μαζέψουν και άλλοι Δήμοι υπογραφές. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε οι μόνοι. Έλα, βάλε το ηχητικό να ακούσουμε εκεί πέρα στο Μητρούσι τι λένε οι άνθρωποι. Βάλε! Και τα παπαγαλάκια που βγαίνουν και μας λένε ότι όλα δεν είναι, είναι ρόδινα και τίποτα δεν είναι έτσι και όλα είναι παραμυθένια και όλοι εμείς είμαστε συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι, δεν ξέρουν τους νόμους. Έχω αναρτήσει τους νόμους και έχω κάνει ανάλυση για τους νόμους. Ποιοι νόμοι του ποινικού κώδικα καλύπτουν όσα λέω. Γιατί εγώ μιλάω με στοιχεία και αυτοί μιλάνε με να μην πω τι. Σας λέω. Νόμος 4662 του 2020, νόμος 5281 του 2026, συγκεκριμένα άρθρο 44. Ψάξτε το να το βρείτε, να δούμε λέει ψέματα ή αλήθεια ο Γρηγόρης, που σας κοροϊδεύουνε, που σας στείνουνε μες στα μούτρα και το ανέχεστε. Και η τροποποίηση του άρθρου 75 στον κώδικα Δήμων. Ψαχτείτε και θα δείτε. Και άμα θέλετε ψάξτε και για τον νόμο 4001 του 2011 για το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να καθαρίζουν τις κολόνες και ό,τι υπάρχει από κάτω για να μην παίρνουμε φωτιά να πούμε κάθε καλοκαίρι. Ψάξτε! Και ελάτε να δείτε αν έχω άδικο. Βάλε το ηχητικό από το Μητρούσι να τα ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γιατί σας λέω, δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος στον οποίο είναι όλοι άεργοι και ανίκανοι. Δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος στον οποίο δεν κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε, δώσ' το.
1: Ο Δήμος λέει βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα το βάλει πρόστιμο.
2: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα, του Μπρουμιά, στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλυπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα, τίποτα δεν υπάρχει.
3: Δεν καθαρίζονται.
4: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Κινδυνέψαν σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ έγκυρα. Σωθήκαν τα σπίτια.
3: Πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
2: Φίδια θες, ό,τι θες, φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι σπίγκα του στο κάτω Μητρός να δεις τι γίνεται. Πάντα να δείτε και τι. Τι να σου πω, ζούγκλα παιδί μου, ζούγκλα, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα.
3: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά, ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα. Δεν καθαρίζονται.
2: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκανε φέτος, δεν ήρθε ο Δήμος. Άσε που πέρυσι την πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένας να δει τι κάει και πώς έγινε, ποια σπίτια και διδέψαν, ούτε ένας του Δήμου δεν ήρθε.
4: Ο Δήμος λέει βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα το βάλει πρόστιμο.
2: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα, του Μπρουμιά, στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλυπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα, τίποτα δεν υπάρχει.
3: Δεν καθαρίζουν. χρειάζονται.
4: Την Εύη πέρυσι ένα είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά και δεν έπεσαν σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
3: Αν πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
5: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι σπίτια του στο κάτω Μητρό να δει τι γίνεται. Πάντα να δει τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου, ζούγκλα, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα.
3: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά, ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα. Δεν καθαρίζονται.
4: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκανε φέτος, δεν ήρθε ο Δήμος. Άσε που πέρυσι την πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένας να δει τι κάηκε, πώς έγινε, ποια σπίτια κυδέψαν, ούτε ένας του Δήμου δεν.
0: Μα δεν ενδιαφέρονται, κατάλαβες, έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια, γιατί στην Ελλάδα σου λένε ότι όλα γίνονται με καταγγελία. Όχι, φίλοι μου, δεν γίνονται όλα με καταγγελία. Εδώ άλλος κάνει καταγγελία και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυταπάγγελτα πρέπει να κάνουν έλεγχο, το καταλαβαίνετε. Το λέει ο νόμος, πρέπει να κάνουν έλεγχο. Πρέπει να ελέγχουν αν έχει καθαρίσει τα χωράφια του κάποιος που τα κατέχει. Γιατί αν δεν τα έχει καθαρίσει, κινδυνεύει η ασφάλεια των πολιτών. Μιλάμε για την πολιτική προστασία. Οκ, δεν έχει γίνει ούτε ένας έλεγχος. Και θα πάτε να αποδείξετε τώρα εσείς στο Δήμο και σε κάθε Δήμο στην Ελλάδα, γιατί θα τη δώσω τη φόρμουλα παντού. Γιατί αν δεν τους κυνηγήσουμε, θα κάθονται μια ζωή μες στο γραφείο, με τσίτα το κλιματιστικό και θα κάνουν βόλτες να πούμε με τα μαξάκια που πληρώνουμε. Δεν καταλάβανε καλά. Πάτε εσείς να αποδείξετε ότι τα καθαρίσατε. Γιατί και φωτογραφίες υπάρχουν και στοιχεία υπάρχουν και ανθρώπινες ζωές που χάσαν τη ζωή τους υπάρχουν και πολλά άλλα υπάρχουν. Πηγαίνετε εσείς να αποδείξετε τώρα ότι δεν είστε ελέφαντες, γιατί τόσα χρόνια ο ελληνικός λαός παλεύει να το αποδείξει αυτό το πράγμα. Γιατί κουράστηκα να ανέχομαι, γιατί κουράστηκα να κάνω υπομονή, γιατί κουράστηκα να ακούω φανφάρες από σουράκιδες και από γελίους. Κουράστηκα να πετάω ένα στον άλλον τον μπαλάκι και να με βρίζουνε γιατί λέω την αλήθεια. Κουράστηκα. Και αφού κουράστηκα και με έχετε αγανακτήσει, πηγαίνετε να πείτε όλα αυτά που λέτε στον εισαγγελέα. Να δούμε τι θα πεις εκεί. Φυσικά κάποιοι λένε και φοβούνται και είναι για κοκτεϊλάκια στις παραλίες. Δεν είναι καν στο Δήμο, δεν είναι καν στην κοινότητα. Είναι πάρα πολύ βολεμένοι και τα ρουσφέτια που γυρνάνε από εδώ και από εκεί την ώρα που ο Έλληνας τραβάει ανηφόρα, την ώρα που ο Έλληνας ανεβαίνει το Γολγοθά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν μόνο την πάρτη τους και το προσωπικό τους συμφέρον. Και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Ρεόκαστρο, που κάποιοι λένε ότι είναι παραμύθια της Καλυμάς και βγήκε τώρα ο Παπασταύρου να μας πει τι, πηγαίνετε να δείτε ποιος είναι ο Παπασταύρου. Πηγαίνετε να δείτε ποιους κάνει παρέα ο Παπασταύρου, σε ποια πάρτι γυρνάει ο Παπασταύρου και ας μας πει αυτή η κυβέρνηση γιατί είχε φύγει ο Παπασταύρου, γιατί τον επανέφεραν και για ποιο λόγο έκανε ταξιδάκια στην κεντρική Ευρώπη, άντε και να μην πω κι αλλού. Ο χάρτης της ΡΑΕ το 2024 έδειχνε 18 ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο, έχω στοιχεία από το χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Εντάξει, και έγινε και θέμα ολόκληρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Γιατί έγινε θέμα αφού δεν ισχύουν όλα αυτά? Γιατί λέτε στον κόσμο επιλεκτικά την αλήθεια και τη μισή αλήθεια για να τους ρίχνετε στάχτη στα μάτια? Δεν έχετε ρε τα κάκαλα να βγείτε να πείτε ότι ναι ρε, είχανε βγει 18 άδειες για το Ρεόκαστρο και πλέον τις έχουνε παγώσει. Τις έχουνε παγώσει, φίλοι μου, δεν τις έχουνε καταργήσει. Και είναι λογικό να τις έχουνε παγώσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει ακόμα πολύ δάσος εκεί στα βουνά. Έχει πολύ δάσος και έχει και 3 λατομεία τα οποία προσωρινά δεν δουλεύουνε. Λογικό μου φαίνεται για καλοκαίρι. Τα επικοινωνιακά τρίκα αυτά, ότι καταφέρατε να κάνετε κάτι, με κάνουν να γελάω. Γιατί μιλάω με την αποκεντρωμένη και έχω θέσει ζητήματα στην αποκεντρωμένη. Θα πάει τώρα ο Δημαρχάκος, ο κάθε αντιδημαρχάκος και ο κάθε προεδράκος να πει στο Μυτιλινέο, όχι, δεν θα κάνεις βήμα μπροστά. Ρε που τα λέτε αυτά, σε ποιους τα πουλάτε ρε αυτά? Εν τω μεταξύ, μιας και μιλάω για τις ανεμογεννήτριες, η Μαρία Καριστιανού τι έκανε σήμερα, παιδιά? Ακούστε τι έκανε η Μαρία Καριστιανού για να δείτε ότι το κόμπλεξ συναντάει την υποκρισία. Αυτό, ξεκάθαρα. Ανέβασε ένα δελτίο τύπου του κόμματός της. Η Μαρία Καριστιανού ανέβασε δελτίο τύπου του κόμματός της και είχε από κάτω φωτογραφία το ρεπορτάζ του Focus FM 103.6 από το site μας focusfm.gr. Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν ανέβασε δελτίο τύπου με τη φωτογραφία και το ρεπορτάζ του focusfm.gr και σε 20 λεπτά, φιλαράκια μου, το κατέβασε. Σε 20 λεπτά έπεσε η ανάρτηση, τη διέγραψε. Τι έγινε, μαράκι? Σε μαλώσανε? Επειδή το ρεπορτάζ είναι του Focus FM και κατέβασε την ανάρτησή σου. Ακόμα από εμάς ενημερώνεσαι, εμάς επικαλείσαι και εμάς ανεβάζεις τα δελτία τύπου του κόμματός σου και μετά το διαγράφεις γιατί σε μαλώσαν, σου τραβήξαν τα αυτοί. Σου είπανε, αμάν τι έκανες ρε Μαρία? Χτύπησαν τα τηλέφωνα? Μαρία τι έκανες? Ανέβασες του focusfm.gr την ανάρτηση? Μαρία δεν γίνεται να διαφημίζεις το Focus, γιατί ο Focus λέει την αλήθεια για σένα. Μαρία κατέβασε την ανάρτηση γρήγορα να μην τη δει ο κόσμος ότι υιοθετείς τα ρεπορτάζ του Focus FM. Μαρία σβήσε ό,τι έχεις και δεν έχεις από Focus FM. Εξήγησέ μας το λόγο λοιπόν, Μαρία Καριστιανού, για ποιο λόγο κατέβασες την ανάρτησή σου. Για ποιο λόγο? Και πες μας αν θα γνώριζες τι συμβαίνει στο Ρεόκαστρο αν δεν υπήρχαμε εμείς. Γιατί εγώ αυτό το ρεπορτάζ το έκανα το 2024. Και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ιδέα ακόμα και σήμερα το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες. Η μάσκα σου θα πέσει και η αλήθεια θα λάμψει. Στο έχω πει, δεν έχεις ιδέα από πολιτική. Απλά παπαγαλίζεις και αντιγράφεις τους άλλους. Και φοβάσαι να πεις και ποιους αντιγράφεις. Πες, αντιγράφω το Focus FM 103,6. Από εκεί είδα για τις ανεμογεννήτριες, από εκεί υιοθέτησα τα στοιχεία. Αυτά ανέβασα στο δελτίο τύπου του κόμματος και μόλις με πήρανε και τσιρίζανε οι υπόλοιποι ότι σας διαφημίζω, τα διέγραψα. Γιατί δεν βγαίνεις να το πεις? Έχω κάνει επισήμανση, σε ρωτάω ευθέως, μέσα από το μικρόφωνο, μέσα από το ραδιόφωνο. Μη μου πεις ότι δεν ακούς. Αν δεν άκουγες, δεν θα ανέβαζες το Focus. Και άσε που ακούς για να ξέρεις και τι να λες. Γιατί αλλιώς, άστο. Αν περιμένουμε από τον Αυγερινό, ο Αυγερινός θα σε πει, πες μας για τον Λένιν. Θα βγαίνεις και θα κάνεις ομιλίες για τον Λένιν. Η Γρατσία θα σου λέει ό,τι έλεγε και στη Νίκη. Όταν μας έπαιρνες τηλέφωνο, Μαρία Καριστιανού, για να σου δώσουμε στοιχεία για το έγκλημα των Τεμπών, ήμασταν καλοί. Όταν σε βγάζαμε εδώ στον αέρα και έλεγες ό,τι ήθελες ανοιχτά, γιατί δίνουμε βήμα σε όλους, ήμασταν καλοί. Τώρα τι έγινε? Συνάντησε το κόμπλεξ σου, την υποκρισία σου και διαγράφεις τη φωτογραφία. Και ποιο είναι το αστείο, φιλαράκια μου? Και ποιο είναι το αστείο? Θέλετε να σας πω ποιο είναι το αστείο? Και όλα αυτά αποδεικνύονται. Γιατί καλός ή κακός ο κόσμος ξέρει και μου τα έχει στείλει, τα έχει κρατήσει screenshot και μου τα έχουν στείλει όλα. Ανεβάζει ξανά το κείμενο χωρίς τη φωτογραφία του Focus. Ανεβάζει ξανά την ανάρτησή της εφόσον τη διέγραψε και έχει προσθέσει μια περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Ρεόκαστρο. Μια του Εύρου. Ένα χάρτη τελείως άκυρο. Τελείως άκυρο. Τι σχέση έχει ο Εύρος με το Ρεόκαστρο? Δεν βρήκες άλλο χάρτη? Δεν ήθελες να βάλεις του Focus και έβαλες του Εύρου? Ρε, είσαι σοβαρή? Είναι για γέλια η κατάστασή σας. Για να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο. Μαρία, άκουσε με λίγο. Ας σου μιλήσω έτσι ευθέως τώρα. Γιατί αρχίζω και σε λυπάμαι. Και σε λυπάμαι, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις γύρω σου κάποια πρόσωπα τα οποία δεν σου έχουν εξηγήσει πώς πάει το πράγμα. Ο Focus FM 103,6 δεν έχει ανάγκη κανέναν από όλους εσάς. Ο Focus FM 103,6 έβγαζε εδώ πέρα διάφορα πρόσωπα που γίναν βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσωπα τα οποία γίναν βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ, με την Ελληνική Λύση, με το ΚΚΕ. Έχουμε βγάλει εδώ από όλους τους τομείς και από όλα τα κόμματα και από όλους τους κλάδους ανθρώπους. Τον Ατσιό βγάζαμε εδώ πέρα, εσένα βγάζαμε. Έχουμε βγάλει εδώ πέρα ένα σωρό κόσμο, οι οποίοι πήραν ένα κοινό, την είδανε καουμπόιδες και στη συνέχεια είδαμε τι πάθανε και πώς χύλησε η ζωή τους. Νομίζεις έχουμε εμείς ανάγκη εσένα? Αλλά δεν είναι αχαριστία, δεν είναι ντροπή να φοβάσαι να ανεβάσεις μια φωτογραφία του Focus? Δεν είναι ντροπή? Δεν τρέπεσαι λίγο? Αλήθεια πες μου. Να διαγράφεις φωτογραφία του Focus? Ο Focus FM 103,6 που σε έχει βοηθήσει τόσο πολύ με το έγκλημα των Τεμπών. Ποιους έπαιρνες τηλέφωνο για τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών? Ξέχασες! Ξέχασες! Α, ξέχασα εγώ. Τώρα έχεις νέες φιλίες στο κολονάκι. Να μου απαντήσεις. Αν όντως έχεις τα κότσια, για ποιο λόγο κατέβασες την ανάρτησή σου? Φίρμα, λέγε. Για ποιο λόγο? Και επίσης, σε έχω προσκαλέσει 10.000 φορές να έρθεις εδώ στον αέρα να συζητήσουμε. Έλα εδώ, έλα, έλα. Θες να σου το πω στα τουρκικά μήπως, Που βλέπω κιόλας ότι οι φίλοι σου γουστάρουν αυτές τις συναντήσεις. Μήπως το καταλάβεις? Θέλεις? Θες να σου το πω στα βουλγάρικα? Θες να σου το πω στα κινέζικα? Μήπως θες να σου το πω στα ισραηλινά? Στα ισραηλίτικα? Στα εβραϊκά? Σε τι θέλεις? Πώς καταλαβαίνεις? Τι γλώσσα μιλάς? Πες μου! Θες να στα κάνω μετάφραση? Θες να στα γράψω? Θες να στα στείλω? Πώς θέλεις? Θες να γράψουμε ένα γράμμα, να το κολλήσουμε πάνω σε ένα περιστέρι και να σου στείλουμε το περιστέρι? Και ξέρεις τι, επειδή φοβάσαι και τις ερωτήσεις μου, εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση. Μία ερώτηση θα σου κάνω. Και θα σου πω και ποια ερώτηση. Και μπορείς να επεξεργαστείς την απάντησή σου όσο καιρό θέλεις και να έρθεις μετά να μου απαντήσεις. Τι πιο τίμιο από αυτό? Ο κόσμος που ακούει εκεί πέρα έξω, υπάρχει κάτι πιο τίμιο από αυτό που λέω? Αφού φοβάται να έρθει γιατί φοβάται τις ερωτήσεις, είναι απλά τα πράγματα. Ακούστε εδώ. Θα σου δώσω την ερώτηση. Τώρα θα σου πω τι ερώτηση θα σε κάνω. Και έχεις όσο χρόνο θέλεις να επεξεργαστείς την ερώτηση και να έρθεις όποτε θέλεις να μου δώσεις μια απάντηση. Θες να το συμφωνήσουμε έτσι? Ορίστε. Βάζω το ηχητικό σου και θα σου πω ποια θα είναι η ερώτησή μου.
6: Σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
7: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
6: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
7: δικαιοσύνης. Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
6: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
7: δικαιοσύνης. Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
6: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
7: δικαιοσύνης. Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
6: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
7: δικαιοσύνης.
0: Η ερώτηση είναι απλή, για να μπορείς να την επεξεργαστείς. Ποιος σου έταξε υπουργείο? Ποιος σου έταξε υπουργείο? Απλή ερώτηση. Και έλα όποτε θέλεις να μας απαντήσεις στον αέρα. Αν έχεις τα κότσια, γιατί μιλάς και για διαφάνεια. Πού είναι η διαφάνεια? Πού είναι η διαφάνεια? Έτσι είναι η ζωή. Όταν μαχαιρώνεις πισόπλατα ανθρώπους που σε βοήθησαν, έτσι είναι η ζωή. Σε περιμένω εδώ για την απάντηση. Και μην τρέπεσαι να λες ότι ακούς Focus FM 103,6 και ότι διαβάζεις focusfm.gr. Μην τρέπεσαι. Και μην κατεβάζεις τις αναρτήσεις σου. Κρίμα είναι, από το Θεό, σε είδε όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα το έχει screenshot, όλη η Ελλάδα μου το έχει στείλει. Γρηγόρη σας διαβάζει, Γρηγόρη σας αντιγράφει, Γρηγόρη παπαγαλίζει, Γρηγόρη δεν ξέρει από πολιτική. Γρηγόρη, αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα ξέρε τι να λέει. Θες να σου στείλω τα μηνύματα? Θέλεις? Τι νομίζεις, ότι είναι χαζοί οι άνθρωποι? Μια χαρά βλέπουνε και κρίνουνε και γνωρίζουνε. Απλά πραγματάκια. Πάμε τώρα και στο Σαμαρά, ο οποίος Σαμαράς είναι παίκτης του συστήματος, σας το λέω εγώ ευθέως, περιμένει να ανακοινώσει το κόμμα του λίγο πριν τις εκλογές, οι οποίες θεωρώ ότι θα είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και για ποιο λόγο θέλει να ανακοινώσει το κόμμα πριν τις εκλογές? Για να μην προλάβει ο κόσμος να καταλάβει, να θυμηθεί. Για να προλάβουν πάλι οι ευκολόπιστοι να τρέξουν και να πούν, όπως με τους Σπαρτιάτες, ότι αυτοί είναι που θα σώσουν την Ελλάδα. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Σαμαράς που ήταν πρώην πρωθυπουργός, ο Σαμαράς που σας έλεγε ότι θα έχει σε όλη την Ελλάδα δωρεάν Wi-Fi και το έχει υποσχεθεί κιόλας. Βάλε να τον ακούσουμε κι αυτόν εδώ πέρα. Βάλε, εδώ πέρα έχουν μαζευτεί όλοι και έχουν βρει τα χαϊβάνια να τα λένε.
8: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
9: Ναι.
8: Θα γίνει. Το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
9: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι...
9: Να πρέπει να το κάνει το τρόπο το πάντα.
8: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
9: Ναι.
8: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
9: Ναι.
8: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
9: Μάλιστα.
0: Αυτό. Μη μου πείτε ότι λέει ψέματα, ότι έλεγε ψέματα, γιατί τώρα βγεις έξω, τώρα ρε άνθρωπε, ρε νέο Έλληνα, ρε ραγιά, βγες τώρα έξω και πάνε πάνω σε ένα βουνό. Πάνε, τι να σου πω, σε μια πλατεία που δεν έχει κοντά καταστήματα. Και άνοιξε στο κινητό σου και μπες αν μπορείς σε δωρεάν Wi-Fi. Πάνε ρε τυφλέ και δες αυτό που σου υποσχέθηκε ο Σαμαράς, το τήρησε και θα το κάνω αυτό που λέει. Μα δεν κρατάει τα λόγια του άνθρωπος και το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Και σας λέω τώρα το πιο απλό σας αναφέρω, έτσι. Εγώ είμαι έτοιμος, Μελετόπουλε, Μάζι, Μπαλτζόι, όλοι εσείς, οι 91 συμφεροντολόγοι που περιμένετε να πάρετε καρεκλίτσα με το Σαμαρά. Τι νομίζετε ότι ο Γρηγόρης δεν γνωρίζει? Λοιπόν, θα σας πω κάτι και εσάς, για να μπείτε στη σειρά μαζί με την Χριστιανού. Όταν ανακοινώσετε το κόμμα, έχω ετοιμάσει ηχητικά για τον καθένα σας. Δες τώρα πώς σου αποκαλείτε πράγματα, σας το κρατούσα για έκπληξη, αλλά σήμερα έχω όρεξη γιατί έχω πιει δύο καφέδες. Άκου τώρα εδώ. Έχω έτοιμα τα ηχητικά σας για το τι λέγατε. Και για το τι λέγατε και για συγκεκριμένους πολιτικούς. Θα γελάσουμε πολύ. Περιμένω πραγματικά να ανακοινώσει ο Σαμαράς το κόμμα και να δω τα προσωπάκια σας. Γιατί ξέρω ότι θα είναι τα προσωπάκια σας εκεί. Μάζης, Μπαλτζόης, Μελετόπουλος, Γρίβας και κάτι άλλο. Ετοιμαστείτε να ακούσει ο κόσμος τι λέγατε και τι λέτε τώρα, για να καταλάβουνε πόσο συμφεροντολόγοι είστε. Και δεν τα βάζω τώρα τα ηχητικά για ποιο λόγο? Γιατί πάτε να παίξετε ένα πονηρό παιχνίδι και να ανακοινώσετε το κόμμα τελευταία στιγμή, για να προλάβει ο ελληνικός λαός, για να μην προλάβει ο ελληνικός λαός να θυμηθεί τι ακριβώς έχει κάνει ο Σαμαράς. Θα είμαι εγώ εδώ να τους υπενθυμίσω τι ακριβώς έχει κάνει και ο Σαμαράς και το τι ακριβώς λέγατε κι εσείς. Με τη δική σας φωνούλα. Εσείς τα λέγατε, δεν τα έλεγα εγώ. Γι' αυτό λένε στη ζωή να προσέχεις τι λες. Θα γελάσουμε πολύ, φίλοι μου, να το ξέρετε. Γιατί εγώ που τα ετοιμάζω, τους ακούω τι λέγανε. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Πόσο γρήγορα αλλάζει ο άνθρωπος για μια καρεκλίτσα. Πόσο εύκολα αλλάζουνε για λίγη δόξα και για λίγη εξουσία. Και είναι πολύ αυτοί. Μπαλτζόι, ρε άδερφε, δεν πρόσεχες καθόλου? Καθόλου μα καθόλου. Και να μην αρχίσω να λέω για όλους αυτούς που πηγαίναν από κόμμα σε κόμμα και ζητούσανε καρέκλες συγκεκριμένες, που ζητούσανε το επικρατείας. Να μην αρχίσω να τα λέω αυτά. Κρίμα είναι από τώρα. Το σκληρό ροκ θα έρθει το Σεπτέμβρη. Θα παίζει από πίσω. Με ροκ θα τα αναλύω. Και είναι γεγονός το ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, γιατί σιγά σιγά έρχονται όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, έρχονται όλοι αυτοί οι σύμβουλοι, έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη όρθιο. Συγκεκριμένα ένας από αυτούς είναι ο Paul John Manafort, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου από τις 2 Ιουλίου. Ήταν σύμβουλος του George Bush, του Trump, του Μάρκος στις Φιλιππίνες, του Μομπούτου στο Ζαΐρ και του Σαβιμπί στην Αγκόλα. Είναι ο μέτρ της παραπληροφόρησης, όπως διαβάζω εδώ στα άρθρα, και της προπαγάνδας. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι, λέει, ο μάστερ του κεμπελισμού και είναι ένας από αυτούς που επηρεάζουν κόσμο και κοσμάκι. Είναι από αυτούς που δίνουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ένας γόνος που γουστάρει να κρυφακούει για να μην χάσει ό,τι έχει. Και φυσικά, για να μην έχουμε κακά αποτελέσματα με βάση τη δική του σκέψη και τους δούμε μέσα σε τέσσερις τοίχους. Από ό,τι μου λένε, ο συγκεκριμένος είχε και ανάμειξη με την πλευρά συγκεκριμένων προσώπων στις αμερικανικές εκλογές του 2016. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα και θα ήθελα να ξέρα μήπως πρέπει να ψηφίζουμε τελικά πρεσβεία. Παιδιά, τζάμπα ψηφίζουμε πρόσωπα από ό,τι φαίνεται. Εδώ πέρα είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένο νταβά, να το πω σε εισαγωγικά νταβά. Δεν έχουν αφεντικό. Είναι πολύ λίγοι στην πολιτική σκηνή οι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αφεντικό, οι οποίοι δεν δέχονται να έχουν αφεντικό. Αν πάρω παράδειγμα όλους αυτούς τους συστημικούς, ο ένας είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο άλλος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο τρίτος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο τέταρτος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία. Όλοι έχουν ακούσει για το ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο. Ο πέμπτος, με ποιον είναι, ο έκτος, με ποιον είναι. Υπάρχει κάποιος που είναι και με τους Ρώσους, υπάρχει κάποιος που είναι με τους Κινέζους. Με τους Κινέζους δεν έχουμε. Ευκαιρία είναι, παιδιά, κάποιος δεν είναι με τους Κινέζους. Ας πάει και ένας με τους Κινέζους, δηλαδή κρίμα είναι. Τέτοια υπερδύναμη να μην έχει στην Ελλάδα ένα παρακλάδι. Και να πηγαίνει μετά ο ελληνικός λαός στις κάλπες και να λέει, λοιπόν παιδιά, έχουμε αποδεχθεί το ότι είμαστε προτεκτοράτο. Από εδώ και πέρα θα ψηφίζουμε ποιοι θα μας κάνουν κουμάντο. Αφού αυτό γίνεται ούτως ή άλλως, όταν σκοτώνεται την αυτονομία, όταν σκοτώνεται την αυτάρκεια, την εθνική, όταν ξεπουλάτε την εθνική κυριαρχία και περιμένετε εντολές από το χύψη πράκτορα, από τις μυστικές υπηρεσίες της κάθε χώρας, και όταν περιμένεις να σου πούνε οι Γερμανοί τι να κάνεις, οι Τούρκοι τι να κάνεις, οι Ισραηλινοί τι να κάνεις, οι Αμερικανοί τι να κάνεις, δεν μπορείς να λες ότι είσαι αυτόνομος, είσαι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που είμαστε προτεκτοράτο, ο Έλληνας δεν θα έπρεπε να πηγαίνει να ψηφίζει πολιτικούς. Για μένα. Ο Έλληνας θα έπρεπε να πηγαίνει στις κάλπες και να λέει, εγώ ψηφίζω την Αμερικανική Πρεσβεία ότι πρέπει να μας κάνει κουμάντο. Εγώ ψηφίζω τους Ισραηλινούς ή τους Ρώσους ή τους Νιγηριανούς, ξέρω εγώ. Στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μπορεί να ψηφίζουν Νιγηρία. Έχουν βίτσια αυτοί εκεί. Τους Κινέζους σου λέει. Όλοι αυτοί που ψηφίζουν. Και να δούμε τότε πόσοι θα ψηφίσουν να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα ο Έλληνας. Πόσοι θα ψηφίσουν τότε ότι στην Ελλάδα πρέπει να παίρνουμε τις αποφάσεις εμείς και να κάνουμε κομμάντο εμείς, ο ελληνικός λαός. Τότε θα αποκαλυφθεί και θα πέσει και η μάσκα όλων των δημοσκόπων, οι οποίοι λένε ότι ο πατριωτικός χώρος είναι περίπου στο 8%. Ανοίξτε τώρα τις κάλπες άμα θέλετε, τώρα, αύριο, χθες, πότε θέλετε. Να θέσετε το εξής ερώτημα. Κάντε δημοψήφισμα. Τι θέλει ο ελληνικός λαός? Να κάνει κουμάντο ο Αμερικανός, ο Ισραηλινός, ο Ρώσος, ο Τούρκος, ο Νιγηριανός, ο Γερμανός, ο Ευρωπαίος? Ή θέλει να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός? Πάμε ένα στοίχημα ότι θα βγει 99% ότι θέλουν να κάνει κουμάντο ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, αν ψηφίσουν αυτό το πράγμα, ανήκουν στον πατριωτικό χώρο. Γιατί? Γιατί θέλουν ο λαός μας να κάνει κουμάντο στην πατρίδα του. Εντάξει, το 1% θα είναι η οικογένεια Μητσοτάκη και η πρώην πρωθυπουργή της Νέας Δημοκρατίας και ο Τσίπρας και το Πασόκ. Αυτοί όλοι που έχουν την εξουσία. Αυτοί θα είναι. Καλά, τώρα θα μου πεις είναι και πολύ βολεμένοι και πολλά ρουσφέτια, ίσως να ανέβει το ποσοστό. Πολλούς τους εξαγοράσανε και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, άντε κι άλλο λίγο. Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα πούν ότι θέλει ο ελληνικός λαός να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ έχουμε και την Αφροδιτούλα, η οποία με νύχια και με δόντια παλεύει να μας πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παλεύει με νύχια και με δόντια, το λέω, και ας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Ας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Αφού είναι η αλήθεια. παλεύει με νύχια και με δόντια να αποδείξει στον κόσμο ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία υπήρξε μέλος της ΟΝΕΔ, η οποία έχει διατελέσει γραμματέας επαρχιακού της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στη συνέχεια το 2019 ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Άλβα Θεσσαλονίκης, βγαίνει και μας λέει με θράσος: δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα θέλεις για να μας τρελάνεις? Πόσα? Που πήγαινε στα ραδιόφωνα και έλεγε ότι είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έλεγε. Με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα. Αυτά δεν έλεγες? Που πήγαινε σε συνεντεύξεις βραδινές και έλεγε: θέλω να κλειστώ στο ασανσέρ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βάλτο, δώστο, ξανά εδώ. Δεν γίνεται να βγαίνει και να σας λέει ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, όταν έχει κάνει ανάρτηση που γράφει ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Σοβαρευτείτε σας παρακαλώ πολύ.
10: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
11: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι λοιπόν η νέα γενιά μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και να σταματήσει να φεύγει.
0: Μπράβο, μπράβο, η Νέα Δημοκρατία τα κατάφερε. Κράτησε τη νέα γενιά στην Ελλάδα. Πολύ καλά τα πήγες, Λατινόπουλο. Πάρα πολύ καλά. Με τη Νέα Δημοκρατία φοβερά, φοβερά που την υποστήριξες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πείτε μου εσείς πού βρήκε τη βίλα ο Τσίπρας. Βίλα με πισίνα. Πού τη βρήκε, ρε παιδιά? Χωρίς να έχει δουλέψει τη ζωή του. Για ποιο λόγο πούλησε την Τρένοσέ 45 εκατομμύρια? Έγινε ποτέ αξιολόγηση το πόσο κόστιζαν όλα αυτά? Επίσης πείτε μου, για ποιο λόγο ο Ντόκος, που το γλεντήσανε οι Ρώσοι φαρσέρ, κάνει ζωάρα και ταξιδάκια και πηγαίνει στην Άγκυρα μαζί με το Μητσοτάκη και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα? Για ποιο λόγο? Πείτε μου αν έχετε μάθει το ότι ο Φρονιμάκης έχει κάνει μήνυση στην Καριστιανού. Το ιδρυτικό μέλος του κόμματός της την έχει κάνει μήνυση. Γιατί βγήκε και είπε ότι την εκβίασε ο άνθρωπος για το ακίνητο που αγόρασε από την εισπρακτική. Και λέει: καλά, είσαι σοβαρή, εγώ δεν σε εκβίασα ποτέ. Πάρ' τη μηνυσούλα σου τώρα και έλα στα δικαστήρια να μου πεις πότε σε εκβίασα. Και έλα να μας πεις και πώς αγόρασες από την εισπρακτική το σπίτι που το έχασε ο άλλος ο φτωχός ο άνθρωπος. Θα μου απαντήσετε σε αυτά. Εγώ ξέρω ότι η ειλικρίνεια είναι ένα καλό προσόν που βοηθάει να γεράσεις μόνος σου. Και το έχω αποδεχθεί. Συναντάω φίλους οι οποίοι έχουν κάνει περίεργα κουρέματα και τους λέω: ρε, πώς είσαι έτσι? Πώς είσαι έτσι, ρε αδερφέ? Τι κούρεμα είναι αυτό να πούμε? Έχεις γίνει σαλαμπαντέρ? Πώς είσαι έτσι? Ποιος σε κούρεψε? Μάλωσες με τη μηχανή? Και εξαιτίας αυτού δεν μου μιλάνε και στραβώνουνε. Πρόβλημά τους, αφού σαλαμπαντέρ έχουν κουρευτεί. Έρχεται ο άλλος που ήταν γυμναστηριακός, που ήταν φέτες και μου έχει γίνει σαν μπόγος, μου έχει γίνει σαν μποτήλια. Και του λέω: πώς είσαι έτσι, ρε φίλε? Έχεις γίνει σαν σημαδούρα. Μήπως αν πούμε για κάνα ψαραντούφεκο να σε πάρουμε μαζί να κολυμπάς πάνω να μας πατήσει κανένα καραβάκι? Στραβώνει, θυμώνει. Και τι θες να σε πω δηλαδή? Μπράβο σου. Δεν έχεις βάλει τρόμπα? Τι θες να σου πω? Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έτσι πάει το πράγμα. Αν δεν σας αρέσει, είναι πρόβλημά σας. Όπως θα λέω ότι η Καριστιανού έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα και το κάνει. Όπως θα λέω ότι η Λατινοπούλου ήταν στη Νέα Δημοκρατία και σας λέω ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως θα λέω ότι ο Μητσοτάκης χωρίς τη Μαρέβα θα είχε πάει ήδη σπίτι του. Όπως λέω ότι ο Σαμαράς παίζει το παιχνίδι του συστήματος και πάει να μαζέψει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες για να μην πάνε στον πατριωτικό χώρο. Όπως λέω ότι δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες γιατί ο Βοράς γλεντάει το Μητσοτάκι. Και δώσανε εντολή στους Μητροπολίτες, βαράτε τους και προσπαθήστε να τους μαζέψετε γιατί στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχουμε. Έτσι είναι. όπως ξέρω ότι έχουν δώσει εντολές σε συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες, να με έχουν σε στενό μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, φίλοι μου. Γνωρίζουμε μια χαρά και τα λέμε έξω από τα δόντια. Απλά εσείς τρώτε την προπαγάνδα και την τρώτε αμάσιτη. Όπως λέω επίσης ότι θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι σας το παίζουν εθνώς.

Και αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα θα σας το παίζουν πατριώτες. Αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα θα σας λένε το κάνουμε για να σώσουμε το έθνος. Που δεν θα το κάνουν για να σώσουν το έθνος. Θα το κάνουν για να μην βγουν οι φάκελοι από το σιρτάρι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν με νοιάζει αν θα με βρίζετε. Γι' αυτό σας λέω, ας γεράσω μόνος μου. Και είναι πολλοί αυτοί που ξέρετε φοβούνται να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τους άλλους. Και κάθεται σε μια γωνία καταπιεσμένη και δεν λένε τίποτα. Μην παρεξηγηθεί ο ένας, μην παρεξηγηθεί ο άλλος, μην ευριάσει αυτός, μην ευριάσει εκείνος, ρε. Δεν μας παρατάτε όλοι μαζί. Ό,τι γουστάρω θα λέω. Όπως φυσικά έχω πιάσει και στο στόμα μου συγκεκριμένες δικηγορίνες που έχουν δηλώσει ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας, που εκπροσωπούσαν παιδοβιαστές και παρεξηγήθηκαν κάποιοι. Λες και δεν επιτρέπεται να σχολιάσουμε δικηγορίνες οι οποίες αναλαμβάνουν υποθέσεις παιδοβιαστών. Συγκεκριμένα για την υπόθεση του Κολονού, εννοείται ότι για μένα δεν είναι ηθικό να εκπροσωπούν παιδοβιαστές. Και απορώ πως κάποιοι το ανέχονται. Μήπως επειδή είναι Νέα Δημοκρατία έχουν καλές σχέσεις με συγκεκριμένους ανθρώπους στο Μαξίμου. Ε, μήπως οι δικηγόροι λειτουργούν σαν μεσάζοντες. Δεν μας απαντάτε σε αυτά. Αλλά τι να πεις αυτόν τον ελληνικό λαό ο οποίος τρέχει με το κεφάλι και στουκάρει στον τοίχο. Ο Έλληνας στην παραπληροφόρηση βουτάει με μακροβούτι και πιστεύει ότι του λένε. Ο Έλληνας γουστάρει μακιαβελισμό. Γουστάρει να τον χειρίζονται. Γουστάρει αυτή τη σκοτεινή τριάδα που λέμε στην ψυχολογία. Γιατί στην ψυχολογία η σκοτεινή τριάδα περιγράφει τρία χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία πάντα, σχεδόν πάντα, συνδέονται με μια αντικοινωνική ή χειριστική συμπεριφορά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει ψυχική διαταραχή, μην μπερδεύεστε. Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά, τρεις διαστάσεις, οι οποίες όταν ενώνονται μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος δεν συμπεριφέρεται σωστά. Είναι αυτή η σκοτεινή τριάδα. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη διάσταση είναι ο μακιαβελισμός. Μακιαβελισμός σημαίνει χειριστικότητα, στρατηγικός υπολογισμός, εκμετάλλευση των άλλων και πάντα όλα αυτά τα κάνουν για προσωπικό όφελος. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που με έμφαση στην επίτευξη στόχων χρησιμοποιούν ακόμα και ανήθικα μέσα. Η δεύτερη διάσταση είναι ο ναρκισισμός. Αυτή η υπερβολική αίσθηση σπουδαιότητας, αυτή η ανάγκη για θαυμασμό και επιβεβαίωση, αυτή η δυσκολία στην αποδοχή κριτικής και πολύ συχνά και η μειωμένη ενσυναίσθηση. Ο ναρκισισμός μου θυμίζει πολύ την Καρίστιανου. Και τρίτο και σημαντικότερο είναι αυτό το χαρακτηριστικό, είναι αυτή η διάσταση της ψυχοπάθειας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έλλειψη ενοχής ή τύψεων. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για τους διπλάνους τους. Μπορούν να τους ποδοπατήσουν όλους αρκεί να ανέβουν αυτοί πρώτοι στο βουνό. Είναι αυτή η παρορμητικότητα, αυτή η επιφανειακή γοητεία που διαθέτουν κάποιοι. Αυτή η τάση για την κοινωνική συμπεριφορά σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτήν τη σκοτεινή τριάδα της ψυχολογίας. Φυσικά μην φαντάζεστε ότι όλοι αυτοί πρέπει και καλά να είναι εγκληματίες. Όχι. Η ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών δεν σημαίνει ότι κάποιος θα παρανομήσει ή ότι κάποιος θα γίνει ας πούμε βίαιος. Μερικοί άνθρωποι με υψηλά επίπεδα σε μία ή περισσότερες από αυτές τις διαστάσεις που ανέφερα μπορεί να λειτουργούν κανονικά, ανταγωνιστικά, χωρίς να έχουν παρανομήσει. Κι όμως δεν έχουν σωστή συμπεριφορά. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Γιατί αν ένας άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορέσει να αναλάβει μια εξουσία, δεν συμμαζεύεται η κατάσταση. Αυτό ζούμε σήμερα. Τέτοιοι άνθρωποι κάθονται στις καρέκλες εξουσίας και δεν ενδιαφέρονται για όλους εμάς. Ενδιαφέρονται μόνο για το προσωπικό όφελος. Πόσο απλά να το πω. Που πάτε στις καφετέριες και αντί για να βάλετε κανέλα

και σοκολάτα στον καφέ σας βάζετε λεξοτανίλ, μπας και μπορέσετε να τα απεξέλθετε. Πόσο πιο απλά να το πω, που τα φαρμακεία δεν έχουν πλέον Ζάναξ τα περισσότερα, γιατί πάτε και τα παίρνετε με το κιλό και απορώ πώς τα παίρνετε. Κάποια από αυτά τα ψυχοφάρμακα και από τα ερμηνευτικά έχουν κόκκινη γραμμή. Δηλαδή χρειάζονται συνταγογράφηση και για μένα οι γιατροί που δεν κάνουν σωστή δουλειά και δίνουν σε όποιον άνε ψυχοφάρμακα πρέπει να πάνε φυλακή. Δεν γίνεται να μοιράζουν έτσι αβέρτα κουβέρτα φάρμακα και οι άνθρωποι να μην σκέφτονται και να κρίνουν μόνο, γιατί είναι και αυτή η επίπτωση των ψυχοφαρμάκων. Κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων. Κόντρα σε όλους αυτούς που σας λένε ψέματα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά μία με τέσσερις Γρηγόρη Σερέτης. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις Γρηγόρη Σερέτης. Ξανά. Και θα κλείσω και με τραγουδάκι. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μακάκες. Αλλά πριν πάμε στο τραγουδάκι θέλω να σας αναφέρω κάτι ακόμα. Διότι αρχίζω να συνειδητοποιώ τι ακριβώς είχε γίνει στη Θεσσαλία. Δεν λέω τα αποδεικτικά στοιχεία. Επειδή όμως παρακολουθούσα στενά την κατάσταση, θεωρώ ότι πρέπει κάποιοι να κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Διότι τίποτα για εμένα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Θεωρώ το ότι δεν πληρούν όλοι αυτές τις προϋποθέσεις, αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζονται για να καταλάβουν αυτό που θα αναλύσω τώρα, μέσα σε δύο λεπτά. Σας το λέω ευθέως. Πιστεύω ότι στη Θεσσαλία ο κάμπος δεν πλημμύρισε τυχαία. Γιατί θυμάμαι ότι κάποιοι λέγανε ότι έσπασαν τα φράγματα. Αλλά ποιοι τα έσπασαν τα φράγματα? Το νερό δεν μπορούσε να σπάσει το φράγμα. Κάποιοι δηλώσανε ότι πήγανε συγκεκριμένοι άνθρωποι και σπάσανε το φράγμα. Και δεν έγινε ότι έγινε από το καιρικό φαινόμενο ονόματι Ντάνιελ το 2023. Μήπως λοιπόν στη Θεσσαλία κάποιοι θέλανε να πλημμυρίσει όλος ο τόπος, να καταστραφούν όλοι αυτοί οι αγρότες του πρωτογενή τομέα και κτηνοτρόφοι για να μπουν σήμερα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάνελ που βλέπουμε? Για να μπορούν να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουν και να κάνουν αυτή τη τριγωνική και να σας πουλάνε 100% πάνω την ηλεκτρική ενέργεια? Γιατί εγώ γνωρίζω τη φράση follow the money. Και παράλληλα με αυτή τη φράση βλέπω και μια φτωχοποίηση ενός κοιμισμένου λαού. Με ένα σμπάρο δυο τριγώνια που λένε οι παλιοί. Και δεν θα ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος εισαγγελέας, γιατί θα ακουστώ γραφικός. Και γνωρίζω ότι η δικαστική εξουσία δεν θα τρέξει το θέμα. Η συνειδητοποίηση όμως της πραγματικότητας είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος. Και το ότι ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που αγνοεί το τι ακριβώς έχει συμβεί στο Θεσσαλικό κάμπο είναι φοβερό. Γιατί είστε θύματα της συστημικής ενημέρωσης, είστε θύματα της συσκότησης. Έχουν βρει ανθρώπους με χαμηλό IQ και τους κοροϊδεύουνε. Ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο τέτοιας ισχύως δεν μπορούσε να πλημμυρίσει όλο αυτό τον τόπο και δεν μπορούσε να σπάσει τα φράγματα. Ποιος έσπασε τα φράγματα για να έχουμε σήμερα εκεί πέρα data center και φωτοβολταϊκά πάρκα? Ήρεμα ρωτάω. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με καλεσμένο ο οποίος έρχεται για να σαρώσει.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλντήλιαν, Γρηγόρη Δημητριάδη και Γιάννης Μυρλή αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για να αποτραπεί η υποχρεωτική ακρόασή τους, η συμπολίτευση επιστράτευσε το νομικό επιχείρημα ότι οι εν λόγω ιδιώτες δεν αποτελούν δημόσια πρόσωπα βάσει του κανονισμού της Βουλής, εμποδίζοντας την ενεργοποίηση της διάταξης των 2/5. Με την τακτική αυτή, η Νέα Δημοκρατία ματέωσε την εξέταση των συγκεκριμένων προσώπων, προκαλώντας έτσι την άμεση αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία και τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση περί μεθοδευμένης συγκάλυψης. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο έως και το ύψος της Νέας Ιωνίας, καθώς και στην Αττική Οδό, στην περιοχή του κόμβου μεταμόρφωσης. Παράλληλα, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος σημειώνεται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, στη λεωφόρο Πειραιός, καθώς και περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, ανάλογη είναι η εικόνα με κατατόπους προβλήματα χαμηλών ταχυτήτων στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Μητροπολιτικής Αθήνας. Οργή, απειλές για εμπορικό αποκλεισμό και γεωπολιτικά τελεσίγραφα συνθέτουν το εκρηκτικό σκηνικό που διαμόρφωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τους Μαρκ Ρούτε και Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ έβαλε οικονομικό μπλόκο στην Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την απέσιο έτερο που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις στη συμμαχία του. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ για την πλήρη διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής με τη Μανδρίτη. Ενώ παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν δεν ισχύει πλέον, παρομοίασε την ηγεσία της Τεχεράνης με καρκίνο και κατηγόρησε ανοιχτά τους συμμάχους ότι άφησαν μόνες τις ΗΠΑ. Σοβαρά επεισόδια με εκτεταμένες υλικές φθορές και προπυλακισμούς γιατρών σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ομάδα 50 Ρωμά αντέδρασε βία στην καθυστέρηση διενέργειας αξονικής τομογραφίας συγγενούς τους, η οποία οφειλόταν στην κατά προτεραιότητα εξέταση επείγοντος περιστατικού. Η παρέμβαση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων αποκατέστησε τη τάξη, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίες 37 και 38 ετών για τη συμμετοχή τους στους βανδαλισμούς και τη διατάραξη της λειτουργίας του νοσοκομείου. Στη 19η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για την περαιτέρω ανάκριση προς το παρόν, ενώ επιφυλάχθηκε να αποφασίσει στη πορεία για την αναβάθμιση των κατηγοριών και την κλήση νέων μαρτύρων. Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ανέτοιμοι να αναπτύξουν σήμερα τις ενστάσεις και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους, την ώρα που η πλευρά των θυμάτων εκφράζει τους έντονους φόβους της για το ενδεχόμενο αίτημα διαχωρισμού της υπόθεσης από τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Λόγω της εξέλιξης αυτή, η ουσιαστική τοποθέτηση της υπεράσπισης μετατίθεται για την επόμενη προγραμματισμένη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών ως προς την συνένεση των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. Παρά την δρυμία κριτική για την συμπεριφορά τους, ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγήθηκε την ενοχή μόνο του ενός κατηγορουμένου για το πλημέλημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς βιντεοσκοπούσε κρυφά τη σεξουαλική επαφή στα αποδυτήρια του τμήματος. καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμός. Σταδιακά πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν με νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ, ενώ σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 βρίσκεται η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέει, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Δεν είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί.
4: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάτερ Κλεωμένη, καλησπέρα.
5: Χαίρετε.
4: Τι κάνετε?
5: Την ευχή και της Παναγίας τη χάρη.
4: Ευχαριστούμε, Πάτερ Κλεωμένη, που είσαι μαζί μας. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις να πεις για τη νέα τάξη πραγμάτων?
5: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση που θέλει το θάνατο των ανθρώπων ψυχήτε και σώματι. Να ξεκινήσουμε να πω 4-5 παραδείγματα, γιατί άμα ξεκινήσουμε να λέμε δεν θα τελειώσουμε. 4-5 γεγονότα. Ο εμβολιοθάνατο είναι το πρώτο. Τα φυτοφάρμακα. Η υπεριψηλή ακτινοβολία. Τα ναρκωτικά. Και πόσα άλλα μπορούμε να απαριθμίσουμε. Τα φάρμακα. Τα φαρμάκια αυτά που δίνουν στους ανθρώπους. Και πόσα άλλα μπορούμε να πούμε για να καταλάβουμε ότι ζούμε ανάμεσα σε τρομοκράτες που θέλουν το θάνατό μας. Και μετά το θάνατο το σωματικό μας, θέλουν οι δαίμονες να πάρουν την ψυχή μας στην όνια κόλαση.
4: Στην ουσία ο κόσμος όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, Πάτερ Κλεόμενη. Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι αποβλακωμένη.
5: Είναι λογικό να μην μπορούν να καταλάβουν, γιατί είναι τυφλή και είναι κουφή. Στον τυφλό, ό,τι και να του υποδείξεις, δεν μπορεί να το δει. Και στον κουφό, ό,τι και να του πεις, δεν μπορεί να το ακούσει.
4: Συμφωνώ.
5: Υπάρχει μεγάλη μαγεία. Η ακτινοβολία εκπέμπει μαγεία. Ο ίδιος όταν πάω να ανεβάσω ένα βίντεο από αυτά που κάνω, δεν κάθομαι παραπάνω από μισή ώρα. Με πιάνει πονοκέφαλος. Γιατί δεν έχω και κινητό τηλέφωνο. Εάν μιλήσω σε ένα κινητό τηλέφωνο στο αυτή, σε δύο λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλο.
4: Για ποιο λόγο όμως πολεμάνε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία?
5: Γιατί αυτή είναι εντολή από τις υποχθόνιες και καταχθόνιες μασονικές στοές και εβραϊκές συναγωγές. Αυτό τους πονάει ανέκαθεν. Όχι επί εποχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επί των Αγίων Αποστόλων, επί των Μαρτύρων, επί των Νεομαρτύρων, αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη, που φώνευσαν όλους τους προφήτες. Αυτό τους πονάει.
4: Η αλήθεια δηλαδή τους πονάει.
5: Ναι, κοίταξε να δείτε και να ακούσετε και όλοι και να προσέξετε κάτι και να, αν μπορείτε να το κατανοήσετε. Ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε, «Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή». Σήμερα τι υπάρχει στον κόσμο? Σκοτάδι, ψέμα και θάνατος. Αυτά κυριαρχούν. Τα έργα, τα υποχθόνια, τα καταχθόνια, το ψέμα, από όπου και να ακούσεις όλο ψέματα, από τα κανάλια, από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες, από τους ανθρώπους, και ένα σκοτάδι και ένας θάνατος. Μιλάμε για πολύ θάνατο. Πόσοι έχουν χάσει γνωστούς, συγγενούς και φίλους από τα εμβοδηλητήρια, από τα φυτοφάρμακα, ο καρκίνος στερίζει. Από την ακτινοβολία, καρδιακά, κεφαλικά. Τώρα τα βάζουν και μέσα στο σπίτι το θάνατό τους. Με αυτά που έχουν βάλει την υπερυψηλή ακτινοβολία. Έχουν περάσει τις ίνες υποχθόνια και σας φέρουν απάνω στο σπίτι σου.
4: Και φυσικά πρέπει να πούμε και για τα τρόφιμα και τα προϊόντα τα οποία πουλάνε, τα οποία μέσα έχουν πολύ βλαβερά συστατικά. Και...
5: Κοίταξε να το δεις, θα τα βάλω και με τους Έλληνες, Γρηγόρη. Λέει ο άλλος, κυπευτικά Κρήτης. Κυπευτικά φυτοφάρμακα Κρήτης. Όσοι πάνε στις λαϊκές πανελλαδικά, και να μην πω μόνο για την Κρήτη, πανελλαδικά. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ξεκάσει τις ντομάτες, τα αγγούρια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα καρπούζια που βάζουν ενέσεις μέσα για να κοκκινήσουν και για να μεγαλώσουν? Γιατί ο κόσμος δεν φυτεύει μόνος του κάτι να έχει να φάει? Κάτι καθαρό, κάτι αγνό.
4: Γιατί
5: ο ίδιος στο βουνό και πάω και τρώω τρόφιμα που, από δέντρα που δεν είναι ραντισμένα. Το ελαιόλαδο, πόσες φορές το ξεκάζουν το ελαιόλαδο, την ελιά, για να μαζέψουν το λάδι, να φάνε ελαιοδηλητήριο. Για να μην πούμε και για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, έτσι, που έχουν από κάτω όλο το πάτωμα γεμάτο μπαταρίες και τραβάνε όλη την ηλεκτρονική ενέργεια πάνω τους οι άνθρωποι. Κλείνουν και τα παράθυρα, βάζουν και το air condition και είναι σε ένα κινούμενο θάνατο. Και μετά από εκεί θα πάνε στο σπίτι τους. Και πριν πάνε στο σπίτι τους που έχουν το router που είναι άλλος θάνατος, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν τα προϊόντα της σαβούρας με barcode, QR code και 3W. Θέλει να αλλάξει ο κόσμος τρόπο ζωής? Αν θέλει να θα αλλάξει.
4: Βέβαια έχουν μάθει τώρα στην ευκολία όμως. Έχουν κακομάθει βασικά στην ευκολία.
5: Όπως πέθαναν οι προηγούμενοι, έτσι θα πεθάνουν και οι επόμενοι όμως. Δεν είναι ευκολία. Ποια είναι η ευκολία, το να είσαι άρρωστος, το να είσαι πονοκέφαλο?
4: Το να μην καλλιεργείς, το να μην έχεις τα δικά σου ζώα να αρμέξεις και όλα αυτά θέλουν να πάνε στο ράφι να αγοράσουν αυτό που τους δίνουν και να το πιούνε κατευθείαν, χωρίς να ξέρουν τι πίνουνε.
5: Ναι, να πιούνε τη σαβούρα, να πιούνε το σκονόγαμο.
4: Βαριούνται να πάρουν την τσάπα και το φτιάρι. Πάτερ Κλεόμενη, βαριέται ο άλλος να πάρει την τσάπα και το φτιάρι. Βαριέται να καλλιεργήσει το παξεδάκι του.
5: Εμείς φέτος και καλλιεργήσαμε και κεράσια μαζέψαμε χωρίς φάρμακα. Πετάξαμε το σκου, ανοίξαμε το κεράσι, πετάξαμε το σκουλίκι απ' έξω και φάγαμε το υπόλοιπο. Και ό,τι τρώμε απάνω που είμαι στην ορεινή Μεσσηνία, έτσι είναι, καθαρό και αγνό.
4: Για τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία, τι θα κάνουμε, Πάτερ Κλεόμενη?
5: Αυτά ήταν πάθη ανέκαθεν από αρχαιοτήτων χρόνων. Μέχρι και θεούς έκαναν με αυτά τα πάθη. Οι δωδεκαθεϊστές στο Δία, ο Δίας ήταν κριτικός. Και ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε όλα τα πάθη, σε όλες τις αρχές αμαρτίες, μέχρι και ομοφυλόφιλος ήταν. Αυτούς θεοποίησαν από αρχαιότητα των χρόνων οι Έλληνες. Τώρα θα αρνηθούν αυτά τα πάθη της φιλιδονίας, της φιλοκριματίας και της δόξας και της φιλαρέσκειας.
4: Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας Έλληνας εκεί πέρα έξω, ρωτάνε οι άνθρωποι, να καταπολεμήσουν αυτά τα πάθη. Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει στα κόκκινα όλη αυτή η κατάσταση. Όλοι κοιτάνε να γίνουν διάσημοι μέσα από τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες. Όλοι κοιτάνε να αποκτήσουν πιο πολλά χρήματα. Όλοι κοιτάνε να περάσουν καλά και δεν βάζουν στόχους.
5: Να πω για τα σαρκικά. Τα σαρκικά πρέπει να μην φέρει στο μυαλό σου άσχημη εικόνα. Από όταν θα αφήσει το μυαλό σου, μετά θα πάει στην καρδιά σου. Άμα πάει μετά στην καρδιά σου, θα ψάχνεις τρόπο να βρεις να κάνεις την αμαρτία. Είτε κατά μόνας, είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο. Εγκράτεια. Το σπέρμα είναι το πιο ισχυρό υγρό στον οργανισμό του ανθρώπου. Όλοι αυτοί που έχουν σαρκικά είναι άνθρωποι αδύναμοι. Δεν έχουν ενέργεια μέσα τους. Πετάνε το σπέρμα. Το σπέρμα είναι η ζωή. Πετάνε τη ζωή από μέσα τους. Σύνολα τα άλλα που έχουν κάνει. Σύνολα τα άλλα που τρώνε. Οπότε τι μιλάμε έξω. Για ανθρώπους ερήπια.
4: Έχει να κάνει και με το πνεύμα τους όμως, Πάτρε Κλεωμένη. Έχει να κάνει και με το πνεύμα, διότι δεν είναι καλλιεργημένοι πνευματικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς θα παλέψουν για τη σωτηρία τους.
5: Ανέκαθεν, δυστυχώς, παρόλο ότι δηλώνουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ήμασταν ένας ακατήχητος λαός. Η Ορθοδοξία, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, είναι στο Πάτριο Ορθόδοξο Ερωτολόγιο. Το νέο ημερολόγιο είναι μια καινοτομία. Είναι το ερωτολόγιο που όρισαν οι Ρωμοκαθολικοί και ακολούθησαν οι ομερολογίτες και έγιναν και αυτοί αδερφούς με τους Ρωμακαθολικούς. Γι' αυτό τους λένε αδερφές εκκλησίες. Μόνοι τους το ομολογούν. Και κάποτε το καιρό εκείνο, το 24, το 40, το 60, διώκανε αυτούς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους γνήσιους τους, τους ιερείς και τους αποσχισμάτιζαν, τους κατέβαζαν κάτω στα υπόγεια των αρχιεπισκοπών και των αστυνομικών τμήματων, τους αποσχημάτιζαν και τους κούρευαν και τους ξύριζαν. Τώρα κουρεύονται, αποσχηματίζονται και ξυρίζονται μόνοι τους. Βλέπεις πως γυρνάει ο καιρός και έρχεται τούμπα το έργο. Και δεν τρέπονται που γυρνάνε έτσι όλοι. Και σίγουρα μέσα στο σπίτι τους τα έχουν πετάξει τα ράστα και τα πετάνε και απ' έξω από το σπίτι τους.
4: Βλέπω όμως ότι και στο Άγιον Όρος έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Πλέον κοιτάνε μόνο να παράγουν πλούτο. Έχουμε και κάποιες καταγγελίες το ότι έχεις βάλει και ομοφιλοφιλία. Και πλέον στην ουσία δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
5: Δυστυχώς το Άγιο Όρος αλώθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από όταν δεχτήκαν να πάρουν τα χρήματα της Εβραϊκής Ένωσης. Και γίνεται μεγάλο εμπόριο. Όλοι έχουν εμπόριο μέσα. Με κρασιά, με τρόφιμα, με ό,τι θέλεις. Σοκολάτες, σοκοφρέτες πουλάνε, κομποσκίνια, μπλούζες και τι δεν πουλάνε μέσα.
4: Ξενοδοχεία έχουν χτίσει, μασατζίδικα, σούπερ μάρκετ άνοιξε μέσα, Πάτρε Κλεωμένη.
5: Ναι, σούπερ μάρκετ, με μπαρκόδιο και QR-κόδ. Το περιβόλι της Παναγίας. Το κακό ξεκίνησε ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους από την Παναγία. Δεν εμπιστεύτηκαν πλέον την Παναγία. Και εμπιστεύτηκαν τα λεφτά των Εβραίων. Η Παναγία είπε, θα είμαι ο τροφός σας, θα είμαι η σκέπη σας, θα είμαι η περίθαλψή σας, θα είμαι ο ιατρός σας, θα είμαι τα πάντα για σας. Γιατί δεν την εμπιστεύτηκαν. Τι ψάχνουν να βρουν, γιατί πήγανε στο Άγιο Όρος. Ας καθόντουσαν στον κόσμο να ανοίξουν επιχειρήσεις. Στο Άγιο Όρος δεν πας για να ανοίξεις επιχείρηση. Πας για άλλο λόγο στο Άγιο Όρος. Έχουν καταλάβει για ποιο λόγο είναι μέσα στο Άγιο Όρος. Αυτοί που κάνουν όλα αυτά δεν το έχουν καταλάβει. Ή νομίζουν ότι μπορεί να δουλεύουν και στον Κύριο και στο Μαμονά. Δεν μπορούνε. Βάζει το λόγο του Θεού, όχι το λόγο το δικό μου. Δεν σας έχω πει λόγο δικό μου. Λόγο Θεού σας λέω. Μέσα από το Ευαγγέλιο σας μιλάω. Μέσα από το λόγο των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε πίσω από τα έθνη των Αγίων Αποστόλων και πίσω από τα βήματα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και το παράδειγμά μας να είναι οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες. Που αρνήθηκαν τον παρόντα κόσμο για να κερδίσουν αιώνια ζωή. Ο ίδιος δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος. Ο ίδιος είμαι οδύτης και οδεύω προς την πατρίδα μου, την βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό και δεν μπορεί να με δικάσει. Καταχρηστικώς με δικάσανε αυτοί που με δικάσανε. Διότι έχω περάσει 21 τελεσίδικα δικαστήρια.
4: Ποιος σας κυνήγησε,
5: οι εβραιοσιονιστές, η νέα τάξη πραγμάτων, οι ιδιώτες που τους έβαλαν οι εβραιοσιονιστές, δήμαρχοι και ποιος δεν με κυνήγησε.
4: Για ποιο λόγο όμως σας κυνήγησαν?
5: Για θέματα πίστεως με κυνηγήσανε.
4: Γιατί λέγατε ας πούμε την αλήθεια την οποία ας πούμε θέλανε να φημώσουν?
5: Επειδή δεν γίνεται στη Λάρισα να υπάρχει από το 1980 τόσο το πρώτο εβραϊκό μνημείο και να έχουν αλλάξει και το όνομα της πλατείας και να την έχουν ονομάσει και εβραϊκή πλατεία και δίπλα να έχουν την εβραϊκή συναγωγή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να κυβερνάνε οι Εβραίοι αυτόν τον τόπο, να πάνε να κυβερνήσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν μπορούν να κυβερνάνε. Και η Θεσσαλονίκη εβραϊκή είναι. Και η Λάρισα εβραϊκή είναι. Ανέκαθεν, όχι τώρα. Ανέκαθεν. Πόσα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα έχουν οι Εβραίοι?
4: Πάρα πολλά και αγοράζουν όλο και περισσότερα από όσο γνωρίζω.
5: Ποιοι έχουν τις τράπεζες παγκοσμίως? Ποιοι διακινούν το χρήμα? Το χρήμα δεν το έχουν οι άνθρωποι στην τσέπη τους. Το χρήμα το έχουν αυτοί οι τράπεζες. Και τους δώσανε μια πλαστική καρτούλα με barcode, QR code και τσιπάκι για να κάνουν συναλλαγές. Και ένα κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει καθολική ανατροπή και καθολική ανατροπή δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η σύψη, η βρωμιά και το κακό έχει μπει παντού, έχει κυριαρχήσει παντού. Πού δεν έχει κυριαρχήσει? Για να πούμε κάπου που είναι καθαρό. Ένα περιβάλλον που είναι καθαρό. Είναι καθαρό το περιβάλλον του στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής.
4: Ούτε της δικαστικής εξουσίας είναι.
5: Ναι, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αυτοί καταδικάζουν το δίκαιο και αθωώνουν την αδικία. Και ανήμονος όποιον πέσει σε γυναίκα δικαστή. Ναι. Κατ' επανάληψη έχω πέσει σε γυναίκες δικαστή. Μιλάμε άλλο πράγμα. Δεν υπάρχει.
4: Και
5: δεν υπάρχει.
4: Και η νομοθετική
5: εδώ
4: εξουσία...
5: Καταδίκασαν μία μητέρα με τέσσερα παιδιά που δεν παίρνει κανένα επίδομα, που δεν έχει κανένα μίσθωμα και κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες για να δει τα τέσσερα παιδιά της. Την καταδίκασαν επειδή δεν μπόρεσε για μία χρονιά να πάει τα παιδιά στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες και τις επόμενες, τα έχει πάει τα παιδιά σχολείο. Και την καταδίκασαν με 2 μήνες φυλακή και 600 ευρώ πρόστιμο. Αυτές που παίρνουν 1500 ευρώ μισθό. Γιατί μιλάμε? Και μετά λένε ότι προστατεύουν τις γυναίκες. Όπου θέλουν προστατεύουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Την εξουσία έχουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Και έχουν μίσος και κόμπλεξ εναντίον των πατριωτών και των ορθοδόξων χριστιανών. Γιατί αυτό τους πονάει.
4: Και η νομοθετική εξουσία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια για να νομιμοποιήσει την παρανομία τους και για να κυνηγήσει όλους αυτούς που λένε την αλήθεια. Και θα πω κάτι τώρα. Ο Άγιος Γρηγόριος...
5: Εμένα όμως, πριν πεις κάτι, ναι. Εμένα όμως δεν με αγγίζουν. Γιατί δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους και δεν μπορούν να με δικάσουν. Ας δικάσουν τους πολίτες αυτού του κράτους. Ο ίδιος ούτε φόρος πληρώνω, ούτε συμβιβάζομαι με ό,τι λένε αυτοί. Τίποτα δεν πληρώνω. Και αυτοκίνητο έχω και μηχανάκι έχω και τα κυκλοφορώ και δεν πληρώνω τίποτα. Δεν τους πληρώνω τίποτα.
4: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι στημένο το κόλπο? Στημένο είναι το κόλπο.
5: Και δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο για να μου πάρουν τίποτα. Και ποτέ μου δεν πήρα μία δραχμή από τους αρχιλιστές τους τραπεζίτες. Και ποτέ μου δεν είχα μπει μέσα στο σύστημα των τραπεζιτών.
4: Είναι στημένο λοιπόν το κόλπο για να φτωχοποιηθεί ο λαός?
5: Για να σκοτώσουν το λαό. Φτωχοποιημένος είναι ήδη. Πνευματικά και υλικά είναι φτωχοποιημένος. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τον σκοτώνουν, αβέρτα κουβέρτα.
4: Μήπως, αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πάτερ Κλειωμένη. Μήπως θέλουν σιγά σιγά να μην υπάρχει υπερπληθυσμός, διότι οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή και πλέον υπάρχει αυτή η αντικατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές και την τεχνητή νοημοσύνη?
5: Εννοείται. Αυτό το έχουν πει από το 1996 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί. Το 82 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί πέρα. Ότι θέλουν να γίνουν 500.000 ο πληθυσμός παγκοσμίως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τόσο λίγος, αλλά ότι μπορούν να κάνουν. Και λένε και το παραμύθι. Με όλο αυτό το θάνατο που σπέρνουν, παίρνουν και το παραμύθι και λένε ότι έχει αυξηθεί το όριο της ηλικίας.
4: Ναι, αλλά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις βγάλαν από τη μέση. Είναι και με τον κορονοϊό αυτό που είχε γίνει, με τις ευπαθείς ομάδες τα βάλανε. Γιατί θεωρώ το ότι δεν θέλαν να τους συντηρούνε. Γιατί είδαμε ότι χτυπήσανε τους ανθρώπους με αναπηρία, χτυπήσανε τους συνταξιούχους, χτυπήσανε αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Δηλαδή δεν θέλανε να πληρώνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και βρήκαν ένα κόλπο, θεωρώ εγώ με το δικό μου μυαλό, για να μπορέσουν να ξεπαστρέψουν κόσμο και κοσμάκι.
5: Συμφωνώ και επαυξάνω και υγιείς ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, τους βγάλανε το τεστ αυτό που δεχτήκανε κακώς, δεχτήκανε να κάνουν τα τεστ και τους είπαν ότι έχετε αυτό, τους στείλανε στο νοσοκομείο, τους βάλανε για οξυγόνο υγιείς άνθρωποι και τους σκοτώσανε. Τους κάψανε από το οξυγόνο.
4: Καλά, στα νοσοκομεία γινόταν ο κακός χαμός. Να μην μιλήσουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύτερα να μην το αναλύσουμε καν, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την ενσυναίσθηση και έχουν ζήσει καταστάσεις που δεν θέλουμε να τους υπενθυμίσουμε. Θα σας πω όμως για την ψηφιακή ταυτότητα.
5: Ο ίδιος το λέω και δεν έχω πρόβλημα. Έχω το πει. Το λέω συνέχεια. Δέχομαι μηνύσεις από οποιονδήποτε. Οι γιατροί και οι συνευτές είναι εγκληματίες. Και ο Μητσοτάκης είναι εγκληματίας και η κάθε κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που δεν βγήκανε να καταγγείλουν εκείνη τη στιγμή αυτή την απάτη, αυτή την εγκληματική οργάνωση, αυτό το θάνατο που έσπηραν, όλα τα κόμματα είναι εγκληματίες. Όλοι οι βουλευτές.
4: Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά στον αέρα, διότι θα φάω πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ και ξέρετε τώρα ότι με κυνηγάνε και εμένα πάρα πολύ και τρώω πάρα πολλά προστήματα και προσπαθώ και εγώ με τον δικό μου τρόπο να αφυπνίσω κόσμο. Ωραία, δεν υιοθετώ εγώ. Είναι δικά σας.
5: Έχω καμιά 200.000 προστήματα μαζί.
4: Είναι δικά σας τα λεγόμενα αυτά, πατρικλωμένοι. Λοιπόν, ακούστε με όμως. Ψηφιακή ταυτότητα την κάνουν υποχρεωτική. Με ποιο δικαίωμα την κάνουν υποχρεωτική? Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το ψηφιακό σύστημα που έχουν χτίσει αυτοί.
5: Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι παραμύθι για να τρέξουν οι κουτί και οι λύθοι για να πάνε να τη βγάλουν. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί για τον ΆΜΚΑ δεν λέγανε υποχρεωτικό? Ποιος ήρθε με να μου πει γιατί δεν έχω ΆΜΚΑ τόσα χρόνια που έχει βγει ο ΆΜΚΑ? Αυτό 2010. Γιατί το ΑΦΗΜΗ δεν είπαν υποχρεωτικό? Ποιος ήρθε να μου πει γιατί δεν έχω ΑΦΗΜΗ να με φυλακίσει? Ποιος? Παραμύθι είναι. Κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει για τίποτα αν δεν θέλεις εσύ να υποχρεωθείς.
4: Πατάνε στον εκφοβισμό δηλαδή.
5: Αυτό γίνεται συνέχεια. Με αυτό δουλεύουνε. Με το φόβο και την τρομοκρατία. Και τις απειλές.
4: Και ποια είναι η λύση όμως δηλαδή?
5: Θα δούμε ότι δεν θα μπορέσουν όσοι βγάλουν τώρα την, ότι δεν τη βγάλουν ταυτότητα, ότι δεν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και ας μην πάνε και στο εξωτερικό. Και τι έγινε?
4: Ναι, αλλά ποια είναι η λύση? Είναι η λύση να πάμε, ας πούμε, στο χωριό, να βάλουμε 5 κότες να καλλιεργήσουμε, ας πούμε, ένα μπαξέ και να απολαύσουμε τη φύση μακριά από τεχνολογίες και από οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μας καταστρέφει? Ποια είναι η λύση?
5: Η λύση είναι να κοιτάξουμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η λύση. Βγαίνοντας έξω από όλο αυτό το σύστημα. Και εκεί θα είμαστε εμείς και μια ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι υποδουλωμένη. Όταν θα πας σε ένα χωριό που δεν έχει ίνες. Σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει σούπερ μάρκετ, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει όλα αυτά που έχουν οι πόλεις, εκεί θα είσαι στην ελεύθερη Ελλάδα. Και εκεί και θα βρεις την άκρη και να ζήσεις. Έτσι ξεκινήσαν οι προγόνοι μας. Εκεί ήταν οι προγόνοι μας. Αλλά το σχέδιο ήταν να μας φέρουν εμάς στις πόλεις. Ξέρεις σε πόσα χωριά δεν υπάρχουν σχολεία? Γιατί? Για να αγκαστούν όλοι να κατέβουν στην πόλη, να τους ελέγχουν. Να πληρώνουν ρεύμα, νερό, αν είναι δυνατόν. Να πληρώνεις το νερό. Α, είναι δυνατόν ποτέ? Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1990 κάτι που κυκλοφόρησε το μπουκαλάκι με το νερό το εφιαλωμένο, γιατί εμείς όταν ήμασταν παιδιά πηγαίναμε και παίζαμε και πηγαίναμε σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάγαμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Δεν υπήρχε εφιαλωμένο νερό όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Και όταν ο ίδιος ήμουν μικρό παιδί και είδα στα περίπτερα να πουλάνε το νερό, άρχισα να βάζω τα γέλια και λέω, καλά, τι ηλίθιος λαός είναι αυτός? Θα πάει να αγοράσει το νερό? Δεν νομίζω, λέω, να πάει κανείς να αγοράσει το νερό. Και σήμερα όλοι αγοράζουν νερό. Βλέπεις πώς γίνεται, πώς περνάνε τα χρόνια.
4: Και πώς αλλάζουν οι καταστάσεις.
5: Ήταν παράλογο, τώρα είναι αυτονόητο. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
4: Τρέχανε όλες οι πηγές παλαιότερα, όλες οι βρύσες στα χωριά.
5: Και τώρα τρέχουνε, αλλά πάει το νερό χαμένο. Γιατί δεν πάει κανείς να το εκμεταλλευτεί.
4: Και καλός ή κακός, ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το νερό αυτού του πλανήτη και γιατί να τους ανήκει, γιατί να μας το πουλάνε? Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
5: Η Άβρα και η Κορπή και πόσες άλλες εταιρείες είναι των Εβραίων.
4: Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα σχολεία, για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, στα σχολεία.
5: Πριν τα σχολεία, ξέρετε τι γίνεται?
4: Ναι.
5: Σε όλες τις επιχειρήσεις. Εάν πάει κάποιος Έλληνας, πατριώτης, να ανοίξει κάτι και έχει τη δυνατότητα να βγει πρώτος. Επί παραδείγματος στην Πάτρα ήταν ένας που πουλάγε αλεύρια, τον εκλείσανε. Τον εκλείσανε, του βάλανε 1.000 πρόστιμα. Υπάρχει το κύκλωμα, δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Ένας υγιής άνθρωπος να θέλει να αναπτύξει κάτι, δεν τον αφήνει το σύστημα. Θα τον επνίξει. Γιατί πρέπει να μαζέψουν αυτή τα λεφτά όταν έρθει ο αντίξτες πατέρας τους, να τα δώσουν για να δουν πάρε και μοίρασέ τα, για να φανείς ότι είσαι ο καλός άνθρωπος, για να σε προσκυνήσουν όλοι. Πάμε για τα σχολεία τώρα.
4: Πάμε για τα σχολεία, διότι βλέπω ότι στη σχολική ύλη μόνο φανφάρες προσθέτουν, δηλαδή έχουν αλλοιώσει ακόμα και την ιστορία, έχουν διαστρεβλώσει την αλήθεια και πάνε τα παιδιά εκεί πέρα και δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει, είτε για την ελληνική γλώσσα, είτε για τον ελληνισμό, είτε ακόμα και για την Ορθοδοξία.
5: Εδώ υπάρχει βιβλίο που δεν το έχουν δώσει στους γονείς και στα παιδιά και το κάνουν κρυφά, με σαρκικές αμαρτίες και με υποδείξεις για ομοφιλοφιλία. Και δεν επεμβαίνει κανείς. Έχω καταγγελίες για αυτό που λέω. Δεν το λέω έτσι αφαίρετα. Τα βιβλία τι είναι, είναι μια πλαστογράψη της ιστορίας. Τίποτα. Τι να μάθεις, χ και ψ και ωμέγα, φυσική, χημεία, μαθηματικά, αυτά θα σε κάνουν άνθρωπο. Ο λόγος του Θεού θα σε κάνει άνθρωπο. Εδώ καταργήσαν τα θρησκευτικά. Και αυτά που έχουν, καλύτερα να τα είχαν καταργήσει. Γιατί είναι μια βλαστημία αυτά τα θρησκευτικά που έχουν. Έχω κάνει ολόκληρο βιβλίο. Βίντεο για τα θρησκευτικά που έχουν.
4: Και τώρα βλέπω ότι αυτό που είπατε για την ομοφιλοφιλία, υπάρχουν και αυτοί οι γάμοι και βλέπουμε και κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και αρχίζουν οι άνθρωποι και χάνουν την μπάλα κυριολεκτικά. Δεν ξέρουν τι είναι, υπάρχουν λέει 42 φύλλα, ένα μπέρδεμα και κάποιες ατζέντες τις οποίες τις χορηγούν συγκεκριμένοι όμιλοι για να μπορέσουν να τελειώσουν συγκεκριμένους λαούς και συγκεκριμένες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη, οι οποίες είχαν ανάπτυξη. Θεωρώ, Πάτερ Κλεωμένη, το ότι εσκεμμένα γίνεται όλο αυτό για να υπάρχει υπογενετικότητα.
5: Εννοείται ότι γίνεται εσκεμμένα. Ούτε δεν πιστεύω ότι το ένα, πάνω από 1% είναι οι πούστιδες και οι λεσβίες στην Ελλάδα.
4: Ναι, οι ομοφιλόφιλοι. Οι ομοφιλόφιλοι δεν υιοθετούμε τη βρισιά, δεν μπορούμε να βρίζουμε. Πάμε παρακάτω.
5: Το βαθύτερο νόημα είναι ότι θέλουν, επειδή είναι η χειρότερη και πιο μισητή αμαρτία ενώπιον του Θεού, γιατί στην εκκλησιαστική ιστορία θα δούμε ότι κατέστρεψε 5 πόλεις ο Θεός που ζούσαν μέσα σε αυτή την αμαρτία. 5 πόλεις. Τις κατέκαψε. Εκεί που είναι σήμερα βρίσκονται αυτές οι πόλεις, εκεί που είναι η νεκρή θάλασσα. Και ακόμα το θιάφι υπάρχει μέσα. Δεν κολυμπάει ψάρι, δεν πετάει πουλί από πάνω. Το βαθύτερο λοιπόν νόημα είναι ότι με αυτή τη μισητή αμαρτία θέλουν να διώξουν τελείως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει να έρθει να κυβερνήσει το αντίξωτο θηρίο.
4: Πολλοί λένε όμως το ότι ακόμα και ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία η οποία δημιουργήθηκε και εκμεταλλεύτηκε κάποια πράγματα και δεν ξεκίνησε καλά, διότι ήρθε και κατέστρεψε διάφορους ναούς, έσφαξε διάφορους ανθρώπους. Και καλώς ή κακώς, ιστορικά, αν το πάρουμε, έχουν συμβεί κάποια γεγονότα τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά. Θέλω λίγο, αν μπορείτε, να μας ξεχωρίσετε το τι ακριβώς είχε συμβεί με τους Καθολικούς και με τους Ορθόδοξους, που τώρα βλέπουμε ότι θέλουν να είναι μαζί, να προσεύχονται μαζί, Πάτερ Κλεωμένη.
5: Ναι, αλλά πρώτα είπες για την αρχαία Ελλάδα, που γκρεμίζανε οι μάρτυρες στους ναούς.
4: Ναι, και γι' αυτό. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έφτασε και πιο κάτω.
5: Πόσοι μάρτυρες πήγανε και προσευχηθήκανε στους δυνατικούς ναούς και γκρεμίστηκαν μόνα τους τα είδωλα. Πόσοι. Τι σημαίνει αυτό. Και καταρχάς, κανένας μάρτυρας δεν σκότωσε κανέναν. Οι ειδωλολάτρες σκότωναν τους χριστιανούς, γιατί δεν αποδεχόντουσαν ότι θέλουν να είναι χριστιανοί. Δεν αποδεχόντουσαν το δικαίωμά τους να είναι χριστιανοί. Ή έπρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα ή θα θανατωνόντουσαν.
4: Υπήρχε λοιπόν εκεί πέρα μια αντιπαράθεση και υπήρξαν όμως και κάποιοι πόλεμοι στη συνέχεια, γιατί ήταν...
5: Επί δολολατρίας δεν υπήρξαν πόλεμοι.
4: Όχι, πιο μετά.
5: Επί δολολατρίας σκοτώναν τους χριστιανούς.
4: Πιο μετά και για τους καθολικούς λέω, για τις σταυροφορίες και για όλα αυτά, Πάτερ Κλεωμένη. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους Ορθόδοξους από τους καθολικούς, το ότι οι Ορθόδοξοι ποτέ δεν σκότωσαν κανέναν.
5: Για τους ρωμαιοκαθολικούς θα σου πω ένα γεγονός. Όταν ήμουν στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια και ψάχναμε όλες τις μασονικές στοές και γυρίσαμε και τις αναθεματίσαμε όλες, στον Πειραιά βρήκαμε μία διεύθυνση, Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 12. Και πήγαμε εκεί στον αριθμό 12 και ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οπότε κάτω στο υπόγειο ήταν η μασονική στοά. Και καρδινάλιος έχει βγει και έχει πει ότι για να γίνει κάποιος καρδινάλιος πρέπει πρώτα να έχει γίνει σατανιστής. Τότε τι να μιλήσουμε. για τα εγκλήματα που κάνανε τότε. Μια ζωή εγκλήματα κάνουν. Εγκληματική οργάνωση είναι και η Ρωμαϊκή.
4: Φυσικά αυτό έτσι όπως το αναφέρετε τώρα μπορεί κάποιοι να τα ακούνε και να μην καταλαβαίνουν και φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν και στοιχεία, αλλά υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Διότι βλέπω ότι ο κόσμος δεν διαβάζει, δεν μαθαίνει και πέφτει εύκολα στις παγίδες τους. Πώς θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο να έχει καλύτερη αντίληψη?
5: Ο κόσμος διαβάζει, διαβάζει ο κόσμος, αλλά μέσα από το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ και το ίντερνετ. Πάνε τα βιβλία. Και τώρα διαβάζουν και μαθαίνουν για την ορθόδοξη πίστη μέσα από την αλλίωση που έχουν βάλει μέσα το ίντερνετ οι Εβραίοι σιωνιστές. Οπότε τι να μάθει ο κόσμος? Μέσα από το ίντερνετ να μάθεις ιστορία? Τι να μάθει? Αν είναι δυνατόν. Τα εξαφανίσανε τα παλιά βιβλία, τα παλιά Ευαγγέλια. Εδώ το Ευαγγέλιο το έχουν παραχαράξει. Του τρεμπέλα το Ευαγγέλιο έχει πάνω από 5.000 λάθη. Εσκεμμένα λάθη. Παραχαράξει, αλλοιώσει, βλαστημίες.
4: Πουλήσανε και την ιστορία με τη Μακεδονία και με όλα αυτά και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για την αντικατάσταση
5: όλα
4: πληθυσμού.
5: Τα έχω αναφέρει και παλιότερα και τα έχω κάνει και βίντεο και τα έχω δείξει και τα έχω αποδείξει ότι είναι έτσι.
4: Για τη Μακεδονία?
5: Όχι, για όλα αυτά που σου έχουμε ζητήσει μέχρι τώρα. Για τη Μακεδονία παίζουν τώρα.
4: Όχι, όχι, και για τη Μακεδονία, αλλά όχι συγκεκριμένα μόνο για τη Μακεδονία, για τις προδοσίες και για την αντικατάσταση πληθυσμού. Διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταναστευτικές ροές και έρχονται άνθρωποι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές. Βλέπουμε να χτίζονται τζαμιά, βλέπουμε να αλλάζει γενικά το πράγμα. Και όχι τίποτα. Αλλάζει με τα λεφτά των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Όχι, ας πούμε ότι έρχεται κάποιος ξένος και τα κάνει. Τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, όταν λέω, αυτοί που επιλέγουν να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο.
5: Εδώ βγαίνουν τραγούδια μέσα στο διαδίκτυο και λέει η τραγουδίστρια ότι θέλω να πάω με ένα Πακιστανό και με ένα Ινδό και με ένα Αλγερινό. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Θα βάλουν την ομοφιλοφιλία να μην βρίσκουν οι γυναίκες άντρα, θα την προωθήσουν, την προωθούν. Και μετά σου λέει να ο άντρα. Ο Ισλαμοποιήθηκα. Πηγαίνετε να κάνετε Ισλαμοποιήθηκα με το Ισλαμοποιήθηκα.
4: Λοιπόν, ναι, δεν
5: μπορούμε... Με του Μαϊμού και τον Αλακουτάκου. Δέχομαι μηνύσεις.
4: Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω ούτε αυτά δυστυχώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πρέπει να το πούμε γιατί αλλιώς θα μας κατηγορήσουν για ρατσισμό. Θέλω όμως να μας πείτε κιόλας, μιας και αναφέρετε αυτά τα τραγούδια, για τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός γίνεται με τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός με βιασμούς, με την πορνεία. Και από ό,τι φαίνεται. Κανένας δεν ψάχνει να βρει πώς έρχονται τα ναρκωτικά, ποιοι πουλάνε τα ναρκωτικά και πώς γίνεται όλοι αυτοί να εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές και να τις βγάζουν στο δρόμο με ένα τσαντάκι για να μπορεί ο κάθε ανώμαλος να τις εκμεταλλεύεται.
5: Θα σου πω ένα περιστατικό γεγονός. Δεν το έχω αναφέρει ποτέ, θα το αναφέρω σε σένα που λες για τα ναρκωτικά. Πριν 7-8 χρόνια έρχονται ένα παιδί σε μένα και συζητάγαμε. Και μου λέει πάτερ, πουλάω ναρκωτικά και του λέω σταμάτα. Και στην κουβέντα που κάναμε μου είπε πώς έρχονται τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Τα φέρνουν εταιρείες μεταφορικές, τα παίρνει ένα κεφάλι, τα μοιράζει σε τέσσερα κεφάλια από κάτω, τα τέσσερα κεφάλια γνωρίζουν τον ένα και μετά τα τέσσερα κεφάλια τα μοιράζουν σε άλλους 10 από κάτω. Τα 10 κεφάλια γνωρίζουν τις 4. Και μετά βγαίνουν στα βαποράκια, σε μικρότερους. Αυτός ήταν ένας από τους 10.
4: Δηλαδή υπάρχει πυραμίδα στημένη ολόκληρη με ιεραρχία.
5: Χρόνια τώρα. Και τι δεν τα ξέρει αυτά η ΕΚΙΠ, η ΕΙΠ, εκεί πώς τη λένε, η Περαδόφε, η αστυνομία, η ασφάλεια. Ο ίδιος στο παρελθόν στην Αθήνα είχα καταγγελίες από ναρκωμανείς, γιατί τους επισκεπτόμουν, τους βοηθούσα. Και είχα πάει σε μοναστήρι να αποτοξινωθούνε, τον πελά μου βρήκα από αυτούς που έρχονται στο μοναστήρι, μου λέει τι μας έφερες εδώ. Τέλος πάντων, και εμένα μου είχαν πει ότι τα διακινούν οι ασφαλίτες.
4: Α, ότι σας είπανε ότι εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία σε όλο αυτό?
5: Και οι ασφαλίτες, μου λέγανε στην Αθήνα. Γιατί πρόσφατα δεν υπήρχε περιστατικό? Δεν βγήκε πρόσφατα περιστατικό?
4: Το ότι διακινούν οι αστυνομικοί ναρκωτικά εννοείται?
5: Ορισμένοι ναι.
4: Ναι,
5: υπάρχουν. Γιατί τα είδε όταν πάνε και τα καταστρέφουνε? Βγάλανε κανένα βίντεο όταν πάνε και τα καταστρέφουνε? Τις χασισοφυτίες ή τα υπόλοιπα ναρκωτικά που πιάνουνε?
4: Και πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται και σωστός έλεγχος και στα λιμάνια, γιατί έχουν ενημερωθεί διάφοροι το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα κοντέινερ, δεν μπορούν να ελέγξουν και τα σύνορα. Στη Βουλγαρία άνοιξαν και τα σύνορα. Δηλαδή μια κατάσταση απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Και τιμωρούν, να πούμε, τον άνθρωπο, τον τοξικομανή, και δεν τιμωρούν τους βαρόνους.
5: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαρόνος που κυβερνάει και την Ελλάδα?
4: Να μην πούμε ονόματα όμως, γιατί θα έχω πρόβλημα.
5: Τότε, αφού δεν θέλω να έχεις πρόβλημα, το έχω πει ότι κάτι επανάληψη. Και αυτοί που με ακούνε και βλέπουν ξέρουν το όνομά του.
4: Είναι Έλληνας?
5: Εννοείται ότι είναι Έλληνας.
4: Ωραία. Α, θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Το ξέρετε αυτό, Πάτερ Κλεόν.
5: Έλληνας και μεγάλος επιχειρηματίας. Και όταν ήμουνα στην Αθήνα και ήξερα ότι είχε ένταλμα σύλληψης, από κάτω ήταν το περιπολικό και τον εφύλαγε στην εταιρεία του.
4: Α, τον φιλούσε και η αστυνομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαπλοκή.
5: Και είχε ένταλμα σύλληψης εκείνη την περίοδο.
4: Υπάρχει διαπλοκή. Ποιοι τον σώζουν? Τον σώζουν οι πολιτικοί? Γιατί βλέπουμε ότι οι πολιτικοί με διάφορους εφοπλιστές, επιχειρηματίες, διάσημους, πλούσιους έχουν καλές σχέσεις και έτσι έχει χτιστεί μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία, Πάτερ Κλεωμένη, η οποία κάνει κουμάντο.
5: Φίλε μου Γρηγόρη, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι εφοπλιστές, οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι πολιτικοί, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι στρατιωτικοί, οι λιμενικοί, που δεν κάνουν ελέγχους που πρέπει να κάνουν και κοιτάνε άμα πάνε να ψαρέψουν με παραδούπεκο να σε πιάσουν και περνάνε όλα τα ναρκωτικά από τα λιμάνια. Όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Γιατροί, δικηγόροι που τους αθωώνουν, που βρίσκουν νόμους και τους αθωώνουν, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Να σπείρουνε το παγκόσμιο θάνατο. Και αυτό κάνουνε.
4: Και να
5: καταφέρουνε να σου σκοτώσουνε.
4: Και να αποβλακώνουν το λαό.
5: Εμείς αντιστεκόμαστε.
4: Και να αποβλακώνουν το λαό, Πάτερ Κλεωμένη, γιατί συμφέρει το να παίρνει ναρκωτικά ο λαός, συμφέρει να παίρνει ψυχοφάρμακα, συμφέρει να είναι στον κόσμο του.
5: Η μεγαλύτερη αποβλάκωση του λαού, ξέρεις με τι γίνεται? Με το κινητό τηλέφωνο. Δοξάζω το Θεό που όταν εμείς ήμασταν μικρά παιδιά δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τα 17 που ήμουνα δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα. Στην Καλαμάτα θα πω που μεγάλος, για να είμαι πιο ακριβής. Δεν υπήρχε, δεν είχα δει κανέναν μέχρι τα 17 μου να έχει κινητό τηλέφωνο στην Καλαμάτα. Εκεί είναι η αποβλάκωση παιδιώθεν και η ακτινοβολία.
4: Και δεν είναι, δεν είναι και τόσο κοινωνικοί πλέον οι άνθρωποι. Χάσανε την ανθρώπινη επαφή, γιατί όπως λέτε, και εγώ τα πρόλαβα αυτά και θυμάμαι παίζαμε όλοι μαζί στις γειτονιές, είτε τζαμί, είτε κρυφτό, είτε κυνηγητό. Τώρα παρατηρώ τα παιδάκια και τις νέες γενιές που ούτε μιλάνε μεταξύ τους με ένα κινητό στο χέρι, να πούμε με λάθος πρότυπα, να φοράνε τα τσαντάκια, να κάνουν χρήση, να το παίζουν γκάνγκστερ. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό. Είναι αυτά τα εγκεφαλικά ερεθίσματα που τους οδηγούν σε λάθος δρόμο.
5: Οι παιδοψυχίατροι, ξέρεις τι μεγάλο κακό κάνουνε. Κανείς γονέας να μην πηγαίνει σε παιδοψυχία τους. Έχω περιστατικό, δύο κοριτσάκια 10 χρονών, επειδή η μάνα τους κάπνιζε, πήγανε στην παιδοψυχίατρο και είπε η παιδοψυχίατρο στη μητέρα, δώσουν να δοκιμάσουν για να το συγχαθούν, να το βγάλουν το μυαλό τους. Και συνέχισαν και το έκαναν, δεν το συγχάθηκαν. Και μετά στα 12 κάνανε και μητιές, κοκαϊνίτσα.
4: Και φτάσανε μετά σε ένα σημείο να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, να μην υπάρχει ανατροπή σε όλο αυτό που ονομάζεται ψυχική
5: όχι
4: υγεία.
5: Όχι για τα χάπια, για να μην μείνουν έγκυες.
4: Για τις αμβλώσεις λέτε τώρα?
5: Για τα χάπια της επόμενης μέρας.
4: Ναι, για το χάπι της επόμενης μέρας. Ναι, και αυτά υπάρχουν. Και εδώ πέρα
5: και
4: βλέπουμε...
5: από 10 χρόνια που θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδί, αν θέλουν να κάνουν παιδί, θα μπορούν να κάνουν παιδί.
4: Σωστό, αλλά για την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε?
5: Και η ακτινοβολία θα τις έχει κάνει στέρφες.
4: Σαν να πέφτει, μια βόμβα μέσα στη μήτρα.
5: Μια στέρφα γίδα τι την κάνεις? Για πες μου, μια στέρφα γίδα τι την κάνεις? Μια στέρφα προβάτα τι την κάνεις? Την πας στο χασάπι.
4: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Με την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε? Εδώ πέρα η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται δεν γεννάει. Αυτό που λέτε.

0: Αλλά αξίζει να τον ακολουθήσεις και να πολεμήσεις για αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, Πάτρικ Λεωμένη.
1: Δεν τα παρατάμε. Αλλά ο Κύριος μας και Θεός μας είπε μη φοβού το μικρό πίμνιο. Δεν μπορούμε να γίνουμε πολλοί. Ποτέ οι άνθρωποι που ήταν με τον Ιησού Χριστό δεν ήταν πολλοί. Πάντοτε σε όλη την εξαρχή ιστορία ήταν λίγοι. Και έμεναν όλο και πιο λίγοι. Προσπαθούμε τώρα στις έσχατες εποχές, γιατί τώρα έχει γίνει το κακό, έχει γίνει κατακόρυφο το κακό. Έχει κορυφωθεί σε απεριόριστο βαθμό το κακό. Τώρα προσπαθούμε όποιος ακούσει και από τη συνομιλία και από ομιλίες που κάνουμε κατηδίαν και εσύ και ο Πάτερ και ο καθένας που θέλει να μιλήσει για να γλιτώσει τα νέα τα παιδιά ιδίως, γιατί το γέρο δύσκολα τον αλλάζεις. Προσπαθούμε να τους βγάλουμε έξω από αυτό το σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε για τα χωριά τους.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει το ότι πλέον η λύση είναι στην απλότητα.
1: Το σύστημα, τι το πονάει το σύστημα?
0: Οι αφυπνισμένοι.
1: Το πονάει ότι δεν μπορεί να πιάσει και τους λίγους.
0: Αυτό.
1: Γιατί δεν αρκεί το ότι έχει πιάσει τους πολλούς. Πρέπει να τους πιάσει όλους. Διότι η Ιερά Αποκάλυψη μας λέει το εξής. Και ποιεί πάντας. Το αντίχριστο σύστημα ποιεί πάντας. Να επανέλθουμε και στην ταυτότητα. Να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την παλαιά ταυτότητα. Χωρίς καθόλου ταυτότητα. Τι θα μου κάνουν? Έχεις ακούσει τι κάνουν οι δικαστές αυτούς που πάνε χωρίς ταυτότητα? Χωρίς ταυτότητα στο δικαστήριο. Μία ποινή με 2 μήνες στην αναστολή τους βάζουν και φεύγουν. Γιατί φοβούνται? Θα τους κάνουν τι? Έχω το δικαίωμα να μην θέλω να ταυτοποιηθώ με οτιδήποτε. Και πόσο μάλλον μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχει στον ποινικό κώδικα κάτι που να με ποινικοποιεί επειδή δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Και γι' αυτό δεν έχω και ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Γιατί πριν από πολλά χρόνια πήγα σε ασφαλιστικές εταιρείες και καμία χωρίς αφημί δεν μου βγάζει ασφάλεια. Και το κυκλοφορώ έτσι. Και αυτό λέω σε όποιον μου σταματήσει και μου πει κάτι. Πώς θα με ποινικοποιήσετε όταν δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Δεν λέω ότι αρνούμε την ασφάλεια επειδή δεν θέλω να πληρώσω την ασφάλεια, αν και συμβαίνει και αυτό, αλλά πρωτίστως γιατί δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν θέλω να αριθμοποιηθώ. Δεν θέλω να πάρω σφράγισμα. Δεν θέλω να πάρω χάραγμα. Θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν θέλω να γίνω δούλος κοσμοκρατορίας του διαβόλου. Δεν θέλω να κάνω ό,τι αυτοί μου επιβάλλουνε, με εκφοβίζουνε, με επιθαναγκάζουνε, με εκβιάζουνε να κάνω. Θα ζήσω ελεύθερος. Κόντρα σε όλους αυτούς.
0: Κόντρα στο σύστημα για την ελευθερία και η αλήθεια
1: κόντρα
0: είναι...
1: Κόντρα στον κόσμο την εκπομπή.
0: Κόντρα στο σύστημα.
1: Κόντρα στο σύστημα. Αυτοί είμαστε εμείς. Έπεσε στον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά οι λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο, οι λίγοι πάντα κάνανε τις μεγαλύτερες επαναστάσεις.
1: Ναι, και οι λίγοι έχουν και τη χάρη του ουρανού. Και μη φοβούνται. Εμένα με τόσα που έχω κάνει με τη χάρη του Θεού, γιατί με τη χάρη του Θεού έκανα, όχι με τη δικιά μου ικανότητα. Δεν μπήκε ποτέ φόβο στην καρδιά. Πήγα και τα έκανα. Δεν φοβήθηκα ούτε βαρώνους κουκαΐνης που κυβερνάει την Ελλάδα, γιατί και σε αυτούς έκανα. Και σε αυτόν που κυβερνάει την Ελλάδα έκανα και δεν φοβήθηκα και κανέναν. Μέχρι και πάνω στο καπό το περιπολικού έχω ανέβει. Και τη σκεπή τους βάραγα με ένα σταυρό του περιπολικού. Να φοβηθώ ποιον? Ποιον? Αυτοί θα φοβούνται εμένα. Γιατί οδήσουμε με τον νικητή, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως. Αυτή είναι το ψέμα, το σκοτάδι και ο θάνατος. Αυτοί θα φοβούνται εμάς. Άρα... Αυτοί οι πολλοί θα φοβούνται εμάς τους λίγους. Όπως επί τουρκοκρατίας. Οι πολλοί Τούρκοι φοβόντουσαν τους πολλούς Έλληνες ήρωες πατριώτες, αγωνιστές και ελευθερωτές.
0: Οι οποίοι είδαμε όλοι τι κατάφεραν. Θέλω όμως να πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο, για εμένα, κυβερνάει το χρήμα. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το χρήμα αντίχριστο?
1: Ποιοι το έχουν το χρήμα? Το έχουν οι Εβραίοι μαζέψει το χρήμα? Οι τραπεζίτες?
0: Και οι Άραβες και οι Αμερικανοί έχουν πολύ χρήμα.
1: Ναι. Πού ανήκουν όλοι αυτοί? Ποιος είναι ο πατέρας? Ποιες εντολές παίρνουνε? Από πού τις παίρνουνε? Από πίσω είναι οι δαίμονες του Σατανά. Το χρήμα δεν θα πάει.

0: ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ σε έναν πραγματικό, ορθόδοξο, αγνό άνθρωπο. Γιατί το κυβερνάει, το διοικεί ο Σατανάς. Δεν μπορεί να το δώσει σε σένα για να τον επολεμήσεις. Αλλά εμείς τον επολεμάμε χωρίς το χρήμα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε το χρήμα, τα πολύχρωμα αυτά καρτάκια για να τον επολεμήσουμε. Γιατί έχουμε άλλους τρόπους που τον επολεμάμε και τον επονάμε.
1: Πάτρε Κλεωμένη, διότι έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στις νέες γενιές, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν συντονιστεί και μας ακούνε. Τι έχετε να τους πείτε?
0: Έχω να τους πω, αλλά δεν θα το κάνουνε. Ξέρεις σε πόσα νέα παιδιά έχω μην πετάξει τα κινητά τηλέφωνα? 2, 3, 4, 5 παιδιά να το έχουν κάνει. 20 χρόνια ιερέα. Από το 2006. Και τιμή μου σε όσους αμφισβητούν την ιεροσύνη. Ας πάνε στις δικαστικές αρχές και στην αστυνομία να δούνε τα έγγραφα της αποστολικής μου διαδοχής και της κοινοτονίας μου. Γιατί διώχτηκα για πολλά, δεν με διώξανε ποτέ, ποτέ για αντιπίεση αρχής.
1: Αυτό το λέτε γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν.
0: Αν πετάξουν το κινητό τηλέφωνο θα ξεκινήσει η ελευθερία τους. Και μετά θα κάνουν και τα υπόλοιπα που είπαμε. Μπορούνε να το πετάξουν το κινητό τηλέφωνο?
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν σοβαρή εξάρτηση.
0: Τα ναρκωτικά μπορεί να τα κόψουν. Το κινητό τηλέφωνο είναι πιο δύσκολο να το πετάξουν.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, και κάπως έτσι αλλοιώνεται γενικά η ανθρωπότητα και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο πλέον βλέπουμε ότι η τεχνολογία γίνεται κομμάτι του σώματός μας.
0: Ας ξεκινήσουν να νηστεύουν. Να μην τρώνε κρέατα, έχουν όλα τοξίνες, είναι όλα μολυσμένα. Δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Στην αγορά δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Είναι όλα εμβολιασμένα τα ζώα. Ανεμβολία στα ζώα και καθαρά ζώα έχει κάποιος που είναι στο βουνό και δεν τα τυπάρει και δεν τα εμβολιάζει. Και λέει όσα ζήσουν και όσα ψωπήσουν. Να ξεκινήσουμε προσευχή, κομποσκήνη, το Πάτερ ημών, τους χειρισμούς της Παναγίας. Ας ξεκινήσουμε νηστεία και προσευχή να καθαρίζει λίγο η καρδιά τους, το μυαλό τους, την ψυχή τους. Και να ζητήσουν από τον Κύριο να τους οδηγήσει στο φως, τη ζωή και στην αλήθεια. Τα αδύνατα παρανθρώπους, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατο να διώξει κάποιος το κινητό. Τα αδύνατα, λέει η Γραφή, ο λόγος του Θεού παρανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Δύναται ο Θεός να σου δώσει τη δύναμη και να πολεμήσει ένα ολόκληρο σύστημα και να τον νικήσεις και να φύγεις και από το σύστημα. Δύναται ο Θεός. Και κινητό να πετάξεις και αφημί να αρνηθείς και τα πάντα να αρνηθείς. Και το άμκα και τα πάντα και τις κάρτες και τα πάντα.
1: Πάτρε Κλεωμένη, η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Καλό αγώνα να έχετε, είμαστε δίπλα σας και ό,τι χρειαστείτε ξαναβγαίνουμε στον αέρα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Όποτε θέλεις, Γρηγόρη, του Κυρίου την ευχή και της Παναγίας τη χάρη να έχεις πάντοτε εσύ και όσοι μας άκουσαν.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις, Πάτρε Κλεωμένη. Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
1: Ακούσαμε τον Πάτρε Κλεωμένη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να επανέλθουμε την τρίτη ώρα και με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος θα κάνει τη δική του ανάλυση. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας, τραγουδάκι και επανέρχομαι. Παλεύουμε για την ελευθερία.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για την κλίση των Ταλ Ντίλιαν, Γρηγόρη Δημητριάδη και Γιάννη Σμύρλη αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για να αποτραπεί η υποχρεωτική ακρόασή τους, η συμπολίτευση επιστράτευσε το νομικό επιχείρημα ότι οι εν λόγω ιδιώτες δεν αποτελούν δημόσια πρόσωπα βάσει του κανονισμού της Βουλής, εμποδίζοντας την ενεργοποίηση της διάταξης των 2/5. Με την τακτική αυτή, η Νέα Δημοκρατία ματέωσε την εξέταση των συγκεκριμένων προσώπων, προκαλώντας την άμεση αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία και τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση περί μεθοδευμένης συγκάλυψης. Εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα στο Άργος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης της ΟΠ και επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και ένα αεροβόλο όπλο. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους. Παράλληλα διατάχθηκε και πειθαρχική έρευνα για το περιστατικό. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτήν την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Αιγαλαίου έως το ύψος της Νέας Ιωνίας, ενώ στο καθοδικό ρεύμα οι καθυστερήσεις αγγίζουν το ύψος των Αχαρνών. Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στην Αττική Οδό, κυρίως στην περιοχή του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Παράλληλα, αυξημένος κυκλοφορικός φόρτος σημειώνεται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση προς την Κόρινθο κατά τόπου στη λεωφόρο Πειραιός, καθώς και περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Ανάλογη είναι η εικόνα με κατατόπους προβλήματα χαμηλών ταχυτήτων και στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Μητροπολιτικής Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείο. Οργή, απειλές για εμπορικό αποκλεισμό και γεωπολιτικά τελεσίγραφα συνθέτουν το εκρηκτικό σκηνικό που διαμόρφωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τους Μαρκ Ρούτε και Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ έβαλε οικονομικό μπλόκο στην Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς την απέσιο έτερο που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις στη συμμαχία. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ για την πλήρη διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής με τη Μανδρίτη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν δεν ισχύει πλέον, παρομοίασε την ηγεσία της Τεχεράνης με καρκίνο και κατηγόρησε ανοιχτά τους συμμάχους ότι άφησαν μόνες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο στάδιο των αυτοτελών ισχυρισμών εισήλθε η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών κατά τη 19η δικάσιμο. Η υπεράσπιση του νυχτερινού σταθμάρχη ζητά τη μετατροπή της κατηγορίας από ενδεχόμενο δόλο σε ενσυνείδητη αμέλεια, επικαλούμενη την απουσία συστημάτων ασφαλείας και την έντονη χρονική πίεση. Παράλληλα, ο συνήγορος του πρώην προϊσταμένου επιθεώρησε αρνήθηκε τις κατηγορίες και υπέβαλε αίτημα προδικαστικής ερώτησης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την νομιμότητα του διαχωρισμού της υπόθεσης του από τη δικογραφία σχετικά με τη Σύμβαση 717. Η διαδικασία κατά την οποία απέρριψαν τις κατηγορίες ακόμα 4 εμπλεκόμενοι θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου με τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων συνηγόρων υπεράσπισης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται έθριος και θερμός, σταδιακά πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν με νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 βρίσκεται η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8.
4: Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού, ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Στον αγώνα.
1: Έχεις κάνει τον καλύτερο πρόλογο για το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα. Και είναι ποιες εταιρείες και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Και μίλησες για ένα πρόσωπο, τον Πολ Τζον Μαναφόρτ.
0: Ναι.
1: Το ανέφερε στην πρώτη ώρα.
0: Που έχει έρθει στην Ελλάδα από 2 Ιουλίου.
1: Από 2 Ιουλίου είναι στο Μαξίμου μέσα. Πρόσεξε τώρα την ιστορία. Αυτός ο τύπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους λομπίστες και ίσως ο μεγαλύτερος καθοδηγητής των πολιτικών λαμογιών. Ήταν σύμβουλος των Ρίγκαν, Μπους, Τραμπ, Μάρκος στις Φιλιππίνες, Μομπούτου στο Ζαΐρ και Σαβίβι στην Αγκόλα. Ο Μαναφόρτ είναι μέτρ της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Είναι ο μάστερ του γκεμπελισμού στον επηρεασμό μαρτύρων, στη δολοφονία χαρακτήρων και στη χειραγώγηση των μαζών. Ο Μαναφόρτ έχει αναμειχθεί σε μια σειρά οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ρόμπερτ Μίλλερ στην Αμερική, είχε ανάμειξη με την πλευρά της Ρωσίας στις αμερικάνικες εκλογές του 2016 και καθόρισε το αποτέλεσμα βγάζοντας πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επίσης συνδεθεί με δραστηριότητες σαν πολιτικό σύμβουλος του Ζελένσκι. Έχει επίσης κατηγορίες για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη, κοίτα που μαζεύει ο Μητσοτάκης, ξέπλυμα χρήματος, αποτυχίας δηλώσεις ξένων τραπεζικών λογαριασμών, παράνομο λόμπινγκ ως μη εγκεκριμένος ξένος πράκτορας, καθώς και συνωμοσία κατά την Ηνωμένων Πολιτειών και ψευδών δηλώσεων. Βάσει του Foreign Agent Registration, κάποιες από τις κατηγορίες τον οδήγησαν σε προσωρινή φυλακή, που όμως απαλλάχθηκε από τις ομοσπονδιακές καταδίκες με προεδρική χάρη την τελευταία εβδομάδα της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ήτανε φυλακή και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες ο Τραμπ. Να μου πεις εδώ, ο Τραμπ μπορεί να αποσύρει μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Δεν θα έβγαζε το Μαναφόρτ. Μετά την προεδρική χάρη, ο Μαναφόρτ εμφανίστηκε ως διεθνής πολιτικός σύμβουλος, προσφέροντας υπηρεσίες σε ξένες καμπάνιες, κυρίως σε συντηρητικά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, συχνά με στρατηγική επικοινωνία σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Από τις 2 Ιουλίου λοιπόν αυτό το λουλούδι του 2006 είναι χειριστής εντολοδότης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα δώρο του Τραμπ στο Μητσοτάκη. Όμως εκτός από το Μαναφόρτ θα δούμε και ποιες άλλες εταιρείες επεμβαίνουν δραστικά στις εκλογές. Το Μάρτιο του 2020, και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με μια σκοτεινή εταιρεία, την Palantir. Η Palantir δημιουργήθηκε το 2003 στο Ντένβερ του Κολοράντο με κεφάλαια της CIA και της NSA. Την ίδρυσαν ο Peter Thiel, ο Alex Karp, ο Nathan Gettings, ο Joel Onside και ο Στέφεν Κοέν. Η Palantir συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του νόμου και της τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, είναι έρμεα της Palantir. Σύμφωνα με τους σκοτεινούς διαφωτιστές, όποιος κατέχει τα πιο εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής επιτήρησης και ελέγχου γίνεται ο κυρίαρχος του κόσμου. Η Palantir είναι ένας φορέας του σκοτεινού διαφωτισμού. Ο σκοτεινός διαφωτισμός είναι ένα απάνθρωπο, αντιδραστικό κίνημα, μισανθρωπικό, ελιτίστικο, αντιδημοκρατικό, ένας τεχνολογικός ολοκληρωτισμός που πιστεύει ότι ο πλανήτης πρέπει να εξουσιάζεται από τεχνοκράτες και όχι από πολιτικούς. Και αυτοί οι τεχνοκράτες πιστεύουν σε ένα σύστημα σκλαβοποίησης των λαών. Ανάμεσα στους εκπροσώπους του σκοτεινού διαφωτισμού είναι ο μεγιστάνες της τεχνολογίας, χρηματοδότης του Τραμπ, Πίτερ Τιλ, και μονίμως προσκεκλημένος στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Και εκτός από τον Τραμπ χρηματοδοτεί και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Ο Πίτερ Τιλ είναι ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Όλοι οι ιδρυτές της Παλαντήρ είναι χάζαροι και φανατικοί σιωνιστές. Ένας από τους χρηματοδότες της Παλαντήρ ήταν και ο Τζέφρι Επστάιν, που τη χρηματοδότησε την εταιρεία με 40 εκατομμύρια δολάρια. Στον πόλεμο του Ιράν η Παλαντήρ ενοποίησε 3 εκατομμύρια κατακερματισμένα σημεία δεδομένων σε ένα συνεκτικό σύνολο και έδωσε εντολή μαζί με την Επιτροπή 40 στον πρόεδρο Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν. Θα δεις ότι η Παλαντήρ έχει διεισδύσει και στο Λευκό Οίκο. Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης Gotham και AR που διαθέτει Παλαντήρ είναι μοναδικές και κομβικές για τον Αμερικάνικο στρατό, γιατί μέσω δορυφόρων ενημέρωνε τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς για τις κινήσεις του στρατού του Ιράν σε πραγματικό χρόνο. Η παρουσία της Παλαντήρ δεν είναι τυχαία στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Παλαντήρ σχεδιάστηκε ως μια θεωρία κράτους δυνάστη εναντίον των λαών του πλανήτη. Καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να συγχωνεύσει κατακερματισμένες πληροφορίες σε ένα ενιαίο σύνολο όπως η Παλαντήρ. Φυσικά, στη θεωρία του σκοτεινού διαφωτισμού υπάρχει και η κατάργηση των πολιτικών και των εκλογών. Ο Πίτερ Τιλ θέλει να επιβάλλει στον πλανήτη ένα τεχνολογικό μεσαίωνα. Όλα τα μέλη του γραφείου του Προέδρου Τραμπ σχετίζονται με την Παλαντήρ. Μετά την εκλογή του, σημαντικά στελέχη της Παλαντήρ μετακόμισαν στο Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών καταγγέλει, ο οποίος λέγεται Τζον Κεντ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο διότι δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις από το Ισραήλ και το ισχυρό σιωνιστικό λόμπι της Αμερικής, που όπως διαπιστώσαμε είναι μέσα στο γραφείο του Προέδρου. Μέσα στα γραφεία του Προέδρου Τραμπ είναι 6 στελέχη της Παλαντήρ. Είναι κομβικά στελέχη στο Λευκό Οίκο. Αυτά τα στελέχη ασκούν πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως και η Ευρώπη είναι εχμάλωτες της Παλαντήρ. Χωρίς όμως το Ηνωμένο Βασίλειο ανανεώνουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ανανεώνουν συνεχώς συμβάσεις με την Παλαντήρ, όπως και η Ελλάδα. Οι ιδρυτές της Παλαντήρ υποστηρίζουν φανατικά το κίνημα του σιωνισμού και δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα στους Παλαιστινίους, καθότι τους θεωρούν σαν υπάνθρωπους και θεωρούν έγκλημα την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη που έγινε πριν 3.500 χρόνια. Οι Παλαιστίνοι είναι αιτεοκρίτες που ακολούθησαν τον Σαρπιδόνα, αδελφό του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, κατά τη φυγή στο Στασόλιμα, που αργότερα ονομάστηκαν Ιεροσόλυμα. Ο Άλεξ Κάρπ, ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ, θεωρεί τους άλλους ανθρώπους ένα κατώτατο ζωικό είδος που πρέπει να εξαλειφθεί και να μείνουν μόνο οι χρήσιμοι. Αυτή είναι η θεωρία των αρίστων του Μητσοτάκη. Αυτό συμβαδίζει με τη θεωρία του Μητσοτάκη περί αρίστων, που πρέπει να εξουσιάζουν όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι υπάνθρωποι. Είναι αντιγραφή περί της φυλετικής καθαρότητας που εφάρμοσε η ναζιστική Γερμανία, εξοντώνοντας τις βρώμικες φυλές και επέβαλε την κυριαρχία της άριας φυλής. Γι' αυτό ο Κάρπ αποκαλεί την Παλαντήρ ψηφιακή αλυσίδα θανάτου. Η Παλαντήρ αποφασίζει ποιους θα εξοντώσει ο Ισραηλινός στρατός στην Παλαιστίνη, συνήθως γυναίκες και παιδιά. Η Παλαντήρ χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Γκόρτε, ανώνυμη εταιρεία, όπου μιλούν πρώην εργαζόμενοι της Παλαντήρ που παραιτήθηκαν για ηθικούς λόγους. Η Παλαντήρ βασίζεται στο φόβο που διασπείρει, χρησιμοποιώντας προϊόντα που σκορπίζουν το θάνατο. Σήμερα η απεκτήμηση της Παλαντήρ είναι 370 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει τις αρχές του σκοτεινού διαφωτισμού, αφού συνεργάζεται στενά με την Παλαντήρ. Ο Μητσοτάκης ήταν παρόν στη συνεδρίαση της Λέσχης Μπίλτεμπερ το 2016 με τον Πίτερ Τιλ, έναν από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Ας μην ξεχνάμε ότι η CIA έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως αναφέρει ο Νίκος Γριλάκης στο βιβλίο του «Αποκαλύπτω». Επίσης η Παλαντήρ μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων προσώπων που αντιθέτεται στην εξουσία της Παλαντήρ. Μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων σε πολιτικούς, επιχειρηματίες, στρατιωτικούς κλπ. Μέσω των εξελιγμένων πλατφόρμων που διαθέτει, που είναι οι πιο προηγμένες στον πλανήτη. Έτσι εξοντώνει τους αντιπάλους του υποψήφιου, τον οποίο υποστηρίζει, καθορίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Παλαντήρ στην Ελλάδα, έτσι, την έφερε ο Μητσοτάκης το Μάρτιο του 2020. Και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Παλαντήρ. Η Παλαντήρ συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας, τις Αντιτρομοκρατικές Υπηρεσίες και τις Αρχές Επιβολής Νόμου και Τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει πληροφορίες παρακολούθησης φακελώματος πολιτών και επιρροής στους πληθυσμούς της χώρας. Φακελώνει τους πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Πολλές φορές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, κάνοντας κατάχρηση εξουσίας. Τα λογισμικά της έχουν χρησιμοποιηθεί για προληπτική αστυνόμευση και αναγνώριση πιθανών μελλοντικών υπόπτων εγκλημάτων. Έχει μεγάλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι η φυλή, η κατοικία, η ηλικία, η αναγνώριση προσώπου, η πολιτική και θρησκευτική πεποίθηση κλπ. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου παρέχει η έτερη εταιρεία της Παλαντήρ, που ίδρυσε ο Πίτερ Τιλ, η Clear All, έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικάνικη αστυνομία για να προσαγάγει πολίτες που θεωρούν ύποπτους για να διαγράψουν μελλοντικά αδικήματα και έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Όποιος έχει δει την εταιρεία Minority Report Tom Green, του Tom Cruise, θα καταλάβει ότι η εταιρεία που υποδεικνύει τους μελλοντικούς εγκληματίες είναι η Παλαντήρ. Έτσι, η οποία παρέχει και άλλες υπηρεσίες. Συνεργάζεται με τις Ευρωπαϊκές Μυστικές Υπηρεσίες και τις Αντιτρομοκρατικές Υπηρεσίες, έχει κατηγορηθεί για σωρία σκανδάλων αμφιλεγόμενων υπηρεσιών και καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Πίτερ Τιλ, έχει δηλώσει «Η δημοκρατία και η οικονομική ελευθερία είναι ασύμβατες». Η Παλαντήρ έχει εμπλακεί σε μεγάλο σκάνδαλο όταν συνεργάστηκε με τη Βρετανική κυβέρνηση στο φακέλωμα ασθενών με COVID-19. Έχει καταγράψει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών, όπως το ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα, θέση εργασίας, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, ποινικά μητρώα, οικονομικά στοιχεία, κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, χωρίς αυτό να το γνωρίζουν οι ασθενείς. Όπως καταλαβαίνεις, το ίδιο έκανε και στην Ελλάδα. Η Παλαντήρ από τον Μάρτη του 2020 ως τον Δεκέμβρη του 2020 μας έχουν εφακελώσει όλους μας έχουν εφακελώσει μέσω της Παλαντήρ και του συστήματος Gotham. Η CIA, που είναι η πρώτη χρηματοδότηση της Παλαντήρ, το 1950 αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο MIT, αφού χρηματοδότησε τις διάφορες λειτουργίες του. όπως και τα διάφορα προγράμματα εργαστηριακών ερευνών και μελετών του Πανεπιστημίου. Το MIT συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Gates στην κατασκευή ενός ενέσιμου συστήματος κφατικής κουκίδας που θα αποθηκεύει ιατρικές πληροφορίες κάτω από το δέρμα των παιδιών. Το σύστημα αυτό θα αναγνωρίζεται από την εφαρμογή iPhone. Ο Bill Gates, σε μια ομιλία του τον Ιούνιο του 20, στο TED Talk δήλωσε: «Όλοι θα χρειαζόμαστε σύντομα ψηφιακά διαβατήρια εμβολίων». Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μας είπε διαβατήρια εμβολίων έρχεται δεύτερος. Η Microsoft έχει καταχωρήσει δίπλωμα ερευνητικής για τεχνολογία που χρησιμοποιεί εμφυτάματα τσιπ με αισθητήρες που θα παρακολουθούν τη δραστηριότητα του σώματος και του εγκεφάλου. Αυτά τα τσιπ πρότεινε ο Βαγγέλης Βενιζέλος να εμφυτευτούν στους Έλληνες πολίτες. Έτσι έχουμε μια ευθεία σχέση μεταξύ του Ιδρύματος Gates, του MIT, της CIA, της Palantir και του Ελληνικού Δημοσίου. Η Palantir, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Observer και του New York Times, έχει στενή συνεργασία με την Cambridge Analytica. Δηλαδή η Cambridge Analytica είναι μια μηχανή προπαγάνδας η οποία κατάφερε να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμύρια χρηστών στο ίντερνετ μέσω σελίδων διαδικτύου. Μέσω σελίδων του διαδικτύου μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το ψυχολογικό προφίλ καθώς και το νοητικό προφίλ των χρηστών. Ο CEO της Cambridge Analytica, Alexander Nix, είχε δηλώσει: «Έχουμε κάνει το προφίλ προσωπικότητας του κάθε ενηλικού στη ΣΥΠΑ, δηλαδή 280 εκατομμυρίων πολιτών. Η Cambridge Analytica αγόρασε προσωπικά δεδομένα από παντού, από υποθηκοφυλακίες, τράπεζα, λέσχες, εκδοτικούς οίκους, ληξιαρχία, καταστήματα και φυσικά έπαιρνε δεδομένα και από το ίντερνετ. Συνεργάστηκε με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων στη ΣΥΠΑ για την εκλογή του Προέδρου Τραμπ. Αφού μέσω ηλεκτρονικών εγκεφάλων επεξεργάστηκε τις φοβίες, τις ελπίδες, τις καταναλωτικές συνήθειες, τις σημερινές συνήθειες, τα πολιτικά και θρησκευτικά πιστεύω, δημιούργησε δηλαδή ένα συνειδησιακό προφίλ εκατομμυρίων πολιτών. Ύστερα ετοίμασε σποτάκια, μηνύματα, που ανταποκρίνονταν στο ψυχολογικό προφίλ των πολιτών και τα εξάπλωσε χρησιμοποιώντας κάθε διαφημιστικό μέσο. Αυτά τα σποτάκια έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Η εταιρεία κέρδισε 15 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι ακριβώς όπως η Palantir μπορεί να χειραγωγήσει μεγάλες μάζες πολιτών ώστε να εμβολιαστούν ή να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα τη χρηματοδοτεί. Αφού συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας, γνωρίζει τα πάντα για τους Έλληνες πολίτες και μπορεί να κατασκευάσει μηνύματα επιρροής για τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες στην Ελλάδα. Τα μηνύματα θα απευθύνονται στο συναισθηματικό κόσμο των πολιτών, αφού θα χρησιμοποιείται χρησιμοποιήθηκε ο τρόμος για τον κορονοϊό και η ελπίδα ότι ο εφιάλτης θα τελειώσει και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Έτσι επηρεάστηκαν και χειραγωγήθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ταυτόχρονα θα υποδεικνύονται οι αντιρρησίες, οι ψεκασμένοι και οι συνωμοσιολόγοι και αντίθετοι στο σύστημα. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία των Ελλήνων θα κοινοποιηθούν στα γραφεία πιστοδοτικής συμπεριφοράς Credit Bureau, το οποίο λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα φακελώνεται ο κάθε πολίτης της χώρας αφού θα έχει κοινοποιηθεί η οικονομική του θέση. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο Big Brother, το οποίο θα κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών όχι μόνο στο ελληνικό δημόσιο, αλλά και σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Η σύμβαση του δημοσίου με την Palantir κρατήθηκε μυστική και δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Η συνεργασία κοινοποιήθηκε από την εταιρεία και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών το Δεκέμβρη του 2020. Αφού η Palantir συνεργάζεται με την Cambridge Analytica, θα μπορούσε εύκολα να καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, μόλις κοινοποιήθηκε η συνεργασία με την Palantir, φρόντισε, όπως ανακοίνωσε, να διακόψει τη σύμβαση μαζί της. Εντελώς όμως συμπτωματικά, το Δεκέμβρη του 2020, ξαφνικά η εταιρεία Singular Logic, που ελέγχει και επεξεργάζεται τα εκλογικά αποτελέσματα, άλλαξε μετόχους. Ο Στάλιν έλεγε, μην κοιτάς ποιος ψηφίζει και πόσοι ψηφίζουν, να κοιτάς ποιος ελέγχει τις εκλογές. Η Singular Logic συνεργάζεται με το ελληνικό κράτος κοντά στα 30 χρόνια και ελέγχει απόλυτα ηλεκτρονικά τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπως και με την Palantir, η σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τη Singular Logic είναι απόρριτη και δεν έχει κοινοποιηθεί πουθενά. Κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο που επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά την καταμέτρηση των ψήφων των Ελλήνων πολιτών. Οι συμβάσεις προηγουμένων εκλογικών αναμετρήσεων, ούτε οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν δημοσιευτεί πουθενά, ούτε στη διάβγεια. Δεν τους έχουν δημοσιεύσει ούτε στη διάβγεια. Δηλαδή, αν οι δύο αρχηγοί του πρώτου και του δεύτερου κόμματος συμφωνήσουν μεταξύ τους, μπορεί να γίνει ανταλλαγή ψήφων και να βγει η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση κατόπιν συμφωνίας πριν τις εκλογές. Η Singular Logic ανέλαβε την εποπτεία των εκλογών βάσει του άρθρου 130 του Προεδρικού Διατάγματος 93-2007 για τις εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να γίνει διεθνής διαγωνισμός, αλλά γίνεται απευθείας ανάθεση. Η συνεργασία του δημοσίου με τη Singular Logic ανανεώθηκε πάλι με το ΦΕΚ 52 15/3/2012 και το Προεδρικό Διάταγμα 26/2012. Ας πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται στις 31/3/2018. Ο πρόεδρος και διευθυντής ανάπτυξης της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου, βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι. Φυσικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν αυτοκτονία και αυτοπυροβολήθηκε. Οι μετοχές της Singular Logic ανήκαν στον όμιλο της Marfin Investing Group της MIG, της οποίας πρόεδρος ήταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος. Στις 5 Δεκάτου 2016 πεθαίνει ξαφνικά ο Ανδρέας Βγενόπουλος από καρδιακή ανακοπή. Οι μετοχές της MIG και μεταξύ των αυτών οι μετοχές της Singular Logic πέρασαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Μετά τον περίεργο θάνατο του Προέδρου Μιχάλη Καριώτογλου, η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε τις μετοχές στο αμερικάνικο Fund KKR. Η δημιουργή του Fund KKR είναι ο Τζερόμ Κόλμπερ, ο Χένρι Γκράβις και ο Τζορτζ Ρόμπερτσος. Εντελώς ξαφνικά το 96% των μετόχων της Singular Logic από τις 30 Δεκάτου 2020 μεταβιβάστηκε στις ελληνικές εταιρείες Epsilonet ΑΕ 50% και Space Ελλάς 50%, αφού πρώτα διαγράφηκαν όλα τα χρέη της Singular Logic που ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τώρα τους μετόχους της Space Ελλάς που κατέχει το 50%. Είναι η Alpha Bank με 19,33%, ο Μανολόπουλος Σπυρίδων με 17,23%, ο Μπέλος Παναγιώτης με 17,108% και ο Μανολόπουλος Ιωάννης 16,15%. Η Space Ελλάς συνεργάζεται στενά με τη Microsoft, όπου ο Bill Gates έχει τώρα ποσοστό 3%. Στη Microsoft βασικός μέτοχος είναι η BlackRock των Rothschild και η Vanguard, η BlackRock έχει το 10,5% και η Vanguard το 11,5%. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια Rothschild που είναι μεγαλομέτοχος στην BlackRock, η οποία και έχει μετοχές της Vanguard, μέσω της Space Ελλάς μπορεί να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ρότσιλντ μέσω της Space Ελλάς διαχειρίζονται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Η δεύτερη εταιρεία που κατέχει το άλλο 50%, η Singular Logic, είναι η Epsilonet ΑΕ. Ο βασικός μέτοχος είναι ο Ιωάννης Μίχος, ο οποίος κατέχει το 50% της δικής του εταιρείας, της Singular Logic. Είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές δήμαρχος στις Κουριές, στη Χαλκιδική, και παραιτήθηκε το 2018 από το δημαρχιακό αξίωμα για να ασχοληθεί με τη διαχείριση της Epsilonet ΑΕ και τις ελληνικές εκλογές. Το 2018, όπως είπαμε, συμπτωματικά αυτοκτόνησε και ο πρόεδρος της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Μήπως ήταν έτοιμη η διατροχή του? Ο Καριώτογλου βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και κανείς ακόμη δεν έχει εξιχνιάσει το θάνατό του. Σαν δήμαρχος, ο Ιωάννης Μίχος είχε διακηρύξει ότι δεν θα διατηρηθεί η κανονικότητα στα χρυσορυχεία της περιοχής, παρόλο που εξελέγει σαν μέλος του κινήματος εναντίον της Eldorado Gold, που διαχειρίζεται τα χρυσορυχεία στις Κουριές. Στην Eldorado Gold μέτοχοι είναι αμερικάνικες τράπεζες, έτσι, η Bank of America, η Goldman Sachs, και εκμεταλλεύονται σήμερα, δεν τα εκμεταλλεύεται το ελληνικό κράτος δυστυχώς, και τα εκμεταλλεύονται η Eldorado Gold τα χρυσορυχεία της Χαλκιδικής. Τα μέλη του κινήματος τον κατηγόρησαν σαν δούριο ύπο σε Eldorado Gold, όμως σαν δήμαρχος δεν ακούμπησε καθόλου την εταιρεία, ίσα ίσα την ευνόησε. Ο Ιωάννης Μίχος έχει στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Μέτοχοι της Eldorado Gold που εκμεταλλεύεται τα ξορυχεία στις Κουριές είναι η Morgan Stanley, η BlackRock των Rothschild, η Citigroup, η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η JP Morgan Bank, η Bank of America, η Bank Paribas, η Credit Agricole Swiss και η National Bank, που κατέχουν το 56% της εταιρείας. Όλες οι ισχυρότερες τράπεζες στις οποίες συμμετέχει με ποσοστά η οικογένεια Rothschild, η οποία κυβερνάει τον πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Rothschild με τη συμφωνία του Bretton Woods το 1944 επέβαλε σταθερές ισοτιμίες των νομισμάτων με ρήτρα χρυσού, γιατί έλεγχε την πλειοψηφία των εκθετικών τραπεζών και ταυτόχρονα τα ορυχεία χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον ακύρωσε την αντιστοιχεία έκδοση νομισμάτων με το χρυσό που συνέδεσε το δολάριο με το πετρέλαιο. Αυτό το έκανε ο Νίξον γιατί έπρεπε να δώσει 200.000 τόνους χρυσού στην Κίνα, τα οποία είχε πάρει το 1938, όταν γινότανε ο πόλεμος της Κίνας με της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε φτάσει έξω από το Πεκίνο και τότε η Κίνα ζήτησε την βοήθεια των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι έστειλαν βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα ο στόλος τους μετέφερε όλο το χρυσό της Κίνας στο Fort Knox στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν λοιπόν ο Μάο το 1948 έκανε τη μεγάλη πορεία, βρήκε σε 50 κινέζικες τράπεζες αμερικάνικα ομόλογα 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρουν τα αποθέματα χρυσού της Κίνας. Και απέτησε ο Μάο να αυτά τα ομόλογα να πληρωθούν. Δεν είχαν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να του δώσουν 11 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό, και τους στείλανε 200.000 τόνους χρυσού και έτσι κατέρευσε η ισοτιμία χρυσού με τα νομίσματα. Γι' αυτό επίσης δολοφονήθηκε ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Μουαμάρ Καντάφη, γιατί προσπάθησαν να συνδέσουν τα πετρέλαια των χωρών τους με τα τοπικά νομίσματα. Ο Σαντάμ Χουσέιν με το Ιράκ και ο Μουαμάρ Καντάφη με τη Λιβύη. Και δεν αποδέχτηκαν το δολάριο. Γι' αυτό τους δολοφονήσανε. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν διακηρύξει ότι η Singular Logic αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εδώ και 30 χρόνια. Οι αμοιβές της Singular Logic για τη διαχείριση των εκλογών είναι πλούσιες. Μόνο για τις εκλογές του 2013 η αμοιβή της Singular Logic ήταν 3.136.500 ευρώ. Οι δύο εταιρείες, η Palantir και η Singular Logic, έχουν μερικά κοινά στοιχεία. Όπως και των δύο εταιριών οι συμβάσεις είναι μυστικές και απόρριτες. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πουθενά. Έτσι κανείς δεν γνωρίζει μέχρι ποιού σημείο η Palantir φακέλωνε τους Έλληνες πολίτες, ούτε πώς η Singular Logic διαχειρίζεται τις ψηφοφορίες των εκλογών. Και οι δύο εταιρείες είναι εταιρείες που κρίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Η Palantir μέσω της Cambridge Analytica έκρινε την εκλογή του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Singular Logic διαχειρίζεται τις ελληνικές εκλογές. Ούτε οι όροι των συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο έχουν ανακοινωθεί, ούτε η αμοιβή της Palantir ανακοινώθηκε. Έτσι δημιουργούνται ένα σωρό ερωτήματα. Ας κάνουμε μια φανταστική υπόθεση. Στις εκλογές του 2000, με καταμέτρημένο το 2% των ψήφων, προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά η ροή των ψήφων άλλαξε και εξελέγει τελικά το ΠΑΣΟΚ με διαφορές 200.000 ψήφους. Το ερώτημα είναι, αν είχε συμφωνήσει ο Καραμαλής με τον Σιμίτη, ο ένας να εκλεγεί πρωθυπουργός το 2000 και ο άλλος το 2004 και έγινε ηλεκτρονικά ανταλλαγή ψήφων, ποιος θα το έπαιρνε χαμπάρι? Κανένας, αφού δεν έγινε ένσταση. Όπως όμως προείπαμε, αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο που είναι πολύ δύσκολο να ισχύσει. Αυτό, το ποσοστό του 2% είναι ισχυρό στατιστικό δείγμα, όχι όμως εγκατόρθωτο να ανατραπεί. Η στατιστική επιστήμη λέει ότι όταν ξέρεις το 5% ενός αποτελέσματος, στην καταμέτρηση μας λένε 2, 3, 5, 10 οι τηλεοράσεις, αν ξέρεις το 5% ξέρεις και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε ούτε τη συμβάση λοιπόν, ούτε τον τρόπο λειτουργίας των δύο εταιριών, ούτε πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να κοινοποιήσει τις συμβάσεις της Palantir και Singular Logic και να ανακοινώσει τις πρακτικές των δύο εταιριών και τι ακριβώς κάνει κάθε εταιρεία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν δεν το κάνει, κάθε υπόθεση συνωμοσίας θα είναι θεμητή. Μόνο η δημοσιοποίηση των συμβάσεων θα διαγράψει κάθε σύννεφο από τον καθαρό ελληνικό ουρανό. Αυτές οι συμβάσεις της Singular Logic και της Palantir που μας φακέλωσε όλους από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 δεν έχουν κοινοποιηθεί πουθενά και δεν ξέρουμε ακριβώς τι όρους περιέχουν. Ψηφίζουμε δηλαδή στα τυφλά. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
0: Άρα στην ουσία για εσένα είναι βέβαιο το ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές.
1: Φυσικά.
0: Και θεωρείς και εσύ όπως εγώ το ότι είναι επηρεασμένοι οι ψηφοφόροι γενικά από διάφορα επικοινωνιακά τρίκ και φυσικά από διάφορα κόλπα τα οποία στείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κρατικοί οργανισμοί και κάπως έτσι πέφτουμε θύματα του εκλογικού αποτελέσματος το οποίο δεν είναι όπως φανταζόμαστε και δεν είναι και αξιόπιστο.
1: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στείλανε το Μαναφόρτ στο Μητσοτάκη?
0: Και γιατί άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους?
1: Έχει κάνει τραπεζικές απάτες. Οικονομικές απάτες στην Αμερική, ήταν φυλακισμένος. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει για σύμβουλο, βασικό σύμβουλο, γιατί τώρα έρχονται οι εκλογές και ο Μαναφόρτ θα διαχειριστεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός όμως ήταν υπόδικος στην Αμερική για απάτες, για μεγάλες απάτες. Πώς λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δέχεται το Μαναφόρτ σαν διοικητικό σύμβουλο για να δίνει εντολές στο Μητσοτάκη? Είναι εντολοδότης ο Μαναφόρτ. Δεν παίρνει εντολές από το Μητσοτάκη. Είναι διαχειριστής του Μητσοτάκη και εντολοδότης. Έτσι, τον έστειλε ο Τραμπ. Έχει στενή σχέση με τον Τραμπ.
0: Και άλλες χρονιές, και άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα και δίνανε οδηγίες. Άρα δεν κάνει κουμάντο η κυβέρνηση, κάνει κουμάντο η πρεσβεία και φυσικά αυτές οι ξένες μυστικές υπηρεσίες.
1: Και αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε, γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες, έτσι, όπως η Black Core, η Ισραηλινή, που είναι ένα πρόγραμμα της Mossad που κατηγορείται για παρεμβάσεις σε εκλογές στη Γαλλία, στη Σκωτία και στη Νέα Υόρκη. Black Core. Και μάλιστα η Γαλλία έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ, γιατί η Black Core παρενέβη τις γαλλικές εκλογές και βγάλε σαν πρόεδρο τον Μακρόν. Κοίτα πόσες εταιρείες ανακατεύονται σε εκλογές στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εσύ πιστεύεις ότι το Ισραήλ, στο οποίο εμείς έχουμε το οποίο έχει βασικά συμφέροντα στην Ελλάδα, δεν θα προσπαθήσει να ελέγξει το αποτέλεσμα των εκλογών

0: ελληνικό δημόσιο εμπιστεύεται τη Singular Logic και τα αποτελέσματα που βγάζει. Έτσι δεν είναι. Και η Singular Logic το 19 που βγήκε ο πρώτος ο Μητσοτάκης ήταν ιδιοκτήτρια του KKR, ενός φαντ στην Αμερική, που έχει σχέση βέβαια με την οικογένεια Rockefeller, αυτό το φαντ. Και βγάλανε το Μητσοτάκη. Πού είναι το περίεργο? Όταν ξέρουν το ψυχολογικό και το συνειδησιακό σου προφίλ, μπορούν εύκολα να σε καθοδηγήσουν, Γρηγόρη. Με σποτάκια, μηνυματάκια, όπως έκανε η Cambridge Analytica στην Αμερική που έβγαλε το 2016 τον πρόεδρο Τραμπ. Η Palantir είναι μέσα στο Λευκό Οίκο. 5 στελέχη της έχουν βασικές θέσεις μέσα στο Λευκό Οίκο. Και μαζί με την Επιτροπή 40 δίνουν εντολές στον Τραμπ για την εξωτερική πολιτική του. Η Επιτροπή 40 και η Palantir δημιουργούν την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και μην ξεχνάμε, το ότι κάποια πρόσωπα, κάποιοι πολιτικοί δέχονται επιρροή από όλες αυτές εδώ πέρα τους ομίλους και από όλα αυτά τα λόμπι για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες πάρα πολλές φορές είναι κακές για τον ελληνικό λαό, είναι άδικες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει και κάπως έτσι βλέπουμε να φτωχοποιούμαστε και να καταστρέφεται όλο αυτό που υπάρχει, όλο αυτό που μας ανήκει.
0: Κοίτα, ο Μητσοτάκης που είναι πρόσφορος του σκοτεινού διαφωτισμού κάνει συνεχώς ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών εταιριών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα του σκοτεινού διαφωτισμού και της Ατζέντα 30. Αν θυμάσαι, ο Μητσοτάκης είχε στο γραφείο του το βιβλίο της Μεγάλης Επανεκκίνησης. Η Μεγάλη Επανεκκίνηση είναι η Ατζέντα 30. Έτσι. Και το είχε στο γραφείο του για να δουν οι ξένοι. Έβγαζε φωτογραφίες με τη Μεγάλη Επανεκκίνηση για να δουν οι ξένοι προστάτες του ότι θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30 και τη Μεγάλη Επανεκκίνηση. Γιατί λες γίνονται ιδιωτικοποιήσεις? 45, και ο Τσίπρας το ίδιο είναι. 45 εκατομμύρια πουλήσανε τον ΟΣΕ. 45 εκατομμύρια κάνει ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Ο ΟΣΕ στοιχίζει όσο ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν μια πικρή συζήτηση σήμερα. Αλλά πρέπει να λέμε στον κόσμο του φόκου στην αλήθεια, να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται.
1: Να καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά φίλε Δημήτρη, η αλήθεια είναι το ότι πρέπει επιτέλους και να δώσουμε λίγο μια απάντηση σε όλο αυτό, διότι καλός ή κακός μπορεί να υπάρχει ατζέντα 30, μπορεί να έχουν στόχους, μπορεί σιγά σιγά να ξετυλίγεται το σχέδιό τους και να υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν κάποια λόμπι, αλλά ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη, και για να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για να μπορέσουμε να ενωθούμε και να πάμε κόντρα σε όλα αυτά, πρέπει καλός ή κακός να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις.
0: Ναι, και να κάνουμε δουλειά μυρμηγκιού. Πώς το μυρμήγκι δουλεύει σπόρο-σπόρο για να το πάει στη φωλιά του? Έτσι και εμείς κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πείσουμε πέντε, αν πείσουμε πέντε Έλληνες σε κάθε εκπομπή, είμαστε νικητές, Γρηγόρη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία
0: καλό
1: και ευλογία. Μεσημέρι. Καλά να είσαι. Πάντα καλά να είσαι, να μας ανοίγεις τα μάτια. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά εξαιρετικός. Ανέλησε ποιοι κάνουν κουμάντο και ποιοι διαχειρίζονται και ποιοι διαμορφώνουν και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα και γενικά και σε όλο τον κόσμο. Αθώα πλάσματα. Πρέπει να ψάξεις πολύ και να κολυμπήσεις βαθιά για να καταλάβεις. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Φυσικά δεν θα σας αφήσουμε ανενημέρωτους για όλο αυτό που έγινε στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ. Αύριο θα έχουμε κοντά μας έναν πολιτικό αναλυτή σε αυτή την εκπομπή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα εθνικά θέματα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα F-35 και για το πρόγραμμα που από ό,τι φαίνεται επιστρέφει για να μπορέσει να διεκδικήσει η Τουρκία αυτά που θέλει. Είναι πλέον βέβαιο το ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν χάσει την μπάλα. Δεν μπορούν να υιοθετήσουν το ότι έχουν κερδίσει στην εξωτερική πολιτική. Και το λέω αυτό διότι τον υποδέχθηκαν με ένα τραγούδι το οποίο στην ουσία τι κάνει αυτό το τραγούδι. Εξηγεί πώς κέρδισαν τους Έλληνες. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, με στρατιωτικό εμβατήριο που μιλά για τη νίκη κατά των Ελλήνων, υποδέχθηκαν οι Τούρκοι το Μητσοτάκη και αυτός δεν πήρε πρέφα, δεν κατάλαβε τίποτα.

Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι από εμένα. Εύχομαι σε όλους καλή αφύπνιση, να μπορούν να καταλάβουν το ότι εδώ υπάρχει μια συχνότητα η οποία λέει την αλήθεια, η οποία σπάει κάθε στερεότυπο, η οποία δεν προσκυνάει κανέναν. Κόντρα στο σύστημα, κυριολεκτικά. Δώσε τραγουδάκι, τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε, να μερακλώσουνε, να θυμηθούνε τα παλιά τους χρόνια, τα νιάτα τους, μπας και καταλάβουνε πόσο έχει αλλάξει αυτή η κοινωνία. Πόσο έχει αλλάξει αυτή η κοινωνία και αυτή η χώρα και ο τρόπος σκέψης των Ελλήνων. Να συγκρίνεται αυτό που έλεγα με τον Πάτερ Κλεωμένη. Πώς ήταν παλιά η κατάσταση στα χωριά. Τι ευλογημένα χρόνια ζούσαμε και πώς είναι τώρα οι άνθρωποι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία επρόκειτο να συζητηθεί πιθανή πώληση αμερικανικών μαχητικών F-35 στη Τουρκία. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται στον απόϊχο των δηλώσεων του Πρόεδρου Τραμπ για την επικείμενη άρση των κυρώσεων κατά της Άγκυρας, για προοπτική στην οποία αντιτίθεται στενερά το Τελαβίβ, προειδοποιώντας ότι ανατρέπονται οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλά και απειλείται η Ελλάδα. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Τραμπ έβαλε οικονομικό μπλοκ στην Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την απέσιο έτερο που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις στη συμμαχία. Ο Τραμπ έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ για πλήρη διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής με τη Μαδρίτη και ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν δεν ισχύει πλέον. Η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για την κλίση Total Dylan, Γρηγόρη Δημητριάδη και Γιάννη Μυρλή αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Για να αποτραπεί η υποχρεωτική ακρόασή τους, η συμπολίτευση επιστράτευσε το νομικό επιχείρημα ότι οι εν λόγω ιδιώτες δεν αποτελούν δημόσια πρόσωπα βάσει του κανονισμού της Βουλής, εμποδίζοντας την ενεργοποίηση της διάταξης των 2/5. Με την τακτική αυτή, η Νέα Δημοκρατία ματέωσε την εξέταση των συγκεκριμένων προσώπων, προκαλώντας την άμεση αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία και τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση περί μεθοδευμένης συγκάλυψης. Εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα στο Άργος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης της όπια, επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα αεροβόλο όπλο. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους. Παράλληλα, διατάχθηκε και πειθαρχική έρευνα για το περιστατικό. Στο στάδιο των αυτοτελών ισχυρισμών εισήλθε η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών κατά τη 19η δικάσιμο. Η υπεράσπιση του νυχτερινού σταθμάρχη ζητά τη μετατροπή της κατηγορίας από ενδεχόμενο δόλο σε ενσυνείδητη αμέλεια, επικαλούμενη την απουσία συστημάτων ασφαλείας και την έντονη χρονική πίεση. Παράλληλα, ο συνήγορος των πρώην προϊσταμένων επιθεώρησης αρνήθηκε τις κατηγορίες και υπέβαλε αίτημα προδικαστικής ερώτησης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την νομιμότητα του διαχωρισμού της υπόθεσης του από τη δικογραφία σχετικά με την σύμβαση 17, η διαδικασία κατά την οποία απέρριψαν τις κατηγορίες ακόμα 4 εμπλεκόμενοι θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου με τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων συνηγόρων υπεράσπισης. Σοβαρά επεισόδια με εκτεταμένες υλικές φορές και προπυλακισμούς γιατρών σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Ομάδα 50 Ρωμά αντέδρασε βία στην καθυστέρηση διενέργειας αξονικής τομογραφίας συγγενούς τους, η οποία οφειλόταν στην κατά προτεραιότητα εξέταση επείγοντος περιστατικού. Η παρέμβαση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων αποκατέστησε την τάξη, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίες 37 και 38 ετών για τη συμμετοχή τους στους βανδαλισμούς και τη διατάραξη της λειτουργίας του νοσοκομείου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος και θερμός, σταδιακά πρόσχερα συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν με νότιες διευθύνσεις εντάσσεως 4 μποφόρε. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές επίπεδου 3 βρίσκεται η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας» με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
4: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
5: Εντάξει.
6: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε.
5: ένα μηδαμινό δωράκι. Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
13: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' όρα σου. Τότε θα σε σκοτώσω,
12: αλλά εσέναν. Λία, σε παρακαλώ.
13: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωρατή, ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
12: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
15: Η ανάξη.
14: Ε?
15: Η ανίκανη.
14: Τι πες?
15: Η άξιστη.
14: Τι λες, μωρέ?
15: Τα καθάρματα.
14: Για ποιους λες, Δρακίμων?
15: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρπαστη, η αναλφάβητη, η απέδευτη.
16: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό με άρση το 10.
17: 10 στα 10.

Δευτέρα Παρασκευή, 4-5 Γαβρίλο Καλκιώτη, Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8 με 9. Δείχνουμε κουρέματα, δείχνουμε πώς διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις, δείχνουμε ότι υπάρχει ελπίδα και για τον δανειολήπτη που μέχρι τώρα δεν την έχει βρει. Και βέβαια και διαχειριζόμαστε και τις δημόσιες οφειλές μέσα από διάφορες διαδικασίες.

Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να πω κάτι που για μένα είναι σημαντικό. Το live της Δευτέρας, το παίζει στο Χαλκιώτη, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, κάθε νούμερο. Έσπασε. Τώρα, άμα σας πω πόσοι μας ήταν, θα ζαλιστείτε. Λοιπόν, γι' αυτό δεν λέω. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε από την καρδιά μου για την πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τα νούμερα είναι απίστευτα. Χιλιάδες μηνύματα. Χιλιάδες σχόλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια εκπομπή πάνω από κόμματα και χρώματα. Θα το ξαναπώ για τελευταία φορά ότι όλοι ξέρουμε που υποστηρίζουμε, που ανήκουμε, αλλά φτιάχνουμε μια εκπομπή που να είναι καλεσμένος ο πολίτης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την ίδια ένταση και αντικειμενικότητα, ακούγοντας μόνο τον πολίτη, ανεξάρτητα τι ψηφίζει, πέρα από κόμματα και χρώματα. Δίνουμε ραντεβού όλη τη Δευτέρα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες live. Και ο στόχος πια είναι να πάμε στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι που θα μας παρακολουθήσουν. 2 εκατομμύρια άνθρωποι που μπορούν να βγουν και να μιλήσουν. Γιατί τα προβλήματα είναι σημαντικά, είναι σοβαρά. Και εσείς όλοι που μας ακούτε, μας θυμάτε και μας στηρίζετε, είτε στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, είτε στη social, που με εμπιστεύεστε και αναλαμβάνω τις υποθέσεις σας. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ προσπαθώ καθημερινά να το τιμώ. Και θα συνεχίσω να το τιμώ, θα συνεχίσω να προσπαθώ για το καλύτερο για εσάς. Είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε δάνεια, σε πληστηριασμού, στι δημόσιε οφειλέ, όπου μπορώ και όπω μπορώ με τη βοήθεια του Θεού, θα πηγαίνουμε πιστεύω καθημερινά καλύτερα. Δεν γνωρίζω αν όλοι πραγματικά θέλουν να κάνουν τι διαδικασίε αυτέ και αν θέλουν όλοι οι πολίτε να απαλλαγούν από χρέη που το ίδιο πολιτικό σύστημα του χρεώσε. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή ποιοι άνθρωποι κρύβονται από συλλόγου, κόμματα, ενώσει. Δεν γνωρίζω αν όλοι αυτοί θέλουν. Πραγματικά οι άνθρωποι που είναι πονεμένοι και ταλαιπωρημένοι να γίνουν κουρέματα, δεν γνωρίζω. Έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις. Εμείς όμως αυτό που θα πούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε ενωμένοι να προσπαθούμε καθημερινά να καλυτερεύσουμε όπως μπορούμε και ποια θέση μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός, την καλυτερεύση του πολίτη. Αυτή είναι η υπόσχεση που θα δίνω στους αγαπητούς Χαλκιώτες και σας καλώ όλους τη Δευτέρα στις 8 η ώρα να σπάσουμε το ρεκόρ των 2 εκατομμυρίων. Να είστε καλά, πάμε στην εκπομπή μας.

Αυτό που μου έδειξε εμένα αυτή η εκπομπή είναι ότι για άλλη μια φορά αποδείξατε ότι όταν ο πολίτης παίρνει το λόγο μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή συζήτηση. Άρα λοιπόν τη Δευτέρα στο πέσεις στο Χαλκιώτη παίρνεις εσύ το λόγο, είσαι ο καλεσμένος και γι' αυτό λοιπόν σε περιμένω όλους και αυτούς που δεν ήσασταν και εσείς που θέλετε να μπείτε, γιατί μην ξεχνάς, θα πούμε δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία και βέβαια ο καλεσμένος εσύ, πάντα εσύ.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που δέχετε στις εκπομπές μας. Κάθε μέρα αποδεικνύει ότι η φωνή του απλού πολίτη έχει δύναμη. Στις δικές μου εκπομπές, αυτές που έχω εγώ δηλαδή κάθε Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5, πρώτο Οικονομία Μάχη FM 99,8, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8 με 9 και στα social που γίνεται όλα να δεις κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα. Δεν θα σας λέω τις ειδήσεις. Τις ειδήσεις τις ξέρετε και υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από μένα να σας ενημερώσουν. Εγώ αυτό που θα κάνω και αυτό που κάνω και νομίζω το θέλετε είναι να μιλάμε για τις συνέπειες της καθημερινότητας του πολίτη. Υπάρχουν εδώ στο Μάχη πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι, οικονομικοί, πολιτικοί, αναλυτές. Θα σας τα πούνε καλύτερα. Εγώ εδώ θέλω να μιλήσουμε, να γίνουμε πάλι μια παρέα και να μιλήσουμε για τις συνέπειες που έχει η πολιτική σήμερα με ΙΤΑ ΙΤ και με ΩΙΤΑ. Και αυτά θέλω να σχολιάσουμε στο 2.17.18.000. 2.17.18.000 να σχολιάσουμε την καθημερινότητά σας και τις επιπτώσεις που έχει η πολιτική που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα. Και 694-363-5451. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Θέλω να μιλήσετε σήμερα εσείς. Αν σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε οποιοδήποτε επίπεδο έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αν αισθάνεσαι ότι βελτιώνονται τα πράγματα, γιατί υπάρχει ένα αφήγημα για μια πάρα πολύ καλή άνθηση της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά επίπεδα, εγώ δεν θα αμφισβητήσω, αλλά αυτό μεταφέρεται, μεταφράζεται, επουσιώνεται στην καθημερινότητα του απλού πολίτη. Πώς θα φανεί αυτό? Και λέω για το κοινωνικό πλεόνασμα. Εντάξει, οικονομικό πλεόνασμα. Το κοινωνικό πλεόνασμα όμως το νιώθει η κυρία Μαρία που πάει στη Λαϊκή, συνταξιούχος. Ο συνταξιούχος. Ο μισθωτός. Ο ελεύθερος επαγγελματίας. Το νιώθει. Άρα, τι πληρώσατε περισσότερο αυτή τη εβδομάδα? Πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα? Σήμερα που μιλάμε, ποιο είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Γιατί υπάρχει μια άλλη πλευρά που λέει ότι είσαστε μίζεροι. Δεν υπάρχουν προβλήματα και είσαστε μίζεροι. Και το ερώτημα που έχουμε να θέσω εγώ, είσαστε μίζεροι ή πραγματικά υπάρχει οικονομικό πρόβλημα? 2.17.18.000. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Εάν έχει βελτιωθεί η κατάστασή σας ή τα πράγματα είναι δύσκολα, με μια ευκαιρία να ερχόσασταν και να λέγατε αυτό ρε παιδί να βελτιωθεί τουλάχιστον για μπορούμε να πνεύσουμε, ή τελικά όλα αυτά που λέτε είναι υπερβολές και είσαστε μίζεροι. Τι γίνεται ρε παιδιά? Θέλω να ακουστεί ο κόσμος που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις, γιατί εγώ εδώ λέω μια άποψη. Θέλω να βγείτε εσείς και να πείτε στο 2.17.18.000, 2.17.18.000, ποια είναι η πραγματικότητα, τι αντιμετωπίζετε εσείς, τις τράπεζες, τι γίνεται. Βέβαια, γιατί θέλω να κάνω και μια παρένθεση για τις τράπεζες, γιατί δεν έχουν πάρα πολλά μηνύματα για τις υπερβολικές και δεν ξέρω και αν είναι νομότυπες χρεώσεις. Πάει άλλος να πάρει μια τραπεζική επιταγή να κάνει μια δουλειά που έχει ο άνθρωπος και του χρεώνει 30, 40, 25 ευρώ. Οι τράπεζες γνωρίζεται ότι καλημέρα λες και πληρώνεις. Και βεβαίως τώρα πια κλείνουν και τα ταμεία, σε λίγο θα αφήνουν και τα ATM, θα είναι όλα ηλεκτρονικά, μηδέν κόστος, και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να κουραλεί τον κόσμο και να τις ανασχετήσει. Λέει: έχω ένα λογαριασμό, τα δικά μου τα λεφτά, μου δίνεις ελάχιστα και πάω να πάρω να κόψω μια τραπεζική επιταγή, να κάνω μια συναλλαγή, θέλει ο άνθρωπος. Και χρεώνεται. Για θέλω να μου πείτε και εσείς αν έχετε παρόμοιες περιπτώσεις. Και βέβαια, αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα, ένα με ενδιαφέρει, θέλω να με διαψεύσετε και να πείτε: είσαι χαζός, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, η ζωή έξω είναι πάρα πολύ καλή και κακός είσαι τόσο υπερβολικός. Όλα είναι φτηνά. Είναι φτηνά? Και είστε μίζεροι ή πραγματικά δεν μπορείτε να πάρετε με δυσκολία τα απαραίτητα και δυσκολεύεστε και για τα απαραίτητα? 2.17.18.000, θέλω να ακούσω εσάς συγκεκριμένα, μου πείτε την άποψή σας. Παρακαλώ, πάμε στην γραμμή, ορίστε.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Η κυρία Μαρία είμαι.
0: Μάλιστα, κυρία Μαρία.
1: Λοιπόν, ότι υπάρχει βελτίωση, υπάρχει λυγκιώδες φοβερή βελτίωση. Πού υπάρχει όμως βελτίωση? Στο να καταστρεφόμαστε.
0: Θα μιλώσετε λιγάκι, αγάπη μου, γλυκά
1: το ραδιό. Ναι, το χαμηλώσα από μόνη, το κατάλαβα. Λοιπόν, στο να υπάρχει ολική καταστροφή προς τον γκρεμό. Ταχύτατη εξάπλωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Και τώρα το βλέπει και ο κόσμος που είναι αποχαζεμένος. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι πάμε καλά. Κανείς. Και από αυτούς που συνάντησε ένα δημοκράτη και μου λέει: άμα βγουν οι άλλοι, θα πετάμε στην πείνα. Αυτό το εξασφάλισε να φύγει. Δεν χρειάζεται να βγει κανένα.
0: Μας φάνε κομμουνιστές στα σπίτια, ναι.
1: Ναι, αυτό το. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει αυτό που είπα, τίποτα άλλο εγώ δεν βλέπω. Ραγδαία εξάπλωση της ελληνικής καταστροφής. Σε καλά, ρε, τι να συζητήσουμε. Δεν είναι για, εδώ δεν είναι για συζήτηση. Εδώ είναι να ξεσηκωθούμε, να δούμε πώς. Και για να ξεσηκωθείς πρέπει να έχεις φάει, να είσαι καλά. Αυτοί με την τεχνητή πείνα, γιατί δεν μπορεί, υπάρχουν προϊόντα, αυτοί θέλουν να τα έχουν έτσι, δεν μπορούμε και το μυαλό να σκεφτεί και τα πόδια να πάρουμε. Τις διπλοβάριες που κάνουμε θα σακατευτούμε, δεν θα. Δεν θα υπάρχει έλεος για τον Έλληνα. Και ας βγει κάποιος που παίρνει το συγκεκριμένο μισθό που παίρνουν όλοι να πει ότι πάμε καλά. Όχι να μου παίρνει εμένα 1500 και 2 και να μην έχει υποχρεώσεις. Αυτά, τι να πω.
0: Κυρία Μαρία, δηλαδή εσείς από την καθημερινότητα. Μαρία, δεν μου πάρει το όνομά σας.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Μαρία, εσείς δηλαδή από την καθημερινότητά σας δυσκολεύεστε να.
1: Τι δυσκολεύεστε, ποιος λέει για δυσκολεύεστε. Εδώ μιλάμε για επιβίωση survival. Να πάμε να παίξουμε στο survival. Εκεί που παίζουν και τζάμπα κάνουν αθλήματα. Να σου πετάει ο άλλος 6-8 κατοστάρικα και να τα μοιράζεις. Πρώτα πού πρέπει να πάνε, με το απλό μου μυαλό. Στο φαΐ πρέπει να πάνε. Άμα δεν σταθείς, να. Λοιπόν, μετά πού πρέπει να πάνε. Να μην σου κοπεί το ρεύμα και το τηλέφωνο. Επιβίωση, νερό. Δεν φτάνουν για κανένα, δεν είναι ζήτημα απλό που λέτε. Εδώ πέρα πρόκειται περί. Τι να πούμε, δηλαδή, τι είναι για να καθυστερώ στο τηλέφωνο και να μιλάω.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας δεν μπορεί να επιβιώσει. Και απορώ με αυτό το λαό τι έχουμε πάθει. Τι κοίμισμα, τι αποβλάκωση. Να βλέπεις τα χείριστα και να κάθεσαι να τα βλέπεις.
0: Άρα δεν είστε ευχαριστημένοι καθόλου. Καθόλου. Όλα χάλια λέτε ότι έχουμε.
1: Τι ευχαριστημένοι. Εγώ με τον δω μπροστά, θα γίνει τόσο. Είχα δει, σας είχα πει, πάλι είχα πάρει τηλέφωνο. Τον προηγούμενο το δήμαρχο, τον Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν στην Αγία Ζώνη και μου έκανε την παράσταση στις 31 Αυγούστου που είχαμε την εικόνα της στη Μία Ζώνη, στην Κυψέλη. Και επειδή και τον πλησίαζε και μου απλώνει το χέρι, αυτός νόμισε ότι πάω να υποκληθώ και ένα αυτό. Και του λέω, είσαστε η πιο βρώμικη Αθήνα που πέρασε ποτέ δήμαρχος και συνεχίσαμε την κουβέντα. Και τα δίπλωσα από εδώ και από εκεί που λέει, να ο κύριος Αραγνός, να τα πείτε και αυτά, μα γιατί το λέτε αυτά, ελάτε από το γραφείο. Ποιο γραφείο του λέω, δεν έχω να το πω κανένα, σας τα λέω εδώ, θα σου λέω αυτά. Το ίδιο θα έκανα να βλέπω οποιαδήποτε αυτή η κατάσταση, αυτοκίνητο του Μητσοτάκη, βεβαίως. Ναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, να είστε καλά, να είστε καλά. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
2: Θέλω για λίγο ακόμα να ρωτήσω τον κόσμο αν με την οικονομική πολιτική είναι ευχαριστημένος. 2-17-18.000. Αν δηλαδή πραγματικά αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, εντάξει. Είπαμε υπάρχει ψηλό ακρίβεια, ψηλό, αλλά εντάξει και αυτό είσαστε ψηλό προβληματικοί. Δηλαδή ο προβληματισμός της καθημερινότητας δεν είναι και 100%, δηλαδή εντάξει ψηλό προβληματάκι. Υπάρχει 2-17-18.000, γιατί θα αλλάξω θέμα. Το αφήνω για άλλα 2 λεπτά. Να μου πείτε εσείς την καθημερινότητά σας.

Πάμε voicenews.gr, μπαίνουμε και ενωνόμαστε. Διαβάζω ένα άρθρο εδώ και πείτε πέστε να το διαβάσετε κι εσείς. Η κίνηση Φελόπουλου που ξεσκέπασε τη Νέα Δημοκρατία. Υποδιάλυση τη Νέα Δημοκρατία, Λοβέρδος, Βολουδάκη, Κατάδωνη και κίνηση ΜΑΤ από το Βελόπουλο στον Άριο Πάγκο. Πείτε πέστε να το διαβάσετε. Να ρωτήσω κάτι άλλο τότε, γιατί εγώ θα ρωτάω και εσείς τα πάντα. Τι εσείς ρωτάτε και εγώ πάντα, ό,τι θέλετε. Το παίξουμε όπως θέλετε το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα με τα οικονομικά υπάρχει κρίση, είναι εισαγόμενοι. Εμείς προσπαθούμε, σου λέει. Μήπως με τα εθνικά είσαστε ευχαριστημένοι, δηλαδή από στα εθνικά, ελληνοτουρκικά, από τους χειρισμούς που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, είστε ευχαριστημένοι, αισθάνεστε εθνικά επερήφανοι. 2-17-18.000, θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Ποια είναι η άποψη που έχετε για το χειρισμό των εθνικών και των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Πάμε καλά, δεν πάμε καλά, πάμε μπροστά, πάμε πίσω, τι πιστεύετε εσείς? 2-10-7-18.000 και 6-94-3-63-54-51. Μετράει η άποψή σας, μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Για πείτε μας πώς θα βλέπετε τα πράγματα εσείς. Η ερώτηση βέβαια είναι απλή, απλούστατη, έτσι. Είσαστε ευχαριστημένοι από το χειρισμό στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά θέματα. Αυτό, τίποτα άλλο, δεν είναι κάτι. Εδώ η χολύψη μου λέει τα πάμε πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Πολύ καλά τα πάμε, λέει, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, εντάξει, Μπαρμπάρη, καταλάβαμε. Για 2-17-18.000 θέλω να μας πείτε, παρακαλώ πολύ, ποια είναι η άποψή σας? Πάμε καλά, δεν πούμε καλά, είμαστε εθνικά υπερήφανοι, καλός ο χειρισμός, τι λέτε εσείς?

0: Sweet Dreams are made of this. Λοιπόν, πώς αισθάνεστε εσείς? Ακούτε από διάφορα κανάλια, από τη μία έτσι, ανάλυση την ανάλυση, τη μία προσέγγιση, την άλλη προσέγγιση. Γενικά όμως έχετε βγάλει μια εικόνα. Τι πιστεύετε, πάμε καλά, είμαστε εντάξει στα ελληνοτουρκικά, στα εθνικά? Τι βλέπετε, βλέπετε τον Τούρκο να έρθει μέχρι το Κολωνάκι να πίνει καφέ? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ένα σήμερα αυτό μου είπε, μου λέει το τέλος θα πίνει καφέ στο Κολωνάκι. Έλα ρε, τέλος, σταμάτα. Λοιπόν, για πέστε μου σας παρακαλώ, ποια είναι η άποψή σας? Θέλω την άποψή σας, ωραία, με επιχειρήματα, στρωτά. Είσαστε ευχαριστημένοι όπως πάνε τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά μας θέματα? Για πάμε να σας ακούσουμε. Εγώ θέλω να βγαίνετε και να μιλάτε εσείς. Όπως κάνουμε και στο Facebook, στο TikTok που δεχόμαστε χιλιάδες μηνύματα. Θα σας διαβάσω σήμερα να προλάβω μερικά που μοιάζουν πάντα με όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, μου στέλνανε από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ότι μου στείλε ένας να μου πεις, έλα, τον έβαλες εσύ. Μιλάμε για 3, 4, 5, 10 χιλιάδες μηνύματα. Μας είδανε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για τεράστια νούμερα. Που δείχνει μια μεγάλη δημοσκόπηση. Και η ερώτηση είναι απλή. Απλή και κατανοητή. Είσαστε ευχαριστημένοι από το χειρισμό στα εθνικά θέματα και στα λειτουργικά, έτσι? Απλά. Δεν χρειάζεται να σε. Εγώ σε αυτό δεν είμαι ο καλύτερος. Εγώ σαν πολίτης μιλάμε με ένα φίλο μου, του λέω πώς θα βλέπεις και μου λέει. Λοιπόν, για πάμε στην παρέα του Γαβρίλου Χαλκιώτη να δούμε τον κόσμο τι λέει. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ακούστε, Γρηγόρη.
0: Δεν είμαι ο Γρηγόρης, ο Γαβρίλος Χαλκιώτης είμαι.
1: Μα ο Χαλκιώτη μου, ναι. Σας παρακολουθώ πάντοτε.
0: Να είστε καλά.
1: Σε όλα. Και μάλιστα τώρα ήθελα κάτι να σας πω.
0: Να μου πείτε.
1: Γιατί έπεσα θύμα κλουπής. Και έλεγα να σας τα φέρω σε εσάς, να τα χειριστείτε. Και τώρα τι έπαθα?
0: Για πέστε μας. Θέλετε να το πούμε καλύτερα εκτός αέρα, μην δώσετε στοιχεία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήθελα να πάρω το τηλέφωνο σου, γιατί ατελείεται γρήγορα και εγώ δεν μπορώ να
0: το πω πιο αργά, αγάπη μου, θα το πω και πιο αργά.
1: Να τα πείτε για να σας τα πω μόνο κλειστά, για να ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε και τι το σκέφτομαι τώρα τελευταία.
0: Ωραία, να τα πούμε εκτός.
1: Θα μπορέσω να τα...
0: Ευχαριστούμε για το σεβασμό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την
1: εκκίνηση. Είτε και αυτά που λέτε όλα είναι σωστά. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι πουθενά. Πού να είμαστε ευχαριστημένοι, στο τι?
0: Ούτε στην οικονομία, όχι. Στην οικονομία πάτε καλά, είστε άνετοι οικονομικά?
1: Κοίταξε, οικονομικά, γι' αυτό ήθελα να σας πω.
0: Ωραία.
1: Οικονομικά πήγαινα και μάλιστα ήθελα να σας τα. Τέλος πάντων, για πέστε με το τηλέφωνο σας.
0: 2-10.
1: Έτσι πολύ σιγά.
0: Αργά, πολύ αργά.
1: 2-10.
0: 49.
1: 49.
0: 64.
1: 64.
0: 5.
1: 5.
0: 6.
1: 6.
0: 9.
1: 9. Αυτό είναι δικό σας, έτσι?
0: Του γραφείου, ναι.
1: Τι ώρα να σας πάρω?
0: Πάρτε με αύριο μετά τις 2.
1: Αύριο μετά τις 2.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ναι, είναι να φύγω την Παρασκευή, γι' αυτό, αλλά θα σας πάρω αύριο.
0: Θα τα πούμε, ναι.
1: Θα σας πω, γιατί θα σας έχω πολύ εμπιστοσύνη και αυτό έλεγα κάτι να κάνω, αλλά δεν πρόλαβα τώρα να τα συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. 2-10-7-10-8000. Παρακαλώ βγείτε και πείτε αν είστε ευχαριστημένοι, πώς κρίνετε εσείς το χειρισμό στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν το περίμενα, θα πάμε τόσο πολύ καλά. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζονται να βρίζουμε, να σχολιάζουμε πιο έτσι. Και μετά θα πάμε στην υγεία. Και εκεί θέλω μια άποψη. Για πάμε. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ο Μαρίνος από Ήλιον είμαι.
0: Κύριε Μαρίνο, χαμηλώστε παρακαλώ το ραδιόφωνο.
2: Μισό λεφτάκι.
0: Ναι. Πάμε, 1-2, 1-2.
2: Έλα μου.
0: Πάμε, δώσ' του. Το χαμηλώσαμε το ραδιόφωνο?
2: Ναι, το χαμήλωσα, έχω βγει πολύ πιο έξω.
0: Όχι, θα το χαμηλώσω το ραδιόφωνο γιατί συνεχίζει και ανοιχτή ακρόαση είσαι, με ακουστικά τι είσαι?
2: Γιατί... Όχι, με κανονικά, σε πάνω κανονικά τι λέω.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για την ακρίβεια, υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια και μεγάλη ακρίβεια, γιατί και το λάδι και η πέτα και το κρέας τα έχουν πάει στα ύψη.
0: Μάλιστα.
2: Και εν τω μεταξύ μας ταΐζουν κρέας βαπτίζουν την πριζόλα ελληνική ενώ δεν είναι. Εντάξει, σε τρία σούπερ μάρκετ εγώ πήγα και το είδα αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεύτερον, για τα νερά, τα δικά μας, έτσι, που λένε στα 6 μίλια, ξέρω εγώ, τι αυτό. Ναι, λοιπόν, εδώ μπαίνουν στο Σούνιο και ψαρεύουν οι Τούρκοι. Μας έχει, ο Σαμαράς άνοιξε για τους Αλβάνους και ο Μητσοτάκης άνοιξε για τους Τούρκους. Έτσι, τι να πούμε. Έχει βγει από το Κασελάκι ο διάολος και μας κυβερνάει από το 19.
0: Λέτε.
2: Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Αυτό. Μας. Δεν είναι σωστό. Αυτοί έχουν κατακλέψει τον κόσμο και έχουν πάρει σπιτάκια και φιλέτα. Και ο πρώτος κλέφτης είναι ο Σαμαράς που θέλει να κάνει κόμμα και δεύτερον είναι ο άλλος, ο φίλος του που έβαλε το ΕΦΙΑ. Γιατί δεν κόβηκε το ΕΦΙΑ επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν κόβεται. Γιατί να πληρώνει ο λαός αυτό το χαράτσι. Και βάλανε και το άλλο χαράτσι του Δήμου. Γιατί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να
2: αυτό,
0: είστε καλά.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Το χαράτσι που βάλανε στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι χτυπημένος από ατύχημα.
0: Μάλιστα.
2: Που το προκάλεσε τροχονόμος με το ιδιωτικό του αμάξι.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε ήρθε να με δει στο νοσοκομείο 4 μήνες. Mm-hmm. Ούτε και με πήραν μετά από 6 μήνες και μου είπαν μια κοπέλα ότι λήξαν το θέμα. Αν δεν λήξανε, κύριε Χαλκιώτη, ότι εγώ τα έχω δώσει όλα τα χαρτιά και τα βίντεο που έχουν τραβήξει οι μαρτύροι, ότι με έβριζε. Ενώ ήμουν κάτω στον δρόμο.
0: Ό,τι σας συμβουλέψαν οι νομικοί σας συμβουλοί. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν έχω απόψη.
2: Ναι, εντάξει, αλλά για την ακρίβεια, σας λέω ποιος κόσμος να πάει για έξω. Άντε να πάει, δηλαδή να πάει από το σπίτι του στην παραλία να βρεθεί λιγάκι και να ξαναγυρίσει.
0: Μάλιστα.
2: Με τι λεφτά.
0: Εύχομαι και καλύτερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Στα οικονομικά δυσκολία, στα εθνικά δυσκολία. Μήπως στην υγεία είσαστε ευχαριστημένοι. 2-17-18.000 λέμε στην οικονομία είστε ευχαριστημένοι. Στα εθνικά είσαστε ευχαριστημένοι. Στην παιδεία είσαστε. Πού είσαστε, πουθενά, ρε, δεν είσαστε. 2-17-18.000. Κάνουμε έτσι μια συζήτηση φιλική του απλού πολίτη, του ανώνυμου πολίτη, του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Δεν του δίνεται πολλές φορές ευκαιρία να μπει και να μιλήσει εδώ στο Μάχη FM 99,8. 2-17-18.000. Υγεία, παιδεία, οικονομία, πού είστε ευχαριστημένοι, πού λέτε εντάξει ρε παιδί μου, καλά είμαστε εδώ. Τα άλλα θέλουν λίγο δύο, εδώ όμως πατάμε καλά, όλα καλά. Υπάρχει παιδεία, υγεία, εθνικά, τι λέτε. Για καλέστε το 2-17-18.000 να μας πείτε την άποψή σας. Ευχαριστούμε.

Γιατί μπορεί κάποιος να βγει και να πει το ρεύμα είναι φθηνό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα σούπερ μάρκετ, εντάξει. Τώρα με το πόσο κάνει όλα αυτήν, τα κάστημα είναι φθηνά, η μισθή είναι πάρα πολύ ψηλά. Άρα τα βγάζω μια χαρά στο τέλος του μήνα και περισσεύουν κάποια χρηματάκια. Κάνω και τις διακοπούλες μου χειμώνα καλοκαίρι, πήρα και το καινούργιο αυτοκινητάκι, όλα καλά, δόξα ο Θεός. Μπορεί να πάρει και αυτή η προσέγγιση. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες, πού ανήκετε εσείς, στη δυσκολία ή στην άνεση. Για πάμε.

0: Δεν θέλω να βαριέστε. Και στην παραλία να είστε, κάντε μια βουτιά. Γυρίστε. Λίγο με την πετσετούλα, στείλτε ένα μήνυμα. 6-4-3-63-54-50. Εγώ είμαι εδώ, μπορείτε να μου πείτε. Τρεις μήνες κάνω διακοπές σε καλοκαίρι και τους τρεις οχημών. Και μάλωσα με το διευθύντη της τράπεζας γιατί μου είπε ότι κάτω από 100.000 το μήνα δεν βάζεις. Και αυτό αμέσως στην πραγματικότητα είναι. Όλα τα ακούμε, όλα τα συζητάμε. Να ακουστεί ο κόσμος η αλήθεια. Όλος θα μου πει ότι τι ρεύμα ρε, πλάκα μας κάνεις, πάφτινο. Σούπερ μάρκετ. Φθηνό. Καύσιμα. Βάζω μια φορά το χρόνο. Μισθή είναι στον ουρανό. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και στο τέλος του μήνα βάζω και 10.000 στην τράπεζα. Να ακουστεί κι αυτός. Αν υπάρχει, να ακουστεί. Εμείς ρωτάμε εσείς τα βγάζετε πέρα το μήνα. Όλο το βγάζετε. Μπορεί να μου πει άλλο σχεδόν μήνα ρε. Εγώ με ένα μισθό τη βγάζω ένα χρόνο. Όλα είναι θέματα και προσεγγίσεις που μπορεί κάποιος να ακούσει. Ό,τι εσείς πιστεύετε πραγματικά βγείτε να το πείτε. Πάμε στη γραμμούλα. Ορίστε. Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ορίστε κύριε Νίκο, ορίστε.
1: Ναι, λοιπόν, Νίκος από Άρημο.
0: Μάλιστα κύριε Νίκο.
1: Είμαστε χάλια από παντού.
0: Είσαστε...
1: Υγεία, ακρίβεια, τα πάντα. Ο κόσμος πια δεν μπορεί να ζήσει. Τελειώσαμε. Μητσοτάξη μας αποτελείωσε.
0: Μα αφού λέει ότι
1: είναι... Εάν δεν ξυπνήσουμε και δεν ξεσηκωθούμε, τελειώσαμε.
0: Μα κύριε Νίκο, λέει εγώ πάω και προεξοφλώ και δάνεια και είμαι ανεπίραρα βαθμίδα ανάπτυξης.
1: Τίποτα, τελειώσαμε. Είστε... Εγώ είμαι μόνος μου υποχρεώσεις, δεν έχω με τη γυναίκα μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δεν βγαίνω. Σπίτι δικό μου έχω.
0: Μάλιστα.
1: Και τα φέρνω ίσα ίσα βόρτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε ένας που πληρώνει ενίκεια και έχει και παιδιά. Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τελειώσει. Δεν υπάρχει ελπίδα πια πλέον. Πουθενά. Ούτε μέσα. Ούτε έξω.
0: Άρα εσείς
1: παίρνετε... Και τα έξω τα έχουν κάνει με συγχωρείς, άστα να πάει.
0: Κύριε Νίκο.
1: Στην εξωτερική πολιτική. Μηδέν. Μηδέν. Μηδέν στην υγεία, μηδέν εξωτερική πολιτική, μηδέν στο εσωτερικό.
0: Να
1: τίποτα. Ένα μηδέν, ίσα με το κεφάλι σου τους βάζω. Τίποτα. Είμαι πολύ απογοητευμένος.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς στο σπίτι σας μπαίνουν δύο μισθοί, δύο συντάξεις.
1: Τίποτα. Η γυναίκα μου δεν ακόμα δεν έχει βγει. Είναι τον Ογάθα. Βγει ακόμα, είναι μικρή, είναι 64 χρόνο.
0: Άρα δουλεύει η γυναίκα, έχει κάποιο εισόδημα?
1: Όχι, δεν δουλεύει. Δεν
0: μόνο εσείς δηλαδή, μόνο εσείς.
1: Μόνο, εγώ είμαι συνταξιού.
0: Μα εσείς συνταξιού. Δηλαδή βγαίνετε μια φορά τη βδομάδα με τη γυναίκα
1: σας. 850 ευρώ όπως παίρνουν όλοι.
0: 850 ευρώ δεν βγαίνει να πάτε με τη γυναίκα.
1: 850, αυτά είναι.
0: Διακοπές θα πάτε σε κανένα νησί, τίποτα, πού θα πάτε?
1: Πού να πάμε καλέ, πού να πάμε. Τότε δεν έχουμε να φάμε. Ίσα ίσα τα παίρνουμε πόρτα και εσύ μου λες για διακοπές.
0: Μα λέει ότι εδώ πέρα είναι τα πράγματα είναι πολύ καλά, έτσι λένε.
1: Εντάξει, αυτοί τα λένε. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει.
0: Υπομονή, κύριε Νίκο.
1: Είμαστε τελειωμένοι.
0: Υπομονή. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ένα στους δύο δεν θα πάνε καθόλου διακοπές. Οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε ή στο Μπαλκονίσι ή στη Σαλαμίκονο. Ελάχιστοι. Μακάρι να πάνε όλοι, έτσι. Μακάρι να πάνε όλοι. Αλλά τους βλέπω λιγάκι δύσκολο. Να πιάσουμε και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Να πάνε να μείνεις είναι πανάκριβο. Ξέρω εγώ. Σκηνούλα, τίποτα. Μεγαλώσαμε και όλα, δωρεά μου το. Μόλις στήσουμε μια σκηνή, θέλουμε ένα μήνα αναρωτική. Μπαρμπαρίστουν εδώ πιτσιρικά, εντάξει, θα πάει.

0: Τουλάχιστον από την υγεία είστε ευχαριστημένοι, από το σύστημα υγείας είστε ευχαριστημένοι. Ας βγει κάποιος να μας πει και την άποψη του για το σύστημα υγείας. Στην οικονομία τσου, στα ελληνοτουρκικά τσου. Στην υγεία μήπως είστε όμως λίγο πιο ευχαριστημένοι, για να σας ακούσουμε. Μπορεί στην υγεία να μου πείτε εντάξει. Να ακούσουμε ρε παιδί μου, όλα δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα καλό, για να δούμε. Γιατί εδώ λέω ότι πάμε καλά και θέλουμε άλλη μια τρίτη τετραετία να ολοκληρώσουμε το καλό μας έργο. Εντάξει, προβληματάκια λέει υπάρχουν, εντάξει, εντάξει. Αλλά πάμε γερά, πάμε καλά. Άλλη μια τετραετία λέει να ολοκληρώσουμε το έργο μας, οι άνθρωποι ζητάνε. Εσείς τι λέτε? Υπάρχει κάτι, υγεία? Τώρα βάζουμε τα βασικά, έτσι. Υγεία, καθημερινότητα, ελληνοτουρκικά, εθνικά, που κάπου δεν γίνεται, κάπου θα τους βάλετε άριστα. Για να ακούσουμε να βάλουν, θα βάλετε πουθενά άριστα, για να δούμε. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι.
0: Ορίστε, το όνομά σας παρακαλώ.
1: Με ακούτε?
0: Μάλιστα κύριε, ορίστε.
1: Μιχάλης από Βρυλίσια.
0: Μάλιστα κύριε Μιχάλη.
1: Για κάνετε μια ερώτηση προηγουμένως, αν πηγαίνετε καλά ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Καλά θα πηγαίνετε μόνο όταν κάνετε τον κούλι. Αληφή για κάλους. Μόνο τότε θα πηγαίνετε καλά.
0: Έχει.
1: Γεια σας.
0: Όχι, δεν το δεχόμαστε αυτό. Εντάξει. Πολιτικά μιλάει ο άνθρωπος. Πολιτικά. Μάλιστα. Άρα εθνικά όχι. Παιδεία όχι. Όχι, παιδεία δεν έχω. Υγεία όχι. 2-10-7-10-8.000. Είστε ευχαριστημένοι από το χειρισμό των ελληνοτουρκικών χειρισμών που κάνουμε εμείς σαν κυβέρνηση? Λέει εντάξει. Ακρίβεια υπάρχει, δεν υπάρχει ακρίβεια. Υγεία, ελληνοτουρκικά, καθημερινότητα. Πού δεν μπορεί να μην βάλετε κάπου 10, κάπου θα πάρουν ένα 10. Για να πάμε λίγο να ακούσουμε την επόμενη γραμμή. Ορίστε.
2: Έλα κύριε Γαβρίλο.
0: Ορίστε, για 10 είπατε εσείς θα βάλετε. Είστε ευχαριστημένοι κάπου, είσαστε έτσι?
2: Είμαι ο Γιώργος από τη Νίκαια, Γαβρίλο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Είχαμε ξαναμιλήσει όταν πρωτοβγήκες πριν από κάνα χρόνο και.
0: Μάλιστα.
2: Και σ' αρέσαν αυτά που σου είχα πει και μου έδωσες μάλιστα και το ιδιωτικό σου τηλέφωνο.
0: Να
2: είσαι
0: καλά. Για πάμε
2: θυμάσαι,
0: τώρα.
2: Βέβαια.
0: Κάτι θυμάμαι. Για πες τώρα από αυτά τα θέματα που πάει. Είσαι πουθενά ευχαριστημένος?
2: Κάνε ποια υγεία θα μιλάμε τώρα. 7 χρόνια δεν μπορέσανε να τη φτιάξουνε. Όταν πας στα εξωτερικά και περιμένεις 7 ώρες να σε δει γιατρός. Μιλάμε για υγεία. Σε 7 χρόνια δεν μπορέσανε να τη φτιάξουνε τώρα. Εκτός αυτού κύριε Γαβρίλο, όταν δεν έχω φάρμακα, εγώ είμαι σχεδόν τυφλός.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάω στο φαρμακείο να μου δώσουν τα κολλήρια που πρέπει και μου λένε δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί χρωστάνε στους ιδιώτες τους εισαγωγής 1,5 δις, τους οποίους δεν τα δίνουν και οι άλλοι δεν φέρουν φάρμακα εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να ξαναφέρουν, για να ξαναχρωστάει το κράτος αυτούς λεφτά? Λοιπόν, ποια υγεία πάει καλά? Αυτά συνοπτικά, ας πούμε, να μην πούμε κι άλλα τώρα.
0: Στα ελληνοτουρκικά που χειρισμεί.
2: Στα ελληνοτουρκικά. Κοίταξε να δεις. Εγώ κάποτε ήμουν φαν του Μητσοτάκη. Τώρα είμαι φαν του Βελόπουλου.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και σε σένα δηλαδή. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μέχρι πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ήμασταν στα 4 με τους Τούρκους.
0: Ναι.
2: Ο Μητσοτάκης κάτι έκανε τώρα και πάνε να δείξουμε κάποια επιφάνεια τώρα ότι είμαστε κι εμείς, κάνουμε μαγκές κλπ. Αλλά όμως μέχρι εδώ, παρακάτω δεν πάμε. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Ο Τούρκος έχει αφηνιάσει. Θέλει να γίνει εδώ, πώς το λένε, το αφεντικό της παραλίας.
0: Θα σου έλεγα ότι αφεντικό θα γίνει, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα. Φιλιά, θα σου λέγανε και όλοι.
2: Κατάλαβα.
0: Φιλιά.
2: Λοιπόν, τον ελιβανίζουν όλοι, ας πούμε,
0: ναι,
2: από τους Ευρωπαίους μέχρι τους Αμερικάνους.
0: Ναι.
2: Αυτό τον τύπο,
0: ναι,
2: που δεν άνοιξε τις βάσεις για να βομβαρδίσει ο ναι, Τραμπ το Ιράν και δεν έδωσε και τον ενάριο χώρο του. Και τώρα τον κάνει τιμητή. Λοιπόν. Τι άλλο να πούμε, ας πούμε. Τον εγλύφουν όλοι, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Δηλαδή στο ΝΑΤΟ είμαστε 32 χώρες με 500 εκατομμύρια κόσμο, με οπλισμό, και θα έρθει να μας σώσει ο Ερντογάν με 80 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Που δεν έχει καν και όπλα, λέει, ξέρω εγώ, κάποιους βαλιστικούς πυράβλους έχει,
0: ναι.
2: Ή κάτι drones αυτά. Αυτό θα μας σώσει. Που τον βομβαρδίσανε από το Ιράν και καλά που ήταν το ΝΑΤΟ και έβαλε αντιστοιχίες πυράβλου να το σώσουν.
0: Γεια σου Γιωργάρα, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, κλείνουμε τα τηλέφωνα σιγά-σιγά. Κάνα λεπτάκι ακόμα, γιατί μου λέτε να πάμε λίγο στα δάνεια και στους πληστηριασμούς. Δάνεια και πληστηριασμούς, μην τα παρατάτε. Μπορούμε να χειριστούμε άψογα αυτές τις υποθέσεις μετά από 32 χρόνια. Και αν δεν έχετε βρει κάποιες εσείς λύσεις, αφήστε να το παλέψουμε λίγο. Μην αφήνεις το πρόβλημα να μεγαλώνει. Πάρε σήμερα ένα τηλέφωνο, μπορεί να υπάρχει λύση. 210-49, το πω αργά-αργά που μου λένε. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8, 4-5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 7-8-9. Και κάθε Δευτέρα του κουτρούλι το πανηγύρι στις πλατφόρμες TikTok και τα λοιπά, που εκεί, παιδιά, τώρα τι να σας πω τώρα. Μου ξέφυγε μια φορά το αποτονούμε, μιλάμε για ένα απίστευτο νούμερο. Μεγάλη συμμετοχή, μεγάλη αγάπη, μεγάλη εμπιστοσύνη, μεγάλη ευθύνη. 1,5 εκατομμύριο φιλιά, 1,5 εκατομμύριο ευχαριστώ σε όλους σας. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Πάμε στο...
3: Μια τεράστια επιτυχία.

0: σπίτι, το δάνειο, τα χρέη σου, μη μένεις μόνος, μίλησε μαζί μας. Το σωστότερο που μπορείς να κάνεις είναι να ενημερωθείς για τις δυνατότητες που έχεις. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Μπείτε στο TikTok το δικό μου, στο Γαβρίλος Χαλκιούτης στο Facebook, παρακολουθήστε τις εκπομπές. Δείχνουμε πραγματικές περιπτώσεις ανθρώπων, οικογενειών που ήταν τελείως απογοητευμένοι, πιστεύαν να τα χάσουν όλα και το παλέψαμε και το κερδίσαμε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά κάθε μέρα ανακοινώνουμε νέα κουρέματα, 50% στην εφορία, μεγάλα κουρέματα στους πληστηριασμούς. Σταματάμε να πληστηριάζουμε χωρίς προκαταβολή. Όλα αυτά τα παλεύουμε. Τίποτα δεν είναι σίγουρα, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να αισθάνεστε μια μικρή ασφάλεια μετά από 32 χρόνια στα τραπεζικά. Πάμε να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα. Έχουν έρθει πολλά, θα σας διαβάσω κανένα δύο. Λοιπόν, πάμε. Κατερίνα. Κατερίνα, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη. Έχω την αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι με το αισθήσεις που κάνετε, ότι μας δουλεύετε. Όποιος είναι ευχαριστημένος σε αυτή την περίοδο, είναι το λιγότερο ηλίθιος. Κατερίνα, δεν σας δουλεύω, απλά θέλω να πάρουμε λίγο δράση τα τηλέφωνα. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο. Ο Μάνος. Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, δεν υπάρχει χρήμα ούτε για να πάμε σε μια ταβέρνα. Μία φορά στους 3 μήνες και εάν μας γονάτισαν, δουλεύουμε για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Παιδιά, αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα που μου στείλανε, ούτε που θυμάμαι, 6-7-8 χιλιάδες μηνύματα στο live της Δευτέρας. Το σημαντικότερο όλο από όλη την Ελλάδα μου λέγανε ότι έχουμε αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν θα προλάβουμε σήμερα να το διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε την άλλη Δευτέρα στις 8 η ώρα, ραντεβού στην πλατφόρμα του TikTok. Πολλοί μου μίλησαν για το στεγαστικό πρόβλημα που το συνδέουν με το δημογραφικό. Πάμε στη γραμμή για να μην αργούμε. Πάμε στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ξεχνάμε τον Υπουργό Υγείας που έγινε, θυμόσαστε πριν, δεν είναι πολύ καιρός, που πήγανε κάποιοι, τους λέμε Ρωμά τώρα,
0: ναι,
1: στον Ναύπλιο Άργος, 30 μαζί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μας δώσανε μια γραμμή όμως αυτό, κύριε Γαβρίλο, ότι πρέπει να πηγαίνουμε όταν έχουμε θέμα υγείας με όλο το ΣΟΙ,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο για να μας προσέξουν. Αλλά εκεί, θυμόσαστε τι έγινε. Έφυγε ένας από το προσωπικό του νοσοκομείου. Και ο υπουργός, από ό,τι κατάλαβα, τους δικαιολόγησε. Και κάπου σταμάτησε, έσβησε, δεν ξέρω να υπόθηκε κάτι, τι να υποθεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα περιμένει ψήφους, το πιο πιθανό. Δεν τις δικαιολογεί, αλλά κάπου υιοθετεί και την όλη κατάσταση. Και εμείς κάναμε το ίδιο. Εγώ αυτό κατάλαβα από όλα αυτά που άκουσα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και αν έχετε γνώμη για το περιστατικό και για την αντίδραση του υπουργού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, να είστε καλά.
1: Για τα οικονομικά μας, εντάξει. Ναι. Πάνε κακήν κακός και το χειρότερο από όλα, κύριε Γαβρίλο, είναι ότι έτσι όπως τα πάνε τα πράγματα, αν ζωρίσουν κι άλλο, θα υπάρξει μεγάλη πείνα γιατί δεν έχουν παραγωγή. Δεν περιμένουμε από τα αδέρφια τους Τούρκους και όχι μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Για να φάμε από τους Κινέζους, θα δείτε όσπρια Κίνας.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Παΐσιος είχε πει ότι 2 νησάκια θα τα χάσουμε από την Τουρκία και θα έχουν πάρει και είδηση. Αλλά πρέπει να φύγει ο φίλος μας ο Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν ασχολείται με τα οικονομικά όπως ο κύριος Κυριάκος εδώ. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα και να δουλεύει το λαό και εκείνος και εδώ. Δεν μπαίνουν σε διαδικασίες τέτοιες. Όταν θα μείνουν τα παιδιά πίσω από τον κύριο Ερντογάν, εκεί θα έχουμε θέμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Εδώ οι εκπομπές μου δεν είναι για να λέω την γνώμη μου. Εγώ δεν θα λέω την γνώμη μου στις εκπομπές. Θα λέτε εσείς τη δική σας γνώμη, τη δική σας πορεία, γιατί εγώ μιλάω συνέχεια. Μιλάω Δευτέρας Παρασκευή, 4-5 Μάχη FM, Δευτέρα και Παρασκευή στο Alert που είναι οι εκπομπές που δείχνουμε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που δυσκολευτήκαν πάρα πολύ και το ξεπεράσανε σύμφωνα με και με τα αποδεικτικά στοιχεία με τη δική μας μοναδική παρέμβαση, τη δική μου δηλαδή. Όσο και να ακούγεται εγωιστικό, όταν ένα άλλος έχει χρωστά 711.000, έχει χάσει τον νόμο Κατσέλη, έχει χάσει τον εξοδικαστικό, έχει χάσει διαπραγμάτευση, χάνει το σπίτι του και το κλείνω σε 150.000, τι θα πω, με τη δική μου παρέμβαση θα πω, τι θα πω. 2-10-49-64-5-69, σε όποιο στάδιο και αν είστε, όποιες αποφάσεις και αν έχετε πάρει, ό,τι απαντήσεις και αν έχει πάρει, πάρτε ένα τηλέφωνο, μπορεί να έχουμε τη λύση. Να είστε καλά, μην απογοητεύεστε, γιατί κοιτάξτε, ρε παιδιά, τώρα τι γίνεται. Δεν θέλω να μένετε σε αυτά που λένε ότι. Σταμάτα λοιπόν να συμβιβάζεσαι με το δεν γίνεται. Πρώτα ενημερώσου σωστά και αποφάσισε. Ακόμα και αν όλοι σου είπαν ότι δεν υπάρχει λύση, πάρε μια δεύτερη γνώμη. 2-10-49-64-569. Το έχω ξαναπεί. Το χειρότερο δεν είναι το χρέος. Το χειρότερο είναι να μην ψάξει ποτέ τη λύση. Μπορεί να υπάρχει λύση. 2-10-49-64-569. Είμαστε εδώ για να εξετάσουμε την υπόθεσή σου με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. 2-10-49-64-569 για δημόσιες οφειλές τραπεζικές. Φάρς όλο αυτό το πακετάκι και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, σε παρακαλώ κάλεσε και ενημέρωσε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, δώσε εσύ τη δυνατότητα της ευκαιρίας, μήπως και μπορέσουμε και σώσουμε ακόμα άλλη μια οικογένεια. Βιοπορίζουμε από αυτό το επάγγελμα, δεν θέλω να κρύβομαι, αλλά από ό,τι μου λέτε εσείς είμαι πιο αποτελεσματικός και πιο φτηνός. Άρα εμείς εδώ θα εξετάσουμε την υπόθεσή σου με ειλικρίνεια. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε θα σου το πούμε, αν δεν μπορούμε πάλι θα σου το πούμε, θα είμαστε φίλοι. Και εξάλλου κανένας δεν έχασε καν τους γνωριμίες. Μια γνωριμία μπορεί να βοηθήσει. 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569

Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Και άλλοι προσπαθείτε να βγείτε, αλλά δεν μπορέσατε γιατί μου λέγανε οι γραμμές. Έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα, τα περισσότερα τα διαβάσαμε. Θα διαβάζουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η λύση μπορεί να είναι αυτό το δευτερόλεπτο που άκουσε αυτό το μήνυμα. Πάρει ένα τηλέφωνο, ενημερώσου, δεν χάνεις κάτι. Και βέβαια και από όσους από την Αθήνα και αν είσαι από Θεσσαλονίκη και από όλη την Ελλάδα. Οι λύσεις μπορούν να δοθούν από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχεις πληστηριασμό, αν έχεις διαταγή πληρωμής, αν χρωστάς στις τράπεζες, αν κάτι δεν πήγε καλά με τον εξοδικαστικό, αν γενικά έχεις απορριπτικές αποφάσεις, πάρε και τη γνώμη μου, δεν θα χάσεις. Κάπως έτσι γίνονται τα μεγάλα κουρέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μην κουνηθεί κανένας. Έρχεται ο Στέφανος Οχείος με την εκπομπή Ραδιομακεδονίδες, πάρα πολύ δυνατός. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης, ο Σουλτάνος Ταγίπ και ο Χατζιαβάτης σε φωτογραφία για πολλά γέλια. Μιλούσε πάλι μόνος στο πρωθυπουργός μας πριν πλησιάσει για να χαιρετήσει τον Ερντογάν που τον δέχτηκε με κρύα καρδιά στο παλάτι του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πολύ άσχημα τα νέα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στην Άγκυρα. Τραμπ και Ερντογάν, σαν παλιόφιλοι, υπέγραψαν διακρατικές συμφωνίες για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ. Άρση των κυρώσεων και είσοδος στο πρόγραμμα για την απόκτηση των F-35. Σφοδρή καταγγελία ταρακουνά το Μέγκα. Ισχυρισμοί για στημένο διαγωνισμό στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου. Έδωσαν 15.000 ευρώ σε υποψήφια βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Επιτείνεται το θρίλερ με το θάνατο μάνας και γιου στο Αίγιο. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο. Η μάνα να σκότωσε το παιδί της και να αυτοκτόνησε. Εξακολουθεί προφυλακισμένος ο Ιταλός σύντροφος που θεωρείται ο δολοφόνος. Στο μακελιό της Τετάρτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η στεντόρια φωνή των ραδιομακελάριων. Είναι η εκπομπή που ακούγεται και τις μεταμεσονύχτιες ώρες καθημερινά. Σήμερα θα χρειαζόμασταν 7 ώρες για να μπορούσαμε να πούμε αυτά για τα οποία έχει φρίξει το Πανελλήνιο. Από πού να πρωταρχίσω και πού να τελειώσω. Το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Βελόπουλος, πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε μια μηνυτή αναφορά. Και πέσαν όλοι να τον φάνε. Ο λαγός του Μητσοτάκη και κάτι μπούρδες. Ξέρετε, εγώ δεν υπερασπίζομαι κανένα πολιτικό αρχηγό, το έχω ξαναπεί. Γιατί να μην πας στον Άριο Πάγο, άμα διαβλέπεις ότι γίνεται του κουτρούλι ο γάμος και όλα ξεκίνησαν από χτες. Είναι κορυφαίο το θέμα, κεφαλαιώδες. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε ότι ο Τσίπρας... Ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Είναι υπουργός κυβέρνησης και είπε ότι ο αρχηγός της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός και σημερινός διεκδικητής της εξουσίας, πάλι είναι βρωμιάρης, ελεϊνός και πιαστράκιας. Και εγώ ρωτώ, εάν έβγαινε άλλος, ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός και έλεγε και αποκαλούσε τον Τσίπρα βρωμιάρη, πιαστράκια, ελεϊνό, δωροδοκούμενο, χαρτζηλικωμένο από την ολιγαρχία, δεν θα έπρεπε να πας στον Άριο Πάγο να κάνεις διαμηνυτήρια αναφορά? Μα οι πολίτες έπρεπε να πάνε. Οι πολίτες υποχρεούνται όταν τα ακούν αυτά. Ένα λεπτό. Εδώ έχουμε θέμα. Διότι ψάχνοντας, ανακαλύπτω το εξής. Εγώ μίλησα και με κύκλους του Άδωνη Γεωργιάδη και με κύκλους της Νέας Δημοκρατίας και με κύκλους της Ελληνικής Λύσης και με κύκλους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και έχω σταμπιλάρει, όπως λέμε, μια περίπτωση. Τι είπε ο Γεωργιάδης? Ότι επί της εποχής διακυβέρνησης είναι κορυφαίο θέμα πολιτικό. Επί της εποχής διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξαν τους ποινικούς κώδικες μεταξύ της περίοδου 16-18 που κυβερνούσε την Ελλάδα ο Τσίπρας, για να γίνει το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας. Δηλαδή ότι εγώ είμαι ολιγάρχης και δίνω σε κάποιον 250.000 ευρώ. Θα σας πω γιατί επιμένω στο 250. Δίνω σε κάποιον 250.000 ευρώ για να με βοηθήσει να απαλλαγώ στο δικαστήριο που τον δωροδόκησα, για να μου δώσει δουλειά της ΔΕΗ. Για να μου δώσει δουλειά της ΔΕΗ στο Λαύριο. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλεσε τον Τσίπρα ότι ταρπάζει από την ολιγαρχία, γιατί ο Τσίπρας, δεν υπάρχει άλλη υπόθεση, μόνο μία υπόθεση βρήκα ψάχνοντας το αρχείο μου. Ότι την περίοδο που άλλαξαν οι ποινικοί κώδικες επί του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, την περίοδο 16-18, υπήρχε μια σοβαρότατη υπόθεση που αφορούσε. Υπήρξε μια σοβαρότατη υπόθεση που αφορούσε τις σχέσεις ολιγαρχίας με την πολιτική εξουσία. Η μοναδική υπόθεση που υπήρχε σοβαρή ήταν η υπόθεση της παραπομπής σε δίκη. Για αυτήν μιλάς, κύριε Γεωργιάδη. Για αυτήν μιλάς. Μιλάς για την παραπομπή σε δίκη του τότε Προέδρου της ΔΕΗ, του κυρίου Στέργιου Νεζή, για το αδίκημα της δωροδοκίας από τον ολιγάρχη Ευάγγελο Μητυλιναίο. Για αυτή την υπόθεση μιλάτε, ρε! Είστε άντρες εσείς, ρε, της Νέας Δημοκρατίας! Είτε στα ίσια, ρε, και μιλήστε! Βγήκε λοιπόν ο Γεωργιάδης στα κανάλια και είπε: ο Τσίπρας τα άρπαξε υπονοώντας τον τότε κατηγορούμενο για την υπόθεση της ΜΕΤΚΑ που πήρε τη δουλειά στο Λαύριο της ΔΕΗ, γιατί ο Μητυλιναίος κατά τον κατηγορητήριο είχε δώσει 250.000 ευρώ στον Έζη που ήταν τότε διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ. Δεν υπάρχει άλλη υπόθεση. Και επειδή τώρα πήρα δύο τηλέφωνα, μου το επιβεβαίωσαν. Ναι, λέει, γι' αυτό μιλάμε. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε, ρε? Και ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία αφήνει ακάλυπτο τον Γεωργιάδη για αυτά που είπε χτες για τον Τσίπρα. Ότι είναι βρωμιάρης, πιαστράκιας και ο βρωμερότερος των βρωμερών. Ένα λεπτό, παιδιά, χάσαμε την μπάλα. Δηλαδή, βγαίνει υπουργός κυβέρνησης από τους κορυφαίους, στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη και φίλος του Αντώνη Σαμαρά. Έχει ψωμί ο κ. Γεωργιάδης και λέει στον Τσίπρα: τα άρπαξες από το Μητυλιναίο? Ναι ή όχι, κ. Γεωργιάδη? Τα λέω σωστά? Γιατί άλλαξε το ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο Μητυλιναίος. Και κατηγορούν τον Βελόπουλο που πήγε στον Άριο Πάγο. Ρε σοβαρή. Μπουσουλώντας θα πήγαινα. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Βγαίνει ο Γεωργιάδης, υπουργός κορυφαίος κυβέρνησης, και καταγγέλει τον Τσίπρα ότι ταρπάζει, ότι είναι πιαστράκιας, ότι έχει πάρει λεφτά. Και δεν λέει μόνο αυτό. Αναφέρει μέσα και για τη βίλα στο Σούνιο. Μην το ξαναπείς για τη βίλα στο Σούνιο που πληρώνει σε νίκιο 500 ευρώ το μήνα. Εγώ είχα πάει στο Σούνιο και είχα κάνει το ρεπορτάζ. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη πρώτα απ' όλα. Γιατί έχουμε πολλά σήμερα να ακούσουμε. Πάρα πολλά.
1: Ο Τσίπρας, ως και βορός είναι ο Βάρτης, πήγα να κλείσει φυλακή με τους πεδομάρτυρες που έχουν όλοι καταδικαστεί και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, κράτος που λύσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους ανακούς να το λένε. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
0: Αλέξη! Ανοίξανε το βόθρο και βγήκανε όλα στη χώρα, στους δρόμους. Πάμε! Πάμε, ρίχτα ρε, Αδωνιπή!
1: Πού είσαι ετοιμότητα! Πήγα να στείλεις φυλακή! Ο Βρωμιάρης!
2: Σφοδρή επίθεση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς
0: εξαφέρει. Ο Βρωμιάρης! Αν εγώ έλεγα αυτά τα πράγματα τώρα θα ήμουν ασυρώμενος στα κελιά του Κορυδαλού!
2: Παράλληλα κατήγγειλε τον πρώην Πρωθυπουργό πως πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
0: Ταρπάζει, ρε.
1: Καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο... Ποιος θα πω πιο έτοιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης.
0: Τι?
1: Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
1: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρα. Ο πιο διεφθαρμένος.
2: Αποστάσεις από τους χαρακτηρισμούς πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Γιατί πήρες αποστάσεις, κύριε Μαρινάκη, γιατί ο κύριος Μητυλιναίος είναι χορηγός σας. Είναι χορηγός σας, σας δίνει λεφτά.
4: Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Ο κύριος Τσίπρας.
0: Εσύ και ο Βαγγέλης. Ο Μητυλιναίος. Μπλέξαμε με τους Βαγγέλιδες. Βαγγέλης ο ένας, Βαγγέλης ο άλλος, Βαγγέλης ο παραπέρα. Ρε εσείς, απαλλάξατε το Μητυλιναίο και πήρε λεφτά ο Τσίπρας. Αυτά λέει ο Γεωργιάδης. Μιλάτε ρε!
4: Δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή. Τα κίνητρα της καταπαραγγελίας νομοθέτησης, χωρίς αποδείξεις, εγώ δεν μπορώ να τα πω.
5: Δεν θα συζητήσω τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί νομίζω ότι πραγματικά είναι είναι ανίκειες και για έναν υπουργό, όπως και αν έχει το ζήτημα. Είναι
2: στο μεταξύ, με γνηρό τρόπο σχολίασε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος το γεγονός ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έπαιξε τένις με τον Στέφανο Κασελάκη, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών καθυβρίζει καθημερινώς την κυβέρνηση.
6: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό. Φαντάζεστε με έναν άδωνο τάβλι με τον Πολάκη, που καθημερινά καθυβρίζει
3: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
7: Η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια. Αν επιλέξω να παίξω τένις με έναν πολιτικό αντίπαλο, αυτό δεν ακυρώνει ούτε την κριτική μου προς τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το δικαίωμά μου να προσφεύγω στη δικαιοσύνη όταν θεωρώ ότι έχω συκοφαντηθεί.
2: Στο εκλογικό τοπίο στελέχη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι απέναντι σε όλα τα κόμματα.
0: Και κάνετε και εσείς δηλώσεις, Καριστιανού. Άρα από εκεί να πούμε.
8: Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, διότι ο κόσμος μας αγκαλιάζει.
0: Όπου
8: βγαίνει η Μαρία Καριστιανού.
0: Σας έχουν φύγει όλοι. Σας φύγαν όλοι.
8: Που τους λένε ότι πρέπει κάποιος να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα.
0: Λάγι,
8: οι δημοσιοποιήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Μέχρι να γίνουν εκλογές, τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά εμείς βλέπουμε τον κόσμο όταν βγαίνουμε προς τα έξω.
0: Και θέλουμε
8: αξιόπιστες λύσεις.
2: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, 2-10-7-18.000, να βγεις να παρέμβεις. Να βγεις να παρέμβεις να μας πεις ποιος είναι. Ποιον εννοούσες? Άκου, Άδωνη, γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Δεν μπορείς να παίζεις τον παπά. Είπες χτες, ο Τσίπρας είναι ο βρωμερότερος των βρωμεροτέρων. Και είπες ότι άλλαξε τον ποινικό κώδικα γιατί τάρπαξε. Βγες και πες μας. Τάρπαξε από τον Πτυλινέο, ναι ή όχι? Σας λέω λοιπόν ότι πιο σοβαρή υπόθεση τότε ήταν η υπόθεση εκδίκασης του Βαγγέλη Μυτιλινέου, της ΜΕΤΚΑ, του σημερινού επίσημου χορηγού του κυρίου Μητσοτάκη. Γι' αυτό τον αδειάσανε τον Άδωνη. Ακούστε ποια ήταν η υπόθεση. Είναι η μοναδική υπόθεση που βρίσκω που αφορά ολιγάρχη που δικάστηκε τότε και απειλάγει λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Επειδή ο Τσίπρας άλλαξε τον ποινικό κώδικα. Δεν μπορεί, γι' αυτό μιλάει ο Γεωργιάδης. Δεν μπορεί να μιλάει για κάτι άλλο. Κύριε Γεωργιάδη, πες μας τι συμβαίνει. Ακούστε. Στην απαλλαγή του Προέδρου του Ομίλου Μυτιλινέως, Ευάγγελου Μυτιλινέου, για την υπόθεση της δωροδοκίας των 250.000 ευρώ στον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, Στέργιο Νέζη, προχώρησε το, και μιλάμε τώρα με ημερομηνία Ιούλιος του 19. Ιούλιος του 19 στη μετάβαση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Το τριμελές ευετείο κακουργημάτων τότε, για να καταλάβετε για τι βόθρο μιλάμε, απείλαξε τον κύριο Μυτιλινέο λόγω παραγραφής της δίωξης για αδίκημα που φέρεται να συνετελέστη το 2003. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, περάσανε 3, 13, 16 ολόκληρα χρόνια για να δικαστεί ο Μυτιλινέος, ολιγάρχης και ταβαντζής Μυτιλινέος, για να δικαστεί 16 ολόκληρα χρόνια, που αν είχα διαπράξει εγώ αυτό το αδίκημα θα με είχαν κλείσει μέσα. Από το 5, από το 3 και εμένα θα με είχαν κλείσει μέσα από το 5. Μήπως με είχαν κλείσει μέσα και από το 3. Και ο Μυτιλινέος δικάστηκε το 19 λόγω αλλαγής του ποινικού κώδικα, όταν το κακούργημα έγινε πλημέλημα. Άρα έχει δίκιο ο Γεωργιάδης. Α, εγώ θα λέω τα δίκια εδώ. Κύριε Γεωργιάδη, βγες το 2-10-7-18.000. Δεν τολμάς? Φοβάσαι? Γιατί? Κρύβεσαι? Επειδή στην πέσανε? Δεν πρέπει να ανοίγουν τα αποστήματα? Δεν πρέπει να ανοίγουμε το βόθρο να βγαίνουν όλα στη φόρα? Δεν πρέπει να είμαστε ενάρετοι πολιτικοί άνδρες? Πάμε παρακάτω. Εγώ σας διαβάζω επίσημη δήλωση, επίσημη είδηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Ο επιχειρηματίας Μυτιλινέος απαλλάχθηκε οριστικά από το τριμελές ευετείο κακουργημάτων, καθώς όπως προέκυψε από την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία δεν προκύπτει ζημία για το δημόσιο από τις πράξεις που του είχαν αποδοθεί. Συγκεκριμένα, οι τότε κατηγορίες αφορούσαν υπόθεση από 15 ετίας σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της μονάδας της ΔΕΗ στο Λαύριο στην τότε θυγατρική ΜΕΤΚΑ του Μυτιλινέου. Κατά των δύο ανδρών, του Μυτιλινέου και του Νέζη, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, στην τότε θυγατρική ΜΕΤΚΑ, κατά των δύο ανδρών, οι εισαγγελικές αρχές είχαν ασκήσει ποινική δίωξη για δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου 1608 του 50 περί καταχραστών του δημοσίου. Τα παραπάνω συνέβησαν μετά τον εντοπισμό εμβάσματος, ακούστε τι βρωμοδουλειές κάνανε, ύψους 250.000 ευρώ σε εταιρεία με πραγματικό δικαιούχο, το Στέριο Νέζη, διευθύνοντας σύμβουλο της ΔΕΗ το 2003. Ωστόσο, από την εφαρμογή των νέων, ωστόσο, από την εφαρμογή των νέων ποινικών κωδίκων την 1η Ιουλίου, οι ποινές πλέον έγιναν ελαφρύτερες για αντίστοιχα αδικήματα. Είναι η περίοδος της 1ης Ιουλίου του 19, αυτό εννοεί το δημοσίευμα, που ο κύριος Τσίπρας προκήρυξε εκλογές και τις έχασε. Σύμφωνα με την έρευνα που αφορά το έμβασμα, αυτό φαίνεται να συνδέεται με την κατακύρωση στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ συμφερόντων του Μυτιλινέου του έργου κατασκευής μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο αέριο της ΔΕΗ στο Λαύριο. Το έργο είχε κατακυρωθεί ύστερα από διαγωνισμό το Νοέμβριο του 3 στην εταιρεία του Μυτιλινέου έναντι τιμήματος 194 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, έκατσε στο σκαμνί ο Μυτιλινέος με τον Έζη, επειδή ο Μυτιλινέος χαρτζηλίκωσε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ με 250.000 ευρώ για να πάρει τη δουλειά. Και βγαίνει τώρα ο Γεωργιάδης και λέει: μη μου λες ιστορίες, κύριε Γεωργιάδη. Αν διαφωνείς, βγες και διέψευσέ το ότι αφορά υπόθεση στο Μυτιλινέο. Βγήκες λοιπόν χτες και είπες ότι ο Τσίπρας τα άρπαξε για την υπόθεση Μυτιλινέου και είναι βρωμερότερος των βρωμερωτέρων. Ναι ή όχι? Γιατί κάνετε πίσω λοιπόν εσείς οι νεοδημοκράτες? Επειδή ο κύριος Μυτιλινέος είναι επίσημος χορηγός του κόμματος? Επειδή πάει στον κύριο Μητσοτάκη και του τα σκάζει με ένα νύχτα? Τι βόθρος, Θεέ μου. Επιβεβαιωνόμαστε σε όλα όσα λέγαμε. Επίσης, κυρίες και κύριοι, η αγόρευση του τότε εισαγγελέα στο κακουργιοδικείο ήταν κόλαφος για τον Νέζη και τον Μυτιλινέο. Είχε ζητήσει την καταδίκη τους. Ο τότε εισαγγελέας στο κακουργιοδικείο είχε ζητήσει την καταδίκη τους. Και συγκεκριμένα, για να σας διαβάσω ακριβώς τι είχε γίνει στο δικαστήριο, κυρίες και κύριοι, είναι κορυφαίο το θέμα. Είναι δυνατόν να το πιάνουμε? Τι, αν τα αφήσουμε? Τότε λοιπόν, ο εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η δίκη είχε γίνει το 2022, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο Μυτιλινέος είχε δώσει μίζα στον άλλο τη ισχυρό άνδρα της ΔΕΗ, Στέριο Νέζη, 250.000 για το έργο του Λαυρίου. Και μάλιστα ο εισαγγελέας Νίκος Δελιδήμος, σε μια αγόρευση κατά πέλτη, διαπίστωσε πως το επίμαχο ποσό είναι προφανές ότι κατατέθηκε για μη νόμιμο λόγο και συνδέεται με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Δηλαδή τα αρπάξανε. Τα είχε αρπάξει ο Νέζης τότε, κατά τον εισαγγελικό λειτουργό. Ο εισαγγελέας ήταν λάβρος κατά των κατηγορουμένων Μυτιλινέο και Νέζη, οι οποίοι, όπως είπε, επιχείρησαν μη πιστικά, με ασύστατες δικαιολογίες, να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ο Δελιδήμος, ο εισαγγελέας, επεσήμανε το γεγονός ότι η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη όταν αποκαλύφθηκε τυχαία ότι ο επιχειρηματίας Μυτιλινέος κατέθεσε το ποσό των 250.000 ευρώ μέσω εξωχώριας εταιρείας στο Στέριο Νέζη. Ο εισαγγελέας είχε επικαλεστεί τα στοιχεία που προέκυψε είχαν προκύψει από την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, κάνοντας λόγο για υιοθέτηση μιας διαδικασίας περίεργης και πρωτοφανούς και χαρακτήρισε παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι ο Μυτιληναίος κατέθεσε τα χρήματα μέσω offshore εταιρείας, επικαλούμενος μια ηθική δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στον πατέρα του, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή. Αυτό μου θυμίζει τη θιά μου από την Ιγυρία. Λοιπόν, και τα λεφτά της πεθεράς του Αβραμόπουλου. Επίσης, από τον εισαγγελέα δεν έμεινε ασχολίαστη στο τότε δικαστήριο η παραδοχή του κατηγορούμενου Νέζη, πως στόχος του ήταν η φοροαποφυγή. Επιφύλαξε, λέει, για τον εαυτό του το δικαίωμα να φοροδιαφύγει. Έκανε δώρο στον εαυτό του 250.000 ευρώ. Και, βεβαίως, η υπόθεση δυστυχώς έκλεισε, κυρίες και κύριοι, γιατί το κακούργημα είχε γίνει πλημέλημα και έκλεισε λόγω παραγραφής και απαλλακτικού βουλεύματος στον κύριο Μυτιληναίο για όλες τις κατηγορίες. Για να κλείνουμε το θέμα, πάμε να ακούσουμε, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν ανέφερε μόνο χτες για τον κύριο Τσίπρα ότι είναι ο βρωμερότερος των βρωμεροτέρων, ανέφερε και για μια βίλα στο Σούνιο. Το θέμα είχε βγάλει αποκλειστικά το μακελιό την περίοδο διακυβέρνηση Τσίπρα. Είχαμε σηκώσει ντρόν τότε. Αύριο θα έχουμε ένα φοβερό ρεπορτάζ με φωτογραφίες. Τότε που ισχυρίστηκε ο κύριος Τσίπρας ότι πληρώνει ενίκιο στο Σούνιο στην παραθεριστική του κατοικία 500 ευρώ το μήνα. Ρε εσείς, πείτε μου, ρε, μια κατοικία πολυτελής στο Σούνιο που πληρώνεται με 500 ευρώ το μήνα. Και ο κύριος Γεωργιάδης χθες το χτύπησε. Αυτή όμως η ιστορία έχει ένα τεράστιο παρασκήνιο. Και ακούστε τι είχε απαντήσει ο κύριος Τσίπρας για τη βίλα στο Σούνιο, το 500 ευρώ ενίκιο.
9: Αυτό είναι ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή.
0: Μικρό όμορφο σπίτι.
9: Το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει. Και το οποίο
0: όχι,
9: γνωρίζετε ότι
0: αδερφέ μου,
9: περιοχή όπου είναι
0: μπραδέρι μου, Τσίπρα μου,
9: κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή.
0: Όχι!
9: Σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή
0: Αδωνίδιας και πες την αλήθεια! Μισά μας τα λες! Τώρα που πήγε ο άλλος στον Αριοπάγωνα δεν θα κάνεις. Θα κληθείς να καταθέσεις εκεί.
9: Από το 2015 έως το 2019.
0: Θα καλέσετε και το Μυτιληναίο να καταθέσει. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι να το βάλουμε. Ο κύριος Τσίπρας απολογείται για το φτωχόσπιτο στο Σούνιο που πλήρωσε 500 ευρώ νίκη. Και βγήκε ο Γεωργιάδης θες και του λέει: «Άστα, είσαι ο βρωμερότερος των βρωμεροτέρων». Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, τι εννοείς? Ότι το αγόρασε το σπίτι ο κύριος Τσίπρας στο Σούνιο? Όχι, εδώ έχουμε θέμα. Διότι όταν το μακελιό έβγαλε το θέμα, οι άλλοι κοιτάγανε την πλάτη μας. Ντρόν σηκώσαμε. Ρεπόρτερ παρίσταναν τους τουρίστες. Τους είχαμε φορέσει σομπρέρο και πήγα στην παραλία και κάναμε σουλάτσα. Έσκασα μύτη τότε στην πόρτα του σπιτιού και είδα κάτι αστυνομικούς Φιλιππινέζους να κρατάνε τα βρακιά της κυρίας Μπαζιάνα και τις τσάντες από τα σούπερ μάρκετ και λέω ένας σύρμα ο Χίος. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Τσίπρα.
9: Ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει.
0: Όχι.
9: Και το οποίο γνωρίζετε ότι ανήκει σε μια περιοχή όπου είναι ως επιτοπλίστων παραθεριστικές κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή. Σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή την περιοχή οι παραθεριστικές κατοικίες ενοικιάζονται με τη σεζόν. Είμαι στην περιοχή εδώ και 6 χρόνια, από το 2015. Από το 2015 έως το 2019, ενώ ήμουν και πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή, το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει.
0: Όχι!
9: και το οποίο γνωρίζεται ότι ανήκει σε μια περιοχή όπου είναι ως επιτοπλίστων παραθεριστικές κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίες σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι, σε πιστέψαμε.
9: Περιοχή παραθεριστικές κατοικίες ενοικιάζονται.
0: Ψευτολόγε!
9: Είμαι στην περιοχή εδώ και 6 χρόνια, από το 2015. Από το 2015 έως το 2019. Ενώ ήμουν και πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή.
0: Βέβαια.
9: Το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει.
0: 500 ευρώ.
9: Και το οποίο γνωρίζετε ότι ανήκει σε μια περιοχή όπου είναι ως επιτοπλίστων παραθεριστικές κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή. Σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή την περιοχή παραθεριστικές κατοικίες ενοικιάζονται
0: με τη
9: σεζόν.
0: Βάλε το κόφτονε, κόφτονε να τον ακούω. Λοιπόν, ακούστε πως έχει το θέμα. Είχαμε πληροφόρηση τότε. Σωστά τα λες κύριε Γεωργιάδη μου, αλλά τα λες μισά. Βγες αγόρι μου στο 2-10-7-18.000. Εγώ ο φίλος σου είμαι. Ο φίλος σου, ο χείος είμαι. Που σε ξέρω 30 χρόνια. Βγες αγόρι μου. Βγες να μας πεις την αλήθεια. Τι ξέρεις για τη βίλα στο Σούνιο. Ακούστε πως έχει το θέμα παρασκηνιακά. Το μακελιό πληροφορούμενο από καταγγέλλοντες κατοίκους της περιοχής το 2018 λαμβάνει την καταγγελία. Ακούστε ρε, ακούστε με ρε, εξυπνάκηδες. Από πού άλλο δεν τα ακούστε αυτά ρε? Τα λέει κανένας άλλος? Όχι. Τότε λοιπόν λαμβάνουμε μια καταγγελία από κατοίκους της περιοχής των Λεγρενών στο Σούνιο. Είναι η περιοχή όλη, και έχει σημασία αυτό που λέω, ένας τεράστιος εξέχων προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος. Είναι ο ναός Ποσειδώνα, το Σούνιο. Η κυρία Μενδώνη εκεί έχει δώσει σκληρούς αγώνες. Με τη φουστανέλα που φοράει. Με το κομπινεζόν. Πάει με το κομπινεζόν και δίνει σκληρούς αγώνες εκεί. Εκεί λοιπόν κυρίες και κύριοι, απαγορεύεται, αν δεν έχεις ειδική απόφαση, γραπτή από το Υπουργείο Πολιτισμού, να κάνεις την οποιαδήποτε εργασία, να σηκώσεις ακόμα και ένα λιθαράκι. Ακούμε λοιπόν ότι ο Τσίπρας έχει ένα σπίτι στο Σούνιο, οι καταγγέλλοντες το ισχυρίστηκαν, το οποίο το αγόρασε για 1 εκατομμύριο. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα. Εγώ με ένα δημοσιογράφο, ο οποίος συγκεντρώνει. Ο δημοσιογράφος φοράει ένα σομπρέσο, ένα μεγάλο καπέλο, το μαγιό του και τη βερμούδα του. Και κατεβαίνει στην παραλία και σηκώνει τον ντρόν. Και καταγράφουμε όλο το σπίτι του Τσίπρα. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι το σπίτι είναι πάνω σε ένα βράχο και δεν έχει γυαλό. Υπάρχει καταπάτηση γυαλού εκεί. Αλλά δεν ευθύνεται γι' αυτό ο κ. Τσίπρας. Ρωτώντας λοιπόν τους κατοίκους της περιοχής, εισπράττουμε την εξής καταγγελία. Ο Τσίπρας αγόρασε το σπίτι για 1 εκατομμύριο. Ψάχνοντας το θέμα, επίσης οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι όλες οι εργασίες που γίνονται εκεί για τον εξοραϊσμό του σπιτιού, αλλαγή πόρτες, παράθυρα κλπ., είναι παράνομες. Διότι θα έπρεπε να υπάρχει γραπτή απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Απαγορεύεται να κάνεις εργασίες σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Δηλαδή, πώς θα σας το πω, ρε παιδιά, εδώ είναι το σπίτι του Τσίπρα, απέναντι βλέπει τον ναό του Ποσειδώνα. Ψάχνοντας το θέμα, καταλήγουμε σε αδιέξοδο. Διότι δεν βρίσκουμε καμία ιδιοκτησιακή σχέση του Τσίπρα με το σπίτι. Παρά μόνον ακούμε τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό να λέει: τον νίκιασα για 500 ευρώ. Τι γίνεται λοιπόν τότε? Έρχονται μετά από 6 μήνες κάτι νταγλαράδες, ο Παπαχρήστος ο δημοσιογράφος και ο Κουρτάκης με τα παραπολιτικά, και βγάζουν ένα θέμα: ο Τσίπρας αγόρασε το σπίτι στο Σούνιο. Και τους τραβάει κάτι αγωγές και κάτι μανίκια ο Τσίπρας και κερδίζει τις αγωγές. Για να καταλάβετε για το τι δημοσιογραφία μιλάμε. Και βεβαίως ο Τσίπρας παραδέχεται ότι το μακελιό έβγαλε το θέμα πρώτο, αλλά το μακελιό δεν μίλησε ποτέ για αγορά. Μίλησε για ενίκιο. Το καταλάβατε? Πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν και να πούμε στον κύριο Τσίπρα: πότε τα φτιάξες? Πότε τα μαγέρεψες τόσο καλά? Ένας Θεός ξέρει. Πάντως μπράβο σου μεγάλε. Και το σπίτι σου μείνε, και τις εργασίες έκανες, και το 500 το μήνα πληρώνεις. Πείτε μου έναν άνθρωπο που νοικιάζει σπίτι σε μια, ίσως τη μοναδική, πιο πλούσια περιοχή της Ελλάδος, με 500 ευρώ ενίκιο. Πείτε μου έναν, ρε, που εκεί για να νοικιάσει σπίτι θες τουλάχιστον πάνω από 3 με 3,5 χιλιάρικα. Ακόμα και για Airbnb. Κύριε Γεωργιώδη, βγες και πες όλη την αλήθεια. Και με το Μητυλινέο και με τον Τσίπρα. Ρε Τσίπρα, σου χαρίζουμε το τραγούδι.
10: Θα σας πω μια παλιά μου επιτυχία και θα ήθελα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
0: Πετραδάκι, Πετραδάκι, το ξέρεις ρε άτιμε. Πετραδάκι, Πετραδάκι.

Είναι στη μέση ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης και τραγουδάει. Δεξιά και αριστερά είναι ο Τσίπρας με την Μπαζιάνα. Να το χαίρεστε το σπίτι, παιδιά. Και αν δεν έχετε λεφτά να συμπληρώσετε τον Νίκη, περάστε από εδώ να βοηθήσουμε.

Γεια σου, Αλέξη. Καλά μπάνια να έχεις. Άρε ψευτολόγοι όλης της χώρας. Άρε ψευταράδες. Μας βρήκατε βλάκες και μας κοροϊδεύετε.

0: κυρίες, κύριοι, δηλαδή ο Μακελάριδες. Είστε τόρια φωνή. Έχω πεθάνει στο γέλιο σήμερα. Ο κακόμοιρος φτωχομπατήρης Αλέξης Τσίπρας ενοικίασε ένα σπίτι στο Σούνιο έναντι 500 ευρώ το μήνα. Περάστε να κάνουμε έρανο. Εν έχει να τα πληρώσει. Ο ψεύτης της πολιτικής ζωής. Ο Σαμαράς τα πιανε από τον Κόκαλη. Κατά τον κύριο Γεωργιάδη ο Τσίπρας τα πιανε από το Μυτιλινέο. Δηλαδή συγγνώμη ρε παιδιά. Τι πολιτική ζωή είναι αυτή. Εδώ είναι ο πιάνων. Του πιάνοντος το πιάνοντα. Και πήγε σήμερα ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης ο άνθρωπος, χριστιανός. Τι άλλο έπρεπε να κάνει ρε εσείς. Κι εγώ να ήμουν εκεί θα πήγαινα. Στον Αριοπάγο και έκανε μια μηνυτήρια αναφορά. Ακούστε τον. Και το σταυρώσαν. Αντί να πούνε μπράβο ρε, που πήγε κάποιος. Το σταυρώσαν. Δηλαδή εδώ μιλάμε για παλιανθρωπιά. Τι θέλετε ρε. Θέλετε βούρκο, βόθρο. Δεν θέλετε εξυγείαν της πολιτικής ζωής τόπου. Τι θέλετε στα κομμάτια ρε. Άστο ναι.
1: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία ή αν θέλετε αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την ελληνική λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν. Αυτά, παιδιά.
2: Εσείς γνωρίζετε κάτι, κύριε Πρόεδρε.
1: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή, ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να οθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο.
0: Κυρίες και κύριοι, επειδή αυτά που ο πρόεδρος ελληνικής λύσης είναι σοβαρά, τον παρακαλώ. Ετούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή να πάρει αύριο τα δημοσιεύματα που θα του αποστείλω και αυτά τα οποία διαβάζω τώρα, απαλλαγή λόγω παραγραφής για Μυτιλινέο στην υπόθεση των 250.000 ευρώ της ΔΕΗ. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή την υπόθεση εννοεί ο κ. Γεωργιάδης. Δεν υπάρχει άλλη υπόθεση με ολιγάρχη. Και την απαλλαγή του Μυτιλινέου που είχε δώσει 250.000 στον Νέζη. Απειλάγει. Απειλάγει με τον ποινικό κώδικα του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας πέρασε την αλλαγή του ποινικού κώδικα τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, του 2019. Να πάρει τα δημοσιεύματα και τα πάει στη Βουλή. Και να ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα ζωντανά. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει ένα άλλο σοβαρότατο θέμα. Κυρίες και κύριοι, δύο αστυνομικοί, τις πρωινές ώρες, εδώ υπάρχει αδικία. Εγώ έχω κάνει κριτική στην ελληνική αστυνομία, αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι εδώ υπάρχει τεράστια αδικία. Δύο αστυνομικοί λοιπόν, με κίνδυνο της ζωής τους, αρχίζουν να κυνηγάνε, για να σου πω την ακριβή είδηση, το πρωί της Τετάρτης, στο Άρκος, υπήρξε μια αστυνομική καταδίωξη. Με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 28χρονου οδηγού που προσπάθησε να διαφύγει του ελέγχου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών. Ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής. Ακολούθησε καταδίωξη και το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία σύμφωνα με την Ελλάς εμβόλησε. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Αντί να πάει κατηγορούμενος αυτός ο κύριος, δίνει μάχη για τη ζωή του, ναι, αλλά συγγνώμη, την έψαχνε. όταν σου κάνουν σήμα, εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός. Εγώ βλέπω την παράθεση των γεγονότων. Δεν μπορούμε να στείλουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα την αστυνομία. Δεν γίνεται. Πρέπει επιτέλους οι πολίτες να επιλέξουμε. Θέλουμε ελέγχους, θέλουμε αστυνόμευση, θέλουμε χειροπέδες, θέλουμε εισαγγελέα. Τι ακριβώς θέλουμε? Θέλουμε να τους αφήνουμε ελεύθερους, να κυκλοφορούν? Γιατί ο πολίτης δεν σταμάτησε? Εμβόλησε αστυνομικά οχήματα. Γιατί δεν σταμάτησε? Την έψαχνε. Από τη στιγμή λοιπόν που την έψαχνε, θα την έβρισκε. Όταν εμβολίζεις δημόσια περιουσία και επιχειρείς να σκοτώσεις τους αστυνομικούς που σου κάνουν έλεγχο, δεν μπορείς. Δηλαδή οι αστυνομικοί τι πρέπει να κάνουν, ρε? Να πάρουν ένα δίχτυ, μια σουρλομανδία, μια πόχη, να τη ρίξουν για να τον πιάσουν? Είμαστε σοβαροί? Στην Αμερική αν γινόταν αυτό, μπαμ και κάτω. Εμβολίζεις περιπολικά της αστυνομίας με σκοπό να σκοτώσεις το αστυνομικό προσωπικό της χώρας? Είστε σοβαροί? Και πάτε κατηγορούμενους αυτή τη στιγμή τους αστυνομικούς, τους ανθρώπους που έχουν και αυτή η οικογένεια? Τι έπρεπε να κάνει η αστυνομία? Να πει ελάτε, έλα φίλε, αμόλα καλούμπα? Είμαστε σοβαροί? Βεβαίως. Θα πρέπει να δούμε. Βεβαίως, όπως γίνονται σε όλα τα σύγχρονα κράτη του κόσμου και στην Αμερική, εάν ο αστυνομικός επιχειρήσει, πυροβολήσει, σκοτώσει ή τραυματίσει κάποιον, περνάει αυτομάτως από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, δίνει μια κατάθεση, αλλά δεν πάει κατηγορούμενος. Δεν πάει κατηγορούμενος, δίνει κατάθεση, εξηγεί πως έγινε το περιστατικό. Και αυτός και αυτοί που βρίσκονταν στο πλήρωμα του περιπολικού. Και αν δεν φταίει σε τίποτα, του παίρνουν το όπλο προσωρινά, του περνάνε βαλιστική. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί τα έχω δει. Όμως, το να βγαίνει ο εισαγγελέας και να απαγγέλει κατηγορίες για σοβαρή, βαριά σωματική ευλάβη στους αστυνομικούς είναι τραγικό. Κύριε Χρυσοχοΐδη, αντί να υπερασπιστείς εσύ το αστυνομικό σώμα, καθόμαστε και το υπερασπιζόμαστε εμείς? Όχι, το υπερασπιζόμαστε γιατί το αγαπάμε. Το υπερασπιζόμαστε γιατί θέλουμε να απονέμεται δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Θα έπρεπε ο εισαγγελέας να είναι πιο προσεκτικός. Και θα πάνε τώρα κατηγορούμενοι, και αν πεθάνει αυτός, θα πάνε για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως οι αστυνομικοί? Είμαστε σοβαροί? Τι δικαιοσύνη θέλουμε? Τη δικαιοσύνη της παρανομίας ή τη δικαιοσύνη του νόμου?

Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Χτες είχαμε προβάλει, κύριε Μπαρμπαρή, δύο βίντεο για το πώς τάρπαξε ο Σαμαράς από τον Κοκαλή κατά τα ρηθέντα του συνεντευξιαζόμενου. Πρόσε με! Ισχυρού αφεντικού της Siemens στην Ελλάδα, του κύριου Ηλία Γεωργίου. Σήμερα θα ακούσουμε ένα βίντεο ακόμα. Και αύριο ένα ακόμα. Σιγά το πάμε, σιγά σιγά, δεν χρειάζεται. Δεν μας βιάζει κανένας. Αντώνη! Αντώνη, φίλε του Άδωνη Γεωργιάδη! Τάρπαξες ρε από τον Κοκαλή. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Δεν μας ακούει κανένας. Τα βούτυξες ρε. Θυμάστε την ταινία «Μια ζωή την έχουμε» με τον Δημήτρη Χώρη στη φυλακή που του έλεγε ο Παντελής Ζερβός. Και τα βούτυξες! Και του έλεγε ο άλλος. Και του έλεγε. Και τα βούτυξες! Όταν βγήκε αυτό το πλεόνασμα στην τράπεζα 1.102.102 και 1, και του λέει «Και τα βούτυξες! Και τα βούτυξα!» Ο Ηλίας Γεωργίου. Όχι! Ναι! Έχεις δίκιο, Βαγγέλη μου, ο Αυλονίτης ήταν. Έχεις δίκιο. Δεσμοφύλακα στον Αυλονίτη στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε». Έκανα λάθος, δεν ήταν ο Παντελής Ζερβός. Έχω ξεφτέρια.

0: η βόητη υπόθεση για το ποιος θα πάρει τα ψηφιακά κέντρα του ΟΤΕ. Μια υπόθεση την οποία, από την οποία μάλλον, έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη 92-93. Αυτά που λέει τώρα η κυρία Μπακογιάννη, αλλά δεν μας τα λέει όλα. Κυρία Ντόρα, πείτε τα όλα. Μη λέτε τα μισά. Όλα, όλη την αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε τι μου είχε πει τότε ο κύριος Γεωργίου για την εμπλοκή και του ΣΥΡΙΖΑ στα μαύρα ταμεία της Siemens.
1: Γιατί το 90 που έγινε σύσκεψη Φλωράκη, Μητσοτάκη και λοιπά, Δραγασάκη, που ήταν και αυτός ο σημερινός...
2: Επίσης ολόταζες.
1: Ναι.
2: Γιατί τι.
1: Γιατί υπεγράφει η σύμβαση με τον ΟΤΕ, τότε. Γιατί τότε υπεγράφει.
2: Να σου
1: τότε υπεγράφει.
2: Μια μικρή σύμβαση υπεγράφει.
1: Μια μικρή
2: ένα δείγμα γράφεις. Θα σου εξηγήσω.
1: Ένας βουλευτής, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και για σχέση με 17 Νοέμβρη και δεν ήταν άνθρωπος. Έτσι, ο γνωστός αυτός είναι και δεν θυμάμαι το όνομά του. Είχε κατηγορήσει ευθέως.
0: Ομιλούσα τότε για τον Περικλή Κοροβέση. Αυτός είχε καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ ότι τα άρπαξε από την Ολιγαρχία και τους Γερμανούς. Ο Περικλής Κοροβέση, ο οποίος δεν ζει σήμερα.
2: Ο κεφάλας.
1: Ο Γιάννης.
0: Ο κεφάλας. Ο κεφαλογιάννης.
2: Δεν τα πήγαινε καλά με την πολιτική του ηγεσία. Δεν ήθελε. Αυτός υποστήριζε και ήθελε τη δουλειά να την πάρει Αλκατέλ. Ήταν δηλαδή με το μέρος του Μητσοτάκη.
1: Τι ώρα είναι.
2: Έγινε διαγωνισμός στη Διεθνής. Η Siemens μειοδότησε. Και η Ericsson. Δεν μπορούσε να πάει η δουλειά άλλου. Ο οργανισμός είχε πάρει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επενέβη ο υπουργός, ενώ δεν είχε δικαίωμα, να πει ότι μη κατακυρώνεται τη δουλειά. Και του είπε το Διοικητικό Συμβούλιο να πάει νομίζω να μην κατακυρώσει. Και αυτός πήγε, συγκρότησε, μίλησε με τον Σολότα και κάνανε Υπουργικό Συμβούλιο και βγάλανε μία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που έλεγε να μην κατακυρωθεί η δουλειά. Και ο τότε έγραψε στα παλιά της τα παπούτσα, ότι ξέρεις τι απάντησε ο τότε και στον Ζολότα και στον Κεφαλογέννη, τον Κεφάλα. Ελάτε εσείς να πάρετε την απόφαση αν θέλετε και έχετε κότσα. Εμείς είμαστε μέλη του Συμβουλίου, ενεργούμε αυτόνομα βάσει των νόμων και των κανόνων και η δουλειά πρέπει και έχει κατακαιρωθεί στη ζήμη και στην έξω. Πήγα μετά και είδα εγώ τον Κεφαλογέννη στο γραφείο. Είναι γιατρός. Και μέσω ενός γιατρού γερμανοτραφή δεν έχει σημασία, μου είπε συναντηθεί και πήγε για τον ίδιο. Και ξέρεις τι μου είπε. Κρίμα λέει που ήρθες και με είδες τώρα, διότι αν έρχεσαι να κοιμόταν μια εβδομάδα νωρίτερα, θα είχε πάει άψογα η δουλειά. Και θα είχα βουλευτεί κι εγώ. Μα τι σου λέει τώρα. Τα έχεις όλα. Τι να σου πω. Σε τέτοια βρωμιά σου.
1: Διεφθαρμένη μέχρι το κόκαλο.
2: Και παραπάνω.
3: Παραπάνω.
2: Σε τέτοια βρωμιά σου.
1: Αρπακτικά.
2: Και ο κόσμος νομίζει
1: κλέφτες.
2: Ότι αυτό.
1: Κλέφτες.
2: Και ο κόσμος νομίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι αυτοί εξυπηρετούσαν τότε και κάνανε.
1: Το δημόσιο συμφέρον.
2: Ποιο εξυπηρετούσε. Την τσέπη του εξυπηρετούσε. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία.
1: Αυτή είναι η ιστορία. Μάλιστα.
3: Όλα τα άλλα. Τα οποία λες τώρα, τα λέγεις στο δικαστήριο, θα ήσουν αυτοί.
2: Έλα ρε.
1: Γιατί δεν τα είπατε,
2: γιατί τι σχέση
1: είχα.
2: Μα δεν κατηγορούμε γι' αυτά.
1: Για ποια κατηγορία.
2: Κατηγορούμε για το Μαντέλη. Για το Μαντέλη.
1: Ένα λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Έγινε 10 χρόνια μετά.
1: Μισό λεπτό γιατί έχω μπερδευτεί. Έχουμε την ιστορία με το Μαντέλη, η οποία διαχωρίστηκε από την δίκη της Siemens. Μπράβο. Εκεί έχετε.
3: Και διαχωρίζεται όπου του συμφέρει. Ναι. Όπου δεν του συμφέρει.
1: Εκεί έχετε καταδικαστεί για 10 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, η εισαγγελική πρόταση τώρα για την υπόθεση της Siemens είναι η νέα εισαγγελική πρόταση της Σκεπαρνιά. Η οποία εκεί προτείνει την ενοχή σας για δωροδοκία κλπ. Εκεί προβλέπεται ποινή.
3: Βέβαια.
1: Για πώς, τι μιλάμε.
2: Πάλι διότι είναι ο 1600.
1: Ναι, γιατί μιλάμε. Εξακολουθεί να ισχύει το
2: κουτί. Βεβαίως.
1: Γιατί μπορεί να το λένε να το κολλησεργήσει και να.
2: Εάν το κολλησεργήσει. Πάντως με το ισχύει.
1: Γιατί προβλέπεται.
2: Με το ισχύει. Ισόβια. Μέχρι ισόβια.
1: Μέχρι ισόβια.
3: Ναι. Μέχρι ισόβια.
1: Για κατάχρηση του δημοσίου χρήματος.
2: Ναι, σαν καταχρηστής του δημοσίου.
1: Μα δεν ήταν δημόσιο το χρήμα.
2: Δεν έχει σημασία. Δεν το λένε.

0: όμως. Αλλά θα σου πω κάτι τώρα.
1: Γιατί απέδειξα στη Σκεπαρνιά, στην απολογία μου, ότι όχι μόνο δεν υπήρξε ζημιά, αλλά υπήρξε και τεράστιο όφελος τότε. Αποδεικνύεται από τους συλλογισμούς του τότε και από αυτά.
2: Όφελος για το τιμό σου.
1: Ναι. Και είπε Σκεπαρνιά, υπήρξε λέει όφελος και καλώς έγινε λέει, η προγραμματική συμφωνία. Αλλά δεν συμπεριφέρεται το όφελος με τη ζημιά που υπέστη ο ΤΕ, διότι μπορούσε να έχει αγοράσει φτηνότερα. Και τη λέω.
3: Τρελά πράγματα.
1: Με συγχωρείτε, είναι δυνατόν η Ζήμες να είχε υπερτιμολογήσει και να ήταν μειοδότης, αφού την ίδια εποχή, με τους ίδιους όρους, ο Κόκαλης πήρε διπλάσια προγραμματική συμφωνία και ήταν 7% ακριβότερος και τους το απέδειξα. Και φαίνονται από τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης της Επιτροπής του ΤΕ. Και ξέρεις τι απάντησες και Παρνιά. Μα εδώ δεν ερευνούμε λέει τη σύμβαση του Κόκαλη. Ερευνούμε λέει τη σύμβαση της Ζήμες.
2: Κύριε Λιάγη.
1: Της λες ότι εδώ, ας μπορείτε. Είναι δυνατόν να υπέστη ο ΤΕ ζημιά από τον πρώτο μειοδότη και να μην υπέστη ζημιά από τον δεύτερο μειοδότη. Δηλαδή υπέστη ο ΤΕ ζημιά από τη Ζήμες, δεν υπέστη από τον Κόκαλη. Είναι τρελαίνεση αυτή τη χώρα.
4: Καταλάβατε. Στο ακροατήριο κατά τον κύριο Γεωργίου δεν εκλήθη καθόλου υπόψη το γεγονός ότι ο Κόκαλης χρέωσε το ελληνικό δημόσιο με διπλάσια ποσά κατά τους ισχυρισμούς και κατά τα τότε δεδομένα. Αλλά δεν εφήγει ο κύριος Κόκαλης. Γιατί ο κύριος Κόκαλης είναι δύναμη. Ακούνε δύο Σοκράτη όλοι και βρέχουν τα παντελόνια τους. Γιατί είναι μάγκας, δυνατός και πάρα πολλά γενναιόδωρος. Είναι ο άνθρωπος που όταν ο Τράγκας και ο Κακαουνάκης οι συγχωρεμένοι εκβιάζαν τον Γεωργίου, πήρε τηλέφωνο τον Γεωργίου της Ζήμες και του είπε «Ηλιά, άστος ρε, άστατα», είπε μια κομψή έκφραση ο αγαπητός κύριος Κόκαλης από αυτές που χρησιμοποιούσε. «Ας τους μάζεψε ο γόνες στο Βλάς, ρε! Να τους δώσω μεροκάματο!» Τους πήρε στο Βλάς, τους χρήσωσε και σταματήσανε να εκβιάζουνε το Γεωργίου, συγχωρεμένοι και οι δύο. Αυτή είναι η δημοσιογραφία, η επενδυτική δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Ο εκβιασμός. Αλλά τώρα έχει τελειώσει το παραμύθι. Τώρα εκβιασμοί γίνονται αλλιώς. Όχι με τις λογικές Τράγκα και Κακαουνάκι. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν μείνει στο παρελθόν και παλεύουν να εκβιάζουν με τον ίδιο τρόπο. Θα το φάνε το κεφάλι τους. Θα το φάνε το κεφάλι τους. Αργά ή γρήγορα θα το φάνε το κεφάλι τους. Τι θα φάνε? Θα φάνε το στήσιμο, θα τους μπαγλαρώσουν, θα τους χειροπεδιάσουν και θα τους πάνε μέσα. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γεωργιάδης είναι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να αποκαλύψει το ερώτημα το οποίο του κάνουμε ευθέως. Είναι η υπόθεση Μυτιλινέου η απαλλαγή του για την ενεργητική δωροδοκία στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Στέργιο Νέζη, που του ενέβασε, εμβάστηκε 250.000 ευρώ ως μίζα για να δώσει η ΔΕΗ τη δουλειά στη ΜΕΤΚΑ του Μυτιλινέου. Για αυτή την υπόθεση μιλάει. Ο Τσίπρας άλλαξε τον ποινικό κώδικα για να αθωωθεί πανηγυρικά ο Μυτιλινέος, να παραγραφεί το αδίκημα και να βγει στη δημόσια γνώμη, στην κοινή γνώμη του ελληνικού λαού, ως αθώα και λευκή περιστερά. Γι' αυτά μιλάς κύριε Γεωργιάδη. Αν έχεις τα κότσια, βγες και τελείωσε αυτά που είπες. Ότι ο Τσίπρας είναι ο βρωμερωτέρος, ανοίγω εισαγωγικά, των βρωμερωτέρων πολιτικών στην Ελλάδα. Δεν τα πάγω κύριε Γεωργιά. Τα είπε κορυφαίος πολιτικός κυβέρνησης. Και χρωστάς και μια ακόμα απάντηση. Πες μας τι συμβαίνει και τι ξέρεις για τη βίλα, το κολόσπιτο, που έλεγε και ο Μακαρίτης Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Το κολόσπιτο του Σουνίου. Γιατί ηρωνεύτηκε στον Τσίπρα ότι πληρώνει 500 ευρώ το ενίκιο και αφήνεις να εννοηθεί ότι τη βίλα την έχει αγοράσει. Αυτά για σήμερα, περισσότερα αύριο στην εφημερίδα μας. Θα φτιάξουμε κάτι ωραία πραγματάκια αύριο από πάνω με ντρόν το κολόσπιτο του Τσίπρα. Το πεντακοσάρικο. Και άμα δεν έχεις, Αλέξη, έλα από εδώ ρε. Πετρουράλι ρε. Έλα, ας δώσουμε κανένα φράγκο ρε. Να κλείσεις το ενίκιο του μήνα. Να κλείσεις το ενίκιο του μήνα να κάνεις τα μπάνια σου. Ψεφταρά, ψεφταρά. Καλό ξημέρωμα.
3: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
6: Μάχη 99,8 στα FM.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

κύριοι, γεια σας σε όλους και σε όλες. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλώς ήρθατε στον Μάχη 99,8. Αν δεν ήσασταν ήδη εδώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά που είστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ο Θοδωρής Μπαρμπαρής έχει γίνει ένας τρίκουκλος, πρέπει να σας πω. Έχει κουρευτεί, φαίνεται το υπέροχο σχήμα του κρανίου του. Και είναι άλλος ένας άντρας ο οποίος αντιμετωπίζει κατάματα την πραγματικότητα της τριχόπτωσης. Φίλε μου, πρέπει να σου πω από μακρά εμπειρία, τα μαλλιά είναι υπερεκτιμημένα, αν όχι απολύτως περιττά. Επίσης είσαι κουκλή ζωγραφιστό. Και φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, η φαρμακευτική κάνναβη στην Ελλάδα είναι ελεύθερη, είναι νόμιμη. Λοιπόν, και είναι και σχετικά εύκολος ο τρόπος να την προμηθευτείς. Προμηθευτείτε την λοιπόν για να ακούσετε τη σημερινή εκπομπή, διότι σήμερα θα το πάμε τσιλ και όλα πόπα. Πόπα, μπόμπα, τούμπανο, τζετ. Όλα πούδρα, αφρός, δεν τρέχει τίποτα. Και θα το πάμε έτσι, διότι από την Άγκυρα έρχονται τα νέα του εθνικού μας κάζου. Αλλά τα νέα του εθνικού μας κάζου, φίλες και φίλοι, δεν είναι καθόλου νέα. Αυτό είναι το βασικό. Εκεί πρόκειται να επικεντρώσουμε σήμερα. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο 210-71-08-000, να βγείτε στον αέρα και να τα πούμε. Για μηνύματα γραπτά στο 6943-635-451. Μόνο Viber, 6943-635-451. Ξαναλέω, μόνο αποκλειστικός και μόνο Viber. Καλησπέριζω την Αφροδίτη Παπά. Καινούριο μήνυμα πρέπει να αυτό. Χάιλ Ζέμενς μου λέει ο Βαγγέλης ο Καρούμπαλης. Γιώ Κωνσταντίνε λέει, έχει παραγγελίες σήμερα. Ναι, αλλά θέλω, φίλε, να το πάρω, θέλω να το πάω γκάντζα στάιλ. Τα Hebo Widowman. Πώς το λέγανε, Ματάφιξ. Είναι και όνομα μπάντας, η Ματάφιξ. Οι οποίοι Ματάφιξ, ξέρεις σημαίνει στα τζαμαϊκανά, Matters Fixed. Όλα καλώς, Ματάφιξ. Σας είπα, κυρίες και κύριοι, τσιλ και όλα πόπα σήμερα. Διότι παίρνει η Τουρκία τα F-35. Τι μας νοιάζει, πλάκα μας κάνεις. Το ξέρουνε 2 χρόνια τώρα. Και θα σας αποδείξω σήμερα σε αυτή την εκπομπή, με ντοκουμέντα και με ηχητικά, ότι το ξέρουν 2 χρόνια τώρα. Στην δε καρδιά του όλου ζητήματος είναι το πρόσωπο των ημερών, ο κύριος Ντόκος. Τα νέα λοιπόν της ημέρας δεν είναι ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35. Επίσης, όποιος είναι συντονισμένος στον Μάχη 99,8 ή βλέπει alert, ξέρει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35. Το ξέρετε από πέρυσι. Ορισμένοι το ξέρετε και από πρόπερσι. Φαίνεται το πράγμα. Φωνάζει η μάνα μου. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Τι κάνουμε εμείς. Έχουμε στρίψει και έχουμε ανάψει. Έχουμε σκάσει, έχουμε κάψει. Μια 85φιλη εκεί πέρα κατάσταση. Νόμιμη νομιμότατη. Και πετάμε αετό. Έχουμε αράξει την αρίδα και την πέτσα μας κάτω από το κοκοφίνικα. Και παρακολουθούμε τους Τούρκοι να φορτώνουν όπλα. Και για να μην έχουν κανένα πρόβλημα και ξεβουλευτούμε εμείς κάτω από το κοκοφίνικα, τους φτιάχνουμε και μια συμφωνία διακήρυξης των Αθηνών. Τόσο ώστε όποιος πάει να πει, μα η Τουρκία είναι κακός γειτονάς, να γυρίσει ο Ντόκος και φίλοι του για να πούνε, τι λέτε κύριε, η Τουρκία είναι από τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, rasta man, rise up. Και σήμερα να το πάμε έτσι. Παραγγελίες άμα θέλετε. Γεια σου ρε Νίκο Γίγαντα, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Νίκο μου. Καλησπέρα στον Μιχάλη που ξέρω ότι με ακούει, δεν έχω προλάβει να μην πω να, τι να κάνω.

καλημερίζω τον Στάβη και τον Κρις. Και πρέπει να σας πω ότι έπεσα στο Facebook, μου έκανε ένα like πάνω σε ένα προφίλ της Φραντζέσκας. Έχετε υπόψη σας ότι αυτή η γλυκύτατη, αυτή η γλυκύτατη κυρία, η Φραντζέσκα, με την οποία συνομιλούμε, κυρία το λέω 20 χρονών, κυρίες της λέω, δεν είναι δηλωτικό ηλικίας, είναι bodybuilder. Φιλεμπικά μέσα, είδα, λέω στην αρχή είναι Photoshop. Δεν παίζει. Είναι AI. Κι όμως είναι η Φραντζέσκα, είναι bodybuilder. Οπότε, αν συμφωνείτε μαζί της, πάρα πολύ καλά κάνετε. Παρακαλώ να συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς μοτίβο. Redemption Song θα προτείνα.

φτιάχνει τα Καάν. Καάν είναι το όνομα του τουρκικού πολεμικού αεροσκάφους της γενεάς, το οποίο σχεδιάζεται για αυτό το Ελλάδα. Πάμε πάλι. Τι παίρνει ο Ερντογάν αν φτιάχνει τα Κανάν. Η δική μας σκατά τα Κανάν.

εδώ κυρίες και κύριοι, εξωτερική πολιτική από την Τζαμάικα. Αραχτή, μπουριά, κοκοφίνικες, ρέγγε και λακέρδε και σαρδέλε, κολίτσιρο σαλάτε και σκουμπριά. Πόσα χρόνια τώρα μας λένε, έλα μωρέ τώρα με τους Τούρκους. Επειδή είμαστε σούπερ καταπληκτικοί και καραμπουζουκλίδες, μας λένε τώρα, έλα μωρέ με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι τι έχουν εκεί πέρα, με 116 που δεν πετάνε, δεν τους δίνουν τίποτα άλλο. Άμα μπούμε, ποια άγκυρα φίλε, να την προσπεράσουμε την άγκυρα να κάνουμε παράκαμψη. Δεν μας νοιάζει καν να μπούμε μέσα, να πάμε κατευθείαν να πάρουμε τον Μπακού και το Αζερμπαϊτζάν, άμα είναι θα καταλάβουμε. Κολυμπήσουμε μετά στην Κασπία, θα βγούμε στο Ιράν. Ξανακάνουμε το Μεγαλέξανδρο. Ξέρεις και τη φωνή την κάνω έτσι, διότι ξέρεις υπάρχει το ανάλογο του πε στην όλη ιστορία. Άμα το Τούρκς. Του πε πατανέου παπηλή με φράτζα. Και πεταλούδα, ξέρεις, την ώρα που το λέει, έλα μου ρε τάντς Τούρκους. Στρογγυλοφάναρος. Έτσι, αυτό είναι το τουπέ, το εσωτερικό τουπέ δηλαδή των τελευταίων χρόνων, κυρίως των συμβουλατώρων του Πρωθυπουργού. Πρώτος και καλύτερος εκ των οποίων ο κύριος Αθανάσιος Ντόκος. Have no fear. Η παρέγγε και λακέρδε και σαρδέλε και θυμήθηκα μεγάλη σκηνή της εγχώριας ελληνικής ρεγγές σκηνής. Σήμερα μόνο ρέγγε προς τιμήν της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Φάνης, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή Τετάρτη με υγεία. Σαν χώρα, λέει, πέσαμε ηθικά και πολιτισμικά από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τότε που συνεργάζομαι με οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Φυσιολογικό λειτουργία να τα παίρνει όλα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλει νική, είναι απλώς Τετάρτη. Ο Ρούτε λέει: απαντά στο Μητσοτάκι για το Κάσμπε. Μην μπλέκετε, μην με μπλέκετε. Λέει: σε διμερίζει. Τι μα, παιδιά, δεν υπάρχει ο Ρούτε. Δηλαδή, ουρίτσα απ' έξω. Ουρίτσα απ' έξω σε masterclass επίπεδο. Πάει ο Ερντογάν και λέει: να του παιδιά να τα δώσουμε. Είναι φίλος μας. Και είναι πολύ πιο στενή μας συμμάχη. Πολύ πιο loyal, πολύ πιο πιστή από άλλους που υποτίθεται φρουφρού και αρώματα. Και να είχαμε να λέγαμε. Εδώ είναι, λέει, αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Ο Ταγίπ, ο Ρετσέπ, ο Ερντογάν. Αυτός είναι ο Ερντογάν. Τσόκ μπας. Μεγάλο κεφάλι. Αυτός να πει. Μπας Μπακάν. Μπας είναι κεφαλή. Μπακάν είναι το συμβούλιο. Οι υπουργοί. Μπας Μπακάν είναι ο επικεφαλής υπουργός. Μπας Μπακάν είναι ο πρωθυπουργός. Στα τουρκικά. Τσόκ μπας. Μεγάλο κεφάλι. Σου λέει ο Τραμπ. Εμείς, τα κάθομαστε και βλέπουμε. Να δα πραμπλέμα. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Έλα μωρέ κιόλας. Στην τελική, σε τελική ανάλυση, τι κι αν τα πάρουνε τα F-35. Τώρα πάμε σε πολύ ελληναράδικη ανάλυση. Θα πάμε δηλαδή στον πιο πορωμένο φιλομετσοτακικό ταξιτζή. Έλα μωρέ, σου λέει το. Πλάκα μου κάνεις. Εμείς, λέει, τους πατάγαμε όλους κάτω όταν ποτέ δεν είχαμε υπεροπλία. Είχαμε ποτέ υπεροπλία? Ποτέ, πουθενά, σε οτιδήποτε? Θυμόμαστε να είμαστε εμείς να έχουμε το πάνω χέρι? Τίποτα. Και μια ζωή τους πατάγαμε κάτω. Τώρα πάλι θα τους πατήσουμε κάτω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-35. Το πρόβλημα είναι, ξαναλέω, ότι εμείς αυτό το ξέρουμε από το 2024. Και ξαναλέω, θα σας το αποδείξω στην πορεία της εκπομπής. Πιο πριν όμως, μεγάλη στιγμή της ελληνικής ρεγγύης.

Εδώ κανονικά θα έμπαινε ο Σάκης Μπουλάς, αλλά εγώ το σταματάω για να σας πω ότι ο Μάρκο Ρούτε, δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια. Θα έπρεπε να είναι Ελληνίδα πεθερά ο Μάρκο Ρούτε. Έχει το DNA για να είναι η υπέροχη, καταπληκτική Ελληνίδα πεθερά, η οποία καταφέρνει να μην βάζει φυτίλια στη σχέση του ανδρόγυνου. Βέβαια, ρίχνει πάντοτε τον έναν. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν γίνεται το σπίτι Βιετνάμ. Είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, στον Μητσοτάκη για το κάζος μπέλους της Τουρκίας. Το απάντησε, επειδή βγήκε ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, θα πρέπει να το πούμε. Βγήκε. Το άμε τι ύφος βγήκε, πώς βγήκε, τι έγινε πριν βγει, τι έγινε αφού βγήκε, αν μπήκε μετά αφού βγήκε. Ή έμεινε έξω στο κρύο. Βγήκε πάντως ο Μητσοτάκης και είπε: ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε και ένα κάζος μπέλι. Και αυτό δεν συνάδει με τις σχέσεις της καλής γειτονίας. Συγγνώμη, εγώ είμαι εδώ στην Ακρούλα, μιλάω. Γεια σας. Φωνούλα του Μητσοτάκη τώρα στην Άγκια. Γεια σας, εγώ από τη γωνία να σας πω. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο καιρό, ο Τραμπ έλεγε πόσο special είναι η Ελλάδα. Καταπληκτική, λέει. Έχουν φερθεί σπαθί. Μπράβο ρε φίλε, ευχαριστώ δηλαδή που το αναγνώρισες και μας το ξεπληρώνεις, δηλαδή ανταμοιβόμεθα. Γεια σας από πίσω Μητσοτάκης, εγώ είμαι Φωνούλα, έχουμε ένα κάζους μπέλι. Και γύρισε ο Μάρκ Ρούτε και είπε το εξής: μη μας μπλέκετε σε διμερεί ζητήματα. Βρέστα με την κόρη μου! Σε απλά ελληνικά.

Κουνολάμ, κυρίες και κύριοι, είναι το όνομα της εταιρείας η οποία πρωτεύει στην φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα. Το λέω γιατί, διότι εάν κάποιος έχει έναν πόνο, μια ισχυρή αλγία για παράδειγμα, μπορεί να πάει σε έναν γιατρό και να του δώσει μια συνταγή για ιατρική κάναβη. Με τον τρόπο αυτό η κάναβη είναι προσβάσιμη στον μέσο Έλληνα και έχω την αίσθηση ότι στον μέσο Έλληνα εντάσσεται και η διπλωματική ομάδα των συμβούλων του Πρωθυπουργού επιζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και σχετικής στρατηγικής.

βεβαίως ότι αυτά καταναλώνουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Από τότε θα μου το επιβεβαιώσει ο Ιάσον Τσέτσος. Ιάσονα, είμαι βέβαιος σχεδόν, πρέπει να σου πω, ότι από τη στιγμή που κατέστη η φαρμακευτική κάναβη προσβάσιμη στην Ελλάδα, οι κύριοι ευεργετούμενοι αυτής της ορθής κατά τα άλλα διατάξεως πρέπει να είναι η ομάδα συμβούλων στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον κύριο Ντόκο. Διότι εμείς εδώ το λέμε από το 2024 ότι η Τουρκία πρόκειται να πάρει τα F-35. Το γράφεις, το λέμε, το έχω διαβάσει στο Mea Culpa, το έχω δει στο Alert, το έχω ακούσει στον Μάχη 99,8 από το 2024. Δηλαδή, τι μπάφο πρέπει να έχει στρίψει ούτως ώστε 2 χρόνια να μην έχει καταλάβει ότι αυτό το πράγμα όχι είναι αντεπόρτας, είναι σχεδόν τετελεσμένο, συντελεσμένο. Άρα, σήμερα, μόνο Τζαμάικα και μόνο Τζαμάικα σήμερα για τον φίλο μας, τον κύριο Ντόκο και την ομάδα του. Εδώ για κάποιο λόγο δεν ακούγεται όμως, πρέπει να σου πω. Έτσι, έτσι. Δεν είναι τετραϊδροκαναβινόλη, έχουν ανεβάσει το, πώς το λένε. Υπάρχουν και άλλες, δηλαδή είναι πενταϊδροκαναβινόλη, εξαϊδροκαναβινόλη. Υπάρχει δεκαϊδροκαναβινόλη. Κατήρησε ο Άδωνης, αλλά αυτά που έχουν τετραϊδροκαναβινόλη είναι προσβάσιμα στα φαρμακεία. Με ιατρική συνταγή. Αυτό λέω. Ότι πρέπει να είναι η νούμερο ένα ευεργετούμενη αυτή τη διάταξη, πρέπει να είναι η ομάδα του κυρίου Ντόκου. Δεν είναι δυνατόν από το 2024. Όλοι εδώ πέρα, ο Κοντορούς το έχει κάνει 5 θέματα. Μες στον τελευταίο χρόνο, το πως η Τουρκία παίρνει τα F-35. Πρέπει να έχουν ανάψει ένα μπουρί 25 άφυλλο, ρε φίλε. Εκεί πέρα στο Ηλία ΜΕΠ. Αυτή είναι η μία. Η μία άποψη επί του θέματος. Η άλλη άποψη του θέματος είναι ότι θέλουν η Τουρκία να πάρει τα F-35, διότι αυτό διευκολύνει τις διεργασίες προς πρέσβεις του Αιγαίου.

liar, like a lion. Ναι, προφανώς πασάκα, εγώ το κλείσα. Σε κρέμασα στον αέρα. Τα είχαμε, όπως το λένε εδώ πέρα, κλείσει λίγο και έπαιζα με το κινητό. Βλέπω ένα παράθυρο, το κλαπ, το κλείνω. Ήταν στον αέρα. Εντάξει, τι έγινε, γι' αυτό υπάρχει ο Μπαρμπάρης. Φίλε, εγώ κάνω σήμερα εκπομπή με την ίδια νοοτροπία και τα ίδια vibes ουσιαστικά. Είναι Greek diplomacy vibes η σημερινή εκπομπή. Good diplomacy, ε. Λοιπόν, μόνο ρέγγε, διότι είναι chill η ελληνική διπλωματία. Είναι chill η συμβουλή του Πρωθυπουργού. Είναι όλα ποπά. Ποπά σημαίνει μπομπά στα νεανίστικα. Όλα ποπά, δηλαδή κομπλέ. Όπως λέγαμε παλιά, τούμπανο. Η Τουρκία λέει θα πάρει F-35 5 χρόνια μετά που θα έχει πάρει το Ισραήλ F-36, λέει, αν βγουν ποτέ. Καλησπέρα σε όλους. Άκου τι γίνεται τώρα, Κώστα μου. Άκου τι γίνεται τώρα, Κώστα μου. Το Ισραήλ είναι σούπερ στριμωγμένο. Σούπερ στριμωγμένο. Δεν έχει υπάρξει πιο στριμωγμένο το Ισραήλ. Και είναι σούπερ στριμωγμένο διότι αντλούσε παραδοσιακά την δύναμή του από την ειδική σχέση την οποία έχει με τις ΗΠΑ. Όχι μόνο με τις κυβερνήσεις, αλλά και με τους κυβερνώντες και με τους κυβερνόμενους. Στις ΗΠΑ έχει γυρίσει τούμπα το κλίμα για το Ισραήλ. Όταν βλέπεις δηλαδή ανθρώπους όπως ο Τάκερ Κάρλσον που ήταν full υπέρ του Ισραήλ, όπως και οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί, να σου λένε μας έχουν καταστρέψει, μας έχουν σύρει σε ένα πόλεμο όπου μόνο ζημία έχουμε. Και για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα μιας ξένης χώρας, πλήττουμε τα δικά μας. Να μην σας πω τι γίνεται στην Ευρώπη. Έλα μέσα, δεν πειράζει. Έλα, έλα, Νίκο. Καταπληκτικά. Αύριο ανατρεπτικό. Κυρίες και κύριοι, είμαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να σας πω ότι αύριο το βράδυ θα τα πούμε στο ανατρεπτικό. Θα τα ανατρέψουμε όλα! Δεν πειράζει, αδερφέ μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αύριο, αύριο. Like a lion in Zion. Όχι, περίμενε. Διότι έλεγον πρώτερον ότι θα επιχειρηματολογήσουμε ως προς το πώς και το γιατί οι γνώστες ήδη από το 2020 πλάκα ήδη από το 2024 επισημαίνουν, και δεν λέω επισημαίνουμε, εμείς απλά αναπαράγουμε. Επισημαίνουν ότι το Ισραήλ, με συγχωρείτε, λέω, η Τουρκία είναι μισό βήμα από τα F-35. Γιατί πέφτουμε τώρα από τα σύννεφα? Αυτή δηλαδή η πεφτοσυννεφακιδίστικη ελληνική συνήθεια τώρα εκδηλώνεται σε άλλο ένα πεδίο, σε άλλο ένα θέμα. Τώρα ξανά τη βλέπουμε μπροστά μας για κάτι το οποίο ξαναλέω. Να πάρει ευχή να πάρει. Δεν έχω καμία, μα καμία, απολύτως καμία διάθεση να πώς λέμε, join the, να συμμετάσχω στη χωρία των σταλεγάκηδων. Στάλεγα. Ή των σταλεγαμεδάκηδων. Στάλεγαμε. Μεγάλο κριτικό σου, οι σταλεγαμεδάκηδες. Αλλά ρε παιδιά, κάπου λίγο έλεος. Καλησπέρα Κωνσταντίνη μου, λέει η Σοφία. Πότε θα κάνεις εμφάνιση στο ανατρεπτικό? Αύριο, Σοφία. Χαμός.

Μου λέει ο Γιώργος, τον οποίο τον υπολείπτομαι και ως ετούτου τον εμπιστεύομαι. Λέει δεν θα πάρει η Τουρκία F-35 διότι δεν θέλει το εβραϊκό λόμπι. Γιώργος Παλαιόφαλαιο. Νομίζω ότι θα το χάσει το εβραϊκό λόμπι. Το συγκεκριμένο ματσάκι. Και θα το χάσει το συγκεκριμένο ματσάκι διότι όλα του τα έχει κάνει ο Τραμπ, του Μπιμπί. Και εδώ πέρα θα του πει, α, σε παρακαλώ, αυτό δικαίωμα στη χαρτοπαικτική.

μεταξύ, πρέπει να ήμουν από τους ελάχιστους ανθρώπους παγκοσμίως που στο USA Belgium υποστήριζα USA. Ωπα, νάτος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Πρώτη φορά ακούω το σταθμό, αφού δεν γνώριζα την ύπαρξή του. Πρώτη εκπομπή σήμερα, το Στέφανο άκουγε και τώρα εσένα. Να τα λέτε να τα ακούνε. Φίλε μου, Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Σήμερα, Κωνσταντίνε, να ξέρεις, δεν είναι χαρακτηριστική εκπομπή του 6-8, αλλά δεν υπάρχει χαρακτηριστική εκπομπή του 6-8, διότι κινούνται σε πολλά μήκη κύματος. Και πλάτη, να σου πω. Μία μέρα μπορεί να έχουμε μόνο συζητήσεις, την άλλη μέρα μπορεί να έχουμε μόνο ακροατές. Την τρίτη μέρα μπορεί να κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες αναγνώσεις. Εδώ πέρα, Παρνασσός style. Άλλη μέρα, θα παίζουμε μόνο μουσική. Εν τω μεταξύ, ενώ η ημερήσια διάταξη έχει περισσότερη ροκ, σήμερα το πάμε ρέγγε και τιμάμε την ελληνική διπλωματία και την καπνιστική συνήθεια που έχει αναπτύξει σε μια σχέση έρωτα με τη μαριχουάνα. Διότι αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι από το 2024 εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και οι Έλληνες συμβουλατόροι του Πρωθυπουργού λένε chill, χαλάρα, χαλάρα, οπα. Επίσης νομίζω ότι η πιο όμορφη βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι η κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη του νομού Λασιθίου. Το λέω γιατί κάποια σατανική σύμπτωση θέλει να την έχω παρακολουθήσει να αγορεύει 15-20 φορές. Πάντα αυτή την ώρα και πάντα μάλλον στο πλαίσιο κάποιας επιτροπής που πρέπει να συνεδριάζει αυτή την ώρα. Άσχετο τελείως. Απλά τη βλέπω μπροστά μου. Και το σωστό να λέγεται. Ωραία ως Ελληνής. Κριτική αγέροφη μαυρομαλούσα ομορφιά. Λαμπάδα και κομψότατη. Ρέγγε μόνο σήμερα. Men at Work, Down Under. Αυστραλιανό.

Να πούμε ότι εδώ κάνουμε μια εξαίρεση, διότι το συγκεκριμένο κομμάτι των Men at Work έχει μια αρρητή αναφορά στην μπύρα. Δεν είναι γκάντζα ρέγγε, δεν είναι ρέγγε μαριχουανοπρεπής, είναι ρέγγε μπυρώδης. Ναι, έχει μέσα τον στίχο που λέει «I come from a land down under where beer does flow and men chunder».

Όντως, το κομμάτι θυμίζει τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Να σου πω, δεν υπάρχει τώρα αμφισβήτηση ως προς την σχέση αιτιότητας. Πρώτα νομίζω ήρθαν οι Men at Work και μετά ο Δάκης. Δεν είμαι βέβαιος, βέβαια, διότι τον Δάκη τον εκτιμώ βαθύτατα. Το μόνο, λέει, που πήρε η Τουρκία, μου λέει ο Αντώνης Βενετόπουλος, είναι λόγια και υποσχέσεις, όχι F-35. Οι υπογραφές, λέει, για Eurofighter έπεσαν ή ακόμα περιμένουν. Και ναι, ό,τι και να πάρουν, μπούφι θα παραμείνουν. Σε αυτό, Αντώνη Βενετόπουλε, μαζί σου. Μπούφος, να πούμε ότι στην διάλεκτο των αεροπόρων είναι μπόγκι, που λέμε. Δηλαδή, ο εισβολέας, ο εχθρός, ο αντίπαλος. Μπόγκι at 6 o'clock, μπούφος στις 6. Και βέβαια για τους Έλληνες αεροπόρους δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία ότι οι τουρκαλάδες μπούφι ήταν, μπούφι είναι και μπούφι θα παραμείνουν. Χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία. Οπα, τι μα λέει για την ελληνική γκάντζα, δεν θυμάμαι πώς τους λένε, τα παιδιά που το λένε, κάνε τη ζωή σου πιο χαλαρή. Θα το βρω. Εδώ Sunshine Reggae, Laid Back. Έχουμε βάλει πολύ κλασικά κομμάτια. Παίζουμε Reggae σήμερα για τον κύριο Θάνο Ντόκο. Ειλικρινώς δεν ξέρω αν έχει τέτοιου είδους καπνιστικές ή καταναλωτικές συνήθειες, διότι δεν καπνίζεται μόνο η μαριχουάνα, μπορεί να καταναλωθεί και με άλλους τρόπους και η δραστική ουσία αυτής επίσης να ληφθεί με άλλους τρόπους, όμως η πολιτική του είναι σίγουρα μπάφος. Μεγάλος, χοντρός,

Παίζουμε tribute στην ελληνική εξωτερική πολιτική και πιο συγκεκριμένα στους συμβολάτορες του Κυριάκου Μητσοτάκη με προεξάρχοντα και επικεφαλής τον κύριο Θάνο Ντοκό. Εμείς οι δημοσιογράφοι από το 2024 σας λέμε στο alert.

Στο News Break. Στο Ολυμπία. Στο News Fire. Στο Voice News. Και τα λέω με το όνομά τους για να κάνετε τις ερευνές σας, για να καταλάβετε ότι είναι πραγματικά μέσα αυτά τα οποία από το 2024 και μάλιστα το καλοκαίρι του 2024 σας λένε, είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση το θέμα των F-35 με την Τουρκία.

συν αυτό. Και η συν αυτό δεν είναι μόνο στο. Με τον κύριο Ντόκο πρέπει να πω, ασχολούμαστε σε ένα απολύτως συμβολικό επίπεδο, όχι προσωπικού, δεν είναι ad hominem το ζήτημα. Θέλω να πιστεύω ότι μορφωμένοι άνθρωποι είμαστε με αίσθηση, γνώση, αντίληψη κοινωνικής παιδείας και ορίων. Σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ούτε πραγματικά θα υποθέταμε ή θα λέγαμε ή θα υπονοούσαμε ότι ο κύριος Ντόκος είναι χρήστης καταπραϊντικών βοτάνων. Η πολιτική όμως, η πολιτική των συμβούλων που πλαισιώνουν τον Πρωθυπουργό είναι... Oh yeah!

Η πολιτική λοιπόν αυτή είναι μια πολιτική τουλάχιστον τρίφυλλη. Είναι πολιτική σαν την ντουλάπα. Έλα ρε Αθηνά και μου λείψες. Το Is There Anybody There των Scorpions. Ναι λέει Scorpions, μη στραβώνεις. Έχει έναν ωραίο ρυθμό που ρεγγίζει. Αθηνά, η αδελφική μας σχέση επιβεβαιώνεται έτσι άπαξ και μόνο από τη χρήση, την επίκληση ουσιαστικά, δηλαδή τη χρήση του ρήματος ρεγγίζω. Είναι από τα ρήματα της ελληνικής που πραγματικά με αφήνουν αναυδό, είναι σαν το ζομποφέρνο. Ζομποφέρνο του μοιάζω με ζόμπι, φέρνω σε ζόμπι, σαν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Λέει ο Νίκ, Original 31, τόκος λέει, ίσον στόκος. Εγώ το απορρίπτω. Αυτό δεν είναι επιπροσωπικού.

Τις original 21, 31 σε είπα. Είναι επειδή έκανες blackjack ρε αδερφέ, τώρα τι θέλεις. 31 είναι το blackjack, 21. Μου λέει ο Γρηγόρης ο Μάνδυλας, μου λέει ρέγγε χωρίς κακό συναπάτημα δεν νοείται. Ναι, θα ανέβω σε μια μπανανιά. Θα αρχίσω να κόβω μπανάνες. Εδώ εν τω μεταξύ, εδώ ο Μπόμπο Μαρλί κάνει και την αναφορά στο Ισραήλ. Holy man Zion. Like a lion in Zion. Ισιών. Κύριε Μπογδάνε, μου λέει ο κύριος Κώστας Κοτελίδας. Καλησπέρα. Εκείνα τα Eurofighters τα πήραν, λέει, μπουφογέρακες ή ακόμα, λέει, τα κοιτάζουν στα δόντια. Το θέμα με τους S-400 έκλεισε. Η εξωτερική πολιτική των Μογγόλων είναι σταθερή και αναλύωτη. Η δική μας, λέει, είναι σαν του Βυζαντίου, όλα κάτω από το χαλί. Δεν θα περιμένουμε κανένα λόμπι να καθαρίζει για εμάς. Οι Ισραηλοί έχουν αέρο στη διαστημική βιομηχανία και θα ρεφάρουν, λέει, την απόκτηση στην χώρα αγορά F-35 από τους μπούφους. Ωστόσο, λέει, μήπως θα έπρεπε να σηκώσουμε ανάστημα και να απειλήσουμε με ακύρωση της ελληνικής παραγγελίας των F-35. Μήπως, λέει, να ξαναδούμε την περίπτωση απόκτησης του σουηδικού Gripen. Μήπως να δούμε καλύτερα, λέει, το Ραφάλ F5. Εγώ λέω, μήπως τίποτα από αυτά. None of the above. Τι μας δίδαξε η υπόθεση με το Ιράν? Ότι αυτό το οποίο χρειάζεσαι πραγματικά για να μπορείς να ζωρίσεις ακόμα και την υπαριθμόν ένα αδιαμφισβήτητον υπερδύναμη του πλανήτου. Είναι να έχεις μέσα ανορθοδόξου αγώνος. Με το σχόλιο, λέει, περί Γαλλίας, δεν συμφωνείς? Τι μου είπε εδώ, λέει, μια Γαλλία που έχουν υπογράψει συνθήκες για στρατιωτική βοήθεια και κορώνες μαχικής αλληλοβοήθειας δίνει στη Ρουσία. Στην Τουρκία, ήθελα να πω. Στην Τουρκία, λέει, γίνει γιν και είδωρ. Τώρα ετοιμάζεται, θα υπογράψει ο Στάρμερ αυτές τις μέρες. Ο προστάτης του Πακιστανού παιδοβιαστή έχει πάει τώρα στην Άγκυρα και θα υπογράψει παρεμφερή συμφωνία η Μεγάλη Βρετανία, η Μικρά Αγγλία, έτσι όπως έχει καταντήσει, με την Τουρκία, με αυτήν την οποία έχει η Ελλάς με τη Γαλλία. Καλό, ωραίο, θα ανέβω σε μια μπανανιά. Θα ανέβω, δεν υπάρχει περίπτωση, κακό συναπάντημα, θα ανέβω σε μια μπανανιά, θα αρχίσω να τρώω μπανάνες και θα αρχίσω να τρώω μπανάνες διότι μεταξύ των υπολείπων έχω την αίσθηση ότι αφού θα έχουμε επηρεαστεί όλοι από την καπνιστική καταναλωτική συνήθεια μαριχουάνας των συμβουλατόρων του Πρωθυπουργού, δεν θα μας πιάσουν και εμάς τα λεγόμενα μάντσις. Θα ανέβουμε την μπανανιά, την κατεβάσουμε κάτω, δεν θα αφήσουμε μπανάνα για μπανάνα.

διδάκτορ διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge, ο κύριος Ντόκος. Έχει διατελέσει ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Φραγκφούρτης και στο Κέντρο για την Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Harvard.

νομίζω ότι σήμερα πρέπει να ασχοληθούμε για άλλο ένα μέρος της δραστηριότητάς του, μάλλον της μη δραστηριότητάς του, καθότι ο τίτλος του κυρίου Ντόκου, το job description του κυρίου Ντόκου, είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας το αν η Τουρκία έχει F-35.

Σαραφάλ μου λέει ο Ιτζο. Σαραφάλ λέει, λέω, δεν λέει να φτιάξουν την αποχέτευση στο Γέρακα. Έχουμε πνιγεί λέει στα Κοπρανολίματα και τις άλλες περιοχές λέει. Σκάβουν λέει λάθος, βρίσκουν εμπόδια. Στην πιάτσα λέει ακούγονται οι δήμαρχοι εργολάβοι βγάζουν αρχαία λέει αβέρτα στη ζούγκλα. Κλέβουν τα αρχαία των Τουρκών. Πρέπει να το ξέρεις. Εγώ έχω δει στην Τουρκία που βγάζουν κάτι αγάλματα που μοιάζουν με αρχαιοελληνικά, αλλά χαζούλιδες δεν είναι αρχαιοελληνικά, είναι αρχαία τουρκικά. Εγώ αυτό διαβάζω. Αυτά που έχουμε εδώ πέρα και τα βγάζουμε και λέμε εμείς αυθερέτως ότι είναι ελληνικά τα αγάλματα. Εδώ λέγαμε ότι είναι ελληνική Μακεδονία. Και λέει, πλάκα μου κάνεις τώρα. Συνέλθετε. Ελάτε λίγο σε επαφή με την πραγματικότητα. Έστε λίγο αξιοπρεπείς υποταγμένοι. Φτιάξτε λίγο το στριγκάκι μη σας κόβει. Φίλε, νομίζω ότι μπορούμε εθνικώς. Τώρα που το σκέφτομαι, αλλά δεν το είχα σκεφτεί πιο πριν. Γι' αυτό και τονίζω το τώρα, διότι μπορεί να πω μεγάλη πατάτα, αλλά ακριβώς λόγω του ότι είναι αυθόρμητη, ίσως και να με συγχωρέσετε. Τώρα που το σκέφτομαι, λοιπόν, θα μπορούσαμε πανεθνικώς να λύσουμε τα προβλήματά μας ανοίγοντας ένα εθνικό κανάλι στο OnlyFans. Πώς έχει, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να. Ένα όνομα, πες μου ένα γυναικείο όνομα, έτσι. Λίγο σύγχρονο όμως. Ρε παιδί μου, όχι. Ένα όνομα γυναικείο, δηλαδή πώς. Κατερίνα, φοριέται ακόμα το Κατερίνα ή ξέρω εγώ. Όχι ρε Μαρία, θέλω ένα όνομα μιας Ελληνίδας Τσούπρας, μέσης Ελληνίδας, Πόπι. Είναι όνομα Ελληνίδας του 2000. Όχι ρε φίλε, δεν το κρατάνε. Η Βαρβάρα για παράδειγμα το κάνει Μπάρμπι. Εντάξει, μπορεί λοιπόν η Μπάρμπι από τα άνω κάτω σέκλανα να έχει δικό της προφίλ στο OnlyFans. Γιατί να μην κάνει η Ελλάδα? Δεν είμαστε submissive, είμαστε ως χώρα. Δεν είμαστε passive, είμαστε ως χώρα. Δεν είμαστε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα δικαιολογούσαν να φτιάξουμε ένα προφίλ στο OnlyFans, να μπαίνουν μέσα assertive τύποι να βγάζουν γούστα. Αυτό δεν γίνεται και με την εθνική μας πολιτική. Γιατί να βγάλουμε δηλαδή και εμείς ανακατητής από την όλη ιστορία? Και ό,τι βγάζεις από αυτή την εθνική ιστοσελίδα θα μοιράζεις. Δηλαδή, πώς έχουν οι Νορβηγοί που έχουν το pension fund πάνω στην Νορβηγία και ό,τι βγάζουν από τους υδρογονάνθρακες το κάνουν συντάξεις ή σχολεία. Εμείς ό,τι βγάζουμε από το OnlyFans θα το κάνουμε συντάξεις ή σχολεία. Γιατί?

Λοιπόν, μόνο ρέγγε σήμερα. Μιλάμε τώρα, έχουμε φύγει πίσω, μπορεί να είναι και τέλειο 80, αρχές δεκαετίας 90. Big Mountain, Let's Stay Together. Λοιπόν, τι μου λέει Μαρία, καλησπέρα Κωνσταντίνο, και όχι μόνο λέει, και μη τη χρησιμοποιείτε αρκετά. Νομίζουν ότι όλα καλά στην εξωτερική πολιτική. Ντόκος λέει, ναι, σωστό, Ντόκος Ερντογάν λέει και Μαριχουάνα. Σε λίθαργο λέει, ιδιαίτερα η δική μας πολιτική, να είσαι καλά Μαρία και μαμά Αγγελική από Αρτέμιδα. Γεια σας μαμά και κόρη.

Άλλωστε, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να κάνει λευκός ρέγγε της προκοπής. Για κάποιο λόγο, δηλαδή, όσο και να πιούν, υστερούν. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα το εξής. Εάν θέλετε, τώρα θα δώσω ένα πρόσταγμα και δεν θα είναι και γενικό και δεν θα είναι καν πρόσταγμα, θα είναι μάλλον σύνθημα. Εάν θέλετε, τώρα, 2-10-71-08-00, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο, αν θέλετε να τα πούμε στον αέρα για αυτές τις εθνοφελέστατες εξελίξεις. Επίσης, σήμερα έχουμε υποκλοπές, μην το ξεχνάμε αυτό.

Ετοιμάζεται κιόλας να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης. Να σας πω και κανένα άλλο νέο. Έτσι πριν κλείσει πρώτη ώρα. Ο Τραμπ για το Ιράν ανοίξει αφήξεις. Τα γνωστά, θα τους τσακίσουμε, θα τους πατήσουμε, θα τους ισοπεδώσουμε. Ο Τραμπ με το Ιράν έχει το στυλ που έχει τύπος που κάνει σεξ online μόνο. Δηλαδή όλο το πράγμα εκδηλώνεται στο θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου ράνω, θα σου μπήξω.

0: Λοιπόν, ναι, επίτηδες το βάλα αυτό το τραγούδι στο τέλος της ώρας, επειδή είναι τελείως αδιάφορο. Οπότε θα μπούμε με κάτι πιο... πιο... Δεν ξέρω τι είναι ακόμα. Λοιπόν, σηκώνει το χέρι ο διαιτητής. Πάμε για hydration break. Και αυτό το hydration break είχαμε και στο χωριό μου, λέει, μου. Hydration. Hydration Drake. Πρέπει να το. Σαν να λέμε τρικολάω χαρούπι. Πραγματικά δηλαδή. Διάλειμμα ενυδάτωση. Μία φορά, από όσου αγώνε έχω δει στο Μουντιάλ, μία φορά έχω δει να το λέει κάποιο διάλειμμα ενυδάτωση. Βέβαια η αλήθεια είναι και το διάλειμμα ενυδάτωση. Λες τώρα τι είναι, θα πάνε να βάζουν κρέμε, ξέρω εγώ, και τα σχετικά να πασαλίγονται με σέρουμ. Διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε σήμερα τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη στο μεταξύ η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα, καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. Εννοείται ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το σκάνδαλο με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά το συγκάλυψε, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία ξέπλυνε από τη δωροδοκία τον Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ σημείωσε ότι ο κύριος Τσίπρας αντί να προσφύγει σε δικαιοσύνη αφήνει διαρροές και απαντάμε ένα όριστο δελτίο. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και στο επίκεντρο της συζήτησης των 32 ηγετών πέρασαν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, η στήριξη της Ουκρανίας και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη διακήρυξή τους, ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της Συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμύρια δολαρίων. Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026 και το 2027. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία κατά τη συνάντηση των ηγετών των χωρών μελών. Σύσταση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως στις 31 Αυγούστου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γρυλανδίας και της άρνησης της Συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το δεχόμενο της πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, προκαλώντας τις αντιδράσεις της ομάδας Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών βουλευτών που με επιστολή τους εκφράζουν την έντονη αντίθεσή της στην πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυσης στο Κιλκής, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέρης δυνάμεις, ενώ συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες με μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα σοβαρά όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προάβλιο σχολικού συγκροτήματος στο Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβόλο όπλο, έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι τραυματισμένες μαθήτριες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, πρόσχερη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινομένα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες δεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια κυρίως. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

αγαπητά μας παιδεία. Καλησπέρα σας σε μια εκπομπή αφιέρωμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Γκάντζα, ρέγκε, μαριουάνα. Δύο χρόνια τώρα ξέρουμε ότι το πράγμα πάει για να πάρει η Τουρκία τα F-35, αλλά η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ανάψει ένα 25φυλλο, έχει αράξει κάτω από έναν κοκοφίνικα σε μια χρήση παραλία με σμαραγδένια νερά. Και απλά chill. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο οποίος εστί Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και ο οποίος είναι ο τρίτος άνθρωπος ο οποίος κατέβηκε από το Embraer όταν το αεροσκάφος των πλοίβιων της ελληνικής αποστολής έκανε touchdown στην Άγκαρα. Προσεδαφίστηκε λοιπόν το αεροπλάνο, προσεγειώθη και ανοίγοντας αυτήν την τσουρούτικη πορτούλα, διότι πρέπει να σας πω ότι το Embraer είναι πραγματικά, δηλαδή να το βλέπεις να το λυπάσαι. Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνεις σε night club με το Toyota Corolla. Και περιμένεις κιόλας εκεί πέρα στους πορτιέριδες, τους κοιτάς και με νόημα, δηλαδή γιατί είναι ήρθε κανένας να πάρει το Toyota. Κάπως έτσι είναι και το Embraer, το δεύτερο, το ελληνικό, διότι νομίζω το πρώτο μας πρέπει να είναι το Falcon. Falcon, όχι, τι είναι, Lear, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο λοιπόν, το άσπρο, διότι έχουμε και το γκρι. Με το γκρι πήγε ο Πρωθυπουργός με την Μαρέβα. Τους υπόλοιπους τους φορτώσαν σε ένα άσπρο, το δεύτερο. Τη Δευτεράτζα είχαμε και ένα τρίτο, ένα γκάλφ. Νομίζω και το πρώτο γκάλφ είναι. Είχαμε λοιπόν και ένα τρίτο, το οποίο το δώσαμε στους Κυπρίους. Κάναμε και ολόκληρη εκδήλωση. Ταρατατζούμ, φανφάρες. Ευχαριστούμε Ελλάδα που μας δίνει αεροσκάφος, προεδρικό και τα σχετικά. Πήγαμε να το βάλουμε μπρος και χάλασε. Βασικά δεν πήγαμε να το βάλουμε μπρος και χάλασε. Πήγαμε να το βάλουμε μπρος και κατάλαβαν ότι τους δώσαμε χαλασμένο αεροπλάνο. Πάση περιπτώσει. Κατεβαίνοντας λοιπόν από το Embraer, δηλαδή το μικρό, το τσουρούτικο, το πεταματού, το Toyota Corolla στην Άγκυρα όταν έφτασαν, βλέπεις κατεβαίνει πρώτος ο Γεραπετρίτης, δεύτερη η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία έχει έναν εναγκαλισμό περιπαθή, δεν ξέρω με ποιον όμως, δεν το έχω βρει, θα το μάθω αυτό και θα σας πω αύριο, και ο τρίτος ο οποίος κατεβαίνει, θα δείξω... Να το πω, δεν μπορώ. Λοιπόν, ο τρίτος ο οποίος κατεβαίνει είναι ο κύριος Ντόκος. Τόσο σημαντικός είναι ο Ντόκος στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Ξέραν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά οι φαρσέρ τι κάνανε. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις ποιος τραγουδάει εδώ. Αυτό το κομμάτι το βρήκα επίτηδες. Έντι Μέρφι, φίλε. Ναι, πώς το λένε, με Snoop Lion. Αυτή είναι η φωνή του Eddie Murphy, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι είναι και κιθαριστής. Μια χαρά κρατάει rhythm guitar ο Eddie Murphy.

Βίχα μου λέει με ανακοίνωση, πρώτη φορά ακούσαμε. Τι να κάνω, αδελφέ. Θα βήχω. Εγώ τον Βίχα τον έχω όταν θέλω να βρίσω. Βήχω λίγο μέσα στο... στο εκπαιμπόμενο γαλλιστή μήνυμα. Άντε, σου. Και μπορείς να το πεις χωρίς να φοβάσαι το σουρού. Καταλαβαίνεις. Σε διευκολύνει, μπορεί να βρεις μια λύση μέσα από το βιγαλάκι. Εξού και απορία ψάλ του Βίξ. Ήξεραν τι έλεγαν. Έτσι πάνω, Λοιπόν, καλησπέρα. 2-10-71-08-00. Τι έχω τηλέφωνο, πλάκα μου κάνεις. Αν δεν βγάλω, θα το βγάλω πάνω στα ρέγγια το τηλέφωνο. Δεν θα σταματήσω τις μουσικές σήμερα για κανέναν. Και θα είναι σύντομα τα τηλέφωνα. Ελπίζω να είναι και επί του θέματος. Μέσες άκρες τουλάχιστον είναι στην γενική διάθεση της εκπομπής. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο μου, λέει ο Μάνος. Λέει, ακόμα συνέχεια για τα F-35 και σκέφτομαι τι θα αλλάξει η Τουρκία, πάρει τα αεροπλάνα. Μπράβο, φίλε μου, το ίδιο σκέφτεται ο Ντόκος. Έλα, μωρέ, είναι πολύ μικρή η ζωή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Έλα και τι έγινε, άραξε την αρίδα και την πετσά σου, εμπρό.

0: κάτω από τον κοκοφίνικα ελληνική εξωτερική πολιτική, με επικεφαλής έναν εκτών, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Το λέω γιατί, διότι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον κύριο Ντόκο τις τελευταίες μέρες με την φάρσα που του κάνανε οι δύο Ρώσοι, που κατέδειξαν με τον τρόπο αυτό και το πόσο σουρωτήρι είναι η ασφάλεια εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την ασφαλειά μας. Διότι ξαναλέω ότι ο κύριος Θάνος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι σύμβουλος ξηρών καρπών και ανατινάξεων, πυρηνικής βοσκής και γεμιστού μπιφτεκίου. Είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα σας. Αλλό. Ναι. Εμπρός. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας και εσάς.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά. Σας ακούω, το παλεύουμε.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να ακούω.
1: Έχω μία ερώτηση μόνο.
0: Αν μπορώ. Ανδρέα.
1: Ένας ένστολος δεν υπάρχει να βάλει καμία φωνή
0: μου. Οπα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ κύριε μου. Οι ένστολοι ακολουθούν και αυτοί την οδό.
1: Έχετε
0: της...
1: το κλειδί μαζί σας?
0: Το κλειδί όχι, δεν το έχω.
1: Το έχω.
0: Και φοβάμαι πλέον, αγαπητέ μου φίλε αγαπημένη, ότι δεν έχω γενικό το κλειδί.
1: Sorry, παιδί Κωνσταντίνο. KY TAF 512. KY TAF 512. Με συγχωρείτε κύριε Κωνσταντίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ούτε πρόβλημα, τι λέτε τώρα.
1: Μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα, πάντω σα ενημερώνω.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι και οι έντολοι το έχουν ρίξει τι μαριχουαϊνικέ κάτω από του μεγάλου κοκοφίνικε.
1: Όχι, όχι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Λέτε.
1: Όλοι, τράμε να συγκλούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι χαρά στο περάκι σου φτάσει ακόμα και ασχολείσαι.
0: Μα δεν βλέπει πώ ασχολούμαι πλέον. Παίζω Bob Marley από την αρχή μέχρι το τέλο τη εκπομπή και λέω μερικά πράγματα από την καρδιά μου. Για να περνάει η ώρα. Διότι έχω αρχίσει και βρίσκομαι και εγώ σε ένα σημείο παρετήσεως που προσομοιάζει με το δικό σου.
1: Δεν είναι πράγμα αυτό που ζούμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αναμένω τηλεφώνημά σας.
0: Αθήνα ή Κέρκυρα?
1: Τώρα Αθήνα, αύριο Κέρκυρα.
0: Καταπληκτικά. Σας φιλώ με πάρα πολύ αγάπη.
1: Και εγώ.

Ξέρεις, σκεφτικό είναι το κομμάτι. We'll be forever loving Ja. Ja είναι ο Θεός. Ναι, το υπερτατόν. We'll be forever loving Ja. Ναι, εντωμεταξύ είναι και επηρεασμένη και από την Ορθοδοξία, πρέπει να σου πω. Διότι είναι επηρεασμένη από την πνευματικότητα της Αβυσσινίας, ήτη δηλαδή των Αιθιώπων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα χρώματα των Τζαμαϊκανών, των Ρασταφαριανών, όπου Ρασταφαρί βγαίνει από το κεφαλί του λιονταριού, που είναι το προσωνύμιο του αυτοκράτορος της Αιθιωπίας, Φερρυππίν Χαϊλέ Σελασιέ Ρασταφαρί. Βαθύτατα λοιπόν επηρεασμένοι από την πνευματικότητα της Αιθιοπικής Εκκλησίας, η οποία είναι βαθύτατα επηρεασμένη και από την Καφή μας Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι ο Σαράντος Καργάκος, για τον οποίο η αγαπητή φίλη της οικογένειας που μας κυβερνά, η κυρία Ευθυμιοπούλου, όταν είχε αποβιώσει, ο τεράστιος Σαράντος Καργάκος είχε γράψει «Εν εθνική λιγότερο». Ο Σαράντος λοιπόν Καρακάκος είχε χαρακτηρίσει τους Αιθίωπες Έλληνες της Αφρικής. Και λοιπόν από τους Αιθίωπες ξεκινάει μια ολόκληρη γραμμή πνευματικότητας, η οποία απολύγει μέρος αυτής και στην Τζαμάικα και στον Μπομπ Μάρλεϊ και σε όλη αυτή την κουλτούρα των Ρασταφαριανών. Οπότε μέσα στα πράγματα είναι και η ελληνική εξωτερική πολιτική, μέσα στα πράγματα είναι και ο κύριος Ντόκος, δηλαδή είναι στη γενική ατμόσφαιρα, κολλάει τα μαμ. 15 φίλος από εδώ μέχρι την Πάρο που λέμε και στην Άξο, τσαφ, σκάστον. Και τώρα παίρνει δεν παίρνει F-35 η Τουρκία, οι φίλοι μας λένε ενέν, να κι αν ζήσεις, να κι αν δεν ζήσεις.

Εδώ που τα λέμε, εδώ που τα λέμε, αν το σπίτι σου υπάρχει φωτιά, καίγεται,

γιος σου είναι στο κάτεργο. Η κόρη σου, Άννα, στο Αλγέρι.

0: και είσαι σε κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ένα βήμα από το κατάντημα του αιώνος. Ορέστη, έχεις χάσει εκπομπάρα, πρέπει να σου πω σήμερα. Όχι, δεν το έβαλα, αλλά έχεις χάσει εκπομπάρα, μόνο αυτό να σου πω. Χαιρετίζω για τον Χρήστο Νάνο. Τι λέει, ο εγγονός του πρώτου Ζαμπέτα συνεχίζει τη ραπ τέχνη του παππού του. Ήταν ο πρώτος διδάξας στην Ελλάδα, ωραίο. Α, να το βρω αυτό. Μην μου πεις ότι το έβαζε, όχι, εντάξει, μην είναι. Αν λοιπόν είσαι κατεδαφισμένος, ρε αδερφέ, το μαύρο στο χάλι, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μισό βήμα από τον κρεμό, δεν σε νοιάζει αν ο γείτονας θα αγοράσει Range Rover. Ότι είμαστε σε μια φάση τώρα λίγο τέτοια με τους Τούρκους. Αυτό που κάνανε οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες στην Άγκυρα ήταν όχι επίδειξη δυνάμεως και κάτι παραπάνω. Εμείς πάντως μ' αρέσω, είμαστε χαλαροί, είμαστε chill άτομα, είμαστε... Τι είμαστε? Μια παξιμάδο κλίθρα. Λοιπόν, δεν θα βγάλω τις μουσικές από κάτω, θα βάλω όμως τους ακροατές από πάνω να πούμε μια καλησπέρα. Πριν άκουσα το φίλο μου τον Ανδρέα, πολύ χαίρομαι. Υπέροχος άνδρας, υπέροχος. Πραγματικά δηλαδή, 100 τέτοιος να έχει η γενιά του. Είναι μισή γενιά πριν από μένα ο Ανδρέας. Η χώρα θα ήταν σε εξαιρετικά καλύτερη κατάσταση. Αλλά αφήστε. Βράστα και κατούρατα. Οι Λιθουανοί έχουν μια έκφραση που μοιάζει με το βράστα και κατούρατα, που είναι βάφτο και πέτατο. Paint it and throw it away. Αυτό. Βάφτο και πέτατο. Καλησπέρα, ποιος είναι? Ναι.
1: Βάψε το γαλάζιο και πέτα στη θάλασσα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, θαλασσινό.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, πώς κάνεις, πώς είναι η Μαρία?
1: Ποια Μαρία?
0: Α, sorry. Α, είχα την αίσθηση ότι ήσουν ο Κορονιωτάκης. Αλλά δεν είσαι ο Κορονιωτάκης.
1: Όχι, όχι, καμία θέση.
0: Όχι, όχι.
1: Παραλία Πρασινών σε τηλεφωνώ, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Από πού παίρνεις, από?
1: Παραλία Πρασινών.
0: Πού είναι αυτά?
1: Σταυρό.
0: Πού?
1: Σταυρό. Θεσσαλονίκη.
0: Α, αδελφέ μου, σου ζητάω συγγνώμη. Τις παραλίες Θεσσαλονίκης, ενώ θα ήθελα πολύ να τις ξέρω καλύτερα, δεν τις ξέρω αρκετά καλά.
1: Είναι δυνατόν? Ναι. Δεν είσαι τίποτε.
0: Άστο, είμαι ασυγχώρητος. Δεν είμαι, βγάλε με πρωινή αναφορά, ευπιθώς αναφέρω, δεν δικαιολογούμε με τίποτα. Είμαι ο απόλυτος αλφα-αλφας.
1: Επειδή ήμουν αλλοχέ, θα σε βγάλω πρωινή αναφορά.
0: Βγάλε με να χαιρετήσω, αλλά έχω μάθει το κόλπο. Άμα ο λοχαγός είναι της προκοπής και εσύ χαιρετήσει κανονικά σαν άνθρωπος, σαν καλό στρατιώτης, συνήθως τη χαρίζει. Τα παρτάλια δεν αντέχει ο διοικητής.
1: Θα σου πω κάτι, είμαι σε μια περιοχή που, ναι, τώρα εντάξει είναι γεμάτη με κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά το χειμώνα, εδώ που μένω εγώ, είμαι μόνο εγώ και σκύλα μου.
0: Τι ωραία, ρε φίλε μου. Τι ωραία. Πώς τη λένε τη σκυλίτσα σου?
1: Τζίνα.
0: Τζίνα, και είναι ράτσα ή είναι αδεσποτάκι ή μίαιμο?
1: Βασικά είναι ράτσα, είναι ελληνικός ανιχνευτής.
0: Τι λες, η χνηλά τη είναι αυτή που έχει τις βούλες τις μαύρες?
1: Ναι. Είναι μαύρο με καφέ.
0: Μαύρο με καφέ.
1: Μαύρο με καφέ.
0: Ναι.
1: Και πίστεψε με, το μοναδικό μου παράπονο είναι ότι έχει συνέχεια το κεφάλι της κάτω και μυρίζει τα πάντα. Μόλι τι λέω, ακόμη και στα αυτοκίνητα. Δεν έχει ναρκωτικά εδώ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Φυσικά έχει.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι λαγόσκυλο όμως. Αυτό κάνει. Μυρίζουν αυτά.
1: Λαγόσκυλο.
0: Μυρίζουν αυτά. Εδώ εγώ που έχω ένα κοκονοειδές, που δεν είναι κυνηγόσκυλο να πεις. Λοιπόν, είναι συνεχώς με το μουσούδι κάτω, ειδικά άμα τη βγάλω έξω, ξέρω εγώ και τα σχετικά, με το μουσούδι κάτω να βρει από πού πέρασε η γάτα και να νιώσει Sherlock Holmes των σκύλων.
1: Όχι, εδώ πέρα ευτυχώς δεν έχουν πρόβλημα με τις γάτες, είναι πολύ φιλικοί. Άσε που γέννησε και πριν από το Φεβρουάριο γέννησε, ναι, πριν από 2 εβδομάδες δώσαμε τα νεκρά σε έναν που έχει αρνιά και τα φίλια και καημένη κάτι και τα ψάχνει.
0: Μα αχού το μωρέ. Έλα μωρέ τώρα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι, για να βγούμε την αλήθεια.
0: Είναι τώρα μεταξύ μας είναι λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, πάντως, φίλε Κωνσταντίνε.
0: Ναι, για πες.
1: Επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Όταν ήσουν στο Sky, σε έβριζα, δεν σε πήγαμε τίποτα.
0: Δεν πειράζει, αδερφέ μου. Και εγώ δεν με πήγαινα τότε, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Θα σου πω, ξέρω εγώ, δεν πειράζει όμως.
1: Από τότε που μπήκε στη Βουλή και άρχισε να ταχώνεις ο ίδιος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μου άνοιξε την καρδιά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γιατί έφαγα πάρα πολύ ξύλο, μεταφορικά ομιλώντας.
1: Όχι, είδα και το ξύλο που έφαγες. Μην τα ξεχνάμε.
0: Όχι, εγώ δεν εννοώ το πραγματικό. Λέω ότι μου γίνανε πολλές επιθέσεις μέσα στα χρόνια. Επειδή είπα, εμείς πέντε πράγματα είπαμε. Δεν είναι δυνατόν να τα ξεχάσουμε τώρα όλα αυτά.
1: Και τελικώς
0: βρέθηκα εκτός. Για πες.
1: Είμαστε συνονόματοι, έτσι. Mm. Η αηδία του σημερινού κράτους είναι ότι δεν δέχονται την αλήθεια.
0: Φίλε
1: να
0: μου...
1: τους πεις την αλήθεια και σου λένε όχι, δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, άσπρο είναι, γκρι είναι, όχι μαύρο είναι. Κατάλαβες θέλω να σου πω.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Του λες κάτι και σου λένε ακριβώς αντίθετο.
0: Νομίζω, φίλε μου, ότι ζούμε σε μια εποχή που με την έννοια της αλήθειας γενικώς δεν τα πάει καλά, διότι έχει ξεχάσει και τη σχέση της με τον Θεό. Η αλήθεια είναι...
1: Το κυριότερο. Σκέψτε, εγώ που είμαι, επειδή δεν οδηγάω, mm-hmm. Δεν μπορώ να πάω Πάσχα στην Ανάσταση, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία. Mm-hmm. Κάθε Κυριακή θα πάω να ανάψω το κατελάκι μου εδώ πέρα, θα το βγάλω έξω στον κήπο. Είναι μόνο μου επαφή με το Θεό. Και φυσικά...
0: Πόσο μακριά, ρε φίλε, κάτσε μια στιγμή, περίμενε να σε... Να σε συντρέξουμε. Πόσο μακριά είναι η εκκλησία από εκεί που μένεις?
1: 5 χιλιόμετρα.
0: 5 χιλιόμετρα, οκ. Okay. Είσαι στο Σταυρό μου είπες, πού είσαι?
1: Όχι, δεν είμαι Σταυρό, είμαι παραλία Πρασινών. Είμαι διάμεσα Ασπροβάλτας με Σταυρό.
0: Ωραία.
1: Εγώ, είτε λοιπόν... Ασπροβάλτα είναι, είτε Σταυρό είναι 5 χιλιόμετρα.
0: Να σου πω, άμα βρούμε έναν άνθρωπο να έχει διάθεση, αφού πηγαίνει και ο ίδιος στην εκκλησία και είναι από εκείνη την περιοχή, να σταματάει να σε παίρνει την Κυριακή το πρωί, να το φτιάξουμε.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Το τηλέφωνο μου το έχουν τα παιδιά. Πήρα το σταθερό, το έχουν τα παιδιά το τηλέφωνο.
0: Τέλεια.
1: Μου.
0: Θα το πω, θα το ζητήσω από το ακροατήριο. Θα πάρω και ένα τηλέφωνο να σου πω πάνω και κανένα Δαμιανίδη να του πω να το λέει. Δεν είναι δυνατόν τώρα άνθρωπος να θέλει να πάει στην εκκλησία και να μην μπορεί.
1: Τα βρουδάκι μου δεν βγαίνει και είναι ξύλινο. Δεν είναι ούτε χρυσαφή ούτε τίποτα.
0: Κωνσταντίνε, βοήθειά σου.
1: Είναι ξύλινο.
0: Βοήθειά σου.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον ο κόσμος μας έχει χαλάσει. Και ίσως φταίμε εμείς γι' αυτό. Όχι ίσως, φταίμε εμείς γι' αυτό.
0: Είναι, κακά κατά ψέματα.
1: Ξέρεις, μεγαλώσαμε με τη Λακνωρίς, γιατί είμαστε κοντά σε ηλικία. Mm. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα. Mm-hmm. Μεγαλώσαμε με τη Λακνωρίς, με Μπρους Λι. Είχαμε κάποια ιδανικά, κάποια εντάλματα. Αυτά χαθήκανε. Κατάλαβες τι να σου πω. Δηλαδή πηγαίναμε δισκοτέκ, ακούγαμε δίσκο ρε παιδί μου και χορεύαμε. Τώρα πάνε δισκοτέκ, αν υπάρχουν δισκοτέκ βέβαια, και ακούνε ό,τι παλαβομάρα έχει βγει. Επειδή είχα και δικό μου ραδιοφωνικό σταθμό, γι' αυτό σου λέω, και άκουγα κάποτε τραγούδια και έλεγα τι βλακές είναι αυτά εδώ που βγάζουν, δεν μου δηλαδή. Τέλος πάντων, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες.
0: Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά και η κοράκλα σου και η γυναίκα σου να είσαι καλά. Κοράκλα ξέρεις τι σημαίνει, έτσι.
0: Η μεγάλη κόρη δεν είναι, η κοράκλα.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό, ναι,
1: η γυναικάρα σου.
0: Έτσι αυτό.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Και εσύ Κωνσταντίνε μου. Και άμα βρω άνθρωπο για τις Κυριακές, θα επικοινωνήσουμε.
1: Και να μην βρίσκουμε, θα τα λέμε μέσα από το τηλέφωνο. Μην αγχώνεσαι γι' αυτό.
0: Θα χαίρομαι γι' αυτό. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά στην Τζίνα.
1: Όποτε θέλετε, όποτε μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα στο σπίτι μου, να σας φιλοξενήσω.
0: Φιλιά στην Τζίνα.
1: Και εδώ δεν θα τα ξέρω.
0: Μην ανησυχείς.
1: Απλά να σε γαβγίζει η Τζίνα και δεν θα σε ξέρει.
0: Φίλε, έχω μάθει να γίνομαι καπνός. Αυτό.
1: Ούτε δαγκώνει.
0: Έτσι.
1: Πίστεψε με, ούτε
0: φίλε,
1: δαγκώνει.
0: Η μάνα του Φεύγα δεν έκλαψε ποτέ. Φιλάκια. Να είσαι καλά.
1: Α, και κάτι ακόμα.
0: Για πες.
1: Άκουσες το καινούριο τραγούδι για τον Βελόπουλο?
0: Ναι, το πήρα είδηση. Ένας τύπος πάνω από Θεσσαλονίκη. Ναι, ένας τύπος από Θεσσαλονίκη το έχει κάνει νομίζω. Από
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι, είναι από την Πολύθνη, ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό που μιλάει για τον Βελόπουλο. Σήμερα παρουσίασε το καινούριο.
0: Α, θα τα ακούσω.
1: Για την ελληνική λύση.
0: Θα τα ακούσω και θα τα πούμε.
1: Το οποίο είναι απίθανο, μιλάμε, έτσι. Είναι φοβερό, δηλαδή εγώ σήμερα το άκουσα 10 φορές. Από την ώρα που βγήκε, δηλαδή και καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε γαμώ, συγγνώμη για την έκπληξη.
0: Ναι, ναι, μην ανησυχείς.
1: Λοιπόν, πώς είναι δυνατό, σε 2 μέρες, τακ, τακ, τακ, τακ και το βγάλε.
0: Ναι, αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, το ξέρω, παιδί μου, αλλά...
0: Είναι εύκολο πλέον, εύκολο. Δεν είναι όπως ήταν πιο παλιά.
1: Αχ, ναι. Πιο παλιά, για να γράψω εγώ ένα στιχάκι για την κοπελιά μου, μου έπαιρνε ολόκληρη εβδομάδα.
0: Μωρέ, άλλες οι διαδικασίες.
1: Άσε το
0: άλλα τα μέσα. Καλά.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ εσένα, σε φιλώ.
1: Γερός δυνατός να είσαι. Και εντάξει, άσε τώρα λιγάκι τη ρέγγε.
0: Και λάκερδε.
1: Και άσε λιγάκι την ελληνική.
0: Από αύριο.
1: Και άσε τον... το Χίο.
0: Και τον Μυτιλίνη. Σε φιλώ.
1: Φιλάκια.
0: Να πούμε ότι και αυτό το επικό κομμάτι της γενιάς μου, Don Pen, και αυτό, Reggae.

Ρέγγε κυρίες και κύριοι, για την ελληνική εξωτερική πολιτική υπαρκτός μπαθισμός. Δεν γνωρίζω αν ο κύριος Ντόκος και εσύ αυτό είναι ευεργετούμενοι των κειμένων διατάξεων για την φαρμακευτική κάναβη, η οποία επιτρέπει πλέον στον Έλληνα πολίτη με την κατάλληλη συνταγή γιατρού να κάνει χρήση του συγκεκριμένου σκευάσματος, με αποτέλεσμα δηλαδή, σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, η ελληνική εξωτερική πολιτική να είναι high as a kite. Διότι δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται αλλιώς, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ μου φίλε, μάλλον ερμηνεύεται. Υπάρχει άλλη μια εξήγηση, θα πάμε προς το τέλος. Το γεγονός ότι από το 2024, και θα τα ανεβάσω τώρα με το που θα κλείσουμε, επειδή να σας πω, μου φαίνεται αντιραδιοφωνικό τώρα να σας βάζω ολόκληρα αποσπάσματα. Και θα τα ανεβάσω λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή, μετά στο κανάλι στο YouTube, τα αποσπάσματα στα οποία σας λέμε, και όταν λέω σας λέμε, είναι ένας σκασμός από μέσα. Ότι δηλαδή ο Τραμπ ετοιμάζεται να κάνει την μεγάλη υποχώρηση σε αυτό το ζήτημα, και ότι η Τουρκία, μάλιστα από εκεί ξεκίνησε το ρεπορτάζ. Μαγική λέξη, ρεπορτάζ. Όχι να είχαμε να λέγαμε, όχι trust me bro, ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λοιπόν από το 2024, αυτό το οποίο έλεγε είναι ότι είχαν διαμηνήσει μέσα από κάθε κανάλι και σε όλους τους τόνους οι Τούρκοι ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα S-400. Είναι σαν να μην τους έχουμε. Το 2025 έρχεται ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου κυρίας Ζαχαράκη από την Έγκριτον εφημερίδα Το Έθνος, στο οποίο λοιπόν ρεπορτάζ, το οποίο είναι τέλη Ιουνίου 2025, δηλαδή πριν από έναν σχεδόν χρόνο και λίγες μέρες, εξηγεί ότι οι διαδικασίες τις οποίες βλέπουμε τώρα να εκβάλλουν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, και να καταλήγουν στις υποσχετικές του Τραμπ εναντί των Τούρκων, ότι πρόκειται τελικώς να τα πάρουν τα F-35. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγε είναι ότι οι συγκεκριμένες αυτές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται κιόλας σε προχωρημένο στάδιο. Και αυτό μας το έλεγε πέρυσι το καλοκαίρι. Και λέτε, λέω τώρα, ρωτάω,

Σας λέω λοιπόν, πόσο ρεγκεντόν πρέπει να είναι η ομάδα των συμβούλων ασφαλείας, εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Είτε κανένας δεν προειδοποίησε ότι κοίτα, να το, έρχεται.

σίγουρα δεν έκαναν κάτι ούτως ώστε να το αποτρέψουν και να το αποσοβήσουν, διότι το βλέπουμε να γίνεται. Η δε γενική τους προσέγγιση, αλλά και αυτά που λέγανε στον Πρωθυπουργό, και όπα τώρα εδώ πέρα, με συγχωρείτε, θα μιλήσει το ρεπορτάζ που δεν χωρά αμφισβήτηση. Πριν από τι έχουμε σήμερα, έχουμε 8 εβδόμου. Ιούνιος, περίμενε.

Λοιπόν, πριν από περίπου 3,5 μήνες, 3,5 μήνες, δηλαδή περί τα μέσα προς τέλη Μαρτίου του 2025, έγινε μια συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου, στην οποία παρέστησαν ο κύριος Ντόκος, άλλο ένα πρόσωπο, δεν θα πω ποιος είναι, αλλά όποιος ακούει και ξέρει αντιλαμβάνεται ότι άμα σας λέω ότι ήταν άλλο ένα πρόσωπο, μάλλον έχω γνώση και πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Δεν ήταν καμία συνάντηση μυστική, δεν ήταν καμία συνάντηση top secret, δεν ήταν κάποια συνάντηση

κρυφή ή μυστική με οποιονδήποτε τρόπο. Ήταν μια συνάντηση εργασίας. Και ήταν μια συνάντηση εργασίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και άλλου ενός προσώπου. Ο Σύμβουλος λοιπόν Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, επειδή τον ρώτησε ο Πρωθυπουργός σε εκείνη την συνάντηση, ουσιαστικά αυτό το οποίο απάντησε είναι: έλα μωρέ, δεν ανησυχούμε πραγματικά, διότι έχουμε με το μέρος μας το Κογκρέσο. Γι' αυτό παίζω δύο ώρες ρέγγε. Επειδή η μαριχουάνα του συστήματος αυτού είναι το Κογκρέσο. Είναι, ξέρετε, έλα φίλε Κογκρέσο.

πάρουν τα F35 και ο Θάνος, ξέρεις, τραβάει μια γερή τζούρα και κογκρέσο. Τελειώνει αυτό και ρίξε το επόμενο εσύ, όποιο να είναι, όποιο έχεις έτοιμο. Get up, stand up, δεν είναι αυτό? Ναι, αυτό είναι. Stand up for your right. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, δεν έχω εγώ δικαίωμα στο να τα γράφω όλα στα παλιά μου τα παπούτσια και να μην με απασχολούν αυτές ποταπές, χθαμαλές λεπτομέρειες της ιστορίας που εξελίσσεται, αδιαφορώντας πλήρως για το τι πιστεύουμε και τι αισθανόμαστε εμείς. Αυτές τις εξελίξεις, όπως για παράδειγμα ότι η Τουρκία γιγαντώνει το οπλοστάσιο της με κορυφαία οπλικά συστήματα, τα οποία μέχρι πρότινος λέγαμε ότι δεν θα μπορέσει να πάρει και ότι κάποια λίγα από αυτά θα τα έχουμε όμως μόνο εμείς. Λοιπόν, δεν έχει αυτό το ενδιαφέρον του και δεν μπορούμε εμείς να το κρίνουμε πολύ ενδιαφέρον και συγχρόνως να πούμε στα παλιά μου τα παπούτσια, ρε φίλε, δύο ώρες σμπότσομ, δύο ώρες ρέγγε. Ρε φιλενάδα, άκου, εγώ σήμερα παίζω μουσική για τον τόκο, για τον τόκο, το Ελιαμέπ, την ελληνική εξωτερική πολιτική. Φιλενάδα, επειδή είσαι εδώ από το 24, τι λέμε? Ότι οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-35. Από το 24 το λέμε. Από τον Ιούνιο του 24 έχω βρει το τελευταίο, το πρώτο βίντεο. Μπράβο, στα γενεθλιά σου. Είχαμε μαζευτεί, κόβαμε την τούρτα σου, κοριτσάρα μου, και λέγαμε θα πάρουν τα F-35. Λοιπόν, είναι 26. Οκ. Και μαθαίνουμε τώρα από όλους τους υπόλοιπους, όχι από εμάς, ότι παίρνουν τα F-35. Δύο χρόνια τι κάνουμε? Έχω λοιπόν την εξής θεωρία. Ότι από τότε που κατέστη, προσβάσιμη η φαρμακευτική κάναβη και στην Ελλάδα, σωστή εξέλιξη, τα καλά να τα λέμε, στηρίζω, δεν ψηφίζω αλλά στηρίζω, τικούν όλα μου. Πηγαίνουνε στα φαρμακεία η ομάδα του κυρίου Ντόκου, κάνουν χρήση φαρμακευτικών συνταγών, μπορεί να έχουν μια ισχυαλγία, μια διατροφική διαταραχή, και ο μπάφος πάει γόνα. Έχουν αράξει, έχουν σκάσει το 25φυλλο και δύο χρόνια τώρα βλέπουν τους Τούρκοι να κάνουν ό,τι κάνουν. Χαλάρα. Έλα ρε φίλε.

Αλλά τι γίνεται. Δεν συμπαθώ γενικώς την κουλτούρα της διασκευής. Και όλο αυτό, για παράδειγμα, μου λες, ξέρω εγώ, Linkin Park, If They Were Reggae. Τις προάλλες μου είπες κάτι διασκευές Bossa Nova. Εσύ μου τις είπες ή μου τις είπε ο Εφραίμ? Ο Εφραίμ μου τις είπε. Ο Εφραίμ, κάτι διασκευές, ξέρω εγώ, το Sweet Child of Mine σε Bossa Nova. Δεν με ψήνουνε, ρε φίλε. Για κάποιο λόγο, όλα τούτα. Για δώσ' μου λίγο εδώ πέρα. Εγώ το χαμήλωσα? Όχι. Εσύ, δώσ' μου λίγο εδώ πέρα. Εδώ είναι Ευρέγγε. Διότι είναι Jewish. Είναι Jerusalem, λέγεται το κομμάτι, τον Alpha Blondy. Ηλεκτρικό πιάνο. Φίλε, ο τύπος είναι μαύρος και πρέπει να είναι Αιθίωπς. Φοράει από πάνω το αιθιοπικό, το τρικολόρ, το πράσινο, και τραγουδάει εβραϊκά. Άκου τώρα, σε παρακαλώ.

Και κάποια επίκληση στον Θεό είναι Χατάχ Αντωνάι. Αντωνάι είναι ένα, νομίζω, από τα ονόματα που μπορείς να αρθρώσεις στο πλαίσιο της εβραϊκής θρησκείας και αφορά στον ύψιστο. Διότι τα hardcore ονόματα του ύψιστου δεν μπορείς να τα μιλήσεις, δεν μπορείς να τα πεις.

Μιλάγαβα. Δεν κάνω πλάκα, το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο στο τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ και δείχνει και Έλληνες παπάδες.

Revelation in Jerusalem, Shalom. Ακούτε, δεν σας κάνω πλάκα, είναι πραγματικό το κομμάτι. Jewish Reggae. Εβρέγγε. Ναι, Σοφιά, εξωτερική πολιτική, take it easy. Chill, man. Όπα, καλησπέρα και στον Μάνο Λιγαριφάλου. Γεια σου πάλι, Χρήστο, και γεια σου και ο Τίκο.

παιδιά, δεν υπάρχει εδώ μεταξύ η εικόνα αυτού του ανδρός, ο οποίος πρέπει να είναι Αιθίωπς, με τζαμαϊκανή περιβολή, τουλάχιστον στην κεφαλή, με αυτόν τον σκούφο τον χαρακτηριστικό, τριχρωμία, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο βεβαίως, και Παλαιστίνα από κάτω. Ο δε τύπος αυτός είναι Εβραίος.

Κατάλαβες. Κάτι τέτοια ακούει το Ηλιαμέπ, κάτι τέτοια ακούνε οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και λένε αλλά μωρέ, και οι Εβραίοι τσιλ είναι, δεν κοιτίζει. Δεν είναι, φίλε μου, δεν είναι. Είναι σουρεαλιστικό, είναι, βλέπω τον Bob Marley να μιλάει εβραϊκά.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, με μουσικές που κατά κανόνα μόνο στον Μάχη 99,8 ακούτε και ίσως και μόνο σε τούτην εδώ την ώρα, έρθει σιγά σιγά η ώρα της ώρας που θα σας χαιρετήσουμε.

Πάντως παραδέχομαι τους UB40, έχουν εντάξει στο καλλιτεχνικό τους ρεπερτόριο και την θεματολογία, ρε φίλε, δεν παίζουν μόνο ρέγγε. Μιλάνε και για τις ομορφιές της Τζαμάικα. Το συγκεκριμένο κομμάτι, για παράδειγμα, λέγεται Kingston Town και λέει για τα ηλιοβασιλέματα στο Kingston.

Cultural Appropriation. Λοιπόν, εκπομπή για τους πολλούς και εκπομπή για τους λίγους. Και σε 10 περίπου λεπτά, εκπομπή No More.

And from moment to moment there will be no more moment. Ξέρεις, μου λέει ο Κώστας από που πήραν το όνομά τους. UB40. Όχι φίλε, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Για ελέησέ με αυτό το snippet of information, please.

Άραγε να υπάρχει καμία πληροφορία κάπου ή κάποιο κομμάτι από μια μπάντα που λέει Eskimo Squad. Βέβαια, θα το ψάξω άλλη φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θάνο Ντόκο, διότι και σήμερα μας, σήμερα ειδικά σήμερα, όχι και σήμερα μόνο, μας ενέπνευσε για ένα δίωρο χαλαρωτικό στο γενικό έτσι πρότυπο και στο μοτίβο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Λοιπόν, αυτό είναι original, πρέπει να σου πω. Και όταν λέω original, εννοώ ότι την εποχή που μεσουρανούσαν οι Wailers και ο Bob Marley, υπήρχε ένα ολόκληρο οικοσύστημα reggae προφανώς μουσικής στην Τζαμάικα, μέσα στο οποίο διακρίνεται η μορφή των Burning Spear, η καυτή λόγχη, ξέρω εγώ πώς θα το πεις αυτό.

Λοιπόν, όλα λέω τώρα. Τι λες τώρα, ο Αλφα Μπλόντι λέει το έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Τι λες ρε φίλε, wow. Λοιπόν, κοίτα, μπορεί να τη βάλω αυτή τη διασκευή. Μπορεί να τη βάλω αυτή τη διασκευή. Για να ακούσω τι γίνεται εδώ πέρα. Για να ακούσω τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή άμα είναι να βγάλω Burning Spear και να βάλω Αλφα Μπλόντι για να κλείσουμε έτσι. Περίμενε.

Συγγνώμη, εγώ εκεί μέσα σε αυτό το βίντεο κλιπ νομίζω ότι είδα τον αγαπητικό της Κορεάτισσας, Bruno Mars συγκεκριμένα. Λοιπόν, και κλείνουμε με Alpha Blondy. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι τις τελευταίες δύο ώρες, τουλάχιστον όσοι αγαπάτε αυτήν την μουσική, ευχαριστηθήκατε. Πλάκα-πλάκα, είναι πολύ καλοκαιρινή αυτή η ατμόσφαιρα και αυτή η διάθεση. Λοιπόν, μπασίστες, μπαθίστες και λοιποί μας φίλοι και φασίστες. Μπασίστες, μπαφίστες, φασίστες, μασίστες. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε ξανά τον Θάνο Ντόκο για αυτήν την έμπνευση ουσιαστικά της χαλαρότητας. Αυτό το χαλαρού ήττα, αυτό το όλα πόπα και τσιλ. Μαν, οκ, μπρο, δεν τρέχει. Αυτή είναι η διάθεση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αυτή είναι η διάθεση των συμβούλων του Πρωθυπουργού τα τελευταία δύο περίπου χρόνια. Είτε δεν πήρανε πρέφα ότι οι Τούρκοι όντως ετοιμάζονται να πάρουν τα F-35, είτε το πήρανε πρέφα και είπανε με έναν τρόπο ο οποίος, ας πω την αλήθεια, χαρακτηρίζει και την μεταφυσική στάση του ελληνισμού σε κέρυες και κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Δηλαδή το γεννηθεί το θέλημά σου. Μην νομίζεις ο Ντόκος. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια των Ρωμαίων πολεμιστών στα τείχη της βασιλεύουσας. Το είχαν πάρει απόφαση ότι πολύ θα τουρκέψει. Αλλά λένε γεννηθεί το θέλημά σου. Κάπως έτσι λοιπόν. Τι σημασία έχει αν πήρανε μία βομβάρδα, δύο βομβάρδες, τρεις βομβάρδες, πέντε βομβάρδες. Θα την κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε, βασικά τι πολεμιστή στα τείχη. Ούτε καν πολεμιστή στα τείχη. Άμεσα, μοναστήρι. Κατευθείαν. Ομφαλοσκόπηση.

Εδώ μεταξύ, ο κύριος αυτός, ο Αλφα Μπλοντή, είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι τραγουδάει ρέγγε στα εβραϊκά. Έχει μεγαλώσει.

παιδιά, μέχρι και το Wish You Were Here έχει κάνει διασκευή ο Αλφα Μπλόντι, που ειλικρινώς δεν ξέρω πώς μπορεί το Wish You Were Here να βγει σε τέτοιου είδους έκδοση και εκδοχή.

So you think you can tell heaven from hell? I'm not sure. I can, αλλά θα τα πούμε με το καλό αύριο στις 6. Φίλε, είναι καλό, ε. Περιέργως είναι καλό. Και γκάιντα μέσα. Δηλαδή είναι ρέγγε γκάιντα και Wish You Were Here και Pink Floyd.

FM θα έχω αύριο. Θα τον λιώσω στη Ρέγκε. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε σε καλοκαιρινό mood. Θα μου πάρει 3-4 μέρες να ξεπεράσω από ό,τι φαίνεται την τα ντόκο vibes. Ντόκο vibes. 2 χρόνια το ξέρουνε ότι οι Τούρκοι τα παίρνουνε. Τα F-35 δεν νοιάζονται. Οι αρίδες αράζονται. Οι Έλληνες με τους Τούρκους γιατί να σφάζονται. Κάποιες συνήθειες δεν αλλάζονται. Δεν αλλάζονται. Δεν σας αξίζει ρε αυτή η εκπομπή. Καληνύχτα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε σήμερα τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη στο μεταξύ η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους πυρικούς κώδικες. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα, καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. Εννοείται ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύει ότι τη γνώριζε για το σκάνδαλο με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά το συγκάλυψε, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Παρετήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παραδίδοντας την έδρα της η Κατερίνα Νοτοπούλου. Τη θέση της στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Αμανατίδης. Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και στη διακήρυξή τους οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026 και το 2027. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Νωρίτερα επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν το απόγευμα στις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης με την πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα και να επιχειρεί για την κατάσβεσή τους. Στις 5 παρα 5 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του Ωρεοκάστρου. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε στις 5.30 το απόγευμα στην περιοχή των Διαβατών. 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε απειλή για κατοικημένη περιοχή. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χόρτο λιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρηση στο Κιλκής με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, ενώ στη δρομή υπήρξε και από υδροφόρες με μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και ο καιρός για αύριο. Πέμπτη, πρόσχερη μεταβολή με φροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το Βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ και σήμερα με Θόδωρο Μπαρβαρή στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη Ιωαννίδη να είναι μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 με αρκετά θέματα και στην σημερινή μας εκπομπή. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ κατά κύριο λόγο, Μουντιάλ, προετοιμασία ομάδων. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ράκοφ στο ημίχρονο 0-0 στο 50, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πρώτο δείγμα λοιπόν για τον Ολυμπιακό, θα σταθούμε και σε αυτό. Μεγάλη μέρα σήμερα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Κατέρωθεν ανακοινώσεις με Γιαμπουσέλε και τον ο Γιαμπουσέλε μάλλον για την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Μοντέρο για την πλευρά του Ολυμπιακού. Πράγματα και θάματα λοιπόν για τους ερυθρόλευκους και τους πράσινους σε μια καθαρά μπασκετική ημέρα που έκαρβε και αρκετές ειδήσεις και από την συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησαν οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Κλήρωση για το Euro Cup στο μπάσκετ για ΠΑΟΚ και Άρη. Κλήρωση στο Basket Link Champions League για την Champions League για την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν πάμε καλά σήμερα, 0 στα 3 έχουμε. Και ασφαλώς και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Πολύ μπάσκετ λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας και πολύ Μουντιάλ θα έχουμε. Να πάμε λίγο μετά. Θα πάμε σήμερα το Μουντιάλ, δεν μας ενδιαφέρει πολύ, μας ενδιαφέρει πάντα, αλλά δεν είναι κάτι άμεσο. Θα το πάμε λίγο πιο μετά, καθώς η εξελίξη σήμερα είναι από το μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Από το μπάσκετ εκεί που να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό, γιατί από εκεί έχουμε το ρεπορτάζ και να το μεταφέρουμε. Ήταν σήμερα η επίσημη παρουσίαση των χορηγών του Ολυμπιακού και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μίλησαν για αρκετά πράγματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και έδωσαν και ειδήσεις. Ουσιαστικά αποκάλυψαν εκείνη τη στιγμή το πρωί που έγινε συνέντευξη τύπου την απόκτηση του Μοντέρο και αυτό ασφαλώς δίνει μια άλλη δυναμική πλέον στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μπάσκετ Ολυμπιακό, με τη συνέντευξη τύπου τι υπόθηκε από τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την νέα σεζόν για την ομάδα του Ολυμπιακού, τον πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Θα είναι μαζί μας τα επόμενα 3 χρόνια, τουλάχιστον ελπίζουμε, ενώ σαν ελάχιστη περίοδος. Είναι ένας παίκτης, εγώ δεν θυμάμαι άλλο παίκτη, ίσως να είναι άλλοι 2-3, θα μας πούνε οι εκλεκτοί συνάδελφοι αργότερα δημοσιογράφοι. Με σένα εννοώ. Αν υπάρχει άλλος τέτοιος παίκτης που να έχει τέτοιο effect σε αυτή την ηλικία στην Ευρώπη. Ακόμα και ένα παιχνίδι που χάσαμε φέτος στη Βαλένθια, που λέγαμε αν είχε κάνει φάουλο Φουρνιά ή δεν είχε κάνει, αυτά μικρή σημασία έχουν. Είδαμε ένα παίκτη που έχει για την ηλικία του το τρομερό πάθος για το παιχνίδι, το γνωρίζει το παιχνίδι. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι φυσικά δεν ήμασταν οι μόνοι που θέλαμε να τον πάρουμε σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ο Μοντέρο, από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε, είναι αν θα έχουμε προπονητή τον Μπαρτζόκα. Απλά το λέω για να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί έχουμε διαβάσει τόσα πολλά που καλό είναι να μαθαίνουν κάποια στιγμή ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι την αλήθεια. Φυσικά, εμείς του απαντήσαμε την απάντηση που έπρεπε να του δώσουμε, ότι θα είναι. Όλα αυτά πριν γίνουμε πρωταθλητές Ευρώπης.
2: Ακόμα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Ελπίζουμε να ξεκινήσουν και οι βασικές εργασίες το συντομότερο δυνατό. Θα γίνει πιθανότατα σε 2 φάσεις. Ελπίζουμε να είναι σε κάποιους μήνες έτοιμη η πρώτη φάση. Ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει μια εναλλακτική έδρα για κάποιους μήνες την επόμενη σεζόν. Γίνονται συζητήσεις με διάφορα, κάνουν κάποιες εναλλακτικές. Ακόμα δεν έχουμε κάτι οριστικό να σας πούμε. Πιθανότατα τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε.
1: Να ακούσει και επιτέλους ο κόσμος τη θέση μας. Εγώ αυτό που έχω να κάνω σαν σχόλιο είναι να ξεκινήσουμε από το βασικό, τι σημαίνει συμβόλαιο και σύμβαση. Το συμβόλαιο είναι μια διμερή συμφωνία με όρους που τηρούν και οι δύο πλευρές. Ζούμε μια πραγματικότητα μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος στα μίντια, η οποία πραγματικά αν τη δει κάποιος αποστασιοποιημένα, δηλαδή όχι στην ελληνική πραγματικότητα, δεν ξέρω, θα μας πει ο συνάδελφος εδώ, ο φίλος από την Ισπανία. Εγώ δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αυτό αλλού. Δηλαδή, όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Όταν ένας παίκτης, ας πούμε, ένα χρόνο σέρνεται και παίρνει τα λεφτά που παίρνει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Άρα, μονάζιγα, εμείς χάνουμε, ό,τι και να γίνει. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία, δεν το λέω για εσάς προσωπικά, γιατί εσείς δεν το λέτε με κάποια εμπάθεια, την πραγματικότητα σχολιάζετε και λέτε ας πάρει ο τάδε 2, ας πάρει ο τάδε 3. Είναι δύο λέξεις τις οποίες αγνοούμε. Είναι το budget και το salary cap. Αυτές οι δύο λέξεις αγνοούνται. Μια ομάδα για να συνεχίσει να είναι πετυχημένη όταν έχει πάρει την Ευρωλίγκα πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Άμα αρχίζουμε να μοιράζουμε όλοι να γίνονται 2 και 3 εκατομμύρια, δεν νομίζω θα έχει κίνητρο κανείς να πάρει την Ευρωλίγκα. Σαν πρώτο σχόλιο, σε παραπέμπω εδώ.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σέβεται όλους τους παίκτες, ειδικά αυτούς που είπατε, αναγνωρίζει την προσφορά τους. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Εννοείται ότι τον θέλουμε. Ο σεβασμός είναι δεδομένος προς όλους τους παίκτες. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να πούμε τώρα δημοσίως τι και πώς με για την κάθε περίπτωση. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης είναι πάρα πολύ σωστό, το θέμα του salary cap. Δεν γράφεται, δεν αναλύεται, δεν συζητείται γενικότερα. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούν όλες οι ομάδες και εμείς. Και μέσα με τους... Αυτή η χρονιά είναι δεδομένο ότι θα ισχύει. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μέσα στο πλαίσιο που έχει τεθεί και που ισχύει. Ευχαριστώ.
1: Η ερώτηση που έκανες, Γιάννη. Επίσης να πούμε ότι η συνέντευξη τύπου, καλή συνέντευξη τύπου χωρίς δύο ερωτήσεις μίνιμουμ και που θα επανέλθεις μετά χωρίς Γιάννη Λαμπύρη δεν γίνεται. Αυτό να το πούμε. Οπότε πάμε καλά. Σίγουρα ψάχνουμε αντικαταστάτη του Πίτερς, Θεσσάρη. Αυτό είναι το σίγουρο. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Αυτό είναι το. Αυτό που θα. Προσμένουμε, αλλά δεν έχουμε άγχος. Εξετάζεται η αγορά. Αλλά είναι μια πινελιά σημαντική. Ένας παίκτης.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ του Ολυμπιακού και λίγο ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ο Ζαν Μοντέρο, ένας παίχτης που τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τη θητεία του στην Βαλένθια, μια ομάδα η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και ο Μοντέρο ήταν αυτός που αποτέλεσε τον δήμιο της και ασφαλώς είναι μια μεταγραφή που σχολιάστηκε πολύ έντονα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός λοιπόν υπέγραψε μαζί του για 2+1 χρόνια, άρα θα μείνει για αρκετό καιρό εδώ ο Μοντέρο. Υπάρχει για το επόμενο καλοκαίρι μια ρήτρα για NBA out, δηλαδή αν έρθει κάποια ομάδα από το NBA και θελήσει να τον αποκτήσει με ένα συγκεκριμένο ποσό, θα μπορέσει να τον κάνει δικό της. Στο οικονομικό σκέλος τώρα, ο αθλητής από τον Άγιο Δομήνικο θα εισπράξει ένα ποσό το οποίο βρίσκεται 2,6 με 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως θα έχει, αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, δηλαδή το 2+1 χρόνια, περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ θα είναι τα χρήματα τα οποία θα μπουν στην τσέπη του. Να μην ξεχνάμε φυσικά ότι ο Μοντέρο δεσμεύονταν με συμβόλαιο με τη Βαλένθια, πράγμα που σημαίνει ότι για να τον αποκτήσει έπρεπε να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης. Ένα ποσό το οποίο είναι περίπου γύρω στο 500,000 ευρώ. Ούκο λίγα χρήματα για τον Μοντέρο, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει έναν αθλητή που θα είναι βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό. Βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό και στη συνέχεια του ρεπορτάζ θα το εξηγήσουμε αυτό. Αλλά σίγουρα θα είναι ένας από τους παίκτες που θα κλέψουν την παράσταση. Τώρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και ακούσατε κιόλας τι υπόθηκε από τους αδελφούς Αγγελόπουλους, ακούστηκε και μία απάντηση για το θέμα που υπάρχει με τρεις παίχτες του Ολυμπιακού που είναι υποσυζήτηση, το Τάιλερ Ντόρσι, τον Τόμας Γουόκαπ και τον Κώστα Παπανικολάου. Τώρα, ας ξεκινήσουμε από τον Κώστα Παπανικολάου, που εδώ τα πράγματα είναι περισσότερο ξεκάθαρα. Ο Παπανικολάου θέλει να μείνει, ο Ολυμπιακός θέλει να μείνει, ο Ολυμπιακός του προτείνει 1+1 χρόνια. Η πλευρά του Παπανικολάου θέλει 2 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Νομίζω εύκολα ή δύσκολα αυτό το θέμα θα κλείσει. Διαφορετικά όμως είναι τα πράγματα για το Walkup και τον Dorsey, αφού έχουν δεχτεί μια εξωπραγματική πρόταση από την Dubai BC και σε καμία περίπτωση η ομάδα του Ολυμπιακού δεν θα μπει καν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων βάσει των χρημάτων που τους δίνει η Dubai. Ο Walkup θέλει να συζητήσει και ο Ολυμπιακός θέλει να συζητήσει μαζί του με ένα ποσό το οποίο να είναι περίπου γύρω στο 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα πάνω κάτω που προορίζονται για τον παίχτη. Τώρα, για τον Τάιλερ Ντόρσι, που έχει συμβόλαιο και αυτός είναι ο τελευταίος χρόνος, αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να πάει για ένα συμβόλαιο μέχρι το 2029, ζητάει αύξηση των απολαμβών του, που είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τη νέα σεζόν. Έτσι λοιπόν ζητάει ο Ντόρσι από το 1,8 που προβλέπεται να πάρει να φτάσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Μιλάμε για σχεδόν διπλάσιο συμβόλαιο. Κάτι που καταλαβαίνουμε εύκολα ότι δεν είναι και εφικτό να πραγματοποιηθεί ή ο Ολυμπιακός να μπει σε αυτή τη διαδικασία να υπερδιπλασιάσει τα χρήματα του Ντόρσι. Γιατί καταλαβαίνετε πολύ εύκολα ότι εδώ μιλάμε για μια ομάδα, ειδικά ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει κρατήσει πάρα πολύ τις ισορροπίες εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Όταν έρθει λοιπόν και διπλασιάσει τις απολαβές σε έναν παίχτη που έκανε ουσιαστικά μια εξαιρετική χρονιά εφέτος και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει και πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, θα πρέπει να κάνει το ίδιο και με τους υπόλοιπους παίχτες. Γιατί οι άλλοι πια δεν βοήθησαν, δεν έπαιξαν, είτε λίγο είτε πολύ, ανάλογα με το τι έκανε ο καθένας, να πάρουν όλοι μια αύξηση των αποδοχών τους. Δεν είναι έτσι όμως. Και πολύ σωστά το είπε ο κ. Αγγελόπουλος. Εδώ όλοι μιλάμε για νούμερα, για ποσά, για χρήματα τα οποία θα μπουν, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια λέξη που λέγεται budget, και μια λέξη που λέγεται salary cap, και μια λέξη που λέγεται ομάδα. Όλα αυτά δεν είναι κάτι τα οποία θα πρέπει και μπορούν να τα ξεπεράσουν έτσι εύκολα όποιον παίχτη και αν έχουν απέναντί τους. Είτε λέγεται Ντόρσε, είτε λέγεται Τζόρταν, είτε λέγεται Ντομινίκ Βίλκινς, είτε όπως θέλει λέγεται. Οπότε οι δύο περιπτώσεις του Γόκαπ αλλά και του Ντόρσε κατά κύριο λόγο φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή λίγο στον αέρα θα λέγαμε. Και ασφαλώς θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας με τον Ολυμπιακό, πριν πάμε σε λίγο να ακούσουμε και τον Μπαρτζόκα, ο οποίος και αυτός τοποθετήθηκε. Έχουμε τώρα νέα δεδομένα για την ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι όπως διαμορφώνεται το ρόστερ μέχρι στιγμής. Γιατί ο Ολυμπιακός τώρα έχει, ας πούμε, στους Πόιγκαρ τον Τόμας Γουόκαπ, τον Ζαν Μοντέρο, τον Μάκι Ντάιρ και ερωτηματικό βάζουμε για τον Κόρι Τζότζεφ. Αν θα. 50-50 είναι πώς θα πάει τα πράγματα. Σε small forward, σε small guard τώρα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ, ο Όμηρος Νετζίπογλου και εδώ είναι μέχρι στιγμής και ο Λαρετζάκης, για τον οποίο όμως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τον Άρη και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Στα small forward τώρα ο Ολυμπιακός προς το παρόν και εδώ θα ψάξει σίγουρα παίχτη, έχει μόνο τον Dyson Ward δεδομένο και υποσυζήτηση, υποσυμφωνία τον Παπα-Νικολάου. Η απόλυτη ερημιά στη θέση του power forward που ψάχνει εδώ παίχτη Ολυμπιακός, ουσιαστικά τον αντικαταστάτη του Πίτερς ψάχνουν εδώ, όπως είπε ο κύριος Αγγελόπουλος, Σάσα Βεζένκοφ είναι μόνο, ενώ στα center υπάρχει η περίπτωση του Τάρικ Τζόνς, του Ντόντα Χολ και του Μιλουτίνοφ. Αυτή είναι έτσι, είναι ο σχεδιασμός της ομάδας του Ολυμπιακού και φαίνεται πολύ ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ουσιαστικά έναν παίχτη για να κλείσει το ρόστερ του. Τώρα, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, με την ευκαιρία σήμερα της εκδήλωσης για τους χορηγούς. Μίλησε για την νέα σεζόν για την ομάδα των Ερυθρολεύκων.
3: Πρωταθλητής Ελλάδος, πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής και στις χορηγίες ο Ολυμπιακός.
4: Συνήθως αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή, κάποιος που είναι πετυχημένος μέσα στο γήπεδο αρχίζει και γίνεται πετυχημένος ή συχνά προϋπάρχει το ένα του άλλου. Προφανώς είναι μια κολοσσία συνεργασία για την ομάδα μας, αλλά και για τη Superbet. Νομίζω ότι και για τους δύο θα είναι μια συνεργασία που θα αποδώσει καρπούς, οτιδήποτε σημαίνει αυτή η λέξη. Είμαστε χαρούμενοι, είναι ένα νέο ξεκίνημα για την ομάδα και βλέπουμε τη ζωή αισιόδοξα.
3: Αρκεί η αγωνιστική επιτυχία για να προσελκύσει ένα μεγάλο χορηγό?
4: Από ό,τι άκουσα τώρα, η φετινή αγωνιστική επιτυχία υπήρξε αργότερα από τη συνεργασία. Που σημαίνει ότι δεν ήταν αυτή η αιτία τελικά. Η αιτία μάλλον ήταν ότι η εταιρεία αυτή εκτίμησε, η Superbet εκτίμησε τον τρόπο δουλειάς, τις αρχές που έχει σαν οργανισμός Ολυμπιακός. Θέλησε να συνεργαστεί. Προφανώς εκτίμησε και την τεράστια βάση φιλάθλων που έχει, γιατί εννοείται ότι παίζει ρόλο. Αλλά νομίζω ότι σαν οργανισμός είναι ένα παράδειγμα στο πώς πρέπει να λειτουργεί κάτι στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, ένας σύλλογος που δεν χρησιμοποιεί υπερφύαλες δηλώσεις, είμαστε πάντα σεμνοί, είμαστε μετρημένοι, δεν βάζουμε μακροπρόθεσμους στόχους, βραχυπρόθεσμους που είναι εφικτό να γίνουν, και τελικά αυτό καταλήγει σε να καταφέρουμε πράγματα που ίσως δεν είχαμε ονειρευτεί.
3: Πόσο σημαντικό είναι για έναν προπονητή και για έναν άνθρωπο να ακούει ότι το μήλον της έρηδος της φετινής μεταγραφικής περίοδου ρώτησε αν θα είσαι εσύ ο προπονητής για να έρθει στον Ολυμπιακό?
4: Εντάξει, αυτό μπορεί να έτυχε, να ήταν συγκυριακό, με την έννοια ότι υπάρχουν παίκτες που δεν τους αρέσει ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός και προτιμάνε να πάνε σε μια ομάδα που θα έχουν μια απόλυτη ελευθερία στον τρόπο που παίζουν. Εμείς θεωρούμε ότι δίνουμε ελευθερία στους παίκτες μας, απλώς βάζουμε κάποιους κανόνες στο πώς πρέπει να παίξουμε. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, οι δύο που πήραμε, ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο, μιλάω για τις δύο αυτές τις μεταγραφές, έχουν εκτιμήσει ότι αυτό θα τους δώσει στην καριέρα τους πράγματα. Δηλαδή θα τους δώσει βελτίωση αγωνιστική, θα τους δώσει προφανώς φιλοδοξίες ομαδικές και ατομικές να εκπληρώσουν. Ότι μιλάμε για δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και καλοί, αλλά έρχονται στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε και για αυτούς δηλαδή θα είναι σημαντικό να μπουν σε ένα ήδη πετυχημένο πρόγραμμα.
3: Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πάντα εξαιρετικά αγχώδης. Μπορείς να του υποσχεθείς ένα ήρεμο καλοκαίρι?
4: Κοιτάξτε, η δουλειά μου είναι, υπάρχουν οι επιτυχίες του καλοκαιριού και υπάρχουν και οι επιτυχίες όλης της σεζόν. Δεν σημαίνει ότι με το που θα κάνεις νίκες και επιτυχίες το καλοκαίρι ότι θα είσαι το ίδιο πετυχημένο στο χειμώνα, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Αυτή τη στιγμή βλέπω μεταγραφές που γίνονται στην Ευρωλίγκα, είναι φανταστικές. Ομάδες που ενισχύονται τόσο πολύ, όπως η Βιλερμπάν, ξαφνικά έχει αποκτήσει ένα τεράστιο μπάτζετ. Το Ντουμπάι έχει διαλύσει την αγορά δίνοντας τεράστια χρήματα. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Οπότε πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι το ίδιο και ακόμα περισσότερο μεγάλος. Απλώς πρέπει. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που τελικά δίνουν την επιτυχία και δεν είναι μόνο το ποιον θα υπογράψει το καλοκαίρι, αλλά πώς αυτός θα ταιριάξει με τους άλλους, πώς θα αποδεχθούν όλοι τους ρόλους τους και τελικά πόσο συμπαγής θα είναι μια ομάδα στις δύσκολες στιγμές της χρονιάς.
3: Και ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη καλοκαιριού.
4: Το δικό μας μήνυμα, να περάσουν ένα ήσυχο καλοκαίρι. Νομίζω βοηθήσαμε λίγο στο να έχουν ένα χαρούμενο καλοκαίρι. Έτσι μου λένε τουλάχιστον όταν με συναντούν στον δρόμο, ότι τους φτιάξαμε το καλοκαίρι όσο μπορούμε σε ένα αθλητικό επίπεδο. Οπότε θα ήθελα να τους υποσχεθώ μόνο ότι αφού πέρασε το καλοκαίρι θα ξαναμπούμε στη δουλειά με την ίδια, με το ίδιο κίνητρο να καταφέρουμε πράγματα για την ομάδα μας.
3: Και κάτι τελευταίο.
4: Και άλλο τελευταίο.
3: Δεν έχεις μιλήσει από τη μέρα της ανανέωσης του συμβολαίου. Τι σημαίνει αυτό για σένα? 3 χρόνια ακόμα στην ομάδα της καρδιάς σου.
4: Είχα πει και παλιότερα ότι ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο για μένα. Και όταν το είπα έτσι δεν ήταν μια κουβέντα εντυπωσιασμού ή με διάθεση να κολακεύσω κάτι. Έτσι το νιώθω. Οπότε προφανώς καταλαβαίνετε ότι το ότι συνεχίζω να είμαι στο σύλλογο που αγαπώ και νιώθω τόσο καλά είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία το πώς νιώθω εγώ, αλλά πώς νιώθουν οι πρόεδροι, πώς νιώθουν όλοι όσοι δουλεύουν στον Ολυμπιακό με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα που προσπαθώ εγώ να καθιερώσω. Αν είναι ευχαριστημένοι, είμαι και εγώ ευχαριστημένος.
0: Νομίζω ότι εξαντλήσαμε όλο το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τους ερυθρόλευκους. Φυσικά έχουμε αρκετά να πούμε και για τον Παναθηναϊκό, αλλά ίσως να πάμε λίγο αργότερα σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα πρέπει να πάμε λίγο για τον καναλισμένο που έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μόλις τώρα έχουμε σκορ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ράκοφ. Σκοράρουν οι Πολωνοί, κάνουν το 0-1 στο 68 της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός λοιπόν βρίσκεται πίσω στο σκορ σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι που γίνεται στην Ολλανδία, προκειμένου εκεί όπου προετοιμάζεται ουσιαστικά η ομάδα, στην Αυστρία, Ολλανδία είπα, εκεί που προετοιμάζεται η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση γενικότερα. Λοιπόν, αν θα πάμε, ναι, μέχρι να πάμε λίγο, θα ξαναπροσπαθήσουμε λίγο να κάνουμε νέα σύνδεση με τον καλεσμένο που έχουμε, να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ. Να πω ότι πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βάλτερ Ματσάρη, ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος αναλαμβάνει την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος ξεκινάει την προσπάθειά του και αυτός για τη νέα σεζόν με μια ομάδα η οποία έχει αρκετές φιλοδοξίες υψηλές, φυσικά σε σχέση με αυτά τα οποία αντιμετώπισε στην περσινή σεζόν και στη δεύτερη κατηγορία. Ο Ματσάρη, ο οποίος, όπως λέει και το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, θα τα ακούσουμε και λίγο αργότερα, θέλει μάλλον να φέρει μαζί του και τον Ντεαουσίλιο, ο οποίος υπέγραψε μάλλον στην ομάδα των Κιανολεύκων και ανακοινώθηκε, ενώ πριν από λίγο υπάρχει και η πληροφορία ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ντάνι Μουνιώθ, ένας παίκτης από την Αθλέτικο Μαδρίτη, στη δεύτερη ομάδα με συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα, και αναμένεται και αυτός να αποτελέσει ενεργό μέλος για την ομάδα του Ηρακλή. Αυτά όσον αφορά την μικρή ποδοσφαιρική παρένθεση την οποία κάναμε. Ωραία, αφού λοιπόν έχουμε ακόμα την ευχέρεια για να πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε στο μπάσκετ, να παραμείνουμε λοιπόν στο μπάσκετ και να πάμε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε όλη την Ευρώπη να μιλάει για αυτόν και όχι μόνο, και το NBA, καθώς ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετά από 2 χρόνια στο NBA επιστρέφει στην Ευρώπη και θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Γάλλος Superstar θα πάρει ένα συμβόλαιο το οποίο ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, ενώ παράλληλα προβλέπεται και καταβολή ενός ποσού 700.000 ευρώ ως ρήτα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος στην τελευταία διετία έπαιξε στο NBA και σε Sixers, Knicks και Chicago Bulls με καλούς μέσους όρους, 8,5 πόντους, 8,5 rebound, αρνήθηκε μέσα στη χρονιά το player option που υπήρχε στο συμβόλαιό του προκειμένου να ανανεώσει, αλλά δεν δέχτηκε το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, αναζητώντας τρόπο να εξαργυρώσει την καλή χρονιά που έκανε, και αυτό το έκανε με την ομάδα του Τριφυλιού. Ο Γιαμπουσέλε λοιπόν, ο οποίος ερχόμενος στον Παναθηναϊκό, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς έτσι όπως όλα είναι καταγεγραμμένα, θα εισπράξει συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 3 χρόνων, και φαίνεται ότι ίσως και λίγο παραπάνω αν τα βάλουμε και κάτι μπόνους που υπάρχουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν πλέον ο Παναθηναϊκός δημιουργεί μια ομάδα εντελώς διαφορετική. Και επειδή υπάρχει Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο, και όπου υπάρχει Ζέλικο Μπράντοβιτς, βάλτε δίπλα και τη λέξη σιγουριά. Δεν αφήνει κάτι στην τύχη. Θέλει να είναι απόλυτα εξασφαλισμένος. Θέλει να είναι απόλυτα δεδομένος και σίγουρος για αυτό το οποίο κάνει. Θέλησε να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η δύναμη της ομάδας κάτω από τα καλάθια. Εκεί που υπήρχε ο Λεσόρ, μόνος και έρημος. Υπήρχε και ένα κενό διάστημα λόγω του τραυματισμού του Λεσόρ, αλλά πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν, γιατί με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και τον Μουσταφά Αφάλ και τον Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός έχει 3 παίκτες με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά ίσως η καλύτερη front line της Ευρώπης. Γιατί, εντάξει, τον Λεσόρ το ξέρουμε. Ο άνθρωπος δεν κρατιέται μες στη λακέτα, καθαρά αθλητικός τύπος. Αν πάρει σωστά την μπάλα με ένα καλό pick and roll, δύσκολα θα το χάσει. Και είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να δώσει πολλές λύσεις κοντά στο καλάθι. Στον Παναθηναϊκό έλειπε ένας παίχτης πανύψηλος τα τελευταία χρόνια τύπου Φαλ. Είναι ένας παίχτης ο οποίος σαφώς με τα 2-18 που έχει μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά την ομάδα του Παναθηναϊκού και να είναι μια πολύ καλή λύση για να ξεκουράσει τον Γιαμπουσέλε και τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γιαμπουσέλε τώρα, τι να πεις τώρα, είναι ένας παίκτης ο οποίος περιμένουμε να κάνει πράγματα και θάματα. Τον είχαμε δει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έφυγε το καλοκαίρι του 24 για να πάει στο NBA, γύρισε πίσω και έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να τα βάλει με τον καθένα. Το είδαμε αυτό και με την άμυνα που είχε και τις μονομαχίες μάλλον που είχε με τον LeBron James. Λοιπόν, μένουμε τότε στα θέματα του μπάσκετ. Να πάμε και στην ΑΕΚ, μια που πιάσαμε τώρα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί και η ΑΕΚ έχει ζητήματα τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε σήμερα, και φυσικά αυτά έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή της στο Basketball Champions League. Έγινε σήμερα η κλήρωση και η ΑΕΚ είναι η ομάδα η οποία για 11η συνεχόμενη φορά θα δώσει το παρόν σε αυτή την διοργάνωση. Η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει, έχει εύκολο όμιλο, τη Φάλκο από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού γύρου. Με την Φάλκο έχει βρεθεί στο παρελθόν, το 2020-21. Η Ουγγρική ομάδα τότε είχε κερδίσει και στα δύο παιχνίδια, ενώ με την Αντβέρπ είναι ένας αντίπαλος ο οποίος δεν είναι... Εντάξει, δεν είναι σαν την ΑΕΚ, αλλά χρειάζεται σήμερα σίγουρα μία προσοχή. Η ΑΕΚ, η οποία φιλοδοξεί να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της, έτσι ώστε να αποφύγει όλα τα σενάρια και κυρίως να μπει σε μια διαδικασία αγώνων για τα play-in. Ο Ντράγκαν Σάκοτα ασχολήθηκε, μάλλον σχολίασε την κλήρωση και τόνισε ότι για να μιλήσεις για τους αντιπάλους αυτή την περίοδο δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο και σωστό. Και αυτό γιατί είναι πολύ εύκολη απάντηση, καθότι όλες οι ομάδες χτίζονται τώρα. Οπότε είναι δύσκολο να πούμε για τα ρόστερ τα οποία έχουν, αλλά και τα μπάτζετ τα οποία θα διαθέσουν. Με μια πρώτη ματιά, ωστόσο, μπορούμε να πούμε, είπε ότι ο Ντράγκα Σάκοτα, βλέπουμε θετικά, έχοντας γλιτώσει μεγάλες διαδρομές. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις περιοχές που εδρεύουν οι δύο ομάδες, ξέρουμε, έχουμε ξαναπάει. Για την Τρίτη περιμένω και εκεί να αποφύγουμε τα μεγάλα ταξίδια. Είναι πολλά πράγματα τα οποία ασφαλώς προβληματίζουν τους ανθρώπους που μπαίνουν σε μια διαδικασία πρωταθλητισμού. Η είδηση όμως από την κλήρωση του BCL βγήκε λίγο αργότερα από τον Κόμινο, τον εκτελεστικό διευθυντή της FIBA αλλά και του επερχόμενου NBA Europe, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση και είπε, και έχει ενδιαφέρον λίγο να σταθούμε στη δήλωσή του, είναι η αρχή του NBA Euro που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027 και θα δοθεί η ευκαιρία σε δύο ομάδες που βρίσκονται εδώ να έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην πρώτη διοργάνωση του NBA Europe. Είναι κάτι σημαντικό για εμάς και οδηγεί τα τελευταία χρόνια μέσα από τις αρχές του αθλητισμού να κερδίσει την ευκαιρία να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτό σημαίνει λοιπόν, αυτή η δήλωση του κυρίου Κομινού, ότι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο στον τελικό αυτόματα θα πάρουν και το εισιτήριο προκειμένου να πάνε στο NBA Europe, που εκεί το περιμένουμε και με αγωνία να δούμε τι ακριβώς μέλη γενέστε και πώς θα εξελιχθεί αυτό το εγχείρημα, το οποίο, το φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο το NBA θέλει να επεκταθεί πλέον και στην Ευρώπη. Να κλείσουμε την μπασκετική έτσι μεγάλη αναφορά που έχουμε στη σημερινή ημέρα με την κλήρωση στο Euro Cup, εκεί που έχουμε έντονο ενδιαφέρον με δύο ομάδες ελληνικές οι οποίες θέλουν να φτάσουν αρκετά μακριά. Έτσι λοιπόν έχουμε την κλήρωση στο Euro Cup με τον Άρη, ο οποίος μπήκε στο πρώτο όμιλο, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει δυνατές ομάδες, την Λεμάν από τη Γαλλία, Χάπολ Ιερουσαλήμ, την Μπούργος από την Ισπανία, Ολύμπια Λουμπιάνας, Ντετρόνα, Ρόστοκ Σίγουλφς και την Ρίγα. Απ' την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ στον τέταρτο όμιλο παίζει με την πολύ δυνατή Μπασάκ Σιχίρ, την Μονακό, η οποία άφησε την Ευρωλίγκα για να πάει στο Euro Cup λόγω των προβλημάτων που έχει, την Ισπανική Μανρέσα, Ουλμ Ρώμα του Ντόνσιτς, Λεκταμπέλης, την Μπόντεγκραφτ, και είναι ασφαλώς ένας δύσκολος όμιλος, ο οποίος και αυτός χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά με το μπάσκετ, το έχουμε εξαντλήσει νομίζω όλη την αναφορά την οποία υπήρχε και θα πάμε σε λίγο, αφού δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τον καλεσμένο μας, θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη για να πάρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα για τα ρεπορτάζ των ομάδων που έχουν αρκετά από την Θεσσαλονίκη και για ΠΑΟΚ και για Ηρακλή που σας είπαμε για το ματσάρι, αλλά και για τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται στην Πτολεμαϊδα από σήμερα. Ο Ολυμπιακός με την Ρακόφ είναι στο 80. Είχαμε μια μικρή διακοπή, τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος ένας παίχτης της πολωνικής ομάδας. Στο 0-1 βρισκόμαστε, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εντάξει, δεν είναι κάπως μουδιασμένος, θα έλεγα. Είναι και πρώτες μέρες της προετοιμασίας. Σαφώς δεν έχει ακόμα, έχει μάλλον αρκετά να βελτιώσει και να δείξει. Ψάχνει με κάθε τρόπο τώρα να δει αν μπορεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, όπως τώρα. Καλή ώρα, η προσπάθεια που γίνεται από το Ρόντι. Ναι, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε ξανά στην πολωνική κατοχή. Αυτά και με τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη λέγαμε θα πάμε σε λίγο και φυσικά έχουμε και το Μουντιάλ, το οποίο έχουμε να κάνουμε, να δούμε τι έγινε χθες με τις προκρίσεις για την Ελβετία και την Αργεντινή. Στην Θεσσαλονίκη πάντως, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, έχουμε αρκετά τα οποία κινούνται στο μεταγραφικό κομμάτι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να κλείσει τη συμφωνία με το Σάντα Μαρία μετά με την απόκτηση του Ελοστούντο, αναφέρει και άλλον Ισπανό στο ρόστερ και από ό,τι φαίνεται η παρουσία του Λύση στην ομάδα του Δικεφάλου θα δημιουργήσει έτσι μια μικρή ισπανική παρικία με παίχτες που θα έρθουν, που θέλουν μάλλον να βοηθήσουν την ομάδα του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αρκετά τα οποία δημιουργούν έτσι μια αντιπαράθεση μεταξύ Ερασιτέχνη, ΠΑΕ, ΚΑΕ και είναι κάτι το οποίο συζητείται έντονα στους κύκλους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Μια εικόνα η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή την οποία περίμεναν στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, οπότε να πάμε τότε να ακούσουμε τον προπονητή του ΟΦΗ, τον κύριο Κόντι, ο οποίος μίλησε για την πρώτη προπόνηση της ομάδας της Κρήτης, και να μην ξεχνάμε ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα ο οποίος φέτος θα παίξει στους ομίλους του Europa League και ασφαλώς θέλει να έχει και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή του ΟΦΗ.
5: Σε όλους μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, μια καλή δημοσιογραφική χρονιά για σας. Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
6: Εν όψη της επόμενης σεζόν, είναι μια σεζόν πρόκληση που βρίσκει τον Όμφη στη League Base μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ποιες είναι οι σκέψεις του Χρήστου Κόντι που αναλαμβάνει αυτό το βάρος, ένα όμορφο βάρος για τη νέα χρονιά?
5: Δεν νομίζω να είναι βάρος, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξω και σαν παίκτης και σαν προπονητής σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
7: Σε αυτό είχε προφανώς όλες να είναι ψηλότερος από την αρχαία στιγμή από την ομάδα. Είναι ο τυπικός επιτήρησης καθώς είναι την ομάδα, είναι η πρόκληση της Ευρώπης, είναι το προσάσμα εκείνο στο Playoffs.
5: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίκτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
8: Η σημερινή κίνηση σε ποιο στάδιο βρίσκεται το μεταγραφικό σχεδιασμό και αν γίνεται η στελέχωση?
9: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά. Αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτήν την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.
8: Τι χαρακτηριστικά παιχτών ψάχνει ο Όφη?
9: Κυρίως ψάχνουμε παίχτες σε θέσεις. Χαρακτηριστικά παιχτών, τώρα αν κάτσω να αναλύσω τα χαρακτηριστικά των παιχτών στις θέσεις, γιατί είναι πολύ συνεργοί. Θέλουμε στόπερ, θέλουμε μπακ δεξί, σίγουρα θέλουμε winger, θέλουμε επιθετικό. Άρα, αν κάτσω να αναλύσω τι χαρακτηριστικά θέλουμε, νομίζω θα πάρουμε άλλη μισή ώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε σίγουρα παίχτες με εμπειρία, σίγουρα με φιλοδοξία μεγάλη, με καλή νοοτροπία ποδοσφαιρική. Παίκτες που θα θέλουν να πετύχουν στόχους, που έχουν όμως και στο παλμαρέ τους, έχουν παίξει έτσι ίσως και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει παιχνίδια σε μεγάλες ομάδες, με κάποιους παίκτες που να ενισχύσουν την ομάδα που έχουμε, ποιοτικούς παίκτες σίγουρα με χαρακτηριστικά σύγχρονων παιχτών, γρήγορους, έξυπνους και όλα τα σχετικά.
10: Πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε αριθμητικά τους στόχους που έχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη? Με τι θα είστε ικανοποιημένος κι εσείς και κατ' επέκταση ο οργανισμός του ΟΦΗ?
9: Θεωρώ ότι πάντα σε μια χρονιά το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Άρα ο πρώτος στόχος για μας είναι να βρεθούμε πάλι στο 5-8, δηλαδή σίγουρα είναι ένα στόχος της ομάδας. Όπως το είπα και πέρσι, θυμάμαι εδώ την ίδια περίοδο, όχι την ίδια περίοδο, τον Οκτώβρη που συζήτησαμε πάλι για τους στόχους και είπα το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι το 5-8 είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα μια ομάδα χτίζει νοοτροπία, νικητή, καθημερινά, με εβδομάδα-εβδομάδα με τα παιχνίδια που έρχονται. Άρα, πρώτος στόχος για μένα είναι να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις αυτές που είπα. Όσον αφορά το κύπελο, σαν κυπελούχοι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θέλουμε πάλι να φτάσουμε ψηλά. Εγώ θα πω να φτάσουμε ψηλά.
0: Αφήνουμε τον προπονητή του Όφη και πάμε να ασχοληθούμε με Μουντιάλ, όπως σας είπαμε, και θέλαμε έτσι να έχουμε εδώ μια παρέμβαση με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το διεθνές ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ κατ' επέκταση. Νίκος Κουλιανός, μείνε μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
11: Σουμάκη, καλό απόγευμα σε σένα και τους φίλους ακροατές. Καλό απόγευμα.
0: Τι μάτς είδαμε χθες εκεί, Αργεντινή-Αίγυπτος?
11: Νομίζω είδαμε ένα από τα τρία καλύτερα παιχνίδια, γιατί έχουν γίνει άλλα δύο τέτοια.
0: Έτσι, για πες μου τα άλλα δύο, γιατί έχω να σου δώσω backstage.
11: Το άλλο είναι σίγουρα της Αγγλίας με το Μεξικό, που είχε πάρα πάρα πολύ...
0: Και το Βέλγιο Σενεγάλη.
11: Και το Βέλγιο Σενεγάλη, ακριβώς. Αυτά τα τρία είναι.
0: Κοινός παρανομαστής, περιγραφή Γιώργος Τραπεζανίδης.
11: Δεν υπάρχει, ο Γιώργαρος είναι, δεν το συζητάμε. Όπου πάμε, όπου πάει γίνεται χαμούλης, από γκολ, από σασπένς, από μέχρι το τέλος αγωνία για το ποιος θα κερδίσει. Ματάρες, ο Γιώργος είναι, έχει το κουκαλάκι στην νυχτερίδα ο φιλαράκι.
0: Όντως,
11: ναι.
0: Όντως.
11: Ναι, είναι, λοιπόν, είναι και τυχερός, είναι και προνομιούχος, εγώ θα έλεγα, που η θεά τύχη τον φαίνει σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια.
0: Έτσι, είναι το όνειρο όλων μας. Λοιπόν, τώρα, εχθές μέχρι το 80 περίπου, 79 πότε ήταν, η Αίγυπτος ήταν με τα δύο πόδια στην επόμενη φάση. Και όλοι λέγαμε τι θα γίνει, πού θα φτάσει, και πολλοί έσπευσαν να στέψουν και πρωταθλήτρια τη Γαλλία. Την ίδια στιγμή, φυσικά, ο Μέση έπαιζε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Αλλά δεν υπήρχε το τελευταίο του λόγο.
11: Ναι, θεωρητικά. Θα τους δούμε αυτούς, εγώ δεν τους πιστεύω. Μέχρι να το δω, Μάκη, αυτό για τον Μέση και τον Ρονάλντο, ίσως επειδή δεν θέλω να συμβεί.
0: Είσαι,
11: ναι.
0: Είσαι μέσα στο μυαλό μου.
11: Ναι, ναι, είμαι με το Μέση. Είμαι, γιατί θεωρώ ότι ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο και ο άλλος είναι ο απόλυτος σκόρερ, παύλα ποδοσφαιριστής που έχει τελειοποιήσει τα πάντα μέσω της δουλειάς. Τους σεβόμαστε και τους δύο. Ναι, ναι.
0: Τους γιατί ήδη με τις δηλώσεις που έκανε χθες. Εγώ καταλαβαίνω ότι ποδόσφαιρο θα παίξει και με την Εθνική, γιατί είπε το 28 θα παίξει στο Euro.
11: 100%. 100%. Καταρχάς ο Ρονάλντο έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια με την ομάδα του στην Αραβία. Έτσι. Άμα γυμνασία ακόμα ένα χρόνο καλά, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα είναι και στο επόμενο μουντιάλ που γίνεται και στην Πορτογαλία
0: κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα στην αποστολή. Το θεωρώ.
11: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Αν δεν του ζω να σταματάνε, αν δεν του ζω να σταματάνε, δεν πιστεύω τίποτα.
0: Ναι. Και φαντάσου τώρα ότι ένας απλός παίχτης δυσκολεύεται να βάλει τέλος στην καριέρα του, πόσο μάλλον ο Μέση και ο Ρονάλντο.
11: Έτσι ακριβώς. Τώρα είπες για την Αργεντινή. Εντάξει, χθες η Αργεντινή πιάνει ένα τρομερό δεκάλεπτο. Ένα καταπληκτικό δεκάλεπτο. Νομίζω ίσως το πιο καυτό δεκάλεπτο ομάδας που έχουμε δει ως ώρα στη διοργάνωση. Το μάτς δεν φαινόταν θα πάει έτσι. Βέβαια, επειδή ξέρεις ότι η δουλειά μου είναι και το στοίχημα εδώ και δεκαετίες, έχω την εντύπωση ότι η Αργεντινή χθες πήρε τα credits πάρα πολλών παιχτών. Είτε για την ημί ανατροπή, είτε για την ανατροπή. Γενικότερα η Αργεντινή και πλήρωσε κόσμο και επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον θα είναι η μία που θα είναι στα ημιτελικά. Εγώ δεν πιστεύω πλέον ότι η Ελβετία μπορεί να ξανακάνει άλλη υπέρβαση απέναντι σε ομάδα Λατινικής Αμερικής. Η Κολομβιανή σήμερα, επειδή μιλούσα με ένα φίλο μου πάνω, μου λέει έχουμε ένα πρόβλημα εμείς. Έχουμε ένα κόμπλεξ κατωτερότητας με την Αργεντινή και πριν παίξουμε με την Αργεντινή, σκεφτόμασταν ήδη την Αργεντινή. Γι' αυτό λέμε ότι
0: είναι
11: κάπου από την Ελβετία.
0: Έτσι
11: είναι. Είναι το κόμπλεξ κατωτερότητας που έχει η Κολομβία απέναντι στους Αργεντίνους. Λέει δεν υπολογίσαμε καν τους Ελβετούς, θεωρούσαμε ότι θα τους περάσουμε, αλλά απέναντί μας βρήκαμε μια πολύ σοβαρή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα Ελβετία, ομάδα του 7 που παίζει σε όλα τα μάτς πάνω από 7. Τώρα με ρωτάς για τα ζευγάρια, στο Γαλλία-Μαρόκο σαφέστατα...
0: Ο ημιτελικός του προηγούμενου Μουντιάλ, υπάρχουν χρωστούμενα.
11: Πολλά χρωστούμενα, η Γαλλία θα είναι... αν όχι στη μέση θα υπάρχει ένταση σίγουρα, γιατί η Μαροκινή είναι εκατομμύρια στη Γαλλία. Εντάξει, αυτή η Γαλλία όπως τη βλέπω δύσκολα θα μείνει εκτός από το Μαρόκο πάντως. Τη θεωρώ καλύτερη από την Γαλλία του Κατάρ, πιο έτοιμη, πιο έμπειρη, με παίχτες πλέον που έχουν βρει και τους ρόλους τους. Το ταβάνι της Γαλλίας για μένα σε αυτό το Μουντιάλ είναι πιο ψηλό από όλα. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα βρεθεί στο εκάστοτε μάτς. Νομίζω το Μαρόκο θα καταφέρει και θα το περάσει. Όπως και η Ισπανία, έτσι για να σε προλάβω τώρα, έχω την εντύπωση ότι θα βάλει στο ψοβέλιο. Πάρα πολύ καλή ομάδα η Ισπανία. Όχι καλή, πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Σιμών δεν δέχεται γκολ. Μπροστά βρίσκει λύσεις, υπάρχει βάθος πάγκου. Θα μπορούσε να είναι και τελικός, αλλά μάλλον στα δικά μου μάτια πάμε για ημιτελικό από τη μία πλευρά Ισπανία-Γαλλία.
0: Από την άλλη πλευρά,
11: εντάξει, υπάρχει το θαύμα των Βίγινγκ. Η Νορβηγία αρέσει, πουλάει, είναι πιασάρικο και όλο το κλίμα της έτσι, γενικότερα με τους Βίγινγκ, με την αναπαράδοση.
0: Να σε διακόψω λίγο, Νίκο. Ναι. 2-1 Ολυμπιακός στη Ράκοφ στις καθυστερήσεις. Κάνει την ανατροπή και παίρνει την νίκη. Συνεχίζουμε.
11: Η Ράκοφ έχει ένα πάρα πολύ καλό center for. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει, γιατί νομίζω είναι μουντιαλικός αυτός, πρέπει να παίζει στην Νορβηγία. Τέλος πάντων, απλά τώρα το θυμίζω.
0: Και κάποιος γιατί... Έλληνας έπαιζε εκεί ένα φεγγάρι.
11: Τη ΣΑΕΚ, ο Στόπερ που δεν είχε πιάσει το καθόλου. Τώρα μου διαφεύγει.
0: Τη ΣΑΕΚ,
11: ο Στόπερ.
0: Ναι.
11: Ο Στόπερ έπαιζε εκεί. Λοιπόν, λέγαμε για τους Νορβηγούς με τους Άγγλους. Εντάξει, οι Άγγλοι ξέρω έχουν και πολλούς φίλους εδώ στην Ελλάδα. Φέτος πήγαμε πιο χαμηλούς τόνους σε αυτό το Μουντιάλ και βλέπουμε ότι πήγε
0: Τούχελ.
11: Καλύτερα. Βέβαια, λέω Τούχελ. Αλλά αρέσει πάρα πολύ η Νορβηγία. Πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο Χάλαντ. Δηλαδή όποιος λέει ότι η Νορβηγία είναι μόνο Χάλαντ, αδικεί όλο το σύνολο. Πάρα πολύ καλός θερματοφύλακας. Τρομερό εξάρι ο Μπέργκε. Όντεγκαρντ. Τα εξτρέμ τους. Είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα. Ακόμα και ο Μπομπ, ο Νούσα. Είναι παίχτες υψηλού επίπεδου. Θα γίνει μάχη εδώ. Δεν έχω πραγματικά ξεκάθαρη άποψη για το ποιος θα περάσει. Έχω όμως και για την Αργεντινή που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, όπου θεωρώ, Μάκη, φίλες και φίλοι, ότι εδώ που έφτασε δεν γίνεται τώρα να την αποκτήσει η Ελβετία.
0: Απλά για το καλό του Μουντιάλ, και εντάξει, μετά τη Βραζιλία υποστηρίζω και την Αγγλία, πρέπει να δούμε έναν ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, η ρεβάνς το 86.
11: Σωστά.
0: Κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει έναν εξαιρετικό τελικό. Είτε Γαλλία-Αργεντινή ρηπητισιόν του προηγούμενου Μουντιάλ, είτε Γαλλία-Αγγλία.
11: Έτσι και το... Ναι, είτε Γαλλία-Αγγλία, σωστά, ναι. Που δεν το έχουμε δει αυτό, σωστά. Να δούμε Γαλλία-Αγγλία, ναι, βέβαια. Εγώ πιστεύω πάντως ότι πάμε για ρηπητισιόν.
0: Ναι.
11: Πάμε για ρεπετησιόν. Νομίζω ότι θα πάμε πάλι για Αργεντινή, Γαλλία. Είναι οι δύο ομάδες που έδειξαν, η Γαλλία με πιο πιστικό τρόπο, ξεκάθαρα, και η Αργεντινή έδειξε ότι στα δύσκολα είναι μια λατίνικη ομάδα με συμπεριφορά Ευρωπαίας. Όπως
0: έχει
11: το
0: προσωπικότητα.
11: Λέω. Ναι. Έχει προσωπικότητες, γυρίζει παιχνίδια, δεν θολώνει, δεν τα κάνει μαντάρα. Θα το δούμε. Έχει πάντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει πάρα πολύ το Μουντιάλ, η διοργάνωση. Έχει προσφέρει και συγκινήσεις. Το μόνο που έτσι μας έχει χαλάσει είναι οι ώρες που δεν κοιμόμαστε καθόλου. Έτσι, αυτό είναι το κακό της υπόθεσης.
0: Εντάξει, σήμερα θα κοιμηθούμε. Αλλά,
11: και το... ναι, σωστά.
0: Αλλά και το άλλο, Νίκο, ότι θα πάμε στο επόμενο Μουντιάλ με 64 ομάδες. Δηλαδή
11: πανηγύρι,
0: θα το τερματίσουμε. Ένας μήνας γεμάτος
11: πολλά λεφτά, Μάγκη. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εδώ από ένα cooling break, αυτό το ενυδάτος που έχουν βάλει ξαφνικά στα ημίχρονα,

0: στο Euro πηγαίνουν πλέον ομάδες πάρα πολλές, έτσι, δηλαδή παίζουν οι Αλβανοί.
1: 12 ομάδες θα πάνε από, 14 θα πάνε από Ευρώπη. Τι 14 και παραπάνω.
0: Αυτό λέμε.
1: Ναι, αλλά εμείς θα επιστρέψουμε στον τόπο του εγκλήματος. Δεν νομίζω να το αφήσουμε κι αυτό.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Εκεί μας πηγαίνει, η Ιδρική γενικότερα μας πηγαίνει. Ναι. Μακάρι να πάει καλά.
1: Νίκος Κουλιανός μαζί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Μάκη. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, ναι, συνεχίζουμε. Αυτά με τον Νίκο τον Κουλιανό. Μας έδωσε έτσι και αυτός έτσι το στίγμα για τα παιχνίδια τα οποία έγιναν και αυτά τα οποία περιμένουμε. Δεν έχουμε Νίκο Πετρουλάκη, οπότε να σας πω λίγο πέντε πράγματα για το τι ισχύει εκεί με την Θεσσαλονίκη για ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή. Πάμε λίγο για Ηρακλή που τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Ο Ματσάρη έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας προπονητής ο οποίος αναμένεται να βάλει τις φραγίδες στο νέο Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε και πριν από λίγο τον Ντιαουσίλο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Ιταλία, στην Κατάνια. Και είναι ένας παίχτης που το γνωρίζει ο Ματσάρη και θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό. Ο νεαρός τώρα, αυτός ο 20χρονος που παίρνει ιδανικό από την Αθλέτικο Μαδρίτης, ο Ντάνι Μουνιώθ, είναι ένας παίχτης ο οποίος ήταν στην καλύτερη εντεκάδα στο πρωτάθλημα, το πανευρωπαϊκό K19 που έγινε πριν από 2 χρόνια. Πολύ ποιότητα, παίζει πολύ άνετα και δεξί και αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Ταιριάζει στα χαρακτηριστικά τα οποία θέλει ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλή. Τώρα για τον Σάντα Μαρία αναμένεται, για τον ΠΑΟΚ πλέον μιλάμε, αναμένεται να είναι το επόμενο διάστημα στην Θεσσαλονίκη, καθώς όπως μεταφέρουν πλέον και οι Ισπανοί έχει βρεθεί η χρυσή τομή με την Βαλένθια. Ο Σάντα Μαρία είναι ένας παίκτης που ο Λύση το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και θέλει να τον αποκτήσει. Και με αυτά τα δεδομένα αναμένεται να είναι η δεύτερη ουσιαστικά μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης από την άλλη πλευρά βρίσκεται ήδη στην Πτολεμαϊδα. Εκεί ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Για λίγες μέρες όμως, όχι πολλές, καθότι στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιταλία, εκεί που ήδη έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο φιλικό με την Νάπολη. Και θα είναι έτσι μια πρόβα generale για την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά και με την Αταλάντα υπάρχει ένα φιλικό το οποίο έχει κλείσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης και σίγουρα είναι ιδιαίτερα έτσι δυνατά αυτές οι φιλικές αναμετρήσεις τις οποίες κλείνει η ομάδα του Άρη. Μια που μιλάμε για Άρη, να πούμε ότι πριν από λίγο στο μπάσκετ του Άρη ανακοινώθηκε και ο Ματ Μόργαν, ο οποίος είναι ο έκτος παίκτης που έρχεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Μόργαν, ο οποίος είναι ένας αθλητής με πλούσιο παλμαρέ, έπαιξε και στην ομάδα των Toronto Raptors, ήταν στην Κόνια Σπορ και πέρσι, μάλλον και στην Λεμάν. Πέρασε από την London Lions, στην Virtus Bologna είχε υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Από εκεί τον πήρε ο Άρης σε 66 αγώνες πέρσι στην Ευρωλίγκα. Είχε μέσο όρο 13 πόντους, 1,5 rebound και 2 assist. Να λοιπόν που γίνονται αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και από την ομάδα μπάσκετ του Άρη, που φέτος αναμένεται να είναι αρκετά δυνατή. Λοιπόν, θυμίζω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με έναν πολύ καλό φορτούνι. Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη από την Ρακόφ και μάλιστα με ανατροπή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό που έπαιξαν ως αρχικό σχήμα η Στουρνάρας, Μαφέο, Κουτσίδης, Πυρόλα, Μπρούνο, Μουζακίδης, Σιπιόνι, Τσικίνο, Ροντινέι, Μάρτες και Κλέιτον. Στο δεύτερο μήχρονο ασφαλώς χρησιμοποιήθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Κάπου εδώ όμως λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να θυμάστε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Ακούτε και είστε συντονισμένοι, γιατί εδώ μαθαίνετε τις αλήθειες. Από τον Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε σήμερα τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη, στο μεταξύ, η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάστερση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. Εννοείται ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το σκάνδαλο με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά το συγκάλυψε, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παραδίδοντας την έδρα της η Κατερίνα Νοτοπούλου. Τη θέση της στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Αμανατίδης. Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και στη διακήρυξή τους Ευρωπαϊκές Χώρες και Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της Συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026 και το 2027. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σήμερα στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, όμως σκέφτεται πόσο καλός σύμμαχος υπήρξε ο Τούρκος πρόεδρος Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο σφάλμα για τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο. Μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει ό,τι θέλει. Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει, είπε από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν το απόγευμα σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Άγιο Κάστρου και στην περιοχή των Διαβατών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε απειλή για κατοικημένη περιοχή. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκής. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες δεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, αχαημένη μου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, ετοιμαστείτε να μπείτε. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής, και ο λόγος σε εσάς με το 210-710-8000. 210-710-8000, ραδιομάχη, ένα πραγματικά ελεύθερο, πατριωτικό ραδιόφωνο που ακούτε μια ποικιλία εκπομπών, καταπληκτικές εκπομπές, γιατί αυτοί που φέρουν ευθύνη στην κάθε εκπομπή ξέρουν καλά τη δουλειά τους. 210-710-8000 λοιπόν. Και ξεκινώντα να υπενθυμίσω τα μεσημέρια 12, μία ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. 2-17-18.000, ετοιμαστείτε να ξεκινήσουμε. Πώς καταφέρουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, ρε παιδιά, πώς τα καταφέρουν χωρίς να είναι πολύ ανώτερες, εξωστρακίσανε τις αφρικανικές ομάδες, ωραίες ομάδες. Εγώ ξαναλέω για άλλη μια φορά, από την πρώτη μέρα του είπα του Μουντιάλ, σε 4-5 χρόνια, 10 είπα πολλά χρόνια, 10. Ποιο ζήγει, ποιο πεθαίνει και τι ανατροπές θα έχουν γίνει στη γη. Θα πνίξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Παιδαράδες, τεχνίτες, παιδιά σκληρά που παίζουν ωραία μπάλα. Γιατί μου πείτε πως είναι καλύτερες αυτές οι ομάδες που προχωρήσανε μπροστά σε Μαρόκο, Σενεγάλη, Κολομβία, γιατί όχι, έστω και αν αποκλείστηκε από μια τόσο δυνατή την Αργεντινή, η Αίγυπτος. Δυνατά παιδιά, ωραίες ομάδες, φοβερά σύνολα. Τώρα, το πόσο αν έχετε την αντίρρηση και αν είστε λάτρης του τάδε, ξέρω, του αγγλικού ποδοσφαίρου, του τάδε, όπως εγώ βραζιλιάνικο ποδοσφαίρο, αλλά δεν έπαιξε η Βραζιλία, μπορεί να είναι η βασίλισσα του φουτμπολ και να έχει πάρει 4 παγκόσμια, 5, όμως δεν άξιζε να προχωρήσει. Άλλο το ένα, άλλο κι ας έχει παιχταράδες μέσα. Δεν το δείξανε. Λοιπόν, κάτι ομάδες λοιπόν πολύ δυνατές. Τώρα έμεινε μόνο μία, μου φαίνεται, από την Αφρική. Δεν ξέρω, μην ξεγελαστώ ποια έμεινε. Πάντως βγήκε έξω Σενεγάλη, Μαρόκο, Κολομβία, ή έμεινε καμία από αυτές μέσα. Ωραίες ομάδες. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις ομάδες τις οποίες της Ευρώπης είναι μπασταρδεμένες. Είδατε. Γερμανική ομάδα με μαύρους όλους μέσα. Αγγλική ομάδα με μαύρους. Δεν του λέω ότι με κάτω μαύρους. Καταλαβαίνετε. Εννοώ το έγχρωμο. Που κάποτε πού. Θα έλεγε Γερμανία, ποτέ, το έλεγα και χθες. Έγχρωμο. Γαλλία, έγχρωμους. Η μόνη που μετράει μέχρι στιγμής από την Ευρώπη, μη σας πω, η Γαλλία είναι η πιο, πραγματικά η πιο πλήρης ομάδα που αξίζει, που έχει προκριθεί. Κάτι άλλες έχουν προκριθεί από την ατυχία και από τα παράξενα των αλλωνών. Λοιπόν, 2-10. 7-10, ας πάρει όμως το παγκόσμιο, ας προχωρήσουν οι 8 τώρα που μείνανε. Μου φαίνεται πως είναι μόνο μία αφρικανική. Ή το Μεξικό δεν ήταν ωραία ομάδα. Λοιπόν, αυτές που μείναν τώρα που είναι όλες ευρωπαϊκό, όπως ξέρουμε το κατεστημένο του ποδοσφαίρου, μακάρι τουλάχιστον να μείνει 4 καλύτερες, μετά οι 2 καλύτερες, και να το πάρει η πιο καλή ομάδα. Λοιπόν, 2-17-18.000, και τι να πρωτοπούμε, διάφορα σχόλια να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Όπως ξέρετε, τα δικά σας σχόλια που είναι εμπειρία ζωής, κλέβουμε όλοι. Μαθαίνουμε κάθε μέρα. Γυράσκω, αίδα, σκόμενος. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλώ το να.
2: Ο Γιώργος είμαι. Ηλία.
1: Πού είσαι, ρε Γιώργος, έχουμε χάσει.
2: Εντάξει, μου, δεν παίρνω. Να μην παίρνω κάθε φορά.
1: Εντάξει, Γιώργο, καλά έκανες, γιατί όταν λείπεις και όταν δεν παίρνεις πολύ, όχι εσύ, ο καθένας, τόσο λείπουμε και κάνουμε αισθητή την απουσία μας.
2: Να είσαι καλά, και ευχαριστώ και έναν κύριο που ενδιαφέρθηκε, άκουσα, ναι. Με ρώτησε κιόλας. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ακούω Μάχη FM και λέω να αφήσω τους ανθρώπους και άλλους να μιλάνε, γιατί κάποιος είχε πει, ένας κύριος, συνέχεια οι ίδιοι, και ξέρεις, αυτό με πείραξε κιόλας λίγο.
1: Γιώργο, να μην σε πειράζει, Γιώργο, όταν πει κάποιος κάτι, Μπορεί κι εγώ να πω μια μέρα, μην τηλεφωνείτε. Άστα, είδες γίνεται χαμός και με νέους ακροατές συνέχεια.
2: Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Αλλά είσαι καλό παιδί εσύ. Καλό, όλοι είστε ευπρόσδεκτοι και οι παλιοί. Και οι παλιοί είστε κολόνες της εκπομπής. Μη μου λες τώρα και ευχαριστώ.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι και εγώ.
1: Πάμε, Γιώργη.
2: Ναι, εγώ θα ήθελα να πω όντως αυτό με το Μουντιάλ. Παραλίγο η Αίγυπτος να κερδίσει,
1: ναι.
2: 2-0 κέρδιζε και το κάνανε 3-2.
1: Ναι,
2: έχει προσωπικότητα, έχει και φανέλα η Αργεντινή και έχει και το Μέση.
1: Ναι.
2: Έχει το, είναι φοβερό, το είδα όλο το μάτς. Φοβερό, δεν
1: πιστεύεις,
2: καλύτερη μπάλα.
1: Πιστεύεις Γιώργο, πήγα να πω κρίση για την Αίγυπτο και άφησα υπονοούμενο ότι είναι καλή. Δεν ξέρω όμως πόσο καλύτερη είναι, πώς ανέτρεψε η Αργεντινή το 2-0-3-2. Ήτανε καλή.
2: Ήτανε καλή, έχει και αυτό το παιχταρά, το Μέση.
1: Έχει το Μέση,
2: έχει,
1: ναι.
2: Έχει και φανέλα, έχει και προσωπικότητα.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Δεν είναι καμιά ομάδα, μπράβο και στην Αίγυπτο. Το πολέμησε, το κοίταξε στα μάτια, καλή ομάδα και η Αίγυπτος. Εκεί που έφτασε,
1: ναι.
2: Πολύ καλή. Αλλά εντάξει, στο τέλος μιλήσαν οι προσωπικότητες,
1: ναι.
2: Και η ψυχή και η φανέλα.
1: Και η εμπειρία, και η εμπειρία.
2: Και η εμπειρία, ναι.
1: Σωστό.
2: Ναι, ναι.
1: Και κάτι μου λέει μπροστά σε κάτι άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, για να μην πούμε τώρα και φανεί κακοήθεια, μου φαίνεται πως Γαλλία και Αργεντινή είναι οι πιο πλήρες ομάδες, Γιώργο.
2: Εγώ πιστεύω αυτές θα πάνε και στο τελικό.
1: Γαλλία και Αργεντινή διαισθάνομαι.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, ειδικά η Γαλλία είναι ομαδάρα.
1: Ναι.
2: Είναι από μέση, μπροστά, είναι ομαδάρα. Εγώ πιστεύω η Γαλλία θα το σηκώσει.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τι να πω, εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά
1: έχουν και οι δύο αυτούς μεγάλους γκολτζίδες, Εμπαπέ, ναι. και Μέση, βέβαια.
2: Βέβαια. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, 2-17-18.000, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Λία.
1: Καλησπέρα.
3: Συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε.
1: Να είστε καλά. Όνομα.
3: Για τον πρόεδρο.
1: Το όνομά σου.
3: Νίκος.
1: Έλα, Νίκο.
3: Λοιπόν, εγώ θα σας βγάλω λίγο από το κλίμα.
1: Ναι.
3: Και στο κοινό καλησπέρα που ακούει.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, έβγαλε εισιτήρια με το καράβι.
1: Έβγαλε.
3: Εισιτήρια.
1: Ναι.
3: Με το καράβι, να ταξιδέψει.
1: Χαμήλωσε λίγο ραδιόφωνο, μήπως ο Νίκος επηρεάζει.
3: Ωραία, ακούω.
1: Μπράβο.
3: Λοιπόν, χαμήλωσε λοιπόν το.
1: Μπράβο. Ναι.
3: Έβγαλε εισιτήρια με το καράβι.
1: Ναι.
3: Είμαι νησιώτης. Ταξιδεύω,
1: ναι.
3: Συχνά.
1: Ναι.
3: Και τους κάνω προχθές στο πρακτορείο, στον πηγαίο. Εάν χαθούν τα εισιτήρια, τι κάνουμε? Ταξιδεύουμε? Θα κόψετε, μου λένε, άλλα εισιτήρια. Καινούργια.
1: Ναι.
3: Μα λέω, αφού είναι πληρωμένα το όνομά μου.
1: Σωστό.
3: Τα στοιχεία. Έχω δώσει, δηλαδή, όταν θέλουν να με βρουν, θα με βρείτε. Και ταυτότητα, λέω.
1: Σωστά.
3: Αφού είναι περασμένα, λέω. Όχι, λέει, δεν γίνεται. Θα πληρώσετε εισιτήρια, θα ταξιδέψετε ξανά και κάποια στιγμή μες στον χρόνο η εταιρεία θα σας κάνει δωρεάν εισιτήρια.
1: Ακουρέ.
3: αυτό είναι ένα τρελό πράγμα.
1: Βεβαίως, καλά το λες, να τα ακούμε, να το φωνάζουμε αυτά.
3: Γι' αυτό σου είπα, θα σας αλλάξω λίγο τα...
1: Δηλαδή, συγγνώμη ρε Σύνικο, όπως λες, έχει κλειστεί η θέση και είναι δική σου.
3: Ναι.
1: Έχουν καταγραφεί κάτω στοιχεία που έχεις βγάλει το...
3: Ονοματεπώνυμο.
1: Ο άνθρωπος και... είσαι και πέσανε την ώρα που ανέβαινες πάνω στο καράβι. Πέσανε
3: μέσα
1: στη θάλασσα.
3: Και τηλέφωνο. Έχουμε και τηλέφωνο καταχωρημένο.
1: Δηλαδή, μου την ώρα που ανεβαίνεις πάνω, σε σπρώχνει κάποιος και πέφτουν μέσα στη θάλασσα τα εισιτήρια. Πας και βγάζεις άλλα.
3: Αυτό. Πες μου, εσύ τι κάνουμε. Ή το χάσα. Μου το πήρε ο αέρας στο αυτοκίνητο. Πάει.
1: Με αυτό κάτι σου λέω, σου λέω το πιο αστείο τελευταία στιγμή.
3: Μου το κλέψανε στο μετρό μέσα.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
3: Ναι, είναι γεγονός όμως και αν δεν ακουστεί. Πρέπει, δηλαδή είναι τόσα λεφτά, τόσα έξοδα. Οι εποχές είναι δύσκολες.
1: Γιατί το εισιτήριο δεν το βγάζεις σε στυλ, παίρνεις δύο χαρτάκια και φεύγεις, καταγράφεσαι.
3: Ακριβώς.
1: Άρα στο κομπιούτερ της εταιρείας υπάρχει.
3: Ακριβώς.
1: Τι αδικίες
3: γίνονται στο πολίτη. Δηλαδή, άμα γίνει ένα ναυάγιο, δεν θα ξέρουν ποιοι ήταν μέσα. Αφού σου κρατάνε και τηλέφωνο. Αφού σε ειδοποιούν όταν το καράβι καθυστερήσει,
1: ναι.
3: Στην ώρα του, σου λένε η Blue Star Ferry σας ανακοινώνει ότι θα έχει 2 ώρες καθυστέρηση.
1: Ναι.
3: Και σου έρχεται μήνυμα SMS.
1: Αχα.
3: Ή στο Viber.
1: Δεν το ξέρω. Δεν κάνω ταξίδια με καράβια. Δεν ξέρω τίποτα.
3: Να το όμως. Γι' αυτό ήθελα να σας το πω. Συγγνώμη αν σας κούρασα.
1: Καλά έκανε Νίκο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι κούρασες? Αυτά με θέλω να ενδιαφέρουν και είναι ποικιλία να ακούτε.
3: Ήθελα να το πω πολύ καιρό, κύριε Ηλία.
1: Άκουρα.
3: Και χαιρετισμούς και στον Πάτερ Κλεωμένη που τον άκουσα το μεσημέρι.
1: Τον?
3: Τον Πάτερ Κλεωμένη.
1: Δεν το ξέρω που έπαιρνε, δεν ξέρω που μίλησε.
3: Ήταν το μεσημέρι στην εκπομπή του ψυχολόγου, πες το, του Γρηγόρη. Ξέρετε.
1: Α, του Γρηγόρη.
3: Ναι.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Νίκο.
3: Λοιπόν, χαιρετισμούς, καλό καλοκαίρι να έχουμε, ειρηνικό.
1: Γεια σου Νίκο, να είσαι καλά.
3: Και με το καλό. Και με το καλό.
1: Να είσαι καλά. Τι ερώτησε, τι είπε, παιδιά, ο άνθρωπος. Ναι. Αχα. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση πάντως, ρε παιδιά, ακούω τώρα ένας ακροατής κάτι το λογικό που είπε. Έχω βγάλει, είναι καταγεγραμμένο όνομα, εγώ το τηλεφωνώ με ειδοποιούν αν με... Πώς γίνεται αν χάσει το να μην ισχύει ότι έχει το εισιτήριο, ρε. Αφού δεν το πιστεύω. Δηλαδή τον Νίκο τώρα τον βγάζω ψεύτη επίτηδες για να προκαλέσω σε αυτό το ότι πώς είναι αντίον του πολίτη. Νίκο, με παρεξηγήστε, εννοώ. Υπέρ σου είμαι. Το λέω ειρωνικά. Όλες αυτές οι εταιρείες που γδέρουν και που κάνουν, δεν τους ενδιαφέρει, ρε, να κάνεις πράξη μόνο. Ρε. Δεν τους ενδιαφέρει. Τελείωσε. Έχω μια κυρία προθές, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Ηλία, κάνε σχόλιο, έκλεισα ένα πρόγραμμα στη Vodafone. 1560. Λέω τόσο φτηνό. Ναι, μου λέει, γιατί ήταν όταν πρωτοπάει κάποιος στην εταιρεία. Μάλιστα λέω. Τον πρώτο μήνα μου λέει μου έρχεται. Δύο φορές πάνω. Ρωτάω, γιατί μου ήρθε δύο φορές. Κοιτάξτε, λέει, δεν μπορώ να σας πούμε, λέει, αυτοί που κάνουν το πρόγραμμα. Μα έχω στα χέρια μου το συμβόλαιο που ήταν, λέει, 15 ευρώ. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Πήγα σε ένα μαγαζί, σε ένα, πώς το λέμε, τη Vodafone. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, λέει, τι έγινε. Ρε άνθρωποι, σε ρωτάω, ξεκίνησε συμβόλαιο 15 του μήνα, 15 Μάη, μάλιστα. Πόσα λεφτά ήρθαν? Ναι, λέει, το βλέπουμε εκεί πέρα. Γιατί ήρθε διπλό? Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Λέει, πάρτε την κυρία, λέει, που ήταν υπεύθυνη. Παίρνει μια κυρία, μου είπε το όνομά της, Λαδά. Δεν μου λέει την κυρία, γιατί στείλατε, λέει. Κοίταξε, δεν ξέρω, εγώ το έκλεισα το συμβόλαιο, δεν ξέρω η εταιρεία. Δηλαδή να καταλάβω. Τι πρέπει εγώ να ξέρω να μεταφέρω τώρα σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να πω στη Vodafone? Ό,τι κοροϊδεύετε. Όχι, λέει, σε ένα τέταρτο παιδί έρχεται η απάντηση. Συγγνώμη, δεν είχαμε κάνει την έκπτωση αστέρι διορθωτικός. Περιμένει η γυναίκα 5-10 μέρες. Δεν ήρθε κανένας διορθωτικός λογαριασμός. Πάει και πληρώνει σαν κυρία αυτά τα 15 και 15-30. Ξαναπάει τη Vodafone. Γεια σας, παιδιά. Μπορείτε να μου πείτε, λέει, γιατί πλήρωσα. Δεν ξέρουμε, λέει, τι. Λέει, τι είναι, γιατί μου ήρθε διπλός μήνας? Δεν ξέρουμε, λέει. Άμα θέλει κανείς από τη Vodafone, να μου πάρει τηλέφωνο. Για να δώσω τα στοιχεία της κυρίας μέχρι και τον αριθμό της πληρωμής και το λογαριασμό και τον αριθμό του συμβολέου της γυναίκας. Προσέχετε τις εταιρείες. Προσέχετε τις όποιες εταιρείες αυτές οι οποίες σου λέει αν το φάει, το έφαγε. Είπα στην κυρία αυτή, ακούστε, θα κάνεις, λέω. Πόσο πλήρωσες? 2 δεκαπεντάρια. Και δεν σας αναγνωρίζουν τίποτα. Μάλιστα. Πότε ξεκίνησε το πρόγραμμα? 15 Μάη. Μάλιστα. 15 Μάη, 15 Ιούνιου. Μία. 15 Ιούνιου, 15 Ιούλιο. Μην πληρώνεις τίποτα μέχρι τότε. Πλήρωσε για τον Αύγουστο. Άμα σταματήσουνε, άστο να σε κυνηγάνε και ας είναι τα δύο πρώτα που ίσως να κύριο η κυρία και έχεις πληρώσει. Δεν υπάρχει τι άλλο, τι συμβουλή να δώσω. Να αφήσω δηλαδή αυτούς οι οποίοι τυραννάν τον κόσμο με το ζόρι να τους βουτήξουν από τα λεπτουδάκια τους λεφτά και χωρίς να φταίνε. Μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, να κάνεις συμβόλαιο, γιατί λέω τόσο πολύ φτηνό πως έκανες λάθος. Όχι, μου λέει. Όποιος πάει τώρα στη Vodafone και πρωτοκάνει συμβόλαιο, όχι να συνεχίσει συμβόλαιο και πρωτοκάνει, έχει ένα πάμφθινο συμβόλαιο για τα στοιχειώδη. Δεδομένο. Και μου στέλνει και τον αριθμό του συμβολέου η γυναίκα. Και τις έρχονται 35 αντί για 15 και 60, αν θέλει το πιστεύετε. 35, ψεύτηση με 30. Ναι, λέει, δεν μπορώ. Κοιτάξτε, λέει, η εταιρεία και αυτή την κυρία, πήρε αυτή την κυρία την οποία σημείωσε και το όνομά της Κυλαδά. Δεν μου λέτε, λέει, κυρία μου. Μπορείς να. Δεν ξέρω, λέει, η εταιρεία. Λέω, υπέγραψα με σένα αυτό. Έχω το συμβόλαιο στα κέρια. Ναι, λέει, θα κάνω άλλα. Ωραία, πέστε μου, αλλά σας λέω ότι κλέβετε. Και σε ένα τέταρτο, παιδιά, έρχεται ένα μήνυμα. Θα σας στείλουμε διορθωτικό. Συγγνώμη, δεν είχαμε κάνει μία έκπτωση. Τώρα, ποια έκπτωση? Ποιο τι εννοούσε? Τρελά πράγματα. Σύστησα. Θα πληρώσει τον πρώτο μήνα, πλήρωσε. Το δεύτερο μήνα, σαν κυρπιάνεται, ναι. Λοιπόν, ξεκινάς τρίτο μήνα και πληρώνεις. Σου κόβει η εταιρεία το τηλέφωνο. Άστο, αυτή θα χάσει. Και ας σε κυνηγάει. Παιδιά, αντισταθείτε ο καθένας. Αντισταθείτε. Ακολουθήστε το ποίημα του σπουδαίου Λιβαδίτη. Αντισταθείτε. Αν δεν αντισταθείτε ο καθένας σαν μονάδα, σας έχουν πάρει σβάρνα. Πάμε γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, 2-10-7-10-8. Και αν θέλει κανείς από τη Vodafone, και αν θέλει αυτή η κυρία Ελλάδα να βγει να μας μιλήσει, αν ο ένας τον άλλον και μιλήσουν εταιρεία μέσα, πω πω τι είπα αυτό ή αυτή, ας πάρει τηλέφωνο, θα σας έχουμε τα στοιχεία όλα. Δεν κάνω ποτέ κακοήθεια εγώ στον αέρα. Ας μας πάρει, να μας πάρει κυρία Λαδά, να της που δείξουμε το συμβόλαιο της γυναίκας, να της δείξουμε λογαριασμούς που ήρθανε, να της δείξουμε το μήνυμα πως φτάνει, κάνανε λάθος. Απλά πράγματα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Βασιλική από Νέα Ιωνία. Το ίδιο μου κάνανε και εμένα η Vodafone. Χωρίς να είναι το συμβόλαιο, το συμβόλαιο ήταν από το 1 του 2024. Και μάλιστα μου ήρθε ένα 50 ξεγυρισμένο. Και λέω ρε παιδιά, κάτσε. Και μάλιστα είχα σπάσει το πόδι μου και δεν μπορούσα να πάω. Και στέλνω τον πατέρα μου. Και αρνήθηκα να με εξυπηρετήσω. Όχι, λέει παιδιά, σα λέω πώ θα έρθω εγώ. Λέω, αφού έχω σπάσει το πόδι. Μου του δίνει, μιλάω δηλαδή στο κινητό. Λέει, δεν ξέρω, λέει παιδιά, σε πάω να το δούμε. Πάει, θα το πληρώνω. Σαν δεύτερη φορά. Πάω μετά από πολύ καιρό. Λέω, με συγχωρείς, λέω, μου έστειλε αυτό το πράγμα, λέω, πού το, πώς το δικαιολογεί.
1: Πώς βγαίνει.
4: Λέει, ναι, μου λέει, μήπως κάνατε, λέει, μηνύματα. Λέω, ότι δίνω το κινητό, το οποίο είναι ένα ανώπιο πληκτροφόρο, δεν έχω smartphone εγώ.
1: Ναι.
4: Κατάπια τη λέει, έκανε τον Αλέκο, ας πούμε, δεν ξέρουν τα, δηλαδή, ένα μυστήριο πράγμα η Vodafone. Δεν ξέρω τώρα, είναι από καταστήματα, πάντως γενικά δεν έχουν καλή εξυπηρέτηση. Εγώ, δηλαδή, έχω,
1: δεν σου απαντούσε, ουσιαστικά τίποτα, ε?
4: Όχι, τίποτα. Και επειδή εν τω μεταξύ έρχεται ο λογαριασμός στο κινητό, έκανα το λάθος να μου το στέλνει με SMS και όχι να μου το στέλνει γραπτός. Δεν έχω αναλυτική διολόγηση.
1: Άλλο από εκεί, έχεις δίκιο. Δεν στέλνουν...
4: οπότε χρεώνει ό,τι θέλει.
1: Καλά λες, και στέλνουν και ένα κωδικό, λέει. Δεν τη στείλανε το λογαριασμό πόσο είναι. Μπες, λες, τον αριθμό 114-40, κάτι τέτοια, τρελά.
4: Ναι, ναι, εντάξει, ερετήσματα. Εν τω μεταξύ γυρίζει και μου λέει, μήπως δεν στείλατε, λέει, αυτά τα μηνυματάκια που είναι με τις φατσούλες.
1: Ναι.
4: Τις λέω, το βλέπεις, λέω, το κινητό. Λέω, είναι παλιό τύπο, λέω, τι να στείλω. Τίποτα, έκανε ότι δεν καταλάβαινε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, μια και ένα πράγμα, αυτή η εταιρεία δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς, δεν ξέρω. Πάντως σας λέω, εγώ δύο φορές πλήρωσα, δηλαδή, από 15 ευρώ που θα τώρα, είμαι στον δρόμο και σας άκουσα και λέω, θα τον πάρω τηλέφωνο να τον πω,
1: καλά
4: έκανε,
1: Βασιλική. Καλά έκανε, γιατί όταν λέμε κάτι δεν κάνουμε ποτέ εμείς ψεύτικα στον αέρα.
4: Όχι, όχι, μα σας λέω, δύο φορές. Δεν ήταν δηλαδή τυχαίο, δηλαδή, να πω ότι δύο φορές, μία ήμουνα επειδή είχα σπάσει το πόδι μου πρόσωπο, δεν μπορούσα, και την άλλη μετά από καιρό πήγα, δεύτερη φορά, λέω, συμβάσαι, δηλαδή,
1: ναι.
4: Λέει, δεν ξέρω, λέει, μήπως κάνατε, λέει, δεν το βλέπεις, λέω, το κινητό, λέω, δεν είναι, λέω, κανένα smartphone για να μου πεις ότι έστειλα οικονομηνήματα.
1: Ορίστε, ορίστε.
4: Και το μεταξύ, κάπως τώρα που δίνει, μου δίνει και ιδέα, που δώσατε για να πάω, να ζητήσω να μου στέλνουν τα ταχυδρομικά το. Να σε που έχουν ένα ύφος, μπαίνει στα καταστήματα και έχουν ένα ύφος, δεν και σου κάνουν και χάρη.
1: Παιδί δηλαδή, μου είπε η κυρία δίνουν... αυτή ότι πήγε στην Πατησίων και τη απαντάει. Λέει, δεν,
4: ναι.
1: Δεν είναι εδώ, λέει, μαγαζί του. Δεν έχει σημασία, λέει. Αφού το κάνατε παλού, δεν μπορεί να πατήσει τον λογαριασμό. Να δει.
4: Ναι, ναι, όχι. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν ξέρω και είναι τηλεφωνίες. Τι ρολοπαίζουν, από πού παίρνουν προμήθειες, τι κάνουν. Πάντως και από εξυπηρέτηση συγκεκριμένη εταιρεία, εγώ έχω δυσαρεστηθεί δηλαδή αυτές δύο φορές. Δύο φορές δηλαδή πήρωσα το ποσό.
1: Ορίστε.
4: Έτσι δηλαδή κοροϊδεύτηκα.
1: Τους τα χρόσταγες.
4: Όχι.
1: Φυσικά.
4: Τώρα λέω, μου δίνεται αυτό. Τώρα αυτές τις μέρες που θα πει να πάνε να ξοφλήσεις με το λογαριασμό, να το ζητήσω να μου το στέλνουν γραπτός. Να αναλυτική, βαρευτείο να ξέρω τι μου γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Σε ευχαριστώ, Βασιλική, που πήρες και, και αν χρειαστεί να έχεις υπόψη.
4: Να το ξέρετε και σας ευχαριστούμε κατά τη συντροφιά. Να είστε γερός και
1: να είσαι καλά, Βασιλική.
4: Να
1: είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βασιλική. Να είσαι καλά και να προσέχεις άλλη φορά και τις εκπομπές. Μην χρειαστεί και πούμε, πάρε και εσύ πάλι για Βασιλική. Πάρε και εσύ να μας πείτε κρούσματα, αν μας πάρει κανείς και μας κάνει τον πονηρό τάχο ότι λέμε ψέματα. Πάρε. Μπορεί να σας χρειαστούμε. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο εδώ πέρα, παιδιά. Μαρία Κόντι, καλησπέρα κύριε Ηλία. Γεια σου, ρε Μαρία. Πάστο, κύριε Μαρία, αφού μιλάω ενικό, εγώ λες και σας υποτιμώ. Έτσι πρέπει να μου μιλάτε κι εσείς. Κάποτε μου είχε πει κάποιος, όταν σου λέει κάποιος ενικό, δεν θα του λες ποτέ πληθυντικό. Θα του μιλάς κι εσύ έτσι, που είναι ή με ευγένεια και θέλει αμεσότητα, ή να σε υποτιμάει. Δεν θα μιλάς πολλά. Αν σου μιλάει κάποιος κύριε, να πεις την κύριε. Αν σου πει όμως το ενικό, λοιπόν, επειδή τώρα μιλάω ενικό πάντοτε εγώ, δεν μου ξαγράψεις κύριε Ηλία. Μου γράψει Ηλία. Λοιπόν, Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλή ευλογημένη εκπομπή. Γεια σου, Ουρανία. Και πάμε στον Κώστας. Γεια, Μαρία. Αυτό είναι για την, φαίνεται για τη Μαρία την Κόντι. Ωραία. Λοιπόν, δε, παιδιά, μην κάνετε το κορόιδο πουθενά. Κάνετε ό,τι μπορείτε να μην σας κοροϊδεύουν, να μας περνάνε για πρόβατα. Όλοι τους είναι πώς θα σας γδάρουνε, πέρα από αυτούς που αξίζει να λέμε και μια καλή κουβέντα. Έχετε δει εγώ κάποια στιγμή που λέμε το βράδυ. Πες την καλή κουβέντα γι' αυτό. Που μου φέρατε κάποια κουβέντα για το σκλαβενίδο. Πες την καλή κουβέντα γι' αυτό. Θα λέμε την καλή κουβέντα για αυτόν που του πρέπει καλή κουβέντα. Και θα λέτε το στραβό να ξεστραβώνουμε άλλους που μπορεί να την πατήσουν. Και ξέρετε τι κάνετε με αυτό. Θα χάσουν και κανένα πελάτη. Με αυτό που σας κάνουν εσάς να σας αδικήσουν, έστω και να τους κόψετε είναι μια τιμωρία. Να μάθουν να μας κοροϊδεύουν. Να μην κοροϊδεύουν. Πολεμήστε το έτσι. Από τη στιγμή που έχετε τόσο πόλεμο και όλοι τους είναι πώς θα σας ρίχνουν, αλλάξτε τους τα φώτα στο πώς θα τα αποδώσετε. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-1000. Ελάτε να... Πέθανε ένα ηθοποιός, παιδί από το όνομά του, γιατί τότε πιάνετε κακοήθεια. Αλλά θα σου πω αυτές τις εμπειρίες που τις μαζεύουμε και κάνουμε τις εκπομπές όλα τα χρόνια. Και γι' αυτό δεν έχει βρεθεί ποτέ να βγει στον ένα επειδή λέει κακλαμάνι τώρα. Μας δουλεύεις. Δεν λέω το όνομα σε αυτό το κρούσμα που θα πω τώρα. Πέθανε αυτές τις μέρες. Έχω κάνει μια αίτηση, παιδιά, επί Πασόκ, να μήπως έπαιρνα κανένα φράγκο, ήταν καμιά εικοσαριά. Να είναι καλά με την κυρία Καλογεροπούλου και κάποιοι άλλοι, παίρνανε κάποια εκατομμύρια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τα παιδικά. Και εγώ ήμουν από τους πρώτους που έκανα παιδικό θέατρο. Από τους πρώτους, το 79, τέσσερα θέατρα είμαστε παιδικές σκηνές. Και κάνω μία έτσι λοιπόν και ανεβάζω Ρομπέρτο Δασόν. Έρχεται μία επιτροπή, κάνουν τα 10 επαγγελματίες ηθοποιούς, 35 κουστούμια, ένα καταπληκτικό έργο. Και μου λέει ένας που πέθανε προχθές. Γι' αυτό δεν από το όνομά του, γιατί είναι Θεός χωρέστονα. Κακοήθεια αν πω το όνομά του εδώ. Αλλά αν μου βγει κανείς και μου πει λέω ψέματα, τότε θα κάνω. Υπουργείο λοιπόν τότε που δίνουν τις άδειες ή βοηθάνε με αυτή την άδεια να πας σε ένα διευθυντή, να πεις για διευθυντά. Ανέβασε αυτό το έργο. Ανεβάζω λοιπόν τον Ρομπέρτο Δασόν και μου λέει, τι τα θες ρε κακλαμάνι τώρα Ρομπέρτο Δασόν και τέτοια τους, για τους φτωχούς. Εγώ θέλω να ζω σαν αγάς και με το πολυτεχνείο μου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Εσείς που κάνετε πως είστε φανατικοί Πασόκ, που σέβομαι το Πασόκ που πιστέψατε κάποιο καλό καιρού, ακούστε απάντηση ανθρώπου τότε υπεύθυνου στο Υπουργείο και άνθρωπο του Πασόκ. Τι τα θες κακλαμάνι τώρα λαός και βοηθεία το Ρομπέρτο Δασόν. Υποτίθεται πως ήταν ο προστάτης των φτωχών ο Ρομπέρτο Δασόν, αυτό το κλασικό αριστούργημα του Τζον Φίνεμορ. Και λέει λοιπόν, μου κάνει, εγώ θέλω να ζω σαν αγάς και με το πολυτεχνείο μου. Χωρίς άλλα σχόλια. Θεός χωρέστονα, αλλά αν αυτά ήταν τα προοδευτικά της Ελλάδος σας, με συγχωρείτε που δεν σας ακολούθησα σε τίποτα από αυτά. Και πάντα θα είμαι κόντρα σε όποιο κατεστημένο έχετε εκεί, όποιο κόμματος κι αν είστε. Λοιπόν, 2-10, 7-10, άκου να ζεις σαν, εγώ θέλω να ζω σαν αγάς και με το πολυτεχνείο μου. Τώρα το καταλαβαίνετε, προοδευτικός άνθρωπος, τι μου είπε. Να ζω σαν αγάς και με το πολυτεχνείο μου. Είναι αυτά που λέμε οι προοδευτικοί με τις τσέπες τις φοβερές και μετά κατηγορούν τους δεξιούς ότι ζουν πλούσια. Όταν σου βγάζουν αυτοί τέτοια μηνύματα, τι θέλουν να σου κάνουν αυτοί που κάνουν, πώς γδέρουν λαούς. Καλά κάνουν εκείνοι. Εσύ που το παίζεις προοδευτικός και είσαι το νέο πνεύμα της Ελλάδος και εσύ έχουν βάλει στο Υπουργείο να κρίνεις. Με αυτή τη φιλοσοφία, με αυτό θα πάω να φτιάξει κοινωνία. Αλλά είδαμε πώς καταντεί, πώς καταντά η κοινωνία με τέτοιους προοδευτικούς. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000, ελάτε παιδιά να πάμε στην επόμενη γραμμή που ξέρω πώς είναι εκεί η γραμμή και μετά συνεχίζω κάποια σχόλια να μην σας κουράζω και συνέχεια αφού υπενθυμίσω. Το απόγευμα 5 με 6 ο Στέφανος Χίος με το δικό του ιδιαίτερο δυναμικό τρόπο Ράδιο Μακελάρδης. Πιο πριν ο Γρηγόρος Σερέτης με άλλο λόγο καταγγελτικό όπως το έχω χαρακτηρίσει. Και βέβαια 12.1 πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος εδώ στο Ράδιο Μάχη. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Παναγιώτη μέχρι από το Βόλο είμαι.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
5: Τι κάνεις Λία μου.
1: Καλά Παναγιώτη μου εσύ.
5: Καλά, σας προσπαθώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέμε γιατί δεν αλλάζει η κατάσταση. Γιατί ξεσηκώνει το κόσμος. Έχουμε μάθει πιτσιρικάδες, έχουν μάθει να λένε την καραμέλα ότι οι παλιοί καταστρέψαν τους νέους.
1: Ναι.
5: Όχι ότι δεν ισχύει και αυτό. Αλλά δεν βλέπουν ότι και εμείς, η δικιά μας, η δικιά τους γενιά, οι πιτσιρικάδες καταστρέφουν την επόμενη γενιά. Λένε για να παραστατήσουν, να ρίξουν το μητσοτάκι, να κάνουν, να κάνουν, να διάξουν. Πώς έχεις κάνει ένα tour στο YouTube μέσα να δεις με τι ασχολούνται οι νεολαία, τι ασχολείται με το πώς να φτιάξει τη ζωή του. Ο νέος Έλληνας, ο νέος πιτσιρικάς. Παιδάκια 18-20 χρονών μπορούν να πιάσουν την πέτρα για να τις τύψουν. Και να τα βλέπεις, να μην πω τι κάνουν μέσα στο ίντερνετ.
1: Ναι.
5: Κοριτσάκια να δείτε τρίβονται πάνω στα δέντια των αγοριών, δηλαδή. Και αυτά τα παιδιά μετά μιλάνε για επανάσταση των νέων. Ποια επανάσταση των νέων, αυτό είναι επανάσταση των νέων, αυτά τα παιδιά θα φτιάξουν τον κόσμο. Αλλά αυτά τα παιδιά, το μέλλον της Ελλάδας θα πρέπει να μας προδιώσει τον πατέρα.
1: Έχεις δίκιο πάνω, δεν κατηγορούμε τα παιδιά με αυτά που λέμε, γιατί πατεράδες είμαστε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι στο δικό τους κόσμο, δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν παίζεται από τα 100 παιδιά, τα 10 είναι μάγκες και καλά παιδιά, κορίτσια, αγόρια. Τα άλλα είναι μη πω τίποτα που τα έχουμε κάνει έτσι.
5: Το κακό είναι ότι αυτά τα παιδιά τραβάνε πίσω και τα άλλα τα παιδιά που έχουν ικανότητες. Αυτό είναι το κακό.
1: Σωστά.
5: Τα κρατάνε πίσω.
1: Σωστά. Και τα διαδίκτυα.
5: Δεν ξέρω αν
1: ναι.
5: Συγγνώμη, δεν διέκοψα.
1: Όχι πάνω μου. Εγώ φταίω, πες μου.
5: Αυτό ήθελα να πω. Είναι η Λία μου, σε που με άκουσες.
1: Ναι, πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ ένας πατέρας μου έλεγε το απόγευμα, ένα κοριτσάκι μου λέει, έχω 14 χρονό μου λέει, τι αλήτικα μου γράψε. Λέω τόσο πολύ, δεν μπορώ να καταλάβεις μου λέει, δεν μπορεί εκτός και το βάζει μάνα του παιδί με σε διάζα. Δεν μπορώ να το καταλάβω μου λέει τι πράγματα μου γράφει. Δεν υπάρχει αλητεία. Δεν είναι αστεί δηλαδή που λες αυτό, είναι μικρό που κάνει το αγνό, είναι καμιά αλήτησα μεγάλη που θέλει να ξεγελάσει γύρω και κάνει το καλό παιδί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εκτός μου λέει και αν έγραφε η μάνα του. Επειδή είναι σε διάσταση και είναι χωρίσανε και τέτοια, δεν γίνεται μου λέει να μιλάει αυτό το παιδί έτσι. Εκτός και η παμπώνηρη μάνα κάνει έτσι και βάζει έτσι, αλλά αν και αυτή είναι στην αντίληψή της και μιλάει έτσι στον πατέρα της, φαντάσου τι θα φτιάξει αυτό το καλό παιδό όταν μεγαλώσει, τι θα τραβήξει κάποιος άντρας που θα την παντρευτεί ή θα την αρμιαστεί οτιδήποτε. Ή θα την έχει φίλη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι.
6: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Γεια σου Κώστα μου.
6: Σήμερα θα ασχοληθώ με δύο θέματα που άκουσα.
1: Ναι.
6: Το πρώτο θέμα είναι ότι Κύριος είναι τίτλος. Ο ενικός είναι τιμή. Το Κύριος τον κάνανε οι Άγγλοι Σερ, οι Καθολικοί. Εμείς δεν λέγαμε τον Πλάτωνα, Κύριος Πλάτωνα, Κύριος Σοκράτη, Κύριος Σουγιδίδη.
1: Σωστό.
6: Ο ενικός είναι τίτλος. Όσο για το άλλο που είπατε για το Πολυτεχνείο, επειδή το ξέρω καλά, είχαμε γυρίσει ένα φιλμ να πάει στο Πεσιπάν Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι όλη η αριστερή.
1: Ναι.
6: Μόλι με ρωτήσανε και του είπα ότι είμαι δεξιός, με απορρίψανε. Και έφτασε 1.000.000 προβολές ένα βίντεο που γύρισα. Δεύτερο, μήπως ξέρετε ποιος ήταν ο ταμείας του ΚΚ. Ο Γερμανός. Ξεκίνησε με ένα μαγαζάκι στην Πανεπιστημίου που βγαίνει τηλέφωνα. Βρέθηκε σε μια φυνή με 400 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. πήγε στο χρηματιστήριο. Πουλήθηκε περίπου 800 εκατομμύρια στις κοσμοτές του Γερμανούς και έτσι έγινε με λεφτά. Πάμπλουτος ο Γερμανός, που ήταν ταμεία του ΚΚΚΑ. Γι' αυτό έχω ξαναπεί, δεν έχω δει κομμουνιστή χωρί λεφτά. Να το πιστεύετε αυτό που σας λέω, κύριε Ηλία.
1: Ναι,
6: δεν μιλάμε για τον απλό λαοτήκο. Ο Θεός να σε μιλάει. Από παλιά πόρνη και από καινούριο πραγματευτή. Αυτές είναι και παλιές πόρνες και καινούργιοι πραγματευτές. Θεός να σε μιλάει από δάτους. Σας το λέω εντύμως, κύριε Ηλία.
1: Ναι.
6: Δεν τους ξέρετε καλά τι όλο παίζω για την περιβάλλαση. Πάντα έχουν γεμάτες οι τσέπες. Και δίθεν παλεύουν για το λαό. Λάει ακούμπα στο ρόλεξ του κουτσούμπα. Αν του τα λέω.
1: Γεια σου Κώστα μου, καλό βράδυ. Μην την πληρώσει το κακομίρι τώρα το κουκουέ αυτό ή κάποιοι. Εγώ σέβομαι κάποιου αληθινού κομμουνιστέ και στο χωριό είχαμε κάτι αγνού κομμουνιστέ και δεν τα βάζω με το κουκουέ ή οτιδήποτε. Αλλά τα σχόλια του Κώστα έχουν μια βάση πραγματικά πολύ σημαντική. Πρέπει να πω διευκρινιστικά. Μην πάρει. 1981 μόλις ανέβηκε το Πασόκ, ήταν αυτό που ανέβασα το Ρομπέρτο Δασόν. Και ζήταγα ένα χαρτί να μου δώσουν, να πάω σε έναν διευθυντή, να πω γεια σου διευθυντά μου, πάρει και εσύ δώρο έτσι. Και έλα να κρίνεις. Αν θέλεις, είσαι στο σχολείο, γιατί πέραμε ένα χαρτί τότε που ήταν πανίσχυρο και πέραν οι κολλητοί. Μόλις είχε ανέβει το Πασόκ, όπως και τη Νέα Δημοκρατία πάλι άλλοι, και μην νομίζετε, και επί Νέα Δημοκρατία. Είχαμε τέτοια κρούσματα. Εγώ έκανα επίτηση, έκανα πειράματα τα 2-3 πρώτα χρόνια της καριέρας μου για να δω τι ρόλο παίζει ο καθένας και πολιτικά. Και θυμάμαι στη Νέα Δημοκρατία ανέβασα ένα άλλο έργο το οποίο. Θα πω μετά το σχόλιο εκεί, για να μην το μπερδέψουμε εδώ. Το 81 ήταν ο Ρομπέρτο Δασόν μου απάντησε αυτό. Εγώ θέλω να ζω ηλία μου σαν αγάπη με το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, για αυτά που είπε ο Κώστας. Χωρίς να θέλω καμία αιχμή για το ούτε τον άνθρωπο τον Κουτσούμπα, το ξαναπεί, θέλω να σέβομαι όλα τα κόμματα και το εννοώ αυτό. Και μετά από εκεί πέρα είναι δικό σας θέμα αν επιλέγετε στις εκλογές τι ψηφίζετε. Δεν θέλω εδώ να βγάλω ό,τι λέτε εσείς. Είναι καλοδεχούμενο, τα ακούω, χωρίς αυτά να είναι και η απόλυτη θέση δική μου. Έτσι. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα. 2-10-7-10-8-000 παιδιά, 2-10-7-10-8-000. Είδα τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, αυτό τον είναι ωραίος τραγουδιστής, με ποια έννοια παιδιά. Τον ακούς και καταλαβαίνεις ποιος είναι. Αυτούς τους καιρούς είναι σαν αντιγραφή όλοι οι τραγουδιστές. Το κάνουν επίτηδες εταιρείες, κάποτε άκουγες έναν και έλεγες αυτός είναι αυτός ρε παιδί μου. Πέρα από τα μεγάλα ονόματα, εμείς που ζήσαμε δεκαετία μέχρι το 90, μέχρι το 90 και κάτι, και ένα νέο παιδί να ακούεις χωρίς να γίνει όνομα, έλεγες εσύ, ρε αυτός είναι. Ξεχώριζε με το που ξεκίναγε να τραγουδάει. Δεν μιλάμε για τις μορφές στη δεκαετία του 60-70, ούτε καρατζίδες. Τώρα τελευταία, από το 90 τόσο και μετά, όλοι τους είναι, λες, ποιος είναι, είναι αυτό, είναι ο τάδε, είναι ο τάδε. Μπα όχι, όχι, είναι ο άλλος. Μπα όχι, δεν είναι αυτός. Και μετά από 10 γνώμες, σαν και μια παρέα, βρίσκουν ποιος είναι. Δυστυχώς αυτό είναι. Αυτό που λανσάρουν οι εταιρείες και που θέλουν να κάνουν το τραγούδι που το ισοπεδώνουν με τα ίδια ακούσματα και επειδή βάζουν και σε μουσικούς δρόμους τις φωνές τους, ακούγονται και οι φωνές σαν να μην ξεχωρίζει καμία. Κάποιες από αυτές τις φωνές ξεχωρίζουν. Τρεις-τέσσερες. Μέσα αυτούς είναι και αυτός ο Οικονομόπουλος. Είναι μια καλή φωνή. Ωραία φωνή, χαρακτηριστική φωνή. Και ο άλλος Αργυρός, επειδή είναι από κάτω από τη Λευκάδα, ο Λευκαίδης, και αυτός το παιδί έχει γράψει ένα δικό του δρόμο. Και τώρα ξεπηδάνε και κανένα δύο άλλοι. Ο Οικονομόπουλος λοιπόν τον είδα κάπου σε ένα βίντεο, πέταξε. Δεν ξέρω μόνο με ποιο σκοπό τα πέταξε. Τα πέταξε για να πει ότι τραγουδάω πάνω χωρίς τα ακουστικά, τα πέταξε γιατί του μιλάγανε, ποιος να του μιλήσει όμως, μόνο όργανα ακούει εκεί. Καλά έκανε και λέει δεν μου χρειάζονται. Αυτά τα ακουστικά παιδιά και σε παρουσιαστές είναι ό,τι χειρότερο, καθοδηγούμενα πιόνια. Βλέπετε πολλούς παρουσιαστές εκπομπών και πρωινάδικων και κάτι σιλικονάτες και κάτι ξεσιλικονάτες και κάποιοι άλλοι κάνουν τους πονηρούς, παπ, παπ, κάνε λίγο σταυτάκι έτσι. Γιατί έχει το ακουστικό εκεί και ακούει τι του λένε. Κάνε στροφή τώρα, έκανε λάθος αυτό ή κάνε αυτό το σχόλιο. Καλά έκανε ο Οικονομόπουλος αν ήταν κάτι που τον τυραννούσε. Οι καλλιτέχνες που μετράνε δεν έχουν ανάγκη από τέτοια. Τώρα του είχε κάνει μαύρη τη ζωή το συγκρότημα εκεί. Να του λέγαν τίποτα, αλλά δεν καθοδηγείται κάτι να του πούνε στα αυτή. Αυτό που θίγω όμως εγώ είναι τα ακουστικά της τηλεόρασης που γίνονται στροφές σε αυτά που δεν τους βολεύουν ή οι παρουσιαστές που θεωρείτε εσείς μεγάλους, αν δεν τους καθοδηγήσουν δεν μπορούν να πούνε ούτε πέντε λέξεις. Μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να κάνω αυτό το σχόλιο. Για να είμαι ειλικρινής, δύο φορές σε κανάλια πέταξα τα ακουστικά, μία εκπομπή άντεξα μόνο. Γιατί είναι μεγάλο πράγμα αν έχεις κάποιον τουλάχιστον να ξέρει και να είναι πιο έμπειρος από σένα. Άμα έχεις κανένα μυαλοπόλη και εκεί που μιλάς και καθοδηγείς την κουβέντα και ακούς, όχι, όχι, πες τώρα. Δύο φορές πέταξα, τη δεύτερη μέρα στο ένα, την πρώτη μέρα στο άλλο. Λέω δεν κάνω εκπομπή. Δεν μου ξανακάνανε παρατήρηση. Γιατί έβλεπα πως οι διευθυντές ήταν πιο κάτω από αυτά που έλεγα εγώ. Αφού μου λύσα γλαμάρες, αφού θέλουν μερικές φορές σε κανάλια, οι διευθυντές είναι πολύ πιο κάτω από αυτούς που κάνουν οι εκπομπές και τους καπελώνουν για να φαίνονται και αυτοί χαμηλότεροι στο μυαλό. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω και όσοι κάνουν εκπομπές καταλαβαίνουν τι λέω. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, ελάτε, δεν ακούω φωνή. Σήμερα δεν τους κάνεις βουντού τίποτε, Θοδωρή Περέτση. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Βουντού είπα. Δεν τους κάνεις να έρθουν, να μην έρθουν. Να μην έρθουν. Θα τους κάνω εγώ να έρθουν τώρα όμως. Λοιπόν, 2-17-18.000, για ελάτε. Γιατί από εκεί λέει κάνει βουντού. Γελάμε βέβαια, εντάξει. Το κάνουμε για αστεία. Το καταλαβαίνετε. Ότι δεν γίνεται κάποιος που είναι εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, ωραία. Μου δίνετε μία ακόμα ευκαιρία σε χρόνο κενό. Είδα το σταμάτη το γονίδι να γράφει ένα ακόμη τραγούδι για το κορίτσι του, τη Στεφανία τη Γονίδη. Αυτό το ευγενικό παιδί που μοιάζει πολύ, πέρα από το σταμάτη μοιάζει πολύ όμως και αντίγραφο της μανούλας τους. Το έχει κάνει ο Σταμάτης ο Γονίδης με την Άτζελα τη Βάγια. Μια ωραία τραγουδίστρια και ωραία παρουσία. Αυτό το κοριτσάκι λες και βγει αντίγραφο. Ένα τραγούδι εγώ και εσύ. Ευαίσθητο, και επειδή είμαστε πατεράδες, τα θίγουμε αυτά, μας πειράζει, και επειδή είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ο Σταμάτης ο Γονίδης, ευχόμαστε στη Στεφανία καλή επιτυχία. Ένα πολύ ο Γονίδης γράφει, χτυπάει στην καρδιά. Και κακά τα ψέματα, για μένα το έχω τιμή που του έκανα την πρώτη εμφάνιση στη ζωή του στην τηλεόραση, του βγήκα γούρικος, αλλά και εγώ τυχερός που έχω κάνει την πρώτη εκπομπή σε ένα τόσο κορυφαίο όνομα του Σταμάτη Γονίδη. Είναι ανεβασμένο και ένα εκατομμύριο το έχουν δει. Έτσι, αυτό το αν πατήσετε πρώτη λεπτή εμφάνιση Σταμάτη Γονίδη, βγαίνει στον Ηλία Κακλαμάνη και το έχουν δει ένα εκατομμύριο το πριν ένα χρόνο. Πέρα από τα άλλα κομμάτια ή που έχω ανεβάσει εγώ και λιγότερες χιλιάδες. Το ένα είναι με ένα εκατομμύριο. Πρώτη λεπτή εμφάνιση του Γονίδη, Γενάρη το 90, πρώτη φορά εμφάνιση. Να είναι καλά, γιατί είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και το έχω τιμή που τον έχω πρωτοπαρουσιάσει. Αλλά και εγώ του ήμουνα σίγουρα γούρικος σε αυτή την πρώτη εμφάνιση που το έκανα εκεί, στο κανάλι 29, στην πρώτη μουσική εκπομπή της Ελλάδος. Εδώ κανάλι 29, ας γελάσουμε τρελά, που παρουσίασα τότε με μεγάλα ονόματα και εκεί και την πρώτη εμφάνιση του Σταμάτη του Γονίδη. Καλή επιτυχία στο Σταμάτη του Γονίδη και στο κοριτσάκι του τη Στεφανία τη Γονίδη και στην Άτζελα τη Βάγια, να πούμε την καλή επιτυχία για το παιδί τους. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
7: Χαίρετε, καλό βράδυ.
1: Εγώ το όνομα θέλω.
7: Μισό λεπτό, αυτό πήγα να πω, με προλάβα.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, Θοδωρής είμαι από τον Πειραιά.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Μιλάμε για πρώτη φορά.
7: Μιλάμε πρώτη φορά, σας ακούω ανελιπώς βέβαια κάθε μέρα, γιατί είμαι οδηγός ταξί και εγώ το έχω το ράδιο συνέχεια εκεί στο σταθμό.
1: Ω, να είσαι καλά.
7: Και καταρχάς να σας πω τα θερμά μου σε συγχαρητήρια για την καλή παρουσίαση που έχετε στην εκπομπή σας.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή μου.
7: Σας πήρα τηλέφωνο, ήθελα να σας πάρω πολύ νωρίτερα, βέβαια λόγω της δουλειάς δεν προλάβαινα ή το ξέχναγα, να σας αναφέρω. Ένα γεγονός που μου συνέβη την περασμένη Παρασκευή, όχι την Παρασκευή μας, πέρασε την προπερασμένη Παρασκευή προς ξημερώματα Σαββάτου.
1: Ναι.
7: Έχει σημασία αυτό που θα σου πω.
1: Ναι.
7: Εγώ ερχόμουν 4.30 το πρωί από Γλυφάδα. Στο Φλίσβο έχει αλκοτέστ.
1: Ναι.
7: 3-4 αυτοκίνητα από την άρθη σειρά μου. Έρχεται ένας αστυνομικός από την ομάδα που ήταν εκεί και μου λέει: είστε ελεύθερος, είχα το ελεύθερο. Είχα το ελεύθερο να μένω. Λέω: ναι. Μάλιστα, ελεύθερος είμαι. Μου λέει: βγείτε, λέει, από τη Λουέδα, τη δεξιά που ήταν άδεια,
1: ναι.
7: Δεν την είχαν αυτή. Θα πάρετε έναν κύριο, λέει, που είναι στα 10 μέτρα παρακάτω, να τον πάτε σπίτι του.
1: Ναι.
7: Αυτός περίμενε όντως 10 μέτρα παρακάτω μαζί με άλλους δύο αστυνομικούς.
1: Ναι.
7: Του λέει: Στρίχα, εκεί το βλέπω, έρχεται προς τα μένα, ανοίγει την πόρτα. Βλέπω κάτι κρατάει στα χέρια του Βοτούμπε μέσα.
1: Ναι.
7: Ανοίγει την πόρτα και όπως γυρνάω την ώρα που ανοίγει την πόρτα βλέπω ότι στα χέρια του ένα μπουκάλι μπύρα ανοιχτό. Μένει μέσα απόρρισα
1: ναι.
7: Γιατί ήταν εκεί με την πύρα μπροστά στο αστυνομικό και μου τον αφήσαν να μπει μέσα με την πύρα στα χέρια ανοιχτή. Τέλος πάντων μπαίνει μέσα μου λέει Μενίδη.
1: Ναι.
7: 4.30 το πρωί. Τώρα το Μενίδη για μας είναι πρόβλημα, το ξέρετε.
1: Σωστό, σωστό.
7: Αλλά δεν ήταν τόσο πρόβλημα αυτό, ήταν μου μπήκε μέσα με την πύρα. Τέλος πάντων, λέω κύριε κοιτάξτε λέω, ευχαρίζω να σας πάω να βρείτε ένα άλλο ταξί. Το πήγαμε στο Σύνταγμα να πάρει ένα ταξί από την πύρα και να πάει.
1: Ναι.
7: Όχι, μου λέει θα με πας εσύ ή θα κατέβω να πάρω να βρω άλλο.
1: Ναι.
7: Το ταξί τον άκουγα ήταν λιγάκι πτυωμένος. Ήτανε. Τι είχε συμβεί τώρα, αυτόν τον είχαν σταματήσει,
1: ναι.
7: Του είχαν κρατήσει το αυτοκίνητο, τον είχαν βρει με 61 τη μέτρηση και τον βάλαν στο ταξί για να τον πάω σπίτι. Την ώρα που μου λέει αυτό, κατεβαίνει.
1: Ναι.
7: Την ώρα που κατεβαίνει, ήταν μια κοπέλα αστυνομικός, έρχεται, μου λέει τι είναι. Την κοιτάω στα μάτια, έτσι λέω, πάει Μενίδη λέω, αλλά την κοιτάω στα μάτια να καταλάβει ότι...
1: Να καταλάβω κάτι πέρα, τρέχει.
7: Ναι, κάτι τρέχει. Γυρνάει και τι μου λέει. Μου λέει κύριε αν δεν τον πάτε, ακούστε τώρα. Θα σας γράψουμε για άρνηση διαδρομής. Και έρχεται και ένας άλλος, μου λέει γράφτονα, γράφτονα. Ακούστε τώρα.
1: Πώς θα, να στο δωρή μου κάτι. Πού σταμάτησες εσύ μπροστά στους αστυνομικούς. Πώς σταμάτησες. Ή πήγες...
7: Είχε έλεγχο. Ότι είχε αλκοτέστ.
1: Ή σαν προφύλαξη. Περίμενε. Στο πρώτο αλκοτέστ παιδί μου πήρες τον άνθρωπο αυτόν με την πύρα.
7: Ήταν στο αλκοτέστ απάνω. Ωραία. Μπείτε τη δεξιά λωρίδα να πάρει ένα γύρο.
1: Ωραία. Τον παίρνεις αυτόν και φεύγεις. Προχώρησε στον δρόμο ή πήρες επιτόπου σταματάω.
7: Δεν έφυγα εκείνη την ώρα επιτόπου.
1: Α, επιτόπου.
7: Ναι, του λέω κύριε Λένα, ευχαριστώ σου λέω να σας πω να
1: κάνω
7: ταξί.
1: Σωστό.
7: Ναι. Όχι, μου λέει θα με πάει, θα κατέβω. Λέω, δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει, πήγαινα για Πειραιά. Εγώ δεν σου πει εσύ, αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν όλη αυτή η διαδικασία που
1: σωστά.
7: Την πήρα. Ναι. Κατεβαίνει. Τι να μου κατεβαίνει, έρχεται η αστυνομικό μια κοπέλα. Ήρθε στο 30, ήταν παραπάνω ήταν. Μου λέει τι έγινε, λέω και της πάει Μενίδη, αν την κοιτάω στα μάτια. Έχει μπει με μέσα με την πύρα στα χέρια, ξέρω εγώ τι είναι αυτός.
1: Σωστό.
7: Θα σας πω, λέει, έγινε και λέει, αν δεν τον πάτε, λέει, θα σας γράψουμε για άρνηση διαδρομής. Έρχεται και ένας άλλος εκεί, λέει, γράφτονα, γράφτονα. Λέω, ελάτε κύριε να σας πάω, προσέξτε τώρα. Ο νόμος, καταρχάς, μου κάνανε εκβιασμό, έμεσο εκβιασμό μου κάνανε. Που είναι και ήταν και παράνομος. Να σας πω γιατί ήταν παράνομος. Υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει το εξής. Έχει το δικαίωμα να αρνηθεί διαδρομή ο οδηγός ταξί εάν ο επιβάτης είναι επί την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών ουσιών και δεν συνοδεύεται.
1: Βέβαια.
7: Αυτό ακριβώς λέει η νομοθεσία.
1: Σαν επικίνδυνο.
7: Ναι, ακριβώς αυτό λέει η νομοθεσία. Λοιπόν, αυτή... Παραδείγαν την νομοθεσία, μου κάνανε και τον έμεσο εκβιασμό.
1: Άκουρε.
7: Σας μιλάω ειλικρινά, δεν υπερβάλλω σε τίποτα από
1: το πιστεύω, Θοδωρή, ακούγεσαι, τα περιγράφησα. Έχουμε διέστηση, μιλώντας με έναν άνθρωπο, πόσο λέει καθαρά ή όχι. Να σου πω κάτι τώρα.
7: Ορίστε.
1: Ωραία, ρε παιδί μου. Δεν τον είδανε με ανοιχτή την πύρα.
7: Ναι, ναι. Προστά του ήτουσαν. Λοιπόν, ευτυχώς ο άνθρωπος, εγώ μέχρι να καταλάβω να τι ακριβώς όλο. Παίζει ο άνθρωπος. Είχε παγώσει το αίμα μου. Τέλος πάντων ο άνθρωπος ήταν λογικός. Ευτυχώς δηλαδή. Είχε πει βέβαια λιγάκι, αλλά ήταν λογικός. Πήγαμε στο Μενίδη, άμα σας πω και που πήγα στο Μενίδη, στα χωράφια ήταν το σπίτι του. Αλλά ευτυχώς η διαδρομή κατάλαβε. Εντάξει στον δρόμο μου λέει, σταμάτησε να πάρει και δύο μπύρες. Σταμάτησε να πάρει και δύο μπύρες για το σπίτι. Λοιπόν, Τέλο πάντων, αλλά εγώ δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το εξή. Ότι αυτό που κάνανε μπορούσε να ήταν μια άλλη περίπτωση. Και να
1: εάν συνέβαινε να... κάτι κακό στον δρόμο.
7: Ναι, ναι, και στον δρόμο μπορεί να συνέβαινε με την πύρα. Μου ξέρω ότι μπορεί να συνέβαινε στη διαδρομή απάνω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και εκεί που θα πήγαινα, ξέρω ότι θα συνέβαινε.
1: Πες μου και κάτι άλλο, Θοδωρή, περίμενε. Την ώρα που πήρε αυτόν, τον είχαν σταματήσει η τροχέα εκεί.
7: Ναι, του είχαν πάρει το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο.
7: Ναι.
1: Και τον δώσαν σε σένα, τον πα πιωμένο.
7: Ναι, για να ξεφορτωθούν. Και στον δρόμο μου το είπε ο άνθρωπο. Μου λένε, βάλανε σε σένα, μου λένε να ξεφορτωθούν. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το σταματήσαν. Του πήραν το αυτοκίνητο. Κάτω στο πέρα το αυτοκίνητο, τον είχαν γράψει με 61. Ωραία. Α υποθέσουμε ότι αυτό ο άνθρωπο δεν έχει λεφτά μαζί του. Πώς θα πήγαινε σπίτι του. Είναι υποχρεωμένοι νομίζω να τον πάνε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά νομίζω είναι υποχρεωμένοι να του βρουν έναν τρόπο να πάει σπίτι του. Ή να τον πάνε οι ίδιοι. Και μου κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή κάτι, αυτό το γεγονός να είναι πολύ δυσάρεστο. Ή την επόμενη φορά που το ξανακάνουν και να είναι τότε δυσάρεστο.
1: Καλά που κατέληξε έτσι. Αν κατέληγε κάπου αλλού.
7: Ναι, αυτό θέλω να πω. Σκεφτόμουν να πάω στο διοικητή τροχείο, ήταν από τη διεύθυνση τροχείας Αττικής. Κάτω στην παλιά Καρασκάκη. Σκεφτόμουν να πάω την άλλη μέρα, όποτε ήταν ο δρόμος, να πάω να το αναφέρω.
1: Δεν θα κάνεις κι άσχημα, ναι.
7: Ναι. Εν τω μεταξύ, την επόμενη μέρα ακριβώς πάλι, έχουν πάλι μπλόκο. Εκεί στο ίδιο σημείο και ξαναπερνάω. Και σταματάω. Αφού μου κάνουν τον έλεγχο,
1: ναι.
7: Κάνω δεξιά και σταματάω. Και πάω και στα παιδιά που ήταν. Λέω ρε παιδιά, έτσι και έτσι συνέβη χτες. Είσαστε λέω εσείς εδώ. Όχι λέει, δεν είμαστε εμείς, ήταν άλλο συνεργείο λέει.
1: Ναι.
7: Αλλά λέω από μου ήταν από τη διεύθυνση τροχέας Αττικής στο Καρασκάκη ή από την Καλλιθέα, γιατί κάνει και η Καλλιθέα τροχέα και η τροχέα ναι. Καλλιθέας. Μου λέει, δεν το ξέρουμε, μου λέει, αλλά αυτό μπορείτε να μάθετε λέει, αν πάτε στο διοικητή, ξέρει λέει ακριβώς ποιο συνεργείο ήταν. Και λέω, σκέφτομαι να κάνω αυτό το πράγμα. Λέει, ναι. Τους ανέφερα το γεγονός και μάλιστα μου είπαν κακό συνέβη αυτό και τους λέω θα πάω στο διοικητή. Λέει μόνο να μην πείτε τι είμαστε εμείς. Όχι λέτε παιδιά, δεν από τις αυτές τις
1: σωστά, δηλαδή, σωστά.
7: Ναι. Να πάτε λέει το καταγγείλετε. Δεν το είπαν ήδη. Άλλη συμπεριφορά τελώς τα παιδιά αυτά. Καταλάβατε. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί σε κάποιον άλλον.
1: Βεβαίως το καλά που το λες και αν μας πάρει κανένα. Δηλαδή αν το σκεφτούμε τώρα. Αν το σκεφτείς με μια λογική, απορώ πώς οι αστυνομικοί, δηλαδή βλέπουν ότι είναι ένας άνθρωπος που το έχουν κάνει αυτοί, τον έχουν βρει παράνομο.
7: Μπράβο! Δηλαδή ξέρω, άρα εγώ από τη στιγμή που είναι πνευματικά, είναι πνευματικά αλκοόλ, του πήραν το αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι. Άρα το δίνουν μέσα, υποτίθεται μεθυσμένο. Μπορεί να μην ήταν όπως το εννοούμε, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μην ήταν καλά στα λογικά του. Ξέρω εγώ την πάση
1: νεύρα. Σωστό.
7: Και να μπαίνει μέσα με το μπουκάλι την πήρε ανοιχτό, μέσα στο ταξί. Μπροστά τους σας λέω.
1: Τι να πω ρε Θωτή, δεν λέω τίποτα.
7: Και δέχομαι τον εκβιασμό αυτό. Από δύο παιδιά μέχρι 30 χρόνια δεν ήταν παραπάνω και οι δύο. Μια κοπέλα και ένα γούρι. Λοιπόν, και εγώ με 63 ετών και τους κοιτάω στα μάτια. Πετύχω πάει παιχνίδια για να καταλάβουν ότι
1: ότι κάτι συμβαίνει ρε παιδιά. Πώς θα τον πάω εγώ αυτόν που εσείς ναι. Το πιάσατε να...

0: πέρα από αυτό, από τη στιγμή που είμαι μεθυσμένος, δεν έχει δικαίωμα να μου το βάλει μέσα απειλώντας με κιόλας. Γιατί καλύπτω με τον νόμο. Έτσι ακριβώς λέει η νομοθεσία. Και δεν συνοδεύεται. Δηλαδή μπορεί να είναι την επίρρεια αλκοόλ, αλλά να συνοδεύεται. Μπορεί να είναι την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών ή άλλων. Αλλά πρέπει να συνοδεύεται. Πώς μου το βάζεις μένα μέσα με το μπουκάλι την πέρα ανοιχτό και δεν συνοδεύεται. Και τον έχεις γράψει για 61. Το 65 είναι αυτόφορο νομίζω. Λοιπόν.
1: Θοδωρή, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και Ηλία.
1: Καλό σου βράδυ, ρε Θοδωρή.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Και αναρωτιέται τώρα, παιδιά, κανείς. Όταν κάνεις σχόλιο τώρα σε αυτό το περιστατικό, λες εναντίον της αστυνομίας. Δεν είναι, λέμε εναντίον της αστυνομίας. Έχω πει, παιδιά, τι είναι, βασιλιάδο, είναι αστυνομική. Έχω πει 100 φορές. Ο πόσο άδικος είναι έξω ο λαός όταν δουν ακόμα και με ένα περιστατικό με ένα αστυνομικό. Μπάτσος, λέει, μπάτσος, αλλά ζητάς βοήθεια στην αστυνομία. Μπάτσος, αλλά δεν προσέχεις και την ώρα τι μπορεί να είναι ο άλλος, να είναι δολοφόνος και πάει ακόμα ένας αστυνομικός και παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα. Είμαστε υπέρ των αστυνομικών. Αλλά όχι όμως αυτό το περιστατικό που ακούμε τώρα. Που αν συνέβη έτσι, που συνέβη 99%, τι έγινε αυτή, πού είναι η ευαισθησία αυτών των αστυνομικών, πολίτης και ο ένας, πολίτης και ο άλλος. Ωραία, πώς τον βάζεις έναν ο οποίος ο ένας είναι στα καλά του πολίτης και ο άλλος είναι στα μεθυσμένα του πολίτης. Πώς τον πιέζεις τον άλλο να πάει κάπου που δεν ξέρει τι θα συμβεί στον δρόμο. Κύριε αστυνομική, μερικές φορές αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε το κοροϊδό. Δεν μπορούμε να μην το θίξουμε αυτό και να καταλάβει κι ένας που ακούει. Ο μεν σωστός αστυνομικός να πει τι βλακεία έκανε ο συνάδελφος. Δεν το κατάλαβα. Σου βάζει μετά, θα σε γράψουμε, λέει, για άρνηση. Ρε, μου δίνεις σοβαρό άνθρωπο να τον πάω ή μου δίνεις έναν από ναρκωμανή μέχρι αρπαγμένο να τον πάω. Είσαι σίγουρος για τη ζωή μου την ώρα μου λες πήγαινε έτονος για όλη τη μάνα. Και μετά γίνονται τόσα που βλέπουμε και λένε από πού ξεκινάνε τα κακά. Δεν ξέρω, παιδιά, με πάρει κανείς ή κάποιος που φέρνει και που ξέρει τα δεδομένα των νόμων, δεν είναι να πούμε εναντίον των αστυνομικών, αλλά δεν μπορούμε να μην χαρούμε όταν ακούμε στραβά πράγματα που κάνουν και να τα δείξουμε. Δεν είμαστε εναντίον, αλλά δεν είμαστε όμως και σε στυλ, δεν πειράζει ένας άλλος πολίτης να βγει Παναγιά, που λέει, θα σε γράψω, λέει, για άρνηση. Και τον στέλνει με την πύρα στο χέρι, που δεν ξέρεις τι γίνεται. Αφού είναι μπεκρής και τον έχεις βρει εσύ, δεν μπορώ να το καταλάβω όμως αυτό, ρε Θοδωρή. Πάω να μην, και ας μου λες αλήθεια, δεν το δεχόμαστε σαν πολίτης να έχει συμβεί αυτό. Να είναι μεθυσμένο, να τον έχει πιάσει το 100, να του πάρει το αυτοκίνητο και να το στέλνει με το ταξί με το ζόρι, πήγαινε το να σπίτι του εσύ. Πήγαινε το να σύρε. Λοιπόν. Μισό λεπτό, παιδιά, να πάμε. Είπαμε αυτά τα σχόλια. Καλησπέρα σε όλους, καλή εκπομπή, ευλογημένο ξημέρωμα. Γιάννα Σαοπούλου, γεια σου Γιάννα. Καλησπέρα κύριε Ηλία, είχα καιρό να μπω στο live λόγω εργασίας. Γεια σου. Φόμενες. Δεν ξέρω το ψευδόνιμο, μπορώ να το διαβάσω, είναι και ψηλά τα γραμματάκια. Να είσαι καλά ό,τι κι αν είσαι, φίλε. Να είσαι πάντα καλά εσύ και η οικογένειά σου και εσύ, φίλε, με τη δική σου οικογένεια. Να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι προδότες όλοι αυτοί, κύριε Ηλία. 50 χρόνια υποφέρει η Ελλάδα, μου γράφει ο ίδιος φίλος μας. Ηλία, τα κανάλια δεν παίζουν κάποιες ταινίες πλέον, ειδικά τις ωραίες ταινίες της δεκαετίας του 80. Πώς το βλέπεις αυτό? Ο Οικονομόπουλος είναι και πατριώτης και πιστός στην Ορθοδοξία. Που είπα για τον Νίκο τον Οικονομόπουλο πριν. Ότι ξεχωρίζει, τα παιδιά που ξεχωρίζει για μένα, χωρίς να κάνω την ειδικό στα μουσικά πράγματα, τον ξεχωρίζω το παιδί αυτό. Γιατί ξεχωρίζει και τη φωνή του και είναι άξιος και ωραία προσωπικότητα πάνω στην πίστα. Εσάς, κύριε Ηλία, πάντα κάτι σας είχα να δείξει όταν είχατε βγει σε κομπή το 2003, αν θυμάμαι καλά. Εσάς, κύριε Ηλία, πάντα κάτι σας είχαν. Δεν πειράζει. Ήταν τότε που κάναμε εκεί πέρα και που λέμε τα στραβά. Για να βοηθήσουμε τους άλλους. Εννοείς, δεν αποκλείεται εκεί πέρα που υπάρχει μια εκπομπή ανεβασμένη, έχω ξαναπεί. Λοιπόν, δεν πειράζει αυτό. Δεν νιώθω πως με έχουν αδικήσει ποτέ. Νιώθω πως πρέπει να λέμε τα στραβά και αν κάποιος έχει μυαλό να καταλάβει ότι δεν το λέμε από αδικία, αλλά το λέμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία, καλώς. Αν το παίρνει, πως είναι σαν να λέμε

0: που ό,τι πάθαμε, κακώς. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φιλοσοφία. Εμείς έχουμε φιλοσοφία να λέμε το στραβό και να δίνουμε κουράγιο στον άλλον που παθαίνει και αυτό το στραβό. Λοιπόν, να πω στο φίλο εδώ για τις ταινίες. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζονται κάποιες ταινίες, αλλά δεν μπορώ όμως και να πω, να κατηγορήσω φίλε ή φίλοι, δεν ξέρω το όνομά σου, δεν το κατάλαβα καλά. Να είσαι καλά όποιος είσαι, με τις ευχές που μας έδωσες κιόλας. Τι γίνεται, οι ταινίες είναι ικανάλογα. Ποιες εταιρείες τις δώσανε, ποια κανάλια τις πήρανε, πόσο συμφέρει να παιχτούν οι ταινίες αυτές. Παίζονται πολλά πράγματα σε μια ταινία, φίλε. Μπορεί κάποιο κανάλι να πάρει μια ταινία και να την έχει εκμετάλλευσει ένα χρόνο και να τη βλέπετε εσείς 40 φορές μες στο χρόνο και να νομίζετε πως αυτή την ταινία παίζει συνέχεια. Γιατί εγώ τώρα τελευταία μου γίνει κουραστικός ένας τοπιός. Πω. Έχω βαρεθεί να βλέπω έναν δύο που λες, του καλού ελληνικού κινηματογράφου, που λες πάλι με τον τάδε, πάλι με τον τάδε. Δεν ξέρω αν αυτή η εταιρεία που πούλησε την ταινία, παιδιά, συμφέρει μετά το κανάλι να παίζουν εκεί την ταινία αυτή. Δεν το κάνουν επίτηδε, το κάνουν γιατί τους εξυπηρετεί οικονομικά να παίζουν την ίδια και την ίδια. Ή μπορεί τα οικονομικά να είναι έτσι λογικά και μια άλλη ταινία να είναι πιο ακριβή για να την αγοράσουν να παίζουν, παιδιά. Παίζονται τόσο πολλά πράγματα στα οικονομικά που δεν μπορώ να κρίνω εγώ και να κατηγορήσω κανάλια γιατί παίζουν την ίδια και την ίδια. Παρόλο που το έχω πει εγώ μερικές φορές. Λέω ρε παιδί μου, βλέπουμε κάτι ταινίες ίδιες και δεν παίζονται κάποιες άλλες. Μπορεί άλλες ταινίες να φταίνε τα γραφεία εκείνα που δεν τις δίνουν ή με λογικά λεφτά και να νομίζουν πως κρατάνε χρυσάφι στα κερία τους. Μπορεί και τα κανάλια να θέλουν να αγοράσουν άλλες και να μην τις δίνουν. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μπορώ πάνω σε αυτό να πω επιπόλαια τι γίνεται. Τώρα, αν υπάρχουν και λίστες που το κάνουν επίτηδες και δεν παίζουν ταινίες, αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν. Άντε, δεν θα παίξουμε αυτόν με αυτόν να παίζει. Δεν ξέρεις, όλα παίζονται στην Ελλάδα. Όλα παίζονται. Δεν μπορώ να ξέρω δηλαδή εγώ γιατί δεν παίζονται, παράδειγμα τώρα λέω, που δεν παίζω εγώ. Δεν το λέω για καμία προς Θεού, γιατί κάνω γενικά σχόλια και θέλω να σας αγκαλιάζουν οι αλήθειες. Τα τσακάλια, τη φοβερή αυτή ταινία με τα τρία παιδιά και τα φοβερά, το Μιχαλόπουλο, το Γαρδελάκο και το Γιώργο Τωρίγα, του Δαλιανίδη, δεν ξέρω γιατί δεν παίζεται, μπορεί να είναι πανάκριβη. Δεν νομίζω πως κανάλια δεν θέλουν να την παίξουν. Φυλακές Ανήλικων που παίζω εγώ. Καταπληκτή ταινία. Οι δύο ταινίες, η πρώτη δεκαετία του 80 στις πράξεις. Οι Φυλακές Ανήλικων, το νούμερο 1. Του Δαδύρα, Θεός χωρέστονα. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζεται. Μπορεί να μην θέλουν τα κανάλια να την παίξουν για κάποιο λόγο. Μπορεί να μην θέλουν, μπορεί οικονομικά η εταιρεία να μην τους δίνει αυτές. Δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ώρας, δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε εδώ την ωραία μας κουβέντα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, επανερχόμαστε παιδιά τη δεύτερη ώρα. Ράδιο Μάχη, μπες και πες, 2-10-7, ακούω τη φωνή σας μέσα, 2-10-7-10-8000. Πάμε στη δεύτερη ώρα, παιδιά. Ράδιο Μάχη, ελάτε να κουβεντιάσουμε όπως μου λέτε διάφορα πράγματα που πρωτακούγονται κιόλας και που είναι εμπειρία και για τους άλλους ανθρώπους, όπως αυτό που μου είπε πριν ο Θοδωρής, που έχουμε 5-6 συναδέλφους του ταξιτζίδες. Δύσκολη δουλειά και αυτή, παιδιά. Δύσκολη δουλειά. Έχουν κάτι στραβά εκεί πέρα που κάτι φορές οι κοινωνίες τους αλλάζουν τα φώτα. Δεν χαϊδέψουν τα αυτιά σε κάποιους που είναι λίγο στραβόξυλα, το παρακάνουν, αυτό δεν τους νοιάζει, που θα στα... Αλλά γενικά είναι επάγγελμα οι ταξιτζίδες που τους βγαίνει η Παναγία των ανθρώπων. Με τον κάθε τρελό, τον κάθε κύριο, τον κάθε σοβαρό, το κάθε βλάκα που μπορούν να τους αλλάξει τα φώτα και να τους αλλάξει την μια διαδρομή και να τους την κάνει μαύρη κάποιος. Ξέρετε πολύ καλά πως είναι δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με το κάθε καρυδιά σκαρίδι. Το σεβόμαστε αυτό και τους ευχόμαστε καλή δουλειά. Και έχω μάθει ότι μας ακούνε πάρα πολλοί ταξιτζίδες. Δεν το λέω για να τους κάνω ή τους είπα και εναντίον τους τώρα. Μας ακούνε πάρα πολλοί ταξιτζίδες. Έχω λόγο, μπήκε μια φίλη πρόσφατα σαν ταξί μέσα. Τι ακούτε, λέει. Το Κακλαμάνι εδώ, το Ράδιο Μάχη, λέει. Ακούμε συνέχεια όλες τις ώρες. Και όλες τις εκπομπές, όχι μόνο εμένα. Πολύ έκπληξη. Μπαίνει ένα βράδυ πιτσιρίκα η δική μου, η μικρούλα μου. Δημιουργήσα, μπαίνει πάλι με τη μανούλα της σε ένα ταξί και άκουγε εκπομπή. Να είστε καλά, γιατί είναι μεγάλη διαφήμιση και ταξιτζίδες να μας έχουν μέσα στο ραδιόφωνο τους. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, είμαι ο Μιχάλης από την Γλυφάδα.
2: Καλώς στο Μιχάλη από την Γλυφάδα. Έχει βγει, Μιχάλη μου, στην Γλυφάδα κανένα κροκόδιλος, τίποτε, κανένας φάλαινα, καρχαρίας?
3: Όχι, εγώ πηγαίνω στην ακτή, δεν κολυμπάω και ένας κάθομαι σε παγκάκι και βλέπω τη θάλασσα.
2: Ναι.
3: Το μήνα περίπου 20 μέρες.
2: Είδες τι?
3: 20 μέρες, εκεί που είναι η πλατεία Γλυφάδα,
2: ναι,
3: στην πρώτη μαρίνα.
2: Τι ήταν, η καρχαρίας?
3: Όχι, δεν συνέβη τίποτα, ούτε μέδουσα ούτε τίποτα.
2: Α.
3: Δηλαδή 20 μέρες, τις άλλες 10 που δεν πηγαίνω δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Ναι, βέβαια. Λέω μήπως πήγαινες και είδες τίποτα κανένα παράξενο εκεί.
3: Όχι, και προσκαλώ όποιος ακούει το ράδιο αυτό,
2: ναι,
3: και είναι και ψηφοφόρος του Βελόπουλου,
2: ναι,
3: και διαβάζει βιβλία, άμα θέλει να με επισκεφτεί, που λένε.
2: Να?
3: Να με επισκεφτεί στο Παγκάκι. Από 1-2 είμαι εγώ περίπου.
2: Α, πας και κάθεσαι.
3: Ναι, ναι.
2: Κάνεις και μπάνιο, Μιχάλη, ή πας μόνο βόλτα?
3: Κάθομαι, αλλά επειδή έχει ήλιο, έχω ομπρέλα μαζί μου, μια φορητή αλαφρή ομπρέλα, και έτσι ο ήλιος δεν με πειράζει.
2: Λοιπόν, να σου πω, ρε Μιχάλη.
3: Ναι.
2: Να κάνεις όμως, να εκμεταλλεύεσαι το μπάνιο, ρε Μιχάλη.
3: Πριν 4 χρόνια έκανα μπάνιο και μετά σταμάτησα. Μπορεί να ξανακάνω, να ξαναρχίσω. Μπορεί να ξαναρχίσω.
2: Να κάνεις, γιατί κάνει καλό το ιόδιο και μόνο σου θωρακίζει το σώμα από το χειμώνα, από τις γρίπες, Μιχάλη.
3: Σωστό.
2: Και ας μην κάνεις πολύ μπάνιο, τα χεράκια, μπες λίγο εκεί και μόνο το ιόδιο πάει πάνω, σε θωρακίζει.
3: Εγώ συμφωνώ.
2: Και ο ήλιος, και ο ήλιος, σωστά.
3: Επειδή εγώ δεν τρώω κρέας,
2: ναι,
3: έχω να κάνω γρήπη, δεν θυμάμαι βέβαια, αλλά περίπου 25 χρόνια.
2: Μπράβο, ρε θηρίο.
3: Εμείς δεν περπατώμε κρέας. Γιατί δεν περπατώμε κρέας?
2: Ναι.
3: Τα σαρκοφάγα,
2: ναι,
3: ο πεπτικός σωλήνας είναι περίπου 3 φορές το μήκος του σώματος. Του ανθρώπου είναι αντί 3 είναι 8 με 9.
2: Ναι.
3: Γιατί είμαστε κάπου φυκτοφάγοι.
2: Ναι.
3: Και γι' αυτό δεν αρρωσταίνω εγώ. Και όταν λίγο, ας τα πούμε, με ζαλίζω, δηλαδή με λίγο προδιάθετος για αρρωστιά, ας τα πούμε, δεν σου είπα, δεν έχω χρόνια να αρρωστήσω, τι κάνω. Δεν τρώω φαΐ για 4 ώρες, μπορεί και εκεί και παραπάνω. Και όταν φάω, τρώω αλαφρά, δηλαδή φρούτα και λαχανικά.
2: Μπράβο. Και κρέας ποτέ, κρέας ποτέ.
3: Το κρέας είναι το 1900 και δεν τρώω.
2: Έλα εσύ.
3: Και όποιος με ακούει, αν ήταν το ράδιο Υγεία Οικολογία πριν 25 χρόνια περίπου,
2: ναι,
3: να με δει στην πλατεία εκεί, στην πρώτη μαρίνα.
2: Πρωτεΐνες και τέτοια, τι πώς αντικαταστείς ρε Μιχάλη?
3: Πρωτεΐνες τρώω την εβδομάδα 4 ή 5 πιάτα όσπρια.
2: Μπράβο ρε Θηρίο.
3: Στα όσπρια εγώ.
2: Τα όσπρια τώρα μιλάμε για φακές και τα διάφορα φασόλια.
3: Έχω φακές, φασόλια, μαυρομάτικα, μπαρμπούνια.
2: Μπαρμπουνάκια, τα μαυρομάτα.
3: Ναι, μπαρμπούνια έτσι λέγονται. Και μαυρομάτικα το τρώω. Το τρώω και γίγαντες. Τρώω και άστρα μικρά φασόλια. Βέβαια δεν τρώω τα τρόσχετα, αλλά τρώω μαζί με κολοκύθια, με κάτι άλλο λαχανικό.
2: Ναι, ναι, ναι, φυτικά διάφορα.
3: Γιατί τα λαχανικά με κάνουν να ναι, μην έχω δυσκολία.
2: Ωραία Μιχάλη, κάτι άλλο να μας πεις?
3: Θα μιλήσω μια-δύο γραμμές. Η αστυνομία χτύπησε κάποιον. Εγώ είμαι της άποψής μου που πρέπει η αστυνομία να έχει πλαστικές σφαίρες και αυτοί οι παράνομοι, δηλαδή, να μην σου χτυπάει με το μολύβι, αλλά με την πλαστική που δεν τραυματίζεται.
2: Ναι.
3: Τώρα πώς θα γίνει αυτό, αυτοί ξέρουν καλύτερα από μένα.
2: Βέβαια.
3: Εγώ αυτός που το χτυπήσανε, εγώ δεν ήθελα να το χτυπήσουν, αλλά του κάνανε τον...
2: Πότε το περίμενε Μιχάλη μου, λες κάτι ειδικό, πότε το ποιον χτυπήσανε?
3: Χτυπήσανε ένα νέο 20 χρονών.
2: Πού?
3: Το βράδυ, η ώρα 2 περίπου.
2: Ναι.
3: Επειδή του είπα να σταματήσει, αυτός αντί να σταματήσει, τους εμβόλησε. Εμβόλησε
2: τα περιπολικά.
3: Και καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτοί θυμόζανε με το δίκιο τους.
2: Φυσικά δεν κατάλαβα. Δηλαδή, καλά, έχουμε δει πώς είναι. Δεν τους νοιάζει να τα σκοτώσουν και κανένα αστυνομικό. Κάποιο.
3: Μπράβο, δηλαδή θα να χτυπήσουν τον αστυνομικό. Αν ήταν πλαστική σφαίρα, νομίζω δεν σκοτώνει. Τι, δεν ξέρω εγώ.
2: Περίμενε, αυτό περιστατικό το ξέρει μόνο εσύ ή το πάνε τηλεοράσεις απόψε?
3: Το είπε τηλεοράσεις η ώρα 8.
2: Ωραία, δεν έβλεπα ειδήσεις. Πες μου κάτι. Και τι του κάνανε αυτού?
3: Του
2: ρίξανε καμία?
3: Τον πυροβολήσανε και πήγε στο νοσοκομείο αυτός. Ο νεαρός.
2: Ναι. Κοίταξε, γιατί... αστυνομία είναι αστυνομία, εντάξει. Δεν βλέπω το λόγο να με σταματάει κάποιος να μην σταματάς άμα είσαι εντάξει.
3: Μπράβο, αυτοί αντί να σταματήσουν...
2: θέλω να κάνω τους πονηρούς. Πού έγινε αυτό?
3: Δεν θυμάμαι ακριβώς πού έγινε.
2: Για να δω τι παιδάκια θα ήταν.
3: Ένα παιδί ήταν αυτό.
2: Ναι, τι παιδάκια, καταλαβαίνεις
3: ειρωνικά τώρα. Αστυνομική. Είναι ναι, που δυστυχώς το χτυπήσανε για να τον εφηβήσουνε, αλλά δυστυχώς η σφαίρα αντανακλάστηκε, δεν ξέρω πώς ακριβώς,
2: ναι,
3: και τον χτύπησε.
2: Ναι. Δεν το ξέρα Μιχάλη μου, γιατί ήμουν έξω, δεν βλέπω ειδήσεις την ώρα που έχω την ατυχία να μην είμαι γνώστης πολλών πραγμάτων, την ώρα που είμαι στον δρόμο για να πάω προς την εκπομπή, είναι την ώρα εκείνη που δεν βλέπω ειδήσεις των 8.
3: Είναι επικίνδυνο να βλέπεις να οδηγείς και να βλέπεις ή να ακούς.
2: Ωραία. Μιχάλη,
3: ναι, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ
2: Μιχάλη μου. Να πάω σε επόμενη γραμμή. Περιμένετε, το ξέρω τώρα, γίνεται 5 γραμμές. Κάποια στιγμή δεν είχα μία, τώρα γίνονται 15. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια σου, Λελιάκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σου.
4: Ο Σπύρος είμαι, Βίλιο, δικά.
2: Έλα, Σπύρο.
4: Τώρα πήρα.
2: Άκουσες ένα συνάδελφος τι μας είπε?
4: Ναι, τα άκουσα το συνάδελφο τι είπε και ο συνάδελφος έχει απόλυτο δίκιο.
2: Βέβαια.
4: Η επιβίβαση δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών θέλουν συνοδεία.
2: Σωστό.
4: Αυτά τα προβλήματα η ελληνική αστυνομία του κ. Χρυσοχοίδη θα πρέπει να τα αντιληφθεί πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά βανάκια μεταφοράς ανθρώπων.
2: Σωστό.
4: Με προβλήματα. Ούτε κάτι ηλία δεν άκουσα.
2: Σωστό, Σπύρο, λέω. Καλά, λες, έρπει να υπάρχει. Πώς θα πάρεις ένα μεθυσμένο ή βαρεμένο ή με ναρκωτικά.
4: Διότι ηλία, εγώ θα σου πω κάτι. Η ώρα ήταν 4.30 το πρωί, η οποία είναι η νυχτερινή χρέωση.
2: Ναι.
4: Η επιβίβαση έγινε από κομμάτι της παραλιακής.
2: Ναι.
4: Για να ανέβεις επάνω στους Σαχαρνές, το ρολόι θα γράψει αρκετά λεφτά.
2: Ναι.
4: Αν αυτό που είναι υπό την υπήρη αλκοόλ και έχει και τη ζωχάδα του που του πήραν το αυτοκίνητο και έχει φάει το πρόστιμο, σου φέρει το μπουκάλι τη μπύρα στο κεφάλι και σε γεμίσει αίματα, να έρθει τότε πάνω στη φύλακα που έδωσε την εντολή τη επιβίβαση. Λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα, διότι σωστά. Εγώ έχω δεχτεί επιθέσει μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι.
2: Σωστά.
4: Εγώ έχω δεχτεί να σκοτωθώ στο αυτοκίνητο με πελάτε. Εμένα μου τραβήξαν όπλο. Τέλο πάντων, δεν θέλω τι προκειμένε. Αυτό το θέμα, το άλλο που είπε ο φίλο μα ο Μιχάλη, ναι. Έγινε στο Άργο.
2: Ναι.
4: Αυτό ήταν ένα νεαρό τώρα ο οποίο ήθελε να διαφύγει του ελέγχου της αστυνομίας.
2: Ναι.
4: Αλλά τι γίνεται, ρε Σιλία, εγώ θα ακουστώ τώρα, θα πει, τώρα μιλάει τώρα ο Ταρίφας που δεν έχει ιδέα από αστυνομίες. Λοιπόν, έκει ρίζε, χαλαρώστε όλοι οι ένστολοι που ακούτε και ακούστε ένα πράγμα. Όταν πάτε να συλλάβετε έναν άνθρωπο, αν δεν έχετε πόδια να τον φτάσετε, διότι αυτός έφυγε με τα πόδια και έτρεχε.
2: Αχα.
4: Και πήγε να σκαρφαλώσει μία μάντρα. Δεν βγάζεις τα όπλα να σημαδεύσεις άνθρωπο επειδή δεν μπορεί να τον πιάσεις. Ή θα πρέπει να έχετε, όπως είπε ο φίλος μας ο Μιχάλης, πλαστικές σφαίρες και δείτε του να τον τραυματίσουν με πλαστικές σφαίρες που δεν σκοτώνουν, ή να επιτραπεί από τη δικαστική εξουσία τον Τέιζερ. Τον Τέιζερ που έχουν αστυνομικοί σε όλη την Ευρώπη.
2: Καλά λες.
4: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Έχετε πόδια να τρέξετε. Έχετε πνευμόνια να συλλάβετε. Σας έβγαλε όπλο, σας σημάδευσε. Από ό,τι είπε ένα άλλο γεωγραφικό πρακτορείο που άκουγα,
2: ναι.
4: Είχε μέσα στο αυτοκίνητό του αεροβόλο όπλο.
2: Οκ,
4: okay, του βρήκαν αεροβόλο όπλο. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν το καλύτερο παιδί, διότι γιατί επιτέθηκε
2: για να φύγει κιόλας, για να εγκαταλείψει και να φύγει, κάτι συνέβαινε.
4: Σίγουρα, γιατί κινήθηκε να τους χτυπήσει τους αστυνομικούς με το αυτοκίνητο. Αυτό είναι κακούργημα.
2: Έτσι.
4: Κανείς δεν λέει όχι. Δεν μπορείς όμως να σημαδεύεις άνθρωπο, εάν δεν σε έχει σημαδεύσει, εδώ η νομοθεσία είναι σε σημαδεύει και δεν ρίχνεις. Σε αυτό οι αστυνομικοί έχουν δίκιο. Είναι τα χέρια τους δεμένα. Δηλαδή πρέπει πρώτα να σου ρίξει και μετά να απαντήσεις. Και πάλι θα περάσεις ΕΔΕ, θα περάσεις των ιστορικών υποθέσεων και θα κρίνουνε. Εγώ δεν είμαι ενάντια της αστυνομίας. Εγώ ξέρεις πολύ καλά, έχω κάνει τα καρδιά μου 4 φορές τα νιάτα μου να μπω στην αστυνομία. Εγώ λατρεύω την αστυνομία γιατί ήταν ο πατέρας μου, ο παππούς μου στη χωροφυλακή. Και ήμουνα και τέλος πάντων τι ήμουνα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν το περιστατικό. Και πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν.
2: Καλά, λες, να σου πω κάτι. Ρε Σπύρο, επειδή πήρε μια ωραία λύση. Γιατί
4: ναι.
2: Δεν έχουν, ρε παιδί μου, να το χτυπάει με, όπως λες, με το, αυτό το.
4: Με τον Τέιζερ.
2: Ναι.
4: Διότι λέει ότι υπάρχουν περίπτωση άνθρωποι λέει, που έχουν χειρουργηθεί λέει, και έχουν πάνω τους βηματοδότη επινεδωτή να πεθάνουν. Καλά, λέω. Εσείς πιστεύετε ότι αν υπάρχει άνθρωπος που είναι άρρωστος.
2: Θα κάνει τρελά.
4: Να κάνει και τρελά πράγματα.
2: Σωστό. Σωστό.
4: Ήμαρτον. Για να κάνεις τέτοιες μαγκές, είσαι νέος ή στην ηλικία μου 50 και υγιής και καρδαμωμένος και το παίζεις μάγκας και τσαβουκάς.
2: Σωστό. Και δεν μου λες,
4: ένα
2: σπορ, Σπύρο μου, γιατί
4: ναι.
2: Στην Ευρώπη αυτοί που έχουν αυτά εκεί πέρα
4: ναι.
2: Δεν σκέφτονται για την υγεία του κοσμάκι.
4: Μα τι λες τώρα, στην Κορέα καταρχήν, η αστυνομία της Κορέας, χώρα που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί βλέπω κορεάτικα έργα με τις κόρες μου, οι αστυνομικοί, εκτός από τις ειδικές ομάδες αστυνομίας, όλοι είναι με ντέιζερ και με ρόπαλα πισόμενα. Ακόμα και οι μπόμπος στην Αγγλία δεν προχωρούν. Αλλά εγώ δεν θέλω να σταματήσουν οι αστυνομικοί να προχωρούν. Εγώ δεν είμαι της νοοτροπίας. Εγώ είμαι της νοοτροπίας πιας. Θα πρέπει πραγματικά να υπάρχουν ψυχολόγοι και ψυχίατροι που όταν πάει κάποιος στην αστυνομία να προσμηθεί, να είναι σώστας φρένας, διότι δεν του δίνεις κανενός το χέρι ένα USB 9 να κυκλοφορεί και να το παίζει cowboys. Πριν από 1,5-2 χρόνια στους Αγίους Αναργύρους στην γειτονιά σου,
2: mm-hmm.
4: Για στις φύλακες της άμεσο δράσης, ανταποδώσανε πειρά σε έναν πάρα πολύ επικίνδυνο εγκληματία Αλβανό και τον εκτελέσανε στην Οφόρο Δημοκρατίας. Ποιος είπε κουβέντα για αυτούς τους αστυφύλακες που φάγανε σφαίρες οι αστυνομικοί και είχε ψυχραιμία ο οδηγός και ανταπέδωσε τα πειρά και τον εκτέλεσε. το λέω και χωρατρικιάσει. Και βέβαια είμαι μαζί με την αστυνομία. Είναι υπέρ με την αστυνομία.
2: Σωστά.
4: Δεν επιτρέπεται όμως να σημαδεύει σαν όπλο για να συλλάβει.
2: Ναι.
4: Είναι ντροπή. Εγώ το λέω κατηγορηματικά. Και ξέρω τι θα πούνε τώρα. Άσε ρε τα ρήφα τα ψόφια τώρα, ξέρεις εσύ. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω.
2: Όχι, γιατί είσαι ακριβοδίκιο. Άκουσε με Σπύρο. Αυτά που λες, τα σέβομαι κι εγώ. Είσαι ακριβοδίκιο σε αυτό που λες. Δεν λες εναντίον της αστυνομίας.
4: Εγώ να πέσω στη φωτιά, να μπούμε μπροστά του στη φύλακα και θα βοηθήσω αν χρειαστεί. Εγώ να πέσω μπροστά σε φωτιές που έχω κάνει. Τι έχω κάνει. Είσαι από τη Λευκάδα. Ένα χωριό πριν το να σα πω, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Άπαξε φωτιά και μπήκαμε και το σώσαμε. Πολίτες ήμασταν. Και πετάχτηκαμε και φωνάζαμε. Τρέχτε να σώσετε τον κόσμο. Τους βγάλαμε από μέσα. Μπήκα στη φωτιά μπροστά, κόντες να πεθάνω, να πούμε. Δεν φοβάμαι, ρε Σπύρο.
2: Έχεις καρδιά, είσαι δυνατό παιδί. Σε ξέρω, ρε Σπύρο. Άσε.
4: Σας αγαπώ.
2: Μη μου λες τίποτα. Καλό βράδυ. Είναι εκλεκτός ο Σπύρος. Το ξέρω. Και ένα βράδυ ο Σπύρος μου λέει: δεν έχεις αυτοκίνητο. Ήταν η πώς τη λένε, η. Έκανε, μου ήταν έκπληξη και το βράδυ ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, να είσαι καλά Σπύρο. Και ξέρω που ακριβοδίκια πώς μιλάς και πώς... Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας κύριε Ηλία.
2: Καλώς τον Μπαρμπακώστα.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Την έφτασε στο κατακόρυφο. Μπαίνουν αξιόλογοι άνθρωποι και νέοι και γέροι. Αλλά χρειάζεται και κανένα γέρο στην εκπομπή. Κύριε Ηλία.
2: Έλα.
5: Απαντώ στο Σπύρο,
2: ναι.
5: Στο Σπύρο το φίλο σου απαντώ και του λέω Σπύρο,
2: ναι.
5: Όταν σου κάνει ο αστυνομικό σινιάλο για να σταματήσεις, είσαι υποχρεωμένος να σταματήσεις.
2: Σωστό.
5: Δεν πας να βολήσεις το αυτοκίνητο να το σκοτώσεις.
2: Σωστό.
5: Και αν ήταν στην Αμερική θα τράβαγε το πιστόλι και θα το σκότωνε επί τόπου.
2: Θα τον είχαν πυροβολήσει, ναι.
5: Θα το σκότωνε επί τόπου. Λυπάμαι για το παιδί γιατί ήταν 28 χρονών παιδί και μάλλον θα πεθάνει. Μακάρι να ζήσει, αλλά θα πεθάνει.
2: Α, είναι τόσο κρίσιμα.
5: Είναι βεβαίως κρίσιμα, είναι, αλλά πήγε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα των αστυνομικών. Δύο, όχι ένα, και τρομοκρατηθήκαν οι αστυνομικοί και πυροβολήσανε. Όταν σου κάνεις τι σήμα ο αστυνομικός, είσαι υποχρεωμένος να σταματήσεις.
2: Και όχι να εμβολήσεις.
5: Και όχι να τραβήξει, να μην περιμένει ο αστυνομικός να τραβήξει ο κάθε αλήτης στο πιστόλι να πυροβολήσει τον αστυνομικό.
2: Σωστό.
5: Να το σκοτώσει ο αστυνομικός πριν τραβήξει ο αλήτης το πιστόλι.
2: Και αν τους, δεν μου λες, Μπαρακώστα, και αν με τον εμβολισμό σκότωνε καν αστυνομικό.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί να μην το πάμε έτσι το θέμα, αλλά να το πάμε όπως το πήγε ο Σπύρος.
2: Όχι, δεν είπε ο Σπύρος, κοίτα ο Σπύρος τι είπε. Ο Σπύρος είπε, ήταν τελείως πολύ ακριβό δίκιο 50-50. Εννοείται ότι εάν είχαν ένα άλλο όπλο να τον ακινητοποιούσανε, ακόμη καλύτερο να μην τους ξέφευγε.
5: Καλύτερα ήταν αυτό, αλλά αυτή την ώρα δεν μπορεί να σκεφτεί καθένας όπως και τον.
2: Ναι, και δεν έχει λοιπόν, το όπλο αυτό, δεν έχει αυτό, ναι, να το χτυπήσει με ηλεκτρικό.
5: Για να μην σου τρώω τζάμπα τώρα την
2: δεν
5: ώρα.
2: Δεν μου τρώσει το χρόνο, πες μου.
5: Εσύ. Μετά από 70 χρόνια όταν θα πας στον Άγιο Πέτρο θα σε πάει σε καλή θέση.
2: Γιατί?
5: Γιατί ανέχεσαι εμένα και το Μιχάλη από τη Γλυφάδα. αφού ανέχεσαι εμένα στην εκπομπή και το Μιχάλη από τη Γλυφάδα, μετά από 70 χρόνια ο Άγιος Πέτρος θα σου πει περάστε.
2: Άσε με, τι 70 χρόνια, μάνα με έφυγε ξαφνικά, άσε με. Όταν ήμουν 65 έλεγα όχ. Λες επειδή είμαι αντίγραφο της μάνας μου να φύγω και είχα γωνία εκείνη τη χρονιά. Αφού τη σκαπουλάρισα εκεί, προχωράμε, Μπαρμπακώστα.
5: Άκουσε με τι θα σου πω.
2: Εσύ είσαι ο μασκότης της εκπομπής.
5: Έχω αγωνία να ακούσω ένα ειδονάκι που βγήκε στην εκπομπή πριν από ένα μήνα και είπε καλησπέρα σας κύριε Κακλαμάνη. Έχω τη φωνούλα της στα αυτιά μου. Θέλω να βγει να την ακούσω.
2: Να σε καλά.
5: Λοιπόν.
2: Να είσαι καλά, τη στόχο πει.
5: Προχτές ήταν πριν λίγων ημερών ήταν η μέρα κατά του καπνίσματος.
2: Ναι.
5: Παγκοσμίως η μέρα κατά του καπνίσματος πριν λίγων ημερών.
2: Ναι.
5: Και βγήκε κάποια επιστήμον κυρία εδώ από την Ελλάδα,
2: ναι,
5: όταν είχαν αυτή την εκπομπή και είπε είναι πιο εθιστική η νικοτίνη από την κοκαΐνη. Στους καπνιστές απευθύνομαι τώρα.
2: Να μου το πεις δε πλή φορά αυτό, γιατί είμαι και εγώ αντικαπνιστής και μου αρέσει αυτό το σχολείο που κάνεις.
5: Λοιπόν,
2: η νικοτίνη
5: είναι
2: πιο εθιστική.
5: Πιο εθιστική από την κοκαΐνη.
2: Μάλιστα.
5: Δηλαδή όποιος καπνίζει τσιγάρο,
2: δεν κόβει εύκολα. Σωστά.
5: Δεν μπορεί να το κόψει εύκολα.
2: Σωστά.
5: Κατάλαβες τι γίνεται. Και απευθύνομαι στα μικρά τα παιδιά των 16-18 που φουμάρουν συνέχεια. Μάγκας είναι αυτός που δεν καπνίζει, που δεν πέφτει σαν ναρκωτικά.
2: Σωστά.
5: Κορόιδο είναι αυτός που χαλάει την υγεία του.
2: Σωστό. Και σε ευχαριστούμε για τη συμβουλή με την εμπειρία σου.
5: Πρέπει να βγαίνει και κανένας γέρος όταν κοντεύει τα 100.
2: Εσύ είσαι παιδί μου, είσαι T97, δεν σε πιστεύω. Άσε με.
5: Βγήκε και ένας εχθές, ένας άνθρωπος, 95 χρονών.
2: Και έχεις και φρέσκο μυαλό κι εσύ, και έχεις και φρέσκο μυαλό.
5: Τι φρέσκο μυαλό πάει τώρα.
2: Άκου που σου λέω εγώ, ξέρω, λοιπόν, ξέρεις τι λες και ξέρεις τι σχόλια κάνεις.
5: Χαιρετισμού σε όλους.
2: Να σε καλά, Παρακώστα μου, σε ευχαριστώ. Και τη μικρή μου είπε στη Δημιλίτσα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Μου έκανε έκπληξη ένα βράδυ. Ναι, μου λέει κύριε Κακλαμάνη, και ούτε καν μου είπε πατέρα. Και μετά μου είπε. Λοιπόν, να σε καλά. Και πέρα τον Μπαρμπακώστα, έχουμε και ένα άλλο 97 χρονό, το κύριο Μάνο, έτσι. Δεν τις ξεχνάμε. Δύο 97 χρονό, τις έχουμε τιμή σένα και στην εκπομπή. Πάμε στη γραμμή. Δεν πειράζει. Ας ξαναπάρουν, παιδιά. Δεν μπορώ να κλείσω κάποιον που μιλάει. Το καταλαβαίνω, σέβομαι. Δεν θέλω να περιμένουν, αλλά όταν μιλούσε κάποιο από αυτού που έκλεισε, θα τον περίμενε ο Μπαρμπακώστας. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Σου κάνει αστυνομία. Αυτό έλειπε να πάει να εμβολήσει το 100. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εύχομαι αυτός ο άνθρωπος που ήταν, που έκανε αυτή την κίνηση, να μην χαθεί σαν ζωή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά είμαστε φυσικά και όχι με το παράνομο. Δεν το συζητάω να μου κάνει αστυνομία έτσι και να την κάνω. Πάει να πει ότι κάτι κρύβει. Πάει να πει ότι κάτι έχω. Με συγχωρείς. Τι δεν ασφερθεί η αστυνομία. Σαν βουτυρόπεδο. Κι αν τους έπεφτε πάνω και σκότωνε τον οδηγό ή τον συνοδηγό ή κάποιον αστυνομικό, τι θα λέγανε τότε. Και τα τους βλάκες. Ακούστε τώρα μια υποκρισία που έχουμε. Δεν είμαι κοντρό. Ούτε χαϊδεύω τα αυτιά, ούτε του Σπύρου, ούτε του Μπαρμπακώστα. Και με τους δύο συμφωνώ. Γιατί και οι δύο είχαν τίμια φωνή. Αλλά εάν κάποιος πέσει πάνω και σκοτώσει ένα αστυνομικό, ξαναπούνε, ρε τρουβλάκης αστυνομικούς, ρε, δεν λάβαν τα μέτρα που ερχόταν πάνω τους. Άρα όχι σε κάποιον που είναι παράνομος και πάει να κάνει κάποιον με τον αστυνομικό. Τελείωσε. Άλλο αν μπορεί και αν έχουν τα μέσα οι άνθρωποι αστυνομικοί να αντιμετωπίσουν ακόμη και με το ηλεκτρικό αυτό που λέμε. Και λέμε στο εξωτερικό, παπ, του λένε το αλνό, βγάλει το χατζάρι, κουνιέται το χατζάρι, κουνιέται, κάνει πως ξέρει καράτε. Έχουμε δει κάτι τέτοια βίντεο, ρεαλιστικά και όχι παραμύθια σε έργα. Παπ, του ρίχνει μία τωρινικά το ηλεκτρικό. Καλά του κάνει. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Μάνος.
2: Έλα κύριε Μάνο, μόλις έφερα κουβέντα, ο 97 ρις και εσύ, ε.
6: Ναι, το άκουσα.
2: Ωραία, να σε καλά.
6: Στον κύριο Κώστα, ναι.
2: Να σε καλά, είπα και τον κύριο Μάνο, είναι τα μικρά μας τα παιδιά.
6: Να διορθώσω και μια είδηση. Αυτός που σκοτώσε το, που πυροβολήσανε στο Άργος,
2: ναι,
6: είναι υπήκοος Ρωσίας. Και είναι καταγραμμένος για ναρκωτικά και τέτοια ήταν. Στο κεφάλι τον χτύπησαν με τη σφαίρα.
2: Ναι.
6: Στο κεφάλι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, δηλαδή δεν τη βγάζει. Είναι, λέει, κλινικά νεκρός.
2: Τι λέει, ρε παιδί μου.
6: Η πρώτη αυτή.
2: Κρίμα, τι ηλικία ήταν, κύριε Μάνο?
6: 20 χρονών ήταν.
2: Ωραία, που κι αυτό τι παρανομία. Τόσο
6: το
2: πολύ.
6: Σε 2-3 ειδήσει το άκουσα και σε ραδιόφωνο χτες το βράδυ, πολύ αργά.
2: Ναι.
6: Και στην τηλεόραση.
2: Ναι.
6: Διασταύρωσα δηλαδή τις πληροφορίες.
2: Ναι, σωστά.
6: Επίσης, για το Γερμανό,
2: ναι,
6: επειδή με τη δουλειά σε εγώ ηλεκτρονικός ήμουνα,
2: ναι,
6: ο Γερμανός άρχισε με μπαταρίες στην πλατεία Κλαθμού σε ένα μικρό μαγαζάκι είχε, και ύστερα λόγω των τηλεοράσεων αναπτυχθήκαν πολλοί μπαταρίες και ξεκίνησε σιγά σιγά και έγινε ο Μέγας και πολλοί Γερμανός με τα πολλά καταστήματα.
2: Ναι.
6: Και τα χρυσοπούλησε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή τον βοήθησε και η τύχη και έγινε πλούσιος.
2: Ναι, και ξέρεις κάτι, μπορεί χωρίς να υποτιμώ καθόλου την προς Θεού, την προσφορά του κάποιου καταστημάτων. Μπορεί και να κάνανε και καλή δουλειά και απλώθηκε η φήμη του και έκανε δουλειά οι άνθρωποι.
6: Πέρα από όλο το Γερμανό, εκεί πηγαίναμε όλοι για μπαταρίες.
2: Ε, τι, δεν θα πω εναντίον κάποιες εταιρείες τις οποίες...
6: τηλέφωνα και εκεί πήρε πολύ απάνω του με τα κινητά τηλέφωνα.
2: Γινόταν γαμός, γαμός, ναι, ναι.
6: Έκανε την... μετά καλά και λες. Τον αγόρασε η Κοσμοτέ μετά. Ναι, ήταν έξυπνος άνθρωπος, είχε ανοίξει πολλά μαγαζιά. Ναι. 1000 μαγαζιά είχε ανοίξει.
2: Πόσα?
6: 1000.
2: Τι λες μου.
6: Και τα χρησιμοποιούσε, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια πήρε. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό πήρε.
2: 1000 μαγαζιά, 1000 Γερμανών.
6: Ναι, ναι, ναι. Όπου πήγαινε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, Γερμανός, Γερμανός, Γερμανός.
2: Ναι, ναι.
6: Κάθε γωνία.
2: Ναι.
6: Παλιώσια, γιατί εμείς αγοράμε πολλές μπαταρίες για τις τηλεοράσεις. Χαλούσε η μπαταρία που ήταν στη μνήμη του της τηλεοράσεως.
2: Ναι.
6: Και είχε μόνο ο Γερμανός τέτοιες μπαταρίες.
2: Ναι.
6: Οι οποίες ήταν μικρές στρογγυλές και είχαν κάλλη μια σημοκόλληση, μια κόλληση ειδική.
2: Ναι.
6: Η οποία δεν μπορούσε να τη βρεις πουθενά άλλου, μόνο στο Γερμανό.
2: Για να μου λες το, επειδή ξέρεις και πάνω στη δουλειά αυτή, σέβομαι τη γνώμη σου περισσότερο, ναι.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Κύριε Μάνο.
6: Όσο για τη Βραζιλία, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
2: Ναι, και εγώ γιατί είμαι Βραζιλό μεταξύ μας τώρα, είμαι το λέω.
6: Βραζιλία, ναι, και χάσαμε.
2: Και ας μην παίξαμε καθόλου, μην πω τίποτα, δεν παίξαμε τίποτα.
6: Και το άλλο θαύμα και στα Αργεντινής εχθές, από το 80 μέχρι το 90, έβαλε 3 γκολ.
2: Δεν το είδα αυτό και ήθελα να ξανανάξει και μπράβο της, αν έκανε τέτοια ανατροπή, άξια η Αργεντινή.
6: Τρομερή ανατροπή, αλλά όπως η Αίγυπτος όμως παραπονιέται ότι δεν της έδωσε ένα μπέναλτι εκεί την ώρα.
2: Ναι.
6: Και πράγματι ήταν ένα μπέναλτι και ένα γκολ που έβαλε το ακυρώσανε.
2: Ναι.
6: Δηλαδή αν γινόταν 3-0 από 2-0 που κέρδιζε, δεν μπορούσε η Αργεντινή.
2: Δεν το ξέρω αυτό και θέλω να δω τον αγώνα έστω και από επανάληψη.
6: Και παραπονιούνται οι Αιγυπτιώτες ότι τους αδικήσανε.
2: Πάντως αν προσέξεις κύριε Μάνο κάτι και κλείνουμε σε αυτό... Βγήκανε κάτι ομαδάρες έξω από, δεν λέω μεροληπτικά, κάτι παίζονταν με κάτι πέναλτι και παράξενα μαρκαρίσματα σκληρά και τέτοια. Βγήκανε έξω ομάδες καλές.
6: Ναι, ναι, ναι, γεγονός, γεγονός.
2: Και μείνανε κάτι άλλες μέσα, γεγονός, σαν να ευνοηθήκαν εδώ της Ευρώπης.
6: Εγώ ξενυχτάω και τα παρακολουθώ όλα.
2: Καλά κάνεις, θέλω να δω, θέλω να δω πότε θα παιχτεί η επανάληψη της... Γιατί έκανα εκπομπή και την ώρα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Ναι,
6: ναι, ναι,
2: θα το δω.
6: Ναι, ναι. Εγώ την άφησα την εκπομπή σας και μετά άφησα τους αγώνες όλους. Επειδή σου είπα ότι έχω παίξει τερματοφύλακα στο Αθηναϊκό.
2: Ναι, ναι.
6: Τα ξέρω από μέσα όλα αυτά και επειδή έχω κάνει και στη Βραζιλία, ξέρω πιο καλά το ποδόσφαιρο.
2: Μεγάλο ποδόσφαιρο. Αυτή κάποτε ήταν η μέτρη της μπάλας, τώρα δεν ξέρω ποιο.
6: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα σκιά του εαυτού τους.
2: Βέβαια, βέβαια.
6: Η Βραζιλία αυτή είναι. Σερνόταν όλοι.
2: Καλά λες, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Μάνο.
6: Παρακαλώ,
2: καλό σου βράδυ. Μας πήρανε δύο Μπαρμπακώστας, ο θρυλικός στυλοβάτης της εκπομπής ο Μπαρμπακώστας και μετά ο κύριος Μάνος που αργότερα μπήκε στο χορό. Σας σέβομαι εσάς και για την ηλικία. Αλλά και τη μεστότητα που λέτε. Που λέει ο Μπαρμπακώστας το κάνει και αυτοσαρκάζεται. Γιατί έξυπνοι άνθρωποι αυτοσαρκάζονται. Λέει, ακούς και ένα γέρο. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι. Μακάρι τα πιο μικρά μυαλά να είχαν την εμπειρία των δικών σας και τα μυαλών. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Ο Πέτρος είμαι, Ηλία.
2: Πέτρος.
7: Ναι, ναι, από Αναγιώσια.
2: Να είσαι καλά, Πέτρο.
7: Άκουσα και πολλούς τηλεθεατές που λέγανε για το παιδί που με τους αστυνομικούς που έγινε στο Άργος.
2: Ναι, ναι.
7: Θέλω να πω ότι ναι μεν οι αστυνομικοί φταίνε για μένα και φταίνε για ποιο λόγο φταίνε.
2: Ναι.
7: Ναι μεν το παιδί εντάξει πήγαινε εμβολήσει να κάνει τι έκανε.
2: Ναι.
7: Μετά όμως κατέβηκε από το αυτοκίνητο, δεν ξέρω γιατί, μπορεί να ήταν από πήρα ναρκωτικών, μπορεί να ήταν μεθυσμένος, μπορεί να ήταν τι ήταν. Και... έτρεχε με τα πόδια να ξεφύγει μετά. Λοιπόν, πήγε να πηδήξει μια μάντρα για να τους ξεφύγει. Οι αστυνομικοί όμως τον πυροβολήσαν το παιδί στο κεφάλι. Μπορούσαν να το χτυπήσουν, να πούμε, η απόσταση δεν ήταν τόσο μακριά. Ήταν κοντά. Ήταν σε απόσταση πολύ σε αστυνομική. Από ό,τι είπαν στην τηλεόραση και το είδα. Και βγήκε και ο Παλάσκας, ο πρόεδρος των αστυνομικών, και είπε να πούμε ότι οι αστυνομικοί φταίνε. Το είπε ο ίδιος.
2: Ναι, ρε Πέτρο, να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Ναι, σε μια συμπλοκή πυροβολής. Ναι. Μπορεί να σημαδεύει πόδι και φύγει σφαίρα και πάει κεφάλι. Δεν θέλω να δικαιολογήσω αστυνομικούς ανθρώπους, αλλά τι. Εκείνη την ώρα, πάνω σε αυτή την που η αδρεναλίνη γίνεται χαμός, λες και σημαδέψανε και λέγανε κεφάλι, μπορεί να σημαδεύανε πόδι και τους βγήκε εκεί. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
7: Ήταν να δεις, όταν είσαι σε μια απόσταση αυτή, οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι, έτσι. Και σε πολλές και σε όλα. Λοιπόν, όταν να πούμε κυνηγάνε έναν ύποπτο, έτσι, ένα παράνομο πες τώρα, παιδί μου, όπως θέλει ο καθένας να το κλάβει και να το πει, να πούμε. Δεν μπορούσαμε, ξέρω εγώ, να τον χτυπήσουμε σε σημείο το οποίο να πούμε να τον ακινητοποιήσουμε.
2: Όχι Πέτρο, δεν δικαιολογώ τους αστυνομικούς, σου μιλάω ειλικρινά τώρα, αλλά δικαιολογώ τη λογική. Όταν κυνηγάνε, έχουν εμβολιστεί και κάνουν μια κίνηση τέτοια, δεν ξέρει η άτιμη σφαίρα που βαράει τι κάνει. Δεν κοιτά. Σιγά μη σημαδεύανε κεφάλι και βρήκανε κεφάλι και λε και ήταν φοβερή στο σημάδι. Πού ξέρει, μπορεί να χτυπήσουν, σου λέει, μα ξεφύγει. Και πήγανε για πόδι και βγήκε κεφάλι. Δεν ξέρω.
7: Εντάξει, τώρα.
2: Δηλαδή εσύ πλακώνεσαι κάπου. Δεν μου λε κάτι, Πέτρο. Πλακώνεσαι κάπου και σηκώνει ένα αυτό και πάει να χτυπήσει τον άλλον και ρίχνει μια καρεκλιά, ξέρω εγώ, στο πόδι. Και κάνει έτσι το κεφάλι την ώρα και πάει να γλιτώσει και πάει στο κεφάλι. Για το κεφάλι πήγαινες ή πήγαινε να σημαδέψεις όπου μπορεί να τον ακινητοποιήσει τον άλλον.
7: Εντάξει, για να τον ακινητοποιήσεις πας, αλλά...
2: Δηλαδή εγώ δεν σε αυτά, δεν ναι. Ξέρεις τι που διάλογο πήγαινε και πώς είναι και πώς πήγαινε. Δηλαδή σιγά μην έκανε κεφάλι, τώρα σε πετύχω στο κεφάλι, δεν το πιστεύω εγώ δηλαδή. Εδώ δεν μπορώ να κάνω τον κριτή χωρίς να ξέρεις τα δεδομένα της μάχης εκείνη την ώρα.
7: Καλά, και εγώ δεν μπορώ να κάνω να πούμε, το μάγο και τον κριτή. Αυτό θα το δείξει να πούμε, η συνέχεια να πούμε, του έργου. Να πούμε.
2: Ναι.
7: Θα το δούμε. Λέω,
2: δηλαδή και αυτό ρε Πέτρο, δηλαδή δεν σταματά. Μην σταματά, ρε παιδί μου. Δεν πάνε εμβολή να χτυπήσει και το 100.
7: Εντάξει, λάθος αυτό. Αυτό είναι λάθος.
2: Λάθος. Αν είχε σκοτώσει ένα παιδί αστυνομικό.
7: Εντάξει. Δίθατη απόψη όμως. Δηλαδή για μένα. Ο Σπύρος, όπως θα είπε, ο ταξιδής,
2: ναι.
7: Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
2: Βέβαια, έχει δίκιο αν είχε τα όπλα ο αστυνομικός εκείνα να τον βοηθήσει και αντί για τη σφαίρα να ρίχνει με το ηλεκτρικό.
7: Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, γιατί δεν ξέρω αν άκουσες, ειδήσεις είπε δεν ακούσε.
2: Όχι, δεν ακούω. Έχω την ατυχία, Πέτρο, πες μου κάτι, πες μου.
7: Ναι, ναι. Τα πιτσιρίκια έχουν ξεφύγει πάλι. Φιλέρισα πάλι να πούμε. Μαχαιρωθήκαμε κάτι πιτσιρίκια.
2: Πάλι, ε!
7: Ναι, ρε γάμο, το 16-17.
2: Τι να φτάρε με τα μην πω τίποτα. Και εμείς πέρασαμε την ηλικία αυτή.
7: Τι κάνουν, ρε, και αυτοί να μου λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Τι τσαμπουκά είναι αυτό, μωρέ.
7: Δεν ξέρω. Και εμείς ήμασταν παιδιά να μην τσακωνόμασταν.
2: Πλακωνόμαστε εκεί πέρα. Θα σκεφτόμαστε ποτέ να βγάλουμε κάτι να χτυπήσουμε τον άλλο, να σηκώσουμε κανιά πέντε. Τίποτα, ότι πλακωνόμαστε.
7: Σε καμία περίπτωση. Εμείς τσακωνόμασταν και μετά να μην πήγαμε να μην πήγαμε πάρα όλοι μαζί μας.
2: Ακριβώς.
7: Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Τι κάνετε, ρε παιδιά, να πούμε. Θέλω να πω στα παιδιά, έχουμε 60 χρόνια άνθρωπο.
2: Τι να κυκλοφορούν με το μένα μαχαίρι στην τσέπη του καθένα.
7: Πού έχετε φτάσει, δηλαδή τι πάτε να μιμηθείτε να μου, ποιος πάτε να μιμηθείτε.
2: Ακριβώς, τους γκάξτερ.
7: Ξέρω,
2: να κάνουν τους μάγκες.
7: Να πω, ξέρω, ναι.
2: Και δεν αντρισμός με το μαχαίρι να ξεκυλιάσει τον άλλον.
7: Όχι.
2: Άντε πια. Λες και δεν έχουμε πλακωθεί στη ζωή μας. 100 φορές έχουμε πλακωθεί και το είχαμε καμάρι. Αλλάζαμε πολλές και εσύ μπουνιές και μετά μη σου πω αγκαλιαζόμαστε και μετά. Όχι να τον αποτελειώσω κάτω άμα είναι κάτω το βαράνε πέντε μαζί.
7: Ναι.
2: Τα καλόπαιδα όλα. Λοιπόν,
7: ναι.
2: Να είσαι καλά Πέτρο μου.
7: Εσύ Ηλία μου και σε πέρα αγαπώ, σε θαυμάζω, σε ξέρω εγώ από παλιά από το άκρο να πούμε με τον Μπουρνέλη.
2: Ναι.
7: Ήμουνα πιο πιτσιρίκος εδώ από σένα. Να με έχουμε γύρω
2: από να είσαι καλά. Ήμουνα μια χρονιά και αποκλειστικό συγγραφέα του Μπουρνέλη, ναι.
7: Και βοήθηκα εγώ σα σκηνικά εκεί πέρα ο Πέτρος, αν με ξέρει.
2: Α, μου το έχει πει άλλη μια φορά.
7: Ναι.
2: Ωραία, Πέτρο, να είσαι καλά, ρε Πέτρο.
7: Να είσαι καλά, Ηλία.
2: Καλό σου βράδυ, Πέτρο μου, να είσαι καλά. Μια χρονιά ήμουν εκεί στο Γιάννη τον Μπουρνέλη, θρυλικό το Άκρον, ο Άλσος του Οικονομίδη. Και του Μπουρνέλη το Άκρον, βάζαμε κατά πόημα 2.000 κόσμο. Ερχόταν το 100 και άνοιγε το δρόμο στο Λενόρμαν και ερχόταν οι άλλοι 2.000 το βράδυ. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
8: Γεια σας κύριε μου.
2: Καλησπέρα.
8: Είμαι το ανεκδοτάκι.
2: Η Μαρία, ε.
8: Ναι.
2: Γεια σου Μαρία.
8: Γεια. Είπες Πέτρο και λέω όχι Πέτρο, Πέτριος. Το ξέρεις αυτό?
2: Όχι, όχι.
8: Αχ, ο δάσκαλος. Λέει πώς σε λένε, λέει Γρηγόρη. Τι Γρηγόρη ρε, Γρηγόριος.
2: Ναι.
8: Εσένα πώς σε λένε. Αργύριος.
2: Ναι.
8: Λέει και ο άλλος. Πέτριος κύριε, Πέτριος.
2: Καλό. Καλό.
8: Ο Πέτριος. Λοιπόν, σε πήγα για την Αργεντινή. Το ναι. Είδα και ζωντανά, τώρα το είδα και σε επανάληψη.
2: Ναι. Πότε παίζονταν ρε Μαρία επανάληψη?
8: Τώρα, πριν μία ώρα έχει τελειώσει.
2: Έλα εσύ, δεν μην το πετύχω κάπου επανάληψη. Ναι.
8: Δεν έχασα, εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, το ναι. Μπάσκετ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πω, τι παίξιμο έγινε αυτό ο Μέση.
2: Έτσι, ε.
8: Παναγία μου,
2: κύριε. Τότε η ανατροπή είναι τίμια, ε.
8: Πολύ τίμια. Και αυτά που λένε είναι χαζομάρες.
2: Δεν είπε κανείς τίποτα.
8: Είπε ότι παραπονεθήκαν οι Αιγύπτιοι, ότι τους ακύρωσε κάτι, τους έκανε.
2: Άντε να ξέρεις κάτι Μαρία, δεν είδα τον αγώνα και δεν ακρίνω, αλλά να ξέρεις κάτι που το έχουμε δει σε άλλους αγώνες και μην πω και σχαλάσω τις καρδιές. Ένα πέναλτι που μπορεί να μην δοθεί ή φάουλ σκυρό που είναι επικίνδυνο και δοθεί, μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα όλο.
8: Αυτό βάρ πως λέγεται, και βάζανε και δείχναν την εικόνα. Τα
2: και...
8: δείχναν όλα. Όχι, ήταν πολύ καθαρό.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα η Αργεντινή δεν είναι μικρή ομάδα.
8: Τι λες καλέ, πρωταθλήτρια κόσμο.
2: Αυτή και την Γαλλία φέτος θεωρώ την πιο επικίνδυνη. Γιατί κάτι άλλες περάσαν ευρωπαϊκές ομάδες, άσε.
8: Ο Μέση έπαιξε σαν παιδάκι.
2: Μπράβο του.
8: Το κλάμα που έριξε.
2: Τι λέει ρε παιδί μου.
8: Αγκαλιές και το κλάμα που έριξε.
2: Είδα ένα πλάνο και θέλω να τον δω που σηκώνει τη φανέλα του και κλαίει.
8: Κλαίει, κλαίει συνέχεια. Αγκάλιαζε και έβλεπε τη χαρά του και τη... είχε έτσι μια αγαθότητα εκείνη ώρα, σαν να αγαλίασε ψυχή του, το πρόσωπό του, τα πάντα.
2: Αυτοί έχουν έρθει στη γη, δεν έχουν έρθει τυχαία Μαρία μου, να διδάξουν ποδόσφαιρο. Είναι κορυφές που είναι σαν να έχουν έρθει ψυχές ειδικές να κάνουν κάτι. Είναι κάποιοι, Πελέ, Μέση, Ρολάντο.
8: Έγινε τη ζωή του Πελέ από παιδί, πως ξέρω.
2: Ρολαντίνιο, ήταν κάποιοι εξωγήινοι άνθρωποι, δεν φοβερό πράγμα.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ τρελαίνω με ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ε.
2: Βέβαια.
8: Ναι, του λέω το άντρα μου πάμε.
2: Είναι ποδόσφαιρο, εγώ πολύ μπάσκετ, είμαι λίγο πιο πίσω.
8: Εγώ είμαι αεκάκι όμως.
2: ΑΕΚ είσαι?
8: Ναι.
2: Χανουμάκι.
8: Χανουμάκι. Τώρα,
2: αλλά πέρυσι ναι. Ήσασταν οι καλύτεροι. Τίμια πήρα το πρωτάθλημα.
8: Και τα αγόρια μου, όσο για το κάπνισμα που λες, εγώ είμαι κακό η κακιά γυναίκα. Καπνίζω από τα 21 μου και δεν το έχω βγάλει από το στόμα μου.
2: Ε, ναι, αλλά...
8: με βάλαν άλλοι. Πάρε.
2: Πάρε πια να κάνουμε επίδειξη πιτσιρικάδες.
8: Αλλά στη ζωή μου, ας πούμε, πιες ένα ποτό, όχι. Πιες εκείνο, όχι. Γιατί λέω, άμα θα το βάλω, θα το κάνω σαν το τσιγάρο. Όχι. Ναι.
2: Να σου πω, πόσο καπνίζεις την ημέρα?
8: Ένα πακέτο. Και μου κάτι ψηλά.
2: Δεν σε είχε επηρεάσει πουθενά?
8: Μέχρι τώρα έκανα εγχειρήσεις και μου κάνανε εξετάσεις γιατί στον θυροειδή. Και μου λέει ο γιατρός καπνίζεται. Λέω εγώ καλέ. Σαν το Ζαμπέτα. Μου το ρωτήσαν αν έχει καπνίσει χασίς και είπε λιβάδια. Ναι. Εγώ λιβάδια έχω καπνίσει. Και μου λέει δεν φαίνεται λέει πουθενά ότι οι πνευμονές σου μια χαρά όλα γιατί έτσι αλλιώς. Του λέω κάνω κάτι για τρεπές μου αν είναι καλό. Όταν προχωράω του λέω κάνω εισπνοή βαθιά έως τον αφαλό μου.
2: Ναι.
8: Και μετά μια δυνατή εκπνοή όπως γίνεται το εισπυρομέτρηση.
2: Ναι.
8: Λέει αυτό σε βοηθάει πολύ.
2: Ναι.
8: Και καπνίζεις τόσο πολύ και έχεις τέτοια φωνή. Μου λέει πρέπει να μιλάς και να γαργαρίζεις.
2: Κοίταξε μπράβο σου αν έχει καταφέρει ο οργανισμός και δεν έχει επηρεαστεί καθόλου. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου.
8: Όχι μπράβο μου. Μπράβο μου είναι ότι έχω τρία παιδιά και δεν καπνίζει κανένα.
2: Άλλο καλό. Αυτό είναι το καταπληκτικό.
8: Τους έλεγα το εξής. Εγώ φέρθηκα βλάκας. Ο πιο έξυπνος δεν καπνίζει. Ο χαζός καπνίζει.
2: Μπράβο. Πολύ καλό αυτό που έκανες. Γιατί μπορούσαν να μιμηθούν τη μάνα, δούνε που σου λέει εδώ καπνίζει η μάνα. Μπράβο, Μαρία, αφού έγινε.
8: Δεν κάπνιζα μπροστά του.
2: Ναι.
8: Ναι, για να μην τα εφήσω τα παιδιά, όχι.
2: Καλά έκανες.
8: Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβες.
2: Καλά έκανες, γιατί είμαι κι εγώ τόσο αντικαπνιστής που έχω γίνει με φίλους μου. Όχι φίλους, δεν έχω φίλους εγώ φουγάρα και τέτοια, αλλά ακόμη και σε παρέα κάπου γίνομαι αντιπαθητικός από αυτά που λέω εναντίον του τσιγάρου. Εναντίον του τσιγάρου. Για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, γιατί το άτιμο. Τώρα μην βλέπεις εσύ που δεν σε επηρεάσει καθόλου, άλλο σε έχει κάνει μεγάλο κακό το τσιγάρο.
8: Βέβαια, βέβαια. Εγώ πάντως καπνίζω στο σπίτι μου, στο δρόμο ποτέ δεν μ' αρέσει. Να πάω σε μια ταβέρνα, να είναι τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου, να ανάψω τσιγάρο, αποκλείεται.
2: Yeah.
8: Αν είναι μεγάλος άνθρωπος, όπως θα ήταν ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου, τους σέβομαι και δεν καπνίζω.
2: Μπράβο.
8: Δηλαδή ντρέπομαι να καπνίσω.
2: Έχεις κάποιες αρχές ωραίες. Να σου είναι καλά τα παιδιά, πόσο τι ηλικία έχουν τα παιδιά?
8: 55, 54 και 45.
2: Ω, να σου είναι καλά, θηρία.
8: Θηρία.
2: Ωραία.
8: Να σε καλά.
2: Μαρία, καλό βράδυ.
8: Καλό βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ, Μαρία. Καλό σου βράδυ. Πάμε λοιπόν, Ηλία μου. Κάποτε ήρθα αντιμέτωπος με κακοποιό που κρατούσε μαχαίρι και το αφόπλησα. Είχα όμως εκπαίδευση. Δημήτρης πρέπει να έτσι, ή λες Δημήτρα. Δημήτρη, μην με παρεξηγήσεις και λες και σου κάνω να σε αλλάξω το φίλο σου. Άσε. Ό,τι είσαι να το χαίρεσαι. Αμέσως θα πάμε στη γραμμή. Λοιπόν, καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Καλώς το Ιουσούφ. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Κυριλία από Καστοριά. Νίκος, γεια σου, Νίκο μου. Χρήσο, καλησπέρα. Έφαγε δύο σφαίρες στο κεφάλι, είναι κεφαλικά νεκρός. Ναι, Μαρία, ναι. Μου το είπαν και πριν, πρέπει να μου το έχει γράψει και πολλή ώρα αυτό και δεν στο είχα διαβάσει. Κύριος Ιαχωβά των θαλασσών. Εντάξει, να χαίρεσαι τον Ιαχωβά σου, αγαπητέ Ματέος, πως είσαι. Έτσι σεβόμαστε του καθενός θρησκεία. Ό,τι θέλει πιστεύει ο καθένας. Ό,τι θέλει πιστεύει ο καθένας, το σέβομαι, παιδιά. Γιατί αυτά είναι τελείως προσωπικά πράγματα, η πίστη μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
9: Καλησπέρα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
9: Ο Δημήτρης από το Κόκκινο Μήλο είμαι.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
9: Πώς, η Ξερούλα Γαβίζη.
2: Ναι, την ακούω.
9: Καλά είστε.
2: Καλά, Δημήτρη, εσύ.
9: Ακούω την εκπομπή και πήρα από μια καλησπέρα.
2: Καλά έκανες, καλά έκανες.
9: Καλό βράδυ, κύριε μου.
2: Καλό σου βράδυ, Δημήτρη μου. Καλό σου βράδυ.
9: Γεια σας.
2: Βιαστικός για να καλησπέρα έστω. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Και αυτό ευπρόσδεκτο και με πραγματικά με σεβασμό και μπράβο. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. 2-17-18.000. Ελάτε όση ώρα έχουμε μείνει ακόμη. Να διαβάσουμε.
9: Έλα, ρε κελιά.
2: Παρακαλώ.
9: Όχι.
2: Ναι.
9: Άιντε, μαλάκι, φαίνεται.
2: Δεν το έχει, το έχει τα ανοιχτό τον άνθρωπο και το έχει κλείσει εδώ και μισή ώρα, παιδιά. Το έχει κλείσει ο άνθρωπος και βρίζει το σκυλάκι του και καλά κάνει. Κόψτε μου τη γραμμή από τον αέρα, ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν 2-17-18.000 να πάμε σε επόμενη γραμμή αφού κάνω ένα ακόμη σχολιάκι. Παιδιά, άμα σκοτώσουμε κάπου και περάσουν τα χρόνια και μα δεν σας έχουν πιάσει, δεν μας έχουν πιάσει. Αλλά μετά μας πιάσουν. Περνάει τελικά. Κάναμε το φόνο, αλλά δεν τρέχει τίποτε. Μπράβο, πρόοδο. Ωραία, νόμιμα παιδιά είναι. Σκοτώνεις κάποιον, περνάνε κάποια χρόνια, δεν μπορούσαν να τσιμπήσουν, σε τσιμπάνε, αλλά μετά λένε πέρασε, λέει το όπως λέγεται εκεί πέρα. Ναι, πέρασε αθώος. Μπράβο. Ωραία, πρόοδο, πώς έχει γίνει αυτούς τους χρόνους. Γι' αυτό έχουμε κάνει τέτοια κοινωνία. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Ναι.
2: Καλησπέρα. Χαμηλώς το ραδιόφωνο. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Και πάμε. Πάμε.
10: Το τηλεφωνικό κέντρο.
2: Ναι, σας ακούω.
10: Ναι, μ' ακούς.
2: Χαμηλώς ραδιόφωνο, παρακαλώ.
10: Α, ωραία.
2: Τι ωραία, αφού γίνεται χαμός.
10: Ναι, ναι. Ήθελα να πω στους κυρίους.
2: Το όνομα δεν μου λέτε.
10: Κατερίνα.
2: Έλα, κυρία Κατερίνα, έχουμε ξαναμιλήσει.
10: Ναι, ήθελα να πω.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει.
10: Ναι.
2: Πάμε, κυρία Κατερίνα, χαμηλώς το ραδιόφωνο σας και πώς ακούγεσαι. Ναι.
10: Ο άντρας μου ήταν μοίραρχος αστυνομικός.
2: Ναι.
10: Δεν υπάρχει κύριε αστυνομία τώρα. Επιτρέπεται να πηγαίνει το παιδί να ανέβει τη μάντρα και να το ανήτα το δικό του παιδί του κυρίου Κώστα που είναι και 100 χρονών.
2: Ναι.
10: Θα σας άρεσε οτιδήποτε, οτιδήποτε παιδί να ήτανε.
2: Ναι.
10: Έσχος, βάλανε τώρα κάτι, μια φορά υπήρχαν αστυνομικοί. Τώρα τους βλέπω έξω, βάλανε κάτι κοριτσάκια, βάλανε κάτι παιδιά. Μια φορά διαλέγανε μπόι, διαλέγανε οικογένεια.
2: Ναι.
10: Τώρα όλους τους άσχετους. Δικαιολογούν αν ήταν το δικό τους παιδί, το δικό σου, το δικό μου. Ναι. Θα μας άρεσε.
2: Δεν μου λες, κυρία Κατερίνα, ο άντρας τι βαθμό είχε, είπες.
10: Ορίστε.
2: Ο άντρας σας τι βαθμό είπες, ήτανε μοίραρχος.
10: Μοίραρχος, ναι, ναι.
2: Μοίραρχος. Αν πήγαιναν να το σκοτώσουν τον άνθρωπο αυτό, τον μοίραρχο.
10: Συγγνώμη.
2: Ναι.
10: Όχι. Έπεσε, λέει, δικαιολογία είναι αυτή η αστυνομική, ναι, ότι δίθεν έπεσε με το αυτοκίνητο επάνω του.
2: Δεν έπεσε.
10: Αφού το παιδί ναι, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο. Μπορούσανε να βρούνε αποτυπώματα, να βρούνε στο αυτοκίνητο. Όχι να ανεβαίνει τη μάντρα να γλιτώσει και να το χτυπήσουνε και τώρα πάνε και θα βγουνε αθώοι. Που βάζουν κάτι χαμένα αστυνομικούς τώρα. Αστυνομικοί είναι τώρα.
2: Δεν υπήρχαν πάντα.
10: Και στον κύριο Κώστα, αν ήταν το δικό του παιδί, είναι 100 χρονών άνθρωπος.
2: Ναι.
10: Και ο άλλος ο κύριος, αν ήταν το δικό του παιδί, θα τους άρεσε.
2: Δεν μου λες, κυρία.
10: Όχι.
2: Κατερίνα,
10: να μην το χτυπήσουμε.
2: Κι αν εσείς ήταν δικό μας παιδί, ο Λυκερίδης, θα μας άρεσε που το σκοτώσανε.
10: Όχι.
2: Τότε.
10: Άλλο αυτό. Αυτό ήτανε, ναι.
2: Τι ήταν αυτό?
10: Όχι.
2: Τι ήταν αυτό?
10: Εντάξει. Αλλά
2: ο αστυνομικός δεν είχε ζωή, δεν είχε πατέρα, μάνα.
10: Επήγαινε να ανέβει τη μάντρα και να το χτυπήσουνε. Είναι σωστό αυτό? Είναι σωστό.
2: Και είναι σωστό?
10: Όχι.
2: Όταν ένα αστυνομικό του ρίχνει ο άλλος τη βολίδα να τον σκοτώσει τον αστυνομικό.
10: Γιατί πήγε και σκότωσε τον αστυνομικό?
2: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε
10: το αυτοκίνητο,
2: κάποια καλόπαιδα να πυροβολούν αστυνομικούς ή να κάνουν ότι μπορούν να σκοτώσουν αστυνομικό.
10: Γιατί εσύ θα λαντώνες, αφού εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και έτρεχε το παιδί και πήγε να ανέβει τη μάντρα. Να μην το χτυπήσουνε.
2: Είναι σίγουρο δεν έχει εμβολήσει αυτοκίνητο τίποτα?
10: Να βρούνε αποτυπώματα στο αυτοκίνητο ότι ήταν και ότι έκανε. Πέσε ότι δεν ντούκοβε παιδάκι 20 χρονών, για όνομα Θεού, για όνομα Θεού βρε παιδιά. Δικαιολογούνε, ναι, και τους αστυνομικούς? Όχι, να μην το χτυπήσουνε. Ανέβαινε τη μάντρα, να μπορέσουν να το πιάσουνε. Βρίσκαν αποτυπώματα στο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
10: Αυτά είχα να πω. Λυπάμαι, ναι, για τους κυρίους που είναι και ηλικιωμένοι.
2: Όχι, να μην λυπάσαι, κυρία Κατερίνα, γιατί είχες και μοίραρχο άντρα. Και αν σου είχες μια τυχεία στον άντρα, θα σου έλεγα εγώ μετά πως θα έλεγες για κάποια καλόπαιδα.
10: Γιατί.
2: Αφού
10: το παιδί
2: και με τους δύο
10: ένα,
2: θα είμαστε. Τη ζωή θέλουμε. Δεν μπορεί να έχουμε έναν, ναι, σου κάνει κάποια αστυνομία, σταματήσει και είχες και μοίραρχο άντρα. Τι,
10: ναι,
2: θα έλεγες, μην τον υπακούτε.
10: Παιδάκι 20 χρονών ήταν.
2: Άσε με, δεν με νοιάζει αν ήταν 10, 20, 50. Με ενδιαφέρω παράνομος τι κάνει.
10: Φοβήθηκε, κύριε.
2: Όχι, φοβήθηκε. Ο αστυνομικός φοβά το άνθρωπο.
10: Πήγαινε να ανέβει τη μάντρα.
2: Και δεν έχω κανένα αστυνομικό συγγενή.
10: Πήγαινε να ανέβει τη μάντρα. Και αυτή το,
2: δεν
10: το,
2: μπορώ
10: το,
2: να
10: το
2: κρίνω
10: ρίξαν
2: αυτό το περιστατικό. Απλώς εσύ είσαι υπέρ των αστυνομικών τελείως ακραία. Και είχες και άντρα αστυνομικό.
10: Ναι, είχα άντρα,
2: ναι,
10: αλλά ήσαντε τότε, κύριοι, δεν ήσαντε σαν τώρα.
2: Τι είναι?
10: Δεν υπάρχουν αστυνομικοί τώρα.
2: Γιατί
10: μια
2: και τότε κάποιοι που μπαίνανε με μέσο μόνο κομματικό και οι αστυνομικοί
10: τώρα
2: που ήταν κάπου το χωροφύλακας του κόμματος.
10: Και η Σάρα και τη Μάρα αστυνομικός.
2: Και τότε ήταν Άρα και η Άρα και Μάρα.
10: Όχι, αν ήταν το δικό μας παιδί θα μας άρεσε.
2: Φυσικά και όχι, αλλά ήταν και το δικό σου παιδί αστυνομικός και τον σκοτώνανε, θα σ' άρεσε?
10: Όχι, κύριε, δεν σκότωσε το παιδί. Το παιδί δεν σκότωσε.
2: Δεν κρίνω
10: άλλο
2: αυτό το περιστατικό μόνο σου λέω. Κρίνω όλα τα περιστατικά.
10: Εγώ σας λέω αυτό. Ότι εάν έπεσε στο... Τι χτύπησε? Να ανεβεί στη μάντρα το παιδί και να του ρίξουνε? Επιτρέπεται. Άλλο το να είναι. Άλλο Λυκερίδης και άλλο αυτό. Το παιδί πήγαινε να γλιτώσει.
2: Εγώ σας έφερα παράδειγμα. Εγώ σας έφερα,
10: λοιπόν,
2: παράδειγμα για να σκεφτείτε πως είμαι με τη ζωή των δύο.
10: Να το δικό σου παιδί να δεις.
2: Δεν με πείθεις καθόλου, κυρία Κατερίνα. Ξαναλέω. Και τις δύο τις θεωρώ ζωές. Όταν φεύγει κανένα αστυνομικό, λένε δεν πειράζει τον μπάτσο. Όταν σκοτώνεται κανένα άλλο που δεν υπακούει τον νόμο, με συγχωρηθεί θες να είναι. Είχε άντρα μου, λες μοίραρχο. Αν ο μοίραρχος έκανε ένα στόπ, θα θέλεις να υπακούσει ή να μην υπακούσει? Έφυγε η κυρία Κατερίνα. Δεν κατάλαβα, δεν είμαι αστυνομικό με τους αστυνομικούς και δεν ξέρω πώς είναι το προστατικό. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Αλλά τι είμαστε, με δύο μέτρα ή δύο σταθμά? Είναι αστυνομία. Δηλαδή εμείς που μας έχουν κάνει σταματήσει το 100, είμαστε οι βλάκες που σταματάμε. Γιατί να, για, ποιος ο λόγος να μην σταματήσει? Που εύχομαι το παιδί να την γλιτώσει και να μην πάθει κακό. Δεν μπορώ όμως να είμαι και μονόπλευρα, να είμαι εναντίον αστυνομικών, να βγάλω αποθυμένα εδώ πέρα. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
11: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
11: Είμαι ο Πολάνσκι, ο Αντώνης.
2: Γεια σου, Αντώνη.
11: Κύριε Κακλαμπάνη. Πώς...
2: Ναι.
11: Σας θαυμάζω για την υπομονή. Δεν ήθελα να μιλήσω. Αλλά έχω τρελαθεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Φταίει αστυνομία, δηλαδή όταν κάποιος κλέβει το παιδί θέλει να κλέψει και έβγε και έκανε και έρανε. Τι θέλουμε δηλαδή? Όταν μας... Δεν θέλω να πω πολλά, αυτά μόνο. Είναι πολύ παράλογο να ζητάμε ασφάλεια και όταν αστυνομικοί κάνουν τη δουλειά τους, τους βαράμε. Ναι. Δεν είναι λογικά. Τι λέτε εσείς?
2: Έχω την ίδια γνώμη. Δεν είμαι υπέρ του αυτού που κάνει μια κίνηση. Ούτε το ήθελα να το σκοτώσω εγώ.
11: Ήταν και ήταν. Το παιδάκι θα έρθει και θα σε σκοτώσει.

0: είναι δυνατόν? Την να αφήσατε να λέει το παιδάκι σκαρπά. Λοιπόν, εγώ λέω, γιατί εμένα είμαι 65 χρονών, γιατί με σταματά αστυνομία με το αμάξι, γεια σας κύριε, άδεια οδήγηση, αυτά φεύγω. Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα? Τι θέλω να πω, γιατί ένας απλός άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα με αστυνομία? Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Βεβαίως κύριε Αντώνη. Και χωρίς να δικαιολογούμε κάποια λάθη που είναι κάτι αστυνομικοί που σαλάζει τα φώτα στον πολίτη.
0: Πάντων, αυτά είναι. Λοιπόν, οδηγάω 35 χρόνια. Καλησπέρα, γεια σας, 3 τη νύχτα, άδεια οδήγησα. Γιατί? Απλά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αν είσαι καθαρός, ναι, δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν θα σε πειράξει αστυνομία, ούτε... Δεν είμαι από αυτούς να πω ότι αγαπώ την αστυνομία.
1: Ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ.
0: Κουμούνια. Όχι. Αν είσαι σωστός, πας κανονικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φταίς και να η αστυνομία να σε κατηγορεί. Δεν ναι, υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Να σε καλά, κύριε Αντώνη.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Για τα νεύρα μου.
1: Να, να σε καλά, σε καταλαβαίνω. Λες κι είμαστε εμείς εδώ πέρα, έχουμε κάνει συγγενή αστυνομικό, αλλά δεν μπορούμε να ακούμε και την αδικία. Δηλαδή τι, δεν ξέρω το περιστατικό πώς έγινε. Δεν ξέρουμε πώς έγινε, μεγάλο πράγμα σε μια συμπλοκή πώς έγινε όταν κυνηγάς. Κατά τα άλλα στην Ελλάδα δεν βλέπεις, τους ξέφυγαν οι αστυνομικοί, είναι αυτοί. Έκαναν πίσω στο σπίτι, κλέψανε, φτάσανε έξω από το σπίτι και φεύγανε οι κλέφτες και την ώρα. Τι θέλει τελικά, να νιώθει σιγουριά ή να κοιτάξετε μη μου άπτου και μετά να κλαίγεστε και να κάνετε κοίτα ρε τους μπάτσους, δεν κάνετε δουλειά? Τι από τα δύο θέλετε? Λες και είμαι εγώ υπέρ του θανάτου του παιδιού. Όμως κάνεις μία, σου κάνει μία, σταματήσει. Σταμάτα ρε άνθρωπε. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν σταματάς και γιατί μπαίνεις σε συμπλοκή με την αστυνομία. Και έχουμε πει εναντίον της αστυνομίας χίλιες φορές. Μέχρι και σήμερα ξεκινήσαμε σχόλιο με τον ταξιτζή τον Κακομοίρη, που ο αστυνομικός εκεί το περιπολικό τον ανάγκασε να βάλει με το ζόρο ένα μεθυσμένο. Λέγαμε εναντίον της αστυνομίας. Δεν μπορώ όμως να ακούμε και... Τελειώνουμε, ναι. Δεν μπορώ όμως να ακούμε και τους αστυνομικούς στα καθάρματα την ίδια στιγμή που θέλετε να υποτίθεται δεν πιάνουν τους κλέφτες, τους δολοφόνους, στα τέτοια, φταίνει η αστυνομική. Κάνει κάποιος την κίνηση να υπάρχει και δεν ξέρει τι συμπλοκή μπορεί να γίνει. Μπορεί να σκοτώνει τον αστυνομικό, ρε παιδιά. Δεν θέλετε το ακριβό δίκιο. Θέλετε λίγο, ο Έλληνας είναι λίγο. Α, το Κακόμοιρο. Όπω το Κακομοίρη το πυροβόλησε. Ναι, αλλά όταν ένα αστυνομικό τον σκοτώνουν, δεν λέτε γιατί σκότωσαν τον Κακόμοιρο. Και δεν έχω καμία όρεξη να πω υπέρ των αστυνομικών. Έχω μαλώσει με αστυνομικό. Μου έχει γίνει αδικία από αστυνομικό. Με έχουν πάει αυτόφορα από αστυνομικό σε αδικία. Του λέω θα τα πούμε. Εδώ μέσα είσαι μεγαλώνια και. Και γι' αυτό διοικείς θα τα πούμε αύριο. Με πήγαν αυτόφορο από την ηλικιότητα αστυνομικού. Αλλά δεν μπορώ όμως και να είμαι εναντίον να βγάλω αποθυμένα. Λοιπόν, 12 με 1 το μεσημέρι, πρόεδρος ελληνικής λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά ο Σερέτης, μετά ο Ράδιο Μακελάριδες, ο Στέφανος Οχίος και όλες οι άλλες εκπομπές. Από μένα το Λίγα Γλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Θοδωρή, τον Μπαρμπαρή που ήταν ηχοτηλεφωνικό κέντρο. Να σας δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ για να δούμε πώς θα δικήσω κανέναν ή πώς δεν διάβασα. Καλησπέρα Κακλαμάνια από Τουρκία. Το διάβασα ο φίλος μου τον Ιουσούφ. Φανατικό Τούρκο έχω. Γεια σου ρε φίλε. Γεια σου γείτονα Ιουσούφ από Τουρκία. Μπαίνεις κάθε βράδυ. Με τιμάει αυτό. Παρακολουθείς ελληνική εκπομπή κάθε βράδυ. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 9 με 11. Μπες και πες τώρα ποιον εγώ. Καλώς σας βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: όπως κάθε βράδυ κάνουμε τις καθημερινές, γεμίζουμε μπαταρίες. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Στέλνω τις καλησπέρες στην αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Έχουμε πάρει τη σκυτάλια από τον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Θοδωρή μου, δεν ακόμα. Να περάσουμε μια όμορφη βραδιά όπως είναι όλες οι δικές μας βραδιές εδώ. Λίγο ανεβασμένη σήμερα η θερμοκρασία, δεν πειράζει. Έχουμε και το χρηματιστήριο, όχι το δικό μας, το έξω. Το έξω να έχει πέσει. Ας ανεβαίνουν τα δικά μας εδώ και ας αφήσουμε τα έξω. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Έτσι, με αυτά που βλέπουμε, που ακούμε, που μαθαίνουμε, ας ελπίσουμε όλα να είναι καλά. Τέλεια, λέει μια ψυχούλα. Για διευκόλυνση, για την επικοινωνία μας εδώ στο Μάχη και στην εκπομπή που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, Viber και απλό μηνυματάκι 693-84-00856. Εδώ να δούμε ποιος θα αντέξει. Για πάμε τώρα στα καλά, στα καλύτερα. Ακόμα ψάχνετε να βρείτε φορολογικό γραφείο, έτσι. Ακόμα ψάχνετε να φτιάξετε τη φορολογική σας δήλωση, να δηλώσετε τα κίνητά σας. Γενικά με λίγα λόγια την περιουσία σας. More than tax, ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά φοροτεχνικά είναι το More than tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Είναι μαζί μας με την Μαρία μας την Λιαράκου, την Εκάλυψους 110, με τους φανταστικούς συνεργάτες και με τον Μιχάλη. Λοιπόν, τώρα τραγούδια λαϊκά. Σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Είπαμε More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Δίπλα σας και δίπλα μας.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Καλυψούς 110. Ισόγειο.

Λοιπόν, η μαμά το μαράκι θα περιμένει. Το μαράκι, έτσι. Μαρία τη Μαρία, ο μαράκι που λέμε Τετάρτη βράδυ σήμερα. Θα ακούσουμε λαϊκά. Φωτεινούλα μου, τι κάνει, καλησπέρα. Όμορφε και φανταστικέ καλησπέρε. Δεν σα ενδιαφέρει το χρηματιστήριο, έτσι. Να ανέβει η δική μα ψυχολογία με τα τραγούδια όμω είναι αρκετό, έτσι. Πάμε στο Περιστέρι, στην Δανάη, τη φίλη μα. Καλησπέρα. Μετά από πάρα πολύ καιρό, Δανάη μου, τι κάνει. Καλησπέρα στο Περιστέρι. Μαζί μας επίσης είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, το νούμερο 1 στην πίτσα. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά η πιτσαρία του Ζεάκη. Βραβεία για μπαλκόνι τώρα και με το Μουντιάλ. Έχουμε και αυτό τώρα, με το Μουντιάλ, έτσι. Μοναδική, εξαιρετική η πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη στο μενί διεθνής αντιστάσεως 63. Και είναι κάτι λαϊκά. Αυτό θα τα ακούσουμε και σήμερα, δε στο μάχη.

Όντως, παιδιά, έτσι. Είναι κάτι τραγούδια μαχαιριά, έτσι. Μαχαιριά. Άρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Θα περάσουμε όμορφα. Το υπόσχεσαι? Βέβαια, μαζί με την δύναμη τη δική σας, έτσι, και τη θέληση τη δική σας. Το παλικάρι, ο φίλος μου, ο Κώστας. Ο Κώστας με τη Δήμητρα, το 293 από τη Μεταμόρφωση, στέλνει καλησπέρες και σε όλους σας. Λεπέντε μου, νομίζω μεταμόρφωση, ναι. Με την πίτσα του Ζεάκη, αν εννοείς, έτσι. Ότι έχετε περάσει, έχετε πάρει. Και ο Πέτρος μας έφαγε, αλλά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για το More Than Tax, το 210-95-99-381. Είναι για το λογιστικό γραφείο, είπαμε, είναι στο ισόγειο. Για τα πάντα όλα δουλεύει, έτσι. Για τα πάντα όλα είναι σχεδιασμένο, προγραμματισμένο για τους πάντες. More Than Tax, καλυψούς 110. Η Μαρία μας από την Πετρούπολη στέλνει καλησπέρες. Μαράκι μου, Πετρούπολη, το 531. Καλή βραδιά, να περάσουμε. Όμορφα να

τέλειο το λαγουδάκι, έτσι. Το να πεις κάπου, το να πεις κάπου, είτε αρσενικό είτε θηλυκό είναι, σε λατρεύω, είναι κάτι διαφορετικό από το σ' αγαπώ, έτσι. Περιέχει και το σ' αγαπώ μέσα. Είναι πολύ πιο πολλά, λέει πιο πολλά. Είπαμε, το σ' αγαπώ είναι και αυτό ένα συνέστημα. Θα το πεις όμως στο παιδί σου, έτσι, στο φίλο. Έχουμε αναφερθεί, στο άλλο σου μισό, στο τέρι σου, στο σύντροφο, στη συντρόφισσα. Θα το πεις, το σε λατρεύω όμως είναι πολύ πιο πολλά. Στον Βασίλη μας, Βασιλάκο μου, καλησπέρα στο ήλιο, Λεβέντη μου. Καλή βραδιά να έχουμε. Πάμε να πούμε και στην Ηλιούπολη. Στον φίλο μας, τον Πανούλη, τον Πάνο. Πάνο μου, καλησπέρα. Γι' αυτό ρε Λεβεντάκο μου γίνεται χαμός από το Κυριακό στους δρόμους. Τώρα καλοκαίρι είναι, και με τα εξοχικά και καλά κάνει ο δρόμος. Ο κόσμος και λέει ο δρόμος. Καλά κάνουνε. Μια ζωή την έχουμε. Αν τώρα δεν, πότε. 693-84-00-856 Viber. Πάλι θα το ξαναπούμε, θα το επαναλάβουμε. 693-84-00-856. Λοιπόν, δεν αυτοσυστήθηκα, πιο μετά. Το ξωτάκι! Μαρία μου, δεν σε έχω ξεχάσει με τον Γιώργο.

μαράκι μας στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της. Μαρία μου, δεν είναι το live τόσο μεγάλο το τραγουδάκι. Έτσι, επιλογή σου ήτανε, το έχω κοιτάξει. Κάπου μπορεί να κάνουμε λάθος, έτσι. Θα τα ακούσεις όμως, θα πάρουμε γεύση. Στον φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη από το Εγάλιο να στείλουμε μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Ξεπεράσαμε πράγματα και καταστάσεις, έτσι. Με τη Σελήνη, με τον ανάδρομο τον Ερμή. Ξεπερνάμε πράγματα και καταστάσεις και πάμε από το καλό στο καλύτερο. Βαδίζουμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Μαρία μου, με τον Γιώργο σου. Αυτό είναι το τραγουδάκι, το live μου λες. Κάνω την προσπάθεια, έτσι. Μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Μαθητούδι είμαι. Αλήθεια.

τραγουδάκια ανεβαστικό και λαϊκό, Μαρία. Μα ανεβαστικό και λαϊκό. Να ξέρετε, πάντα τα live είναι πολύ πιο μικρότερα γιατί αλλάζουν πάντα, έτσι. Διευκρίνηση για τη μικρή μας τρουμφίτα. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, λεβέντη μου. Βαγγέλης με τον Βασίλη καλησπερίζουμε στο Μενίδη. Παλικάριά μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα παγωμένη μπυρίτσα, παρέα, το καλύτερο. Το καλύτερο. Ξηροκάρπια ή έχετε καμιά ποικιλία? Θέλω να μαθαίνω πάντα. Θέλω να μαθαίνω. Να πω καλησπέρα στο όμορφε στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο, γιατί έχουμε πάει προς τα πέρα. Κατηφορίζουμε προς Άγιο Δημήτριο, Μπραχάμι, μεριά. Καλά να είναι το παλικάρι μας εδώ. Καλά να είναι και χαμογελαστό πάντα. Έτσι, ταξιτζή! Για να πάμε Χαλκίδα, τα νερά που πάνε πέρα δόθε. Μια και πας στον Πειραιά αύριο, δεν παίρνεις εκεί το κλειδάκι, μην εκτεθούμε πάλι. Δεν παίρνεις εκεί το κλειδάκι, το πετάξουμε, να δέσουμε που λέει, να το δέσουμε καλά. Δεν παίρνουμε εκείνο το κλειδάκι, το πετάξουμε και κάτι. Λέω τώρα, μια κουβέντα λέω. Ωεό, Χριστέ μου! Καλησπέρα στη Ρίτα, μα Ρίτα μου καλησπέρα. Ρίτα με ήττα από Εγάλεο. Ρίτα μου καλησπέρα, να είσαι καλά. Μαθαίνω κι εγώ, Ρίτα, μαθαίνω κι εγώ. Άσε τώρα τα νούμερα. Μη χάσει ευκαιρία, εσύ.

0: Τραγουδάκι, τραγουδάκι πήρε το παλικάρι μας, έτσι. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια του Πλούταρχου, γιατί πρώτα λένε έχουν προτεραιότητα τα αρσενικά, έτσι. Εγώ θα το έλεγα. Τώρα υπάρχει ισότητα, παιδάκια, ή δεν υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, καλησπέριζουμε και πάλι την Μαρία μας εκεί, την εκπαιδευτικό, τον Γιώργο της. Μαρία μου, λόγω και για το τραγουδάκι. Στην Σόνια μας από το Περιστέρι. Στέλνουμε όμορφες και φανταστικές καλησπέρες και εμείς. Καθαρίζει τα φασάκια τώρα για τη Ρίγανη, ξεραδεί η Ρίγανη, έτσι. Να πω καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα με το Λενάκι του, την κυρία Δαλάκα. Πάμε πρώτα του Μιχαλάκη του τραγουδάκι, έτσι. Δικαιούμαι και εγώ, παιδάκια, έτσι. Πολύ σπάνια το κάνω, αλλά δεν ξέρω, υπάρχει ευαισθησία. Και γι' αυτό και λέω πιο πολύ τελευταία. Λέω τελευταία, πολύ πιο πολύ. Προσπερνάμε. Προσέχουμε βέβαια τις προσπεράσεις που κάνουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σαλαμίνα μεριά, Σαλαμίνα είναι η Μαρίνα μας. Μαρίνα μου, θα τα ακούσει το δικό σου το τραγουδάκι. Καλησπερίζουμε την πανέμορφη τη Σαλαμίνα, ήταν η Μαρίνα μας εδώ. Τα λέγαμε, θα τα πούμε για την Καλαματιανιά. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες, σε καλή ακρόαση να έχεις εσύ. Σόνια μου, να σε πάντα καλά και χαμογελαστή.
1: Με κοιτάς, χαμογελάς.
0: Χαμογελάς.
1: Έχεις...

0: Και δεν φτάνει, και δεν φτάνει.
1: Τη βραδιά, τη βραδιά.
0: Λοιπόν, εγώ Δημητρούλα μου, να πω καλησπέρα στην Δήμητρα, την νοσηλεύτρια από την Νέα Ιουνία. Έβαλα και τραγουδάκι με τον, για τον φίλο τον Πέτρο. Βεβαίως έβαλα με την Βανδύ, έχω μάρτυρες εδώ, ένα τσιγάρο διαδρομή ήταν, τα θυμάμαι. Βέβαια όλα δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Όλα δεν μπορώ να τα θυμάμαι, αλλά πήρε. Τώρα την ανταπόκριση δεν ξέρω, θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Με κι άλλο τραγουδάκι. Κι άλλα τραγουδάκια με τον Πλούταρχο. Χριστινάκη μας, καλή θέα. Με την όμορφη τη θέα. Καλησπέρες όμορφες. Καταρχήν δεν ξέρουμε που έχει λαϊκή στην καλή θέα. Α, ναι, μωρέ, ξέρω, εντάξει, τώρα τη θυμήθηκα. Χριστέ μου, πω πω, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Χριστίνα μου, καλή θέα, καλησπέρα. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, τώρα τι το έχω κάψει, το καίω. Με τη φλάτζα που λένε. Λοιπόν, να πω όμορφες καλησπέρα. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει το 6582. Καλησπέρα. Αν το θυμάμαι, κόλλησα τώρα. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει. Καλησπέρα στο 6582. Κατά πάρω τηλέφωνο τώρα να ξεκολλήσω. Αλήθεια.

Όταν όμως, λέει κάποιος να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού, έτσι. Να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού να ξεκολλήσουμε λίγο, έτσι. Τότε, εντάξει, ένα μυαλό είναι αυτό χειμώνα καλοκαίρι. Πάμε στο φίλο μου τον Πέτρο από την πλατεία Ημιτού. Πέτρο μου, καλησπέρες όμορφες, λεβέντη μου. Καλησπέρες όμορφες. Τα πάντα όλα νικιούνται, έτσι. Έχεις περάσει τόσα στη ζωή σου, περνάμε όλοι. Εσύ ακόμα πιο πολύ και με τις δουλειές που έχεις κάνει, που έχουμε αναφερθεί, τα έχουμε πει. Δεν μασάμε σε τέτοια πράγματα, αλλά λαϊκίσω και λίγο. Ό,τι έχει να κάνει με τον άνθρωπο, ειδικά και με την υγεία του, δεν μασάμε. Νικιούνται πολλά πράγματα. Πάμε στα παιδιά τώρα που είναι στη Μάνδρα, στη Μαγούλα, στην ΚΑΜ 1 και στην ΚΑΜ 3 που μας ακούνε. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό. Γιαννάκο μου, με την κοράκλα σου, καλησπέρες όμορφες. Λοιπόν, ολέ, ολέ. Εντάξει, είπαμε, μία σπίθα αρκεί να φέρει. Μία σπίθα. Κάπως έτσι έγινε και ξεκίνησε όλο αυτό. Αν δεν θυμάσαι καλά, πάμε στο παρκάκι. Είπα, εγώ το είπα πριν, έτσι, μία μικρή βοήθεια ήθελα. Στα 7 γράμματα, μου είπε στα 2 σχεδόν, 2,5.

0: Πάνω σε αυτό πιστεύω την έφερα. Πάνω σε αυτό έτσι θέλω να πιστεύω ότι την έφερα. Αλλά δεν ήρθε μόνη τη.
1: Να πάω παρακάτω. Κι όπως τα βλέπω τώρα πια.
0: Άλλο το, ο έβδομος είναι άλλος ορόφος.

ήρωα Πέτρο μου, γης Μπυργκάρ. Θα το λέω πάντα και θα το φωνάζω. Έτσι, παρόλα που δεν έχουμε γνωριστεί, ειλικρινά το λέω. Πολλούς άνθρωπους όμως από ένα τηλέφωνο, από ένα μήνυμα μπορούν να καταλάβουμε πάρα πολλά. Δεν είναι άνθρωπος που να δώσω κουράγιο, δεν το ξέρω. Δεν το έχω, δεν το κατέχω. Πολλές φορές το μπερδεύω. Πάω να πω και κανένα κομπλιμέντο, ειδικά τώρα τελευταία 2-3 φορές. Να μου το είπε και ο φίλος ο Πέτρος σήμερα, έτσι. Να πω κανένα κομπλιμέντο και το πιάνω λίγο κάπως διαφορετικά. Και λέω, δεν ξαναμιλάω, δεν ξαναλέω πάλι τίποτα. Στην Κυψέλη η χαρούλα μας. Χαρούλα μου, καλησπέρες όμορφες. Δεν μετανιώνουμε ποτέ για ό,τι έχουμε κάνει, κάνουμε. Έχει ο Θεός. Έτσι, αυτό είναι μια μικρή παρηγοριά, θα το λέμε. Έχει ο Θεός. Παρηγοριά είναι, έτσι. Τα δίνει κάπου. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Λοιπόν, κάνε δουλειά, χαρούλα μου, και θα το πούμε. Να πω μια όμορφες καλησπέρες στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Κατερίνα μου, όμορφες, φανταστικές, αλλά είναι και λίγο ζεστές οι καλησπέρες σήμερα. 28 βαθμοί με λίγο υγρασία. Καλά πάμε. Αποφύγαμε όμως τον ανάδρομο Ερμή. Αποφύγαμε τη σύγκρουση τη μεγάλη. Σύνοδος, έτσι, σύνοδος Ελλήνης με τον ανάδρομο Ερμή. Τα αποφύγαμε. Επομένως είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έτσι, κυρία Δήμητρα νοσηλεύτρια. Την είπαμε καλησπέρα στην Δημητρούλα μας εκεί, την νοσηλεύτρια. Που δεν κάνει ενέσεις πλέον, δεν κάνει. Νοσηλεύτρια η Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία, η Καλαματιανιά. Έτσι, να είσαι πάντα καλά και χαρούμενη.

0: αγαπάει πιο πολύ. Όσο η γη θα γυρίσει, εγώ την έχω την αμφιβολία μου και θα την έχουμε. Πραγματικά την έχω, όχι θα την έχουμε, την έχω και θα την έχω. Αυτό που λένε με τη γη, άλλοι λένε στρογγυλή, άλλοι λένε επίπεδη. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, είμαι λίγο ιδιόμορφος, θέλω να ξεχωρίζω. Σε άλλα πράγματα όμως, όχι αυτά που μου λέει τώρα η Δέσποινα εδώ. Η Σαλονικιά μας το 299, Δεσποινάκη, δεν το έχω καβαλήσει το καλά ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε παρέα, είναι συντροφιά. Είπαμε το τραγούδι είναι το καλύτερο ψυχολογικό φάρμακο. Είναι το καλύτερο ψυχολογικό φάρμακο ένα τραγούδι. Δεν είμαστε καλά. Το λένε και καλύτεροι ψυχολόγοι. Τραγουδάμε, μπορούμε να σφυρίξουμε, να πούμε κάτι, ανεβαίνει λίγο η διάθεσή μας. Ξεφεύγει το μυαλό μας. Λοιπόν, στην Μαρίνα μας από τη Σαλαμίνα με τον Δημήτρη το γιο της. Αγαπάω, λέει ναι. Όλα τα τραγουδάκια θα τα ακούσετε. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και τώρα μου λέει την ελεύθερια.
1: Σ' αγαπάω, ναι.
0: Και με την προσπέραση με χίλια.
1: Ναι, σε ζηλεύω, ναι, ναι. Ζω για σένα, ναι.
0: Μαρίνα μου να τα ακούσεις και να το χορέψεις, Σαλαμινιά.

0: σε όλα, λέμε, ναι, δεν είναι λίγο καλό, αλλά δεν χαλάμε χατήρι. Εντάξει, εμείς οι ευαίσθητοι, τα ψαράκια λίγο, είμαστε λίγο κουμπωμένα. Τώρα στον Λόφο Σκουζέ, το μαράκι. Το μαράκι μας εδώ, θα τα ακούσουμε και με τον μάλαμα το τραγουδάκι. Το ένα χέρι νύβι, τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Όλες οι παροιμίες που λέμε είναι πάντα μα πάντα αληθινές. Έτσι, μαράκι, δεν είναι μόνο ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος εδώ. Δεν είναι ούτε δύναμη, ούτε πνοή, ούτε οτιδήποτε. Μαζί το κάνουμε όλο αυτό, δεν το κάνω μόνος μου. Δεν το κάνω μόνος μου. Πάμε τώρα στη Νέα Ιωνία. Είναι μια νοσηλεύτρια. Δεν κάνει πλέον ενέσεις. Θέλει να ακούσει το τραγουδάκι ότι τέτοια κούκλα και τσακπίνα. Το έχουνε μωρέ οι Καλαματιανές, το έχουνε. Νοσηλεύτρια γίνεται από την Καλαμάτα μεριά. Πέτρο μου, Πυρκάλ, έρχεται και το δικό σου τραγούδι, Λεβέντη μου. Έχεις περάσει τόσα, περνάς τόσα.
1: Σκατανιάρα μου.
0: Λοιπόν, τώρα σκατανιάρα, δεν ξέρω η Καλαμάτα μεριά. Λένε για τους Πελοποννήσιους, Καλαμάτα Πύργος και τα περίχωρα. Αλλά.

0: Το παιδί με το ρακόμελο, ναι, ακριβώς. Λεβέντη μου, το διαβάζω το μηνυματάκι και έχουν ανάψει τα σηκώτια μου, πραγματικά. Ξέρω, νιώθω μία, έχω πάρει φωτιά. Να φωνάξω κάνα πυροσβέστη, δεν έχω και το παλικάρι εδώ με την εμοδέ. Μάλλον εκεί, κάτι με τα μέλια κάτι θα κάνει. Στέλιο μου, τι κάνεις, Πειραιώτη μου. Κάνουμε μια επίσκεψη αύριο στον Πειραιά, έτσι. Όχι για τα έργα και στο μεγάλο Ολυμπιακό. Διαφορετική επίσκεψη. Επαγγελματική. Λοιπόν, πάμε στο Χαϊδάρι να πούμε καλησπέρες όμορφες στην φίλη μου τη Βιβί. Βιβί μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες. Αναφέρθηκα προχθές ένα φιλαράκι. Δεν πήραμε μήνυμα. Σε ένα μιλαράκι με τη Σαμπούκα. Ήταν από το. Είχα πάρει μήνυμα όντως από το Μαρούσι. Ένας φίλος καλός από την ομάδα Δίας που αναφέρθηκε για τη Σαμπούκα. Τον φίλο μου τον Λάμπρο. Έκανα μία μικρή αναφορά. Δεν το θυμάμαι όμως, έτσι. Δεν μου έρχεται, Βιβί μου. Καλησπέρες, όμορφε. Δεν μου έρχεται, δεν ξέρω τι σήμερα, ρε παιδιά. Πρέπει να ξεφορτώσει μπαταρία. Όλε. Πάνω έχω και το φίλο μου τον Γιώργο και με το ταξί.
1: Γεια σου, Τάκη.
0: Πέτρο μου, εκεί στην Μπυρκάλ, πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Πάμε όλα τα τραγουδάκια. Όλα, όλα. Εγώ φταίω που πήρα τη γνώμη του κοινού.
1: Αυτή δεν λέγεται ζωή.
0: Τον φίλο τον Χρήστον από Χριστάκο μου, τον μάνετζερ από το Εγάλιο. Χριστάκο μου, καλησπέρες όμορφες. Κάνε λίγο υπομονή, Μητροπάνο, θα ακούσουμε.

ένα τσιγάρο, διαρκεί περίπου λιγότερο από 7 λεπτά, αναλόγω βέβαια και τι τζούρε που τραβάμε. Έτσι. Λοιπόν, λίγο με το τηλέφωνο. Να πω όμορφες καλησπέρες στην φίλη μου την Ουρανία. Ουρανία μου, καλησπέρες όμορφες. Πεβάτια λίγο, θα το σηκώσω το τηλέφωνο. Δώστε μου λίγο χρόνο. Δύο χεράκια. Ο Εφρέμο Χαραλαμπίδης τώρα που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Είναι και τα παιδιά λίγο αποσχολημένα. Λοιπόν, την Κατερίνα μας από τον Χολαργό, αν και δεν κάνει να το λέμε αυτό, έτσι. Κατερίνα μου, δεν κάνει να το λέμε. Αλλά είναι η ευγένεια που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Εγώ σαν ψαράκι, σαν ερωτευμενάκι. Πω, είδες, ερωτευμενάκι. Ουλαλά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι να ακούσει το τραγούδι του, παρακαλώ, γιατί άμα θα ανοίξω το στόμα μου θα πω περισσότερα και δεν κάνει, έτσι. Οπότε θα εκτεθούμε. Μανώλη μου, τι κάνεις? Λοιπόν, Φωτάκο μου, Κολωνάκι, το τραγουδάκι που έχεις επιλέξει, είσαι και γείτονας του Κούλη, γείτονας του Μητσουτάκη. Ο Κολωνάκι είναι και αυτός εκεί. Όλα τα καλά παιδιά έχουν μαζευτεί. Λοιπόν, Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλημέρα στην φίλη μου, την Έλενα. Ναι. Μάζεψε τα ρεπουδάκια, πήρε ωραία τα παιδάκια. Αυτά τα πράγματα τώρα που μου λέτε με τα ρεπό, δεν είναι λίγο αμαρτία να μου τα λέτε? Εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ. Λοιπόν, πάμε Φώτη μου να ακούσουμε για να σηκώσω το τηλέφωνο.

όμως την αγαπώ. Λοιπόν, Φώτη μου, Κολωνάκη, το είπαμε. Πιστεύω εισακούστηκε. Πιστεύω ότι εισακούστηκε. Λοιπόν, έλα καλά, εντάξει, μη φωνάζεις τώρα. Κάναμε ένα λαφάκι, δεν θυμόμουν κι εγώ. Δεν θυμήθηκα κι εγώ κάτι που, που η Αναστασία μας είναι, ρε παιδιά, από τον Ταύρο τώρα. Φίμωσε και λίγο, επειδή δεν θυμόμουν το ονοματάκι. Αναστασία μου, τι κάνεις? Έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα εκπομπής. Θα πω, το είπα πάλι για τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα και την Έλενα, την ισογράφο μας, την Βαλάκα. Να είναι πάντα καλά. Δεν λένε κάτι άλλο, Γιώργο μου. Τα άλλα θα τα πούμε στην πορεία. Έχουμε ακόμα 2 ώρες διαδρομή εμείς εδώ. Τώρα πάμε στο Λόφο Σκουζέ να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με την πριγκιπέσα από το Σοκράτη, το Μάλαμα όμως. Λοιπόν, να διαβεβαιώσω το παλικάρι τον πρόεδρο από την Καμένα Καμ 2. Πρόεδρος εδώ, πρόεδρος εκεί, όλοι προέδροι, όλοι προέδροι. Και εγώ θα γίνω κάποτε πρόεδρος, έτσι. Τώρα που δεν ξέρω ακριβώς, μπορεί σε κάποια καρδιά. Μπορεί να γίνω πρόεδρος. Τώρα, ο τίτλος δεν μ' άρεσε αυτό με τον πρόεδρο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, αφού είναι Αναστασία μου, χίλια συγγνώμη, έτσι. Το 6582 που δεν ήξερα το νουμεράκι ποιο ήταν. Χίλια συγγνώμη. Στο Λόφο Σκουζέ τώρα το μαράκι να ακούσει το τραγουδάκι με τον Μάλαμα και εμείς εδώ είμαστε, συνεχίζουμε πάντα δυναμικά. Είπαμε πρώτη ώρα, έχει συμπληρωθεί 28 βαθμοί Κελσίου. Έχουν ανάψει τα αίματα για τα καλά από ό,τι βλέπω. Ωλαλά. Λοιπόν, Έφη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλημέρα στην Έφη μας, το 515 από το Εγάλεο. Απέφυγε σήμερα τον Ερμή με τη Σελήνη. Για πες τα. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Μάλλον δεν το έχει αποφύγει. Για να έχει έρθει το μηνυματάκι αυτό δεν έχει αποφύγει. Το Invictus σημαίνει δύναμη. Αλλά είναι και μια κολόνια, ένα άρωμα. Ξεπερασμένο βέβαια. Ξεπερασμένο. Γεωργία, μην γράψεις άλλα. Γεωργίτσα Μέγαρα, μην γράψεις άλλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στη Γεωργία μας από Μέγαρα. Μην γράψεις άλλα, Γεωργία. Όπου δεν αντέχω άλλο. Χριστέ!

Victus είναι δύναμη, είναι κάτι το δυνατό. Λοιπόν, μια και το έχω πει πολλές φορές, έτσι είναι δύναμη, είναι κάτι το δυνατό, κάτι το διαφορετικό. Invictus, βέβαια κυκλοφορεί και σε άρωμα. Τώρα η Γεωργία για κάποιο λόγο το λέει, το στέλνει το μηνυματάκι. Δεν παρεξηγώ, δεν το λέω με την κακή έννοια, μην παρεξηγηθώ πάλι, έτσι, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Καλή αυριανή, Γεωργία μου, Μέγαρα, και πάντα με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Λέω και κάτι παραπάνω. Μάχη 99,8. Ναι, είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Θα ανέβουμε. Γιάννη μου, το τραγουδάκι είναι με τον Καρά και θα τα ακούσουμε. Πρόεδρε.

Ο Μάλμπουρο. Εσύ με το Μάλμπουρο. Και στο ισόγειο. Αμερικάνα.

ξέρω αν έχει ανέβει ποτέ πάνω σε έβδομο. Να, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά σε όλη την διάρκεια της ζωής σου. Πιστεύω έχει είναι κάτι διαφορετικό, όπως είπε το τραγουδάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στον φίλο μου τον Ευαγγέλη τώρα για τον βλέπω λίγο κάπως έτσι για να ταξιδεύεις. Ευαγγέλη μου, τι κάνεις ρε παιδί μου? Είδες ένα μηνυματάκι πώς μπορώ να τσεκάρω τα πάντα όλα? Πώς μπορώ να τσεκάρω τα πάντα όλα? Έχω πάει πιεσόμετρο, έτσι. Μπορώ να μετρήσω. Βέβαια, αυτά τα παθαίνουν οι ερωτικοί μετανάστες. Τώρα, όπου υπάρχει καπνός που λένε, κάτι βράζει, κάτι, φωτιά. Και να μην πάμε σε αυτές τις φωτιές, αρκετές έχουμε και θύματα είχαμε, ακόμα δεν άρχισε το καλοκαίρι και με τις φωτιές, σιγά σιγά. Θυματάκια είχαμε. Στην Βίκη μου από το Γαλάτσι, στην Βίκη μας μάλλον από το Γαλάτσι, δική μου δεν. Το 4 πέντε, Βίκη μου τι κάνεις, καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά, όλα καλά, θα ανέβουμε λεβεντάκο μου, θα ακούσουμε και το τραγουδάκι. Δεν αντέξει άλλο, φτάνει. Αν τα ακούσει αυτό ο Κώστας, Κώστας και κάποια να έχουμε άλλα, να με ρωτάει μετά. Ταξιτζή μου, τι είναι ρε παιδάκο μου? Λοιπόν, για τα παιδιά που έχουν βάρδια στη Μάνδρα, στην Μαγούλα, εφοδιαστική αλυσίδα. Θα ακούσουμε Οικονομόπουλο και για την φίλη μας την Φιβή. Καλημέρα, καλημέρα Χαϊδάρη.

Λοιπόν, έπεσα μέσα. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Έφη μου, κάποιος σε τσάντισε, λες. Κάποιος σε τσάντισε. Του την είπε, την είπε, την είπα.

Για το παλικάρι μας από το Γάλλιο, τον φίλο τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη, είναι το επόμενο τραγουδάκι, έτσι. Παναγιώτη μου, να σε καλά. Φίλος ο Πανούλης εκεί από την Ηλιούπολη. Να σε καλά, λεπεντάκο μου, να σε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Χριστάκο μου, θα ακούσουμε Μητροπάνο. Έχω πάρει κι άλλα τραγουδάκια με το Μητροπάνο. Αν θα ακούσουμε, ακούμε τις παραγγελίες που στέλνετε. Είπαμε, μάχη 99,8, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Ό,τι το καλύτερο. Έτσι, Οικονομόπουλο με τη Βιβί μας από το Χαϊδάρι, βεβαίως. Κωνσταντίνε, τι κάνεις, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλημερίζω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Για τα ελληνικά τα δηληστήρια, τον Κώστα. Κωνσταντίνο, ωραίο ακούγεται. Φανεύουμε, φανεύουμε, το συζητάμε, παρά δεν είναι μόνο η καψούρα και η καρούρα, έλεγες τώρα. Φανταστείτε τώρα, έχω και τον φίλο μου τον Πέτρο. Πετράκο μου, τι κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία από την Καλλιθέα, το 133. 133 Ηλίας από Καλλιθέα. Καλημέρα, Ηλία μου. Μητροπάνο είναι η Ρόζα για το εργάλεο τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, το μάνεζερ. Γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Έλα τα έψιλον, ναι, να φεύγουν. Έλα, έλα, έλα. Περνάνε δίπλα. Έλα, γιατί βάζω παύλες. Παύλα, παύλα, παύλα, παύλα. Μας περιμένει. Δεν μου είπες, εσύ αν ανέβει πάλι σε 7ο.

αριθμοί. Αυτά είπαμε. Κομπιούτερ αριθμοί τα έχουν τα λογιστικά και τα φοροτεχνικά. Εμείς δεν παίζουμε με αυτά τα νούμερα. Μπορώ να πω στο φίλο μου τον Γιώργο έτσι, με εγγύηση στα Μέγαρα και την κυρία Δαλάκα την Έλενα που θα ακούσουν το τραγουδάκι σύντομα. Έρχεται Γιώργο μου, θα τα ακούσεις πάντα. Όπως ακούς το δικό σου το τραγουδάκι, θα τα ακούσεις, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε και για την φίλη μας την Βίκη από το Γαλάτσι. Δεν ξεχνάω, Βίκη μου τουλάχιστον. Μπορεί να είμαι λίγο κάπως, λίγο η κόπωση. Να το έλεγε το παλικάρι τώρα από τα Μέγαρα εκεί, που του βγάζω το καπέλο, γιατρός. Γιώργο, πραγματικά σου λέω γιατρός. Τέλος, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω, έτσι. Τον φίλο μου τον Εμμανούλη. Για να ανέβουμε, παιδάκια, λίγο, να ανέβουμε. Τώρα ανεβήκαμε πάρα πολύ ψηλά, πήγαμε στον 7ο, ούτε και εγώ τόσο ψηλά και πάνω, αλλά πιστεύω να είναι όμορφα. Βλέπουμε με άλλο πλάνο. Αλλάζουμε και πάμε σε άλλο πλάνο. Το ξωτάκι, για να τα ακούσουμε, να ανεβαίνουμε. Ωραία η καψούρα, ωραία η καούρα, αλλά παιδάκια. Επιστημονικές έρευνες που γίνονται και πάντα θα γίνονται, έτσι, σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα τα οποία εμείς εδώ στην Ελλάδα υστερούμε. Για την εκπαίδευση, για την παιδεία, για την έρευνα, 0,0. Τόσα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν αρέσει. Και γι' αυτό και τα παιδιά μας, και γι' αυτό και η νεολαία φεύγει και πάει έξω. Και έρχονται μετά κάποιοι άλλοι να αγοράσουν σπιτάκια, να πάρουν τη βίζα, να πάρουν το ένα, να πάρουν το άλλο. 2-10! Όχι για αγορές, αυτό δεν είναι για αγορές, είναι για το Μιχάλη. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Εγώ τουλάχιστον δύσκολος χαρακτήρας δεν είμαι. Σπύρο μου! Καλημέρα, καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στο 194 του Κουρδαλού.

Δεν θέλω, δεν θέλω. Πάμε στην φίλη μου Αστάνα από την Θεσσαλονίκη να νιώθει όλα. Τι λέμε εμείς την παροιμία, έτσι. Να νιώθει σαν την μύγα μέσα στο γάλα. Έτσι. Τι λέμε, ωραία παροιμία, έτσι. Δεσποινάκι, δεν είναι τώρα σωστό. Όταν μετακομίζουμε, όταν πάμε κάπου και εδώ στην Αθήνα, έτσι. Στην πρωτεύουσα, στην πρωτεύουσα. Αν και Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα. Πάμε τώρα, τα έχουμε βάλει στην πρωτεύουσα, γίνεται μάχη. Γι' αυτό και το μάχη 99,8. Θεσσαλονίκη είναι ο φόκους. Λοιπόν, όταν κάποιος μετακομίζει, πάει κάπου, αλλάζει και περιοχούλα. Εδώ, πολλές περιοχές. Δεν νιώθει κάπως διαφορετικά. Γιατί να νιώθεις έτσι, σαν τη μύγα μες στο γάλα. Να, εδώ πήρα ένα μηνυματάκι κάποια κυρία που έστειλε από το Εγάλη το 515. Κάποιος τζάντισε, λέει, σήμερα την είπε, του την είπε, ησύχασε. Μην τα βλέπεις τα πράγματα έτσι. Συγγνώμη που το λέω, ούτε σε καθοδηγώ για κάτι, έτσι. Δεν είμαι εγώ, ούτε καθηγητής. Όπω. Ούτε καν. Λοιπόν, πάμε σε μηνυματάκι. Λοιπόν, Δέσποινα, θέλω να νιώθεις καλά. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος, λέει, που έστενα από Μοσχάτο, είμαι Αλεποχώρη. Χριστάκο μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα, βρε, πες μου Αλεποχώρη, το ξέρω το Αλεποχώρη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Να το πω τώρα πώς, από πρώην Μοσχάτο και τώρα νυν Αλεποχώρη. Άντε, καλημέρα Χριστάκο μου Αλεποχώρη. Πάμε να ακούσει το παλικάρι και από τα Μέγαρα. Γιώργος Μέγαρα. Αυτό σαν τη μίγα λέει μες στο γάλα. Φάμε γιατί ο Γιώργος είναι, έχει δύο μορφίες. Ολαλά. Το παλικάρι. Μετά είναι το παλικάρι μας εκεί με το ταξί. Ο Βαγγέλης. Θα τον κεράσω εγώ βυσσινάδα σήμερα το φίλο μου το Βαγγέλη. Γιώργο μου, είναι ολόκληρο το τραγουδάκι, Μεγαρά. Είναι ολόκληρο το τραγούδι. Μη μου αγχώνεσαι. Βαγγέλη μου, πισινάδα, κανόνισε.

0: Δεν θα το πάω με τη βούρτσα που λένε. Δεν θα το πάω. Δεν θα το πάω με τη βούρτσα. Εντάξει, λίγο έχασε το. Θα ακούσει το τραγουδάκι, Βαγγέλη μου, σήμερα το ταξί. Λοιπόν, δεν είναι. Δέσποινα έχει έρθει από Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα. Η κοπελιά ήταν χθες που φεύγει, παίρνει μετά της, πάει στα Γιάννενα. Αστυνομικός είναι, αστυνομικίνα. Και πάει για τα Γιάννενα μεριά. Η κοπελιά έχει έρθει τώρα από τη Θεσσαλονίκη και της φαίνεται λίγο παράξενο. Είναι λογικό, αλλά τα ήθη, ειδικά πάνω βόρεια, είναι λίγο διαφορετικά. Βαγγέλη μου, δεν είσαι καλά, θα ακούσεις το τραγουδάκι. Κάτι γίνεται. Γι' αυτό σου είπαμε τη βυσσινάδα, η πορτοκαλάδα που την αραιώνουμε, θα έχουμε. Αλήθεια στο λέω, έτσι. Αλήθεια στο λέω, θα έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρες όμορφες, να πούμε στα Πετράλωνα, η Χρύσα μας είναι το 933. Χρύσα μου, καλημέρα. Να ακούσει τώρα ο ταξιτζής ένα τραγούδι που θέλει, γιατί φαίνεται. Φαίνεται ότι είναι λίγο κάπως, Βαγγέλη μου. Δεν έχει, δεν, άκυρο. Σε κατάλαβα το τραγούδι. Σε κατάλαβα. Γι' αυτό λέμε σόγαμπρος. Σόγαμπρος, ρε παιδάκι μου.
1: Τι αμαρτίες.
0: Σόγαμπρος. Τι αμαρτίες τραβάει.

να σταματήσεις να πηγαίνεις στο βουνό. Καπνιστάκι, Χριστέ μου, ανέβα.

Λεβέντη μου, άκου να σου πω. Άκου να σου πω λίγο κάτι, Λεβεντάκο μου, τι θα πληρώνεις. Όσο θα ανεβαίνεις εκεί πάνω, το που λέμε το τελεφερή, γιατί θα πληρώνεις πάντα. Είναι κάποιες αμαρτίες που πληρώνονται. Θα μου πεις είναι και το χόμπι, μια ζωή την έχουμε, ρε Οικονομόπουλε. Μια ζωή την έχουμε. Να μην πάρουμε και τις απολαύσεις. Όντως η ζωή έχει απολαύσεις, παιδιά. Πραγματικά λίγοι πιάνουμε λίγο το νόημα. Γι' αυτό ήταν και ένα νόημα με το τραγουδάκι, με τον Πλούταρχο που έβαλα πολύ πιο πριν, με την ολέθρια σχέση. Κάποια έχουν ένα νόημα ιδιαίτερο. Τέλος. Κάποια τραγούδια όντως κάπου αποσκοπούνε, κάπου λένε, χτυπάνε. Δεν το συζητάμε, Χρυσά μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω και στον φίλο μου. Είναι ιδιαίτερο αυτό, έτσι, τον Χρήστο από το Μοσχάτο. Ευπρόδεκτος για μπανάκι, λέει, στο Σαλεποχώρι, που κάνει μάλλον, την έχει πάρει την αδειούλα του. Χρήστο μου, δεν ρωτάω, πάντως ευχαριστώ. Όχι, δεν τα έχω καλά με τη θάλασσα, αλλά και τα Λεποχώρη δεν έχει. Εγώ δεν μπορώ να πατάω ξυπόλυτο, δεν λέει, μου έχει πέτρα πολύ. Είμαι λίγο ευαίσθητος από κάτι τις πατουσούλες μου. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής, που θα ακούσει το τραγουδάκι, γιατί το ξεχνάω πάντα. Πάντα. Στράτο μου στην πλατεία Αμερικής, έλα να ακούσει το τραγουδάκι, να μην νομίζεις ότι σε ξεχνάω. Καλημέρες, πάμε στον Κολονό. Είναι η Φραουλίτσα, καλημέρα. Πάντως πάνω στο βουνό, Βαγγέλη μου, με το ταξί. Το έχουμε πει με το ταξιδάκι. Το έχουμε πει. Απάντα, γιατί όχι. Δεν χάνεται, η γνωριμία είναι ωραίο πράγμα. Πάντως αφήσουμε το τέτοιο, τη τσάντα. Τη τσάντα την αφήσουμε κάτω στο τελευταίο, γιατί υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Και θα σου αναφέρω κάτι σε αυτό, γιατί συναντηθήκαμε κάπου και στην Αμερική με την Αμερικάνα, και αυτό το έλεγα πριν. Αλλά πού πήγες, στο ίδιο καζίνο.

μόνο με φουσκωτή. Για τα ειστήρια, παιδιά, είναι ακριβά. Μόνο με φουσκωτή, όπως το κάνω δόκανος. Όπως το κάνω δόκανος. Τότε πόσο έχει αυτό? Πόσο έχει αυτό? Θα πάμε να το πετάξουμε το κλειδί, παιδάκι μου? Ναι ή όχι? Θα πάμε, παιδί, να το πετάξουμε το κλειδί? Θα

Άγγελε, τι κάνεις, παλικάρι μου? Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει. Εσείς είστε καλύτερη παρέα. Έτσι, τον Άγγελο, τον σερβιτόρο, να το πω μια όμορφη καλημέρα. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Είσαι στα καλύτερα με τα καλύτερα. Να πω καλημέρα στον φίλο μου, τον Φίλιππα. Φιλιππάκο, σε γύρω από τα Καλάβρητα μεριά. Καλάβρητα, τώρα Φιλιππάκο μου, τέλος τα χιονοδρομικά. Λοιπόν, να δώσω μία απάντηση σε ένα κορίτσι που έχει στείλει με ένα μήνυμα και λέει: θέλω να ακούσω, λέει, βιολί. Εσύ το βιολί σου. Λοιπόν, εσύ το βιολί σου. Πάμε, γιατί έχω μηνυματάκι.

Μη βαρύνλευε τα κομμού. Λοιπόν, είμαι ο Άγγελος. Άγγελε, θα τα ακούσουμε και με το Σφαλιανάκι. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε και ένα βάσανα. Έχουμε και τα βάσανα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Άγγελο. Πώς τον βλέπεις τον Βαγγέλη? Το έχει, το παλεύει. Έχει τα κουσούρια του βέβαια, αλλά έχει τα κουσούρια του. Ακούει η άλλη θέλει βιολί. Το βιολί είναι μετάφραση τώρα, αλλά όλα λα. Όλα λα. Ακούει θέλει βιολί. Θέλει να ακούσει βιολί. Τι τραβά ωραίο καψερός.

βάσανο μεγάλο έχει διαφορετικές έννοιες, έτσι. Βάσανο, πάρτε σαν ένα κόμπο, έτσι. Κόμπος εδώ μας κάθεται κάπου στο στήθος, στο στομάχι που λένε. Να μην το μεταφράσουμε άλλο. Ακούστε το παλικάρι μας εκεί, ο Άγγελος ο σερβιτόρος, που να τον καλωσορίσουμε στη μεγάλη μας παρέα του τραγουδάκι. Άγγελε, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι, Λεβέντη μου, να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Στον φίλο μου τον Νίκο από την Πετρούπολη να του πω μια όμορφη καλημέρα. Νικολάκη μου, καλημέρα στην Πετρούπολη, στα δυτικά.

0: ποιο να είναι, ρε Χριστό μου. Ρε Χριστάκο μου, Χριστάκο μου, βρε Χριστάκο μου. Έτσι το ωραίο δεν είναι λίγο κάπως έτσι? Όσο είμαι και εμένα με πειράζει έτσι. Ποια να είναι αυτή η έξοδος μεγάλη, το τέλος? Τι έχεις κατά νου, κάτι έχεις κατά νου στον φίλο μου, τον σερβιτόρο, τον Άγγελο, που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αφήσω ένα μηνυματάκι τώρα. Θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να καταπολεμήσει κάποιος τον Λόξιγκα. Τι είναι και πώς κάποιος ή κάποια μπορεί να καταπολεμήσει αυτό που λέμε Λόξιγκα?
1: Ό,τι πιο μόρφο.
0: Και ό,τι κάνεις μια εκπομπή. Π.χ. πάστε εμένα εδώ παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Υπάρχει.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Δημητράκο μου, όλα καλά, όλα καλά.
1: Στη ζωή μου είσαι.
0: Όταν έχει κάποιος ή κάποιος. Λόξιγκα, ορίστε. Προδόθηκα, δεν μπορώ να κρυστώ. Δεν μπορώ.
1: Υπάρχει.
0: Κάτι γίνεται.
1: Στη ζωή μου είσαι εσύ. Τυφλά το φεγγάρι.
0: Α, ωραίος ο φίλος μου ο Χρήστος εδώ, ο Χριστάκος. Στο Αλεποχώρι. Να πάρω βατραχοπέδιλα, ε.
1: Στη ζωή μου.
0: Τι λες, παλικάρι μου, εγώ πάω να πάρουμε μπρατσάκια. Μας πάρουμε μπρατσάκια.
1: Υπάρχει.
0: Μαγιό έχουμε. Μπρατσάκια. Ωλαλά.
1: Τυφλά το φεγγάρι να έχει.
0: Θα τα καταπολεμήσω.

για το Λόξιγκα. Ορίστε πάλι. Για το Λόξιγκα λέει θες παρφέ παγωτό. Κάπου έχει μείνει στην κατάψυξη. Παρφέ παγωτό. Ωραίο. Παιδάκια, αυτό να το χρησιμοποιείτε. Αλήθεια. Παρφέ παγωτό για το Λόξιγκα. Καταπολεμάει το Λόξιγκα. Κάπου με στέλνει αυτό το παιδί τώρα. Κάπου με στέλνει. Άμα δεν το έχει φάει Πέτρος.

Πιο πολύ και από τα φώτα της Ακρόπολης. Πιο πολύ και από τα φώτα της Ακρόπολης. Άγγελε, φίλε μου, σερβιτόρε. Έτσι, παιδάκια, συγγνώμη, τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Έτυχε. Είναι ζωντανή εκπομπή. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν παρεξηγητικό. Φίλος μου, Άγγελος εδώ. Είπαμε ο Λόξικας καταπολεμείται. Λέμε παρφέ παγωτό. Άγγελε, είσαι κάπως σερβιτόρος εδώ στο λεκανοπέδιο. Συγγνώμη που. Και δεν έχουμε θέμα με την διαφήμιση. Εμείς εδώ τα λέμε όλα. Και θα τα λέτε πάντα μα πάντα όλα. Σας έχουμε στα καλύτερα, με τα καλύτερα, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Δεν έχουν τελειώσει, παιδιά, αυτό με τις φορολογικές δηλώσεις. Ο Έλληνας πάντα ταλαιπωρείται. Εμείς, για να μην ταλαιπωρήσετε, για να μην νιώθετε αυτό που λέγεται ταλαιπωρία με το κράτος, με τα φορολογικά, με την ΑΔΑΕ, προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο φοροτεχνικό φορολογικό γραφείο των Αθηνών. Είναι μαζί μας και είναι μαζί σας. Είναι στην Καλλιθέα, κέντρο Καλλιθέα, έτσι, Καλλιψούς 110. Η Μαρία Μασιλιαράκου με τους συνεργάτες της περιμένει για τα καλύτερα. Με το Λόξικα όμως εκεί δεν θα κάνουμε δουλειά. Όσο για να κάτσει πόρτα. Είναι οι ευχές. Είναι οι ευχές, έτσι. Γιώργο μου στον Πειραιά, τι κάνεις? 31-81 στον Πειραιά είναι ο φίλος μου ο Γιώργος. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, τα καλύτερα και σένα, Γιωργάκο μου. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω λόγια για το τραγουδάκι ότι είναι για τη Φραουλίτσα που το ζήτησε μάλλον με τον Ευέρτη. Παρεξηγηθούμε. Τι κάνουμε τώρα, παιδιά, για το λόγο συγκατακούτε. Ωραίο. Μετά μου λέτε δεν έχω άδικο. Μετά μου λέτε τι. Ζωντανή εκπομπή είναι. Τι να κάνουμε, μακελάρι.

Εντάξει, πάντα με ένα καλό λόγο, έτσι. Παουλίτσα, πάντα με έναν καλό λόγο. Όταν δεν μπορεί να βγει κάποιον στο. Όταν δεν μπορεί να του βγει κάποιον στο. Έτσι, το τραγουδάκι δεν έχει παράπονο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε αλεποχώρη τώρα και πέρα να αφήσουμε.

Λοιπόν, έβαλε ένα τραγουδάκι, έδωσε ένα τραγουδάκι και το άκουσες, έτσι, δεν έχουμε παραπονό. Συγκρίνουμε το ένα, μη συγκρίνουμε το άλλο. Χριστάκο μου Πετράλωνα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο, το 197 από Πετράλωνα. Άμα θα έρθει, πάμε κι εγώ στη Λαϊκή των Πετραλώνων, αλήθεια. Πετράλωνα είναι, νομίζω, τα Πετράλωνα είναι αλφα Αθηνών, έτσι. Θα το μεταφέρω στον κύριο Βελόπουλο, θα το κάνει. Λεβέντη μου. Thank you very much. Λοιπόν, εκεί στα Λεποχώρη γίνεται χαμός. Παιδάκια, κρατάμε και λίγο. Κρατάμε και λίγο, έτσι. Τις ώρες κοινή ησυχία. Θα πείτε, δυναμώσε το μωρέ. Τι, δυναμώσε το λίγο. Δυναμώσε το λίγο. Τα παιδιά από την Πάτρα. Τι κάνουμε τώρα, το Ξωτάκι. Το Ξωτάκι, τι κάνουμε τώρα. Ορίστε το ένα ε. Ορίστε το άλλο.

0: Πασάκι μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου Πανάση. Παλικάρι μου, καλή σε κούραση, εύχομαι. Χαλαρώνουμε λίγο. Όσο μπορούμε βέβαια, έτσι, να χαλαρώσουμε. Η καθημερινότητα πάντα κουράζει. Όλα καλά και στον Κολωνό? Δεν έχουμε θεματάκι, ναι. Κανένα φραουλίτσα. Κοίτα να δεις που συνεχίζει αυτό εδώ πέρα. Κοίτα μετά μου λες τι να κάνουμε, να ψωμί. Ωραία, η φίλη μας η Βίκη από το Γαλάτσι. Λοιπόν, άντε να ψάξω τώρα να βρω κανένα καρβέλι με ψωμί, έτσι, να φάω ψωμί. Καλό, θα το έχω κατά νου, Βίκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ στο Γαλάτσι μεριά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρωστάω Οικονομόπουλο, χρωστάω Νίκο Οικονομόπουλο να ακούσουμε για το Χαϊδάρι. Δεν έχεις ακούσει Βιβίμα ακόμα, ε? Κάνε λίγο υπομονή. Εγώ τι να πω τώρα? Με αυτό που τραβάω, που έχω. Τι να πω? Λοιπόν, Αναστασία μου, έλα να τα ακούσουμε τα λογοδάκια και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Η φίλη μας η Αναστασία μου είχε ξεχάσει λίγο πριν, δεν το θυμόμουν.
1: Η κατάσταση αυτή.
0: Λοιπόν, είναι δραματική κατάσταση. Μάλλον με ο όροφος επάνω. Το 7ο που είπα. Μακρόπουλος. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Μάλλον η ψύχα που λένε να πάρω μία πίτσα παραγγελία από το Ζεάκη. Μου φέρω από Ζεάκης μία πίτσα. Πιτσαρία Ζεάκης είναι μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Τη βρίσκεται πανεύκολα την πιτσαρία του Ζεάκη στο Μενίδη Εθνικής Αντιστάσεως 63.

Στεφανάκο μου, όλα διακοπές μου είσαι, έτσι. Εντάξει, φοιτητές το έχετε, έτσι. Στο κοκοτάκι μας εδώ. Φοιτητής ανάφερε το ονοματάκι και η ακριβή μας, θα της πω καλημέρα στο Βύρονα. Και ήταν στην πλατεία Φατσαία. Έχουν ρημώσει πολύ τα πράγματα προς τα πάνω, ακριβή μου. Καλημέρα καταρχήν στο Βύρονα, στην φίλη μας την ακριβή. Είναι ερημωμένα. Θα πεις τώρα ο κόσμος βγαίνει, πάει στις πλατείες, δεν το συζητάμε. Και καλό είναι. Στο Μαυρομάτι Βιωτίας. Να στείλουμε καλημέρα στο Μαυρομάτι Βιωτίας, έτσι. Στον φίλο μου τον Στέφανο. Όλο διακοπές μου είσαι. Καλό βράδυ Δανάη μου, καλή αυριανή. Πάμε να ακούσουμε έναν Πασχάλη Τερζή, έχω μια αγάπη. Για το παλικάρι που πάει για τα ελληνικά τα δηληστήρια. Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλή σου βάρδια. Λοιπόν και πάλι καλημέρα, στέλνουμε, είμαστε στο Μαυρομάτι της Βιωτία. Φίβα, Λιβαδιά, αυτά είναι, έτσι. Αν και στη γεωγραφία το έχω

Αυτό το πήρα το μηνυματάκι. Κάποιο, ναι, όταν έχει δηλώσει καλέ, κάποιο σε μελετάνε να πει στην αλφαβήτα το πήρα. Ναι, ναι, το έχω πάρει. Κάποιο σε μελετάει. Ανέλπιστα λέει, καλό. Ανέλπιστα καλό. Αλήθεια, αλήθεια. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος με

Παναθεμά με λέει σ' αγαπώ. Λοιπόν, Δεσποινάκη μου, Σαλονικιά. Δεσποινάκη μου, Σαλονικιά. Να σε καλά με τον Τερζή, έτσι. Σαλονίκη λίγο με τον Τερζή, έτσι. Ήρωας και κύριος πάνω απ' όλα. Ήξερε πότε θα σταματήσει, αλλά ο κόσμος τον αναζητάει. Λοιπόν, στην φίλη μου την Μαρία από την πλατεία Αμερική στην εκπαιδευτικό. Το έχω πει αυτό, έτσι. Θα πάω στον Πέτρο, έτσι. Θα του πω του Πέτρου να βγει έξω να με τρομάξει λίγο. Για το Λόξιγκα λέει, θα πείτε ποιο Πέτρο να αναφέρομαι. Να σε τρομάξει λίγο κάποιο για να φύγει ο Λόξιγκα. Να με τρομάξει ή να μου πει κάτι. Πέτρο, όταν αναφέρεται για ανοίγει το στόμα να μου πει κάτι, με τρομάζει όντω πραγματικά. Ένα άλλο μηνυματάκι που έχει έρθει. Για να το δούμε, λέει, όταν έχει Λόξιγκα κάποιοι σε μελετάνε, λέει, το ξωτίνα, λέει, σε μελετάει. Πέσεις να έρθει, λέει, να σου δώσει το φιλί της ζωής. Λοιπόν, δεν είναι άσχημο αυτό. Καλό είναι, καλό μου ακούγεται. Δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, ένα άλλο μηνυματάκι είναι από... Να το δούμε γι' αυτό. 96-42, είμαι η Αγλαία, λέει, από τον Βήρον Αμερικιά. Πρώτη φορά στέλνω. Αγλαία μου, από το Βήρωνα. Καλημέρα, καλημέρα στο Βήρωνα. Έπεσε πάνω τώρα στην περίπτωση, Αγλαία μου. Έχω Λόξιγκα, έπεσε πάνω στην περίπτωση, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η δουλειά μας είναι δουλειά μας. Καλημέρα, Άρχοντα Μιχάλη, είναι το 565. Καλημέρα, Άρχοντα Μιχάλη, το 565.

Δημήτρη μου, Καλλιπόλη, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από την Καλλιπόλη του Πειραιά. Δημήτρη μου, αν θα προλάβω, γιατί παιδάκια είναι λίγο ο χρόνος περιορισμένος, ε. Άκου λέει να πάω στο τοξάκι να μου δώσει το φιλί της ζωής. Θα το πω! Με την ελπίδα.

0: Και μετά και μετά και μετά είναι και αυτό με τα παπαγαλάκια, έτσι. Και μετά και μετά, Βαγγέλη μου, και μετά και μετά, πολύ ευγενικός ο κύριος Βαγγέλης. Καλώς ήρθες, λέει Αγλαία, με ένας φίλος εδώ που είναι και ταξιτζής κιόλας, έτσι. Τα έχω βάλει με το ταξιτζί της τώρα, τα έχω βάλει με την καλή την έγεια. Καλώς ήρθες, Αγλαία, λέω, ακούω Βύρωνα, λέει, και συγκινούμε. Είναι ο φίλος ο Βαγγέλης, είναι ταξί. Το 565 είναι ο Θανάσης μας εδώ, ταξιτζής. Θανάση μου, καλημέρα, λέει, παιδάκο μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες στον φίλο μου, το Θανάση, ποιος είναι, λέω, το 565. Ο Θανάση είμαι, ο ταξιτζής. Λοιπόν, πάμε έναν Οικονομόπουλο να το βάλουμε τέρμα, παιδάκι, είναι καλοκαίρι. Μας κάνει παρατήρηση αστυνομία. Έχει να ασχοληθεί με άλλους. Για ώρα την ησυχία τώρα θα μας κυνηγήσει η αστυνομία. Πάμε να πιάσει άλλους. Έχουν βγει εντάλματα συλλήψεως. Έχουν βγει, έχουν έρθει εντάλματα συλλήψεως και ελληνικά βέβαια. Δεν βγαίνουν από εδώ την Ελλάδα βέβαια. Έχουν έρθει από το Βέλγιο. Θανάση μου, καλημέρα, ταρυφάκο μου. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη μου. Ένα παράπονο. Ένα παράπονο εκεί στην Καλλίπολη του Πειραιά.
1: Έλα κοντά μου. Το σώμα σου να γίνει μυρωδιά.
0: Λοιπόν, για την. Για το μαύρο μάτι. Για το μαύρο μάτι θα τα ακούσουμε για το λαμπουδάκι. Πάμε από την αρχή. Ξυπνάμε. Εδώ έχουμε τα πάντα όλα και ξυπνάμε. Τι ώρα θα κοιμηθούμε? Προλάβω, θα προλάβω. Αλήθεια. Και λίγο παρφέ, γιατί το παρφέ λέει διώγνει το λόξιγκα. Λοιπόν, για τον φίλο μας τον Στέλιο τον Αράπη από το μαυρομάτι της Βιωτίας. Θα το κοιτάξω, παλικάρι μου.
1: Έλα κοντά μου.
0: Έλα κοντά μου.
1: Να δεις τον ουρανό απ' τη μεριά μου.
0: Είναι κάτι πρωτόγνωρο, έτσι. Από τον 7ο φαίνεται καλύτερα.
1: Το σώμα σου να γίνει η μυρωδιά μου.
0: Όταν εγώ έλεγα για τη μυρωδιά, εσύ...

Εγώ το έχω τέρμα. Εγώ το έχω τέρμα. Χορεύω τα μπισκότα γιατί του Παδόπουλου απέναντι. Πού είσαι, Κανκάν. Κανκάν. Έχει μείνει αυτό, δεν το συζητάω, δεν αλλάζει αυτά. Αυτό το δρομολόγιο τρία σημεία δεν το συζητάω. Αγλαία μου, να είσαι πάντα καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ακούσαμε, λέει, που πηγαίναμε, λέει, για ξυλόκαστρο. Λέει την Παρασκευή. Να, την Παρασκευή. Α, πηγαίνατε για ξυλόκαστρο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, να σε καλά, Βιρονιώτησά μου. Πάμε τώρα στο Μαυρομάτι, στο Μαυρομάτι της Βιωτίας. Για δύο παλικάρια, η νεολαία του Μάχη 99,8, που εδώ... Εδώ θα λέμε πάντα για τη νεολαία. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είπαμε, τα νούμερα τα διαχειρίζονται οι λογιστές και οι λογιστές και οι λογίστριες. Από πιτσιρίκα με λέγαν. Δεν έχει σήμερα, δεν έχει κάνει καν.

Λοιπόν, στην φίλη μου την ακριβία και από τον Βίρονα την Φορμίωνα. Αφορμή τώρα μου δίνεις έτσι. Να πάρω το πτυχίο εκεί με του γιατρού, έτσι. Θα εξετάσω όλη την περιοχούλα πάνω ακριβή μου. Στο λέω έτσι. Όλη την περιοχή. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι με τον οποίο δεν πληρώνει, χρωστάει. Δεν τα λένε όλα αυτά εκεί στο κράτος. Τι χρωστάει, τι δεν χρωστάει ο ΕΟΠΗ που δεν πληρώνει τα συμβεβλημένα. Και μετά. Λοιπόν, ένα παλικάρι μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι εδώ πέρα και λέει την ώρα που να εδώ δω, να ανοίξει, να σε τρομάξει κάτι, λέει, να ανοίξει το φάκελο, λέει, της ΔΕΗ. Πόσο σου ήρθε η ΔΕΗ? Εγώ παιδάκια λέω απόψε να μην κοιμηθούμε. Λοιπόν, Ελενάκι μου, να σε πάντα καλά. Ενιστολή εκεί στον Ταύρο, στην περιοχή του Ταύρου. Πάντα καλά, με υγεία. Εγώ λέω απόψε να μην κοιμηθούμε. Όχι για να μου φύγει με ένα λόξιγκα.

0: μιλάει.
1: Αγλαία μου, να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Να τα ακούσουμε όταν θα πάρω το πτυχίο. Όταν, όπως είπε και μία πέρα στην περιοχή σας.
0: Όπως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Το πάρτι είναι για δύο για μας.
1: Όλα λαλά, όλα λαλά.
0: Απόψε το
1: έχει μείνει καθόλου από αυτή τη σκόνη. Έχει μείνει από τη φρόση με τη σκόνη.

δεν θα το χαλάσουμε στη μάρκα. Δεν θα το χαλάσουμε στη μάρκα τι θα είναι. Γιώργο μου, τι κάνεις Μέγαρα? Γιωργάκο μου, είμαστε καλό δρόμο με την κυρία Έλενα την Βαλάκα. Το παλικάρι μας. Πάμε, φώναξα. Βέβαια, θα πάτε στην παραλία. Θα έχετε μπυρίτσα, δεν θα το κάνετε. Δεν σου χάλασα χατήρι, κορίτσι. Δεν σου χάλασα χατήρι με τον Οικονομόπουλο. Θα ακούσουμε, Βιβί μου. Αμάν. Είναι, έλα, τραγουδάκι επόμενο με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Δεν ας αρκεί ο Μιχάλης εδώ, μπουρουμπουρου, δεν σταματάει καθόλου. Έλα, καλημέρα, Χαϊδάρη. Ας πω, δεν καταλαβαίνεις όταν κάποιος δεν είναι καλά. Δεν είναι τζουμπόξ. Έτσι, εκεί ρίλανε τα λιράκι, δι φράγκο του τζουμπόξ, το τραγουδάκι. Ω λαλά. Έλα, Βιβί μου, τώρα.

0: Αχ, αυτή η καρδούλα, αυτή η καρδούλα. Τώρα εγώ έτσι ψάκουσα λίγο καρδούλα και πέρα δεν έχω θέματα και κανένα. Εντάξει. Λίγο. Έτσι να ακούσω μυρωδιά που λένε. Έλα, Βιβί μου, να ακούσουμε τον Οικονομόπουλο με το εισιτήριο. Εύχομαι να βρεις, να περάσετε καλά. Χαϊδαριώτησα τον φίλο μου τον Γιώργο και με το ταξί του. Λεβεντάκο. Λοιπόν, Φραουλίτσα, όνειρα γλυκά. Εύχομαι στην Φραουλίτσα το 130. Όνειρα γλυκά. Τώρα πονηρά, πονηρά αυτά. Είναι στο δικό σου χέρι. Όπου λέω τώρα όνειρα και λέω χέρι τώρα. Λέω τώρα όνειρα και λέω και χέρι τώρα. Και μετά λένε τι φταίει, φταίει ο φωνιάς πολλές φορές. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιοφωνό. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην φίλη μας την Αγλαία από τον Πύρωνα. Αγλαία μου, καλημέρα. Καλημέρα. Εισιτήρια.
1: Για να μείνεις με την αγάπη σου, τη βαλίτσα μου παίρνω. Μη μου ανησυχείς.
0: Με ροδάκια η βαλίτσα.
1: Μέσα τι

τη λαράκι μου καλό στο αεροδρόμιο. Θε, πόσες δουλειές θα κάνεις? Πόσες δουλειές θα κάνεις? Τι τα θες τα λεφτά? Λοιπόν, καλημέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στον φίλο μου τον Γεράσιμο. Τι τα θες ρε παιδάκο μου? Τι θα τα κάνεις? Καλημερίζουμε το Ελευθέριος Βενιζέλος. Καλοπροαίρετο σου τα λέω, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλό βράδυ στον φίλο μου τον Γιάννη. Γιαννάκο μου, φουρνιαρί. Σημειώνω ορισμένα πραγματάκια, έτσι. Ορισμένα πραγματάκια έχω ατζέτα. Εδώ πέρα χουαρτάκια τα σημειώνω. Κάνε δώσει ένα τετράδιο με σπιράδι, το οποίο ήταν, δεν θυμάμαι πόσο, κατοστάφυλλο. Το μεγαλύτερο που ήταν τότε που πήγαινα εγώ σχολείο ήταν το κατοστάφυλλο. Το τετράδιο. Σημειώνω. Λοιπόν, πάμε το παλικάρι μας το 9-9-9. Είναι από την καλή πόλη ο φίλος μου Δημήτρη. Θα ακούσω το τραγουδάκι του. Δημήτρη μου, προλαβαίνουμε. Θα πεις καλή θέληση, αλλά έχω και εγώ τα δικά μου. Και εγώ τα κλειστά μου. Κάποια στιγμή θα τα ανοίξω. Κάποια στιγμή. Και να τα κάνουμε, ρε Θανάση μου, τα λεφτά. Λοιπόν, τα λεφτά τα έχει στείλει ο κύριος Κουρουμπάλης εκεί με το ταξί. Έσκασε μύτη το παιδί με το Mercedes, το ταξί.

Από μυστήριο σε μυστήριο το πάμε. Τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, Δημήτρη, είμαι όλα καλά, καλή πολύ, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι άνθρωπος εγώ που μπορεί να λύσω τα μυστήρια. Πόσα μπορεί να είναι τα μυστήρια της Ορθοδοξίας. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αλλά το πάμε από μυστήριο σε μυστήριο. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Θανάση με το φορτηγό, δεν λέω επώνυμο λεβεντάκο μου, απλά θα ευχηθώ βιών ανθώς παρτώ. Εύχομαι τα καλύτερα, τον έρωτά σας να ζήσετε. Όταν κάποιος το επιχειρεί και το κάνει, κάποιο λόγο θα έχει. Θανάση μου, εύχομαι τα καλύτερα. Καλό δρόμο, παλικάρι μου. Καλό δρόμο, δεν πήγες το γαμήλιο ταξίδι που λένε. Δεν το έκανες το γαμήλιο ταξίδι. Θα μου πεις τώρα, άμα τα έξοδα εδώ, έπαιρνα ένα μηνυματάκι. Να ανοίξω, λέει, το φάκελο της ΔΕΗ για να μου φύγει ο Λόξιγκας. Να τρομάξω. Έτσι φεύγει, λέει, ο Λόξιγκας. Θανάση μου, να είσαι καλά. Τα καλύτερα, δεν δίνω άλλες ευχές. Για να το κάνεις εσύ, κάποιος κάτι ήταν. Ερχόμαστε κι άλλοι κοντά. Ερχόμαστε κι άλλοι. Μάχη 99,8. Το αληθινό, το πατριωτικό ραδιόφωνο. Ανοίγει δρόμους. Λεωφόρους που πολλές φορές δεν τους ξέραμε. Μια λεωφόρο άγνωστη. Και μπερδεύτηκα με ένα τραγουδάκι με τον Πλούταρχο την Ολέθρια, έτσι. Τι κάνει έτσι, πώς ανοίγουμε τις λεωφόρους. Πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σου Θανάση, τα καλύτερα.

0: περάσει σε πληγάδες, έτσι. Τις έχουμε περάσει σε πληγάδες. Θα τις περνάμε πάντα, έτσι. Σε πληγάδες, φαλκονέρα. Να έχουμε υγεία και να χαμογελάμε πάντα. Και να είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Αγλαία μου, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Να σε πάντα καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα τα ανανεώσουμε στις 11 μετά τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Κάποιοι άνθρωποι σημαδεύουν τη ζωή μας. Κάποιοι άνθρωποι όντως μας έχουν σημαδέψει. Το παίρνετε πάντα στα πονηρά. Δεν είναι κάτι πονηρό. Δεν το λέω πονηρό. Μπορεί να είναι φίλος, μπορεί να είναι αδελφός. Το σώμα μας, έτσι. Δεν είναι κάτι πονηρό αυτό που λέω τώρα. Κάποιοι μας έχουν σημαδέψει. Ούτε καν. Τώρα θα μου πεις η λαϊδά σου πέρασε ολόξυγκα. Καλά τα λες εσύ. Γεια σου Άρη μου, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Όσο ανασένω και ζω.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
0: Δημήτρη μου και εγώ σε ευχαριστώ. Λεβέντη μου, καλή πολύ.
1: Που περπατάει πάντα σκύφτος.
0: Τώρα θα σας αφήσω να απολαύσετε τη βάρδιά σας, να ηρεμήσετε λίγο. Από τον

Μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Μας ακολουθεί, σας ακολουθεί, γιατί είναι κάτι το φανταστικό. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εγώ θα πάρω τα βουνά τώρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η στεντόρια φωνή των ραδιομακελάριδων. Είναι η εκπομπή που ακούγεται και τις μεταμεσονύχτιες ώρες καθημερινά. Σήμερα θα χρειαζόμασταν 7 ώρες για να μπορούσαμε να πούμε αυτά για τα οποία έχει φρίξει το Πανελλήνιο. Από πού να πρωταρχίσω και πού να τελειώσω. Το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Βελόπουλος, πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε μια μηνυτή αναφορά. Και πέσαν όλοι να τον φάνε. Ο Λαγός του Μητσοτάκη και κάτι μπούρδες. Ξέρετε, εγώ δεν υπερασπίζομαι κανένα πολιτικό αρχηγό, το έχω ξαναπεί. Γιατί να μην πας στον Άριο Πάγο, άμα διαβλέψεις ότι γίνεται του κουτρούλι ο γάμος και όλα ξεκίνησαν από χτες. Είναι κορυφαίο το θέμα, κεφαλαιώδες. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε ότι ο Τσίπρας... Ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Είναι υπουργός κυβέρνησης. Και είπε ότι ο αρχηγός της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός και σημερινός διεκδικητής της εξουσίας, πάλι είναι βρωμιάρης, ελεϊνός και πιαστράκιας. Και εγώ ρωτώ, εάν έβγαινε άλλος, ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός και έλεγε και αποκαλούσε τον Τσίπρα βρωμιάρι, πιαστράκια, ελεϊνό, δωροδοκούμενο, χαρτζηλικωμένο από την ολιγαρχία, δεν θα έπρεπε να πας στον Άριο Πάγο να κάνεις μια μηνυτήρια αναφορά? Μα οι πολίτες έπρεπε να πάνε. Οι πολίτες υποχρεούνται όταν τα ακούν αυτά. Ένα λεπτό. Εδώ έχουμε θέμα. Διότι ψάχνοντας, ανακαλύπτω το εξής. Εγώ μίλησα και με κύκλους του Άδωνη Γεωργιάδη και με κύκλους της Νέας Δημοκρατίας και με κύκλους της Ελληνικής Λύσης και με κύκλους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και έχω σταμπιλάρει, όπως λέμε, μια περίπτωση. Τι είπε ο Γεωργιάδης? Ότι επί της εποχής διακυβέρνησης είναι κορυφαίο θέμα πολιτικό. Επί της εποχής διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξαν τους ποινικούς κώδικες μεταξύ της περίοδου 16-18 που κυβερνούσε την Ελλάδα ο Τσίπρας, για να γίνει το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας. Δηλαδή ότι εγώ είμαι ολιγάρχης και δίνω σε κάποιον 250.000 ευρώ. Θα σας πω γιατί επιμένω στο 250. Δίνω σε κάποιον 250.000 ευρώ για να με βοηθήσει να απαλλαγώ στο δικαστήριο που τον δωροδόκησα, για να μου δώσει δουλειά της ΔΕΗ. Για να μου δώσει δουλειά της ΔΕΗ στο Λαύριο. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλεσε τον Τσίπρα ότι ταρπάζει από την ολιγαρχία, γιατί ο Τσίπρας, δεν υπάρχει άλλη υπόθεση, μόνο μία υπόθεση βρήκα ψάχνοντας το αρχείο μου. Ότι την περίοδο που άλλαξαν οι ποινικοί κώδικες επί του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, την περίοδο 16-18, υπήρχε μια σοβαρότατη υπόθεση που αφορούσε. Υπήρξε μια σοβαρότατη υπόθεση που αφορούσε τις σχέσεις ολιγαρχίας με την πολιτική εξουσία. Η μοναδική υπόθεση που υπήρχε σοβαρή ήταν η υπόθεση της παραπομπής σε δίκη. Για αυτήν μιλάς, κύριε Γεωργιάδη. Μιλάς για την παραπομπή σε δίκη του τότε Προέδρου της ΔΕΗ, του κυρίου Στέργιου Νεζή, για το αδίκημα της δωροδοκίας από τον ολιγάρχη Ευάγγελο Μητυλινέο? Για αυτή την υπόθεση μιλάτε, ρε? Είστε άντρες εσείς, ρε, της Νέας Δημοκρατίας? Είτε στα ίσια, ρε, και μιλήστε. Βγήκε λοιπόν ο Γεωργιάδης στα κανάλια και είπε: ο Τσίπρας τα άρπαξε υπονοώντας τον τότε κατηγορούμενο για την υπόθεση της ΜΕΤΚΑ που πήρε τη δουλειά στο Λαύριο της ΔΕΗ, γιατί ο Μητυλινέος κατά το κατηγορητήριο είχε δώσει 250.000 ευρώ στον Έζη που ήταν τότε διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ. Δεν υπάρχει άλλη υπόθεση. Και επειδή τώρα πήρα δύο τηλέφωνα, μου το επιβεβαίωσαν. Ναι, λέει, γι' αυτό μιλάμε. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε, ρε? Και ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία αφήνει ακάλυπτο τον Γεωργιάδη για αυτά που είπε χτες για τον Τσίπρα. Ότι είναι βρωμιάρης, πιαστράκιας και ο βρωμερότερος των βρωμερών. Ένα λεπτό, παιδιά, χάσαμε την μπάλα. Δηλαδή, βγαίνει υπουργός κυβέρνησης από τους κορυφαίους, στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη και φίλος του Αντώνη Σαμαρά, έχει ψωμί ο κ. Γεωργιάδης και λέει στον Τσίπρα: τα άρπαξες από το Μητυλινέο? Ναι ή όχι, κύριε Γεωργιάδη? Τα λέω σωστά? Γιατί άλλαξε το ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο Μητυλινέος. Και κατηγορούν τον Βελόπουλο που πήγε στον Άγιο Πάγο. Ρε σοβαρή. Μπουσουλώντας θα πήγαινα. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Βγαίνει ο Γεωργιάδης, υπουργός κορυφαίος κυβέρνησης, και καταγγέλει τον Τσίπρα ότι ταρπάζει, ότι είναι πιαστράκιας, ότι έχει πάρει λεφτά. Και δεν λέει μόνο αυτό. Αναφέρει μέσα και για τη βίλα στο Σούνιο. Μην το ξαναπείς για τη βίλα στο Σούνιο που πληρώνει σε νίκιο 500 ευρώ το μήνα. Εγώ είχα πάει στο Σούνιο και είχα κάνει το ρεπορτάζ. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη πρώτα απ' όλα. Γιατί έχουμε πολλά σήμερα να ακούσουμε. Πάρα πολλά.
1: Ο Τσίπρας, ως και βορός πνευμάρτης, πήγα να κλείσει φυλακή με τους πνευμάρτες που έχουν όλοι καταδικαστεί και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, κράμος που λύσει εντιμότητα αυτός. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους ανακούσουν να το λένε. Μην τολμείς, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
0: Αλέξη! Ανοίξανε το βόθρο και βγήκανε όλα στη πόρα, στους δρόμους. Πάμε! Πάμε, ρίχτα, ρε, Αδωνή,
1: πει! Πουλήσε πήγα να στείλεις φυλακή! Ο Βρωμιάρης!
2: Σποδρή επίθεση με βαρύτα τους χαρακτηρισμούς
0: εξαφέρει. Ο Βρωμιάρης! Τι λέει, αν εγώ έλεγα αυτά τα πράγματα τώρα θα ήμουν ασυρώμενος στα κελιά του Κορυδαλού!
2: Αλλά κατήγγειλε τον πρώην Πρωθυπουργό πως πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
0: Ταρπάζει, ρε.
1: Καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς θα λένε τέτοιο... Ποιος θα πω πιο έτοιμος Πρωθυπουργός
0: με αμονές.
1: Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
1: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
2: Αποστάσεις από τους χαρακτηρισμούς πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Γιατί πήρες αποστάσεις, κύριε Μαρινάκη, γιατί ο κύριος Μητυλινέος είναι χορηγός σας. Είναι χορηγός σας, σας δίνει λεφτά.
4: Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Ο κύριος Τσίπρας.
0: Εσύ και ο Βαγγέλης. Ο Μητυλινέος. Μπλέξαμε με τους Βαγγέλιδες. Βαγγέλης ο ένας, Βαγγέλης ο άλλος, Βαγγέλης ο παραπέρα. Ρε εσείς, απαλλάξατε το Μητυλινέο και πήρε λεφτά ο Τσίπρας. Αυτά λέει ο Γεωργιάδης. Μιλάτε ρε!
4: Δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή. Τα κίνητρα της καταπαραγγελίας νομοθέτησης, χωρίς αποδείξεις, εγώ δεν μπορώ να τα πω.
5: Δεν θα συζητήσω τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί νομίζω ότι πραγματικά είναι
3: είναι ανίκειες και για έναν υπουργό, όπως και αν έχει το ζήτημα.
5: Είναι
2: στο μεταξύ, με μυρό τρόπο σχολίασε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος το γεγονός ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έπαιξε τένις με τον Στέφανο Κασελάκη, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών καθυβρίζει καθημερινώς την κυβέρνηση.
6: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροή τον Πρωθυπουργό.
7: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη, που καθημερινά καθυβρίζει
8: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
9: Η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια. Αν επιλέξω να παίξω τένις με έναν πολιτικό αντίπαλο, αυτό δεν ακυρώνει ούτε την κριτική μου προς τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το δικαίωμά μου να προσφεύγω στη δικαιοσύνη όταν θεωρώ ότι έχω συκοφαντηθεί.
2: Στο εκλογικό τοπίο στελέχη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι απέναντι σε όλα τα κόμματα.
0: Κάνετε και εσείς δηλώσεις, Καριστιανού. Άρα από εκεί να πούμε.
10: Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι ο κόσμος μας αγκαλιάζει.
0: Και σας αγκαλιάζει.
10: Όπου βγαίνει η Μαρία Καριστιανού.
0: Σας έχουν φύγει όλοι.
10: Έρχεται.
0: Σας φύγαν όλοι.
10: Πολίτες που τους λένε ότι πρέπει κάποιος να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα.
0: Λάγει.
10: Οι δημοσιοποιήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Μέχρι να γίνουν εκλογές τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά εμείς βλέπουμε τον κόσμο όταν βγαίνουμε προς τα έξω.
0: Και θέλουμε
10: αξιόπιστες λύσεις.
2: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, 2-10-7-18.000, να βγεις να παρέμβεις. Να βγεις να παρέμβεις, να μας πεις ποιος είναι. Ποιον εννοούσες. Άκου, Άδωνη, γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Δεν μπορείς να παίζεις τον παπά. Είπες χτες, ο Τσίπρας είναι ο βρωμερότερος των βρωμεροτέρων. Και είπες ότι άλλαξε τον ποινικό κώδικα γιατί τ' άρπαξε. Βγες και πες μας. Τ' άρπαξε από τον Πτυλινέο, ναι ή όχι. Σας λέω λοιπόν ότι πιο σοβαρή υπόθεση τότε ήταν η υπόθεση εκδίκασης του Βαγγέλη Μυτιλινέου, της ΜΕΤΚΑ, του σημερινού επίσημου χορηγού του κυρίου Μητσοτάκη. Γι' αυτό τον αδειάσανε τον Άδωνη. Ακούστε ποια ήταν η υπόθεση. Είναι η μοναδική υπόθεση που βρίσκω που αφορά ολιγάρχη που δικάστηκε τότε και απειλάγει λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Επειδή ο Τσίπρας άλλαξε τον ποινικό κώδικα. Δεν μπορεί, γι' αυτό μιλάει ο Γεωργιάδης. Δεν μπορεί να μιλάει για κάτι άλλο. Κύριε Γεωργιάδη, πες μας τι συμβαίνει. Ακούστε. Στην απαλλαγή του Προέδρου του Ομίλου Μυτιλινέως, Ευάγγελου Μυτιλινέου, για την υπόθεση της δωροδοκίας των 250.000 ευρώ στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Στέργιο Νέζη, προχώρησε το, και μιλάμε τώρα με ημερομηνία Ιούλιος του 19. Ιούλιος του 19 στη μετάβαση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Το τριμελές ευετείο κακουργημάτων τότε, για να καταλάβετε για τι βόθρο μιλάμε, απείλαξε τον κύριο Μυτιλινέο λόγω παραγραφής της δίωξης για αδίκημα που φέρεται να συνετελέστη το 2003. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, περάσανε 3, 13, 16 ολόκληρα χρόνια για να δικαστεί ο Μυτιλινέος, ολιγάρχης και ταβαντζής Μυτιλινέος, για να δικαστεί 16 ολόκληρα χρόνια, που αν είχα διαπράξει εγώ αυτό το αδίκημα θα με είχαν κλείσει μέσα. Από το 5, από το 3 και εμένα θα με είχαν κλείσει μέσα από το 5. Μήπως με είχαν κλείσει μέσα και από το 3. Και ο Μυτιλινέος δικάστηκε το 19 λόγω αλλαγής του ποινικού κώδικα, όταν το κακούργημα έγινε πλημέλημα. Άρα έχει δίκιο ο Γεωργιάδης. Α, εγώ θα λέω τα δίκια εδώ. Κύριε Γεωργιάδη, βγες το 2-10-7-18.000. Δεν τολμάς, φοβάσαι, γιατί, κρύβεσαι, επειδή στην πέσανε. Δεν πρέπει να ανοίγουν τα αποστήματα. Δεν πρέπει να ανοίγουμε το βόθρο να βγαίνουν όλα στη φόρα. Δεν πρέπει να είμαστε ενάρετοι πολιτικοί άνδρες. Πάμε παρακάτω. Εγώ σας διαβάζω επίσημη δήλωση, επίσημη είδηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Ο επιχειρηματίας Μυτιλινέος απαλλάχτηκε οριστικά από το τριμελές ευετείο κακουργημάτων, καθώς όπως προέκυψε από την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, δεν προκύπτει ζημία για το δημόσιο από τις πράξεις που του είχαν αποδοθεί. Συγκεκριμένα, οι τότε κατηγορίες αφορούσαν υπόθεση από 15 ετίας σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της μονάδας της ΔΕΗ στο Λαύριο στην τότε θυγατρική ΜΕΤΚΑ του Μυτιλινέου. Κατά των δύο ανδρών, του Μυτιλινέου και του Νέζη, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, στην τότε θυγατρική ΜΕΤΚΑ, κατά των δύο ανδρών, οι εισαγγελικές αρχές είχαν ασκήσει ποινική δίωξη για δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου 1608 του 50 περί καταχραστών του δημοσίου. Τα παραπάνω συνέβησαν μετά τον εντοπισμό εμβάσματος, ακούστε τι βρωμοδουλειές κάνανε, ύψους 250.000 ευρώ σε εταιρεία με πραγματικό δικαιούχο, το Στέριο Νέζη, διευθύνοντας σύμβουλο της ΔΕΗ το 2003. Ωστόσο, από την εφαρμογή των νέων, ωστόσο, από την εφαρμογή των νέων ποινικών κωδίκων την 1η Ιουλίου, οι ποινές πλέον έγιναν ελαφρύτερες για αντίστοιχα αδικήματα. Είναι η περίοδος της 1ης Ιουλίου του 19, αυτό εννοεί το δημοσίευμα, που ο κύριος Τσίπρας προκήρυξε εκλογές και τις έχασε. Σύμφωνα με την έρευνα που αφορά το έμβασμα, αυτό φαινόταν να συνδέεται με την κατακύρωση στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ συμφερόντων του Μυτιλινέου του έργου κατασκευής μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο αέριο της ΔΕΗ στο Λαύριο. Το έργο είχε κατακυρωθεί ύστερα από διαγωνισμό το Νοέμβριο του 3 στην εταιρεία του Μυτιλινέου έναντι τιμήματος 194 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, έκατσε στο σκαμνί ο Μυτιλινέος με τον Έζη, επειδή ο Μυτιλινέος χαρτζηλίκωσε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ με 250.000 για να πάρει τη δουλειά. Και βγαίνει τώρα ο Γεωργιάδης και λέει: μη μου λες ιστορίες, κύριε Γεωργιάδη. Αν διαφωνείς, βγες και διέψευσέ το ότι αφορά υπόθεση στο Μυτιλινέο. Βγήκες λοιπόν χτες και είπες ότι ο Τσίπρας τα άρπαξε για την υπόθεση Μυτιλινέου και είναι βρωμερότερος των βρωμερωτέρων. Ναι ή όχι? Γιατί κάνετε πίσω λοιπόν εσείς οι νεοδημοκράτες? Επειδή ο κύριος Μυτιλινέος είναι επίσημος χορηγός του κόμματος? Επειδή πάει στον κύριο Μητσοτάκη και του τα σκάζει με ένα νύχτα? Τι βόθρος, Θεέ μου. Επιβεβαιωνόμαστε σε όλα όσα λέγαμε. Επίσης, κυρίες και κύριοι, η αγόρευση του τότε εισαγγελέα στο κακουργιοδικείο ήταν κόλαφος για τον Νέζη και τον Μυτιλινέο. Είχε ζητήσει την καταδίκη τους. Ο τότε εισαγγελέας στο κακουργιοδικείο είχε ζητήσει την καταδίκη τους. Και συγκεκριμένα, για να σας διαβάσω ακριβώς τι είχε γίνει στο δικαστήριο, κυρίες και κύριοι, είναι κορυφαίο το θέμα. Είναι δυνατόν να το πιάνουμε? Τι, αν τα αφήσουμε? Τότε λοιπόν, ο εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η δίκη είχε γίνει το 2022, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο Μυτιλινέος είχε δώσει μίζα στον άλλο τη ισχυρό άνδρα της ΔΕΗ, Στέριο Νέζη, 250.000 για το έργο του Λαυρίου. Και μάλιστα ο εισαγγελέας Νίκος Δελιδήμος, σε μια αγόρευση καταπέλτη, διαπίστωσε πως το επίμαχο ποσό είναι προφανές ότι κατατέθηκε για μη νόμιμο λόγο και συνδέεται με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Δηλαδή τα αρπάξανε. Τα είχε αρπάξει ο Νέζης τότε, κατά τον εισαγγελικό λειτουργό. Ο εισαγγελέας ήταν λάβρος κατά των κατηγορουμένων Μυτιλινέο και Νέζη, οι οποίοι, όπως είπε, επιχείρησαν μη πιστικά, με ασύστατες δικαιολογίες, να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ο Δελιδήμος, ο εισαγγελέας, επεσήμανε το γεγονός ότι η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη όταν αποκαλύφθηκε τυχαία ότι ο επιχειρηματίας Μυτιλινέος κατέθεσε το ποσό των 250.000 ευρώ μέσω εξωχώριας εταιρείας στο Στέριο Νέζη. Ο εισαγγελέας είχε επικαλεστεί τα στοιχεία που είχαν προκύψει από την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, κάνοντας λόγο για υιοθέτηση μιας διαδικασίας περίεργης και πρωτοφανούς και χαρακτήρισε παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι ο Μυτιληναίος κατέθεσε τα χρήματα μέσω offshore εταιρείας, επικαλούμενος μια ηθική δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στον πατέρα του, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή. Αυτό μου θυμίζει τη θιά μου από την Ιγυρία. Λοιπόν, και τα λεφτά της πεθεράς του Αβραμόπουλου. Επίσης, από τον εισαγγελέα δεν έμεινε ασχολίαστη στο τότε δικαστήριο η παραδοχή του κατηγορούμενου Νέζη, πως στόχος του ήταν η φοροαποφυγή. Επιφύλαξε, λέει, για τον εαυτό του το δικαίωμα να φοροδιαφύγει. Έκανε δώρο στον εαυτό του 250.000 ευρώ. Και, βεβαίως, η υπόθεση δυστυχώς έκλεισε, κυρίες και κύριοι, γιατί το κακούργημα είχε γίνει πλημέλημα και έκλεισε λόγω παραγραφής και απαλλακτικού βουλεύματος στον κύριο Μυτιληναίο για όλες τις κατηγορίες. Για να κλείνουμε το θέμα, πάμε να ακούσουμε, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν ανέφερε μόνο χτες για τον κύριο Τσίπρα ότι είναι ο βρωμερότερος των βρωμερωτέρων, ανέφερε και για μια βίλα στο Σούνιο. Το θέμα είχε βγάλει αποκλειστικά το μακελιό την περίοδο διακυβέρνηση Τσίπρα. Είχαμε σηκώσει ντρόν τότε. Αύριο θα έχουμε ένα φοβερό ρεπορτάζ με φωτογραφίες. Τότε που ισχυρίστηκε ο κύριος Τσίπρας ότι πληρώνει ενίκιο στο Σούνιο στην παραθεριστική του κατοικία 500 ευρώ το μήνα. Ρε εσείς, πείτε μου, ρε, μια κατοικία πολυτελής στο Σούνιο που πληρώνεται με 500 ευρώ το μήνα. Και ο κύριος Γεωργιάδης στη θέση του το χτύπησε. Αυτή όμως η ιστορία έχει ένα τεράστιο παρασκήνιο. Και ακούστε τι είχε απαντήσει ο κύριος Τσίπρας για τη βίλα στο Σούνιο το 500 ευρώ ενίκιο.
5: Αυτό είναι ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή.
0: Μικρό όμορφο σπίτι.
5: Το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει. Και το οποίο γνωρίζετε ότι
0: αυτή είναι μια
5: περιοχή όπου είναι...
0: Μπραδέρι μου, Τσίπρα μου!
5: Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή.
0: Όχι!
5: Σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή την
0: περιοχή. Αδωνίδιας, και πες την αλήθεια! Μισά μας τα λες! Τώρα που πήγε ο άλλος στον Αριοπάγωνα δεν θα κάνεις. Θα κληθείς να καταθέσεις εκεί.
5: Από το 2015 έως το 2019...
0: Να καλέστε και το Μυτιληναίο να καταθέσει. Άμε πάλι να το βάλουμε. Ο κύριος Τσίπρας απολογείται για το φτωχόσπιτο στο Σούνιο που πλήρωσε 500 ευρώ νίκη και βγήκε ο Γεωργιάδης θες και του λέει «Άστα, είσαι ο βρωμερότερος των βρωμερωτέρων». Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, τι εννοείς, ότι το αγόρασε το σπίτι ο κύριος Τσίπρας στο Σούνιο? Όχι, εδώ έχουμε θέμα. Διότι όταν το μακελιό έβγαλε το θέμα, οι άλλοι κοιτάγανε την πλάτη μας. Ντρόν σηκώσαμε. Ρεπόρτερ παρίσταναν τους τουρίστες. Τους είχαμε φορέσει σομπρέρο και πήγα στην παραλία και κάναμε σουλάτσα. Έσκασα μύτη τότε στην πόρτα του σπιτιού και είδα κάτι αστυνομικούς Φιλιππινέζους να κρατάνε τα βρακιά της κυρίας Μπαζιάνα και τις τσάντες από τα σούπερ μάρκετ και λέω ένας σύρμα ο Χίος. Πάμε να ακούσουμε τη Λοτσίπρα.
5: Ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει.
0: Όχι.
5: Και το οποίο γνωρίζετε ότι ανήκει σε μια περιοχή όπου είναι ως επιτοπλίστων παραθεριστικές κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή. Σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή την περιοχή οι παραθεριστικές κατοικίες ενοικιάζονται με τη σεζόν. Είμαι στην περιοχή εδώ και 6 χρόνια, από το 2015. Από το 2015 έως το 2019, ενώ ήμουν και πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή. Το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει.
0: Όχι!
5: και το οποίο γνωρίζεται ότι ανήκει σε μια περιοχή όπου είναι ως επιτοπλίστων παραθεριστικές κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίες σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι, σε πιστέψαμε.
5: Περιοχή παραθεριστικές κατοικίες ενοικιάζονται.
0: Ψευτολόγε!
5: Είμαι στην περιοχή εδώ και 6 χρόνια, από το 2015. Από το 2015 έως το 2019. Ενώ σου ήμουν και πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή.
0: Βέβαια.
5: Το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει.
0: 500 ευρώ.
5: Και το οποίο γνωρίζετε ότι ανήκει σε μια περιοχή όπου είναι ως επιτοπλίστων παραθεριστικές κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
5: Σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή την περιοχή παραθεριστικές κατοικίες ενοικιάζονται
0: με τη σεζόν. Βάλτε το κόφτονε, κόφτονε να τον ακούω. Λοιπόν, ακούστε πως έχει το θέμα. Είχαμε πληροφόρηση τότε. Σωστά τα λες κύριε Γεωργιάδη μου, αλλά τα λες μισά. Βγες αγόρι μου στο 2-10-7-18.000. Εγώ ο φίλος σου είμαι. Ο φίλος σου, ο χείος είμαι. Που σε ξέρω 30 χρόνια. Βγες αγόρι μου. Βγες να μας πεις την αλήθεια. Τι ξέρεις για τη βίλα στο Σούνιο. Ακούστε πως έχει το θέμα παρασκηνιακά. Το μακελιό πληροφορούμενο από καταγγέλλοντες κατοίκους της περιοχής το 2018 λαμβάνει την καταγγελία. Ακούστε ρε, ακούστε με ρε, εξυπνάκηδες. Από πού άλλο δεν τα ακούστε αυτά ρε. Τα λέει κανένας άλλος. Όχι. Τότε λοιπόν λαμβάνουμε μια καταγγελία από κατοίκους της περιοχής των Λεγρενών στο Σούνιο. Είναι η περιοχή όλη, και έχει σημασία αυτό που λέω, ένας τεράστιος εξέχων προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος. Είναι ο ναός Ποσειδώνα, το Σούνιο. Η κυρία Μενδώνη εκεί έχει δώσει σκληρούς αγώνες. Με τη φουστανέλα που φοράει. Με το κομπινεζόν. Πάει με το κομπινεζόν και δίνει σκληρούς αγώνες εκεί. Εκεί λοιπόν κυρίες και κύριοι, απαγορεύεται, αν δεν έχεις ειδική απόφαση, γραπτή από το Υπουργείο Πολιτισμού, να κάνεις την οποιαδήποτε εργασία, να σηκώσεις ακόμα και ένα λιθαράκι. Ακούμε λοιπόν ότι ο Τσίπρας έχει ένα σπίτι στο Σούνιο, οι καταγγέλλοντες το ισχυρίστηκαν, το οποίο το αγόρασε για 1 εκατομμύριο. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα. Εγώ με ένα δημοσιογράφο, ο οποίος συγκεντρώνει. Ο δημοσιογράφος φοράει ένα σομπρέσο, ένα μεγάλο καπέλο, το μαγιό του και τη βερμούδα του. Και κατεβαίνει στην παραλία και σηκώνει τον ντρόν. Και καταγράφουμε όλο το σπίτι του Τσίπρα. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι το σπίτι είναι πάνω σε ένα βράχο και δεν έχει γυαλό. Υπάρχει καταπάτηση γυαλού εκεί. Αλλά δεν ευθύνεται γι' αυτό ο κ. Τσίπρας. Ρωτώντας λοιπόν τους κατοίκους της περιοχής, εισπράττουμε την εξής καταγγελία. Ο Τσίπρας αγόρασε το σπίτι για 1 εκατομμύριο. Ψάχνοντας το θέμα, επίσης οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι όλες οι εργασίες που γίνονται εκεί για τον εξοραϊσμό του σπιτιού, αλλαγή πόρτες, παράθυρα κλπ., είναι παράνομες. Διότι θα έπρεπε να υπάρχει γραπτή απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Απαγορεύεται να κάνεις εργασίες σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Δηλαδή, πώς να σας το πω, ρε παιδιά, εδώ είναι το σπίτι του Τσίπρα, απέναντι βλέπει τον ναό του Ποσειδώνα. Ψάχνοντας το θέμα, καταλήγουμε σε αδιέξοδο. Διότι δεν βρίσκουμε καμία ιδιοκτησιακή σχέση του Τσίπρα με το σπίτι. Παρά μόνον ακούμε τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό να λέει: τον νίκιασα για 500 ευρώ. Τι γίνεται λοιπόν τότε. Έρχονται μετά από 6 μήνες κάτι νταγλαράδες, ο Παπαχρήστος ο δημοσιογράφος και ο Κουρτάκης με τα παραπολιτικά, και βγάζουν ένα θέμα: ο Τσίπρας αγόρασε το σπίτι στο Σούνιο και τους τραβάει κάτι αγωγές και κάτι μανίκια ο Τσίπρας και κερδίζει τις αγωγές. Για να καταλάβετε για το τι δημοσιογραφία μιλάμε. Και βεβαίως ο Τσίπρας παραδέχεται ότι το μακελιό έβγαλε το θέμα πρώτο, αλλά το μακελιό δεν μίλησε ποτέ για αγορά. Μίλησε για ενίκιο. Το καταλάβατε. Πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν και να πούμε στον κύριο Τσίπρα: πότε τα φτιάξες, Πότε τα μαγέρεψες τόσο καλά, ένας Θεός ξέρει. Πάντως μπράβο σου μεγάλε. Και το σπίτι σου μείνε, και τις εργασίες έκανες, και το 500 το μήνα πληρώνεις. Πείτε μου έναν άνθρωπο που νοικιάζει σπίτι σε μια, ίσως τη μοναδική, πιο πλούσια περιοχή της Ελλάδος με 500 ευρώ ενίκιο. Πείτε μου έναν, ρε, που εκεί για να νοικιάσει σπίτι θες τουλάχιστον πάνω από 3 με 3,5 χιλιάρικα. Ακόμα και για Airbnb. Κύριε Γεωργιώδη, βγες και πες όλη την αλήθεια και με τον Μητυλινέο και με τον Τσίπρα. Ρε Τσίπρα, σου χαρίζουμε το τραγούδι.
11: Θα σας πω μια παλιά μου επιτυχία και θα ήθελα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
0: Πετραδάκι, το ξέρεις ρε άτιμε. Πετραδάκι,

Είναι στη μέση ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης και τραγουδάει. Δεξιά και αριστερά είναι ο Τσίπρας με την Παζιάνα. Να το χαίρεστε το σπίτι, παιδιά. Και αν δεν έχετε λεφτά να συμπληρώσετε τον Νίκη, περάστε από εδώ να βοηθήσουμε.

Την υγεία σου, Αλέξη! Καλά μπάνια να έχεις! Άρε ψευτολόγοι όλης της χώρας! Άρε ψευταράδες! Μας βρήκατε βλάκες και μας κοροϊδεύετε!

0: κύριε Διαμαγκελάριδες, είστε τώρα αφωνή. Έχω πεθάνει στο γέλιο σήμερα. Ο κακόμοιρος φτωχομπατήρης Αλέξης Τσίπρας ενοικίασε ένα σπίτι στο Σούνιο έναντι 500 ευρώ το μήνα. Περάστε να κάνουμε έρανο. Δεν έχει να τα πληρώσει. Ο ψεύτης της πολιτικής ζωής. Ο Σαμαράς τα πιάνε από τον Κόκαλη. Κατά τον κύριο Γεωργιάδη ο Τσίπρας τα πιάνε από το Μυτιλινέο. Δηλαδή συγγνώμη ρε παιδιά. Τι πολιτική ζωή είναι αυτή. Εδώ είναι ο πιάνων. Του πιάνοντος τον πιάνοντα. Και πήγε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο άνθρωπος, χριστιανός. Τι άλλο έπρεπε να κάνει ρε εσείς. Και εγώ να ήμουν εκεί θα πήγαινα. Στον Αριοπάγο και έκανε μια μηνυτήρια αναφορά. Ακούστε τον. Και το σταυρώσαν. Αντί να πούνε μπράβο ρε, που πήγε κάποιος. Το σταυρώσαν. Δηλαδή εδώ μιλάμε για παλιανθρωπιά. Τι θέλετε ρε. Θέλετε βούρκο, βόθρο. Δεν θέλετε εξυγίανση πολιτικής ζωής τόπου. Τι θέλετε στα κομμάτια ρε. Άστο ναι.
1: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία ή αν θέλετε αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έσυρε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την ελληνική λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν. Αυτά, παιδιά.
2: Εσείς γνωρίζετε κάτι, κύριε Πρόεδρε.
1: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή, ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε οποιοδήποτε άλλο.
0: Κυρίες και κύριοι, επειδή αυτά που ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είναι σοβαρά, τον παρακαλώ, ετούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή να πάρει αύριο τα δημοσιεύματα που θα του αποστείλω και αυτά τα οποία διαβάζω τώρα, απαλλαγή λόγω παραγραφής για Μυτιλινέο στην υπόθεση των 250.000 ευρώ της ΔΕΗ. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή την υπόθεση εννοεί ο κ. Γεωργιάδης. Δεν υπάρχει άλλη υπόθεση με ολιγάρχη. Και την απαλλαγή του Μυτιλινέου που είχε δώσει 250.000 στον Νέζη. Απειλάγει. Απειλάγει με τον ποινικό κώδικα του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας πέρασε την αλλαγή του ποινικού κώδικα τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, του 2019. Να πάρει τα δημοσιεύματα και τα πάει στη Βουλή. Και να ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα ζωντανά. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει ένα άλλο σοβαρότατο θέμα. Κυρίες και κύριοι, δύο αστυνομικοί, τις πρωινές ώρες, εδώ υπάρχει αδικία. Εγώ έχω κάνει κριτική στην ελληνική αστυνομία, αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι εδώ υπάρχει τεράστια αδικία. Δύο αστυνομικοί λοιπόν, με κίνδυνο της ζωής τους, αρχίζουν να κυνηγάνε, για να σου πω την ακριβή είδηση, το πρωί της Τετάρτης στο Άρκος υπήρξε μια αστυνομική καταδίωξη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 28χρονου οδηγού που προσπάθησε να διαφύγει του ελέγχου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών. Ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής. Ακολούθησε καταδίωξη και το όχημα εγκλωβίστηκε περιπολικά, τα οποία σύμφωνα με την Ελλάς εμβόλυσε. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Αντί να πάει κατηγορούμενος αυτός ο κύριος, δίνει μάχη για τη ζωή του, ναι, αλλά συγγνώμη, την έψαχνε. όταν σου κάνουν σήμα, εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός. Εγώ βλέπω την παράθεση των γεγονότων. Δεν μπορούμε να στείλουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα την αστυνομία. Δεν γίνεται. Πρέπει επιτέλους οι πολίτες να επιλέξουμε. Θέλουμε ελέγχους, θέλουμε αστυνόμευση, θέλουμε χειροπέδες, θέλουμε εισαγγελέα. Τι ακριβώς θέλουμε? Θέλουμε να τους αφήνουμε ελεύθερους, να κυκλοφορούν? Γιατί ο πολίτης δεν σταμάτησε? Εμβόλησε αστυνομικά οχήματα. Γιατί δεν σταμάτησε? Την έψαχνε. Από τη στιγμή λοιπόν που την έψαχνε, θα την έβρισκε. Όταν εμβολίζεις δημόσια περιουσία και επιχειρείς να σκοτώσεις τους αστυνομικούς που σου κάνουν ελεγχό, δεν μπορείς. Δηλαδή οι αστυνομικοί τι πρέπει να κάνουν, ρε? Να πάρουν ένα δίχτυ, μια ζουρλομανδία, μια πόχη, να τη ρίξουν για να τον πιάσουνε? Είμαστε σοβαροί? Στην Αμερική αν γινόταν αυτό, μπαμ και κάτω. Εμβολίζεις περιπολικά της αστυνομίας με σκοπό να σκοτώσεις το αστυνομικό προσωπικό της χώρας? Είστε σοβαροί? Και πάτε κατηγορούμενους αυτή τη στιγμή τους αστυνομικούς, τους ανθρώπους που έχουν και αυτή η οικογένεια? Τι έπρεπε να κάνει η αστυνομία? Να πει ελάτε, έλα φίλε, αμόλα καλούμπα? Είμαστε σοβαροί? Βεβαίως θα πρέπει να δούμε. Βεβαίως, όπως γίνονται σε όλα τα σύγχρονα κράτη του κόσμου και στην Αμερική, εάν ο αστυνομικός επιχειρήσει, πυροβολήσει, σκοτώσει ή τραυματίσει κάποιον, περνάει αυτομάτως από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, δίνει μια κατάθεση, αλλά δεν πάει κατηγορούμενος. Δεν πάει κατηγορούμενος, δίνει κατάθεση, εξηγεί πως έγινε το περιστατικό. Και αυτός και αυτοί που βρίσκονταν στο πλήρωμα του περιπολικού. Και αν δεν φταίει σε τίποτα, του παίρνουν το όπλο προσωρινά, του περνάνε βαλιστική. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί τα έχω δει. Όμως, το να βγαίνει ο εισαγγελέας και να απαγγέλει κατηγορίες για σοβαρή, βαριά σωματική ευλάβη στους αστυνομικούς είναι τραγικό. Κύριε Χρυσοχοΐδη, αντί να υπερασπιστείς εσύ το αστυνομικό σώμα, καθόμαστε και το υπερασπιζόμαστε εμείς? Όχι, το υπερασπιζόμαστε γιατί το αγαπάμε. Το υπερασπιζόμαστε γιατί θέλουμε να απονέμεται δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Θα έπρεπε ο εισαγγελέας να είναι πιο προσεκτικός. Και θα πάνε τώρα κατηγορούμενοι. Και αν πεθάνει αυτός, θα πάνε για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως οι αστυνομικοί? Είμαστε σοβαροί? Τι δικαιοσύνη θέλουμε? Τη δικαιοσύνη της παρανομίας ή τη δικαιοσύνη του νόμου?

0: Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Χτες είχαμε προβάλει, κύριε Μπαρμπαρή, δύο βίντεο για το πώς τα άρπαξε ο Σαμαράς από τον Κοκαλή κατά τα ρήθεντα του συνεντευξιαζόμενου. Πρόσε με! Ισχυρού αφεντικού της Siemens στην Ελλάδα, του κύριου Ηλία Γεωργίου. Σήμερα θα ακούσουμε ένα βίντεο ακόμα. Και αύριο ένα ακόμα. Σιγά το πάμε, σιγά σιγά, δεν χρειάζεται. Δεν μας βιάζει κανένας. Αντώνη! Αντώνη, φίλε του Άδωνη Γεωργιάδη! Τα άρπαξες ρε από τον Κοκαλή. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Δεν μας ακούει κανένας. Τα βούτυξες ρε. Θυμάστε την ταινία «Μια ζωή την έχουμε» με τον Δημήτρη Χώρη στη φυλακή που του έλεγε ο Παντελής Ζερβός. Και τα βούτυξες! Και του έλεγε ο άλλος. Και του έλεγε, του έλεγε, του έλεγε, του έλεγε. Και τα βούτυξες! Όταν βγήκε αυτό το πλεόνασμα στην τράπεζα 1.102.102 και 1, και του λέει «Και τα βούτυξες!» «Και τα βούτυξα!» Ο Ηλίας Γεωργίου. Όχι! Ναι! Έχεις δίκιο, Βαγγέλη μου, ο Αυλονίτης ήταν. Έχεις δίκιο. Δεσμοφύλακας στον Αυλονίτη στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε». Έκανα λάθος, δεν ήταν ο Παντελής Ζερβός. Έχω ξεφτέρια εδώ, ρε. Ξεφτέρια οι ακροάτες όλοι, ρε. Ο Βασίλης Αυλονίτης ήταν. Και τα βούτυξες! Τα βούτυξα! Με φάγες, Παναθεμάσαι. Τα βούτυξα. Ο Ηλίας Γεωργίου τότε μου είχε εκμυστηρευτεί σε συνέντευξη για την υπόθεση του βρώμικου, της βρώμικης περίοδου με τον Κόκαλη και τη Siemens. Ότι. Στην υπόθεση της διαφθοράς εκείνης εποχής ήταν βουτυγμένο και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο τότε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Μακαρίτης Κεφαλογιάννης. Ήταν η περιβόητη υπόθεση για το ποιος θα πάρει τα ψηφιακά κέντρα του ΟΤΕ. Μια υπόθεση από την οποία έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη 92-93. Αυτά που λέει τώρα η κυρία Μπακογιάννη, αλλά δεν μας τα λέει όλα. Κυρία, τώρα πείτε τα όλα. Μη λέτε τα μισά. Όλα. Όλη την αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε τι μου είχε πει τότε ο κύριος Γεωργίου για την εμπλοκή και του ΣΥΡΙΖΑ στα μαύρα ταμεία της Siemens.
1: Γιατί το 90 που έγινε σύσκεψη Φλωράκη, Μητσοτάκη και λοιπά, Δραγασάκη, που ήταν και αυτός ο σημερινός...
2: Επίσης ο Λότας. Γιατί τι.
1: Γιατί υπεγράφει η σύμβαση με τον ΟΤΕ, τότε. Γιατί τότε υπεγράφει.
2: Να σου εξηγήσω.
1: Τότε υπεγράφει.
2: Μια μικρή σύμβαση υπεγράφει.
1: Μια μικρή.
2: Ένα δείγμα γράφεις. Θα σου εξηγήσω.
1: Ένας βουλευτής, τότε του τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και για σχέση με 17 Νοέμβρη και δεν ήταν άνθρωπος, έτσι, ο γνωστός αυτός, και δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε κατηγορήσει ευθέως...
0: Ομιλούσα τότε για τον Περικλή Κοροβέση. Αυτός είχε καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ ότι τα άρπαξε από την Ολιγαρχία και τους Γερμανούς. Ο Περικλής Κοροβέση, ο οποίος δεν ζει σήμερα.
2: Ο κεφάλας. Δεν τα πήγαινε καλά με την πολιτική του ηγεσία. Δεν ήθελε. Αυτός υποστήριζε και ήθελε τη δουλειά να την πάρει Αλκατέλ. Ήταν δηλαδή με το μέρος του Μητσοτάκη. Πώς θα σου πω.
1: Τι ώρα είναι.
2: Τι σας. Έγινε διαγωνισμός στη Διεθνής. Η Siemens με οδότηση. Και η Ericsson. Δεν μπορούσε να πάει η δουλειά άλλο. Ο οργανισμός είχε πάρει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επενέβη ο υπουργός, ενώ δεν είχε δικαίωμα, να πει ότι μη κατακυρώνεται τη δουλειά. Και του είπε το Διοικητικό Συμβούλιο να πάει νομίζω να μου κατακυρώσει. Και αυτός πήγε, συγκρότησε. Μίλησε με τον Σολότα και κάνανε Υπουργικό Συμβούλιο και βγάλανε μία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. που έλεγε να μην κατακαιρωθεί η δουλειά. Και ο τότε έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ότι ξέρεις τι απάντησε ο τότε, τότε. Και στον Ζολώτα και στον Κεφαλογέννη, τον Κεφάλα. Ελάτε εσείς να πάρετε την απόφαση άμα θέλετε και έχετε κότσα. Εμείς είμαστε μέλη του Υπουργείου, ενεργούμε αυτόνομα βάσει των νόμων και των κανόνων και η δουλειά πρέπει και έχει κατακαιρωθεί στις Δήμες και στην έξω. Πήγα μετά και είδα εγώ τον Κεφαλογέννη στο γραφείο. Είναι γιατρός. Και μέσω ενός γιατρού γεραμανοτραφή δεν έχει σημασία, μπορεί να συναντηθεί και πρέπει για τον ίδιο. Και ξέρεις τι μου λέει. Κρίμα λέει που ήρθες και με είδες τώρα, διότι αν έρχεσαι να κοιμόταν μια εβδομάδα νωρίτερα, θα είχε πάει άψογα η δουλειά. Και θα είχα βολευτεί κι εγώ. Τι σου λέει τώρα. Τα έχεις όλα. Τι να σου πω. Σε τέτοια βρωμιά σου.
1: Διεφθαρμένη μέχρι το κόκαλο.
2: Και παραπάνω.
3: Παραπάνω.
2: Σε τέτοια βρωμιά σου.
1: Αρπακτικά.
2: Και ο κόσμος νομίζει
1: κλέφτες.
2: Ότι και αυτό
1: κλέφτες.
2: Και ο κόσμος νομίζει, ο κόσμος νομίζει ότι αυτοί εξυπηρετούσαν τότε και κάνανε.
1: Το δημόσιο συμφέρον.
2: Ποιο εξυπηρετούσε. Την τσέπη του εξυπηρετούσε. Έτσι, αυτή είναι η πραγματική
1: ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Μάλιστα.
3: Όλα τα άλλα. Τα οποία λες τώρα, τα λέγεις στο δικαστήριο, θα ήσουν ο Θεός.
2: Έλα ρε.
1: Γιατί δεν τα είπατε, κύριε.
2: Γιατί, τι σημαίνει. Μα δεν κατηγορούμε για αυτά.
1: Για ποια κατηγορία.
2: Κατηγορούμε
1: για το Μαντέλη.
2: Για το Μαντέλη.
1: Ένα λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Έγινε 10 χρόνια μετά.
1: Μισό λεπτό γιατί έχω μπερδευτεί. Έχουμε την ιστορία με τον Μαντέλη, η οποία διαχωρίστηκε από τη δίκη της Ρήμανσης. Μπράβο. Εκεί έχετε.
3: Και διαχωρίζεται όπου του συμφέρει.
1: Ναι.
3: Όπου δεν του συμφέρει.
1: Εκεί έχετε καταδικαστεί για 10 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, η εισαγγελική πρόταση τώρα για την υπόθεση της Ρήμανσης είναι η νέα εισαγγελική πρόταση της Κεπαρνιά. Η οποία εκεί προτείνει την ενοχή σας για δωροδοκία κλπ. Εκεί προβλέπετε ποινή.
3: Βέβαια.
1: Για πόσο. Τι μιλάμε.
2: Πάλι διότι είναι 1600.
1: Ναι, γιατί μιλάμε. Εξακολουθεί να ισχύει το.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί μπορεί να το λένε να το κολλησεργήσει και να.
2: Εάν το κολλησεργήσει. Πάντως με το ισχύει.
1: Και τι προβλέπετε.
2: Με το ισχύει. Μέχρι ισόβια.
1: Μέχρι ισόβια.
3: Ναι. Μέχρι ισόβια.
1: Για κατάχρηση του δημοσίου χρήματος.
2: Ναι. Μα δεν ήταν κατάχρηση του δημοσίου.
1: Μα δεν ήταν δημόσιο το χρήμα.
2: Δεν έχει σημασία. Αυτοί το λένε ότι είναι δημόσιο. Αλλά θα σου πω κάτι τώρα. Γιατί απέδειξα στη Σκεπαρνιά, στην απολογία μου, ότι όχι μόνο δεν υπήρξε ζημιά, αλλά υπήρξε και τεράστιο όφελος τότε. Αποδεικνύεται από τους συλλογισμούς ναι. τότε και από αυτά.
1: Όφελος για το δημόσιο.
2: Ναι. ναι. Και είπε Σκεπαρνιά, υπήρξε λέει όφελος και καλώς έγινε λέει η προγραμματική συμφωνία, αλλά δεν συμμεσηφίζεται το όφελος με τη ζημιά που υπέστη ο ΤΕΕ, διότι μπορούσε να έχει αγοράσει φτηνότερα. Και της λέω.
3: Τρελά πράγματα.
2: Με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν η Ζήμες να είχε υπερτιμολογήσει και να ήταν μειοδότης, αφού την ίδια εποχή, με τους ίδιους όρους, ο Κόκαλης πήρε διπλάσια προγραμματική συμφωνία και ήταν 7% ακριβότερος και τους το απέδειξα. Και φαίνονται από τα στοιχεία της διαμαρτύρησης της Επιτροπής του ΤΕΕ. Και ξέρεις τι απάντησε και Σκεπαρνιά. Μα εδώ δεν ερευνούμε, λέει, τη σύμβαση του Κόκαλη. Ερευνούμε, λέει, τη σύμβαση της Ζήμες.
1: Δηλαδή,
2: τι λε, ότι εδώ, ασχολείται. Είναι δυνατόν να υπέστη ο ΤΕ ζημιά από τον πρώτο μειοδότη και να μην υπέστη ζημιά από τον δεύτερο μειοδότη. Δηλαδή, υπέστη ο ΤΕ ζημιά από τη Ζήμες, δεν υπέστη από τον Κόκαλη. Είναι τρελαίνωση αυτή τη χώρα.
0: Καταλάβατε. Στο ακροατήριο κατά τον κύριο Γεωργίου, δεν εκλήθη καθόλου υπόψη το γεγονός ότι ο Κόκαλης χρέωσε το ελληνικό δημόσιο με διπλάσια ποσά. Κατά τους ισχυρισμούς και κατά τα τότε δεδομένα. Αλλά δεν εφήγει ο κύριος Κόκαλης. Γιατί ο κύριος Κόκαλης είναι δύναμη. Ακούνε δύο Σοκράτη όλοι και βρέχουν τα παντελόνια τους. Γιατί είναι μάγκας, δυνατός και πάνω απ' όλα γενναιόδωρος. Είναι ο άνθρωπος που όταν ο Τράγκας και ο Κακαουνάκης οι συγχωρεμένοι εκβιάζαν τον Γεωργίου, πήρε τηλέφωνο τον Γεωργίου της Ζήμες και του είπε «Ηλία, άστος ρε, άστα τα», είπε μια κομψή έκφραση ο αγαπητός κύριος Κόκαλης από αυτές που χρησιμοποιούσε, «Άστος μάζεψε εγώ ρε στο Βλάς ρε, θα τους δώσω μεροκάματο». Τους πήρε στο Βλάς, τους χρήσωσε και σταματήσανε να εκβιάζουν τον Γεωργίου. Συγχωρεμένοι και οι δύο. Αυτή είναι η δημοσιογραφία η επενδυτική δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Ο εκβιασμός. Αλλά τώρα έχει τελειώσει το παραμύθι. Τώρα οι εκβιασμοί γίνονται αλλιώς. Όχι με τις λογικές τράγκα και κακαουνάκι. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν μείνει στο παρελθόν και παλεύουν να εκβιάζουν με τον ίδιο τρόπο. Θα το φάνε το κεφάλι τους. Θα το φάνε το κεφάλι τους. Αργά ή γρήγορα θα το φάνε το κεφάλι τους. Τι θα φάνε? Θα φάνε το στήσιμο, θα τους μπαγλαρώσουν, θα τους χειροπαιδιάσουν και θα τους πάνε μέσα. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γεωργιάδης είναι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να αποκαλύψει το ερώτημα το οποίο του κάνουμε ευθέως. Είναι η υπόθεση Μυτιληναίου η απαλλαγή του για την ενεργητική δωροδοκία στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Στέργιο Νέζη, που του ενέβασε, του έβαλε έμβασμα, του εμβάστηκε 250.000 ευρώ ως μίζα για να δώσει η ΔΕΗ τη δουλειά στη ΜΕΤΚΑ του Μυτιληναίου. Για αυτή την υπόθεση μιλάει. Ο Τσίπρας άλλαξε τον ποινικό κώδικα για να αθωωθεί πανηγυρικά ο Μυτιληναίος, να παραγραφεί το αδίκημα και να βγει στη δημόσια

0: Νοηθεί ότι τη βίλα την έχει αγοράσει. Αυτά για σήμερα, περισσότερα αύριο στην εφημερίδα μας. Θα φτιάξουμε κάτι ωραία πραγματάκια αύριο από πάνω με ντρόν το κολόσπιτο του Τσίπρα, το 500άρικο. Και άμα δεν έχεις, Αλέξη, έλα από εδώ ρε, Πετρουράλη ρε, έλα ας δώσουμε κανένα φράγκο ρε, να κλείσεις το ενίκιο του μήνα, να κλείσεις το ενίκιο του μήνα, να κάνεις τα μπάνια σου. Ψεφταρά, ψεφταρά. Καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.